0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
13: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
14: Πάντα σαν καινούριες.
12: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
15: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
18: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπέρα να δώσω 96,3, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε για να προσθέσουμε στο ήχο. Καλό απόγευμα Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η πλευρά των τριών ολιμαρκάνων έστειλε σήμερα το μεσημέρι δύο αργύρι λίβα η μέλιστα γραφεία της Παναχαϊκής, με την οποία κατέθεσε πρόταση για το management της Παναχαϊκής για τα επόμενα 5 χρόνια. Και εκ των πραγμάτων δημιουργεί τώρα νέα δεδομένα. Στην πρότασή τους αναφέρουν τον budget, τους στόχους, τη συνεργασία που θα έχουν την ερασιτεχνική. Δίνουν 20.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, ανεξάρτητα αν συμφωνήσουν ή όχι, αλλά στο τέλος καταλήγουν ότι ζητάνε χρόνο, ότι ο έλεγχος θα γίνει. Παρότι ήταν την πρόταση, είναι ξεκάθαρη ότι ζητείται χρόνος, ότι από τις επόμενες μέρες θα πρέπει να μπουν οι λογιστές για να κάνουν έλεγχο στα βιβλία της Παναχαϊκής. Την ίδια ώρα, η πλευρά Παπαδόπουλου, χωρίς να δίνει στίγμα, χωρίς να πιέζει, είναι δεδομένο ότι μιλάει, συνεχίζει να μιλάει με παίκτες, καθώς καταθέτει προτάσεις σε παίκτες, θεωρώντας ότι αυτή θα είναι η πλευρά η οποία θα πάρει το μάνασμα της Διοίκησης Αεροτεχνικής. Η Διοίκηση Αεροτεχνικής ακόμη δεν έχει καμία αντίδραση όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε. Αυτό που βγαίνει ως πληροφορία αυτή τη στιγμή είναι ότι η Διοίκηση Αεροτεχνικής αθόρυβα συλλέγει πληροφορίες και για τις δύο πλευρές, ρωτώντας και πρόσωπα που γνωρίζουν τις συγκεκριμένες πλευρές για να είναι ξεκάθαρη πριν την τελική της απόφαση, η οποία πιθανότητα θα είναι τελικά μέσω ΔΣ. Είναι αρκετή διαδικασία και μεγάλη για να πάει σε γενική συνέλευση πιθανότητα, και από ό,τι φαίνεται αυτό που έχουν ενημερώσει και τις δύο πλευρές σήμερα είναι ότι μάλλον θα πάμε για απόφαση ΔΣ, όχι πάντως αυτή την εβδομάδα. Ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πάει σίγουρα προς την άλλη εβδομάδα, αφού και η πλευρά των Ιμαρκανών θέλει να προχωρήσει ο έλεγχος που έχει ζητήσει στα βιβλία της, αφού και η πλευρά των Ιμαρκανών θέλει να προχωρήσει ο έλεγχος που έχει ζητήσει στα βιβλία της Παναχαϊκής.

περίοδο. Η ΑΧΑΕΚΗ ξεκινάει και αυτή σχεδιασμό έχοντας στο μυαλό της και την τρίτη εθνική κατηγορία, αφού μετά την ανανέωση συνεργασίας με τον Γιώργο Λαγό, περιμένει και αυτή τις επόμενες μέρες να ενημερωθεί ότι αν θα παίξει τελικά στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά θα γίνουν και κινήσεις με φόντο την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και την πρώτη κατηγορία, αν βεβαίως δεν ανέβει. Ο Ατρόμητος συνεχίζει τις ανανεώσεις των παιχτών και έχει κάνει ήδη κρούσεις σε παίκτες από Πάτρα, παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι στην Παναχαϊκή, από τον Παναγιάλιο. Ψάχνει και αυτός την ενίσχυσή του για την συνέχεια και να είναι δυνατός στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αγωνία σε Απόλλωνα, Παναχαϊκή αλλά και Χαγιά 82, καθώς ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η μέρα που θα έχουμε πρώτα συνεδριάσει στην Επιτροπή για τις Gold Card. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Sport FM Πάτρα 96.3 στο φέρετε τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Όπως είπα, ότι η είδηση είναι ότι η πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων έχει ήδη από το μεσημέρι στείλει την πρότασή της στα γραφεία της Παναχαϊκής. Ουσιαστικά αυτό που τους ζητήθηκε, το σχέδιο της πρότασης, καθώς στο τέλος καταλήγουν ότι ζητάνε χρόνο. Αυτό δηλαδή που έχουν γνωστοποιήσει από την πρώτη στιγμή, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι ο έλεγχος θα γίνει. Μπορεί να έστειλαν γιατί πιέζονται για τις εξελίξεις, αλλά ότι ο έλεγχος θα γίνει, το επαναλαμβάνω και στην σημερινή τους επιστολή στα γραφεία της Παναχαϊκής, ότι θα μπουν εκ των πραγμάτων λογιστές για να ελέγξουν τα χρέη της ομάδος.

Η πρόθεση βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι λίγο πολύ όπως έχουμε αναφέρει, ότι η πλευρά των Αμερικάνων τονίζει ότι minimum budget 600 χιλιάρικα για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, εγκυτική τραπέζης 100.000 ευρώ όπως ζητήθηκε, άμεση συνεργασία με τη διοίκηση αεραστεχνικής και πλήρη ενημέρωση για την οικονομική διαφάνεια της αεραστεχνικής κάθε μήνα, να γνωρίζει τι γίνεται, δεν θα χρεωθεί ούτε ευρώ το αφημί της αεραστεχνικής Παναχαϊκής. Μιλάνε ότι ένα χρονοδιάγραμμα για 5 χρόνια, το οποίο θα είναι πλέον θέλουν την παραχώρηση του μάνατζερ, και εκ των πραγμάτων ότι όταν ανέβει στην Παναχαϊκή Super League 2, ότι θα έχουν εκ των πραγμάτων τον πρώτο λόγο για την αγορά των μετοχών όταν η ομάδα θα γίνει ανώνυμη εταιρεία, και ότι θα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν και ως ανώνυμη εταιρεία στη Super League 2. Και μάλιστα στο τέλος καταλήγουν ότι είτε γίνει δεκτή είτε γίνουν απορριφθεί η πρότασή τους, παραχωρούν ήδη ένα ποσό 20.000 ευρώ ως χρηματική ενίσχυση για το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής για τη νέα περίοδο, ποσό το οποίο μπορεί να το ζητήσουν να το καταβάλουν άμεσα, επαναλαμβάνω, χωρίς να σχετίζεται αυτό με την οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεραστεχνικής μετά την πρόταση που έχει στα χέρια της. Άρα, εκ των πραγμάτων, τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις στα χέρια της Αεραστεχνικής. Ακόμη δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πλευράς Αεραστεχνικής. Το μόνο που έχει αλλάξει στην όλη υπόθεση είναι ότι και προς τις δύο πλευρές σήμερα αυτό που λέγεται ότι είναι, πάμε μάλλον για ΔΣ. Ότι τελικά το ΔΣ θα είναι αυτό που θα πάρει. Θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία για έκτακτη γενική συνέλευση και τελικά μάλλον δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ήδη ο Καργύρης Λίβας ενημερώθηκε σήμερα και η άλλη πλευρά του κ. Παπαδόπουλου ότι το ΔΣ της Παναχαϊκής θα είναι αυτό που θα πάρει την τελική απόφαση, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο χρόνος που θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πιθανότερο είναι ότι δεν αναμένεται εξέλιξη αυτή την εβδομάδα όσον αφορά Διοικητικό Συμβούλιο. Θα εκτιμηθούν τα δεδομένα καταρχήν που υπάρχουν τώρα με τις δύο προτάσεις και πιθανότητα να πάμε για την επόμενη εβδομάδα για να πάρθει η τελική απόφαση. Ούτως ή άλλως, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεραστεχνικής θα πρέπει από σήμερα αύριο να ενημερωθεί επίσημα για το τι λένε οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι στην πρόταση που έστειλαν με email, να ενημερωθεί το Συμβούλιο και μετά θα συνειδητοποιηθεί το ΔΣ για να αποφασίσει ποια από τις δύο προτάσεις θα επιλέξει. Αυτό που πάντως είναι βέβαιο είναι ότι από πλευρά Αεραστεχνικής δεν διαρρέει το παραμικρό, αλλά ότι έχει ξεκινήσει ένας τεράστιο

μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και για τις δύο πλευρές, χωρίς να λένε το παραμικρό. Η Ερασιτεχνική Παναγαϊκή έχει προσπαθήσει και έχει μάθει για πολλά πράγματα. Για την πλευρά Παπαδόπουλου, για τον κύριο Αποστολίδη, για όλους και για την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικανών. Είναι ενήμερη για πάρα πολλά θέματα. Μέχρι τώρα γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα που δεν θέλει να το δημοσιοποιήσει, αλλά θα τεθούν μόνο μεταξύ των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν διαφοροποιηθεί κάποια δεδομένα σε αυτά που έχουν υποθεί προς αυτούς με βάση πληροφορίες που έχουν πάρει, και ότι θα είναι πάρα πολύ σίγουροι στην απόφαση που θα πάρουν για τους οποίους θα παραχωρήσει το management για τη νέα περίοδο. Γι' αυτό και η πλευρά της Ερασιτεχνικής μέχρι τώρα δεν κάνει την παραμικρή δήλωση, δεν λέει τίποτα, αλλά είναι γεγονός ότι για τις δύο πλευρές τώρα έχει συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες, τα οποία θα συζητήσουν μόνο οι 9 μεταξύ τους προτού πάρουν την τελική απόφαση.

Την ίδια ώρα, η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν μιλάει καθόλου, δεν λέει το παραμικρό, θεωρεί ότι υπάρχει μια σιγουριά, ότι έχει το προβάδισμα και θα είναι αυτόν τον οποίο θα επιλέξουν. Και μάλιστα η εντολή που έχει δώσει ο πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου είναι ότι σε αυτόν που έχει επιλέξει για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, για τη θέση του οικονομικού διευθυντή, να είναι όλοι έτοιμοι. Ενώ και σήμερα ακόμη ο Τάσος Παπαδόπουλος, πλευρά Παπαδόπουλου, καταθέτει προτάσεις σε επέκταση την Παναχαϊκή. Θεωρώντας ότι αυτός θα πάρει το management από τη διοίκηση της αεροτεχνικής. Ακόμη και σήμερα βοηθοσκοπήθηκαν τουλάχιστον 2-3 παίχτες από ό,τι ξέρω, από την άλλη πλευρά που πλευρεριβάλλουν παίχτων, στους οποίους έχει κατατεθεί πρόταση από πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για την επόμενη περίοδο να έρθουν στην Παναχαϊκή. Οι εξελίξεις, είπα ότι τώρα μάλλον θα περιμένουν. Έτσι. Η αεροτεχνική δεν λέει το παραμικρό. Καταρχήν, η αεροστατική Παναχαϊκή δεν θέλει να πει περισσότερο αφού δεν πρώτα ενημερωθούν όλα τα μέλη για το τι αναφέρει ακριβώς σημερινή πρόταση που έφτασε στα γραφεία. Θα ενημερώσει όλα τα μέλη της για το τι γράφεται αναλυτικά. Εντάξει, δεν είναι 5 γραμμές που λέμε εμείς, είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα. Αναλυτικά τι λένε σε όλη αυτή την επιστολή που έχουν στείλει και θα αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις. Πάντως, η πρώτη εκτίμηση που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον δεν πάμε για απόφαση αυτή την εβδομάδα.

Αυτό που επίσης προκύπτει στο ρεπορτάζ είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στα πρόσωπα τα οποία θα ηγηθούν εάν αναλάβουν την Παναχαϊκή. Τόσο η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει αποφασίσει και αυτό που. Μισό λεπτό, μπει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και Γιώργο Σεντρόβλο. Εδώ είμαστε όλη εβδομάδα.
1: Τι είδα, έλεγα να πάω για κανένα μπάνιο, αλλά κάτι στράβωσε πάλι σήμερα. Στράβωσε το μπάνιο, ναι. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, είπα τώρα ότι ήρθε και δεύτερη πρόταση. Έτσι, εκ των πραγμάτων, στα γραφεία της Παναχαϊκής, για budget μήνυμα 600 χιλιάρικα, για εγκεντική τραπέζι 100 χιλιάδων ευρώ, για άμεση συνεργασία με τη διοίκηση αεροτεχνικής, από ό,τι γνωρίζω, για ότι κάθε μήνα θα ενημερώνω για τα οικονομικά. Όλα τα έσοδα έξω δεν ενημερώνεται ρεσταγική από τους 3.000 Αμερικάνους και στο τέλος υπάρχει ότι θα δοθούν 20.000 για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής ανεξάρτητα από το ποδόσφαιρο. Αν είναι θετική αρνητική απόφαση, τα 20.000 θα δοθούν, αλλά και με την υποσημείωση ότι ο έλεγχος θα γίνει. Έτσι, ότι ο έλεγχος με λιβέρα και με το οποίο καρύγει πριν από λίγα λεπτά, ότι τις επόμενες δύο μέρες θα μπουν ορολογιστές. Δεν μπορεί να μην γίνει έλεγχος, είπε και να. Εμείς στείλαμε αυτό που μας ζητήσανε. Θεωρούν ότι η απόφαση αριστερική θα είναι προς την άλλη εβδομάδα, όπου θα έχουν και αυτοί κάποιες λίγες μέρες να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο.
1: Εγώ κάτι που δεν έχω καταλάβει τώρα. Θα ξεκινήσουν έλεγχο έτσι μόνο του αυθαίρετα ή πρέπει να του πει η αριστερική κάντε έλεγχο? Δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει από προχτές το βράδυ. Δηλαδή, στον χρόνο που ζητείτε, έχουν συμφωνήσει ότι ένας έλεγχος θα γίνει. Ούτως ή άλλως θα ψαχτούν κάποια στοιχεία της ΠΑΕ, νομίζω. Δεν θα ψαχτεί κάτι άλλο.
1: Άρα, λοιπόν, μέχρι να γίνει και αυτό πάλι παγώνει, ας πούμε, το θέμα Παπαδόπουλου,
0: όχι. Όχι, προχωράει, προχωράνε όλα. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Έτσι, δεν το συζητάνε, Γιώργο. Ο Λίβας μου είπε ότι εμείς περιμένουμε πλέον την απάντηση, αλλά το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι λογιστές θα μπουν. Έτσι, είναι ένα θέμα εδώ ότι υπάρχει. Οι λογιστές θα μπουν. Έτσι. Αλλά για την πρόταση αυτό που μα ζητήσατε το στείλαμε. Δηλαδή είναι επίσημη εκδήλωση τη πρότασή σου τώρα. Έτσι, ότι είναι, είμαστε εδώ. Ναι, μα ενδιαφέρει η Παναχαϊκή. Περιμένουμε και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα και πριν από λίγα λεπτά, να σου πω ότι φαίνεται ότι υπάρχει άνθρωπο ήδη εδώ στην Πάτρα, τον οποίο έχουν αφήσει. Είναι αυτό που προορίζεται να κάνει το γενικό κουμάντο και θα είναι ο άνθρωπό του. Δεν έχει καμία σχέση με τα μέλη τη ΕΠΣΑΧΑΙΑ και θα ενημερώνεται για τα πάντα.
1: Ακούει.
0: Όχι, είναι άγνωστο όνομα.
1: Δεν είναι του ποδοσφαίρου,
0: δηλαδή. Δεν ξέρω του ποδοσφαίρου. Είναι εντελώς, δηλαδή για μένα το όνομα που άκουσα δεν το έχω ξανακούσει. Έτσι. Είναι όμως ο άνθρωπος τον οποίο έχουν επιλέξει αυτό που είπαν. Το είπαν σε ένα στιγμή. Ότι εμείς θα έχουμε ανθρώπους στην Πάτρα. Όταν κινούν κανονικά τα νήματα, δεν είναι εδώ, σαν να είμαστε εμείς. Εμείς θα είμαστε εξωτερικό, αλλά θα έχουμε. Δηλαδή έχουν επιλέξει ένα-δύο άτομα ήδη τα οποία θα τρέξουν το σχεδιασμό. Και μάλιστα έχω μια πληροφορία ότι ο ένας βρίσκεται ήδη στην Πάτρα. Ότι κάνει επαφές, λέγει πληροφορίες, ακούει τι λέγεται και γενικά τους ενημερώνει. Ότι έχουν καταλήξει ήδη σε κάποια πρόσωπα. Όπως η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι, έχει καταλήξει, γιατί είμαστε ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τεχνικό διευθυντή και οικονομικό διευθυντή εκτός ΑΧΑΙΑΣ. Ότι οι επιλογές των προσώπων που έχει κάνει και άλλη πλευρά Παπαδόπουλου είναι εκτός ΑΧΑΙΑΣ. Όπως και η επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου που έμαθα από πλευρά των Αμερικάνων είναι εκτός ΑΧΑΙΑΣ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι κομβικό επίσης. Ξέρεις αν ξεπεράστηκε αυτός ο όρος της αεροτεχνικής στους Ελληνοαμερικάνους που έλεγε ότι να μην είναι μπλακή πρόσωπο από το παρελθόν?
0: Ναι, δεν το ρώτησα αυτό. Δεν το. Θεωρώ ότι εντάξει, τώρα αφού κάτι πρόταση, ξέρω. Δεν το ρώτησα καν αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι η πλευρά της αεροτεχνικής ξεσκονίζει τα πάντα. Είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή και από πλευράς περιβάλλον Παπαδόπουλου έμαθα σήμερα ότι είναι πάρα πολύ σκληρή και εκεί ποντάρει η πλευρά Παπαδόπουλου, ότι επειδή έχει δει μια αεροτεχνική να σκονίζει τα πάντα, θεωρώ ότι θα χάσουν χρόνο οι Αμερικάνοι σε αυτά που θα βρουν από την αεροτεχνική. Ναι, στείλα μια πρόταση, γιατί ο Παπαδόπουλος έστειλε και εγώ μια πρόταση πριν από 2,5 μήνες, αλλά στην πορεία βρέθηκαν θέματα. Και εκεί ποντάρει η πλευρά Παπαδόπουλου ότι τώρα θα βρουν τα θέματα, θα βρουν τα θέματα, τα θέματα βρουν και μπροστά στους άλλους. Αλλά είναι γεγονός ότι και αυτό που μαθαίνουν ότι η αεροτεχνική αθόρυβα έχει πληροφορίες και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν έχει κάτι με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή έχει πληροφορίες πλέον, έχει πάρει πληροφορίες από συγκεκριμένους ανθρώπους, τι εστί Αποστολίδης, τι εστί Λεμονής και τι εστί Ελληνοαμερικάνοι, Μαρίνης, τι εστί Στελάτος, καταλάβει. Τα έχουν ρωτήσει όλα αυτά. Έχουν πάρει πληροφορίες για όλους. Γι' αυτό και δεν μιλάνε καθόλου. Και τελικά από ό,τι φαίνεται πάμε μέσω ΔΣ. Ναι. Αλλά μάλλον όχι αυτή τη βδομάδα.
2: Αυτό τουλάχιστον προκύψε μέσα.
1: Άρα δηλαδή θα χαθεί και αυτή τη βδομάδα, πιστεύεις?
0: Το θεωρώ δύσκολο. Θεωρώ ότι απόψε ή αύριο, μάλλον αύριο από ό,τι μαθαίνω, η αεροτεχνική θα μαζέψει τα μέλη να του ενημερώσει για τα πρόσωπα, για την πρόταση. Θα πρέπει να ενημερωθεί όλο το ΔΣ, τι ακριβώς λέει αυτό που ήρθε σήμερα στα γραφεία της. Και μετά θα υπάρξει μια μέρα που θα επιλεγεί για να πάρουν την απόφασή τους. Έτσι, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι και με τις δύο πλευρές ακόμη πρέπει να μένουν θέματα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε ναι με τις προστάσεις, αλλά πρέπει να συζητήσουν και πρέπει να πάρουν τελική τους απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι μια επαφή θα ξαναγίνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει μια επαφή πριν την τελική απόφαση. Το βλέπω σχεδόν απίθανο εγώ από αυτά που μαθαίνω για αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι η ερασιτεχνική θα πάει πολύ προσεκτικά, αλλά τώρα πιέζει και ο χρόνος. Αυτή η αλήθεια είναι ότι πιέζει ο χρόνος. Όμως είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο προτάσεις από σήμερα. Έτσι.
1: Υπάρχουν δύο προτάσεις και κανένας δεν έχει την Παναχαϊκή μέχρι στιγμή στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Και οι δύο περιμένουν. Μάλιστα, τέλος πάντων. Okay.
0: Και βεβαίως είπα ότι τα 20 χιλιάρικα είναι δεδομένο ότι έρχονται, έτσι. Για τον μπάσκετ θα έρθουν ανεξάρτητα, είναι ανεξάρτητα. Ούτε θα θεωρούν ότι δελεάζουν με αυτά τα 20 χιλιάρικα, έτσι. Καμία σχέση το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Σαν άνθρωποι που δηλώσαν ενδιαφέρον θα δώσουν 20 χιλιάρικα για το τμήμα μπάσκετ. Λοιπόν, λέει εδώ ο Δημήτρης στο πρώτο μήνυμα, καλησπέρα Αλέξη, καλή εκπομπή. Αν περιμένουμε ένα μήνα του Αμερικανού και κάτι λες καλώς η ομάδα, μην ξεκρέμαστε. Οι άλλοι θα έχουν φύγει, λέει προσοχή μεγάλη, κλείνουμε τώρα, προχωράμε, λέει. Χαιρετίσματα στον Γιώργο. Κοίταξε, Δημήτρη, είναι ένα θέμα, αλλά από τη στιγμή που και άλλοι κατάθεσαν την πρότασή του, θεωρούν ότι εντάξει, τον έλεγχο δεν το κάνουν, αλλά αν του δώσουν το OK, μπαίνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Από τη στιγμή που λένε minimum budget 600, άρα είναι έτοιμο και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει να. Θεωρώ. Δεν είναι ότι θα κολλήσει έργουσουν τώρα. Εντάξει, θα μπουν όλοι οι ληστές. Το λένε αυτό, το αναφέρουν. Αλλά μέχρι εκεί και προχωράμε. Θεωρώ τώρα ότι ξέρουν ότι νομίζω ότι η πλευρά του Αργύρι Λίβα είναι έμπειρο σε αυτά. Νομίζω ότι ξέρετε κάποιες μέρες και η ρασιτική θα τις χρειαστεί. Άρα κάποιες μέρες τις έχει εκ των πραγμάτων να κάνει τον έλεγχο που θέλουν να κάνουν. Μάλιστα, ο Νίκος λέει εδώ ότι καλησπέρα Αλέξη, λέει στο Μέλτον Αμερικάνο να φέρετε θέμα γηπέδου και προπονητικό. Δεν το ξέρω, Νίκο, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα μου είπαν δύο-τρία πράγματα, δεν ξέρω παραπάνω. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Στο θέμα γηπέδου, σου είπα ότι και οι δύο πλευρές έχουν σταθεί. Δηλαδή, αυτό μπορώ να πω, Γιώργο, που έχω μάθει. Έτσι, ότι ο κύριος Μαρίνης πήγε στο γήπεδο, έκανε έναν έλεγχο και αμέσως μετά μίλησε με δικούς του ανθρώπους, δηλαδή με μηχανικούς και όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει στο γήπεδο Τσαγιάς. Η πλευρά Παπαδόπουλου επιβεβαιώνεται ότι η κοπέλα που ήρθε είναι όντως ασχολείται με τα θέματα γηπέδου και όντως φαίνεται ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει. Δηλαδή, γυαλήφθηκε. Προχθές έμαθα ότι αυτή η κοπέλα ασχολήθηκε με θέμα διαδρόμων, δημοσιογραφικών θεωρίων και εξωτερικής όψης του γηπέδου της Αγιάς. Άρα, το θέμα γήπεδο φαίνεται ότι είναι για τις δύο πλευρές ένα τεράστιο θέμα. Φαίνεται ότι είναι για τις δύο πλευρές ένα τεράστιο θέμα. Αναμενόμενο. Νομίζω αυτή την ώρα ότι ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή και οι δύο έχουν ψαχτεί για το θέμα του γηπέδου και κακά τα ψέματα. Τώρα ένα σοβαρό επενδυτή βλέποντα ένα γήπεδο με κερκίδε και κλειστέ δεν θα ασχοληθεί και βλέποντα και ένα γήπεδο που είναι και παλιό, που θέλει βελτιώσει.
1: Εντάξει, ναι. Όντω το γηπεδικό είναι θέμα και νομίζω δείχνει και την τάση τη κάθε πλευρά ότι είναι θετικό που και οι δύο τέλο πάντων θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω να σου πω τα αλήθεια μια απορία. Έχω μια απορία, αλλά δεν ξέρω τώρα θα συμπώ εκτός αέρα και μετά θα τη μεταφέρει στον αέρα να δω γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει καλύψει ή να μάθει κάτι. Θα πω θέλω να σε ρωτήσω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Όχι, γιατί εχθές μας τσιγκλάγανε, ρε παιδί μου, και πιστεύω ότι εσύ έχει ψαχτεί. Δεν έχει κάνει τώρα τα ρεπορτάζ να μάθει κάτι, ρε παιδί, για κάτι.
0: Εγώ θα αποκαλύψω μετά σε ποιο προπονητή πήρε τηλέφωνο ο κ. Μαρίνης. Αν θες, θα αποκαλύψω σε ποιο προπονητή πήρε τηλέφωνο ο κ. Μαρίνης.
1: Για να έχει ενδιαφέρον μετά τις διαφημίσεις.
0: Ήδη μια πλευρά Παπαδόπουλος είναι Σπύρος Αντωνόπουλος, ξεκάθαρο. Έτσι. Και η εντολή προς τον Σπύρο Αντωνόπουλο είναι ετοίμαστε το team να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, με βοηθούς, γυμναστές, αναλυτές, πλευρά Παπαδόπουλου. Εγώ θα πω λοιπόν σε λίγο τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ για το ποιο προπονητή πήρε η πλευρά του κ. Μαρίνη. Και ας βγουν να με διαψεύσουν. Έτσι, ας βγουν να με διαψεύσουν ότι αν δεν πήραν τηλέφωνο τον προπονητή αυτό το συγκεκριμένο. Χωρίς να έχω μιλήσει με τον προπονητή που είναι και γνωστός, έτσι, δεν τον πήρα καν τηλέφωνο, αλλά η πηγή που μου το έδωσε είναι τόσο αξιόπιστη που δεν, αυτός πατρών, που ό,τι μου είχε πει δεν πέφτει έξω. Έτσι, έτσι. Άρα θεωρώ ότι αυτή είναι. Εντάξει, χωρίς να λέω ότι. Ξέρω ποιον πήρα τηλέφωνο, είπα. Τηλέφωνο, έτσι. Μια πρώτη επαφή.
1: Μετά τη
0: διαφημίσα το πούμε αυτό. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Εσύ κατά την προσωπική σου άποψη με αυτά που ακούς, λέει, που απεικαίρεις πηγές που μαθαίνεις, ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα. Είναι καθαρά προσωπική άποψη. Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω ακριβώς τι λένε. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι λένε οι προτάσεις μέσα. Τώρα να βγει δύο πράγματα που μαθαίνουμε από την κάθε πλευρά, μια μικρή διαρροή, δεν το ξέρω. Μια πρόταση δεν είναι αυτές τις πέντε γραμμές που παίγω, οι πέντε λέξεις, έτσι. Μια πρόταση σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρα, έχουν κάθε πλευρά αναλύτα και σε συζητήσεις που έχουν κάνει, νομίζω ότι οι δύο πλευρές ξέρουν καλύτερα ποιον το συμφέρουν. Και στο φινάλι δεν θα αποφασίσω ούτε εγώ, ούτε ο Γιώργος, ούτε εσύ, Παναγιώτη μου, θα αποφασίσουν 9 άτομα. Αυτοί οι 9 έχουν ακούσει και τις δύο πλευρές. Αυτοί οι 9 έχουν τώρα όλα τις προτάσεις στα χέρια τους. Αυτοί οι 9 ξέρουν τι δίνει κάθε πλευρά, ξέρουν τι έχουν συζητήσει. Άρα τώρα προσωπικά δεν μπορεί να πει κανένα στο παραμικρό. Δεν ξέρουμε, έχουν γίνει τόσα πολλά συζητήσεις, επαφές, ραντεβού. Δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτό το σημείο. Άλλοι είναι αυτοί που θα επιλέξουν ποια θα είναι η επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Στο προβλήματο 93 στο Facebook, τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό για του αδμού και τι κέσει παρεμβάσει. Αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη WinMaster, έχει 1000 λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνει 1000 δώρα. Εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργο, λέει εδώ ο Δημήτρης, παίρνει απόφαση αεροτεχνική και επιλέγει τους Αμερικάνους. Ο έλεγχος τελειώνει, λέει, μετά την απόφαση και οι Αμερικάνοι δεν ικανοποιούνται από τον έλεγχο και χαλάει δουλειά. Τι γίνεται τότε? Πρώτα τελειώνει ο έλεγχος και μετά και από τους δύο και μετά η απόφαση άμεσα όμως. Ναι, έχει μια βάση αυτό, έτσι, δεν μπορώ να πω. Κοίταξε, Γιώργο, Δημήτρη, συγγνώμη, Δημήτρη, θεωρώ ότι πλέον δεν πάμε σε τρεις εβδομάδες. Από στιγμή που κατατέθηκε η πρόταση και η πλευρά Λίβα θεωρεί ότι έχει μια εβδομάδα τουλάχιστον μπροστά τη και των Αμερικανών να μπουν λογιστές. Δεν νομίζω ότι θα εξαντληθεί πλέον τον χρόνο των τριών εβδομάδων. Ούτως σε λίγο πολύ και ο Αργής Λίβας έχει μια εικόνα των χρεών. Όμως οι λογιστές θα μπουν. Το λένε και στην πρότασή τους. Δεν νομίζω όμως ότι τώρα πάμε για τέτοιες ημερομηνίες. Αλλά αυτό που μπορεί να φτάσουμε δεν μπορεί να φτάσουμε στο τέλος Ιουνίου. Ούτως ή άλλως την εβδομάδα ο μήνας έχει περάσει από 20. Άρα πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δηλαδή πολύ πιθανόν να πάνε εξελίξεις, αν πάρει και προς το τέλος της εβδομάδας που ακούγεται, θα πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. Έτσι. Θα δούμε. Δεν ξέρω, Γιώργο, γιατί.
1: Ξέρετε, να σου πω κάτι. Εγώ στη θέση της ερασιτεχνικής, αν ήμουν ερασιτεχνική, Αλέξη, ρίσκα τέτοια δεν θα έπαιρνα. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν ο χρόνος πιέζει, γιατί ο χρόνος πιέζει, δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί. Γιατί όσο περνάει και περάσουμε και τις 20 του μήνα, πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, να ξέρετε. Ειδικά όταν θες να κάνεις ομάδα, η οποία θα σχεδιαστεί, υποτίθεται για να πάει να διεκδικήσει ανόδους κτλ. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο θα έμπαινα εγώ στη διαδικασία. Αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ή αν έμπαινα στη διαδικασία, θα έλεγα στην πλευρά των ανθρώπων αυτών ότι κοιτάξτε να δείτε, φέρτε μου μια καλή εγγυητική, μην μείνω ξεκρέμαστο και μείνω αμανάτος, έτσι ώστε αν στραβώσει και μείνω μόνος μου, να συμπληρώσω τι είναι και να φτιάξω τέλος πάντων μια ομάδα αξιόμαχη. Αυτό θα έκανα εγώ στη θέση της αεροτεχνικής. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μας λέει ο Θόδωρος που έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Πάμε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Πάμε και μετά θα έρθουμε. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
2: Δώσε και χαιρετήματα στον Γιώργο, μόλις τον άκουσα τώρα. Συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να πω πολλά, δύο λόγια θέλω να πω. Λοιπόν, και εμένα, ας τα ακούσουν εκεί και οι συνεργασίες, με ανησυχεί η καθυστέρηση, γιατί όπως ακούς και εσύ, όλες οι ομάδες ετοιμάζονται, κάνουν τις μεταγραφές τους κτλ. Ήδη η πρώτη κατάσταση έχει μπει στο 80-90%, έχει δώσει προφάσεις κτλ. Τώρα, και η δεύτερη, τα ίδια κυμαίνεται, αλλά το να περιμένεις. Αυτό εμένα με φοβίζει και θα σου πω γιατί. Πες ότι και αυτό που λες το 20 χιλιάρικα, εντάξει, ότι δίνουμε ένα 20 και αν δεν το χάσουμε και αυτό κάπως μου φαίνεται λίγο σαν πιθανό.
0: Εντάξει, αυτό είναι εκτός πρόταση. Έτσι είναι. Ότι ανεξάρτητα αν θα μας επιλέξετε ή όχι, εμείς τα 20 χιλιάρικα στην αεροτεχνική που για τον πάση τότε.
2: Δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Ναι, σωστό. Απλώς προσφέρω ένα 20. Εντάξει, είναι σαν να λέω εγώ κερνάω έναν καφέ ή εσύ κερνάς ένα τόσο. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι λίγο σαν να δει. Ανεξάρτητα που μπλέξετε, εγώ δίνω να βοηθήσω τον μπάσκετ. Ναι, δηλαδή αν αύριο το πρωί εγώ βρήκα κάτι ατασταλή, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν την παίρνω. Το 20 ας πάνε στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έχει τελειώσει. Την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, πρέπει η αεροτεχνική, εκεί ο κύριος Βόλης και εκεί ο άλλος ο Ρέν κτλ. Πρέπει να δώσουν μια απόφαση και να δώσουν την ομάδα να τελειώνει η ιστορία, γιατί αν μη γέννητο. Οι άλλοι ξέρουν αυτό. Τώρα αυτοί βρούνε κάτι και σταματήσουν και φτάσει ο μήνας 10 εκεί Ιούλιο κτλ. Μετά θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια τους και σου λέω το εγώ μετά. Τι θα κάνουν αυτοί. Το περσινό το θυμάσαι, έτσι. Πήγα να πεθάνουμε όλοι. Πήγαμε κτλ. Εφέτος τι θα κάνουν. Τώρα θα τη βουλιάξουν. Και μην ξεχνάς ότι επέσης είχαμε και δύο ομάδες οι οποίες ήταν καταδικασμένες. Εφέτος δεν βλέπω μέχρι τώρα σε όποιο κοινόμενο να πάνε ότι από τώρα έχουν ήδη πέσει δύο, γιατί πέφτουν και τρεις. Λοιπόν, αν αρχίσουν πάλι τα ίδια τα περσινά, τότε θα καταδικαστεί η ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω. Εκτός η βιοτεχνική και έχει τον τρόπο, τα 600 που βάζουν αυτοί, τα 700 να τα βάλουν οι ίδιοι και να πει πάμε για πρωτάθλημα, γιατί είμαστε ομάδα και εγώ μαζί τους. Και να πάρουν και διαρκείας και να πάρουμε και εισιτήρια και να είμαστε στην κερκίδα. Με άλλη προοπτική. Τελείωσε η υπόθεση.
0: Το εγώ θεωρώ ότι οι Αμερικάνοι από τη στιγμή που έστειλαν την πρόταση είναι έτοιμοι. Λίγο πολύ ο Λίβας ξέρει τα χρέη. Έχει μεταφέρει ψηφία.
2: Αν ξέρει τα χρέη ο κύριος Λίβας, γιατί εγώ τον είχα ακούσει μια φορά με τον Γιωργούτσο εδώ που τον ερώτησε. Τώρα πάει ένας μήνας για την Παναχαϊκή. Για τον έλεγα για τον Πύργο, για την Παναχαϊκή του λέει δεν ξέρω τίποτα. Μα του λέει κάτι έχουν ακουστεί. Εκεί μπροστά τον είχε μια μέρα και κουβεντιάζαμε τουλάχιστον, μη σου πω μέχρι τις μία η ώρα τη νύχτα, γιατί μια εκπομπή που έχει ο αυτός. Λοιπόν, και τούτο δεν ξέρω τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να πω. Άμα ξέρει, έπρεπε δηλαδή σήμερα είναι Τρίτη, λοιπόν την άλλη εβδομάδα να του πει αυτά και αυτά. Δηλαδή,
0: Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσει ένα στεγνική, τέλος. Από ό,τι φαίνεται, άλλη εβδομάδα θα αποφασίσει.
2: Δηλαδή, ας αφήσουμε μια εβδομάδα να αφήσεις κάτι. Η ομάδα δίνεται στους Αμερικάνους.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι τέλος. Η απόφαση αριστερικής θα ανακοινωθεί, τέλος.
2: Εντάξει. Γιατί αν και άλλη εβδομάδα.
0: Θα ενημερωθούν σήμερα, αύριο, για τη νέα πρόταση που κατέφτασε. Του πήρε το σωστό και το εύλογο, το λογικό. Η αριστερική μέχρι τώρα καλά τα χειρίζει τα πράγματα. Σαν τώρα μέχρι τώρα χειρίζεται καλά. Και από εκεί πέρα την άλλη εβδομάδα αποφασίζει μέσω ΔΣ τελικά, όχι μέσω γενική συνείδηση.
2: Γιατί να σου πω κάτι, από ό,τι ακούω και οι μεν προσφέρουν και οι δηλαδή στα ίδια κυμαίνονται. Το θέμα είναι να μην.
0: Πάνω κάτω, ναι. Είναι και ο χρόνο και οι χρόνοι που λένε προτάσει πάνω κάτω, ναι, είναι κοντινέ προτάσει. Με κάποιε αποκλήσει.
2: Είδες μέσα ο Πανεγέλιος ετοιμάζεται, εντάξει, ο ΑΒ κάθε ομάδα ετοιμάζεται. Λοιπόν, εδώ ακόμα έχουν κλείσει, λες με τα ΑΒ λόγω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι μπήκε ο προπονητής, μπήκαν οι παίχτες, μπήκαν οι γενικός αρχηγός και η ομάδα ετοιμάζεται. Δηλαδή...
0: Πάντως έχουν καταλήξει και δύο σε πρόσωπα, να ξέρετε.
2: Εντάξει, έχουν καταλήξει.
0: Και αλλά... δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πρόσωπα.
2: Το πρωί στραβώσει, στραβώσαμε. Ή, να σου πω κάτι, εσύ ξέρεις, εσύ και είσαι και δικάστη, που κάνεις ένα συμβόλαιο με ένα σπίτι και είσαι έτοιμος, πας στο συμβολογράφο και εκείνη τη στιγμή σε ενημερώνει να πούμε ο μεσίτης και σου λέει δεν θα το πάρει και τελειώνουμε. Έχουν σβήσει...
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το σύστημα. Κοιτάξτε.
2: Στο δευτερόλεπτο. Ή δίνεις μια υπόσχεση ότι να αρμονιαστείς κάποια. Και μετά μετανιώθεις και σου λες τώρα έφυγα εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά παίζονται. Λοιπόν, για μένα η Παναχαϊκή τώρα πρέπει την άλλη εβδομάδα να δώσει. Και εγώ πιο καλύτερα λέω τώρα ότι αν οι άλλοι Αμερικάνοι το ψάξουν λογιστές, καλύτερα να τη δώσει στους πρώτους, να τελειώνει η ομάδα και να ξεμπερδεύει. Αλλιώς... Ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ο έλεγχος πιστεύουν ότι μέχρι να αποφασίσει η αριστερική θα τον έχουν τελειώσει τον έλεγχο. Θεωρούν ότι θα τελειώσουν. Δηλαδή θα εκμεταλλευτούν αυτές τις μέρες μέχρι να φτάσουμε στο ΔΣ.
2: Το ίδιο είπε. Λοιπόν, εγώ αυτό βλέπω. Να τη δώσουν κάπου να τελειώνει η ιστορία για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε ήσυχοι, να πάρουμε και τα διαρκεία μας, να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα κλπ. Τώρα, αυτό το περσινό να μην ξαναγίνει ποτέ. Εγώ δεν θυμήθηκα την Παναχαϊκή γιατί τη βλέπω ακόμα σου λέω που δεν ήταν ούτε. Με το χώμα, με Χανιά, βρουχώς ότι μου είχε πνιγεί. Τώρα είμαι 70 χρονών, όπως το είπε. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Να περιμένουμε δηλαδή ότι πάμε να παίξουμε σε μια κατηγορία για να σωθούμε. Και δεν λέμε να σωθούμε στην Α, στη Β, να σωθούμε στη Γ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Άλλο πάει στο διάλογο.
0: Λοιπόν,
2: σε καληνυχτίζω.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Ο Κλεμμένης λέει το Σούλη θα φέρει. Σούλη είσαι μεσημαρκό. Σου είσαι πάει πρωτάθλημα Super League 2 του χρόνου. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Αντώνης εδώ από Μύκονο, χαιρετισμούς. Έχοντας καεί, λέει στο χυλό και φυσώντας ακόμη, λέει και το γιαούρτι. Τούτο έχω να πω. Όπου ακούω πολλά κεράσια, λέει παίρνω καλαθάκι. Ναι, εντάξει, Αντώνη μου το.
1: Γιατί έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και μετά γινόμαστε εμείς κακοί ότι λέει δεν σχολιάζουμε και δεν λέμε τι να λέμε. Που βγαίνουμε να πούμε εγώ είμαι κατά αυτού, να ξέρετε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Του να μην έχω κάτι στα χέρια μου. Και ο Παπαδόπουλος να το έκανε το ίδιο, θα έλεγα δηλαδή. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου και βγαίνω και, ας πούμε, και διαρρέω και λέω 1002. Πέρυσι τα συζητάγαμε εδώ. Που εγώ δεν έλεγα για το δρόσο ότι δεν πρέπει να βγαίνει να λέει τέτοια πράγματα. Το ίδιο γίνεται και φέτος βλέπω από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Αβέρτα κουβέρτα. Και πάμε τώρα να ρίξει και την πληροφορία που έχει. Επειδή εχθές μας πήρε ο Διαμαντής εδώ και μας τίναξε με αφορμή το ρεπορτάζ του Βαγγέλη ότι δεν ξέρετε, δεν κάνετε, δεν ράνετε. Για πες τώρα λοιπόν, ποιος είναι ο προπονητής.
0: Λοιπόν, θα πω εδώ το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Ότι είχα αποφασίσει, λέει, μέσα μου ότι η πιο εφικτή λύση είναι η Μαντζαρέη. Πολύ μίζερη όμως, λέει, επιλογή coach Σπύρου Αντωνόπουλου. Κατά τη γνώμη μου, λέει, πολύ λίγη. Πολύ λίγος. Μάλιστα. Η επιλογή Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου όντως είναι Σπύρου Αντωνόπουλου. Είναι οριστική. Για να μην στο κρύβω, είναι οριστική. Σπύρος Αντωνόπουλος η επιλογή. Λοιπόν, εγώ τώρα Γιώργο, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, επειδή γράφτηκε ότι μίλησα με προπονητή Super League 2, το δικό μου ρεπορτάζ, και επειδή είναι και φίλος ο προπονητής, δεν τον πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω αν θα το πω. Και θα σου πω και κάτι. Λοιπόν, με το δικό μου ρεπορτάζ, ο προπονητής, ο οποίος μίλησε, ο κύριος Μαρίνης, τις μέρες που ήταν στην Πάτρα, είναι ο Γιάννης Τάτσης. Έκανε κρούση το Γιάννη Τάτσι και του είπε ότι τον έχει πρώτη επιλογή για τον πάγκο της Παναχαϊκής. Ο Γιάννης Τάτσις ήταν θετικός, ικανοποιήθηκε. Δεν θα πω κάτι που έχω μάθει αν δεν μιλήσω με τον ίδιο τον Γιάννη Τάτσι, αλλά αν ο Γιάννης είπε κάτι που έχω πληροφορηθεί για το χρέος που του είχε η Παναχαϊκή, είναι πολύ άντρας,
3: Μόνο αυτό θα πω. Είναι πολύ αντρίκα η τοποθέτηση δήλωση του Γιάννη, αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν θα το πω. Εγώ λοιπόν με το δικό μου το ρεπορτάζ παίρνω την ευθύνη και λέω: ο προπονητής που πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μαρίνης λέγεται Γιάννης Τάτσης. Ας βγούνε με διαψεύσεις. Έτσι. Εγώ από την αρχή είχα ό,τι έχω να πω, είπα όποιο να βγει. Λέω λοιπόν ότι. Και επαναλαμβάνω, δεν πήρα το Γιάννη τηλέφωνο. Έτσι, που ξέρει ότι έχω μια καλύτερη. Δεν είναι ότι τον έχω πει. Δεν πήρα το Γιάννη τηλέφωνο.
1: Το πάρουμε τώρα, γίνει ανάσταση.
3: Για μένα, και επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννη Τάτση είδε θετικά, συζήτησε με του ανθρώπου. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για τον πάγο τη Παναγική λέγεται Γιάννη Τάτση. Το παίρνω επεφύνη.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Πες τώρα ότι πάρουν και πούνε ότι λες ψέματα. Και εσύ, όπως έλεγα για τον Παπαδόπουλο. Και μέλη, τι θα κάνουμε τώρα, λες. Μάλιστα, εντάξει, οκ.
3: Ας λέω ψέματα. Ας λέω ψέματα, εντάξει. Εγώ, όσες φορές έχω γίνει τόσο σίγουρος, λέω ας βγουν με διαψεύσουν. Λέω ας βγουν, παιδί μου, ένας. Δεν βγαίνει μια φορά. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο προπονητής που πήρε ο κ. Μαρίνης λέγεται Γιάννη Τάτση. Πήρε το Γιάννη τηλέφωνο. Και δεν το έχω μιλήσει με τον Γιάννη καθόλου, έτσι. Ναι. Καθόλου δεν τον ενόχλησα τον άνθρωπο, αλλά είναι τόσο αξιόπιστη η πηγή μου τότε στην πληροφορία από Αθηνά, που δεν νομίζω ότι έχω πέσει έξω. Έτσι. ότι έχει πάρει τηλέφωνο τον Γιάννη τον Τάτση. Και επαναλαμβάνω, ξέρω και τι είπε ο Γιάννης και για το χρέος ακόμη. Αλλά επειδή θέλω να το τσεκάρω από τον ίδιο τον Γιάννη, τον Τάτση, δεν θα πω τίποτα. Αν όμως το έχει πει, είναι αντρίκα η απάντησή του. Έτσι. Αυτά λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ότι όντως έχουν επιλέξει το επιλογή τους είναι ο Γιάννης Τάτσης για τον πάγκο. Έχουν επιλέξει τον άνθρωπο που θα έρθει στην Πάτρα εδώ να κινεί τα νήματα αυτή τη στιγμή. Άγνωστο όνομα. Δημήτρης το μικρό το όνομα, για να σου πω. Έτσι. Επιλογή τους. Η πλευρά Παπαδόπουλο έχει και αυτή. Έχει επιλέξει τους δικούς ανθρώπους. Σπύρος Αντωνόπουλος προπονητής, με εντολή να φτιάξει το team και. Τεχνικός διευθυντής και οικονομικός διευθυντής θα είναι πρόσωπα εκτός Αχαΐας, τα οποία έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Τάσο Παπαδόπουλο να έρθουν. Όπως επίσης να πω για κάτι ακόμη που πληροφορήθηκα. Το επιπλέον όνομα της πλευράς Παπαδόπουλου θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Η πλευρά Παπαδόπουλου βεβαιώνει ότι είναι άλλος ένας στο παιχνίδι. Εκτός από τον Αποστολίδη και τον... και το Λεμονί, όντως υπάρχει άλλο, το οποίο όνομα θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Δηλαδή δεν φαίνεται. Η Αρασενική θα ξέρει ποιο είναι το επόμενο το όνομα. Θα είναι όλα φανερά. Αν επιλέξουν πλευρά Παπαδόπουλου, έτσι. Ναι. Ότι υπάρχει όντως κι άλλος άνθρωπος. Και με δεδομένο αυτό που είπες εσύ εχθές, ότι ΣΕΚ, η Fan Cup θα βάζει ένα σημαντικό ποσό πλέον στην Παναγιακή αν αναλάβουν την ομάδα.
1: Κάτσε τώρα. Κοίταγα τη συνομιλία γιατί ένα φίλο που ημερών μου είπε το όνομα που μου είπε ότι ήταν ο άνθρωπο εδώ των Ελληνοαμερικανών. Αυτό είναι. Γιατί Δημήτρη μου είπε και αυτό. Οπότε εντάξει. Δεν τον ξέρω. Παιδιά και δεν είναι και ποδοσφαιρικό, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα όνομα τεπώνυμο, δεν έχει σχέση με ποδόσφαιρο, θα το ξέρω.
4: Από φού αρχίζει.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν υπάρχει σχέση με το ποδόσφαιρο του ανθρώπου και να είναι και καλά, μπορεί να έχει λόξιγκα. Κοίταξε να δει τώρα. Τώρα ξέρει τι θα αρχίσει, έτσι. Τώρα θα αρχίσει το άλλο, σε προετοιμάζω. Τώρα να είσαι έτοιμο. Α, οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν Τάτση, α, και ο Παπαδόπουλος έχει Αντωνόπουλο. Να το ξέρει αυτό. Τώρα θα αρχίσει αυτό. Υπογράφω ότι θα γίνει αυτό.
3: Λίγες είπαμε εδώ ο Δημήτρης λέει η πρόταση των Αμερικάνων μπορεί να είναι καλή αλλά άρχισε πολύ στις 3 εβδομάδες που ζήτησαν για να κάνουν έλεγχο αν αποσύρουν το ενδιαφέρον τους δύο Έλληνες λέει και δεν την πάρουν ούτε οι Αμερικάνοι, τι θα γίνει μετά. Δημήτρη, θεωρώ ότι πάμε σε λιγότερο χρόνο πλέον. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που καταθέσαν πρόταση, σε θεωρούν ότι στο διάστημα μέχρι να αποφασίσει η Ρεσνική θα προχωρήσει ο έλεγχος. Είναι ξεκάθαρη σε αυτό το. Νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα τώρα. Ο έλεγχος θα γίνει, το λένε. Ότι έλεγχος θα ξεκινήσει, το λένε. Αλλά θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: καλησπέρα κύριε Διγενή. Λέει: τραβάει πολύ ιστορία με τους ελέγχους των Αμερικανών. Και στο τέλος λέει: θα έρθει ο Αύγουστος και ακόμη θα ψαχνόμαστε. Η ιστορία πρέπει να τελειώσει, να τεθεί deadline το πολύ μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Διονύσης το είπα: ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απόφαση. Το γνωρίζουν και οι δύο. Έτσι, αυτή τη στιγμή το γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει απόφαση της Ερασιτεχνικής. Έτσι. Τα διηγήσει η Ερασιτεχνική και θα αποφασίσει. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Αμερικανοί λέει, γράφει και λέει ότι θα είναι άμεση απάντηση από την Ερασιτεχνική. Νίκο, είπε: την άλλη εβδομάδα την έχουν και οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι έτοιμοι. Και η πλευρά Παπαδόπουλου λέει ότι είναι έτοιμη. Έτσι, δεδομένο αυτό. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Γιώργος εδώ βάζει ακόμη μεγαλύτερη φωτιά και τη λέει: Πέτρος και Τάτσες λέει έχουν ξανασυνεργαστεί. Λέει: Εξαιρετική επιλογή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει Πέτρος.
1: Αφού η ερασιτεχνική έβαλε βέτο, ρε, να μην έρχονται πρώην πρόσωπα. Ο Τάτσες πώς θα έρθει τώρα, καλό το ερώτημα. Δεν κατάλαβα, δεν πέρασε ο Τάτσες.
3: Διοικητικά, διοικητικά.
1: Άρα δηλαδή η πόρτα είναι κλειστή για εμάς που είμαστε διοικητικά άτομα. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, αν πάρουν για γραφείο τύπου, δεν μπορώ να πάω, απαγορεύεται. Βάσει ένα τεχνική.
3: Όχι, όχι. Δεν λέει γραφεία τύπου, λέει για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι λέει διοικητικά. Ο Γιάννη Τάτση είναι προπονητή, δεν είναι τίθεται θέμα. Έτσι που το διευκρινίσω, για τα διοικητικά πρόσωπα ήταν το όρο που μπήκε.
1: Άρα δηλαδή, αδερφέ, έχει κυκλώσει. Δηλαδή, όπω είπε και χθε, Τασάκη Γεωργάτο. Αυτό σου εννοεί. Μην έρθει ο Τασάκη ο Γεωργάτο.
3: Δεν νομίζω ότι τελικά πρέπει να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Δεν το έψαξα, δεν νομίζω.
1: Άμα έρθει ο Κατσουράνη, το δέχονται ή όχι.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Έτσι, δεν ξέρω Γιώργος, μην λέω κάτι που δεν το έχω ρωτήσει, δεν το ξέρω. Αλλά για αυτά που ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ, να ξέρεις αυτή την ώρα δεν μου έχει προκύψει Σταθάκης.
1: Δρόσος έρχεται, μπορεί.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι ούτε ότι με τις δρόσες ενδιαφέρεται. Καταρχήν είναι διαφορετικό είδης. Αν είχε διαφερθεί, θα είχε κάνει. Παρακολουθεί από πολύ μακριά τις εξελίξεις. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Και λένε ο Σάκης εδώ, λέει, αυτοί που λένε για τις περσινές προτάσεις στην αεραστεχνική, λέει, να μην πάθουμε τα ίδια, εννοούν την πρόταση του Δρόσου, λέει, που κάρφωσε στα Χανιά και του Γιώτη. Δηλαδή, φέρτε κάποιον, ό,τι και αν είναι. Όχι, Σάκη, κοίταξε. Πέρυσι για τον, η αεραστεχνική πήρε την αποφασή της για τον ΑΒ λόγο. Έτσι, εγώ στο έχω πει, Σάκη, θεωρώ πρόταση του Δημήτρη Δρόσου υπήρχε. Τώρα, γιατί δεν πήγε στη συνέλευση, είναι άλλο θέμα. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόταση και να ανταλλάσσει mail επί τρεις εβδομάδες. Δεν γίνεται. Σε κάποια πρόταση απαντάς. Έτσι. Τους δικούς λόγους η αεραστεχνική. Και βεβαίως μετά φάνηκε ότι υπήρχε πρόταση, γιατί ενώ όλα υπόθηκαν σε γενική συνέλευση, μετά πήγαν να βρήκαν δύο φορές στην Αθήνα και το είπαν προχωρά πάρει στην ομάδα. Είναι έτσι, Γιώργο. Έτσι. Και αν δεν γινόταν το τηλεφώνημα στην Κόρινθο, τα δεδομένα θα είχαν τελειώσει μέσω ΔΣ. Άρα πρόταση υπήρχε. Για τους ΑΒ λόγους δεν την παρουσιάσα. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα έγινε ό,τι έγινε πέρυσι. Τέλος. Τώρα λέμε, όχι, θεωρώ ότι Σάκη αεραστεχνική, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ότι ψάχνετε πάρα πολύ τώρα. Έχει ψαχτεί και η ώρα που βάζει, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και από περιβάλλον Παπαδόπουλου έμαθα ότι η όρη σε όλη τη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκληρή. Καμία σχέση με το 21. Ότι θέλουν να εγγυηθούν για το μέλλον της ομάδας.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία όλα αυτά, γιατί το μεταξύ μου στέλνουν και εμένα τώρα. Γι' αυτό που τους είπες για τον Τάτσο, τώρα λυσάνε. Ρωτάνε ποιος είναι ο Δημήτρης. Ο Μητροπάνος. Λυσάξατε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργης. Ο Τάτσης είναι προπονητής Super League 2, ενώ ο Αντωνόπουλος είναι γάμα εθνική και κάτω, πολύ λίγος πιστεύω. Να, είδες, ξεκίνησε αυτό που σου έλεγα τώρα. Αναμενόμενο και αυτό.
3: Μάλιστα, εγώ είπα ότι η πλευρά Αβαδόπουλου έχει επιλέξει Σπύρο Αντωνόπουλο, δεδομένο, η πλευρά του και των Ελληνικών έκανε κούρση στο Γιάννη Τάτση. Έτσι, βεβαίως περιμένουμε τις εξελίξεις τώρα, έτσι, ποιος θα πάρει την ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως βλέπω και διακρίνω, ξαναλέω από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, ότι παίζουν πάρα πολύ δυνατά το κομμάτι που αφορά την επικοινωνία και το τι διαρρέουν και τι κάνουν και πώς κινούνται, γιατί είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή τους να βγάζουν πράγματα προς τα έξω για να επηρεάζουν και την κοινή γνώμη, δεν το λέω με την κακή έννοια, εννοώ να δημιουργούν μια τάση. Να δημιουργούν μια τάση. Γιατί τώρα, ας πούμε, ο κόσμος λέει: από τη μία, η μία πλευρά λέει ότι θέλει ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας Β' Εθνικής που έχει θητεύσει και στην Α, και η άλλη πλευρά θέλει ένα προπονητή ο οποίος η πρώτερη, ας πούμε, εμπειρία τώρα επειδή είναι στο ερασιτεχνικό της Ηλίας. Δεν το λέμε τώρα, δεν το λέμε κακία για τον Αντωνόπουλο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα βάσει βιογραφικού. Μια κομική τώρα πληροφορία που μου στείλανε για ένα όνομα Δημήτρη Υφή που είναι τώρα εντάξει. Ναι,
3: ξύπνη.
1: Όχι, άλλο μου πει τώρα. Γύρνα πλευρό. Αυτό που μου στείλες, Γιώργη, γύρνα πλευρό.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: καταγωγή του Παπαδόπουλου λέει που επιλέγει ο Αντωνόπουλο για προπονητή. Το κάνει επειδή είναι κοντοχωριανή, λέει, μεγάλο προπονητή. Κοίταξε, Γιάννη, η επιλογή αυτή τη στιγμή τη πλευρά Παπαδόπουλου όντω είναι Σπύρος Αντωνόπουλος. Έτσι. Του έχει υποσχεθεί στον προπονητή που ο Παπαδόπουλος έχει βάλει πολλούς. Ο Αντωνόπουλος, συγγνώμη, Σπύρος, να σου πω και κάτι. Έχει βάλει πάρα πολλούς όρους. Δηλαδή και οι κινήσεις που έχει ζητήσει από τον Παπαδόπουλο είναι κινήσεις από ανώ παίκτες να έρθουν έμπειροι και όλα αυτά. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Η επιλογή είναι αυτή. Δεν θα αλλάξει κάτι αν είναι Παπαδόπουλος. Αυτό λέω, έτσι. Τώρα το μπαλάκι είναι στην αεραστεχνική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Σάκης λέει εδώ πέρα: γενική συνέντευξη που διακόπηκε όταν πήγε να συζητήσουμε, λέει, η πρόταση του Δρόσου, δεν συνεχίστηκε ποτέ. Ποτέ, Σάκη, είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Ποτέ, δεν συνεχίστηκε ποτέ. Και από ό,τι είδες είχαν αλλάξει τα δεδομένα, Σάκη. Το έχουμε ξαναπεί. Ότι είχαν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί μετά πέρα απόφαση με τη ΣΔΣ, αν συμφωνούσε. Έτσι. Τώρα από ό,τι φαίνεται μέσω ΔΣ δεν πάρουν απόφαση. Έτσι. Αλλά τώρα ψάχνουν και πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος σου λέει εδώ κάτι λέει. Εσωτερόπλε λέει Γιώργο, αν βρίσκεται σε αυτή τη θέση Παναχαϊκή, είναι λέει από τον Κατσουράνη. Λέει που την άφησε ξεκρέμαστε τότε που έπρεπε να πάρει τρεις παίχτες. Λέει και η ομάδα να έχει ανέβει ήδη.
4: Πού κολλάει αυτό, ρε φίλε τώρα. Γιατί μου απευθύνεις και μου λες αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Τι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Λέγαμε τώρα ονόματα από του παρελθόντος, έτσι τα πετάγαμε. Και στάθηκε εσύ τώρα να μου πεις αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί μου το λες εμένα.
3: Λοιπόν,
4: και επειδή σίγουμε παρελθόν, εγώ νομίζω ότι για αυτό που γίνεται στην Παναχαϊκή, αδερφέ μου, τα τελευταία 23 χρόνια έχουν ευθύνη όλοι. Δεν έχει ευθύνη ένας. Αυτή είναι η άποψή μου. Και σου λέω εγώ που πέρασα με τόσες διοικήσεις από εκεί. Όλοι φταίνε για αυτή την εικόνα της Παναχαϊκής, φίλε μου. Δεν φταίει ένας.
3: Και εγώ έχω πει για τον Κώστα Γιώργο, έτσι θα πω για τον Κώστα, ότι ο Κώστας με τα όποια λάθη του. Έκανε λάθη, παιδί μου. Τελείωσε. Έκανε λάθη. Μπέχρι την ευθύνη και την χρονιά, ναι, σαν τεχνικός διευθυντής, από τη στιγμή που ο ίδιος παραδέχθηκε εδώ στο Πορεφέ μετά από ένα χρόνο ότι η ερασιτεχνική μου έδινε, η δείξη, η συμμαχία μου έδινε τα χρήματα για τις μεταγραφές, το παραδέχτηκε. Άρα δεν έγιναν καλές επιλογές. Θεωρώ και το ξαναδηλώνω άλλη μια φορά για τον Κώστα, εγώ έτσι. Και ας με βρίσκουν μετά. Ο Κώστας δεν τα έκανε όλα λάθος. Και τελικά αποδεικνύεται ότι και το πλάνο που είχε ήταν σωστό. Δηλαδή, δεν τα έχει κάνει όλα λάθος ο Κατσουράνης. Έχει ευθύνες. Σοβαρές, δεν λέω εγώ. Αλλά δεν τα έχει κάνει όλα λάθος. Δηλαδή, ο Κατσουράνης δεν δημιούργησε θέμα ακαδημιών. Ο Κατσουράνης δεν έφτιαξε, δεν ξαναφέρει τα μικρά παιδιά στο γήπεδο. Έκανε και πέντε καλά έργα μόνο. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν τα έχει κάνει όλα λάθος.
4: Αν είναι λάθος. Αν είναι λάθος. Επειδή κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια και σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Και οριμάζουμε κιόλας. Εγώ, ας πούμε, διαφορετικός ήμουνα και ήμουνα 10 χρόνια μικρότερος τότε, φίλε, όταν ανέλαβε ο Κατσουράνης και είμαι και 10 χρόνια μεγαλύτερος τώρα, στον Μπουκέτσι. 22-32 πήγα. Αν είναι λάθος το ότι θες να δουλέψει μια ομάδα σε επαγγελματικά πρότυπα, να πληρώνονται όλοι πρώτοι του μήνα και να λειτουργούν τα πάντα τέλος πάντων ρολόι όσον αφορά την οργάνωση, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λάθη έκανε ο Κώστας, τα οποία τα έχουμε υπεραναλύσει εμείς εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Και μην έχουμε τώρα κοντή μνήμη, παιδιά. Ξέρω ότι παρακολουθείτε το σταθμό, ξέρετε τις απόψεις μας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, το λέω γιατί αναφέρεις πολύ Σταθάκη Γιωργάτο Κατσουράνη. Το Σταθάκη και ο Γιωργάτο το έχουμε αναφέρει από χθες και είναι ρεπορτάζ του Αλέξη χθεσινό, φίλε Γιώργο, για να μην το πηγαίνει σε πλάγια.
3: Και περισσότερο για μην μιλάμε τώρα, Γιώργο. Είναι προς τον Πέτρο Σταθάκη. Ο όρος που μπήκε, για μην κρυβόμαστε τώρα, είναι προς τον Πέτρο Σταθάκη. Έτσι. Η πλευρά, για να λέμε τώρα την πραγματικότητα, έτσι. Η πλευρά η μία θεωρεί ότι ο Πέτρος Σταθάκης πιθανότατα ότι μπορεί να γνωρίζει κάποιον από αυτούς. Το λέω ευθέως, δημόσια. Ή θεωρεί, να στο πω, να αναλύσω ακόμη και περισσότερο. Η πλευρά της Παναχαϊκής έχει τσεκάρει ότι ο Πέτρος Σταθάκης μιλάει με τον Μπρασά. Μιλάει. Ότι μιλάει με τον Μπρασά, μιλάει. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έτσι. Ότι.
4: Το ότι ο Σταθάκης είχε μία ομάδα 2 χρόνια στη Super League 2. Βασικά 3 χρόνια. 3 χρόνια στη Super League 2. Και η Καλαμάτα ήταν αντίπαλη ομάδα. Και αντίπαλος παράγοντας. Δηλαδή δεν είναι λογικό να μιλάει με τον Μπρασά. Και με τον Μπρασά θα μιλήσει, και με τον Μπρίτσα θα μιλήσει, και με το Ρούπτσο θα μιλήσει και ούτω καθεξής. Δεν το κατάλαβα. Έτσι. Απλά, αδερφέ, είναι χθεσινό ρεπορτάζ αυτό.
3: Ναι.
4: Δεν είναι τώρα.
3: Ναι. Εγώ, για να μην ειλικρινή, το μεγαλύτερο θέμα που θέτει και ραδιό αυτό ο όρο αφορά τον Πέτρο Σταθάκη. Γιατί πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι πίσω ότι ο Πέτρο, λόγω ότι έχει σχέση και με Αμερικάνου, μπορεί να γνωρίζει κάποιον ή επειδή έχει σχέση με τον Μπρασά, ο Πέτρο μιλάει. Δεν είναι κρυφό. Ο Μπρασάς, όπως το πήγε ο Γιώργος. Ο Πέτρος μιλάει με πάρα πολλούς προέδρους. Δηλαδή δεν πήγε φέτος 3 παιχνίδια στην Καλαμάτα. Επίσης είναι αλήθεια ότι πήγε και κάθισε δίπλα στον Μπρασά. Τι σημαίνει κάτι αυτό σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, η ερασιτεχνική θέλει να δεθεί από όλες τις πλευρές. Και καλά κάνει. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν ξέρω αν τι έγινε αυτόν τον όρο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αόρος που θα επηρεάσει αυτό κάτι. Έτσι. Αλλά εγώ δεν σου κρύβω, μιλάω αληθινά αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος Σταθάκης τον Μπρασά το γνωρίζει. Δεν μου λέει όμως κάτι εμένα αυτό. Μιλάει με τον Μπρασά αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι.
4: Και εσείς που ξέρετε ότι ο Σταθάκης δεν ξέρει και τον Τάσο Παπαδόπουλο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, μην το πάμε και εκεί. Μέσα στο ποδόσφαιρο είμαστε. Όλοι πάνω κάτω γνωριζόμαστε. Και αν δεν γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε εύκολα. Εντάξει τώρα, μην βλέπουμε παιδιά, μην κυνηγάμε συνέχεια φαντάσματα εδώ πέρα.
3: Και σωστά λέει και ο Κλεμμένης εδώ, αυτό τα βέτο είναι λέει της πλάκας. Όποιος βάζει τα λεφτά λέει, δεν διαλέγει τους συνεργάτες. Λες λέει, και δεν γίνεται ένα πηχείο στο Θάκης, λέει συνεργάτες χωρίς να φαίνεται. Λέει. Εν ολίγη στην άλλη εβδομάδα θα έχουν τελειώσει τον έλεγχο. Σωστά, Κλεμμένη. Κλεμμένη, εγώ συμφωνώ. Όποιος θα πάρει την ομάδα, βάζει τα λεφτά του. Το ποιον θα επιλέξει για προπονητή, για συνεργάτη του, είναι επιλογή του. Για μένα τέλος. Είναι επιλογές του. Δηλαδή, η μια πλευρά θα επιλέξει αυτούς. Τέλος, αυτοί ξέρουν τα προσωπούν. Εμείς βάζουμε τα λεφτά, αδελφέ. Όποιος βάζει τα λεφτά του θα κάνει και τις επιλογές αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στην πορεία και πώς τι θα συμβεί. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα, δεν έκανε λάθος ο Κατσουράνης. Απλά δεν ήθελε να ανέβει η ομάδα τότε για να μην δημιουργηθούν χρέη, γιατί αν ανέβαινε τότε η ομάδα, το πιο πιθανό ήταν την επόμενη να έπεφε. Ήθελε να φτιάξει πρώτα ομάδα, λέει, και μετά να ανέβει. Γιώργο,
4: ναι, ναι, παιδί μου, okay. Όταν λέμε λάθος, έκανε λάθος, ρε Δημήτρη. Λάθος, ας πούμε, στον σχεδιασμό τον αγωνιστικό, αυτός επέλεγε, προφανώς θα κάνει κάποια λάθος επιλογή. Υπό αυτή την έννοια λέμε λάθος. Και όλοι κάνουν λάθη έτσι. Δηλαδή, ο Μπάρλος δεν έκανε λάθη με τις επιλογές των παιχτών που έφερε τον Αραβίδη με τετραετία. Π.χ. λέμε τώρα τέτοια λάθη. Το άλλο, το να είσαι οργανωμένος όμως και να πας και τα λοιπά, δεν είναι κατακριτέο, δεν είναι λάθος προφανώς. Μιλάμε για τα αγωνιστικά, ρε φίλε, και τις επιλογές που αυτές, δηλαδή μια ομάδα που δεν πετυχαίνει, δεν έχουν γίνει λάθος επιλογές. Η Παναχαϊκή, ρε παιδιά, πρόπερση που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, αλλά λέξει αγωνιστικά ήταν τραγική η πορεία της. Πήγαινε για πρωτάθλημα, υποτίθεται. Δεν έκανε λάθος στο σχεδιασμό. Αυτό λέμε λάθος.
3: Και τότε ο Γιώργος στο σχεδιασμό, το έχω δει πολλές φορές. Και μια τώρα και είναι στην επικαιρότητα το όνομα του Γιάννη Τάτσι. Έπειτα ξέρω από πρώτο χέρι, ο Γιάννης τότε τους έλεγε: παιδιά, ανοιγόμαστε. Λεφτά υπάρχουν. Ο Τάτσις τα βλέπε. Παιδιά, λεφτά υπάρχουν. Κάνουμε συμβόλαιο 80 και 60 χιλιάρια, έτσι έλεγε ο Τάτσις. Σε δύο μήνες, μήπως διαλύσει η ομάδα. Σαν να το βλέπει μπροστά του. Του λέγανε: Γιάννη, προχωράμε, έρχονται λεφτά. Δηλαδή, γνωρίζω ότι ο Γιάννης ο Τάτσις τότε τόπο άνθρωπος. Έχουμε ανοιχτεί πάρα πολύ οικονομικά. Θα αντέξουμε σε δύο μήνες, πάρουν τα λεφτά. Και μετά από δύο μήνες ήρθε η καταστροφή. Γιατί υπάρχει καταστροφή στην Παναχαϊκή. Παίζει τότε εκείνη η χρονιά ήταν από τον Νοέμβριο, έτσι. Και η χρονιά βγήκε με τα ψέματα. Το Γιώργο το ξέρουμε και δύο πολύ. Με τα ψέματα. Εκείνη η χρονιά βγήκε με τα ψέματα. Εντελώς. Στάσαμε στο τέλος με τα ψέματα. Έτσι. Να. Τι να πω. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει φορολογικές δηλώσεις. Για να δω. Φορολογικές δηλώσεις των ενδιαφερμένων μελών έχουν πάρει, λέει, καθοριστικό αυτό. Όποιον αποφασίσουν, οφείλουν να τελογίσουν, αν όχι στον κόσμο, τουλάχιστον στα μέλη της αρασθενικής, στο σκεπτικό της απόφασης. Είναι υποχρεωμένοι. Τώρα, μεταξύ Τάτς και Αντωνόπουλου δεν υπάρχει σύγκριση, λέει. Ηλία, σου είπε Παναχαϊκή, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει πάρει τα χέγγια όλα όσα πρέπει να αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει ψαχτεί πάρα πολύ τι εστί Τάσο Παπαδόπουλο. Δεν νομίζω ότι κάποιο από την. Και να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, πρωτού πάμε να ξεκαθαρίσω για κάτι. Όπως λέμε, για άλλα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τα 9 μέλη της αριστερικής Παναχαϊκής δεν σημαίνει επειδή δείξαν την Παναχαϊκή φέτος, το ξέρουν και 9 από μπάλα. Θα το ξεκαθαρίσω, έτσι.
4: Εγώ θα τολμήσω, δεν ξέρει κανένας.
3: Δεν ξέρουν από μπάλα. Έτσι, δεν ξέρουν από μπάλα. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Οι άνθρωποι θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη απόφαση. Έτσι. Έχουν ψαχτεί πάρα πολύ στο θέμα τι φέρνει μια πλευρά και τι έχει άλλη πλευρά. Είναι ψαχμένοι σε αυτό. Θα το τηλογήσουν. Την απόφασή του θα την τηλογήσουν. Αυτό έχω μάθει ότι είναι δεδομένο. Και από ό,τι γνωρίζω, ότι είναι και από το αυτοκαταστατικό όταν πάνε μετά σε γενική συνέλευση. Ότι η γενική συνέλευση είναι υποχρεωμένη να την κάνουν και την κάνουν κάποια στιγμή. Θα ενημερωθούν. Αλλά την απόφαση η αναστατική θα την τηλογήσει από ό,τι ξέρω. Δηλαδή θα πει: επιλέγω τον Α ή τον Β με το σκεπτικό ότι η πρότασή του μας εμπεριείχε αυτά και αυτά που κρίνουμε ότι είναι καλύτερα.
4: Και λίγο αυτό πάλι προσωπική μου άποψη είναι και θα το πω επειδή έχει αρχίσει σαν Γιώργο μένα με κουράζει λίγο παιδιά με τις δηλώσεις και τα Ε9. Όλοι έχουμε και φορολογική δήλωση παιδιά και αφημί και όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Μην το πηγαίνουμε εκεί. Έχουμε δει και πολύ μεγάλες δηλώσεις στο παρελθόν φορολογικές, κολοσιές, μαστρονομικά ποσά να έρχονται εδώ και να τα κάνουν όλα αρόιδο. Οπότε μην τα κοιτάτε όλα έτσι με το αφημί. Όλοι έχουμε αφημί. Τι έγινε με αυτό το αφημί συνέχεια. Και δεν το λέω Ηλία, ξέρεις, για να σε κατακρίνω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι ωραία, κι άμα δω εγώ ένα αφημί το οποίο έχει μέσα πολλά λεφτά, μου εγγυάται κανένας ότι θα κάνει την Παναχαϊκή όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα στο τελευταίο για το προπονητικό, πάλι χωρίς να είναι μομφή, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί ο Γιάννης με τον Σπύρο. Ξεκάθαρα προπονητικά. Ένας έχει δουλέψει αλφαεθνική και σε πολύ καλές ομάδες Β και ο άλλος εραστεχνικό της Ηλίας. Δεν το λέω. Αυτή είναι αλήθεια.
3: Κάθε πλευρά έχει κάνει την επιλογή τη, τώρα γνωρίζουμε και θα δούμε. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε. Πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί πήγε 5 ώρα και σε επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
17: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργο, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: δόξα και τιμή λέει στους περσινούς ήρωες της Γενικής Συνέλευσης. Γλιτώσαμε, λέει, την ολική καταστροφή και η Παναγική κατέβηκε αυτόνομη και καθαρή. Τώρα απέγινε ότι η Ρωσιανική πάντως αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ξανακατεβάσει ομάδα. Και θεωρώ ότι τώρα έχοντας δύο επιλογές, αν τους μείνει στα χέρια, θα είναι ότι δεν νομίζω θα κάνουν θέση.
1: Καλό είναι πάντως και αυτή είναι η αποψυχητική μου να αποφευθεί πάλι το ίδιο. Ναι. Γιατί εδώ θα είμαι και εδώ θα είμαστε, Αλέξη και εσύ, και θα έχουμε του χρόνου την ιστορία. Α, η ομάδα για παραμονή, αυτό το άλλο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, λέει, όμως τώρα λέει θα κρίνουμε διαφορετικά τον Αντωνόπουλο, γιατί τώρα λέει ότι πιθανότητα να του πάρουν άλλους παίχτες. Ναι, εντάξει, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αν επιλεγεί η πλευρά Παπαδόπουλου, θα κρυθεί τώρα διαφορετικά από πέρσι, έτσι. Είναι δεδομένο. Το κρυθεί, ναι, γιατί θα γίνουν μεταγραφές. Εννοείται. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κρυθεί τελείως διαφορετικά. Αλλά και ο ίδιος θα έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, για να το πω, να το καταλάβουν όλοι. Θεωρεί αυτή τη στιγμή, έχει κάνει Γιώργο μια εισήγηση, στην οποία λέει ότι παραμένουν, ζητάει παραμονή 10-11 παιχτών, περίπου, κάπου εκεί. Όμως ξέρεις τι λέει, ότι τρεις είναι για πρώτες επιλογές. Αν είναι ξεκάθαρος ότι οι υπόλοιποι είναι για δεύτερες και τρίτες επιλογές. Και ακόμη και ονόματα που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι σίγουροι, δεν είναι καθόλου σίγουροι για πρώτες επιλογές. Δεν τους έχει για πρώτες επιλογές. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, για το καταλάβετε όλοι, το ξεκαθαρίζει. Ότι την περσινή ομάδα, για μένα, τρεις-τέσσερις μου κάνουν για πρώτη επιλογή. Οι υπόλοιποι, ναι, να μείνουν να έχουμε έναν κορμό, αλλά για δευτεροτρίτες επιλογές. Φανταστείτε δηλαδή ότι μαζί με τους μικρούς που θέλει να πάρει, ότι ζητάει πάρα πολλές μεταγραφές. Πάρα πολλών εμπειρών παιχτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να σου πω την αλήθεια μου, και εγώ για το ρόστερ της Παναθηναϊκής δεν έχω καλή άποψη. Εγώ δεν ξέρω αν θα έλεγα και 10-11. Προφανώς σου λέει για να γεμίσει και το ρόστερ, σε διαλογική.
2: Και
1: αγκορμό. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, με τα βία 5 θα κρατάω σε αυτό το ρόστερ. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτό.
0: Ναι, εντάξει, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρος. Ότι από όλους αυτούς που έχω πει πέρυσι, τρεις μου κάνουν στα πλάνα μου. Έτσι. Και ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. Θα μείνουν για δεύτερες και τρεις επιλογές. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να πάρει και 23 παίκτες καινούριους. Έτσι. Ναι. Δεν γίνεται να πάρει και 23 παίκτες καινούριους. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν πάρει 23 παίκτες καινούριους, εντάξει, φτιάξει μια ομάδα από την αρχή που θα χαθεί χρόνο. Πάλι, εδώ καταφρούν η ομάδα αυτή σε ένα μήνα πρέπει να μπει στο γήπεδο. Σε ένα μήνα πρέπει να μπει στο γήπεδο. Και ακόμη να εκτελέσει το διοικητικό. Και λιγότερο, έτσι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η Ραστεχνική είναι μπροστά, νομίζω, στην πιο σπουδαία απόφαση που έχει πάρει ως διοίκηση αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται, κρατάει κλειστά στόματα, ψάχνεται και με ψύχρεμο τρόπο θα πάρει την τελική της απόφαση. Να πούμε, Γιώργο, ότι έχουμε ήδη μια διάψηφη που μου είπες τώρα από το Μακρύ. Έτσι, επειδή γράφτηκε πριν από λίγο από τον Γιωργούτζο ότι ο Μιλτσιάδης πήρε Μακρύ, ότι ο Μακρύς.
1: Ο Βαγγέλης ο Μακρύς με ποστάρισμα στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση, έγραψε μάλιστα ότι είναι fake news αυτό, ότι δεν στέκει. Και τον πιστεύω να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ.
1: Γιατί εντάξει, θα του χτυπήσουν ήδη, του έχουν χτυπήσει πόρτες άλλες ομάδες. Πιο καλές ονο, πιο...
0: Κοίταξε και ο Μιλτιάδης, θεωρώ, επειδή τώρα και το ρόστερ και το μπάτσι που δόθηκε στον Νίκο Γκουρμπανά είναι μεγάλο, από ό,τι έμαθα, εκ των πραγμάτων θα χτυπήσει πόρτες και ο Μιλτιάδης. Εννοείται ότι θα χτυπήσει πόρτες καλών παιχτών αυτή την ώρα. Έτσι. Αλλά και εγώ ξέρω ότι ο Μακρύς για αλλού οδεύει. Από ό,τι φαντάζομαι. Αν δεν μείνει στον Πύρο, έτσι. Αν ο Πύρος είναι β' εθνική, δεν ξέρω αν στα μέσα απλά να μένει. Δεν μένει, λες. Έτσι. Και εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μένει. Βέβαια, έχουμε τώρα σήμερα κατάθεσαν υπομνήματα από την Πορυγή Λίβα και ο Χάρης Γρηγορίου κατέθεσαν υπομνήματα. Και πιστεύουμε ότι ίσως μέχρι την Παρασκευή έχουμε την τελική απόφαση και θα δούμε αν πάμε και ΚΑΣ.
1: Παίζει και το ΚΑΣ. Παίζει και το ΚΑΣ και να σου πω την αλήθεια, επειδή είδα και κάποια δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο εκεί στην Ηλία, στον πύργο, αναλύουν λίγο πώς σκέφτηκε και πώς αποφάσισε το ΚΑΣ για την υπόθεση του Χουάνκαρ στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σχετικά με το μείον. Και το ότι βγήκαν στα δημοσιεύματα δεν ξέρω πώς είναι προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Θα δείξει, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
0: Ναι, βέβαια τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι τη ομάδα Αχαία αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα, της συνέφερε να φύγει ο Πυρός. Έτσι, επειδή και οι δύο θα πάνε, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, το Αξιμαγιά θα πρωταγωνιστήσει και η Παναχαϊκή αλλάζοντας και θα πρωταγωνιστήσει, ίσως να μην θέλουν και τον Πύργο στα πόδια τους. Έτσι. Για μην κρυφόμαστε τώρα, πιθανότατα τώρα εδώ που έφτασε η κατάσταση και από τη στιγμή που έχει δικαιωθεί πρωτόδικα, νομίζω ότι τόσο ο Παναγιάλης όσο και η Παναχαϊκή θα επιθυμούν να μην αλλάξει η απόφαση. Δηλαδή να φύγει ο Πύργος από τα πόδια τους. Γιατί. Όπως και αν το κάνουμε, θα είναι πάλι μια υπολογίσιμη ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν δεν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιο.

0: νούμερο θα πάμε, έτσι, γιατί ακόμη το θέμα το μήλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τα ταξιδάκια τα βλέπω να έρχονται πάντως, φίλε μου. Μου έχει κάτσει εμένα αυτό. Τώρα τι να σου πω. Μου έχει κάτσει, θα γίνει όμιλος με τα... με Αθήνα και νησιά. Τι να σου πω τώρα. Μακάρι να αλλάξει βέβαια για τις ομάδες. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια μου. Την καθαρή. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν και εμένα για τάτσι, έχουν λυσάξει με αυτό το οποίο είπες. Παιδιά, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται.

0: Μύκονο, ωραίο το βίντεο του Μύκονο. Αντώνη σου καλά, με είπε ο Κανέλο του Ολυμπιακού πέσει στο εξωτερικό. Έτσι, και του, ναι, Ρίο Άβε. Και του είπε: αν έρθει στην Ελλάδα, Παναχάκη. Παναχάκη. Λοιπόν, Αντώνη έχει γνωρίσει το μισό Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση. Ό,τι προέρχεται από Ολυμπιακό, δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή. Κοστούλα έχει έρθει προχθές από Μπράιτ. Μουζακίτη έχει γνωρίσει. Από την Νάπολη, από την Αγγλία. Όλου του προστατέ έχει γνωρίσει. Και τώρα βλέπω βίντεο με Αντώνη Παπακανέλου. Λέει Παραχαϊκή, του λέει Παραχαϊκή να έρθουμε στην Ελλάδα. Καλαβριτινό. Καλαβριτινό στην καταγωγή. Και από ό,τι διάβασα, μόνο θα μείνει και στη Ρίο Άβε. Πήρε χρόνο
1: σήμερα.
0: Όχι, Ολυμπιακό δεν νομίζω. Για Ολυμπιακό δεν νομίζω. Μάλλον διάβασα το Μαρινάκι το κρατήσει άλλη μια χρονιά στη Ρίο Άβε. Αυτό φαίνεται.

0: Και μου λέει τον ύστερα μου στέλνει και λέει δίπλα του λέει ο Κοντούλης, λέει του Όφη. Δίπλα στον Μπακανέλο είναι λέει το δίπλα λέει είναι ο Κοντούλη, ο Κοστούλας του Όφη. Αδίπλα, ναι, είναι δίπλα λέει ο Κοστούλας του Όφη. Δίπλα από τον Μπακανέλο είναι λέει ο Κοστούλας του Όφη. Τελικά ο ύπος σας έχουν πάει μίκρο από ό,τι αντιλαμβάνεσαι.
1: Όλοι.
0: Μέσα στα κόλπα, Αντώνης. Γνωριμίες, αβέρτα. Ναι, και επειδή ξέρω και που δουλεύει, σου λέω τις επόμενες μέρες θα σκάσουν και πολύ πιο δυνατά ονόματα.
1: Θα πάνε και τις Παναγιακής επενδυτές. Πάνε και οι επενδυτές της Παναγιακής.
0: Εντάξει, δεν ξέρω θα πάνε οι επενδυτές της Παναγιακής, αλλά ξέρω ότι τις επόμενες μέρες εκεί που είναι ο Αντώνης κάνει και άλλα ονόματα. Ναι. Δυναμικά. Βέβαια περισσότερο από χώρο Ολυμπιακού. Από εκεί πάνε περισσότερο Ολυμπιακοί που είναι ο Αντώνης. Έτσι, είναι δεδομένο ότι είναι περισσότερο χώρο Ολυμπιακού.

0: Ο Δημήτρης Αλέξη Γιώργο λέει: πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν πάει άλλο, ο κόσμος κουράστηκε και στο τέλος λέει: βόμβα που βρούμε εμείς στα χέρια της αεραστεχνικής.
1: Το τέλος του μήνα, παιδιά, είναι πολύ το τέλος του μήνα. Δεν υπάρχει το τέλος του μήνα. Χθες έπρεπε να έχει δασυλλήσει για την Παναχαϊκή, άμα με ρωτάτε. Το τέλος του μήνα πάει μακριά. Νομίζω. Εγώ.
0: Ναι, νομίζω ότι. Κοίταξε, την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα λήξει το θέμα. Θεωρώ ότι η αεραστεχνική θα ζυγίσει τώρα τα δεδομένα. Θα ενημερώσει εκ των πραγμάτων τα μέλη της. Το Δέλτα Σίγμα, έτσι. Και θεωρώ την επόμενη εβδομάδα θα το λήξει το θέμα. Γιατί και η αεραστεχνική τώρα πιέζει. Η αεραστεχνική σίγουρα θέλει να φύγει πάνω της ομάδα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλει να κρατήσει την ομάδα στα χέρια της. Έχει δύο επιλογές αυτή τη στιγμή. Άρα θα πάρει μια απόφαση την οποία θα την αιτιολογήσει, θα την δικαιολογήσει προς όλους και θα επιλέξει τον ένα από τους δύο.
1: Είμαστε τώρα κάθε εβδομάδα και λέμε για την επόμενη εβδομάδα τώρα. Δηλαδή πραγματικά έχει κουράσει η ιστορία. Και εμάς μας κούρασε που το αναμοχλεύουμε όλο αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι δηλαδή ουσιαστικό να πούμε. Ενός νέο και τον κόσμο σίγουρα τον κούρασε και τον εκνευρίζει όλη αυτή η κατάσταση. Και πρέπει επιτέλους να πάρθει μια απόφαση να ξέρουμε τι γίνεται. Τι γίνεται σε αυτή την ομάδα και πώς θα πορευτεί τη νέα χρονιά. Και να σταματήσει όλο αυτό, ξέρεις, με τα σενάρια, με τις ιστορίες, με το έτσι, με το αλλιώς και όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα. Ο άλλος Αντώνης λέει: για πες μας στους παίκτες, λέει που μιλάει ο Παπαδόπουλος. Αντώνη, δεν θα μπω σε διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι ο Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αν θα είναι οι Αλλοαμερικάνοι. Έτσι. Επειδή λοιπόν τέθηκε ένα θέμα χθες για το θέμα του προπονητή, εγώ είπα την είδηση για τον προπονητή. Τώρα ξέρουμε και δύο πλευρές με ποιον προπονητή συζητάνε. Τώρα στους παίκτες δεν θα μπω σε καμία λεπτομέρεια και για τα παιδιά. Γιατί απλά μπορούν να εκτεθούν όλοι. Δηλαδή, μπορεί ο Παπαδόπουλος σήμερα, εγώ γνωρίζω 4 παίκτες, 5 που έχει κάνει και ο Γιώργος γνωρίζει, που έχει κάνει κρούση. Έτσι. Μπορεί όμως να μην παίρνει Παπαδόπουλος, να είναι υπόλοιποι και να εκτεθούν και τα παιδιά. Μπορεί η πλευρά των Αλλοαμερικάνων, όντως έχοντας βάλει πλέον άνθρωπο τον οποίο θα ηγείται του ποδοσφαιρικού τμήματος και είναι στην Πάτρα ήδη, να έχουν κάνει αυτοί επαφές με παίχτες. Συζητάνε με παίχτες. Ούτε και από εκεί που έχω ακούσει ονόματα θα πω παίχτες. Γιατί απλά θα εκτεθούν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιον θα επιλέξουν οι αεραστεχνικοί. Έτσι, είναι δεδομένο.
1: Και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στο τρυπάκι εμείς τώρα, να δημιουργούμε εντυπώσεις και να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια λέγοντας τι κάνει κάθε πλευρά. Παιδιά, δεν είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Και το όνομα του προπονητή από τη στιγμή που βγήκε σαν πληροφορία, το ψάξε ο Αλέξης και το έμαθε. Αν δεν έβγαινε αυτό, πιθανότατα δεν το κάναμε αυτό σήμερα, έτσι. Απλά βγήκε και μετά το ψάξε και ο Αλέξης και το έμαθε τέλος πάντων ποιος είναι. Μην μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική. Δεν προσφέρει κάτι αυτό. Εγώ νομίζω πρόβλημα δημιουργεί στον κόσμο. Γι' αυτό σας είπα πριν. Για μένα κακός η πλευρά των Ελληνοαμερικανών διαρρέει και τα πάντα έτσι τόσο πολύ και τα βγάζει προς τα έξω. Δηλαδή, κάνει μια κίνηση και την μεταφέρει έξω. Δεν είναι ωραίο. Νομίζω έτσι. Τουλάχιστον ωστόσο.
0: Λοιπόν, λέει ο Κλωμένης, λέει στοίχημα, λέει ότι η απόφαση θα πάρθει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και μετά.
1: Μπορεί,
0: τι να σου πω, Κλωμένη, αν πάμε τόσο μακριά. Δεν μπορώ να το
1: τόσες εβδομάδες που έχουν περάσει, πολύ.
0: Δεν ξέρω σε επαφές που θα γίνουν. Κοίταξε. Εγώ αυτή τη στιγμή τι βλέπω Κλωμένη. Βλέπω μια πλευρά Παπαδόπουλου, για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, έχοντας μια διαδικασία με την πλευρά της αεραστεχνικής περίπου στους 3 μήνες, να μην πιέζει για καταληκτική ημερομηνία. Έτσι δεν έχει πει ο Παπαδόπουλος ότι κύριε, πείτε μου deadline.
1: Υπάρχει όμως ένα αστερίσκο εδώ και το βάλω. Και αν είναι τόσο σίγουροι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή μου βγάζει από μέσα μία σιγουριά ότι κύριε, εγώ δεν βάζω για μην βάζει deadline. Θεωρεί ότι, ότι έχω το προβάδισμα, να το πω έτσι. Βγάζει αυτό που λέει ο Γιώργος. Η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τους δικαιολογήσουμε. Στείλαν άμεσα την πρότασή τους όπως είπε η αστυνομική. Άρα σε αυτό που τους ζητήθηκε το έπραξαν. Δεν μπορεί να το πει κάτι. Το έπραξαν. Λένε ότι θέλουμε και κάποιες μέρες να κάνουμε κάποιο νέο. Επίσης δικαιολογημένο. Και δίκαιο για να είμαστε εκεί. Η πλευρά Παπαδόπουλου είχε κάποιους μήνες μπροστά. Τώρα και άλλοι θέλουν κάποιες μέρες. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων, τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα διαχειριστούν τα θέματα αεραστεχνική, είναι ένα θέμα που απασχολεί την αεραστεχνική. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Αλέκο.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Αλέκο Μπανάνα. Αλέκο Μπανάνα, έλα.
0: Τι γίνεται εκεί στη Μύκονο τώρα, σε βλέπω, μη μου χαλάεις κι εσύ.
2: Όχι ρε, μπανάνα λέω, δεν μπανάνα.
1: Πώς έχετε τη λέτε, γιατί εν έτη 2026 όλα αυτά παιδιά είναι επικίνδυνα, προσέξτε.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια, γεια φίλε, γεια.
2: Τι έγινε, είπαμε να αρθείς διακοπές και δεν μπορείς, δεν το κόβεις το μικρόβιο, έτσι.
1: Ρε φίλε, εγώ επειδή προνόησα, είχα βάλει από το Μάιο ένα δεκαήμερο τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, γιατί οι βάρδιες πάνω είναι εξοντοτικές και νύχτα και τη γλίτωσα για αρχή.
2: Μπάρδιες, για έλα από εδώ να δεις Μπάρδιες. Έλα εδώ να δεις 14 ώρα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον εκεί κάτι βλέπεις κιόλας. Εμείς
2: αυτό να το δεις μια-δυο ώρες, πάει στο ίδιο να το αντέχεις. Αν κάθεσαι και το βλέπεις 15-16 ώρες, μου λένε. Αρέψει. Αρέσω. Αυτό μισό κάτω.
0: Μάλιστα. Άρα κολλήρια έχεις πάρει από ό,τι αντιλαμβάνομαι αρκετά.
2: Τι κολλήρια, εδώ έχουμε βρει το χώρο, μας έχουν φύγει οι πρεσβειοποίες.
1: Κολλήριο χρειάζονται όσοι βλέπουν Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια.
2: Το μάτι έχει γίνει γαρίδα, φίλε. Ξέρεις, πετάγεται, δηλαδή από την κουσκάρια από τη γωνία. Κάου, κάνεις τα Μίκι Μάους. Που έβγαιναν πετάγονταν τα μάτια του Λύκου έξω. Κάπως έτσι.
0: Να σου πω το. Στην Μύκονο βλέπει κανένας Μουντιάλ. Έχουμε μια πορεία, βλέπει κανένας Μουντιάλ.
1: Δεν βλέπει κανένας εδώ, μωρέ.
2: Βλέπουμε μπάλα, βλέπουμε τόπια μέρτα εδώ.
0: Α, βλέπετε άλλους παίκτες.
2: Άλλα τόπια.
0: Άλλα τόπια.
2: Άλλα τόπια αυτά. Σας περιμένω, άντε. Μάλιστα. Κάνω και τα κονέ.
0: Μάλιστα, ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν, σε σοβαρά τώρα, δικά μας. Περιμένα κανείς, δηλαδή, ότι αν θα έρθει ο Παπαδόπουλος στην ομάδα, δεν θα είναι ο Αντωνόπουλος ή προπονητής. Αφού ο Αντωνόπουλος έφερε τον Παπαδόπουλο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ένα σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Έτσι.
0: Καλά, εκδήλωσε από μόνος το ενδιαφέρον από ότι ξέρω ο Παπαδόπουλος. Ήξερε τον Αντωνόπουλο και μέσα Αντωνόπουλο δεν ήρθε σε επαφή με τον Ραστεγγί.
2: Πάμε. Αλέξη Μπανάνα.
0: Πάμε την Παναλίσσα, ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, εγώ μένω πάντως κατάπληκτος και ικανοποιημένος από την τροπή που έχουν πάρει τα θέματα. Και το βασικότερο όλο που θεωρώ για μένα και που γίνεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Εραστέχνη είναι ότι θα πάει, θα κατέβει με τις δύο προτάσεις σε Γενική Συνέλευση. Θεωρώ ότι είναι το μόνο ορθό πράγμα που έχει κάνει τα τελευταία 15-20 χρόνια αυτό το πράγμα που λέγεται Εραστέχνη.
0: Ναι, αλλά μάλλον σήμερα αλλάζω τα δεδομένα και πάμε μέσω ΔΣ πάλι.
2: Α, με ξενέρωσες τώρα. Τώρα με ξενέρωσες.
0: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει ακόμη μια αυτή σκέψη ανοιχτή, αλλά μάλλον μέσω ΔΣ, το πιθανότερο μέσω ΔΣ.
2: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Δεν θέλουμε μία μπανάνα, θέλουμε πολλές μπανάνες. Θέλουμε πολλές μπανάνες και δεν έχουμε παραγωγή εδώ.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι τώρα η Εραστεχνική, να το πω, ότι δεν πήρε απόφαση για τον Παπαδόπουλο και περίμενε να ακούσει την πρόταση και τους Αμερικάνους τους άκουσε και περίμενε και την πρόταση ή την πρόταση. Οπότε.
2: Όφιλε να
0: πει. Όφιλε. Ναι. Αυτό που όφιλε το έκανε. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας αυτό, Αντώνη.
2: Από την ώρα και τη στιγμή, για να το έχουμε ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές, ο Εραστέχνης είναι εκλεγμένος από τα μέλη του για να ασκεί διοίκηση. Δεν κατέχει κάτι. Δεν έχει κάποια ιδιοκτησία. Τα μέλη που ασκούν διοίκηση δεν έχουν κάποια ιδιοκτησία στο σωματείο της Παναχαϊκής. Δεν τους ανήκει ούτε ένα χαλικάκι. Από το οικοδόμημα της Παναχαϊκής. Οποιοςδήποτε είναι μέλος, είτε είναι αυτοί, είτε είναι οι προηγούμενοι, είτε είναι οι επόμενοι. Ασκούνε διοίκηση. Είναι απλά μέλη του σωματείου που εκλέχθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη για να ασκούν τη διοίκηση. Και όπως λοιπόν μέσα στα χρέη του είναι και αυτό ότι δεν μπορούν να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τα μέλη. Και σε τέτοια μείζωνα θέματα, οφείλει να παίρνει τη σύμφωνη γνώμη των μελών της μέσα από τις γενικές συνελεύσεις. Αν το θέλεις, ακόμα, σε μια περίπτωση τέτοια που υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα, έτσι, και από τις δύο πλευρές υπάρχουν και τα υπέρ, υπάρχουν και τα κατά, το να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά τα 9 άτομα, την ευθύνη να δώσει το management της ομάδας, και όχι μόνο το management, αλλά μελλοντικά, και την ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί, αν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα ενδιαφέροντα, είναι μεγάλο το ρίσκο. Απελευθερώνει τα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου μια γενική συνέλευση και μια απόφαση γενικής συνέλευσης. Πλέον εκεί μιλάνε τα μέλη, τα τακμιακώς τακτοποιημένα μέλη, και η απόφαση βγαίνει βάσει πλειοψηφίας από τα μέλη του Συλλόγου. Άρα, μετά ο ρόλος του Εραστέχνη είναι ο ρόλος του πόντιου πλάτου. Νύπτω τα σχήρας. Η απόφαση ήταν δικιά σας, του όχλου, των μελών δηλαδή, όπως ορίζεται περισσότερες φορές από τα καταστατικά και τον νόμο, σε τέτοιες μείζωνες αποφάσεις, να παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Ούτως ή άλλως, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι τέλος του άλλου μηνός, η Παναχαϊκή πρέπει να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, το λέει το καταστατικό, ναι.
2: Το προβλέπει το καταστατικό.
0: Το προβλέπει το καταστατικό.
2: Και εκεί θα πρέπει να δώσει και την απάντηση σε αυτό το ότι τα 20 μέλη που κάνανε, γιατί δεν είναι 20 μέλη, εγώ ξέρω ότι είναι παραπάνω, δεν είναι το 1/5 των μελών τακτοποιημένων, αυτό το αίτημα που έκανε η Παναθηναϊκή ιδέα. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι είναι πάνω από 35 τα μέλη που κάνανε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, για αρχή, εμένα μου αφήνει έτσι μια γλυκόπικρη γεύση το όνομα του Τάτσι. Μου ξύπνησε, ρε παιδί μου, κάτι μέσα με τζόλισε, έντωσα μια, ένιωσα μια καρφίτσα. Κάτι να με τσιμπάει εκείνη την ώρα μόλις άκουσα Τάτσι. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον μίλησε ο ίδιος ο Μαρίνης, δεν μίλησε κάποιος για χειριστής με τον Τάτσι.
0: Όχι, Μαρίνης, από ό,τι ξέρω στο δικό μου το ρεπορτάζ, προκύπτει από την κοινωνία του Μαρίνη με τον Τάτσι.
2: Βέβαια όλα αυτά, έτσι, εν ευθέτω χρόνο θα αποκαλυφθούν.
0: Ναι.
2: Θες έτσι, θες αλλιώς. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνουν το λάθος κάποιοι ανθρώποι να χρησιμοποιήσουν λύσεις, πρόσωπα και καταστάσεις οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν ζημιώσει, έχουν αιματώσει την ομάδα, το πρεστής της, την εστεροφημία μας, τον εγωισμό μας, τον κόσμο, των φιλάθλων, και να πάνε να βάλουν τρικλοποδιά μέσα στα πόδια τους οι ίδιοι, με τα δικά τους πόδια να βάλουν τρικλοποδιά στον εαυτό τους. Νέα πρόσωπα, όπως εμένα μου άρεσε που είπες ότι κάποιος Δημήτρης Πούπου δεν τον ξέρει κανείς.
0: Κανείς, εντελώς άγνωστο.
2: Με το ποδόσφαιρο, ναι. Εγώ αυτό θέλω να βλέπω. Πραγματικά και
0: όπως και η άλλη πλευρά φέρνει 9 άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Αχαΐα. Αν αναλάβουν, έτσι. Καμία σχέση.
2: Καλά, άστο τα νέα άτομα θα το δούμε την άλλη φορά. Μην τρώσετε μεγάλη μπουκιά, φάει μεγάλη κουβέντα, μην λέει.
0: Εντάξει, σου λέω ότι τι μαθαίνω στο ρεπορτάζ, όταν σου λέω, εντάξει, μην λέει.
2: Κράτα το, σου λέω. Εντάξει, ναι, ρε φίλε, κράτα το. Εγώ σου λέω απλά κράτα
0: ναι,
2: το.
0: Τα κρατάω όλα, τα κρατάω.
2: Έτσι, κράτησε τα αυτά, γιατί θυμάσαι τη σούπα. Η ομάδα έχει δοθεί στους Ολλανδούς. Βέβαια δεν έχει δοθεί ακόμα, αλλά είδες πόσο κοντά ήμασταν. Ένα βήμα. Και αυτοί, αν είχαν υπογράψει, να πούμε, 2 εβδομάδες νωρίτερα, η ομάδα θα ήταν δικιά του. Αλλά το τρενάραμε τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου ένα ολόκληρο μήνα. Σε πάω από θέμα σε θέμα, γιατί θέλω να κλείσω για το Θόδωρο, γιατί μου είπε να μην κράτησε πολύ τη γραμμή. Ένα ολόκληρο μήνα μας φάγαν τα αυτιά, Γιώργο, πες μου, άλλα λέω ψέματα, ότι μόλις ακουστούν τα 2 ονόματα αυτά, θα γίνει σεισμός 9 ρίχτες στην Πάτρα. Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Έγινε πάντως ένα σεισμός εκεί κοντά στην Αθήνα, να ξέρεις, και έπεσα κάτω από το γραφείο και με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο γραφείο. Λοιπόν, δεν ξέρω που είχε επίκεντρο. Έγινε πάντως, αλήθεια, πριν πάρω άδεια έγινε. Λοιπόν,
2: εγώ άλλο θέλω να πω, ότι 2 μήνες φάγαμε μία παπάτσα, δεν μιλάω από εσάς, γενικώς. Ότι θα ακούσουν ονόματα, ότι θα τρέμει η πόλη, και αυτό, εμένα, αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Η παραπληροφόρηση, η εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Η εσκεμμένη παραπληροφόρηση από πίσω της κρύβει δόλο. Και όταν βλέπω εσκεμμένη παραπληροφόρηση, καταλαβαίνω ότι υπάρχει δόλος, άρα υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό για την ομάδα. Αλλά και δεν είδα ποτέ κανένας να πει μετά από όλα αυτά ότι, ρε παιδιά, ναι, το είπαμε, 2-3 συγκακροατές βγήκαμε σε σένα και πάμε σιγά τα ονόματα. Σιγά τα ονόματα. Σιγά τα ονόματα.
0: Αυτό που έχει ακουστεί, Αντώνη, και λέγεται, το είπα και νωρίτερα, ότι η πλευρά Παπαδόπουλου μάλλον έχει ενημερώσει. Δεν ξέρω αν όλους τα μέλη της αριστερικής, αν το πω εκεί, επώνυμα είσαι 2-3 που έχει μιλήσει, ότι υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Δηλαδή θα είναι γνωστό και το τρίτο πρόσωπο.
2: Εννοείται ότι πρέπει οποιοδήποτε πολίτη.
0: Δηλαδή υπάρχει και τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη για τους δικούς τους λόγους.
2: Κανονικά θα έπρεπε και ο κύριος Παπαδόπουλος να γραφτεί. Αν γραφτεί ο κύριος Παπαδόπουλος, ξέρουμε πολύ καλά.
0: Θα υπάρχει και ένα ακόμη όνομα το οποίο θα γραφτεί στο προσύμφωνο.
1: Δεν μπορεί να γραφτεί αυτός, παιδιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
2: Το ξέρω, Γιώργο. Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω ότι δεν μπορεί να γραφτεί. Στην ουσία, αλλά, λοιπόν, Παπαδόπουλος. Αυτά είναι αυτά που βλέπεις, ότι δίνει τα σωστά πράγματα. Δηλαδή είμαι εγώ, αλλά δεν φαίνομαι εγώ στα χαρτιά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα και δεν μπορώ να φαίνομαι, και θα φαίνονται κάποιοι άλλοι. Την ευθύνη θα την έχει μια εταιρεία που έχει, να πούμε, 50 αιμοτόχους, και αν δεν βρες. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που σε κάνει και λέει, παιδί μου, ότι τι θα γίνει μετά. Πάλι θα τρέχουμε να δούμε. Τέλος πάντων, μακρηγόρησα.
0: Ωραία. Θα λέμε. Άντε, καλά να περνάς και πρόσεχε.
2: Καλό βράδυ. Μην με δεις τώρα κοντά σου, κοντά. Για περίμενε. Για περίμενε. Είναι νωρίτερα γυρνάω Πάτρα.
0: Να γυρίσεις νωρίτερα Πάτρα.
2: Βάσει των εξελίξεων.
0: Όχι. Για την Παναγιακή ή τη δουλειά εκεί κάτω.
2: Γενικώς.
0: Θα μου τα πεις το βράδυ. Καλό βράδυ. Μου το πεις αργότερα. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανέρχομαι. Everybody!
3: what it takes? Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
13: Sport FM

Λοιπόν, εδώ πάλι στον Sport FM Πάτρας είστε συντονισμένοι. Τα έχω ξεχάσει ρε πως τα λέμε αυτά τώρα τα έτσι να ανοίγουμε, να κλείνουμε και τα λοιπά. Μ' άφησε μόνο μου για λίγα λεπτά ο Διγενής. Λοιπόν, για κάτσα εδώ γιατί έχω κάτι... άστονε αυτό είναι τώρα, άστονε. Έχω και εγώ κάτι μηνύματα εδώ από κάτι φίλους που ξύπνησαν και τυνάχθηκαν από αυτό που είπε ο Διγενής για τον Τάτσι. Παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα πάει αρχικά η ομάδα και μετά βλέπουμε ποιος τι και γιατί. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι θα είναι οι παίκτες κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και νόημα τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δεδομένα για το ποιος θα αναλάβει την ομάδα. Και είμαστε όλοι στην αναμονή.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε τώρα, όχι, όχι. Εδώ να σου λέει ο γνωστός με τρολάρι. Ναι, βλέπεις Λουτσέσκου, λες, στην Παναχαϊκή.
1: Ήτανε, έχει γίνει μια πρώτη διερευνητική, αλλά έχουν μια διαφωνία από πού θα ψωνίζει τα σκουφιά.
0: Για μένα, σου πω, δεν το περίμενα θα φύγει ο Λουτσέσκου. Να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Μου φάνηκε λίγο. Με εξέπληξε λίγο, να σου πω, Γιώργο. Θεωρούσα, δεν ξέρω, υπήρχαν βέβαια φαντάζομαι θέματα, αλλά τώρα με εξέπληξε, να είμαι ειλικρινής.
1: Εντάξει, νομίζω έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και αφού ήταν εξ ολοκλήρου, από ό,τι φαίνεται, του Ιβάν Σαββίδη αυτή η απόφαση, νομίζω δείχνει ότι έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου εκεί. Γιατί περίμενε ο Λουτσέσκου, γιατί όλες οι δηλώσεις που έκανε τις τελευταίες μέρες ήταν ότι έχω συμβόλαιο, είμαι στον ΠΑΟΚ. Αν την πήρα πάνω του Ιβάν και αποφάσισε να προχωρήσει την ολόκληρη συνεργασία.
0: Και να σου πω κάτι, πριν από λίγες μέρες το είχα πει ότι είχαν ψάξει το θέμα λίγο του Μπούρδου. Τι γίνεται με τον Μπούρδο και για τον ΠΑΟΚ, επειδή μου έχει κάποια απάντηση και όλα αυτά. Δεν έχουν δώσει και μου έλεγαν αυτό, ότι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα, γιατί πιθανόν να υπάρξουν εξελίξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να ξεκαθαρίσει το θέμα την αντρική ομάδα, ότι δεν κινείται κανένα τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγών, γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Επομένως και για το θέμα του Μπούρδου δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Εγώ να πω ότι ο Μπούρδος προημερών είχε περάσει και το κρατόφυλλο του προπονητικού κέντρου του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
2: Α, μάλιστα, το ξέρω.
1: Όπου σκόραρε κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, μου το είδα το μάτς, είχα πάει. Είχα ρε πω. Ήταν από τους διακριθέντες. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα από την Αλβανία. Δεν θυμάμαι πια τώρα, μου διαφεύγει το όνομά της. Και από εκεί υπάρχει, ξέρεις, μια θετική διάθεση. Προσωπικά όμως, αν με ρωτάς και γνωρίζοντας και τον Αντώνη καλά, εγώ στη θέση του θα καθόμουν στην Παναχαϊκή την χρονιά. Θα έπαιζα άλλη μια χρονιά στην Παναχαϊκή να κάνω 30 συμμετοχές σε ένα καλό επίπεδο γάμα εθνικής. Μιλάω τώρα όμως στην Παναχαϊκή που θα πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, όχι στην Παναχαϊκή που θα πάει για παραμονή. Έτσι. Αφού είναι και μικρός και θα παίξει όλα τα παιχνίδια, υγεία να έχει, νομίζω αυτό θα του κάνει καλό. Από το να πάει σε μια κάπα ομάδα, είτε είναι του Παναθηναϊκού είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Ολυμπιακού, τόσο να βάλετε όλες αυτές τις κάπα, περισσότερα θα του προσφέρει να παίξει με άντρες και να παίξει με πίεση. Παρά να πάει σε μια κάπα ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει όμως.
0: Ναι, ούτως ή άλλως στην εισήγηση που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι η παρομοίωση του Μπούρδου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως και τρεις, δηλαδή τα τρία παιδιά που πριν βγει η απόφαση για το 7 παίζουν, έτσι, και για τους τρεις που παίζουν ως μικροί από η περσινή ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, βεβαίως, από τους 7 δεδομένου υπάρχει θετική εισήγηση για τον Τεντόπουλο. Έτσι, για αυτό το Τεντόπουλο υπάρχει θετική εισήγηση, γιατί τον πιστεύουν πάρα πολύ και ότι θα παραμείνει και ο Τεντόπουλος. Αν θα πάει Φαντάρος.
1: Τώρα, άμα πάει και Φαντάρος, δεν ξέρω τι και πώς, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ακολουθήσει. Νομίζω αυτό δηλαδή έχω ακούσει. Αλλά εντάξει, άμα δεν ήταν εισήγηση θετική για τον Μπούρδο, ποιο θα ήταν, ρε φίλε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Βέβαια, το πρόβλημα τη εξελίξη είναι και ανάλογα τώρα. Βέβαια, και ποιο θα πάρει την ομάδα και ποιο θα είναι τελικά. Ποιο θα είναι το αφεντικό και ποιο θα είναι ο προπονητή που θα συνέχεια θα κάνει τι επιλογέ.
1: Εντάξει, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μια και είπαμε για τον Μπούρδο, όποιο και να πάρει την ομάδα είναι μέσα για βασικό.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι.
1: Και ανεξάρτητα προπονητή, ποιο προπονητή.
0: Ναι, θεωρώ ότι και τα τρία παιδιά που είναι οχτάριδε, ούτω ή άλλω, και τα τρία παιδιά που είναι οχτάριδε, αν βέβαια δεν προκύψει κάτι ακόμη, θα είναι προ παραμονή, γιατί οι οχτάριδε είναι δύσκολοι, έτσι.
2: Είναι
0: δύσκολοι οι οχτάριδε αυτή τη στιγμή. Είναι από του εφτάριδε, είπα ότι ο μόνο που ξέρω ότι είναι σίγουρο είναι ο Τεντόπουλο. Ότι οποιοδήποτε και προπονητή να είναι, φαντάζομαι ότι ο Τεντόπουλο θα είναι στου μικρού τη Παναχαϊκή. Αλλά βέβαια σημαίνει αυτό ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να κινηθεί για τουλάχιστον άλλου 4 μικρού. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι αυτοί τα 3-4 παιδιά θα. Άρα θέλει οπωσδήποτε 4-5 μικρού.
1: Ή να αξιοποιήσει κάποιο από τα παιδιά τη ΚΑΠΑ 17.
2: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Έχει γίνει και μια εισήγηση εκεί. Για 5 παιδιά, ότι είναι 5 παιδιά, εντάξει, όχι θα είναι και τα 5, αλλά υπάρχουν 5 παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα.
1: Έχει γίνει μια εισήγηση με Αντωνόπουλο προπονητή αυτό, όμως, έτσι. Αν αλλάξουν τα πράγματα και αν αλλάξουν. Βασικά τώρα δεν έχουμε τίποτα που μιλάμε. Αν γίνει κάτι διαφορετικό όμως και δεν υπάρχει Αντωνόπουλος, αυτό μεταβάλλεται.
0: Βέβαια, δεν το συζητάω. Οπότε θεωρώ ότι. Να δούμε τώρα. Είμαστε ενώπιον πάλι μια σημαντική απόφαση που θα πάρει η αριστεχνική. Και όλοι αναμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω τώρα έχουμε ξεκάθαρα ότι είναι δύο οι πλευρές και μια δύσκολη απόφαση. Όπως και να το κάνω, νομίζω ότι η αριστεχνική αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει μια κρίσιμη και δύσκολη απόφαση. Αυτή είναι η απόψη μου. Έτσι, τώρα πρέπει να ζυγίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά πρώτον, θεωρώ ότι και η αριστεχνική πλευρά της θέλει κάποιες μέρες να ζυγίσει έτσι, τα δεδομένα. Δύο-τρεις μέρες πρέπει να ζυγίσει το τι έχει από την κάθε πλευρά. Ποια είναι τα συν, ποια είναι τα πλήν της κάθε πλευράς.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτά όσον αφορά τον Παπαδόπουλο ήδη τα έχει κάνει. Δηλαδή, τα θετικά του και τα αρνητικά του τα ξέρει, αφού μιλάει τόσο καιρό μαζί του. Από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να κάνει το κάτι αντίστοιχο με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Αυτό να κάνει τώρα. Και αφού κάνει και με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων αυτό, δηλαδή να δει τα υπέρ και τα κατά, μετά να βάλει και τα δύο στη ζυγαριά και να πάρει την κομβική αυτή απόφαση. Γιατί νομίζω ότι θα είναι μια απόφαση για την Παναχαϊκή φετινή που θα τη συνοδεύει για χρόνια πλέον, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, πάλι να δώσουμε κάπου την ομάδα και τα λέγαμε. Είναι δύσκολη η απόφαση. Δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη για αυτούς που θα την πάρουν. Αλλά να σου πω και κάτι, εσύ, Αλέξη. Νομίζω ότι έχουν χρόνο. Δηλαδή είχαν χρόνο για τον Παπαδόπουλο. Ειδικά είχαν πάρα πολύ χρόνο να αξιολογήσουν την κατάσταση. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, ηχογραφεί το νέο ύμνος, λέει, από Ξανθιά καλλιτέχνητα. Ξέρεις κάτι.
1: Τι είναι, Νατάσα Θοδωρίδου είναι, μάλλον, Ξανθιά δεν είναι, Νατάσα. Καλό πρόεδρετα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ποιος τον υπογράφει, ο Φίβος ή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, που θα έρχεται στη Βραδιά των Νικητών. Απενέψουμε και τους δικούς μας καλλιτέχνες. Παρεμπιπτόντως να πω για τη Βραδιά των Νικητών, επειδή ξέρεις, πολλοί περίμεναν και έλεγαν, α, ονόματα κτλ. Το σχήμα που έρχεται είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει γράψει άπειρα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα ονόματα. Το Βέρτη ειδικά τον έχει. Αν είσαι ένα αστέρας του Βέρτη, το έχει γράψει αυτό. Είναι σπουδαίος συνθέτης. Και τα παιδιά που είναι μαζί του είναι όλοι πολύ καλοί. Και τα κορίτσια, η Μαρία Ιωαννίδου και η Πέννη Παπαγεωργίου είναι εξαιρετικές. Πρώτα-πρώτα έρχεται ο Γιάννης ο Τάσιος. Χρόνια έτσι, από τους παλιούς λαϊκούς. Και ο Χάρης ο Χαλαμούτς είναι όλοι καλοί. Δηλαδή, είναι καλό το σχήμα. Μην περιμένετε δηλαδή ότι είναι κάτι κακό. Σας το λέω εγώ ότι είναι καλό το σχήμα.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και μια προσφορά να πούμε και του μαγαζιού και για τον κόσμο που θα καθίσει μετά ότι η τιμή είναι πάρα πολύ μικρή στη φιάλη του ίσκι.
2: Πόσο είναι?
0: 100 ευρώ.
2: Σαν
0: 4. Ναι, δεν ξέρω, 4, ξέρω για 100 ευρώ. Ναι, μετάφερα για 100 ευρώ. Το μαγαζί κάνει προσφορά για όσου είναι με κάθε μήνυμα γεμάτο το μαγαζί και μετά. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η τιμή των 100 ευρώ είναι. Έτσι, είναι πολύ ικανοποιητική.
1: Είναι καλό το σχήμα, σα το λέω εγώ με βεβαιότητα. Δηλαδή, όποιο επιλέξει να μείνει θα περάσει καλά. Περάσει καλά δεδομένα.
0: Θα μας καταπιεί, λέει, το ξανθό γένος, λέει. Τι λέει τώρα, κάτι καρφωτή είναι αυτή.
1: Μας έχει καταπιεί ήδη, ρε. Μας έχει καταπιεί ήδη.
0: Κάτι για σένα, για μένα αποκλείεται. Οπότε δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να λέει και για σένα. Πού να ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να λέει και για σένα. Τι να σου πω. Αυτός ξέρει τι λέει. Ξέρει πολύ καλά τι λέει αυτός. Λοιπόν, όχι, θα είναι. Θα είναι ωραία, πιστεύω, την Παρασκευή. Σαν ένα άλλο χώρο, σε ένα νέο χώρο. Και καλή δύναμη τώρα, ειδικά επειδή είναι τελική ευθεία. Να σου πω την αλήθεια μου, εγώ το Παπασαφωνά το λυπάμαι τώρα. Καλή δύναμη στον Λύκο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα τελείωσε. Τα δύσκολα έχουν τελειώσει ο Παπασαφωνά τώρα. Έτσι. Νομίζω μένουν δύο μέρες ακόμη. Δεν έχει πολλά. Το βράδυ βάλουμε τη σειρά. Θα το βάλουμε και μαζί το βράδυ.
1: Ποιο είναι το δύσκολο. Όντως, όπως το λες, όταν φτάνεις, έχεις τελειώσει με τη διαδικασία τη δύσκολη εδώ. Αλλά τη μέρα της εκδήλωσης, το δύσκολο είναι που θα πας εκεί από νωρίτερα κτλ. Και όλος αυτός ο όγκος του κόσμου, που πρέπει και ο κόσμος λίγο να δείξει κατανόηση στη δουλειά που έχει γίνει τόσο καιρό. Και μην υπάρχει, ξέρεις, α, αυτό, α, εκείνο. Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια υπεράνθρωπη, πραγματικά, έτσι. Δεν είναι μια απλή γιορτή. Μιλάμε τώρα για μια γιορτή που αγγίζει 100 βραβεύσεις και μιλάμε με τον ποδόσφαιρο μέχρι και το, ξέρω εγώ, πες ένα άθλημα που θα έχει. Ναι, δηλαδή. Ναι, τρομερά πράγματα. Άρα όλο αυτό, παιδιά, είναι δουλειά. Και ακόμα, εγώ το λέω, ακόμα και λάθος να γίνεται, γίνεται από τη δουλειά. Δεν είναι δηλαδή με δόλο. Αυτό. Οπότε, εγώ απευθύνω έτσι μία έκκληση προς όλους όσοι θα είναι εκεί και θα συμμετέχουν στη γιορτή, να δείξουν επιοίκεια στη διοργάνωση. Γιατί το έχω τραβήξει 10 χρόνια αυτό. Μπορεί να μην είμαι φέτος άμεσα απλά για βόλτα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή, εντάξει, στα παιδιά που τρέχουν.
0: Να σου πω για να ξέρεις ότι έχει αποφασιστεί τον τάθος στο τέλος της ραδιάς που ανέβει όλο το Sport FM. Πάνω θα ανέβεις. Είναι αποφασισμένο. Έχει κλειδώσει αυτό. Έχει αποφασιστεί, έτσι.
1: Ο λαός, βέβαια, Αλέξη, ξέρεις τι περιμένει από μένα. Να πω κάνα τραγούδι. Αυτό, οκ, okay, είναι. Αλλά κυρίως ο κόσμος περιμένει να πάρω το μικρόφωνο.
0: Θα το πάρεις.
2: Έτσι θα
0: τους διευθετήσουμε. Α, τους ξέρεις τους από ό,τι ξέρω. Ε?
1: Δεν γίνεται με τους ξέρω.
0: Μάλιστα. Οπότε βλέπω δεδομένο το μικρόφωνο την Παρασκευή το βράδυ. Εντάξει, είναι όντως, εσύ την έχει κάνει δουλειά. Εντάξει, τώρα την έκανε μόνο ο Νίκος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει τραβήξει μεγάλο ζόρι. Έτσι. Με το εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έτσι, αλλά με ενημερώνουμε για κάποια πράγματα. Αλήθεια, αν είναι να το λέω και δημόσια, ότι ο Νίκος Παπαστεφανάτος την έβγαλε το ρόλο του κουπί για πολλές μέρες, για πολλά βράδια, να φτιάξει όλη αυτή τη βραδιά. Έτσι, γιατί όντως είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι πάρα πολλές βραβεύσεις. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδί, να ψάξει παντού, μην αφήσουμε κάποιον. Έχουν γίνει πάρα πολλά τηλέφωνα για ξέρεις, κάποια ακούν βραδιά νικητών. Έχουμε και εμείς παιδιά πρώτων. Έχουμε, ξέρεις, όλα αυτά να μπουν σε μια ζυγαριά να τα δούμε. Αλλά ο Νίκος έχει να γράψει όλα αυτά τα βίντεο που θα προωθηθούν την Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή και τώρα έχουμε φτάσει ακόμη που υπάρχουν θέματα. Για δύο μέρες ακόμη υπάρχουν θέματα από ό,τι ξέρω. Καταρχήν αυτό που λέω το βράδυ θα βγάλουμε σειρά. Δεν έχουμε βγάλει καν.
1: Και καλά τη βγάζετε. Και καλά τη βγάζετε. Κάποιες προηγούμενες χρονιές έχει βγει τελευταία ώρα. Έτσι. Και καλά τη βγάζετε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: παίχτες λέει που λες ότι είναι 60 για ο Παπαδόπουλος. Λέει: λέξη είναι Super League 2, ξέρεις.
1: Αυτό το ποσό που να πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο ότι είναι από αυτό το Super League 2. Γιώργο, εγώ σου είπα για παίχτες δεν θα αναφέρω ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Γιατί θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι και για τα παιδιά λίγο. Γιατί μπορεί να εκτεθούν και τα παιδιά. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει την ομάδα. Έτσι. Δεν το ξέρω.
1: Ρε παιδιά, να σου πω ένα απλό. Κάποιοι έχουν συμβόλαια σε ομάδες. Είναι επαγγελματίες και έχουν συμβόλαια κάποιοι. Δεν είναι ελεύθεροι. Άρα το ξεχνάμε. Πάει αυτό. Και στο θέμα του Τάτσι, αν δεν είχε υποθεί εχθές, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία αυτή σήμερα. Οπότε μην τους καλύζετε. Τουλάχιστον εδώ είμαι σίγουρος εγώ ότι διγενείς δεν θα πει τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Μα τώρα δεν μπορούσα να πω τώρα ονόματα, αφού ξέρω ονόματα. Έτσι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Είναι λίγο άδικο. Και είναι και λίγο. Και, ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιο θα πάρει την ομάδα. Μπορεί να. Λέγαμε όλοι μέχρι χθες ότι προβάτσαμε από Παπαδόπουλος, όλα αυτά. Ναι, ο Παπαδόπουλος είναι πιο έτοιμος. Δεν διαφωνεί κανείς. Όμως πάρει μια δεύτερη πρόταση τώρα. Που αξιολογείται από την Ραζενγκή. Η Ραζενγκή δεν είπε δεν είναι ομάδα στον Παπαδόπουλο και δεν ακούω τους Αμερικάνους. Από τη στιγμή που επέλεξε, άκουσε Αμερικάνους, ήρθε επίσημα σήμερα πρόταση με mail. Τα δεδομένα πλέον από εδώ και πέρα είναι ανοιχτά. Για μην κρυβόμαστε. Είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο από εδώ και πέρα. Σημαίνει ότι η Ραστενική ζυγίζει τα πάντα. Και θα πάρει μια πολύ κρίσιμη απόφαση. Άρα γι' αυτό τώρα. Όπως και επίσης για κάποιους παίκτες Παναγιακής που είναι στη λίστα για εισήγηση, το είπε και ο Γιώργος χθες. Ότι κάποιοι μιλάνε πλέον με άλλες ομάδες. Δηλαδή κάποιοι δεν ξέρουν να περιμένουν μέχρι τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Αν θα είναι εδώ και να περιμένουν. Βέβαια είναι καλοκαίρι, να το πω ξεκάθαρα, ότι ακόμη και Ιούλιο παίκτες βρίσκεις. Έτσι, νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι παίχτες
1: βρίσκεις. Χρήματα βρίσκεις παίχτες. Έτσι. Απλά το θέμα είναι, ας πούμε, επειδή ο ένας τώρα από τη λίστα που είναι για παραμονή, φαντάζομαι και από την πλευρά του Παπαδόπουλου σίγουρα και από την πλευρά των Αμερικανών, αν πάρουν την ομάδα, επειδή είναι πολύ προχωρημένες οι κουβέντες του. Δηλαδή, εμένα μου είπαν ότι είναι κλεισμένος δηλαδή, από ομάδα Super League 2. Ένα από τα παιδιά της Παναγιακής. Μου το έδωσαν τελειωμένο, απλά δεν έχω προλάβει από χθες να πάρω τηλέφωνο στην ομάδα της Β' Εθνικής να διασταυρώσω.
2: Τρεις.
1: Τώρα, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, καταλαβες.
2: Τρεις ξέρω εγώ.
0: Οπότε δεν. Εντάξει, για τα παιδιά κυρίως τώρα. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω και. Ακόμη και κάποιοι όπως είπε ο Γιώργος δεν πάρει και τα λιτία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουν πάνε να τα πάρουν. Τα λιτία να φύγουν. Έτσι. Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Η επιλογή χρόνο υπάρχει ακόμη. Οι επιλογές υπάρχουν. Και νομίζω ότι ήδη από τη στιγμή που υπάρχει ότι έχουν γίνει κινήσεις. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, έχουμε κάποια εξέλιξη, λέει, με προπονητή στο Άψ,
1: Πάτρε.
0: Εσύ, κοιτάξτε,
1: υπάρχει ένα ρεπορτάζ σε εξέλιξη, αλλά τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω όνομα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάψουμε τώρα στον αέρα, δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω όνομα, δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως ξέρω.
1: Είναι όμως καλό από τα καλά όνομα.
0: Ναι, ξέρω ποιος ήταν ο εκλεκτός της δίκης Πάτρε εδώ και πολύ καιρό και ποιον πλησιάσαν πρώτο.
1: Α, ξέρω που λες.
0: Ναι, ναι, έτσι, ποιον πλησιάσαν πρώτο.
1: Αυτός είναι από τα μέρη σου, αυτόν εννοείς από τα μέρη σου.
0: Ναι. Ευσεβής πόντος για να λάβει την τεχνική ηγεσία του Πάτρε. Έτσι. Ανερχόμενος. Ναι, πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Και εγώ σου είπα την άλλη φορά που χάρισε εδώ είναι η αγαπημένη μου ομάδα ήταν από εκεί. Στη β' κατηγορία. Η αγαπημένη μου ομάδα.
0: Όμως τελικά το Μάρτιο θα μείνει εκεί. Θα μείνει στην ομάδα από ό,τι φαίνεται. Οπότε το Πάτρε πάμε για άλλη επιλογή. Και το ενδιαφέρον το είχε ξεκινήσει από το Πάτρε εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι. Δηλαδή εμένα το παιδί ο ίδιος μου το έχει πει εδώ και δύο μήνες. Ότι έχω δεχτεί ένα τηλέφωνο το Πάτρε, θα φύγει ο Λουμπαρδέας, οι άνθρωποι με έχουν πλευρίσει, μιλήσαμε και μου το ξαναείπε και μετά. Έτσι, μου το ξαναείπε και μετά ότι όντως μου έχουν κάνει πρόταση, αλλά πρώτα προηγείται η ομάδα που είμαι εδώ.
1: Για το Σκαρτσίλα, λες τώρα, να το πούμε, μην το παίζουμε έτσι. Που έκανε πραγματικά τρομερή δουλειά στην Αιγύπτου. Εγώ σου λέω αυτήν την ομάδα μου άρεσε και με το λέω ότι παίζαμε τρομερή ομάδα. Τρομερή μπάλα παίζει. Τώρα γι' αυτό.
0: Θα μείνει στην Αιγύπτου, οπότε έχω καλά για να σου το πει. Εντάξει, η πρώτη επιλογή του Πάτρε ήταν ο Λεωνίδας Σκαρτσίλας, που όντως είναι ένα πολύ ανερχόμενο παιδί, που δουλεύει πάρα πολύ, που διαβάζει πάρα πολύ, που έχει οδηγήσει το στίγμα του στην Αθλητική Ένωση Αιγύπτου, αλλά περιμένει στην Αθλητική Ένωση Αιγύπτου για να τον οδηγήσει. Εντάξει, είναι και αυτό πολύ σημαντικό ότι θα οδηγήσει την ΑΕΑ μετά από 28 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι γι' αυτό ένα μεγάλο κίνητρο, έτσι, ότι οδηγεί μια ομάδα που ανέβηκε μετά από 28 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, είναι και γιο της, οπότε το Πάτρε τώρα κινείται για άλλο προπονητή.
1: Επειδή δεν πρέπει να το κάψουμε, αλλά το Πάτρε θέλει έναν καλό προπονητή, από τα καλά ονόματα. Απλά δεν είναι τώρα ακόμα όριμο να πούμε τι και πώς. Αλλά τώρα μετά την πράγματι. Όπως λες, μετά την επιθυμία του να κινηθεί για τον Λεωνίδα που δεν προχώρησε, τώρα κοιτάζει μια πολύ καλή περίπτωση, ένα πολύ καλό προπονητή, για μένα από τους καλύτερους. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποθεί κάτι περαιτέρω, γιατί είναι λίγο μπέρδεμα και ξέρεις, μπλέκονται κι άλλοι. Α, όταν έρθει, όταν.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τώρα θα το βλέπω πάντως και στην πρώτη. Και από ό,τι βλέπω και στην πρώτη κατηγορία, Γιώργο. Εντάξει, βλέπω ότι θα κατέβουν οι ομάδες. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω, θα υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικούλια ακόμη. Αλλά και επειδή τώρα δεν θα αναφέρω ομάδα για μια ομάδα που λέγανε ότι δεν ξέρω ότι μπορεί να κατέβει στη Β', εγώ θεωρώ ότι θα κατέβει στην πρώτη. Ναι, όχι, άρχισε να κατέβει Α. Δεν είναι τίθεται. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα κατέβουν όλες οι ομάδες. Δεν ξέρω τώρα. Μόνο αν υπάρξει κάτι στο τελευταία ώρα και δεν κατέβει κάποια, γιατί περιμένει και η αναγέννηση πατρών στην πρίζα. Τώρα για να ανέβει σε αναγέννηση των θεωρούν δεδομένο θα υπάρξει ένα κενό. Δεν ξέρω τώρα αν ξέρω κάτι περισσότερο. Σε αναγέννηση πατρών θεωρούν δεδομένο ότι υπάρξει ένα κενό και θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία. Είναι πάντως κάτι δύο ομάδες ακόμη που είναι ερωτηματικά. Όχι παραπάνω. Είναι δύο ομάδες που είναι ερωτηματικά. Όπως φαίνεται ότι δυστυχώς δεν θα είναι στο χάρτη ο Αστέρας του Καλαϊκού του χρόνου στη Β' κατηγορία. Δεν θα κατέβει. Αλλά έρχονται πάρα πολλές καινούργιες ομάδες. Πάρα πολλές καινούργιες ομάδες. Έτσι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να έχουν διάρκεια, Αλέξη. Ναι, ναι. Να έχουν διάρκεια. Το να έρχονται ομάδες, OK, αλλά να έχουν και διάρκεια. Όταν έπεσε το Λεόντι από την Α στη Β', αυτό που κάτσαμε κάτω και είπαμε ξυβήτανε. Να υπάρχει η ομάδα. Και το πέρασε η ομάδα το δύσκολο που ήταν φέτος, ψώθηκε εύκολα. Και τώρα ψώθηκε εύκολα, του χρόνου θα πάει μοιαζεμένα μια χαρά. Διετία ο Θούας ανανέωσε το Λεόντι, δεν ξέρω αν το είδατε. Δια δύο χρόνια. Και λέω το Αποστολή να σου πω, έχει υπογράψει κάποιο συμφωνητικό. Πώς κατοχυρώνει τη διετία.
0: Ναι, να. Ο Κυριάκος ανανέωσε, ναι, σίγουρα. Και έρχεται πολύ δυναμικά ο Ερήμανθος. Ο Ερήμανθος έρχεται αυτή τη στιγμή με τρεις ομάδες με άνοδο. Έτσι, Φαραϊκό Τριταϊκό στην Α, αναγέννηση και Αδά στη Β και κατεβαίνει και η Δόξα Χαλανδρίτσας. Επανέρχεται η ιστορική Δόξα Χαλανδρίτσας στην Γ κατηγορία. Όπως υπάρχει σενάριο αυτή τη στιγμή να κατέβει και το Σκεπαστό. Να δεν κατεβάσει το Κατακαλάβητα δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Που σημαίνει ότι έρχονται ομάδες τώρα και καινούργιες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται ο Αλσός, FC. Επίσης και αυτός μαθαίνω ότι που τα κάνει τρομερή προσπάθεια. Έρχονται ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τοπικό ποδόσφαιρο ότι θα επανέλθουν ομάδες οι οποίες ήταν ιστορικές, έτσι. Αλλά ο Ερήμανθος έρχεται πάρα πολύ δυνατά. Και το θέμα είναι του χρόνου, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι. Σταυροδρόμι, Χαλανδρίτσα. Έχει.
1: Στο σταυροδρόμι που σε βρήκα και με βρήκες, που λέει και το άλλο.

0: Ήτης τώρα από Δημήτρη Κωνσταντακόπλη που είπε νωρίτερα καλησπέρα στην καλύτερη παρέα για τους δύο. Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπλης που ξέρει καλά το ρεπορτάζ Αστέρα Τσουκαλέικων λέει ότι ήδη πολλοί παίχτες στον Αστέρα Τσουκαλέικων που δεν κατεβαίνουν πάνε στον Αλισό, στη νέα ομάδα του Αλισού.
1: Νόμιζα στον Αστέρα Λεοντίδη μας πει. Δεν πρέπει να κάνει παιδί στο Λεοντίδη.
0: Όχι, Δημήτρης Κωνσταντακόπλης, ξέρετε, ψάχνει το ρεπορτάζ. Έτσι. Όπως και να ξέρεις ότι το ξέρει το ρεπορτάζ καλά από το Τσουκαλέικα και ο νέος προπονητής του Κρίνου, Άγγελος Παναγόπουλος. Άγγελος Παναγόπουλος, προπονητής, ξάδελφος του Δημήτρη. Είναι ο νέος προπονητής στον Κρίνο αυτήν την ώρα. Βλέπω ότι οι ομάδες κινούνται, έχουν αρχίσει και κινούνται. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως και στην τρίτη εθνική κατηγορία, δηλαδή και ο Ατρόμητος έκανε πολλές ανανεώσεις και πάει για πολλούς παίχτες τώρα. Έτσι κάνει το πλάνο.
1: Θα πάρει.
0: Μαθαίνω ότι θα πάρει. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Όπως και να σου πω ότι και Χαϊκή είναι στην πρίζα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός ανακοίνωσε χθες Γιώργο Λαγό. Η ΑΧΑΙΚΗ τώρα θα κάνει ένα σχεδιασμό μέχρι 3 Ιουλίου. Απόψε η ΑΧΑΙΚΗ τώρα που μιλάμε, έχει ραντεβού με ένα πάρα πολύ καλό γυμναστή. Τον οποίο το σκεπτικό είναι να τον πάρει για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο σχεδιασμός της ΑΧΑΙΚΗΣ θα είναι για την ώρα κάτι ενδιάμεσο, γάμ εθνική και άλλα κατηγορία. Επειδή οι όμιλοι θα ανακοινωθούν, όπου ο Βασίλης Σιδέρης, στο τριήμερο 8-9 Ιουλίου μέχρι 12 το αργότερο θα έχουν ανακοινωθεί. Άρα, μεσολαβεί κάποιο διάστημα μέχρι τότε. Η ΑΧΑΙΚΗ δεν μπορεί να. Θα κάνει ένα σχεδιασμό και για γάμα και για αλφα κατηγορία. Δηλαδή, οι δύο-τρεις επέκτες επιλογές που θέλει να κάνει τους καλύτερους, δηλαδή θα είναι επέκτες που ακόμη και στη γάμα θα παίζουν. Ήδη αυτή τη στιγμή τώρα έχει πάρει ραντεβού στην Κάτω Αχαγιά με πολύ καταξιωμένο γυμναστή. Έτσι, χτυπάει. Τώρα εδώ, Νίκος τι να λέει τώρα εδώ πέρα. Για να δούμε, κάτσε Νίκο να το σηκώσουμε. Ήρθε ο Γιώργος, λέει και τρίζει καρέκλα.
1: Όχι, εδώ έκανε από παλιά, ρε, απλά και τώρα. Να ακούς. Να ακούς που τρίζει.
0: Τι να κάνουμε, Νίκο. Άμα τρίζει, τρίζει. Τι να σου πω, Νίκο. Μεγαλώνουμε κι όμως, Νίκο. Λίγο. Μεγαλώνουμε, Νίκο. Όπως και να το κάνουμε. Κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος, όπως και να γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 5. Τότε δεν ξέρω τώρα. Βλέπω στο τηλέφωνο. Να δούμε. Νίκο, δεν το ρώτησα. Δεν ξέρω αν πήγε χάραμα. Έμαθα, είδα προχθές. Έγινε χαμός, ναι. Είδα προχθές το χάραμα. Έγινε πανζουρλισμός, είδα. Όχι απλώς χαμός. Πανζουρλισμός είδα ότι έγινε στο χάραμα προχθές τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Αλέξη.
0: Καλησπέρα, ο κύριος Λεωνίδας.
2: Καλά, ο Γιούργης, γιατί έχει αφήσει ένα ποσό στο καθαριστήριο στην Αθήνα να πούμε και φωνάζουν να.
0: Ποσό στο καθαριστήριο.
1: Πάλι τα ίδια, ρε. Τώρα πήγα σε σπίτι που έχω πλυντήριο, δεν ισχύει αυτό. Τώρα θα βάζω στο δικό μου το πλυντήριο.
2: Γιατί ακούω ότι έχει αφήσει κάτι λωροσές εκεί.
1: Όχι, πριν 2-3 μήνες ήταν αυτό. Τώρα επειδή άλλαξα, έχω πλυντήριο κανονικά.
2: Ο Νερατζός έχει πάρει άδεια, ρε.
1: Όχι, ρε, γιατί έχει άδεια.
2: Καμικάς,
1: α, δουλεύει, εντάξει. Ναι. Άδεια θα πάρει τον Αύγουστο, Βαγγέλης.
2: Εσύ φεύγεις τώρα, πού θα πας τώρα.
1: Εγώ είχα, τώρα, είχα άδεια τώρα εγώ μια εβδομάδα, κατέβηκα, θα ξαναφύγω από πάνω την άλλη εβδομάδα.
2: Α, ωραία, μπράβο Γιώργο, εντάξει παιδάκι
0: μου. Έχει βραδιά νικητό την Παρασκευή.
2: Ο Βολνιάδης, να πούμε, πάει στα Σέρες.
1: Ναι, πάει τελείως. Ναι.
2: Πάει τελείως. Εκεί θα βρει τώρα πάλι.
0: Πρώτο φαβορή, το λέω από τώρα. Πρώτο φαβορή για του χρόνου Παρσαριακός από τη Super League 2 για τη Super League 1. Στο λέω. Πρώτο φαβορή.
2: Εδώ καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Α, και παρεπτόντως κύριο Λεωνίδα, μου έστειλε ο Δημήτρης μήνυμα, ξέχασα να το πω. Πολύ σημαντικό. Σοβαρά επεισόδια έξω από το σπίτι του Προέδρου της Λάρισσας και συλλήψεις. Ότι έγιναν σοβαρά επεισόδια από παντού της Λάρισσας έξω από το σπίτι του Προέδρου της Λάρισσας με συλλήψεις από την αστυνομία.
2: Τελειώσανε αυτοί, Αλέξη. Αυτοί ήταν ένα φεγγάρι και τελειώσανε τώρα. Βάλανε τα λεφτά και τελειώσανε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, ο επιχειρηματίας φαίνεται όπως είναι ο Μπρίτσας απάνω, όπως είναι ο άλλος του Αγρινίου, όπως είναι ο άλλος τώρα και στην Καλαμάτα, δεν ξέρει τι θα γίνει και εκεί κάτω. Εκεί κάτω τώρα είναι κάτι αγκάθια που πάνε όλοι στα αγκάθια κάτω, δεν ξέρει τι θα γίνει και εκεί. Εκεί μπορεί, κοίτα, μέσα σε 5 αγώνες θα βουλιάξουν αυτοί. Δεν το ξέρω κιόλα.
0: Εντάξει, αυτή κύριε Λεωνίδα θα παίξουν και ένα γύρο τουλάχιστον εκτός έδρας, έτσι, γιατί είναι το θέμα της έδρας.
2: Και άξι να δεις, Αλέξη.
0: Θέλω άλλο Καλαμάτα με τον κόσμο και όλο τώρα δεν ξέρω τι επιλέξουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τι θα κάνουν.
2: Αλέξη, γιατί δεν πάει δεν πάει ο κύριος Πρασάρη να πούμε εδώ στο Πελοποννησιακό να πούμε να δηλώσει έδρα να πούμε μεγάλο γήπεδο αυτό, αν το πληρώσει και να του πει του δήμαρχο σε πληρώνω και να έχω την έδρα εδώ πέρα στο Πελοποννησιακό.
0: Ο Γιώργης κάνει ρεπορτάζ Καλαμάτα από την πρόσωπη περισσότερα. Υπάρχει σε απαντήσει Θεσσαλονίκη ο κλειάτη που θα έχει κλειδίσει Γιώργο.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό
2: δεν του θέλουν αυτού απάνω, ρε Άλεξη.
1: Απλά είχε μάθει ο Γεωργούτζο ότι μέσα στην αδειοδότηση είχε βάλει δεύτερη έδρα αυτό που βάζουν όλε οι ομάδε. Και το έκανε θέμα τώρα και για να κάνει την πολίτευση όπω κάνει πάντα.
2: Λοιπόν, να πάει. Να του πει του Γιώργη του να πάει στον δήμαρχο εδώ και να δηλώσουν στο Πελοποννησιακό. Θα γεμίζει 8.000 κάθε Κυριακή με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν έχει άδεια, δεν έχει άδεια.
2: Δεν έχει άδεια. Ήβρεπε αυτό να το πάρουν ένα. Να το πάρουν και να το έχουν έδρα εκεί πέρα. Πολυπονησιακό εκεί πέρα. Να κατέβει ο Ολυμπιακός θα είναι 19.000 κόσμο. Όλος. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όλοι. Αυτές είναι έδρες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ περίχωρα. Έχουν μαζευτεί όλα τα περίχωρα. Βάση περιπτώσει. Είναι ένα σκηνή που είναι δεμένο και δεν μπορεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, Άλεξη, ένας επιχειρηματίας τώρα. Ένας επιχειρηματίας, γνήσιος, σωστός, βγαίνει αύριο στην τηλεόραση και λέει αυτός είμαι. Αγοράζω τα πάντα εδώ πέρα. Τώρα να λέμε εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Δεν γίνεται.
0: Κάτσε τον άποιον επιλέξω, να τον δείτε. Τι κινήσει που θα κάνει ο άνθρωπο. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώ θα αναλάβει. Υπάρχουν δύο υποψήφοι. Θα δούμε.
2: Όταν έχει τα λεφτά, πα εκεί πέρα στο Ρίο και αγοράζει μια βίλα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Κατά στη βίλα και δεν τι έχει σπίτι, δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ δεν το κρίνω θα αγοράσει βίλα. Θα το κρίνω πώ θα χειριστεί την ομάδα που θα πάρει. Τώρα, αν θα αγοράσει βίλα, είναι όλο θέμα.
2: Το είπα αυτό, το λέω. Όταν έχει τα χρήματα, αγοράζει ό,τι θέλει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα, από τη μια πλευρά βαρά εκεί, από την άλλη βαρά εδώ, από τη μια πλευρά λέμε άλλα, άλλα, άλλα. Δεν βγάζει άκρη έτσι. Λοιπόν, το επιχειρηματίας πρέπει να μπει εδώ πέρα να πούμε και να πει αυτός είμαι εγώ. Αυτός είμαι. Δεν έχω κανένα ανάγκη. Την αγοράζω τελείως. 1,2 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει, Ρογίνα.
2: Πες του Γιώργη να πληρώσει τα βερεσέρια.
0: Εντάξει.
1: Άρη σου, τα πληρώσαμε, δεν πάει.
2: Εντάξει, εντάξει. Έλα, καλό βράδυ, Γιώργο. Γεια σου, γεια σου. Γεια.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, λέει αν ο Γιώργος κάνει κομπή στην Αθήνα, λέει Μέση Πυράκο και κύριο και φτάει και λέει μεγαλύτερη ακροματικότητα στην κουβέλα. Ναι. Ο Τζον εδώ, τι λέει ο φίλος μου, ο Τζον λέει, ήταν... Α, μάλιστα, εντάξει, εντάξει. Εντάξει.
1: Καλά λες όμως, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Λοιπόν. Δεν τα μαζεύεις τώρα, λέω εγώ. Ναι, γιατί πήγε 8 και 10 και
0: βλέπω, αύριο εδώ βλέπω τώρα μου στέλνουν πρωτάθλημα, λέει Περιμαβέρα, ημιτελικός K16 Άτλας Παναχαϊκή, ναι, αύριο 5η 18, 9.30. Μεθαύριο, την 5η. Μεθαύριο, ναι. Μεθαύριο, 9.30. Ημιτελικός K16 Άτλας Παναχαϊκή στο Άτλας Αρένα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Ναι. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6. Από Αλέξη Διγενή, Γιώργος Τυρόπουλο και Τόδωρ Παγιανόπουλο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο. Μένω σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον.

0: 22 024.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Βραβιά νικητών 2026.
4: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα στη βροχερή Πάτρα. Με τις καταιγίδες, αυτά τα, τις αστραπές που είδαμε από το πρωί, πολύ πρωί, 6 το πρωί έριξε βροχούλα. Δεν ξέρω, νομίζω έχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω, κοιμόμουν εκείνη την ώρα, ήταν δυνατό. Θόδωρε, 6 ώρα, χαλαρού, μετρίου τέλος πάντων, μετρίας δυναμικής. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Φτάσαμε Τετάρτη 17 Ιουνίου, δύο μέρες πριν τη βραδιά των νικητών. Έτσι το πούμε και αυτό. Στο Μετρόπολης θα γίνει χαμός. Πραγματικά την Παρασκευή όλη η αθλητική Πάτρα εκεί, όλα τα αθλήματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εκπροσώπηση φυσικά από τους πρωταλλητές της Super League, από την ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν εκκληθεί να έρθουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, να έχουμε καταλήξει λίγο και με το θέμα των βραβεύσεων, αν και έχουν ψηλοτελειώσει. Μόνο τον κυπελούχο ΕΣΚΑΗ περιμένουμε, το οποίο είναι σήμερα. Τετάρτη 17 Ιουνίου, λοιπόν, σήμερα του Αγίου Ισμαήλ, του Μάρτυρος, του Αγίου Φίλικος, γιορτάζουν τα εξής ονόματα, σπάνια μεν, αλλά okay, ο Ισμαήλ και ο Ισμαήλος, ο Μαήλος και ο Φίλιξ. Η Φίλιξα. Τέλος πάντων, αυτά είναι σπάνια ονόματα τώρα, ποιος να. Και η Φιλίκη και η Φιλίκη. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν γιορτάζει κάποιος ή κάποια, και είναι η Παγκόσμια ημέρα της ερημοποίησης και της ξηρασίας σήμερα. 9 παρα 10, 2 ήλιος. Αν δούμε κιόλας, γιατί βλέπω έτσι λίγο με τον καιρό σήμερα, είναι λίγο μυστήριο. Η Σελήνη είναι 2,6 ημερών. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την επόμενη Πανσέλινο.

κοιτάω λίγο τον καιρό τώρα εδώ, παιδιά. Κάποια προγνωστικά μοντέλα. Γεια σου φίλε Νίκο, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκι. Και εσύ να προσέχεις εκεί στους δρόμους. Φυσικά όλοι όσοι οδηγείτε, είτε μηχανή είτε αυτοκίνητο. Καλημέρα λοιπόν στην Πάτρα, στο Αίγιο. Να, ο φίλος ο Νίκος. Ναι. Στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας, και στο Αντίριο. Και φυσικά έχει, από ό,τι είπα, και Πύργο και, ναι, και Καλάβρητα. Τέλος πάντων, σε όλες τις περιοχές. Βλέπω τώρα ένα καιρικό μοντέλο εδώ, να το αφήσω να εξελιχθεί. Έχει ένα σύμπλεγμα καταιγίδων πάνω από την περιοχή μας. Και έτσι θα κυλήσει. Ναι, παιδιά, είναι απίστευτο. Δείχνει. Κάποια μοντέλα δείχνουν ηλιοφάνεια, βασικά μερικά σύννεφα. Κάποια άλλα δείχνουν βροχή. Ένα που παρακολουθώ εγώ δείχνει βροχή, γιατί πήγατε στον Άτλα. Μια φορά πάτα το, αδερφέ. Μάλιστα. Γιατί μου κάνανε πρόταση, αδερφέ. Την τραβάμε. Γεια σου φιλαράκι, γεια σου, να είσαι καλά. Φαντάζομαι εσύ στην Παναχαϊκή, για να το λες. Τι να κάνω, μην αγχώνεσαι. Έλα στον Άτλα, μα θες, τι να πω. Λοιπόν, και βλέπω να εξελίσσεται λοιπόν, έλεγα, το καιρικό μοντέλο, ότι ψιλοκαθαρίζει Πέμπτη Παρασκευή. Παρασκευή δείχνει κάτι, για να το δω πάλι αυτό. Παρασκευή 3, 6, όχι κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει. Πάντως είδα, έτσι, εχθές κάποια προγνωστικά μοντέλα, ναι, λέει, ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα έχουμε αύξηση, γιατί το κλείσα, το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, θα πάμε στους 35, 34 βασικά, 35 εκεί το ανώτερο, είναι κατά τόπους αυτά πάντα. Σε κάποιες περιοχές είναι πιο ψηλά, σε κάποιες πιο χαμηλά, έτσι είναι. Μην τρελαίνεστε, δεν υπάρχουν ακόμα 40, 42, 43. Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή. Μπορεί να είχαμε, δεν ξέρω. Τέτοια εποχή βλέπαμε κόκκινα στις θερμοκρασίες. Τώρα ακόμα δεν. Βλέπω τώρα βρέχει στο Λάπα Χαΐας, έχει μια στενή βροχή. Στα Σαγέικα δείχνει ψυχάλες. Είναι αυτό, ναι. Άρα μπορεί να έρθει και προς τα δόθε κάποια μικρή ψυχάλα πάλι. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε, παιδιά. Εδώ τώρα έχουμε περάσει άλλα και άλλα και θα κολλήσουμε. Ξυπνήστε πάντως, ξυπνήστε. Η ώρα πήγε 9 και 20. Να δράξουμε την ευκαιρία, να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία, σαν το φίλο μου το Μάριο που τώρα κοιμάται σίγουρα, 100% κοιμάται. Μόνο εμείς ξυπνάμε πρωί. Και έχει μια ζωντάνια μετά, Θόδωρε, βέβαια, άμα ξυπνάς μία η ώρα το μεσημέρι, πώς να μην έχει ζωντάνια την υπόλοιπη μέρα.

Εχθές ήμουνα σε ένα τραπέζι το βραδάκι και έμαθα για την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Βέβαια, νομίζω μεταφέρθηκε και στον Αλέξη. Έμαθα και προπονητή και παίχτης που, με κάποιους που έχουν μιλήσει. Αλλά δεσμεύτηκα να μην το πω, παιδιά, και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να το πω. Έχει όμως έτσι ένα έντονο στοιχείο Πάτρας, αυτό που θέλουν να κάνουν. Και παίχτες που έχουν ξαναφορέσει και τη φανέλα της ομάδας. Αυτό μπορώ να πω βασικά. Τώρα κάτι παραπάνω δεν μπορώ να σας πω, γιατί μην εκθέσω εδώ και τους ανθρώπους που ήμουν στο τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, εχθές, στα της Παναχαϊκής μιλάμε τώρα, εχθές εστάλει στο email των Τσεραστινικής η απάντηση των Ελληνοαμερικανών, που περιλαμβάνει, ας πούμε, τις δικές σου προτάσεις, αλλά και το πώς πρέπει να εξελιχθεί το έργο στην ομάδα και το πλάνο τους και πώς να προχωρήσει τέλος πάνω σε Super League 2 ή με στόχο βασικά τη Super League 2. Αποδέχονται τους όρους της Ερασιτεχνικής, με κάποιες βέβαια αλλαγές, τροποποιήσεις, αλλά δεν νομίζετε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σε ό,τι αφορά τη δωρεά ισχύει, τα 20.000 ευρώ στο τμήμα του μπάσκετ θα καταβληθεί από τους Ελληνοαμερικάνους ανεξάρτητα αν το υπάρχει συμφωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, μην παίξει ρόλο και σε όλες τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό βέβαια το πενταετές πλάνο που ήταν γνωστό εξ αρχής ότι θα κατατεθεί. Νομίζω το ξέραν όλοι θα κατατεθεί. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς τι είναι, με κάποιες λεπτομέρειες ξέρουμε κι εμείς, και με ένα budget γύρω σε 600.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν. Βέβαια, εγώ είπα και χθες και επιμένω ότι καλό θα είναι οι δύο πλευρές να δώσουν στη δημοσιότητα τις προτάσεις τους. Να δει και ο κόσμος ακριβώς με τι έχει να κάνει. Τι προσφέρει, πάντα εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθούμε το τι προσφέρει. Τι προσφέρει μια πλευρά, τι στόχους έχει, τα πάντα όλα αναλυτικά. Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να τα δώσετε στη δημοσιότητα, να τα δει και ο κόσμος. Και η μία πλευρά και η άλλη. Αν μην λέτε ότι υποστηρίζουμε κάποια πλευρά από τις δύο. Εγώ προσωπικά δεν υποστηρίζω καμία πλευρά από τις δύο. Δεν έχω κάποιο κίνητρο, δεν είναι ότι θα ευνοήσω κάποιον από τους δύο. Εγώ θέλω να έχω διαφάνεια όμως. Θέλω να δω και να κρίνω από αυτά που θα διαβάσω, με αυτά που θα βάλουν κάτω στα χαρτιά, πώς θα το τρέξουν το έργο. Οπότε περιμένουμε, εγώ αυτό περιμένω βασικά. Αν γίνει έγινε, αν δεν γίνει τι να πω ρε παιδιά, αν κάποιοι αποφασίζουν στην Ερασιτεχνική, ας αποφασίσουν. Και με ποιον τρόπο να δούμε θα αποφασίσουν. Λοιπόν,

Ναι. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05 51.

Τέτοια εποχή, λέει, πέρσι βράζαμε, Νίκο. Τουλάχιστον φέτος κοιμόμαστε τα βράδια. Βέβαια, δεν προλαβαίνουμε να κόβουμε χορτάρια. Φίλε, οι δουλειές δεν σταματάνε, μην νομίζεις. Κάτι θα κάνεις, κάτι κάπου θα τρέξεις, με ρεμέτια από εδώ από εκεί, ειδικά αν έχεις και σπίτι με κήπο κτλ. Εννοείται ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα, αυτό είναι αλήθεια, ότι κοιμόμαστε τα βράδια. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, για να τα λέμε όπως είναι τώρα. Καλά, φοβερό έτσι, Θόδωρε. Βρήκα έναν ανεμιστήρα, δεν θα το πιστεύετε, παιδιά. Έχει φως, έχει μουσική, έχει ραδιόφωνο. Μόνο φραπέ δεν φτιάχνει. Είναι απίστευτο. Ακούω Sport FM από τον ανεμιστήρα. Τι τραβάμε, πραγματικά. Ωραίο, Θόδωρε. Και φθηνός. Δεν είναι, είναι οικονομικός. Θα σου το πω. Είναι φοβερό, φοβερή πατέντα. Κινέζοι, παιδί μου. Είναι, κοίτα, δεν είναι. Το μάτι του κόβει. Είναι πανέξυπνοι οι Κινέζοι. Βγάζουν εκεί ό,τι να είναι. Πάντως αυτό είναι αλήθεια, Νίκο. Εγώ το βράδυ, ας πούμε, ανοίγω το παράθυρο και κοιμάμαι με την ησυχία μου. Βέβαια το πρωί κρυώνω, για περίεργο λόγο. Κρυώνω. Σηκώνομαι και νιώθω ότι έχω κρυώσει, ξέρω εγώ. Γιατί δεν βάζω πλέον ούτε σεντόνι.

Στο παιχνίδι το πρωινό που είχαμε ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία για το Μουντιάλ, έβαλαν δύσκολα οι Ιορδανοί στους Αυστριακούς. Τελικά οι Αυστριακοί με την εμπειρία τους κατάφεραν να κερδίσουν με 3-1. Έτσι έσβησαν λίγο για το ότι μπορούσε να γίνει κάποια έκπληξη εδώ. Στο 20 ο Σμιντ το 1-0, ισοφάρισε ο Ολβάν στο 50 για τους Ιορδανούς 1-1, ακολούθησαν 2 γκολ, ένα με τον Αλ Αραμπ με αυτογκολ στο 76 και το τελικό 3-1 στο 99, παρακαλώ, με τον Αναουτοβίτς. Έτσι αυτή ήταν η πρεμιέρα και της Αυστρίας. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Βέβαια χθες είχαμε φυσικά το Ιράκ Νορβηγία 1-4, το Αργεντινή Αλγερία 3-0. Σήμερα έχουμε Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 8 η ώρα λοιπόν από την ΕΡΤ υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε, Κριστιάνο Ρονάλντο. Λογικά η Πορτογαλία θα κερδίσει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Και 11 το βράδυ, ούτε 10, 11 το βράδυ η Αγγλία θα παίξει με την Κροατία. Ένα ντέρμπι, μια ντερμπάρα, πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι για βράδυ. Είναι 11, το καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι παιδιά, δεν ξέρω τώρα πόσοι κοιμάστε τόσο νωρίς, αλλά ναι, αξίζει να καθίσει κάποιος έστω και μία η ώρα που θα τελειώσει για να το παρακολουθήσει. 2 το ξημέρωμα θα έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γκάνα και τον Παναμά. Ισορροπημένο παιχνίδι. Και ο Παναμάς νομίζω έχει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Γκανέζοι. Και επίσης άλλο ένα παιχνίδι που θα είναι το ξημέρωμα, σχεδόν πρωί δηλαδή, 5 η ώρα το πρωί, Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Αν σας αρέσει το, η Κολομβία σαν ομάδα, μπορείτε να καθίσετε να την παρακολουθήσετε. 5 το ξημέρωμα. Ωραίο, 5 το ξημέρωμα, κάτσε να δει σε Μουντιάλ. Παιδιά, επειδή δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, βασικά δεν προλαβαίνω λόγω της βαρδιάς νικητός, δεν έχω δει. Να έχω δει αποσπασματικά πλάνα από το Μουντιάλ, το ξέρω, είναι ντροπή, ντροπή. Δεν προλαβαίνω, μακάρι να μπορούσα να προλάβω. Δεν γίνεται, γιατί είναι και οι ώρες μυστήριες. Δεν πειράζει όμως, από την άλλη εβδομάδα που λίγο στρώνει το έργο εκεί, θα δούμε και θα έχει στρώσει φυσικά και το Μουντιάλ. Θα έχουν φύγει αυτές οι, τέλος πάντων, οι μικρότερες σε δυναμικότητα ομάδες και θα δούμε και καλύτερα παιχνίδια, θα παρακολουθήσω και θα έχω και μια σφαιρική. Εχθές βέβαια εκεί που έτρωγα έπαιζε η Γαλλία, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε, είναι όμως μέσα στις ομάδες που λες ότι θα φτάσει ψηλά. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα.

Βέβαια να πούμε παιδιά ότι είναι σε εξέλιξη, όχι είναι σε εξέλιξη, σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα τουρνουά στην Πάτρα με ομάδες από την Super League, διεξάγεται και πάλι στον, στην Ακαδημία του Άτλαντα, στο Νταλούζ ή στο Atlas Arena, το λέω Νταλούζ για να έχετε στο μυαλό σας που είναι, αλλά εντάξει τώρα περισσότεροι έχετε αρχίσει να το καταλαβαίνετε ότι είναι στο Atlas Arena. Από το πρωί τώρα στις 11 μέχρι και τις 1:30 περίπου θα αγωνιστούν ομάδες K12, η ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΑΕΚ βασικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Atlas θα δώσουν έτσι παιχνίδια. Νομίζω αξίζει να πάτε να δείτε, και ειδικά τα παιδιά τώρα από το νέο σχολείο να πάνε να δούνε έτσι, παιδιά ανώτερης κατηγορίας, να δουν πώς είναι το ποδόσφαιρο ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Το απόγευμα θα υπάρχουν 5 η ώρα τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ με τη μεικτή K13, αλλά και του Παναθηναϊκού με τη μεικτή K13, έτσι μια επίλεκτη ομάδα. 5 η ώρα με την ΑΕΚ, 6 παρά 20 με τον Παναθηναϊκό, και θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί 6,5 ώρα του τουρνουά των ομάδων που σας είπα και οι τελικοί στις 7,5 θα ξεκινήσουν. Εντάξει, μια χαρά ώρα έτσι για να πάτε να απολαύσετε κάτι διαφορετικό. Δεν έρχονται συχνά εδώ. Όταν έρθουν, εγώ προσωπικά πάντα παρατηρώ έτσι τα λεντάκια και το πώς δουλεύουν. Έτσι, γενικά και στην προθέρμανση και σε όλα. Τι είναι, Θόδρα, έχουμε τίποτα? Α, εντάξει, λέω και εγώ, νομίζω ότι είχαμε. Λοιπόν, σήμερα στον Νταλούζ, λοιπόν, το τουρνουά, το καλοκαιρινό τουρνουά για την κατηγορία K12.

Μηχανή του χρόνου. Να είχαμε μια μηχανή του χρόνου, να γυρίζαμε το χρόνο πίσω, λέει. Ή και μπροστά. Δεν ξέρω τι θα επέλεγα, αν θα πήγαινα μπροστά ή πίσω. Τότε θα πίσω ή μπροστά. Δηλαδή θα πας να γυρίσεις πίσω το χρόνο ή μπροστά. Να δεις τι θα συμβεί ίσως και να ξαναγυρίσεις. Πίσω, ε. Άρα και τα χρόνια, ε, που το συζήταγα εδώ μέσα με ένα φίλο και δεσμό. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε να γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος. Το χρόνο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάντα 96,3 και δίνω χρόνια πολλά, βλέπω στον Ιωσήφ, το φίλο μας, τον άνθρωπο της ΕΑΠ. Στεναχωρήθηκε βέβαια ο Ιωσήφ που δεν πήρε η ομάδα του την άνοδο. Να δούμε σήμερα αν θα πάρει το κύπελο όμως. Βασικά το πρωτάθλημα για την άνοδο. Να δούμε αν θα πάρει το κύπελο. Χρόνια πολλά και στον Μπάμπη το Σταθόπουλο και στον Νίκο το Δημητρέλο και στον Γιώργο τον Κεραμιδά. Παίρνουν γενέθλια. Ιωσήφ, μην το είσαι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Σήμερα λοιπόν είναι ο μεγάλος τελικός του κυπέλου της ΕΣΚΑΗ ανάμεσα στην ΕΑΠ και την Αθλητική Ένωση Ροητίκων στο Δημήτρη Στόφαλος. Εκεί πέφτουν τα βλέμματα σήμερα. 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση. Μπορείτε να πάτε. Οι δύο ομάδες, θυμίζουμε, ήταν οι φιναλίστ του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑΗ. Τίθονται αντιμέτωπες. Ευχαριστώ. Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλου, σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει φαβορή. Ναι, μεν η Ροητίκων έτσι έχει μία ήττα φέτος, αλλά από τη νέα κιόλας. Αλλά είναι διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό η Ροητίκων προέρχεται από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο, την ιστορική στην National League 2. Η ΕΑΠ θέλει να κλείσει τη χρονιά θετικά με έναν τίτλο. Πάλεψε για τον τίτλο και είχε καλή παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΗ. Στα προηγούμενα 5 παιχνίδια τους, η Ροητίκων πέτυχε 4 νίκες και μία νίκη πέτυχε η ΕΑΠ. Πριν από το τζάμπολ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην πρόεδρου του Απόλλωνα, του Γιώργου του Αθανασίου, αλλά και του αθλητή της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, του Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

0: φίλη μου.
1: Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 δηλαδή ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένετε. Περίφημα, γιατί με έχει στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος πραγματικά. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου, αρκεί ομάδα λοιπόν, να προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Χαιρετίσματα στο φίλο Τζόλα, έτσι να πούμε. Όπου και αν είσαι φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ακούς. Λοιπόν, τον τελικό του κυπέλου ΕΣΚΑΗ θα διευθύνουν οι διαιτητές Βαλάντης Κονδύλης, ο Γεράσιμος ο Ελανή και ο Ντίνος ο Κωστής. Επίσης να πούμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΚΑΗ έχει αποφασίσει να βραβεύσει τις ομάδες των κλιμακίων της ΕΣΚΑΗ, δηλαδή αγόρια και κορίτσια. Θυμίζουμε το κλιμάκιο των κοριτσιών κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ελλάδα, ενώ η ομάδα των αγοριών την τέταρτη. Εντάξει, μην διαβάσουμε τώρα τα ονόματα. Τέλος πάντων, θα βραβευτούν αυτές οι δύο ομάδες, τα κλιμάκια. Επίσης, να πούμε ότι σε συνεργασία της ΕΣΚΑΗ με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ανδρών και εν όψη του τελικού του κυπέλου, που θα διεξαχθεί σήμερα στο Τόφαλος, διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών. Οι ώρες αιμοδοσίας θα είναι 5.30 και 8.30 και στην είσοδο επίσης θα γίνει συλλογή τροφίμων και θα τοποθετηθεί κουμπαράς υπέρ του κοινωνικού συσιτίου Άρτος Αγάπης. Μπράβο παιδιά, σε όσους το σκέφτηκαν αυτό, στην ΕΨΑ νομίζω δεν γίνεται στο τελικό, αλλά οκ, okay, να κάποιες ιδέες να παίρνετε και αιμοδοσία και τρόφιμα για κάποιους ανθρώπους που ακόμα και τώρα δεν χρειάζεται να είναι Πάσχα ή Χριστούγεννα, έχουν την ανάγκη μας και οφείλουμε να πούμε ένα έτσι, μπράβο στην ΕΣΚΑΗ που το υλοποιεί αυτό. Και εφόσον σήμερα έχετε αποφασίσει να πάτε να δείτε τον τελικό, πάρτε μια σακούλα, επειδή δεν είναι τίποτα, μια σακούλα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, να βοηθήσετε κι εσείς όπως μπορείτε.

Πριν από λίγο είχαμε την κλήρωση για τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Έγινε γνωστό λοιπόν το υπογκρουπ. Εδώ αυτό που θα σας διαβάσω θα είναι η υποψήφια αντίπαλη του Παναθηναϊκού στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι στην Ιόν της Ελβετίας. Πότε τελειώσαμε με τον τελικό του Champions League, πότε ήταν, πριν λίγες μέρες, πότε θα ξεκινούν οι αγώνες άμεσα για όλες τις διοργανώσεις του Champions League, του Europa και του Conference. Η υποψήφια αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η εξής. Η ΝΤΑΚ 1904 από τη Σλοβακία, ο νικητής του αγώνα Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο με τη Λεπάγια από τη Λετωνία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, η Μπράβο, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία, που θα παίξει με την Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία για να, και η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Οι αγώνες θυμίζουμε ότι είναι τον Ιούλιο, 23 ο πρώτος αγώνας, 30 Ιουλίου ο δεύτερος. Εντάξει, η πράσινη, η ομάδα του Παναθηναϊκού λοιπόν μπαίνει ως ισχυρός και είναι το φαβορί τώρα, όποια ομάδα και να του τύχει είναι εντάξει για να περάσει. Και πάμε να δούμε και το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ. Στις 2 είναι η κλήρωση του ΠΑΟΚ για το Europa League. Είναι η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς του δεύτερου υπογκρουπ. Και εδώ τα πρώτα παιχνίδια 23 με 30. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι και οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Είναι ο νικητής του αγώνα Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέα Κλουζ από τη Ρουμανία. Δυναμό Κιέβου, εντάξει, από την Ουκρανία, μπορεί να μην το ξέρετε. Χάιντουκ Σπλίτ από την Κροατία με τη Ζήλινα από τη Σλοβακία. Η Σερίφ Τιρασπόλ από τη Μολδαβία με την Αλουμίνη από τη Σλοβενία. Και η Σενγκάλεν από την Ελβετία. Αυτά λοιπόν είναι όπως τοποθετήθηκαν τα υπογκρουπ. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων.

Καλημέρα κύριε Στράτο, καλημέρα από Τρίκαλα. Παιδιά, μας ακούτε για τα Τρίκαλα, εντάξει, πραγματικά. Σε ακούω καθημερινά στη δουλειά να μαθαίνουμε νέα αθλητικά και όχι μόνο, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ κύριε Στράτο, να είστε πάντα καλά. Αφού μας ακούνε από τα Τρίκαλα, χαιρετίσματα εκεί. Και σε εσάς και στην οικογένεια, έτσι. Καλά, τον ιό σας τον βλέπω και τον χαιρετάω κιόλας. Να είναι καλά, να είναι καλά το παιδί. Βατής, του βατή, ναι, δεν θέλω να λέω ψέματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Άντε να ξεκουραστούμε όλοι, το έχουμε ανάγκη. Παιδιά, τι λέει ο φίλος εδώ, βρέχει λέει. Δεν ξέρω, δεν βγήκα έξω τώρα, βρέχει. Δεν ξέρω, μου λέει ο φίλος βρέχει. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι έτσι, φίλε, γιατί εγώ δεν έχω οπτική επαφή εδώ. Λοιπόν, είχαμε μεταγραφή για τον Προμηθέα. Είναι βέβαια κάτι που το οποίο περιμέναμε. Κάτι το οποίο είχε ήδη γραφτεί. Μιλάμε για τον Χάρη Παρασκευόπουλο που ντύνεται ξανά στα πορτοκαλί. Θυμίζουμε, είναι γεννημένος το 2005. 1,98 παρακαλώ. Αγωνίστηκε σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο Γλαύκο. Πέρασε από τον. Από την Άξο, στα φανάρια Νάξο ήταν στην National League 1 και επέστρεψε με τη φανέλα του Κόρυβο Μαλιάδα στο πρωτάθλημα της Elite League τις τελευταίες δύο σεζόν. Ο 29χρονος Γκάρτ, ο οποίος είχε έτσι τα στατιστικά του 10,4 πόντους μέσω όρο, 6,3 rebound και 4,4 assist, και υπήρξε διεθνής τα προηγούμενα χρόνια με τις μικρές εθνικές. Καλωσόρισε ο Προμηθέας το Χάρη Παρασκευόπουλο στις τάξεις του.

σε κάποιες χώρες, όταν υπάρχουν σκάνδαλα στημένων αγώνων ή υποπτή αγώνες κτλ, υπάρχουν τιμωρίες. Μπορεί, ρε παιδί μου, να μας φαίνεται παράξενο, γιατί εδώ στην Ελλάδα, άντε να έχει τιμωρηθεί 2-3 παράγοντες, όμως πήγαν φυλακή και βγήκανε και τώρα είναι κανονικά και πάλι στο ποδόσφαιρο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αλλά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί αυτό. Στην Τσεχία όμως δεν είναι έτσι. Ακόμα και μια κυπελούχος ομάδα όπως η Κάρβινα υποβιβάστηκε. Σβαίνεται απίστευτο. Η Κάρβινα, θυμίζω, είχε ανατρέψει τα αγωνιστικά επικρατώντας τον τελικό της Γιάμπλονετς. Και πλέον με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία της Τσεχίας, καθώς αποδείχθηκε ότι στα μπαράζ παραμονής πριν 2 χρόνια, προσέξτε το, έχει φέτος, δεν το έκανε, το έκανε πριν 2 χρόνια, συμμετείχε σε στήσιμο 3 αγώνων με κεντρικό πρόσωπο το δήμαρχο της πόλης και τότε πρόεδρο της Κάρβινα, τον Γιάν Βόλφ, ο οποίος είχε δώσει επιταγές σε διαιτητές και παίχτες αντιπάλων ομάδων. Έριχνε χρήμα ο παίχτης. Και έτσι, τέλος πάντων, μετά από 2 χρόνια ήρθε η δικαίωση και η καταδίκη φυσικά για την Κάρβινα, η οποία πήρε το κύπελλο αλλά υποβιβάστηκε. Γι' αυτό λέμε ότι σε κάποιες χώρες, ακόμα και, εντάξει, είναι η Τσεχία. Είναι η Τσεχία, έχει γίνει και στην Ιταλία τέτοιο σκάνδαλο και έχουν υποβιβαστεί ομάδες. Εδώ τίποτα, κανένας. Την πληρώνουν 2-3 και μετά όλα με λιγάλα και επιστρέφουν κανονικά στο πόστο τους. Αν όχι στο πόστο τους, είναι στο ποδόσφαιρο εμέσως. Μπορεί να μην βγαίνουν μπροστά αυτοί, αλλά είναι εμέσως.

Λοιπόν, να μπούμε στο πόλο, διπλή πρόσκληση αθλητών του, πρώην αθλητών βέβαια του ΝΟΠ, αλλά εντάξει, έχοντας περάσει και από τον ΝΟΠ είναι σημαντικό. Πρόκειται για το Θωμά Πετιχαβά, αλλά και το Σπύρο Λικούδη, που κλήθηκαν σε τριήμερο αξιολογήσεων της Εθνικής Νέων Ανδρών 17 με 19 Ιουνίου στο καταδυτήριο του Αγίου Κοσμά. Είναι η πρώτη συνάντηση, είναι σήμερα. Επίσης, τρεις πατρινοί αθλητές θα συναντηθούν στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα ο Χρήστος Μπιτσάκος που ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ, ο Χριστόδουλος Κολόμβος μετά από την επιστροφή του από την τουρκική ΕΝΚΑ, αλλά και ο Σπύρος Λικούδης που αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Πάντως, η ομάδα της Νέας Μήνης έχει κλείσει και το άλλο πατρινό τρίο, τον Ανδρέα και τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο, αλλά και τον Άγγελο Λαμπάτο. Για να δούμε τι θα έχουμε εκεί. Επίσης, η ΝΕΠΕ ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με την Χικάρου Σιτάρα. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με το σκουφάκι της πατρινής ομάδας, υπήρχε εδώ συμφωνία και ανανέωση να μείνει κανονικά κάτοικος πατρών. Μάλιστα. Και έπεται συνέχεια, λέει η ΝΕΠΕ.

3 στα 3 για τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα, όπου πέτυχαν 3 νίκες κερδίζοντας την πρεμιέρα την Ινδία με 113-24, τη δεύτερη αγωνιστική το Ισραήλ με 80-79, ενώ εχθές νίκησαν και 76-31 την Κύπρο. Η ελληνική ομάδα, ή εδώ η ομάδα της Πάτρας, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς, έχοντας αντιπάλους έτσι από το Ισραήλ, την Ινδία και την Κύπρο.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία εξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Πληροφορίες www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Και κλείνουμε με το βόλεϊ. Δύο παιδιά από την Πάτρα που ανήκουν βέβαια σε ομάδες της Αθήνας και οι γονείς τους έχουν μεγάλη παράδοση στο χώρο του φιλέ. Κλήθηκαν για προετοιμασία στην εθνική ομάδα εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18. Ο λόγος για τον Κώστα Ρουμελιώτη είναι ο γιος του άλλοτε αρχηγού της Εθνικής Ανδρών, του Νίκου του Ρουμελιώτη, αλλά και της παλιάς πρωταθλήτριας της Βάσο της Καραντάσιου, και τον Βασίλη Παπασταθόπουλο, γιο του παλιού διαιτητή του Κώστα του Παπασταθόπουλου. Ο Κώστας Ρουμελιώτης ανήκει στο Φίβο και ο Βασίλης Παπασταθόπουλος στο Μήλωνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Εθνική, αν θέλετε, ξεκίνησε την προετοιμασία στην Αρναία Χαλκιδικής, καθώς θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 που θα διεξαχθεί στην Ιταλία από 7 μέχρι 18 Ιουλίου. Η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον πρώτο όμιλο μαζί με τη διοργανώτρια Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Φιλανδία, την Τουρκία και την Ισλανδία. Όλοι θα αγωνιστούν μεταξύ τους και οι δύο πρώτοι θα παίξουν χιαστή. Καλή επιτυχία στα δύο παιδιά. Και να πούμε επίσης πριν κλείσουμε ότι έχουμε και εκπροσώπηση και στα κορίτσια στο κολυνδρό της Πιερίας, η Εθνική Κοριτσιών K18, εν ώψη συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 που θα γίνει από 1η με 12 Ιουλίου στη Λιθουανία και στη Λετωνία. Η Ελλάδα κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο με αντιπάλους στην διοργανώτρια χώρα, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία και την Γαλλία. Στην προετοιμασία συμμετέχει η Γεωργία Γεωργίου του Απόλλωνα. Έτσι, καλή επιτυχία και στην Γεωργία. Λοιπόν, κλείνουμε από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάντρο Ντιγκινή στην παρέα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Βραβιά νικητών 2026.
3: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ.
6: Δεν είναι offside.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Και ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Οπα!
1: Ορίστε,
0: οπα.
1: Ορίστε.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης.
1: Μου
0: φάνεται στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές μέχρι τις 10. Με παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το παγκόσμιο κύπελο. Αυστρία, Ιορδανία, Μαρία 1-0 με γκολ
1: του ημιχρόνιο.
0: Το ημιχρόνιο. Είχε και δοκάρι η Ιορδανία. Mm-hmm. Όπως είχε χθες και η Σενεγάλη πρώτη δοκάρα.
1: Το είδα.
0: Αλλά η Γαλλία ήταν τούμπανο.
1: Άμα δεν θέλει να μπει.
0: Όρνη μπάλα.
1: Ναι. Γιατί χτύπησε το δοκάρι.
0: Πόδι.
1: Χτύπησε. Πόδι πλάτη.
0: Πόδι πλάτη. Τέλος,
1: χτύπησε τον τερματοφύλακα. Αλλά λέει, όχι, όχι, θα βγω έξω.
0: Ναι, έτσι είπε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ άλλες φορές. Βασινά.
0: Πάει μέσα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν.
1: Πάει.
0: Το θέμα ποιο είναι. Εγώ βαρέθηκα να επιβεβαιώνομαι σε κάποια πράγματα. Εγώ βαρέθηκα ότι ο Λιονέλ Μέση εχθές. Εντάξει, μιλάμε για τον κορυφαίο. Έκανε χατρίκ. Σε αυτή την ηλικία, εντάξει, μιλάμε για τον κορυφαίο, έκανε χατρίκ σε αυτή την ηλικία.

0: την είπε, Δήμου, τον είδε η μάνα του.
1: Άσε μας, μωρέ, τον είδε η Αργεντινή, τον είδε η μάνα. Τον είδε η μάνα του.
0: Η θεία η Ρόχα τον είδε.
1: Ναι, η θεία η Ρόχα, η θεία η Ρόχα, να ξέρει ότι στην Ευρώπη έγινε μάγκας και οικονόμησε. Όχι εκεί πέρα που έχει πάει τώρα στις Αμερικές.
0: Αν δεν ήταν η Αργεντινή όμως,
1: ναι,
0: να τον εγεννήσει, ναι, να τον βγάλει από τα σκλάβνα της.
1: Μα δεν ήταν η Μπαρτσελόνα να τον εξελίξει.
0: Τι θα κάνατε, θα μένατε με ένα Κριστιάνο Ρονάλντο
1: Μέσιο...
0: και θα νομίζατε, ναι, ότι είχατε, ναι, ναι, το θησαυρό στα χέρια σας.
1: Η Μπαρτσελόνα που είναι στην Ισπανία, που είναι στην Ευρώπη, ο Μέση θα ήταν σε νησί. Στην Γκέρο,
0: μπάρμαν θα ήταν
1: στην
0: τώρα.
1: Γκέρο μπάρμαν, με μαύρο που κάμισε ανοιχτό να φαίνονται οι ρόγες και τατουάζ, τατουάζ 3-1.
0: 15 κιλά παραπάνω.
1: Έλα τώρα, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει,
1: με 15 μπούτια.
0: Και 15 τατουάζ λιγότερα.
1: Με μπούτια.
0: Ναι, μόνο.
1: Μπούτια.
0: Όπως ήταν ο Μαραντόνα λίγο πριν
1: κάπως
0: φύγει.
1: Κάπως έτσι και πραγματικά θα σήκωνε πανό. Πανό, είπες θα υπάρχεις για μα, ή του φέρει μπάρμαν. Κλείστε αυτό εδώ, αποσυντονιζόμαστε. Θες να βλέπεις,
0: ναι, ναι, όχι, δεν... αλήθεια.
1: Όχι, κλείστε, κλείστε την τηλεόραση. Αποσυντονίζεται η εκπομπή.
0: Ξαφνικά ήρθε ο Γιαννίσης που δεν είχε ιδέα από μπάλα και ξαφνικά έχει παίξει σκίτσα.
1: Ανοίγει τηλεοράσει, ξέρω εγώ, έχω παίξει κάρτε. Ρε Γιαννίση, είμαι εδώ κάποιου μήνε και κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να επενδύσω τα χρήματά μου κάπω αλλιώ. Ρε Γιαννίση, τι έπαθε. Και δηλαδή γράφτηκε ιστορία χθε και το είδαμε στο YouTube το πρωί. Α, ωραίο Μουντιάλ.
0: Τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει.
1: Ο Χάλαντ που βάλει δύο γκολ χθες. Το είδες μία η ώρα τη νύχτα, μία με τρεις.
0: Όχι βέβαια. Σιγά, είδα Εμπαπέ.
1: Μπράβο.
0: Δεν με πειράζει. Είδα Εμπαπέ. Δεν μπορώ να τα δω όλα τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Επίσης πόσα παιχνίδια.
1: Όλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπορείς να τα δεις όλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελλο μπορείς όμως ανά πάσα στιγμή να ανοίξεις την τηλεόραση ένα τεταρτάκι να ξεκλέβεις εκεί που είσαι.
0: Ναι, σου λέω, δεν ήξερε η FIFA να σε ρωτήσει, κύριε Τσουβέλα, πότε έχετε γυρίσματα,
1: μη σώσετε ποτέ,
0: πότε έχετε άχαστους.
1: Μη σώσετε ποτέ να ξανακάνετε οργανώσεις ευρωπαϊκές πέρα από την Ευρώπη. Έχετε την τσουβελοκατάρα μου, θα είδες τι έπαθε ο Νεϊμάρ. Μπορώ να καταραστώ το παγκόσμιο κύπελλο, δεν κάνω πλάκα.
0: Έχεις ιδέα τι θα γίνει στο επόμενο Μουντιάλ?
1: Πότε είναι?
0: Σε 4 χρόνια,
1: ναι,
0: πότε
1: πού,
0: είναι, πότε
1: πού,
0: σε βολεύει.
1: Γιατί άμα έχει κορονοϊό δεν είναι σε 4, λοιπόν, πού είναι.
0: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Άντε.
0: Περίμενε,
1: και...
0: αλλά θα ξεκινήσει από Ουρουγουάη.
1: Άντε ρε καρακιώτες, διαλύσατε τις διοργανώσεις. Ιφαντίνο, Τσάρλι. Γιατί, τι είναι και ξεκινάει
0: γιατί
1: από
0: Ουρουγουάη. Γιατί έχουν κάτι διασυνδέσει με τις αεροπορικές, ρε παιδί, να ανεβάσουν τα εισιτήρια. Τι πρόβλημα.
1: Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, στο ποδόσφαιρο, οι συνδιοργανώσεις. Γιατί δεν πάνε σε δύο χώρες να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό, ρε!
0: Mm-mm.
1: Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σε μία χώρα, ρε.
1: Μια αντάξει.
0: Γιατί ξεκινήσανε μία χώρα.
1: Ισπανία,
0: λέει,
1: Πορτογαλία.
0: Άντε, λέει άλλη μία. Αντμία και άλλη μία.
1: Ισπανία, Πορτογαλία. Ολλανδία, Βέλγιο. Δίπλα-δίπλα.
0: Ήρθε ο Αϊτή.
1: Ο Αϊτή, μάλε. Γεια σου, παιχταρά μου. Αυτή δεν είναι η έξυπνη για να μου φτιάξει την οθόνη. Εγώ δεν έχω οθόνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που σου λένε τι έχει οθόνη και λες εντάξει.
1: Όπου στα έργα είναι σε λευκό βανάκι.
0: Είδες. Και λέω εντάξει, γιατί τέτοια νεύρα τώρα.
1: Στα έργα είναι σε λευκό βανάκι και του λέει πάρε τη δισκέτα. Του ξεκλειδώνει όπλα, οπότε, του Blade.
0: Εγώ πιστεύω ότι πληκτρολογούν στην τύχη.
1: Ναι, ρε, ότι να. Δεν ξέρει τι θα κάνει τώρα αυτό. Θα του κάνουμε πίσω κλωτσιά.
0: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε το εξής. Βάζω το password. Και λέει λάθος password.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, ξέχασα το password.
1: Το
0: ωραία, βάλτε καινούριο password. Και βάζω ένα password. Α, αυτό είναι το παλιό.
1: Ναι.
0: Τι φάση.
1: Α, μπράβο, σαν την
0: γιατί μου το λέει αυτό.
1: Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται να πούμε. Άκου εκεί. Λοιπόν,
0: κάποιο έχει παίξει clean sheet την
1: Αυστρία.
0: Την Αυστρία. Κανονίστε, θα σα. Εγώ τι να κάνω. Να κάνω τι εγώ.
1: Θα φάει γκολ η Αυστρία, φίλε. Η Αυστρία θα φάει γκολ.
0: Εγώ θα
1: ξύπνα.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
1: Έχει παίξει λάθο.
0: Ό,τι μπορώ θα κάνω. Ξέρει τι μου άρεσε στο Μέση χθε.
1: Τι, το είδε.
0: Ότι... Ναι.
1: Πού?
0: Όχι, είδα το πρωί. Ναι, τα μου άρεσαν η ψυχολογία του. Γιατί έχανε κάνα δύο γκολ στην
1: ναι,
0: και γέλαγε αυτό. Και έλεγε εντάξει.
1: Στην Αλγερία παίζανε.
0: Ρε εσύ, πώς φαίνεται ο άνθρωπος που μέσα στο χειμώνα δεν έχει ταλαιπωρηθεί.
1: Και του έχει φύγει το άγχος με το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό είναι από τα φαβορί.
0: Δεν ξέρω αν είδες τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πώς δεν
0: μέχρι να πάρει μπρος, μέχρι να βάλει μετά, Δευτέρα, να σπρώξει κάποιος.
1: Μετά όμως τους προλαβαίνανε.
0: Ναι, ναι, μετά τους προλαβαίνανε. Αλλά πραγματικά ο Μέση ήταν επειδή μου τόσο χαλαρός, τόσο χαμογέλαστος που νομίζεις. Φιλικό παίζανε. Εντάξει, δεν παίζανε.
1: Έχει φύγει
0: υπέρθυνη.
1: Το άγχος Μαρία, γιατί έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε τώρα εδώ Μαρία Ιορδανία με τον Λουχάμ.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε.
1: Ένα-ένα Ιορδανία. Δεν σου είπα, θα φάει γκολ η Αυστρία. Κάνεις λάθος, φίλε, παίξιμο. Ένα-ένα. Τώρα στο είπα, γεια σας, κουβά. Πρωί-πρωί με νεύρα που δεν είδα το Μέση με τρίμπαλο. 4 η ώρα. Να.
0: Μην το στέλνετε και το ξαναδείτε. Το ξέρουμε, το έχουμε πει ότι είναι 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ. Γι' αυτό θα γίνει στην Ουρουγουάη. Κάντε το στην Ουρουγουάη! Άμα είναι τα 100 χρόνια.
1: Όχι, όχι. Δεν ξεκινάει και τελειώνει.
0: Τα 100 χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν το κάναμε εμείς εδώ.

0: Και το δώσανε.
1: Α ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εδώ πρέπει να γίνονται πάντα Ολυμπιακοί αγώνες και να είμαστε στα φανάρια. Να είμαστε στα φανάρια, να χρωστάμε στάδια.
0: Να καθαρίσω, φίλε, να καθαρίσω το τζάμι.
1: Ρε Τσούβι, φίλε, καθαρίσω το τζάμι. Μίλε πολλά, βγάλω μια σέλφι. Ρε Βούλο.
0: Θε έναν αναπτυράλογο.
1: Και ο Μαλιάς να κάνει να δείχνει τα μπράτσα του. Σε τσίρκο. Ο Ράπτο Σαρδάμ. Γκολάρα η Ιορδανία με το 1-1. Πάμε διάλειμμα.
0: Ωραία μπάλα.
1: Ωραία μπάλα.
0: Πάμε γιατί θα βάλει ο άνθρωπος στην οθόνη. Θα βλέπεις τι γίνεται.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά.

0: μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: καλά το τι.
1: Τι βρυσίδι έχω φάει από τον άνθρωπο.
2: Πρόγατα, τσούβι, γάβρε.
1: Ρε φίλε, πού κολλάει το ένα μεταλλ, γιατί τώρα.
2: Όλα, όλα
1: τα μαλλιά μου που λέει ο Άδωνη.
2: Το καπνό το ματσάκι, τσούβι, καλημέρα. Κανονίστε, λέει ότι η Αυστρία no goal. Too late. Too late.
1: Τι του λέει, ρε φίλε, θα φάει κι άλλο η Αυστρία όπως τη βλέπω. Όπου να είναι, θα δεχτεί κι άλλο γκολ.
2: Λοιπόν, ένα έτσι ωραίο ερωτηματάκι γεννήθηκε. Θα θέλατε να ξαναέρθει στον κόσμο ένας Ροναλντίνιο ή ένας Μέση?
1: Ένας Μέση.
2: Ένας Μέση και εγώ θα έλεγα.
1: Ένας
2: γιατί
1: Μέση.
2: Ο Ροναλντίνιο ήρθε 2 χρόνια, έπαιξε, έφυγε.
1: 4 χρονάκια, ναι. Στα, Μέση στα τον prime.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέση έχει έρθει και έχει
1: 15
2: μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: 17 χρόνια στην κορυφή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται και εγώ Μέση.
1: Αυτό που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητο. Και είμαι Βραζιλία, είμαι Ροναλντίνιο, είχα αυτά τα δόντια από ό,τι είδατε σε φωτογραφίες. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Δεν γίνονται. Ο άνθρωπος είναι 3 γκολ τώρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, 4 ώρα το πρωί.
2: Έφτασε τον Κλόζερ.
1: Ήμουνα με Κλόζε, γούσταρα Κλόζε.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Γούσταρα Κλόζε, άθλιος πανηγυρισμός κολοτούμπας. Δηλαδή δεν έκανε την μεγάλη αφρικανική κολοτούμπα στον πανηγυρισμό. Έκανε ένα μικρό, οπ, και ξανά σκαγε.
2: Κλόζε δεν μπορεί να κάνει.
1: Κολοτούμπα έκανε στον
2: έκανε
1: αέρα.
2: Έκανε κολοτούμπα στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάταγε και έκανε κολοτούμπα, αλλά δεν του πήγαινε με τη χωρίστερα, με το στυλ του.
2: Ναι, λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν λέμε τον έφτασε, all time scorer του Παγκοσμίου Κυπέλου, 16 γκολ. Και πλέον το ερώτημα είναι σε ποιο παιχνίδι θα περάσει τον Κλόζε.
1: Καλά, στο επόμενο.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάει η Αργεντινή και βάζει ο Μέση 3 γκολ, καταλαβαίνετε ότι το βράδυ δεν παίζει η Πορτογαλία.
1: Εγώ θα δει μετά, δεν θα δίνει πάσα ο άλλος.
2: Ούτε από τα αριστερό στο δεξί δεν θα τη δίνει. Έτσι, ναι, ναι, μόνος, ναι. Μόνος μου, δικιά μου είναι αυτή η μπάλα, θα λέει ο Ρονάλντο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει πάει κουβά. Όλος ο Ντουνιάς λέει 2 μέρες τώρα. Καλημέρα.
1: Σόπαρε φίλε.
2: Από Olympic Champions.
1: Σόπαρε φίλε, επειδή πας εσύ. Κέρδισε η Γαλλία με over. Κέρδισε η Νορβηγία με over. Κέρδισε η Αργεντινή με over. Αυτό είναι ένα γκολ-γκολ. Ποιος κουβάς, ξύπνα, τι παίζεις.
2: Δεν ξέρω
1: τι παίζει. Live κολοτούμπα Κλόζε.
2: Θυμάσαι.
1: Κολοτούμπα.
2: Ναι, αλλά δεν προσγειωνόταν με τα πόδια.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Πόδια από πώς.
1: Ήταν, ρε παιδί μου, άθλια η κολοτούμπα του Κλόζε.
2: Δεν ήταν. Ο Πινέδα δεν κάνει ωραίες κολοτούμπες.
1: Ωραία, ναι, ο Πινέδα κάνει τώρα κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Προφεσόρ, θα με συγχωρείς.
1: Ενώ Κλόζε απλά λυγίζει και κάνει μια τούμπα.
2: Για Γερμανός. Πάλι καλά.
1: Δεν περιμένεις Γερμανό. Πολωνό να κάνει κολοτούμπα.
2: Πολωνό. Και Γερμανό.
1: Γερμανό-Κολωνό.
2: Ναι, αυτό. Γκατεμόσα, βέβαια, αν δεν κερδίσει η Αυστρία, θα σε λιντσάρουμε. Καλά, εντάξει. Εσύ και ένα φίλο.
1: Ναι.
2: Το άκουσες,
1: ναι, το άκουσα. Ρε φίλε, η Αυστρία δεν βγήκε στο γήπεδο. Δεν έχει βγει η Αυστρία στο γήπεδο. Έχει κάνει το 1-1 η Ιορδανία και είναι μέσα στην περιοχή της Αυστρίας.
2: Ωραία, τώρα θα κάνουν το cooling αλλαγές. Break και θα συνέλθει λιγάκι.
1: Όχι, αργεί ακόμα το cooling break. Είναι στο 57. Ναι. Θα μπουν τώρα 3 Αυστριακοί.
2: Α, μιλώντας για cooling break, λέει κάποιος δεν ξέρω
1: τούτο.
2: Τι είναι πιο αχρίαστο, λέει. Το cooling break ή το μαρούλι που βάζανε οι ταβέρνες κάτω από τις μπριζόλες.
1: Άθλιο,
2: Χιρινές.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω το μαρούλι από τη χωριάτικη. Δεν ξέρω τι καινούριο είναι αυτό. Greek
2: salad. Δεν είναι χωριάτικη με μαρούλι.
1: Ναι, γιατί βάζουν μαρούλι. Και να σου πω και κάτι.
2: Για να κάνει μπούγιο.
1: Και πού βοηθάει το μαρούλι στο γύρο κοτόπουλο με τη μαγιονέζα και την ντομάτα βάλουν και μαρούλι.
2: Αυτό είναι. Άμα θέλει, βάζει.
1: Σα αρέσει, φίλε. Όχι. Είναι και ο IT εδώ. Ναι. Είσαι cyborg ή άνθρωπο. Δεν μιλάει. Είναι AI.
2: Πόσα φανάρια βλέπει αυτή τι εικόνε.
1: Ναι. Γελάει ο άνθρωπο. Δεν δουλεύει η οθόνη μου και κυρίως δεν θα δουλεύει και το διευθυντή.
2: Τσούβι, εδώ στον Καναδά μια χαρά μας έκατσαν 4 ματσάκια καθημερινά. Χόρτασα μπαλίτσα. Κόστης Καναδά Ολυμπιακό.
1: Έχεις δίκιο, ρε Κοστάρα.
2: Γενικά έχεις χορτάσει μπαλίτσα.
1: Έχεις δίκιο, ρε Κοστάρα. Χόρτασες, αλλά να σου πω κάτι, ρε Κοστάρα. Δεν με νοιάζει. Πώς φαίνεται. Εγώ που δεν έχανα παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά δεν έχανα παιχνίδι. Δηλαδή σπάνια έχανα. Πώς ήταν, 40, έχανα τα 3. Τα έβλεπα όλα. Τα βλέπα.
2: Χαλαρώστε λίγο, λέει κάποιος.
1: Τι έπαθες και θα μας πεις.
2: Τέρμα ήταν το βίσμα. Ο άμπαλος γιος του Ζιντάν. Θα δείτε την απάντηση από το μεγάλο Ρονάλντο. Έκανα με τον κοκόμπι, ρέμψε.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Χαλάρωσε.
1: Το βίσμα του Ζιντάν. Δεν πιανόντουσαν αυτά που κάνω Μέση.
2: Εντάξει, το. Ποιο ήταν, το δεύτερο γκολ που του φεύγει λιγάκι.
1: Ναι, το δεύτερο το πνίξε ο γιος του Ζιντάν.
2: Το σου του Μακάλιστερ. Ναι. Εντάξει, πέρασε και από 3-4 καμιά δεκαριά πόδια, δεν είχε και καλή ορατότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι γιος του Ζιντάν.
1: Έχεις απαιτήσει.
2: Κάνε κάτι άλλο. μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Κρασιά Ζιντάν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μουστάρδε Ζιντάν. Διζόν Ζιντάν.
1: Όλοι του Ζιντάν.
2: Όλοι του Ζιντάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μουστάρδα Ζιντάν. Κρασιά Ζιντάν. Κρέατα Ζιντάν.
2: Βεβαίως. Αυτό. Μην ασχολείσαι με την μπάλα. Δηλαδή, είχε μπαμπά το Ζιντάν. Πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να κάνει. Εδώ τόσα παιδιά είχε ο Μαραντόνα και κανένα δεν έγινε.
1: Και κάποια δεν αναγνωρίστηκαν.
2: Όχι.
1: Τι έγινε, τσακώνεται.
2: Φόραγες και τη μάσκα για να μην σου φεύγουν τα ζυγωματικά. Το είδαμε ότι είσαι. Εντάξει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο παιδί.
1: Ωραίο.
2: Όλοι και οι 7 γη του Ζιντάν είναι πάρα πολύ ωραία
1: όλοι,
2: παιδιά.
1: Όλοι.
2: Τα γονίδια αυτά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Ο αδερφός του είναι επικίνδυνη η φάτσα του Ζιντάν. Είναι φάτσα που φοβάσαι γενικά.
2: Τον έχει σε κάτι. Δεν ξεχωρίζω ρε, εσύ. Είναι όλοι ίδιοι.
1: Όχι, όχι.
2: Πόσους γιους έχει, νομίζω
1: ότι ο αδερφός όμως του Ζιντάν είναι ο θείος. Ο αδερφός του Ζιντάν.
2: Του κανονικού του
1: Ζιντάν. Που είναι από την ίδια. Άμα δει. Άκου να σου πω, εγώ έπαιζα καλύτερη μπάλα.
2: Κατάλαβα. Αλλά αυτό δημιουργούσε τα προβλήματα.
1: 30%.
2: Κατάλαβα. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Αλλά αυτό έφερνε τα προβλήματα στο σπίτι. Ο Ζιντάν, ο Ζινεντίν δούλευε. Μάλιστα. Εγώ έχω πιάσει από χθες 2 plus goal Mbappé, Haaland Messi και έχω παίξει σήμερα 2 plus goal Ρονάλντο και Κέιν.
1: Ναι. Αχα. Δεν θα γελάσει. Θα σου δείξω τώρα τον Ματζίτ Ζιντάν. Δεν θα γελάσεις, σου λέω.
2: Αυτός είναι ο, αδερφός. Είναι ο αδερφός του Ζιντάν.
1: Ναι, αντιραδιοφωνικό, αλλά και αυτό.
2: Πρέπει να είναι από άλλη μάνα και από άλλο πατέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Ότι,
2: είδες άμα δεν αγαπάει η φύση.
1: Όχι, προσπαθούσε να πνιγεί με τον Μπλακούντα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
2: Παιδιά, δεν γίνεται να έχει πάρει όλη την ομορφάδα ο Ζιντάν.
1: Όχι, τη γοητεία θα έλεγα. Εντάξει,
2: ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Όπως θες πες.
2: Ναι, αλλά να μην έχει αφήσει τίποτα στο
1: τίποτα,
2: παιδί.
1: Τίποτα.
2: Ο ένας έχει αφήσει άδειο το τάπερ στο ψυγείο.
1: Ο ένας είναι κρίνος, ο άλλος είναι πουρνάρι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πραγματικά.
2: Οι γη του Ζιντάν όμως έχουν όλοι μαλλιά. Και ο Ζιντάν, παιδιά, είχε μαλλιά. Δηλαδή, οκ, εμείς έχουμε προλάβει Ζιντάν με μαλλί, μετά με μπιφτέκι. Μετά,
1: δεν υπήρχε
2: μαλλί.
1: Χειρότερο μαλλί από του Ζιντάν στην Μπορντό και στη Γιουβέντους.
2: Στη Γιουβέντους, στη Γιουβέντους, όταν θυμάμαι με τον μπιφτέκι.
1: Να κάνω πάλι τη ζωή μου. Βες. Κανονικά Μητροπάνος. Πολύ δυνατό.
2: Λοιπόν. Ζιντάν Security ρίχνουν και κουτουλιές, μάλλον, όχι κουτσουλιές.
1: Ναι.
2: Σκέψου να είσαι ο Ζιντάν, λέει, και να γίνεται ο γιος σου τερματοφύλακας. Κρίμα, λέει, τα ποτά που κέρναγε στο καφενείο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, όχι και έτσι. Τερματοφύλακας είναι.
2: Εντάξει, τερματοφύλακας έγινε. Δεν έγινε και Μπαρτσελόνα, ηρέμησε λίγο. Ναι. Ναι. Αποφράξει Ζιντάν, καφέ Ζιντάν.
1: Έχετε πρόβλημα στη μυρουδιά, Ζιντάν. Πω, έρχεται! Άμα θα κάνεις και τα έντομα.
2: Άμα ήταν καλός ο γιος του Ζιντάν, λέει, θα παίζει στη Γαλλία. Πιστεύω ότι δεν πήγε στη Γαλλία για να...
1: Για να παίξει.
2: Για να παίξει. Αυτό. Ναι. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν χθες. Όταν σου αφήνουν ένα μαγαζί γωνία, δεν πάει να πει ότι θα πετύχεις κι εσύ. Κυραλέκος, 2019.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία και τραυματισμός τώρα για τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Μεγάλη ευκαιρία για την Αυστρία.
2: Κάτσε εκεί που είσαι, μη σηκώνεσαι. 1-1. Καλό είναι. Το αγοράζω.
1: Εντάξει, το αγοράζει, αλλά είναι στο 60 ακόμα. Έχει ψωμάκι. Τι έφαγε, αγωνιά. Μάλιστα.
2: Καλημέρα στο Σαλοπέτα.
1: Να ξέρεις ότι ο τεχνικός μας, να το ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι εδώ επειδή αγαπάει εμένα. Είναι επειδή κάθεται ο διευθυντής εδώ και πρέπει να είναι έτοιμο
2: 10 το βαϊό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ναι. Φεύγεις παρά δύο, ποτέ δεν είναι.
2: Τι να κάνω, να του βάλω να καθίσουν. Τι είμαι, ο μέτρ.
1: Γεια σας.
2: Πιστεύω ότι θα κάτσουν όταν φεύγω.
1: Ξέρουν.
2: Λοιπόν, ο Σαλοπέτας λέει: φέτος λέμε να πάμε διακοπές στην Άξο τέλος Ιουνίου με φιλικό ζευγάρι.
1: Τι κόνη το που λέει, ναι.
2: Γνωμούλα, παρακαλώ, ως πολυταξιδεμένοι που είστε. Δεν τους ξέρουμε για να σου πούμε, Γνωμούλα. Δεν ξέρουμε. Φιλικό ζευγάρι δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι άτομα είναι. Αν είναι, ξέρω εγώ. Άνθρωποι βγάζουν τα παπούτσια να μπουν μέσα, καθαρίζουν, σηκώνουν
2: μπορεί
1: το καπάκι
2: της
1: τουαλέτας.
2: Μπορεί να μην τρώνε πατάτες, ας πούμε. Και πας στην Άξο και σου λένε, εντάξει, μην πάρουμε τηγανιτές πατάτες, μωρέ, έτσι, σαν παθερμίδες.
1: Πάνε στην Άξο και δεν τρώνε αρνί που είναι ήδη αλατισμένα από το νερό, ας πούμε. Ναι. Δεν κάνεις παρέα με αυτό. Ή δεν τρώνε τυρί.
2: Αυτό.
1: Εμείς δεν τρώμε τυρί.
2: Αχ,
1: γιατί έχει ζωικό λίπος.
2: Μπορείς να το πάρεις στην άκρη του τραπεζιού, γιατί
1: πού μας πάτε, γιατί μας σέρνετε τις καρέκλες έξω. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλας.
1: Ήρθε αυτή η ώρα.
2: Ωραία, πάρα που πήραμε φόρα. Σαν τη Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Φίλε, κέρασες χαράδρα, να είσαι καλά. Μαζί σου είμαι, εγώ σ' αγαπάω. Κέρασες δυνατή, 2 ευρώ δεν έχω. Φοντάνα αντιτρέβει να βγει ευχή.
2: Gen Z, παιδιά, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αλήθεια είναι ότι αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Όπως ακριβώς και το WhatsApp. Έτσι κινείται, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.
1: Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snacks, ποικιλία και γεύση και χρυσό βραβείο στο Bakery Awards. Ξέρετε ότι όταν παίρνει μια μπακέτα από Lidl δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Είναι η εκπομπή «Βρες την οθόνη». Προσπαθούμε να φτιάξουμε την οθόνη. Όλα θα πάνε καλά, και γρήγορα. Ακυρώθηκε ένα γκολ της Αυστρίας. Δεν μέτρησε μάλλον, γιατί πήγαμε στο VAR. 5 λεπτά συζητάμε αν βρήκε η μπάλα λίγο στο χέρι του παίχτη της Αυστρίας, ναι. Και μετά στρώθηκε στον Αρναούτοβιτς. Για μένα δίκαια ακυρώνεται αυτό το γκολ, γιατί κάνει μία κίνηση με το χέρι και τη στρώνει στον Αρναούτοβιτς.
1: Ανεπαίσθητα. Ακουμπάει στο χέρι.
0: Ακουμπάει. Και γι' αυτό ακυρώνεται. Όλοι φωνάζουν.
1: Κλοπή ούτε καν χέρι, λέει κάποιος.
0: Είναι χέρι, φίλε, και εγώ over παίζω. Είναι χέρι. Και έχω δίκιο. Μαρία, πες ότι.
1: Ναι,
0: λέω,
1: ναι, όχι, περιμένει. Περιμένει, ναι. Πάντα περιμένει το
0: βεράκι,
1: αλλά πιστεύω θα έρθει. Mm-hmm. Τώρα πάμε σε cooling break.
0: Ναι, έχουμε cooling break. Έχουμε ένα cooling break.
1: Δηλαδή, έπεσε πριν από λίγο κάτω ο τερματοφύλακας.
0: Τρία λεπτά.
1: Ναι, τρία λεπτά. Ναι. Μετά να δούμε άλλα πέντε λεπτά το VAR.
0: Το VAR.
1: Να εξηγήσει ο διαιτητής γιατί ακέρασε το γκολ. Πάμε και σε ένα cooling break. Παιδιά, πάρτε το χρόνο σας. Ναι. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ. Και...
1: θα είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κάει και η οθόνη σας, φίλε, είχε καεί πριν. Ναι. Εμπό στο στούντιο.
1: Ναι, την έκοψαν άλλη.
0: Οπότε μην μου λες εμένα ότι φταίω εγώ. Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Θα έχεις φορτώματα.
1: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που κάθε φορά λέμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποιο το πάει κανονικά. Δηλαδή στο ερωτικό, στο αυτό. Αδερφέ, εσύ που θα πας με φιλικό ζευγάρι στην Άξο, αν είναι γυναίκα του φίλου σου, είναι γυναικάρα. Άστο, μην το κάνει. Καλύτερα να
0: διακοπεί.
1: Σιγάρε, φίλε.
0: Χαλάβασε.
1: Σιγάρε, φίλε. Ρέμισε, ρε, φίλε.
0: Ναι, το κάνει με το χέρι, Μαρία. Τώρα φαίνεται πιο καθαρά. Τη στρώνει με το χέρι. Γι' αυτό διαμαρτύρονται
1: ναι, ναι,
0: όλοι.
1: Όλοι είπαν χέρι.
0: Και ο Αρναούτοβιτς που βάλε τον γκολ με αυτό το μαλλί του Αλέκου Τάτσι είναι ντροπή. Όμως να ακυρώνεις τον γκολ σε αυτόν τον παιχταρά.
1: Θα βάλει άλλο.
0: Βάλει, έβαλε.
1: Όχι. Okay. Ναι. Δεν θα με πιάσει σήμερα, να ξέρεις. Να μην ασχολείσαι, δεν πειράζει. Ο Λούκας ήταν λέει 1,81 ύψος, πήγε και έγινε τερματοφύλακας. Εν τω μεταξύ ο Τεό, που είναι 1,95, έγινε δεκάρι. Κάποτε είχε αδιανόητη καρτέλα στο Football Manager.
0: Εντάξει. Κι άλλοι, κάτι τσιγκάλγκο και όλοι αυτοί. Το μάνατζερ ήταν παιχταράδες και στη ζωή μέτρη, κοροπιάνκα και τέτοια.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, είπαμε, θα πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Μην αρχίζετε γιατί να πας στην Άξο, πήγαινε στην Άνδρο, γιατί να πας στην Άνδρο, πήγαινε
0: εκεί
1: στην Μύκονο.
0: Εκεί θα πάει, ρε
1: φίλε. Εκεί θα πάει, τι να κάνουμε τώρα. Και ευχαριστώ τον ακροατή που μας διευκρινίζει. Ρε παιδιά, για την Άξο ζητάει γνώμη ο άνθρωπος.
0: Πω, το μυρμήγκι δεν μιλάει και τον ελέφαντα δεν μπορεί να τον πνίξει.
1: Τα άλογα δεν μπαίνουν στο μπαρ.
0: Τι ανέκδοτα αυτά.
1: Χθες σταμάτησα να πάρω ένα ντεπών στην ΤΕ και είδα το 30% του ραπ.
0: Ναι, του αδερφού του. Εν τω μεταξύ, ο προπονητής της Αυστρίας έχει περάσει και τη Manchester United. Και ποιος δεν έχει περάσει.
1: Πραγματικά,
0: έχει,
1: μόνο
0: και
1: εγώ.
0: Και είχε
1: πιστεύω.
0: Πάρει και Σάμπιτσε τότε. Νομίζω, αυτός είναι. Έχω μια εντύπωση ότι αυτός είναι. Δεν υπάρχει βέβαια, Μαρία, κάτι χειρότερο όταν πας με ένα άλλο ζευγάρι διακοπές από περίεργο γέλιο. Κάποιον από την παρέα να γελάει έτσι.
1: Καλά, μπορώ να σκεφτώ πολλά χειρότερα πράγματα, αλλά και αυτό.
0: Εντάξει,
1: είναι.
0: Αυτό. Θα κάνεις λίγη παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτό, ή αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό.
1: Δε, 11
0: η ώρα το βράδυ.
1: Δεν ξέρω αν λέω αστείο.
0: Όχι, δεν ξέρω αν λέω αστείο. Μετά την έχει πια σπαστικό γέλιο. Μου έχει τύχει αυτό και δεν σταματούσε. Ναι, ναι, ναι. Νάσγκουλ. Νάσγκουλ. Νάσγκουλ. Λες και φασώνονται δελφίνια. Κάτι, λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ, φιλαράκι.
1: Κάτι γίνεται, φιλαράκι. Εγώ βλέπω ένα story του Παρατσχέλια, παιδιά. Είναι με το γιο του σε μια παραλία και παίζουν. Πώς το λένε, μπαλίτσα. Εντάξει, και κάνουν και μια έμεση διαφήμιση σε γνωστή εταιρεία. Πάρα πολύ γνωστή εταιρεία με ρούχα. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έτσι είναι. Όταν δεν είσαι στο Μουντιάλ, απολαμβάνεις τη ζωούλα. Καλημέρα από Μόκλο Σιτίας. Πριν 10 χρόνια που ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, πιστεύατε ποτέ ότι θα δίνατε live score 8 η ώρα το πρωί?
0: Όχι. Όχι, αλλά έχω ποντάρει πολλές φορές live score την
1: ναι,
0: πρώτη μέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, corner τώρα για την Αυστρία και έχω καλό προαίσθημα. Και έχω καλό προαίσθημα και θα με ακούτε επειδή έχω καλό προαίσθημα.
1: Μισό, μπορεί να είναι offside.
0: Μπορεί να είναι offside. 2-1, κύριος, έτω και αυτό. Έχω καλό προαίσθημα, σας λέω.
1: Ο Αρναούτοβιτς θα βάλει και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο είπα.
0: Στο είπα.
1: Σου είπα θα βάλει άλλο.
0: Εγώ όμως είπα corner και έχω καλό προαίσθημα. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ορίστε.
0: Είσαι σαν Αυστριακός. Λοιπόν. 2-1. Ακυρώστε και αυτό. Αυτό μου αρέσει που λένε μετά. Όχι και φασαρία.
1: Τώρα φασαρία που κάνω. Τσαμπουκά.
0: Δεν μπλέξει με
1: Ιορδανούς. Ξαναπέσαι κάτω.
0: Με Ιορδανούς δεν μπλέκει.
1: Καλά.
0: Θα φας ξύλο. Τι έγινε. Πάλι πάει να το ακυρώσει.
1: Βγάζει καρτούλες. Μία κίτρινη την έχει έτοιμη. Σε ποιον να τη δώσει.
0: Φέτες ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι αυτό που λέμε. Πάμε να τρέξουμε σαν.
1: Είναι διαιτητής σε παγκόσμιο κύπελο, ρε
0: παιδί. Και έχω δει αυτοί πάνε και τρέχουν με τον Τζόρβα. Αυτά τα 200 χιλιόμετρα. Γκολάρα Αρναούτοβιτς. Κεφαλιά, πάρτα και του τα δείχνει. Γι' αυτό έχω κάνει το. Αυτό γκολ.
1: Α, χτύπησε σε σβερκαδιά.
0: Αυτό γκολ.
1: Αλλά πολύ ωραία σβερκαδιά.
0: Φανταστική, βγάζει μπριζόλα
1: αυτό το σβερκάδι. Άπιαστο, παιδιά, άπιαστο.
0: Όπου βρήκε σε σβερκαδιά με κοτσίδα.
1: Και ναι.
0: Δεν πιάνετε ποτέ πλάι δίχτυ.
1: Και πήρε και φάλτσο.
0: 2-1.
1: Άντε, για. Μετράει. Μετράει. Μετράει. Δίχτυ, Μαρία, είναι τρομακτικό αυτό το γελιό. Το ξέρουμε.
0: Αυτό λέει.
1: Λοιπόν, το χειρότερο όταν πας με άλλο ζευγάρι διακοπές είναι το ένα ζευγάρι να είναι φαγανό και το άλλο να είναι μίζερο. Φέρε δύο ποικιλίες μεγάλες και μία. Είναι οι πυροφλογίες, τέλος πάντων.
0: Τι ποικιλία, ναι, δύο, όχι, τέσσερα άτομα, δύο ποικιλίες.
1: Καταρχάς, παιδιά, δεν το ρισκάρεις. Άμα είναι να πας με φίλους ή με φιλικό ζευγάρι διακοπές, πρέπει να είναι τσεκαρισμένοι αυτοί και ειδικά στο φαγητό. Μη σου πούνε, ξέρω εγώ, εντάξει, μωρέ, θα πάρουμε μια μπριζολίτσα, θα την κόψουμε κομματάκια για μεζεδάκι, έτσι, έτσι για την πύρα.
0: Ερώτηση. Είναι καλύτερα. Βάζω δίλημα τώρα. Αχαστό δίλημα. Mm. Είναι καλύτερα να πας με ζευγάρι που δεν συμπαθείς πάρα πολύ διακοπές, ή είναι καλύτερα να πας ως ζευγάρι 15 χρόνια μαζί διακοπές δυο σας.
1: Δυο σας. Δυο σας. Με ζευγάρι που δεν συμπαθείς, θα γίνετε ρημάδι όλοι. Τι ενδιαφέρον θα έχει. Έχεις δει σε κάτι καρτούν που γίνονται όλοι ένα μάτσο και, ναι, ναι, ναι, τσακώνονται, ναι, ναι, και κάνουν μια μπάλα με σκόνη.
0: Αλλιώς θα τσακωθείς με τη γυναίκα. Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι. Βάζεις ακουστικά, mm-hmm, βλέπεις, πώς το λένε, βλέπεις. Ακούς, ξέρω εγώ, serial killers ιστορίες, mm-hmm, διαβάζεις ένα βιβλίο, κάνεις λίγο σαπ, πίνεις το ποτό σου γι' αυτά. Δεν σου μιλάω, δεν μιλάς. Αυτό, μια χαρά.
0: Α, ωραίο
1: ζευγάρι. Τι ωραίο, γιατί θα τσακωνόμαστε. Δηλαδή, άμα είναι
0: πήγαμε
1: να
0: τότε, άμα είναι να μην μιλάμε.
1: Τι να φέρουμε κι άλλους, να τσακωθούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Όχι, με καμία περίπτωση. Επιτέλους εξιτήριο σήμερα.
0: Ελπίζω
1: στην Ελένη από το Ρέθυμνο. Μπράβο, ρε, η Ελένη.
0: Ελένη περαστικά.
1: Είχε βγει από το χειρουργείο. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Mm-hmm. Είναι φυλακή.
1: Αδελφέ, εσύ που λες να σκάσω, δεν γίνεται. Κάνω ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, αν δεν σ' αρέσει, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί θα έχει φορτώματα. Είδε. Βλέπει πώ γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχει εδώ μπροστά αυτό που έχουν στις ταινίες.
1: Σε ποια πίστα είσαι? Πήρε κανονάκι ο Τσούμπι. Του βγάλε μια εικόνα τώρα. Τι κάνει? Όχι, άστο να το βρει μόνος του. Άστο να το βρει μόνος του.
0: Να πούμε σε κάποιους που ανήκουν τώρα, ναι, το ραδιόφωνο, ότι δεν έχω οθόνη και τη φτιάχνει τόση ώρα ένας τεχνικός.
1: Αλλά
0: που δεν ξέρω αν δουλεύει
1: άσα
0: εδώ. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει να είναι AI. Ούτε μιλάει, ούτε μας είπε πώς τον λένε. Δεν ξέρω. Πώς σε λένε Α3245i.
1: Για ποιο λόγο να πας με άλλο ζευγάρι διακοπές? Σωστό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πέρασε μια ανέμενη.
1: Θα πληρώσεις πάντα περισσότερα, να ξέρεις. Θα σου βγουν περισσότερα όλα σε ποτά, σε ταβέρνες, σε αυτά. Πάντα, πάντα.
0: Όχι,
1: πάντα,
0: όχι, εμείς σήμερα, εμείς σήμερα.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Όχι, εμείς σήμερα θα φύγουμε έτσι. Πάμε διάλειμμα.

0: The Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, η πιο ωραία στιγμή της διοργάνωσης είναι αυτή που έγινε τώρα. Δηλαδή, είναι αυτή που συνέβη τώρα. Ο Αρναούτοβιτς όπως τον αγαπήσαμε. Τι, ήρθε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο και θα ήταν ήρεμος ο φίλος μας ο Αρναούτοβιτς? Δεν τον βάφτισαν σε κολυμπήθρα αλλά σε νεύρα. Λοιπόν, τον Αρναούτοβιτς ήρθε εδώ, μπήκε μέσα, έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Κόλλησε τη μούρη του σε έναν, του λέει διαιτητή σταμάτα. Επόμενη φάση αυτό γκολ, δείχνει κοχώνες, κάνει φασαρία. Πάει ο διαιτητής, του βγάζει και κάρτα. 2-1 μπροστά η Αυστρία. Με τη βοήθεια του μεγάλου Άσου Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν είναι ο Ιμπραήμοβιτς, πάντα πίστευε ότι θα γίνει. Συμφωνώ, αλλά τον αγαπάμε τον
2: Αρναούτοβιτς. Συμφωνώ πολύ.
1: Αυτή είναι η ωραία στιγμή της ημέρας για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα ο Μιτόγκας Ιμπραήμοβιτς, μια τρίχα από τα τέτοια του Αρναούτοβιτς, επιστρέψαμε.
1: Πήγαινε να το πεις.
0: Πήγαινε.
1: Έτσι ξέρω κι εγώ.
0: It's confidence. It's not. I like the word confidence. Λέει ο Ζλάταν Μαρία.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία την γειτόνισσα. Καλύτερα διακοπές στο μπαλκόνι και να κάνω μπάνιο με το λάστιχο.
0: Οκ.
1: Παρά.
0: Αυτό που κάνει έτσι το λάστιχο παγωμένο.
1: Ναι. Που στην αρχή είναι ζεστό και μετά είναι τίγκα παγωμένο.
0: Έλα να κάτσε άντρα συστήρι.
1: Παρά με κουτοζεύγαρο που ζει τον έρωτά του διαχυτικά.
0: Έχεις δίκιο. Ειδικά το κουτοζεύγαρο. Μ' αρέσει η λέξη κουτοζεύγαρο. Το κουτοζεύγαρο το ζει διαχυτικά και είναι και πολλά χρόνια μαζί. Δεν είναι η αρχή. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε 14 χρόνια με τη Χριστίνα. Και να, όρδιος ο Γιακουμής. Καλά, θα αναστενάξουν οι σουμιέδες μέσα, ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοιμάσαι βαριά, γιατί θα κάνουμε φασαρία, να ξέρεις.
0: Ναι, πετάνε τέτοια υπονοούμενα. Δεν με νοιάζει άμα ακούς. Ξαναρχίζει κάτι περίεργα.
1: Τα περίεργα είναι άμα θες έλα. Εκεί πάει αλλού.
0: Ωραίος. Θα πάρουμε κόκκινο, θα πάρουμε και ένα ροζέ. Το αλλάζει λίγο εκεί. Εσύ, ανάθεμα την όργη τη στιγμή.
1: Κάτσε να δω επιστροφή.
0: Που ήρθα εδώ πέρα. Και δεν μου λέτε τι θα κάνουμε μετά. Εμείς θα πάμε 7.30 ώρα. Θα κατέβουμε κάτω στο τόρο. Στην Άξο. Θα κατέβουμε στο τόρο. Αυτό γίνεται μπαράκι μετά.
1: Εμείς θα κατέβουμε στην Άνδρο.
0: Ωραία. Θέλετε να πάμε με το καραβάκι. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί, πώς θέλετε να το κάνουμε.
1: Τώρα με πήρε τηλέφωνο από την οικοκυρά μου και μου είπε ότι έχει σκάσει ο θερμοσύφωνα.
0: Άστο. Έχω εγώ τεχνικό.
1: Και πώς θα μπει ο τεχνικό, θα διαρρήξει.
0: Φέρτε εσύ την οικοκυρά, έχει τα κλειδιά. Δεν
1: έχει κλειδιά. Φύγει, έχει πάει κομωτινή που ήταν οικοκυρά.
0: Άκου θα κάνουμε. Φεύγει σε μία ώρα ένα δικό μου.
1: Φεύγω εγώ.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε τα κλειδιά, θα κατέβει ο δικό μου.
1: Και καταπίνω τη ΣΥΜ, αλλάζω κινητό.
0: Θα βρίσκει όλα η υπηρεσία.
1: Σε ακολουθούν από το Family Link.
0: Καλημέρα, φεύγουμε, τι κάνουμε.
1: Ναι, όταν αρχίζει αυτός ο πρώτος πληθυντικός.
0: Όπου το φεύγουμε.
1: Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια έχουν έρθει. Κάσε εδώ.
0: Τυχεροί που ζούμε, λέει, στην εποχή του Μέση. Μέγας σε Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Ένας χαμός γίνεται για το Μέση. Όσοι το είδατε, μπράβο. 4 η ώρα, 4
1: μέση. Μπράβο και μας ακούτε. Μπράβο.
0: Να,
1: πραγματικά, μπράβο. Δουλειά δεν έχετε.
0: Τώρα αυτός που. Και να σου πω κάτι. Λες, θα προσαρμοστώ. 4 η ώρα θέλω να δω τον κορυφαίο Μέση να κάνει χατρί. Πώς είσαι τώρα, 7. Ένα είναι στον Κηφισό, μου λέει: θέλω να πεθάνω. Έβαλα ξυπνητήρι να δω το Μέση. Είμαι ακίνητος. Θέλω να πεθάνω από την ίστα.
1: Όμως ένα άλλο επίσης είναι ακίνητος στον Κηφισό και περίμενε γκολ της Αυστρίας και φώναζε: Ναι, ρε Τσούβι! Είδες. Μπράβο.
0: Και άσο και over. Τι παίζετε,
1: 200ράκι. Σε χάλασε για Τετάρτη να πάρεις ένα 200ράκι. Τι ώρα είναι? 9:05 το πρωί.
0: Καλά,
1: σε παρακαλώ πολύ εγώ. Φεύγω με σκοπελίτη για Ηρακλιά με 10 μποφόρ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες έχει αρκετά μποφοράκια στο Αιγαίο.
0: Γιατί
1: έχει φοριάδες.
0: Εγώ έπαθα τίποτα.
1: Που δεν πήγα πουθενά.
0: Έτσι. Ξεκινούν νέο χορό κινητοποιήσεων οι αγρότες, διαβάζω. Είναι ορατό το ενδεχόμενο για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Και μαθαίνω ότι δεν θα υπολογίσουν ζέστη οι αγρότες, θερμαίνονται και κυρίως έχουμε την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, έχει πάρει απόφαση για κινητοποίηση σε όλη τη χώρα 23, 24, 25 Ιουνίου και ίσως και στα μέσα Ιουλίου να έχουμε αποκλεισμού σε λιμάνια και καράβια και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποιον συμβολικό χαρακτήρα στην αρχή, κάποιοι είναι πιο φανατικοί. Κάποιοι άλλοι είναι πιο διαλλακτικοί αυτή την περίοδο.
1: Βλεπώντας και κανόντας.
0: Ναι. Θα υπάρχουν σίγουρα, από ό,τι έχω μάθει εγώ, κάποια συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις. Σε πρωτεύουσες νομών έχω μάθει ότι λογικά ίσως θα υπάρχουν κάποια συλλαλητήρια. Γιατί υπάρχουν χρήματα που δεν δόθηκαν και υποσχέσεις που τον χειμώνα δόθηκαν και δεν τηρήθηκαν κτλ. Και για το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πολύ ψηλά. Αυτά είναι τα κυριότερα.
1: Εδώ με τη γυναίκα μου λέει: έχουμε 24 γνώμες για το πού θα πάμε για φαγητό στις διακοπές. Θα πάμε και με άλλους. Σωστό. Σωστή.
0: Ναι, μπορεί να ντραπεί όμως και να αποφασίσει γρήγορα όταν είναι κι άλλοι. Να πει τώρα πάμε.
1: Όχι, θα υποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Θα υποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, σου λέω, άμα δεν είναι τσεκαρισμένοι οι άλλοι, δεν πάζει.
0: Δεν πρέπει να έχει επιλογές. Πάντα σε ένα άδειο μαγαζί αλλάζει 6 φορές. Πού να κάτσουμε εκεί, όχι να κάτσουμε εκεί. Όταν πα και είναι ένα τραπέζι, α, βρήκαμε. Η ανάγκη είναι.
1: Όχι, ρε Μαρία Σκοπελίτη, το ξέρω, παιδιά, ότι ο καπετάν Σκοπελίτη πέθανε προχθές. Α, ναι, αλλά υπάρχει το καράβι, δεν υπάρχει, ήδη αποσύρθηκε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχω ταξιδέψει με Σκοπελίτη.
0: Ρωτάς έναν άσχετο άνθρωπο, πώς φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν από 2 μέρες έφυγε ο καπετάν Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ο καπετάν Γιάννης.
1: Σκοπελίτης, ναι.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Μέρα από Μαρία, μετά από αυτό που είπες για τους serial killers, είσαι πολύ φίλη μου, λέει. Παίρνεις ιδέες ή μαθαίνεις από τα λάθη τους? Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά και τα ντοκιμαντέρ. Γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι ψυχολογικό και ανθρωπιστικό. Δεν παίρνω, έχω δικές μου ιδέες. Δεν θα πάρω από τότε, δεν θα αντιγράψω.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Σπρώξτε να μπει άλλο ένα μπαλάκι, λέει ο Δημήτρης.
1: Γιατί? 10 λεπτά καθυστερείς, θα μπει φιλέ. Θα μπει τώρα μπαλάκι, φιλέ. Πάρτο, όχι, μεγάλη ευκαιρία από τον Αρναούτοβιτς. Τεράστια ευκαιρία, Μαρία, τέτα τέτ για τον Αρναούτοβιτς.
0: Περίμενε, έχει πιάσει Νορβηγία, Αργεντινή, Αυστρία.
1: Ωραία, τι θέλει.
0: Καλά, έχει παίξει και Πορτογαλία.
1: Κάτσε, ρε φίλε, τι με βάζει. Άσο,
0: την Πορτογαλία, γκολ-γκολ. Αγγλία-Κροατία.
1: Ένα κιλό τυρί για τόσο.
0: Και γκολ-γκολ Γκάνα-Παναμάς.
1: Εντάξει, ρε φίλε, βάλε και άλλα 4 παιχνίδια.
0: Πώς παίζετε τόσα παιχνίδια και περιμένετε να τα πιάσετε?
1: Πώς παίζουν όλοι αυτοί εκτός από εμάς στο παγκόσμιο κύπελο, εκτός από την εθνική μας? Αυτό δεν σας ενοχλεί? Μόνο εγώ έχω νεύρα τέτοια περίοδο Ιούνιο. Δεν πειράζει.
0: Καλά να πάθεις τσουβιλέ, για να δεις εμείς τώρα που ήρθαμε και ζούμε Αυστραλία να σηκωνόμαστε 3 το πρωί για να βλέπουμε Super League, Euro League, Champions League, Europa League Conference, για να βλέπουμε την ομάδα μας λέει και τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, φίλε, εσύ όμως ζεις στην Αυστραλία, τι σχέση έχεις με όλα αυτά τα αθλητικά δρόμενα? Δεν είναι Ευρώπη. Αν έρθω Αυστραλία, να έρθετε στην παράσταση. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους Ιορδανούς, Μαρία. Θα πάνε όλοι τώρα στην κεφαλιά. Είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι. Θα μπουν όλοι μέσα.
0: Ωραία,
1: να πω, 10 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Είναι ένα κοντινό κόρνερ.
1: Ναι, 10 λεπτά καθυστερήσεις και είμαστε στο τρίτο.
0: 10 λεπτά καθυστερήσεις.
1: Ό,τι είπαμε. Είπαμε 10
0: τρίτο
1: λεπτά.
0: Ημίχρονο. Παίξτε παράταση, ρε.
1: Σκέψουμε παράταση, μετά τι θα γίνει.
0: Δεν το λέω με εκνευρισμό, αλλά όχι, πείτε, λέει η Χριστιανά.
1: Έλα, Χριστιανά.
0: Ποια είναι η νορμάλ θέση να αφήνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης? Εκτός από το χέρι σου.
1: Στο
0: τραπεζάκι. Σολονιού.
1: Εγώ το πετάω πάνω στον καναπέ. Και για μένα αυτή είναι η νορμάλ θέση. Τι θα κάνω τώρα?
0: Εκεί που κάθεσαι όμως.
1: Εκεί σε μια γωνία. Ή ξέρω εγώ, μην το βάζετε ποτέ αυτό που λένε οι ειδικοί στο μαξιλάρι, στο σημείο του καναπέ, εκεί για να το βρει.
0: Στο χέρι.
1: Όχι. Θα κουνηθείς και θα πέσει
0: και
1: κάτω.
0: Θα πέσει κάτω, ναι.
1: Έχω δει και κάτι ειδικές θήκες για να βάζεις τηλεκοντρόλ, ψωμάκια, χαρτάκια.
0: Ναι, αυτό είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει.
1: Διάφορα αντικείμενα.
0: Το περιοδικό, ό,τι θες μπορείς
1: να, ναι, ό,τι θες μπορείς να βάλεις εκεί μέσα. Χτένες, καφέ. Εγώ σίγουρα θα είχα τον καφέ μου εκεί.
0: Ένα ουίσκι.
1: Ναι, ναι, ένα...
0: Πάγο. Τρεις μπύρες.
1: Τι πήγε να γίνει τώρα, Μαρία? Πήγε να γίνει η κορυφαία γκάφα του τερματοφύλακα της Ιορδανίας. Έκανε που έκανε όμα, το λέμε πριν, στην έξοδο. Του γύρισε την μπάλα ο αμυντικός και παραλίγο να κάνει λάθος κοντρόλ να τη βάλει μέσα.
0: Πάρ' το μόνο σου, ρε.
1: Πάμε. Αθλητική ενημέρωση Παναγιώτης Κεφαλάς με ανοιχτό πουκάμισο. Είναι εδώ, ερωτικός όσο ποτέ, αλλά σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Όλα στο app της BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
9: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
16: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
17: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
18: Sport FM Patras 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Επιστρέψαμε με Λένη Κράβιτς από Γιώργο Γιαννίση, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε, 3-1 η Αυστρία με γκολ του Αρναούτοβιτς, πέναλτι στο 100, έγινε και το over 3,5. Μην ξαναπείτε ότι με γκαντέμεις, τα έκανα όλα live. Πάμε τώρα δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν και αυτός που ήθελε να μην φάει γκολ η Αυστρία.
0: Τώρα, ναι, μήπως να αφαιρέσουμε και τα τέρματα. Να μην μπει γκολ, να μην φάει γκολ η Αυστρία. Ποια είναι η Αυστρία να μην φάει γκολ?
1: Λοιπόν, ναι, ρε Τσούβι, λέει, παίζει το Κουρασάο που είναι η Νάξο της Καραϊβικής. Μήπως να στείλουμε και τον Μπας Νάξου και ένα σακί πατάτες στο επόμενο μουντιάλ. Παίρνα και εσύ.
0: Παίρνα και εσύ. Μα, ρε φίλε, εμείς δεν πήγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πήγαμε. Αϊτή, Κουρασάο, όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Κάθε φορά τα ίδια. Με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λέμε. Τι λέμε, ότι δεν πήγαμε. Πήγε, λέει, και το Κουρασάο.
1: Δεν υπάρχει σωστή θέση για το τηλεκοντρόλ. Μπορείς να το αφήσεις στο τραπεζάκι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, πάνω στο τζάκι. Δεν έχει σημασία. Ο Μπένις Ντέρκαμπ. Γεια σας, κυρία Χριστιανά.
0: Μπένις,
1: Μπένις. Μαζέψου. Μαζέψου, αγόρι μου. Μαζέψου, πρωί.

0: Καλημέρα στο Δαμιανό, από το φθινοπορεινό, ακόμα Μάλμε. Θα πάμε, λέει, με τις κουμπάρες μας διακοπές μετά από πολλά χρόνια. Ταιριάζουμε σε όλα και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραγγείλουμε 2 ποικιλίες κρεατικών. Πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άλλον στο φαγητό, το ξαναλέμε. Πάολο Ρώση λέει: μεγαλύτερη απάτη σε Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ από το πουθενά. Ρε. Όχι και από το πουθενά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί τα πρώτα παιχνίδια να ήταν στον πάγκο και μετά τον βάλανε και ναι. Το ένα γκολ πίσω από το άλλο και έδωσε και το Μουντιάλ στην Ιταλία. Τώρα.
1: Και ένα Ρώση δεν είχε βάλει 5 γκολ και είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Αχ, αυτό ήταν. Αυτό πήγα να πω, ήταν σχετικά πρόσφατα και μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρόσφατα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Πέρσι η αγαπημένη γυναίκα είχε την απίθανη, καταπληκτική ιδέα να καλέσουμε ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι Ιαπωνέζους να έρθει διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα και Αγγλία για την συναυλία των Oasis. Γουτούζου, μπορούμε.
1: Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τσουβέλα, τι δεν καταλαβαίνεις για τις θέσεις και τον αριθμό των ομάδων που στέλνει κάθε ύπερος από Μουντιάλ, το λες και συνέχεια. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τα αστεία. Είναι όλοι αυτοί και εμείς δεν είμαστε. Γιατί οι χώρες της Ευρώπης που είναι καλύτερες από εμάς. Είναι καλύτεροι παίχτες οι Αυστριακοί.
1: Αυστριάρα στην πρεμιέρα.
0: Ωραίο το Αυστριάρα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα το πάρουν και θα το
0: Αυστριάρα, βάλουν. Ναι, ναι.
1: Θα το βάλουν στα sites.
0: Εντάξει. Αυστριάρα.
1: Αυστριάρα.
0: Θα το κλέψουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι στο τραπεζάκι. Λέει κάποιος. Η Ζαφύρα Μαριάτου.
0: Ζαφύρα Μαριάτου, να σου πω κάτι. Δεν το βρίσκω ποτέ όταν είναι εκεί που πρέπει. Όταν...
1: Και αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Τραπεζάκι σαλονιού, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε τραπεζάκι σαλονιού. Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζάκι σαλονιού.
0: Έχει πέσει ποτέ το τηλεκοντρόλ μόνο του ανάμεσα στον καναπέ εκεί στο χώρισμα μέσα και να το ψάχνεις. Να έχει πέσει μέσα.
1: Έχει μέσα στο
0: ναι, ναι, ναι, και να πει εγώ δεν με πατάει άλλο. Ναι, ναι, ναι. Κρύβονται.
1: Και δεν με βλέπει κανένα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αντικείμενα το βράδυ βγάζουν ποδάρια και κρύβονται. Άμα θέλεις, αυτή τη θεωρία μπορούμε να τη συζητήσουμε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κρύβονται μερικά πράγματα. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ΕΡΤ2 γιατί έχουν βάλει.
0: Δεν πισίνα, δεν
1: όλο.
0: Ναι, ναι. Ο Σαλένκο είχε βάλει 5 γκολ στο Καμερούν το 94. Αυτό θυμάμαι. Το Καμερούν το 94. Αυτό θυμάμαι.
1: Α.
0: Πρόσφατα, Μαρία. Πριν 32 χρόνια.

0: Στο επόμενο Μουντιάλ δεν είναι... θα βάλουν περισσότερο, θα βάλουν. Θα βάλουν κι άλλοι. Θα ξεκινάει, θα είναι τρεις μήνες.
1: Πάλι δεν θα περάσει. Θα πάρουμε μια wild card. Σταμάτα, ρε.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Α, Μαρία, μένουμε μαζί με τη Χριστιανά. Δεν άνοιξα φτερά. Ήταν η χθεσινή συζήτηση όλο αυτό, λέει ο Μπέντζ Ντέρκο. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Μπράβο, καλά κάνετε και μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να μετράνε περισσότερο. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι πάντα δίπλα μου, λέει ο Αντώνης 7 Σκωτία. Οκ.

0: οι Ελβετοί.
1: Τι πάθανε.
0: Προειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει ένα φίδι.
1: Τι, που μαρτυράει από τα αποδυτήρια. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο φίδι για τους δημοσιογράφους.
0: Που λέει, εμείς θα πάρουμε το Μουντιάλ. Ότι υπάρχει ένα φίδι στο προπονητικό του κέντρο. Ωστόσο όμως, οι Γερμανοί το βρήκανε. Γιατί λένε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έτσι, αυτό έγινε και με το φίδι.
1: Φίδι άνοιξε να φύγει.
0: Λοιπόν, ο Κίμιχ αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί βρήκαν στο προπονητικό του κέντρο ένα φίδι, συγκεκριμένα μία ανατολική χαλκοκέφαλη.
1: Τι λες ρε Μαρία, η ανατολική χαλκοκέφαλη δεν είναι παλιό κράτος,
0: ναι,
1: με το Μέτερνιχ.
0: Χαλκοκέφαλη, ναι. Είδος δηλητηριώδους οχιάς.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τι λες μωρή οχιά.
1: Έχει οχιά στο προπονητικό της Γερμανίας. Α, έτσι.
0: Πόσο ήπιες μωρή σάβρα.
1: Ανατολική χαλκοκέφαλη.
0: Ναι. Είδαμε ένα φίδι χθες και μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκάσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνο. Μια αγωνιστική τη χάνει σίγουρα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσει, λέει, κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Προσοχή, ζώα.
1: Υπάρχει και ξένη ονομασία για αυτό που είπες, Μαρία.
0: Το προσοχή, ζώα.
1: Όχι. Α. Το ανατολικό χαλκοκέφαλο, ναι. Eastern Copperhead Archistrodon Contour Tricks. Τρόπο. Archistrodon. Δεν κάνω πλάκα. Archistrodon Contour Tricks. Ναι. Είναι φίδι που συναντάται αποκλειστικά στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ορίστε.
1: Ανήκει στην οικογένεια των Κροταλίνε.
0: Κροταλίνε. Ναι,
1: ναι. Εγώ θέλω μια καρμπονάρα. Τι γερμανικά θέλετε, Κροταλίνε. Λακοειδείς εχίδνες. Έχει και λακά και είναι και γλυκιά.
0: Έτσι σε γοητεύει.
1: Θέλετε
0: μετά,
1: να δείτε συγκρίσεις με παρόμοια φίδια.
0: Όχι.
1: Ψάχνετε άλλα αρπετά. Όχι.
0: Αν σε δαγκάσει, τι να κάνουμε. Αυτό πάτα. Αν σε δαγκάσει, τι κάνουμε.
1: Καλά,
0: αν
1: έβλεπα τέτοιο φίδι. Μιλάμε για ένα θηρίο.
0: Είναι όντως χάλκινο.
1: Μα είναι χάλκινο.
0: Στην καρδιά μας χρυσό.
1: Ενώ εμείς αλλιώς θα το κλέβαμε το φίδι, το χαλκό. Το πέραμε το χαλκοκέφαλο. Θα το έκανα φουλάρι, θα το έκανα. Χαλκοκέφαλο είναι.
0: Περιδέρεο.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Περιδέρεο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάμε διάλειμμα. Archidrodox Control Tricks.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα

0: Motor στα δύο καταστήματα της Velbar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velbar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: ένα φίδι καλκέντερο που τα έλεγε ο κύριο Αλέφας, κόμπρα φομπέρι καλκέντερη.
1: Παιδιά, ο Κηφισός τέτοια ώρα είναι μια χαρά, λέει κάποιος. Uh-huh. Γιατί όσο πιο πολύ αργείς, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο σχόλασμα.
2: Α, οκ, το βλέπει διαφορετικά ο φίλος. Ένας άλλος μας στέλνει το παγκόσμιο κύπελο, το τρόπαιο και γύρω χοιρινό δίπλα και είναι ίδια.
1: Ένα και το αυτό.
2: Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία ιστοριούλα από την Εθνική Νορβηγίας. Λοιπόν, για όσους δεν το είδανε χθες, έλα Παναγία μου. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ. Λοιπόν, και έπαιζε ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Θόρστβεντ. Μεταξύ άλλων.
2: Δεν μας ξανασηκώνετε με αυτά που είναι τα ξόρκια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Λοιπόν,
2: Θόρστβεντ. Όχι, Θόρστβεντ.
1: Το 1994 παίζαν οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ της Αμερικής. Και του Χάλαντ και του Σόρλοθ και του Θόρστβεντ. Και πόσα χρόνια μετά παίζουν τα παιδιά τους.
2: Φοβερό.
1: Δεν είναι ωραίο. Είναι. Και, πάλι στην Αμερική.
2: Τώρα πρόσφατα είπες εσύ.
1: Ναι,
2: το 94,
1: ναι, ναι, ναι, πρόσφατα. Το θυμάμαι. Σαν χθες ήταν. Πάλι ξενυχτούσαμε για να δούμε τα παιχνίδια. Ορίστε. Ένα τσακ κάνεις και παίζεις πάλι Χάλαντ. Απλά εντάξει, βάζεις γυαλιά και βλέπεις ότι είναι ο γιος του. Δεν είναι τίποτα.

0: Εμένα ένα-ένα είναι τα θέματα. Ωραία, η οθόνη έχει, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δηλαδή σιγά-σιγά πάω εγώ. Δεν φορτώνει, δεν πειράζει.
1: Κάτσε, μπορεί να είναι κοινό το θέμα μας. Δεν γίνεται να έχεις εσύ πρόβλημα και να μην έχουμε όλοι ή όλοι κανένα τσούβι.
0: Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και εδώ είμαστε μια οικογένεια στην εταιρεία.
1: Μάντεψε, ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Γιώργος λέει: ξέρεις, είναι ένα σε καλή φιλικό ζευγάρι για διακοπές σε χωριό της Εύβοιας. Όλα καλά όσο δέχεσαι την πρόσκληση. Και όταν φτάνεις να τους λες: παιδιά, τι λέτε αύριο να πάμε στην τάδε παραλία? Λένε: α, εμείς έχουμε κανονίσει να πάμε αλλού. Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο πιο αργά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
0: Δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα εδώ πάει, σε φέρα να σε απορρίψουν.
1: Ναι.
0: Και γιατί σε φέρανε?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κάτι έκανες που τους ενόχλησε και σου λένε σιγά σιγά τι έγινε, δραπετεύουμε, την κάνουμε, τι έγινε.
1: Και η κοπέλα λέει: ήταν κολλητή της γυναίκας μου. Στη δεύτερη μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
1: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω προλάβει τηλεκοντρόλ που είχε θήκη στην τηλεόραση στο κάτω μέρος μπροστά. Θα σέβεστε.
0: Εννοείται και εμείς.
1: Βαγγέλη.
0: Έχω προλάβει να είμαι εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Αχ, ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
0: Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Θα σέβεστε περισσότερο.
0: Βάλ το 5. Βάλ το 5.
1: Ναι.
0: Και ο Μακαρίτης ο παππούς μου.
1: Και κρατά και την κεραία.
0: Ο ένας ο παππούς μου Μακαρίτης είχε φτιάξει ξύλο από γκλίτσα, είχε βάλει γάντι μπροστά.
1: Ωραίο. Το χάντι της κουζίνας.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Που
0: το είχε βάλει γεμάτο άμμο, χαλίκια και το είχε δέσει και άλλαζε τα κανάλια με
1: τέλειο,
0: το ξύλο.
1: Τέλειο, μπράβο.
0: Γιατί τότε αυτή η φούνκεν τελεφούνκεν για να αλλάξει το κανάλι ήθελε πολύ πίεση. Κρακ. Πάταγε στο κουμπί, έκανε κρακ. Δεν ήταν εύκολο.
1: Καμιά φορά πατιώτησαν και τα δύο που μαζί τα κουμπιά.
0: Ναι, δεν ήταν εύκολο να το κάνει αυτό, αλλά κυρίω ήμουνα εγώ το τηλεκοντρόλ. Και ήμουν και ο ντελιβερά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Έχω πει την ιστορία με τα σφλάκια για την κλωτσιά.
1: Και, και πέρα από αυτό, δεν ήσουν μόνο delivery. Πήγαινε, έπαιρνε τσιγάρα, έπαιρνε μπύρε.
0: Για τα ρέστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα έκανα για τα ρέστα.
1: Φυσικά, φυσικά. Τι νεποτισμό είναι αυτό Πασόκ και στην Νορβηγία.
0: Βεβαίω. Και οικογενειοκρατία. Εντάξει. Τι έγινε.

0: Ο Δημήτρης Κερκυραίος λέει: καλημέρα από το συνεφιασμένο Χάρλεμ. Για το κλεφρακό, μια λύση, παιδιά. Ποδήλασμα του στην Αθήνα. Και θα δείτε για πόσο και σας αποσυμφορείτε.
1: Ναι, και, και θα δεις σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα μειωθεί και ο πληθυσμός της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους για τις πρώτες αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Έλα, ξεκινάμε έτσι, 23 και 30 Ιουλίου. Δεν ξεχνιόμαστε, δηλαδή τελειώνει πότε, 18-19, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Δεν σταματάνε τα παλιοποδόσφαιρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa. Αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι.
0: Χάμαρμπι.
1: Και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Δεν θέλουμε Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Και αν με ρωτάς, δεν θέλουμε και Τβέντε. Ξέρω εγώ, μία Τρόμσο, ίσως.
0: Όχι,
1: όχι, ούτε
0: όχι,
1: Τρόμσο.
0: Όχι, όχι.
1: Τι, Χάμαρμπι.
0: Καλύτερα. Καλύτερη Χάμαρμπι, Σουηδική.
1: Οκ, οκ. Εντάξει. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο στο δρόμο για την League Phase. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων λοιπόν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Οι Πανεβέζεις.
0: Αυτό δεν είναι επίθετο.
1: Οι Πανεβέζεις. Το Πανεβεζέικο.
0: Πάνω στα Πανεβεζέικα, ξέρεις τι είχε γίνει η φασαρία.
1: Όχι, είχε γίνει. Αλλά κάνουν ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο
0: Πανεβέζεις Τρικάλων. Τρικάλων είναι. Μαρία. Ο Πανεβέζεις Τρικάλων.
1: Νεύτσι. Νεύτσι σου βάλανε, μωρέ.
0: Όχι. Και αχ, τι έκανε. Τσακώθηκε και την αδερφή του. Νεύτσι.
1: Νεύτσι.
0: Ναι, Νεύτσι.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Ναι, το παιδί χάζει.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Να φτάς. Νεύτσι, παιδί. Ακούσε.
1: Ντουνάισκα.
0: Καλά. Χθες έφαγα τόσο πολύ ντουνάισκα κατά ή.
1: Να είχε πιάσει μια στρέντα όμως. Έπιασε μια στρέντα. Δεν ξέρω εκεί κάπου χαμηλά.
0: Μήπως σε πείραξε, μωρέ, τίποτα αυτά τις αλλεργίες και σε έπιασε στρέντα τώρα.
1: Τι βαραζδίν, μωρέ. Τι βαραζδίν.
0: Όχι, αυτό. Με πονάει το γόνατο. Πάρε ένα βαραζίνι εκεί να σου περάσει. Είναι το 200 και το 500 του βαραζίνι αυτό. Το πάρει και τελείωσε. Γεια στα μπάκο, άρχοντα.
1: Πάξ.
0: Πάξ, έλα εδώ. Πάξ.
1: Βάλουρ.
0: Καλά, εντάξει. Βάλουρ εδώ. Λίγο ακόμα. Μαρία, βάλουρ εδώ.
1: Κολερέιν.
0: Αυτό. Ελκόδι κολέρεϊν.
1: Δεν είναι γκολ, είναι κόλερεϊν.
0: Ο Final Boss, Μαρία, καλεσμένος ο Final Boss. Καλεσμένος Final Boss, δηλαδή τελική πίστα. Με έχουν καλέσει Πάτρα, Μαρία, λέει κάποιος. Και όταν έφτασα μου είπαν ότι το ξέχασα. Έχουν πάει τριήμερο Κύπρο. Γιάννη Φιλαράκο, το μπιπ στο χρωστάω.
1: Φίλε,
0: να φύγεις να πας Πάτρα και ωραία, θα περάσουμε ωραία.
1: Φανταστικά. Εντάξει, βρήκα λίγο κίνηση στην Αθηνών Πατρών, αλλά δεν πειράζει. Ρε παιδί μου, τέτοια, μετά σε λίγο. Σε καμιά ώρα θα πάμε για μπάνιο. Ναι.
0: Ναι. Ναι, φτάσαμε.
1: Πού έλα ρε, τι έγινε, τσούβι καλά είσαι, τι γίνεται.
0: Καλά. Φτάσαμε. Εδώ
1: πού
0: τώρα.
1: Είσαστε. Α, φύγατε την ημέρα και εμείς πήγαμε Κύπρο.
0: Μα είμαστε Πάτρα που μας είπατε.
1: Πάτρα, έλα ρε, δεν το κανονίζαμε να συναντηθούμε.
0: Εσείς δεν μας καλέσατε.
1: Πότε?
0: Φέρε τον άντρα. Πού είναι ο Μάρκος?
1: Πότε σε κάλεσε?
0: Με κάλεσε, μπες την εβδομάδα.
1: Τι ώρα ήτανε?
0: Το βράδυ, 12.
1: Α, 12 η ώρα μετά τις 8. Μην τα καλέσουμε.
0: Μετράει.
1: Δεν μετράει. Α, είναι πιωμένος.
0: Και
1: μισή ώρα θα χάσουμε τον πρέπει.
0: Και τι έγινε?
1: Έλα, μωρέ, εντάξει. Για να σου πω και κάτι. Και μας ακούνε και άνθρωποι της επιχείρησης. Επιχειρηματίες άνθρωποι. Και ψάχνουν τρόπους και να εξελίξουν την επιχείρησή τους και να μειώσουν ή τουλάχιστον να μην αυξήσουν τα έξοδά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα μάθεις όταν μπει στο cosmote.gr / Magenta One Business. Yeah.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνη το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνη σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξεις στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
19: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
20: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
21: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
22: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε οι αποδότους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννήσης. Είδες Γιώργο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο περιβάλλον και ξέρω πότε υπάρχει κέφι, όρεξη και πότε πρέπει να γίνει τι. Το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Σακύρια έδωσε κάποιες απαντήσεις, Μαρία, ναι, μετά την
1: φήμη
0: ότι δεν ήταν αυτή.
1: Ότι ήταν, λοιπόν, μια σουσία.
0: Ότι ήταν μια άλλη, ότι ήταν η Γιούσεφ. Αλλά η Γιούσεφ είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να
1: πάει. Όντως.
0: Ναι, είναι στον πέμπτο μήνα.
1: Α, έκτο. Ξέρω,
0: είναι
1: μπράβο,
0: τούμπανο και κάνει βίντεο με την κοιλιά τούμπανο.
1: Καλό,
0: με το καλό, με κανένα πόνο και όχι με ένα πόνο.
1: Με λοιπόν, κανένα.
0: Έτσι, να κάνει ένα. Και να
1: μπράβο,
0: βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Σακύρα έβγαλε και τα γυαλιά ηλίου. Γιατί έλεγαν ότι δεν είναι αυτή η Σακύρα. Μήπως είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο. Μήπως είναι η Φουρέιρα μάλλον Μαλή. Μήπως είναι η Γιώτα Γρίβα. Λέγανε. Μήπως είναι ο Γογό Τσαμπά.
1: Μήπως είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Μπορεί να ήταν ο Πάνος Κιάμος. With water I can, with you not. Και έτσι έβγαλε τα γυαλιά. Λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε επίτηδες για να απαντήσει σε αυτούς και τις θεωρίες
1: της νομοσίας. Για να αναγνωριστεί το πρόσωπό της,
0: ναι,
1: ναι, του AI και αυτό.
0: Ναι. Ότι όντως είναι αυτή. Και ποιος μου λέει εμένα, Μαρία, ότι στο πρώτο δεν ήταν αυτή και τώρα είναι αυτή. Δηλαδή, πού αποδεικνύεις εσύ.
1: Και γιατί να μην είναι αυτή, δηλαδή.
0: Εμένα με φόβησε κάτι.
1: Ότι καταρχάς ήθελε να είναι αυτή για να έχει και περισσότερες παρουσίες.
0: Σωστό,
1: από τον πρώην τη, από τον Πικέ.
0: Από τον Πικέ.
1: Σε παγκόσμια κύπελα.
0: Και
1: γιατί να μην είναι αυτή.
0: Και
1: είναι,
0: δηλαδή,
1: ότι την απειλεί, ας πούμε, ποιος. Δηλαδή, την απειλούν μεγάλες δυνάμεις. Σαν τον Bad Bunny που κυκλοφορούσε με το. Πώς το λένε, με το Αλεξίσφαιρο.
0: Το θέμα είναι για τον Πικέ ότι ένας θεατής, ένα τρόλ, έκανε κάτι άκομψο, Μαρία. Το οποίο το πήρα εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς. Γενικά δεν το είδα σε κάποιο site. Εγώ όμως το είδα
1: το
0: και
1: σε
0: το,
1: λίγο.
0: Το έχω κάνει screenshot.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρήκα από ένα μεξικανικό site και δεν είναι AI. Υπάρχει θεατής που έχει το κεφάλι του Πικέ σε χαρτόνι με τα μάτια περίεργα.
1: Ναι, πώς είχαν κάνει με το DBG στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χαρτόνι.
1: Ναι, αλλά του έχουν κάνει κόκκινα τα μάτια και το στόμα.
0: Και το στόμα.
1: Λίγο διαβολικό.
0: Ναι, και, και την φόβησαν. Εμφανίστηκαν μπροστά της με την κούρη του Πικέ. Ξαφνικά να βλέπεις τους πρώην σε φωτογραφίες. Πολύ άβολο.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας πρώην της, είναι ο πρώην σύζυγός της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
0: πρώην.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μια σχέση που ήρθε και πέρασε και τα λοιπά.
0: Τελείωσε όμως.
1: Ναι.
0: Τι άκαμε, το προχωράει.
1: Και ότι γι' αυτό, ας πούμε, έφερε τη Βίτα.
0: Όχι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό. Τέλος πάντων, είναι η Σακύρα, αυτή μόνο χορεύει έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και με φοβίζει, μπορώ να σου πω, Μαρία. Εγώ φοβάμαι. Να ξέρεις.
1: Που κουνιέται έτσι περίεργα.
0: Ναι, μέσα στο σπίτι να είναι.
1: Σαν χαλκοκέφαλη, πώς τη λέγανε.
0: Χαλκοκέφαλη Σακύρα.
1: Σαν την οχιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτή, λέει, γιατί είχε μια υποχρέωση. Μα είχε μια υποχρέωση να πάει στο Μουντιάλ.
0: Και να
1: είχε
0: αυτή την πολλά
1: υποχρέωση.
0: Λεφτά,
1: ναι. Που πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση από τις συμφωνίες που μπορεί να έχει για το 2026.
0: Και έχουν κράξει και την Κέιτ Πέρι που τραγούδησε σαν τον Ταμπάκι κάποια τραγούδια.
1: Ακίστε κέλτενταλάκτιτ. Μπορεί να έχει θέμα ο ήχος, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το θέμα τον τραγουδούσε αυτή.
1: Και γιατί δεν πήρα τη Ραμόνα να πάω εγώ να τραγουδήσω. Μήπως σε κρατάνε για τη λήξη, για την τελετή λήξη.
2: Τι
1: για
2: είμαι
1: το half time.
2: Για ούρτη λήξη. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι η αρχή.
1: Στο ημίχρονο που θα είναι μισή ώρα και θα τραγουδάς και θα λες όλα τα δικά.
2: Θα πάω εγώ.
1: Γιατί
2: Μαντώνα,
1: άμα πήγαινες μαζί με τη Σακύρα.
2: Σακύρα και οι BTS οι Κορεάτες. Εκεί θα είμαστε. Είμαι έτοιμος.
1: Η JV.
2: Ναι.

0: Και το έχει πει, Σακύρα, ότι ο πρώτο τη άντρα ήταν Έλληνας ναυτικός. Σε ηλικία των 18.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Το έχει αναφέρει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει πει η Σακύρα ή ο Έλληνας ναυτικός.
0: Όχι, όχι. Δικαιώνεται ο Έλληνας ψεύτης ναυτικός και πετάγεται και μια φάλαινα και όντως χθες το Ιόνιο Μαρίδα με 5
1: φαλαινές.
0: Φυσιτήρες. 5 πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει και κάνουν και τραγούδι. Όχι.
1: Μήπως ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, The Whales. Έγινε χαμός από τις Whales μέσω Viva, μέσω more.com τα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τους Καρχαρίες, μετά τους Λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι πύλη έχει ανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος Αλέης Καϊτάρ στα Ριπαραγένη. Άνοιξε μια πύλη θαλάσσια και έχουν βγει διάφορα πραγματάκια. Στο Ιόνιο εχθές είχαμε 5 φάλαινες. Ένα εντυπωσιακό. Μην πεις αυτά που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να αγιάσουμε.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: 5 φάλαινες. Εντάξει, δεν είναι όρκες.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν κατεβαίνεις και να παίξεις.
1: Είναι παρέα.
0: Είναι παρέα.
1: Κατεβήκανε με μηχανάκια.
0: Δεν το ακούς το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι.
1: Για πάμε πάλι. Εν τω μεταξύ, γιατί έχουν βάλει μουσική από κάτω.
0: Εμένα παίζει καρδιοπάθειες. Ναι. Ακούγεται σαν. Σαν να. Ξέρω εγώ,
1: θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας θυμίσω ότι η θάλασσα είναι το σπίτι των ψαριών και αυτού του είδους των θηλαστικών.
0: Να φύγουν, να εξαφανιστούν, να επιβληθεί ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος είναι στη γη πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε
1: όλοι,
0: αυτό.
1: Όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: εκεί θα καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες, είναι λέει από την Ουαλία. Δηλαδή. Wales. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει.
2: Να έρθει και ο Σακύρη. Και όχι η Σακύρα. Να κάνει τραγούδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Ναι,
13: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Ήσασταν κι εσείς, λέει, από τους υποχόνδριους που τύλιγαν το τηλεκοντρόλ με ζελοφάν, το οποίο τρύπαγε κάθε 5-6 μέρες και το ξανατύλιγε. Όχι, εμείς ήμασταν τότε μικροί, αλλά το κάνανε οι γονείς μας. Με σελοφάν, με διάφανη μεμβράνη. Για να μην πιάνει η σκόνη. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που βάζανε ένα πλαστικό κάλυμα στους καναπέδες.
1: Ναι, και ήταν εκείνο το δωμάτιο, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ.
0: Αυτό, ναι,
1: θα μπορούσε σε αυτό το δωμάτιο να κάνεις σκολικοειδίτιδα κανονικά χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνοιγε και μόνο δεν έμπαινε ακτινολογικό, γιατρός.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κόκκο
0: σκόνης δεν είχε περάσει από αυτό το σαλόνι.
1: Δύο φωτογραφίες νεκρών συγγενών που το βράδυ ίσως παίζαν δηλωτή. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω.
0: Γεια σου Μάκη, ναι, έστειλες χθες για την κοπέλα που σε θέλει, τη θέλω, αλλά έχει 7 χρόνια σχέση. Έχουμε να σας πω, λέει, πες τι ρωτάς, ρε Μάκη. Ναι. Πες κατευθείαν, μη ρωτάς.
1: Ναι.
0: Μη ρωτάτε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ήδη ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Πες το κατευθείαν και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι και 49.
1: Ακριβώς.

0: Ο πιο καλός παίκτης στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, λέει αυτή τη στιγμή, είναι ο Κβαρατσχέλια. Αλλά δεν τον προβάλλουν επειδή είναι Γεωργιανός. Όχι, δεν τον προβάλλουν επειδή η Γεωργία δεν παίζει στο
1: Μουντιάλ. Στο κύπελο είναι ο Κβαρατσχέλια.
0: Είναι και για μένα είναι ο Κβαρατσχέλια αυτή
1: Κοίταξε,
0: τη στιγμή.
1: Κοίταξε.
0: Στην ηλικία που βρίσκεται και, και στο momentum που βρίσκεται.
1: Βέβαια, ναι. Ίσως ο καλύτερος στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή. Ο πιο ικανός. Capable. Ο πιο δυνατός. Ο πιο. Αλλά γουστάρω να βλέπω πάρα πολύ τον Κβαρατσχέλια. Πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ότι πριν από λίγο ότι είναι σε μια παραλία τώρα και κάνει διακοπές με την οικογένεια.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Καλά και πολλοί από τους παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ θα λέγανε.
1: Τα πήρε όλα ο Κβαρατσχέλια. Τι να κάνουμε. Τη Γεωργία δεν μπορεί να πάρει ούτε Euro εύκολα ούτε παγκόσμιο κύπελλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά έχει, είναι μύθος και λατρεύεται. Τα δίνει όλα στην εθνική του Κβαρατσχέλια. Όταν λέμε όλα, όλα. Δηλαδή με μισό πόδι πάει και παίζει. Ναι, εγώ είμαι η Ραμόνα. Έχει μια υποψία. Και ότι ο Ρόκ είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.
0: Και ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από τον Σούπερμαν.
0: Τι ντόπα λέει θα έχει πάρει ο Μέση για αυτό το τουρνουά, δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Καλά,
0: σιγά μην πιάσουν οι Αμερικανοί, λέει το σύμβολο, τον παίκτη σύμβολο του MLS.
1: Ναι. Στάνταρ, στάνταρ.
0: Καλησπέρα και σε
1: του δίνουν μια ντόπα και μπορεί και πλασάρι. Απλά και ο Μέση είναι και λίγο. Εντάξει, δύσκολη λίγα το MLS όταν είσαι 38 χρονών. Τρέχουν, δηλαδή μιλάμε για ταχύτητα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολη λίγα το MLS από, από τη Σαουδική Αραβία. Το λέω γιατί τα βλέπω και τα δύο. Ναι. Ξέρω τις ομάδες. Είναι ένα κλικ πιο πάνω,
0: ναι,
1: το MLS.
0: Απλά νομίζω ότι ο Μέση είναι πιο χαλαρός.
1: Είναι πιο χαλαρός στη σεζόν. Δεν θέλω να πω ότι. Δεν προέρχεται και από την κούραση που προέρχονται οι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Είναι χαλαρός και από μόνος του, από το μενταλιτέ του. Δηλαδή ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τη χαλαρότητα που έχει ο Μέση. Είναι,
1: ο Μέση απελευθερώθηκε.
0: Ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτεται μπαλά και πότε θα το σηκώσω πότε θα βάλω 1000 γκολ.
1: Βέβαια έβαλε τρίμπαλο ο Μέση. Θέλω να πω ότι του έφυγε το άγχος, έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, οι συγκρίσεις με Μαραντόνα τελείωσαν, τοποθετήθηκε. Και αυτός δίπλα του για μένα στην κορυφή. Οπότε είναι πολύ χαλαρός και θα παίξει την μπάλα του, θα το απολαύσει. Και η Αργεντινή είναι ικανή για όλα. Δηλαδή έβλεπα και τις διακλαδώσεις λίγο και έβλεπα ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βραζιλία τώρα εμείς μπλέξαμε με αυτό το 1-1. Ελπίζω να πάρουμε
0: στο
1: νίκη. Είμαστε όμως, έχουμε βάρος. Λες και έχουμε αλυσίδες στα πόδια είμαστε. Υπάρχει ένα. Κρατιέται η ομάδα κάτω.
0: Και η Ισπανία είναι κάπως έτσι.
1: Η Ισπανία δεν με πείθει καθόλου εμένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αν εξαιρέσει, ας πούμε, τώρα, η Γερμανία που ήταν εντάξει, πέρασε το κουρασάο από πάνω.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Από πάνω.
1: Θα δούμε
0: γενικά,
1: με
0: όμως,
1: πιο μεγάλο αντίπαλο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι λίγο πιο βαριές, λιγάκι.
1: Ναι, ναι. Η Γαλλία χθες άνοιξε τούρμπο σε μια φάση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο πρώτο πήγαινε σε flying mode.
1: Το άνοιξε το τούρμπο και είναι φοβιστική. Γιατί και η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλοί ποδοσφαιριστές ότι είναι υπερφορτωμένοι. Και σου λέει, έλα, φτάσαμε ως εδώ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φτάσανε μέχρι την πηγή και μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ κρασάρανε.
1: Βέβαια. Εγώ, ας πούμε, δεν πάω Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι. Άρτα.
1: Άρτα και πίσω εσύ στην Άρτα.

0: Δεν έχει κάνει ρε παιδιά ενέσεις αναβολικών ο Μέση στα πόδια όταν ήταν μικρός. Έκανε κάποια,
1: για το ύψος.
0: Έκανε μια ειδική θεραπεία στα πόδια με ενέσεις, γιατί είχε θέματα ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, για το ύψος. Αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή με αυτή τη θεραπεία που έκανε έγινε τόσος.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην είναι ο Μέση αυτός που βλέπουμε, να είναι Σακύρα.
1: Ακριβώς. Να είναι ο Μούση, να είναι ψεύτης, να μην έχει Μιράντα και Καστέλο, να μην έχει τα δικαιώματα. Ποιος ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Μάκης. Έλα, Μάκη. Μιλήσαμε. Είναι διστακτική γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. Προφανώς 7 χρόνια με εξαποστάσεως σχέση. Εννοείται. Έδειξε να ενοχλείται λόγω μιας άλλης κοπέλας που με θέλει. Δεν πειράζει. Το καλύτερο. Τη έβαλα τη χθεσινή εκπομπή. Τη άρεσε. Τη λένε Μαρία. Πείτε τη κάτι. Μαρία, καλημέρα καταρχάς.
1: Να σε καλά, κοπέλα.
0: Κατά δεύτερον, ελπίζω να ξεμπερδέψεις γρήγορα τα πράγματα στο μυαλό σου και στην ψυχούλα σου και να ηρεμήσεις. Όπως και να είναι αυτή η ηρεμία, όπως και να έρθει. Είτε με το Μάκη, είτε με τον ένα, είτε και μόνη σου. Εντάξει, να ηρεμήσεις. Αυτό.
1: Θεός Πυρόπουλο, εχθές το είπε αυτό.
2: Οι σκέψεις μας με αυτούς που πλήρωσαν πολλά χρήματα να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Το είπε. Για
0: στο, στο πρώτο ημίχρονο, τη Γαλλία.
1: Επειδή είχα άχαστος, δεν είχα ήχο.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν να πάρεις τα χεράκια σου, να βγάλεις τα ματάκια σου,
1: είχε
0: να τα αποθέσεις δίπλα στο τηλεκοντρόλ.
1: Είχε το δοκάρι σε Σενεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάλευε η Σενεγάλη.
0: Σε 55 λεπτά.
1: Ναι, η Γαλλία ήταν χάλια. Σενεγάλη, τι ήθελες να κάνεις.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν σου λέω.
1: Μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πιο ωραίο μάτς που μπόρεσα εγώ να δω ολόκληρο από το 25 και μετά μέχρι στιγμής είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Α, το είδες.
1: Το είδα γιατί τελείωσα την παράσταση και μπήκα σε ένα σαντουιτσάδικο.
0: Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Στις Σέρες. Εντάξει. Αυτά. Εσύ,
0: ποιο εγώ είδα το Καναδάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Και αυτό είχε ένταση.
0: Είχε, ωραίο ήταν. Ήμουν με τον Καναδά, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Γιατί είσαι με τον Καναδά και όχι με τους Βόσνιους.
0: Καταρχάς γιατί απέκλεισαν την Ιταλία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Στα προκριματικά.
1: Στα προκριματικά, ναι.
0: Ναι. Και δεν είναι καλή ομάδα. Ήταν εκνευριστική ομάδα. Δηλαδή, κακή ομάδα.
1: Γιατί
0: κακή ομάδα ήταν. Δηλαδή. Δηλαδή, εσύ τώρα ήρθες να παίξεις μπάλα εδώ με αυτό το ποδόσφαιρο. Έλεγα και η Ιταλία έξω και η Ελλάδα έξω και πήγαν αυτοί, ας πούμε.
1: Αυτά λέω. Πέστα στο φίλο.
0: Κατσαπλιάδε.
1: Πέστα στο φίλο που λέει ότι.
0: Ο ορισμός του κατσαπλιά ήταν.
1: Εντάξει, τώρα μην τσακώνεσαι. Και με τους Βόσνιους δεν είχαμε παίξει μπουνιές.
0: Έπαιξε ωραία ο Καναδάς.
1: Με Βόσνιους έχουμε παίξει και μπουνιές εμείς.
0: Ναι, αφού είναι αδελφοί.
1: Νομίζω με Βόσνιους δεν έχουμε παίξει μπουνιές και είχαν ρίξει μπουνιά στο Γιαννιώτα και του φύγαν τα δόντια. Έχω μια εντύπωση ότι με Βόσνιους έχουμε παίξει μπουκέτα.
0: Είχαμε αρπαχτεί. Ναι, νομίζω ναι.
1: Νομίζω με Βόσνιους έχουμε παίξει τα μπουκέτα. Με Σέρβους ήταν στο μπάσκετ. Το ξύλο.
0: Ναι, αυξητική ομόνη, ο ορμόνη ήταν του Μέση. Κάνει και ο γονός μου, λέει 12 χρονών. Ναι, δεν ήταν το πάρισμα αυτό.
1: Θυμάμαι το Γιαννιώτα σαν τον Κυραλέκο. Έσπασαν με γροθιά στο Βοσνία Ελλάδα το 17. Ναι, τα δόντια του Γιαννιώτα. 9 Ιουνίου. Κοντά, 9 Ιουνίου του 2017. Είχαμε έρθει 0-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και παίξαμε μπουνιές. Είχαμε Τζέκο Μανολά, που ήταν και συμπαίκτης.
0: Ναι, είχε παίξει ξύλο, καλό.
1: Ο βοηθός προπονητής Βοσνίας είχε χτυπήσει το Γιαννιώτα με γροθιά στη μούρη. Έχασε ένα από τα δόντια των προσκυνών. Δημάσαι, πού είσαι, μαγκάτια, κάνω ο Γιαννιώτας. Μάλιστα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος για 2 ώρο πρες άρισμα στον πηγούνι Sport FM 94,6. Κάτι είπε ο...
0: Λίγο χαλαρά. Έρχεται ο Τσόχος.
1: Έχουμε και πολλά να πούμε. Μην αγχώνεσαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στον δικό της ρυθμό. Φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται, παρακαλώ, με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι και έπιασε και η ζέστη και δεν... Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε και πολύ έτσι, βαριά πράγματα. Ναι, ναι. Παίζουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και είναι και τόσο σίγουροι στα Lidl, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Ξέρουν από φρεσκάδα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Ναι. Είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι, 8 η ώρα.
1: Τα λέμε. Καλημέρα.
0: Άντε, να προσέχετε, έτσι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα, στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
13: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
15: El Greco, πίτσα El Greco.
14: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
16: Sport FM Patras.
17: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει τρία κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος. Λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
18: Άρε, Βαγγέλη.
17: Εντάξει, το έκανα.
19: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
18: Ε?
19: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
17: Α.
20: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
17: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
20: Έχω τέτοιο,
18: Βγάλτε το, ό,τι έχετε
20: βγάλει. Έχω χάις φρύ.
18: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
17: Να πω ότι άουξ που φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
21: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
17: Ντούμπα, τούμπα.
21: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
17: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
18: Ωρε τι μαθαίνω.
17: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
18: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
17: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
18: Τι τουλάχιστον ρε πίστε με να πάρει το πόδι μου ρε παιδιά.
17: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
22: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
23: Ρουγκάνι κούμπα.
17: Μαρούλι.
23: Λάγανο καλό το
17: μαρούλι.
23: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
17: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
23: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
17: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.
24: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10, Winsport FM 94,6. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Νέα Χουγιαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα προβλέπε στα κουμπάκια του ήχου. Σωτήρης Ταμπάκος, είπαμε, αυτή η θερινή αύρα, η θερινή, πώς να το πω τώρα, έτσι, ευεξία προσωποποιημένη στο πρόσωπο του Σωτήρη Ταμπάκου, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Σαν αρχίζει να μυρίζει λίγο Μουντιάλ, σαν αρχίζει να μυρίζει λίγο Μουντιάλ, διότι εχθές, ας πούμε, εντάξει, okay, στα βραδινά μάτσα, πρωινά τα αμερικάνικα, μπάλα σπουδαία δεν είδαμε. Θα μείνει η ατάκα του Αλέξη Πυρόπουλου στο πρώτο 45 λεπτό, ότι η σκέψη μας είναι σε αυτούς που πλήρωσαν κάποιες χιλιάδες δολάρια για να δουν αυτό το μάτς. Αναφερόμενο στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο του μάτς Γαλλία-Σενεγάλη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε 4 γκολάκια. Είδαμε μετά το Μέση να πετυχαίνει 3 γκολ. Στην αρχή ο Εμπαπέ πέτυχε 2, έφτασε στα 14, άρχισε να απειλεί την κορυφή των σκόρερ της ιστορίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κλόζε στα 16 έστεκε πρώτος και στα 14 που έφτασε ο Μπαπέ είναι σαν να του λέει, αδερφέ, έρχεται η ώρα σου. Μετά σκάει αυτός ο κοντός, ο απίθανος κοντός, και κάνει αυτό το hat-trick και πατάει στην πρώτη θέση και λες, ρε συμπαγάσα, είσαι 38,5 χρονών, δεν μας κάνεις τη χάρη πραγματικά. Τώρα είναι η κουβέντα που γίνεται εξής. Είναι, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλό το εμπόδιο το πρώτο για τους Αργεντινούς, που δεν στέκομαι εγώ σε αυτή τη μεριά του ποταμού, ή είναι απελευθερωμένοι αυτοί, τους έφυγε το κόμπλεξ, δεν έχουμε κάνει κάτι σε παγκόσμιο κύπελλο το 1986, το κάνανε, το πήρανε στο Κατάρ και τώρα θα παίξουν πολύ ωραίο ποδοσφαιράκι. Τι κάνετε, Κέτσοχο?
1: Αχ,
0: ωραίο, ε.
1: Τι ωραίο φυτάκι.
0: Τι ωραίο φυτάκι ήταν σου. Φίλε, εγώ πέρασα 25 λεπτά εκεί.
1: Πολύ ωραίο φυτάκι.
0: 25 λεπτά εκεί. Και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, ε.
1: Ναι, όχι, έχει χαλάσει πανάλι.
0: Α, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
1: Ναι.
0: Αφού άναμπε.
1: Έχω, όταν πέρασα έχει χαλάσει.
0: Έχει χαλάσει, ε.
1: Ναι.
0: Πάντως, φίλε, ναι, είναι συγκλονιστικό. 25 λεπτά χωρίς λόγο.
1: Ωραίο φυτάκι, ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πήρα το Σωτήρι εδώ και πέλεω, πες το Παναγιώτη να τα πει χαλαρά τα νέα, μην μπερδεύει τον κόσμο. Έτσι, να τα πει ήρεμα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή.
1: Ρε τον μπάγασα το Μέση.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, ρε, πραγματικά άρεσε.
1: Εντάξει, έλεγα, δεν γίνεται να μην δούμε τώρα Αργεντινή πρεμιέρα αυτό εκεί.
0: Φίλε, δεν σηκώθηκα. Να πω την αμαρτία μου. Δεν σηκώθηκα.
1: Όχι, εγώ τι επιλογή έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Λέω, τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαν όλοι για ύπνο, ξέρω εγώ κάτι, μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν θα ανέβω.
0: Θα κάτσει κάτω.
1: Θα κάτσει στον καναπέ.
0: Καναπέ.
1: Φέρε εντόνι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν είναι ο καναπέ χωρί εντόνι.
0: Επάζει κοντίσιον.
1: Ναι, ναι, αλλά παρόλα αυτά ανάβεις τον καναπέ.
0: Να βάλεις από κάτω σε τον
1: ηλεκτρικό. Από κάτω.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Καλά, γιατί έχω κοιμηθεί το χειμώνα.
0: Καλά, όπου να είναι.
1: Χωρίς εντόνι δεν
0: είναι. Καλή που δεν έχει το χειμώνα, όλο το χρόνο κοιμάσαι όπου να είναι.
1: Αλλά τώρα το καλοκαίρι θα ανάψει. Λέω, θα φέρω συντονάκι, θα φέρω μαξιλαράκι, καναπέ.
0: Το κάνεις ωραίο.
1: Ναι, δεν θα κλείσω τηλεόραση.
0: Ωραία.
1: Και θα βλέπουμε πώς θα πάει η βραδιά.
0: Και ξυπνάμε, γυρίζουμε πλευρό.
1: Πώς θα κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, είδα Νορβηγία μέχρι κάπου το 60.
0: Δεν ασχολήθηκα καθόλου Νορβηγία-Ιράκ.
1: Ναι, είδα. Μέχρι το 60. Με πήρε ύπνος.
0: Mm.
1: Κάποια στιγμή πάνω, όπως λες, το γύρισμα πλευρό στο αυτό.
0: Ακούς μετάδοση.
1: Μπράβο, ναι. Δεν είχα χαμηλώσει και πολύ τη φωνή.
0: Ωραία.
1: Λέω, θα φωνάξει λίγο. Δεν είχα πολύ τη φωνή.
0: Ωραία.
1: Λέω, θα φωνάξει λίγο.
0: Ωραία.
1: Ξυπνάω στο ακυρωμένο γκολ του Μέση.

0: Λέω, κάτσε να δω στο κινητό, ποιο το
1: βάλε.
0: Κοιτάω μέσα και το δεύτερο.
1: Πούσου.
0: Όχι, λέω, τι γίνεται εδώ. Α μείνουμε λιγάκι, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είδα και το τρίτο. Αρέσει. Δεν είναι, ο Μπαγάσα, okay, κλέβει μες στο μάτς.
1: Κλέβει. Εννοείται πως κλέβει. Ναι,
0: κλέβει περισσότερο ενώ από
1: σε. Είναι.
0: Όχι, όχι. Κλέβει περισσότερο από σε έκλεβε. Ναι. Κλέβει περισσότερο. Δηλαδή είναι αρκετές οι στιγμές που μες στο μάτς σου λέει παιδιά, εντάξει τώρα.
1: Τριάντα μέση.
0: 39. Ναι, παιδιά, εντάξει, έτσι έτσι. 39. Αλλά όταν εκείνα τα 5-10 δευτερόλεπτα πριν εκτελέσει ή πριν πασάρει ή πριν αυτό.
1: Θυμίζει το Μέση των 25 χρονών.
0: Κανονικός. Κανονικός.
1: Ειδικά τα πλασέ που κάνει εκτός περιοχής, ρε φίλε.
0: Να.
1: Και τη στείλει στο γάμα.
0: Και η ένταση, ρε παιδί μου, ας πούμε στο 1-0. Ο τρόπος που παίρνει την μπάλα και κινείται μέχρι να εκτελέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λες εγώ μέσα.
1: 25.
0: Ναι, αλλά ας τον βάλουν μέσα στη στιγμιότυπα από τα 25 του.
1: Ναι.
0: Με μακρινό πλάνο, λες να, ένα γκολ που είχε βάλει τότε ήταν 25. Δεν καταλαβαίνει με τίποτα την ίση.
1: Να σου πω κάτι. Χθες άρχισε να μυρίζει λίγο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό έλεγα πριν έρθει. Δηλαδή, σκάει ο Εμπαπέ πρώτα. Που δεν έχει κάνει την καλύτερη χρονιά.
0: Ναι.
1: Βάζει δύο γκολ, φτάνει τα 14.
0: Ναι.
1: Γίνεται πρώτο σκόρ στην ιστορία των Λεμπλέ.
0: Ναι.
1: Έτσι, των Γάλλων.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα ωραίο πεδίο για να δούμε κάτι ιστορικό να συμβαίνει. Διότι με τρία γκολ ακόμα, ο Εμπαπέ θα πέρναγε στην κορυφή τον σκόρ της του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έρχεται μετά από λίγες ώρες αυτός ο Μπαγάσας και λέει να σου πω κάτι πριν από σένα εγώ.
0: Ναι.
1: Πριν από σένα εγώ, αδερφέ. Πριν από σένα εγώ. Εντάξει, είναι το παγκόσμιο
0: κύπελλο. Και πριν έρθει ο Μπαγάσας, μάλλον αφού ήρθε ο Εμπαπέ και ο Μπαγάσας,
1: ναι.
0: Ήρθε και ο καφές.
1: Ήρθε και ο καφές. Και ήρθε και ένα διαφημιστικό μήνυμα, έτσι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Με την BWIN είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελλο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Ρε εσύ, είναι ψυχιασμένοι οι ακροάτες. Δεν έχουμε πει, έχουμε κάτι για δώρα. Έχουμε πει κάτι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχουν στείλει ήδη μήνυμα στο Viber. Και θέλουν, συνεχίζουν.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν την έχω δει την κόκκινη. Ναι. Επειδή το στείλατε κανένα δύο, ότι έπρεπε να φάει κόκκινο μέσα.

0: Δεν έχω δει τη φάση. Ποτέ έγινε. Στέλνε μας ποτέ έγινε. Μην ψάχνουμε. Αλλά και στα highlights που είδα εγώ στα sites.
1: Δεν το βάλανε. Ναι.
0: Δεν το είδα πουθενά.
1: Λοιπόν, γιατί παίζουμε σήμερα. Παίζουμε για μια τηλεόραση 65 inch Samsung. Μια τηλεόραση 65 inch Samsung. Εδώ στο Viber, ξέρετε, έχετε αρχίσει ήδη και στέλνετε μηνύματα. Και επίσης στέλνετε μηνύματα εδώ που μπινελικώνετε για τα τρία βιβλία της MVP Publication. Είπαμε όλο το Μουντιάλ θα τα δίνουμε. Για τους Άγγελους να τα βρούμε κατά πρόσωπα. Με το Messi να είναι έξω, στο εξώφυλλο. Έχει βάλει τρία γκολάκια. Είναι αφιερωμένο στην Εθνική Αργεντινή. Για τα τρία λιοντάρια που μπαίνουν στη μάχη και αυτά. Σήμερα το βράδυ, 11 η ώρα, με την Κροατία. Για την ιστορία της Αγγλίας στα παγκόσμια κύπελλα. Και για το Μουντιάλ, την ιστορία γραμμένα του Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Αυτό είναι το δεύτερο δώρο. Το τρίτο δώρο είναι οι τρεις μπλουζάρες. Προσφορά τη Animal Print Think Design, μπλουζάρες του Μουντιάλ. Στέλνετε μήνυμα εδώ και γράφετε ή βιβλίο ή μπλούζα. Θυμίζω ότι υπάρχουν περίπου 150 στάμπες έτοιμες να σας υποδεχτούν. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας Animal Print, τις επιλέγετε, επιλέγετε και το μέγεθος και συνέχεια παραλαμβάνετε την μπλούζα σας. Έχει από Μαραντόνα μέχρι Κουρασάου. Ό,τι γουστάρετε. Κρόιφ, ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, τρεις μπλούζες λοιπόν και για όλους τους ακροατές του Beyond Sport FM, επειδή ο Μίτσος έχει τρελαθεί, ο το αφεντικό της Animal Print, ειδικές τιμές. Μηνύματα λοιπόν, πάμε να δώσουμε και σήμερα δώρα. Λοιπόν, φιλέ, έχουμε και τα υπογκρουπ, έτσι. Γιατί σήμερα είναι μέρα κλήρωσης. Καταρχάς, να πούμε καλή σεζόν στον Παναθηναϊκό. Μπαίνει σιγά-σιγά, νωρίς-νωρίς στα βάσανα.
0: Ναι, είναι ο πρώτος, σήμερα.
1: Είναι ο πρώτος, ναι. Και μάθε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τα υπογκρουπ. Πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Και δεν είναι μόνο λόγω της διαφοράς διοργάνωσης. Πολύ πιο ευγενική η κληρωτίδα για τον Παναθηναϊκό από ότι για τον ΠΑΟΚ. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια. Άλλο το γύρω, άλλο το κόρφο.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ πάμε.
0: Αλλά
1: τέλος
0: πάντων, ο Πάοκ είναι ισχυρός και το υπογκρουπ του, τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια για αυτή τη φάση είναι... και με τον Πάοκ ισχυρό δεν είναι καλά.
1: Σχεδόν ομάδες σε play-off. Ναι. Europa League αυτές.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Είναι ο νικητής του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ από τη Ρουμανία.
1: Okay.
0: Κακό, πολύ κακό ζευγάρι και οι δύο πολύ καλές ομάδες.
1: Από Κλουζ.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά ομάδα.
1: Okay. Στον μπάσκετ εγώ ξέρω Κλουζ.
0: Ναι. Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα. Οκ.
1: Χάιντουκ.
0: Αν περάσει η Χάιντουκ. Κακό.
1: Πήγε για πρωτάθλημα στην Κροατία.
0: Σωστά. Σεν Γκάλεν. Ελβετία.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Ποτέ δεν είναι καλό. Και το τέταρτο είναι Σερίφ Τίρασπολ ή Αλούμινι.
1: Η Σλοβενία.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Δηλαδή η Σερίφ Τίρασπολ μοιάζει. Η πιο ιδανική, ας πούμε, έτσι, περίπτωση για το...
0: Η λογική έλεγε ότι το υπογκρουπ θα έπρεπε να είναι η Σερίφ κακή.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι.
0: Σε φάση, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Δεν είναι έτσι. Με ποιον είχε παίξει ο Παναθηναϊκός πέρσι στα προκριματικά του Europa League, φίλε, θυμάσαι καθόλου?
0: Όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και ισχυρός.
1: Δεν ήταν ισχυρός, δεν λάβει ποιον
0: είχε παίξει. Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είχε παίξει, να σου πω, με τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό σου λέω ότι η κλήρωση δεν είναι πολύ καλή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, πιθανά αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Η Σλοβάκικη Ντάτς 1904. Δεν την ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, η Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο ή η Γεπάλια από τη Λετωνία. Τις ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Η Πάξη από την Ουγγαρία που την ξέρω. Δεν ξέρω την Πάξη. Την Μπράβο από τη Σλοβενία δεν την έχω δει ποτέ να παίζει.
0: Αυτό είναι καφές.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, μπράβο, καταλάβατε
1: σωστό. Το και γκρίζα διαφήμιση, παρακαλώ. Και Τσέσκα Σόφια από τη Βουλγαρία, Ντέρι Σίτι. Εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμένο, έτσι. Γιατί αυτό είναι του Europa League ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον κακό του ζευγαριού
0: ναι.
1: θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Θε να βάλουμε πίεση στον Ίστρουπ. Ακούει τώρα, λε. Και Ίστρουπ, ακούτε ελληνικά. Καταλαβαίνετε ελληνικά. Λοιπόν, δύο νίκε. Έτσι, για να ξεκινάμε. Εντάξει, όχι πέρα από την πλάκα. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά πρώτο εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Okay.

0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα το Viber του σταθμού. 6988-946-946. Παίζεται για μια τηλεόραση Samsung 65 ιντσών. Να δείτε Mundial, να δείτε το Messi γίγαντα. Μιλάμε τώρα τηλεορασάρα, έτσι. Τηλεορασάρα. Εντάξει, δεν υπάρχει Σεντ Γκάλεν, λέει, γενικώ ελβετικέ ομάδε στην Ευρώπη πλην Young Boys, αδερφέ. Για πρώτο μάτι σε ευρωπαϊκό λεπτό.
1: Ναι, δεν ήταν κατά για... Το θυμήθηκα, δεν ήταν κατά γράμμα. Μπορεί να ασχοληθεί το θυμηθώ.
0: Τι.
1: Πέρυσι Παναθυνακό και πάρει, ξεκίνησε η Champions League. Όχι η Europa.
0: Okay.
1: Γιατί είχε τον αντιστεύτερο. Με του Rangers.
0: Okay.
1: Όταν αποκλείστηκε του Rangers, στο Europa πήρε τη Σαχτάρ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Αλλά ήταν τρίτο γύρο όμω.
1: Ήταν τρίτο γύρο.
0: Ήταν δεύτερο γύρο.
1: Ήταν
0: πρώτο μάτ, δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Και ο Παναθυνακό ξαλό ήταν ανίσχυρο. Είναι τελείω διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το ανίσχυρο με ισχυρό.
0: Σωστό. Ρε φίλε, αυτό ο Βοζίνη έδεισε 11 εκατομμύρια followers.
1: Θεόλιδε.
0: Ρε εσύ, είναι τρομερό.
1: Θεόλιδε.
0: Θα γίνει influencer στα 40 του.
1: Θεόλιδε.
0: Ωραίο.

0: Εν τω μεταξύ, πώς αλλάζουν οι εποχές και πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει κάνει τα ίδια πράγματα, ξέρω εγώ, το 2000. Ένας 40χρονος τερματοφύλακας.
1: Θα παίρνει για αφορολόγητο. Ή θα, μάλλον θα το συζητάγαμε στο μπαζ του ματς εκεί.
0: Μάλιστα. Άντε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έχει, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, λέω, κάνω μια από τις εργασίες, και 40. Το οικονομικό όφελος από αυτήν την ιστορία να ήταν να παίξει άλλο ένα χρόνο,
1: ναι,
0: και να πάρει 150, 200.
1: Αυτό.
0: Τώρα ξαφνικά έχει στα χέρια του μια τρομακτική επιχείρηση σε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Διότι 11 εκατομμύρια followers στα social
1: είναι
0: μια τρομακτική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ είναι τα 15 λεπτά δόξας που αντιστοιχούν στον κάθε ένα που λένε. Γι' αυτόν τα 15 λεπτά δόξας είναι πάρα στα χέρια σου μια τρομακτική επιχείρηση. Ευτυχώς που δεν παίζω μπάλα, δεν είμαι τραυματοφύλακας, γιατί και να ερχόταν στα χέρια μου αυτή η επιχείρηση, δεν θα ξέρω τι να κάνω.
1: Πόπο, φίλε, όμως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο και στους διοργανωτές που κατάφεραν. Εγώ, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα στις 8 η ώρα και είδα το δεύτερο ημίχρονο του Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξύπνησα γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, καλά, και εγώ το χάζεψα. Όχι ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο. Ξύπνησα κάπου στο 1-1. Ξύπνησα 3-4 λεπτά πριν το ακυρωμένο γκολ του.
1: Α, προς το τέλος δηλαδή.
0: Ναι, πότε ήταν, 65, τι ήταν.
1: Εκεί 70, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Γεμάτο το γήπεδο πάλι. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι γινόταν ντόρος για τα πολύ ακριβά εισιτήρια. Και όντως, μια πραγματικότητα είναι αυτό. Ο κόσμος πάει στο γήπεδο, τα βλέπει τα μάτς και τα γεμίζει όλα τα παιχνίδια. Ήταν και καλό το μάτς Αυστρία-Ιορδανία, φίλε. Στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ήταν ωραίο. Η Ιορδανία ήταν.
0: Το 20, 25 λεπτό που είδα.
1: Ήταν καλύτερη από ό,τι ας πούμε τους περίμενα. Αλλά εντάξει, ήταν σκληρό το χτύπημα της μοίρας εκεί με το αυτογκόλ.
0: Ναι. Είναι πάντως καλή ομάδα.
1: Αυτός ο Ταμαρί είναι που από ΕΛ παλιά Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Ο Ταμαρί. Που βούταγε έξω από την περιοχή και πρέπει
0: να
1: δει.
0: Ναι, ξέρω εγώ, να υπάρχει κι άλλος. Δεν το ψάχνα και
1: παραπάνω. Αυτός θεωρείται το νούμερο ένα, ας πούμε.
0: Αλλά αυτό υπέθεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλή ομάδα η Αυστρία. Όπως.
1: Μα είναι ομάδα γεμάτη από παίχτες που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες.
0: Και πολύ καλό προπονητή και πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Μπορεί να την πάει τη βαλίτσα. Και ας μην έχει. Δεν έχει τρομερό στάρ. Τώρα ο Αρναούτοβιτς στα 37 του δεν είναι πια τρομερό στάρ. Δεν έκανε βέβαια.
1: Ρωμαλή βέβαια, πλατίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ρωμαλή.
0: Η πιο όμως, πώς να το πω, θεαματική ομάδα νομίζω σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο,
1: ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι η Νορβηγία. Και όχι για τον τρόπο που θα παίζει η ίδια,
1: αλλά
0: μόνο, αλλά για τον τρόπο που αμήνεται η ίδια. Δεν το έχω ξαναδεί σε αυτό το επίπεδο. Δύο καθαρό εμάς center for. Βάρια, όχι. Σόρλο του Χάλαντ. Με το Σόρλο να τον κάνουμε εξτρέμ. Για να.
1: Δεν είδα καθόλου, φίλε, δεν είδα καθόλου. Μήπως ήταν το Ιράκ και τα κάναμε αυτά.
0: Όχι, αυτή είναι η εντεκάδα που κατέβασε.
1: Ναι, με το Ιράκ λέω.
0: Δεν ξέρω. Μούσα.
1: Ωραία.
0: Εντεγκάρ.
1: Ωραία. Κάνας να κόβει.
0: Θα με προσέξει έτσι. Πάμε τώρα από τη μέση και μπρο την κυκλοφορεί.
1: Κάνας να κόβει.
0: Μόνο ο Μπέργκ από την Φούλαμ.
1: Okay.
0: Καλαμάρα και τέλος. Δύο μπακ που παίζανε πάνω από τη σέντρα και ήταν το μάτς τη Μπουρλή, ρε. Όταν σου λέω τη Μπουρλή, τη Μπουρλή.
1: Ναι.
0: Αφού έλεγε, κοίτα την μπαλάρα, κοίτα κάτι μεταβάσει που έχει το Ιράκ, κοίτα πώ γίνεται στην επίθεση.
1: Αυτό δεν είχα χώρι.
0: Παντού χώρι. Παντού τη Μπουρλή.
1: Αβέρτα. Λοιπόν, έχουμε break, έχουμε δελτίο. Έχουμε δελτίο. Εγώ να σα πω το εξή, ότι εντάξει, πρέπει να κρατήσουμε τι ΗΠΑ, φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ω εικονοποσιακή. Η πιο Premier League ομάδα του Μοντιάλ είναι. Και να σας πω ότι όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα είναι προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Τρομερός ενθουσιασμός στα μηνύματα πρωί-πρωί στους φίλους ακροατές. Ένα από τα μηνύματα λέει: «Έλα ρε τσόχο μωρή πασοκάρα». Δεν ξέρω, δεν να σου πω. Είδε κάποιος ένα ανδρουλάκι και ενθουσιάστηκε πρωί-πρωί. Δηλαδή ένιωσε ότι το Πασόκ έρχεται να πάρει, ας πούμε, την κυβέρνηση από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και λέει: «Έλα πάμε τώρα να κάνουμε, πώς το λένε, την αντεπίθεσή μας. Να κάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να τους αναδείξουμε». Τέλος πάντων. Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Πιο αργά δεν πάω να το πω, ρε παιδιά. 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Έλα, πολύ εύκολο, ρε παιδιά. Άμα σου δίνει καμιά, πώς το λένε, φίλη το και τηλέφωνο, θα το θυμόσασταν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να τα λέμε όπως είναι, κύριε Νέαρχε. Να μην τα λέμε όπως είναι. Να τα λέμε όπως είναι. Ωραίο κούρεμα, καινούργιο,
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κύριος Δεσίλας μας θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για EpoGroup, ξεκίνημα νέα σεζόν με τα γραφικά τα πάντα. Κύριος Δεσίλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλά.
0: Μπράβο, φίλε.
2: Θέλω να βοηθήσετε πώς προφέρεται η ομάδα της Σλοβακία. Ντάτς.
0: Ντάτς.
2: Ντάτς, Οκ.
3: Ντάτς χωρίς καρπούς.
0: Ντάτς. Ντάτς.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν τα αποτελέσματα. Γιατί χθες ο Νικολογιάννης μου έλεγε: «Να ξέρεις, φοβάμαι, θα σκάσει καμιά Γκέντεμπορκ, θα κάνει, θα δει, το ξέρω στον Τάσο». Έτσι, απόγευμα, πώς θα χαλάσουμε τη μέρα του Βάιου, θα αρχίσουμε να του φτιάχνουμε σενάρια φιαλτικά. Λοιπόν,
2: δεν είναι κριτήριο Τάσο αυτά.
0: Σωστό, ναι, συμφωνώ. Μια χαρά, ναι. Μια χαρά είναι τα αποτελέσματα που βγήκανε.
2: Ναι. Η Ντάτσα από τη Σλοβακία στο EpoGroup, το οποίο βγήκε το πρωί, είναι από λίγο. Η Ντέσιτς ή η Λεφάγια από Μαυροβούνιο και Λετωνία αντιστοίχως. Φάξι Ουγγαρία. Μπράβο Σλοβενία. Τσέσκα Σόκια Ουγγαρία ή Τέρι Σίτι Ιρλανδία. Ο ηττημένος από αυτούς, όπως αποκλειστεί δηλαδή. Αυτή είναι η πιθανή. Αυτό είναι το EpoGroup. 3 η ώρα. Περιμένουμε να μάθουμε την. Θα γίνει κλήρωση και περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτς θα είναι 23 Ιουλίου και η ρεβάνς 30 Ιουλίου για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι όπως για να το κάνουμε, όποιον για να πέσει ο Παναθηναϊκός θα είναι φαβορί. Αλλά θα το ξαναπούμε ότι είναι περίεργα παιχνίδια αυτά.
0: Άι, Ντουνάις Καστρέντα είναι ρεσί. Όχι, αυτή είναι γνωστή ομάδα, αρέσει.
3: Είναι σαν την Παναγιώτα, ρε, πήρα απέναντι.
0: Όχι,
3: δεν την Παναγιώτα, πώς μεγάλωσε.
0: Η Ντουνάις Καστρέντα είναι.
3: Έγινε Ντάτς.
0: Έλα, μην είστε τώρα κρυόκολλοι. Συγγνώμη τώρα για το.
2: Όχι, εντάξει. Αλλά έτσι όπως το είπες, λες και είναι.
3: Ναι,
2: ναι. Την τόρνη μου την άρεσε, παιδιά. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το ξέραμε εξ αρχής από τη στιγμή που είναι ο Παναθηναϊκός στους χείρους, γιατί έχει φτιάξει το καλοκαίρι του, θεωρητικά πάντα έτσι, από τη στιγμή που τα τελευταία 2 χρόνια πήρε και έκανε πράγματα στην Ευρώπη και ανέβηκε πάρα πολύ στη βαθμολογική θέση της UEFA και βάζει βαθμούς κτλ. Γι' αυτό και είναι ισχυρός, άρα αυτά είναι και τα αποτελέσματα όταν είσαι ισχυρός. Ναι. Βέβαια, εντάξει, να δούμε ποιο θα κληρωθεί και να δούμε όταν θα έρθει η ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία έχει τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός, όμως απαιτεί τη σοβαρότητα, δεν το συζητάμε, δεν θυμάστε, έχουν γίνει στο παρελθόν. Την έχει πατήσει η ΑΕΚ και 2 φορές, όχι μία. Βελέζ Νόα. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή στο φαβόρι μιλάμε τα
0: φαβόρι. Ναι, εννοείται,
2: εννοείται. Και το κυριότερο είναι εξής, το ψυχολογικό σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός που έχουμε εξηγήσει πόσο έφερα στην ψυχολογία του οργανισμού. Όταν δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία, όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να διαχειριστεί και κακά τα ψέματα πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει. 3 η ώρα η κλήρωση. Θα είναι live από την ιστοσελίδα της UEFA για τον κόσμο και στο site του Big Show θα μπει το σχετικό κώδικα για να βλέπει ο κόσμος. Οπότε θα μάθουμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία τι θέλουμε. Όποιος και να πέσει τώρα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Προφανώς, ναι. Ούτε τι δεν θέλουμε. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που λες να τα αποφύγει καλό, θα να τα αποφύγει αυτό ο Παναθηναϊκός.
2: Να θυμίσω, προφανώς, να θυμίσω ότι τα παιχνίδια αυτά τα αποκλειματικά. Μέχρι τα πλέον θα δεν κάνω λάθος, που μετά ο Μιχάλης τα ξέρει καλύτερα αυτά, μετά είναι στην Κοσμοτέ, αυτά τα πρώτα αποκλειματικά.
3: Όχι, όχι, όχι. Στην κεντρική διαχείριση των ευρωπαϊκών είναι μόνο τα play-off του Champions League.
2: Άρα μέχρι και τα play-off.
0: Ναι.
2: Άρα.
0: Ναι.
3: Κεντρική διαχείριση στο Europa και στο Conference ξεκινάει από τη League Face.
0: Ναι.
2: Καλά κάνεις και είσαι εδώ και μας φωτίζεις όπως έλεγε ο Μάκης ο Ψωμιάδης.
0: Μπράβο, αγαπητά μου.
2: Μπράβο. Και όχι με διαφωτίσεις που λέγει εγώ είμαι εδώ να σας φωτίσω, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα σε αυτό. Άρα να θυμίσω ότι όλα τα μάτς των προκριματικών.
3: Και τα 6 παιχνίδια.
2: Ναι, καλά να πάνε τα πράγματα, αν ο Παναθηναϊκός θα πλέον μετά φυσικά να περάσει τη League Face, θα είναι από το νέο κανάλι του Παναθηναϊκού.
0: Αρχίσαμε.
2: Έτσι.
3: Τι είναι σε
0: αυτό. Άρχισαμε. Τάσος Νικολογιάννης. Μακριά από την Πάξη.
3: Ναι.
0: Είναι η τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας.
3: Ναι.
0: Α, το πούμε λίγο. Μακριά από την Πάξη.
3: Γιατί η
0: Ντουνάης Καστρέντα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τάσο, Ντουνάης Καστρέντα και αστείλε.
3: Για δες που είναι στη Σλοβακία.
2: Δεν του βάζετε τέτοια. Θα την ψάξει. Θα βρει κάτι. Θα βρει κανένα βίντεο.
3: Ο Τάσος είναι από αυτούς που περπατάει. Ναι. Και κοιτάει ψηλά τα μπαλκόνια. Τι κοιτάζει, Τάσο.
0: Μην πέσει κανένα
3: γκίσο. Λέει, κάτσε ρε, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να πέσει καμιά γλάστρα, μπορεί να πέσει στο μπαλκόνι.
0: Ναι, ναι.
3: Και του λε, όχι ρε, Τάσο, όχι ρε, Τάσο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σου λέει, εντάξει, καλά, οκ, δεν κοιτάω ψηλά. Και μετά τον βλέπει και περπατάει και είναι καθυλωμένο το βλέμμα του κάτω.
0: Και μα πάει κανένα πλακάκι.
3: Και μα κάνει ένα πλακάκι και έχει τρύπα από κάτω και βυθιστούμε. Είναι η πηγή τη αισιοδοξία. Ναι, λέω, τα ταξίδια του Παναθηναϊκού, αυτό λέω. Κατάλαβε.
2: Κοίταξε να δει. Εγώ το έχω ξαναπεί, Τάσο, καλή καλημέρα μου. Δεν έχω δει άλλον άνθρωπο, δεν έχω δει άλλον άνθρωπο να είναι αγχωμένος για να κάνει το σταυρό του σε φιλικό παιχνίδι. Πάω στον Τάσο, το είδα και του λέω Τάσο, τι έπασε, δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά μου το εξήγησε μετά για τους τραυματισμούς.
0: Σύντομη ιστορία.
2: Γιατί έρχονται προγραμματικά, ναι.
0: Σύντομη ιστορία. Λοιπόν, παίζει ο Πάκου τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: κατά καυτό μάτσι ή κανένα.
0: Καυτό μάτσι. Λοιπόν, ναι. Πάω από Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
2: Πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Όχι, ήταν ο Σακελαρίου. Τάσο
3: Σακελαρίου.
0: Λοιπόν, και είναι στο γραφείο, στο γραφείο του ρεπορτάζ είναι οι δυο του. Οι αεξίδε έχουν πάρει ρεπό, δεν ξέρω, λείπουν. Είναι στο γήπεδο, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλο πάντων. Είναι ο Παναθηναϊκό 3-0 μπροστά. Κάποια στιγμή λοιπόν στο 85 κερδίζει πέναλτι ο Πάοκ. Σηκώνεται ο Τάσο.
3: Τελειώσαμε, ρε.
0: Πω, αυτό ήταν. Κοίτα να δει τι έγινε αυτό, εκείνο το άλλο.
3: Γύρισε.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Το κοιτάει ο Σακελαρίου και του λέει: θε να σε δείρω τώρα ή να τελειώσει το μάτσο μετά.
2: Πρωτού προχωρήσουμε, α πούμε, μόνο με αυτό για τον Τάσο τελευταίο. Όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα το 10, ο Παναθηναϊκός Ηρακλής ήθελε νίκη για να 65.000 τόνου στο άκανα.
0: Ναι.
2: Βάζει κόλλο Παναθηναϊκός στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Σε 1-0.
3: Ναι. Δεν είναι καλό αυτό.
2: Φυσικά που βγαίνει ο Ηρακλής. Περνάει το κέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Είναι τρίπλα μου, Τάσο, και πάει κοπανάει το χέρι στο τραπέζι, ξυσάει, ξεφυσάει. Τι έπαθε, Τάσο, λέω. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά, μου λέει. Δεν καλά. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, μετά τα Νικολογιάννη story.
0: Ναι.
2: Να πω επίσης ότι τώρα είναι σε εξέλιξη η πρώτη συγκέντρωση. Θα υπάρχουν αργότερα, θα υπάρχει και υλικό για να δει ο κόσμος, και φωτογραφίες και βίντεο κτλ. Με τα εργομετρικά και φυσικά η γνωριμία του Νίστρουπ με τους ποδοσφαιριστές.
0: Τσιμπάμε μαγουλάκια, τώρα. Κοιτάμε κοιλάκια και τέτοια τώρα, ε.
2: Ναι, τέτοια έχει τώρα. Ναι. Αύριο έχει προπόνηση, την πρώτη προπόνηση το πρωί στις 10. Μεθαύριο θα γίνει μια διπλή και τα τεστ για τους παίκτες της Εθνικής θα γίνουν σε 3 μέρες, την Κυριακή δηλαδή, και Δευτέρα ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει εκεί, όπου θα έχει κάποιες διπλές προπονήσεις, θα έχει κάποιες μονέδες, θα είναι όλες διπλές. Γι' αυτό επιλέγει ο Νίστρουπ και φυσικά θα γίνουν και κάποια φιλικά. Θα γίνουν εκεί 3 φιλικά, τα οποία θα ανακοινωθούν από τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει το φιλικό, θυμίζω, 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper και στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη με τη Rapid τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά, καταρχάς επιβεβαιώνεται από την Ιταλία το ενδιαφέρον αρκετών Ιταλικών ομάδων για τον Καλάμπρια. Εγώ πιστεύω θα έρθει πρόταση από εκεί.
0: Okay.
2: Πέρα από τη Σασουόλο υπάρχουν και άλλες ομάδες. Χθες το βράδυ αργά, την όπου κάναμε εκπομπή με τον Ηρακλή, ο φίλος μας ο Νικόλος Κύρα, τον μάθαμε από το Serial Sari, έγκριτος δημοσιογράφος, έγραψε ότι υπάρχουν 2 ομάδες που θέλουν τον Καλάμπρια και ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία.
3: Το ανησυχητικό αυτό είναι, όχι που το έγραψε σκύρα. Αν αρχίζουν και έρχονται, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες, σημαίνει ότι ο μάνατζερ του Καλάμπρια έχει στείλει το σήμα του, παιδιά. Το συζητάμε.
2: Είναι, κοιτάξτε,
3: δηλαδή, δεν γεννιέται έτσι το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Από μία μπορεί να γεννηθεί. Αλλά αν αρχίζουν και σκάνε οι Ιταλοί και ρωτάνε αν πωλείται ο Καλάμπρια και κτλ., μάλλον έχει στείλει το μήνυμα μάνατζερ.
2: Θυμίζω ότι ο Καλάμπρια έχει 2 χρόνια σύμβολο ακόμα. Και μεγάλο σύμβολο. 1, 2. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό στους παίκτες που του βάζουν πολιτήριο. Όμως αν έχει μια πρόταση, θα πρέπει να την αξιολογήσει ο Παναθηναϊκός. Και δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πουλήσει τον Καλάμπρια αν του έχει μια πρόταση η οποία θα είναι χαμηλή. Θεωρώ ότι αν γίνει κάτι με τον Καλάμπρια που δεν είναι στο πλάνο του Παναθηναϊκού, αλλά αν έχει πρόταση, παιδί μου, ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει ή θα πει δεν το συζητάω, ή αν ο παίκτης θελήσει και πει παιδιά εγώ θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου, θα ζητήσει ένα υψηλό ποσό. Και είναι λογικό γιατί έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και είναι στα βασικά πλάνα του Παναθηναϊκού. Θυμηθείτε πόσο πούλησε τον Κωστίνη ο Ολυμπιακός. Θα μου πει στην Brighton που δίνει, Αγγλία κτλ. Ναι, οκ, okay, δεν λέω εγώ πως θα φτάσει ένα δύο ποσό, αλλά θα ζητήσει αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αν ο παίκτης πει ότι παιδιά εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, θα ζητήσει ένα υψηλό ποσό. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει πρόταση. Στο μυαλό μου αυτό υπάρχει, όμως ξαναλέω ότι δεν είναι στις προθέσεις του Παναθηναϊκού να τον πουλήσει. Τώρα θα γίνει, θα το δούμε. Να πω ότι πάει καλά το θέμα Καμαρά. Είμαστε δηλαδή προς το... Εντάξει, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα Καμαρά και το θέμα Τσάπρα. Το θέμα Τσάπρα είτε έτσι είτε αλλιώς και το θέμα Καμαρά είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά πάει καλά. Δηλαδή στη συζήτηση με τον παίκτη είναι προς τη θετική κατεύθυνση για να γίνει τέτοιος Παναθηναϊκού. Το θέμα Τσάπρα περίμενα ότι χθες ίσως να είχαμε κάποια εξέλιξη, γιατί περιμέναμε μια επαφή του Παναθηναϊκού με την πλευρά του Λεβαδιακού. Δεν είχε εξέλιξη, μέχρι την Παρασκευή θα έχει τελειώσει. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Και εκεί υπάρχουν πιθανότητες. Εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες να γίνει. Δεν μπορούμε όμως να πούμε τώρα κάτι με σιγουριά. Θα τελειώσει το θέμα Θάδες με δανεισμό. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες για δανεισμό. Με έναν νέο δανεισμό δηλαδή του Τσάβες από την Αργεντινή Juniors και να μπει μια νέα οψιόν αγοράς. Από όσο ξέρω και Τσάβες σήμερα θα ήταν στην πρώτη. Okay. Γιατί ούτως ή άλλως και ναι, στο συμβόλαιο του είναι μέχρι 36.
3: Παρεμπιπτόντως από κομμένους, από αυτούς που έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζονται, δεν ξέρω τι, όλοι θα πάνε στην πρώτη.
2: Δεν νομίζω. Αυτοί θα, από όσο ξέρω, είναι να πάρουν άδεια επιπλέον.
3: Okay.
2: Πώς γίνεται συνήθως με τους παίκτες που λες ότι δεν υπολογίζεσαι ή να πάρουν άδεια. Θα το ρωτήσουμε και μετά όταν τελειώσουμε, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν νομίζω να έχουν πάει. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα πέρανε πλέον άδεια. Όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τώρα σε ό,τι έχει να κάνει να πω για το Φαντρόγγελε. Και εκεί εγώ θα δώσω πιθανότητες, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι κάπως, δεν θα πω περίπλοκη, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο
0: απαιτητική.
2: Δεν είναι όπως το Καμαρά. Ναι, και πιο απαιτητική και δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, κοντινό όπως το Καμαρά. Mm. Που λέμε ότι μέχρι Παρασκευή θα τελειώσει και είναι πολλές πιθανότητες να τελειώσει θετικά. Να έρθει ο παίκτης εδώ. Εκεί οι συζητήσεις που γίνονται είναι σε ένα καλό επίπεδο από τη μία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οι δύο πλευρές. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η Σάμπσπορ κοντά στη συμφωνία. Ο παίκτης είναι θετικός. Οι συζητήσεις που γίνονται, υπάρχει μια διαφορά αυτή τη στιγμή στο οικονομικό, μια μικρή απόκληση.
0: Με την ομάδα.
2: Αλλά δεν είναι διαφορά που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Ναι. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση 9 και 10 εκατομμύρια, ναι, τα οποία γράφτηκαν στην Τουρκία είναι πολύ πιο κάτω.
0: Με την ομάδα υπάρχει διαφορά. Όχι με, με την προσφορά στον
2: παίκτη. Με την ομάδα. Ένα
3: παίκτη που τον θέλει πολύ ο Νίστρομ.
2: Βεβαίως. Όπως θέλει και τον Κρίστιανσεν. Δηλαδή και ο Κρίστιανσεν είναι επιλογή Νίστρομ, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί έχουμε πει βέβαια, θα συμβεί, χθες γράφανε στην Αγγλία ότι απερίφθη πρόταση δανεισμού, δεν έχει απορριφθεί από σου εγώ πρόταση δανεισμού, αλλά Παναθηναϊκός δανεικό θέλει να τον πάρει. Εκεί θα πρέπει να δούμε, θα γίνονται εξετάσεις. Και αυτό το θέμα είναι λίγο, γιατί για να στείλεις ένα παίκτη για εξετάσεις, πρέπει να έχεις ένα προσύμφωνο.
0: Ναι,
2: πρέπει. Πώς θα γίνει.
0: Ναι. Ή να συνενέσει ή να δώσει τη συγκατάθεση η ομάδα που, στην οποία είναι.
2: Κάτι όμως πρέπει να έχει και η ομάδα στα χέρια της.
3: Εντάξει, ναι. Γίνεται, μωρέ, ιδιωτικά. Αν ο παίκτης θέλει να έρθει, γίνεται ιδιωτικά. Δεν τις κάνεις υπό την αιγίδα της Λέστερ.
0: Ναι.
3: Τις κάνεις ιδιωτικά με τον παίκτη.
0: Σε μια συνεννόηση όμως.
3: Ναι, έχεις εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
0: Ωραία.
2: Θα το δούμε αυτό. Τα θέματα τα οποία θα περιμένουμε σύντομα, ψιλοάμεσα, να προχωρήσουν έτσι τα αλλιώς. Είπαμε τις πιθανότητες, είναι Καμαρά και Τσάπρα. Και του Τσάδες. Και του Τσάδες που αυτό θα τελειώσει.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
3: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, break, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%.

0: προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έλα, πάμε σαν Ρονίκη τώρα.
10: Ο Δημήτρης Μπατζόγλου,
9: έτσι κάνουν άδεια οι ρεπόρτερ, φίλε. Οι ρεπόρτερ όταν παίρνουν άδεια, βλέπουν υπό γκρουπ, διαβάζουν για προπονητές, τέτοια κάνουν. Τι κάνετε, κύριε Μπατζόγλου? Καλή ξεκούραση, φίλε.
11: Οι ρεπόρτερ όταν παίρνουν άδεια, γελάνε όλοι οι πολίτες. με την κατάντια.
9: Έτσι.
11: Εντάξει, βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα φοβερό πράγμα. Μήνυμα, θα έλεγε κάποιος
12: ένας. Πήρα άδεια καλοκαιριάτικα για να βρέχει και να δουλεύω. Ωραίο.
11: Ναι, ναι, και να χαιρετάω τον Λουτσέσκου, βάλτε και αυτό μαζί.
12: Ναι, ναι, ναι, έλα, ναι.
11: Η βροχή είναι και ταιριάζει. Λοιπόν, χθες δεν είχαμε οριστική εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται για πολύ πολύ τυπικούς λόγους με τις υπογραφές του Λουτσέσκου και στον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να ανακοινωθεί αυτή η πρώτη μεγάλη απόφαση για τον ΠΑΟΚ και να τελειώσει η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αξιοποιήθηκε πάντως ημέρα. Υπήρχαν ξεκάθαρα τρεις υποψηφιότητες, τσεκαρισμένα, το δέχονται και όλα δείχνουν ότι έχουν καταλήξει και υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί. Ο προπονητής για τον οποίο έχουν συλλέξει τα πιο πολλά στοιχεία και αυτό έχει παίξει ρόλο, γιατί και πέρυσι ψάχτηκαν μαζί του, και είναι ο Ολλανδοκράτης ο Πούσιτς. Στα 55 του χρόνια, παιδί, ας το πούμε, μάλλον ποδοσφαιρό αναθρεμένο στην Τβέντε, όπου πέρασε όλες τις βαθμίδες ποδοσφαιρικές, πήγε βοηθός στην Αλκμαρ, πήγε βοηθός του Σλότ στη Φέγενορτ, το 23-25 για δύο χρόνια ανέλαβε τη Σαχτάρ, ένα πρωτάθλημα, μία τρίτη θέση, δύο παρουσίες στο Champions League, και πέρυσι δούλεψε στα Εμιράτα στην Al Jazeera, την οποία βγήκε τέταρτος. Ολλανδική ποδοσφαιρική σχολή, τις πιο πολλές φορές πράγματι στο σχηματισμό χρησιμοποιεί ένα εξάρι και δύο οχτάρια στο 4-3-3.
9: Να μια πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ.
11: κατά πάσα πιθανότητα, αν και βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια, και αυτό είναι ένα

0: ζήτημα που χρήζει ανάλυση και κουβέντας και σίγουρα θα δούμε πώς θα αξιοποιηθεί. Βεβαίως να τονίσω το ότι δεν προκαλείται κανένας ενθουσιασμός ή μάλλον δεν νομίζω κανείς στον ΠΑΟΚ να πίστευε ότι θα μπορούσε να προκληθεί ενθουσιασμός από το συγκεκριμένο όνομα. Το ξέρουν όμως, τα έχουν ζυγίσει. Ο Σαββίδης ειδικά για να πάρει και την μία απόφαση και την άλλη πέρασε από πάρα πολλές σκέψεις. Για τον Μπούσιτς επαναλαμβάνω, το βασικό κριτήριο είναι ότι είχαν πιο πολύ χρόνο να τον ψάξουν με όσα είχαν συλλέξει από πέρυσι αλλά και τα φετινά, γιατί πράγματι ο χρόνος που ο ΠΑΟΚ είχε για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου δεν ήταν πολλής και αυτό ήταν πάντα ένα ζήτημα, ίσως και μειονέκτημα αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί ο ΠΑΟΚ ειδικά για τον Λουτσέσκου έπρεπε να βρει πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για να ψάξει τον αντικαταστάτη του. Τα έφερε έτσι στο ποδόσφαιρο, ο χρόνος ήταν λίγος και κάπως έτσι σε σχέση με 2-3 άλλους και από την Ισπανία και Πορτογαλία συνέλεξαν παραπάνω στοιχεία για τον Πούσιτς και τελικά αποφάσισαν ότι αυτός και με το ποδόσφαιρο που παίζει μπορεί να ανταποκριθεί. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυτά θα μας φέρει λογικά η μέρα, γιατί πάντα κρατάμε και μια επιφύλαξη ΠΑΟΚ, είσαι ποτέ δεν ξέρεις, και την υπογραφή με τον Λουτσέσκου για το αντίο αλλά και την οριστική συμφωνία με τον συγκεκριμένο Ολλανδό προπονητή.
1: Το θέμα Λουτσέσκου έχει τελειώσει,
0: άμα πέσουν υπογραφές, γιατί πάντα ποιος ξέρει τι, πρέπει να υπογραφεί και να ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Δεν αλλάζει όμως, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι.
0: Ακόμα και χθες.
1: Βεβαίως
0: έχει αργήσει.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, γιατί έγινε...
0: Από την Κυριακή.
1: Μπράβο, από την Κυριακή το βράδυ, είναι Τετάρτη. Ναι, κάθε μέρα λέμε τελειώνει ο Λουτσέσκου. Δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και στα χαρτιά, άσε στις ομιλίες μεταξύ, συνομιλίες. Και στα χαρτιά δεν είναι μια εύκολη λύση, γιατί πρέπει να φαίνεται, να μην προηρωθεί αποζημίωση, πρέπει να φαίνεται παρένταση. Είναι μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν.
0: Εξοφλήσεις των δουλευμένων. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες.
2: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί ο Λουτσέσκου, που είναι τα πολλά λεφτά, σαφώς μπορεί να μην θέσει οποιοδήποτε ζήτημα, αλλά και νομίζω ότι δεν θέλει και να δουλέψει ο Λουτσέσκου. Η προτεραιότητά του να μην δουλέψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά έχει πολλούς ανθρώπους μαζί του, οι οποίοι δεν παίρνουν τώρα
1: τα λεφτά του Λουτσέσκου.
0: Όσα παίρνει αυτό, ξέρω εγώ πόσα παίρνει το μήνα. Και σαφώς το ζήτημα της αποζημίωσης είναι κομβικό για εκείνους.
1: Ναι.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι μαζί και αυτό το τονίζω, γιατί είναι η αλλαγή της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ που θα είναι τεράστια από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ωραία.
0: Εδώ είμαστε, αυτά είναι τα δεδομένα. Ας πούμε ότι η καλή είδηση και το χαμόγελο από την Ευρώπη, γιατί πραγματικά βλέπεις το ένα γκρουπάκι των υποψηφίων αντιπάλων και βλέπεις εκεί Μπεσίκτας, Δβέντε και τα λοιπά, Χάμαρμπι, Τρόμσο, τους αποφεύγει ο ΠΑΟΚ και είναι σαν ένα καλό χέρι, τον έχει βάλει στο άλλο γκρουπάκι με τη Σενγκάλεν και τον νικητή από το Χάιντου Ξύλινα, Δυναμό Κιέβου Κλουζ και τη Ερύθρα Σπολ Αλουμίνη Σλοβενίας. Η σύγκριση των δύο.
2: Ναι, αλήθεια είναι, αυτό δεν το είπαμε εμείς. Είπαμε ότι και αυτό το γκρουπ του ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο ευκολότερο από το άλλο.
0: Ναι, αυτό. Αυτό μόνο.
2: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Ωραία.
2: Χαίρετε.
1: Καλή ξεκούραση, φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Καλά. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν ψάχνει μια αφορμή να πα μια βόλτα στο Δεμό Λάθεν, σημείο ημερομηνία, 5η 18 Ιουνίου, η Jack and Jones ανοίγει το νέο τη κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τι 5 έω τι 9 το βράδυ. Γνώρισε από κοντά το Σάκη Τανεμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη τη μέρα. Και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Winsport FM 4,6 λίγο μετά τις 11. Το πρεσάρισμα με Νέχο Γιαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Τα δώρα να είναι στο τραπέζι και να τα διεκδικείτε. 6988-946-946 το Viber του σταθμού. Παίζετε για τη Samsung 65 τηλεόραση. Να δείτε Mundial και όχι μόνο. Με προνομιακό τρόπο. Και φυσικά τα τρία βιβλία της MVP Publication, Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα, Ιστορία της Αγγλίας στο Μουντιάλ και Ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, έτσι, Ιστορία του Μουντιάλ, πραγματικά ίσως ο καλύτερος συγγραφέας αθλητικού βιβλίου, και τα τρεις μπλουζάρες της Animal Print που διαλέγετε εσείς και μέγεθος και στάμπα. Έχει 150 στάμπες και μπείτε στο Facebook της Animal Print και όλοι οι ακροατές του bwinΣΠΟΡ FM, λέτε bwinΣΠΟΡ FM, κλείνετε το μάτι δεξιά-αριστερό και έχετε και προνομία και τιμή. Έτσι, από το Μίτσο το Λεβέντι μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Περίμενε, γιατί έχουμε αφήξεις τώρα και λοιπόν έχουμε.
2: Μαφαίο,
3: αλλά έχουμε και 4 η ώρα, ανακοινώθηκε τώρα, 4 η ώρα παρουσία τη Δευτέρα, παρουσία συνίστρου. Στο Κοροπή.
2: Δευτέρα, όχι Κυριακή.
3: Δευτέρα, ναι. Δευτέρα. Για τα συνεργεία σου.
2: Ευχαριστώ. Αφήνουμε το τηλεοπτικό κομμάτι.
3: Α, συγγνώμη, Κυριακή μου λέει ο Τάσος εδώ τώρα. Κυριακή μου λέει. Sorry, λάθος. Ναι, Κυριακή. 4 η ώρα.
2: Έχω Νίκο Παγκάκη και μου τα λέει από χθες. Λες να. Γι' αυτό σε ρώτησα.
3: Εντάξει, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Και εγώ έχω Τάσο από Μαρούση. Που μου τα στέλνει και μου τα στέλνει λάθος. Φταίω εγώ που είδα γιατί νίκη ξενύχτησε και μπερδεύτηκε. Δεν φταίω εγώ.
2: Λοιπόν, αν δεν έχει φτάσει ο Μαφέο, φτάνει από ώρα σε ώρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, όπως δήλωσε και ο ίδιος στον τύπο της χώρας του, που δήλωσε χαρούμενος για τη νέα πρόκληση. Να είναι εξετάσεις σήμερα και υπογράφει. Ενθουσιασμός για αυτό που έρχεται, μοναδική ευκαιρία που θέλει να εκμεταλλευτεί, μεγάλη θέληση να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση που έρχεται. Το περιμέναμε σήμερα ότι θα είναι στην Ελλάδα ο Μαφέο, που θα καλύψει μία από τις δύο θέσεις στο δεξιάκρο της άμυνας. Για την άλλη περιμένουμε. Για τον Τζάμπρα δεν θα περιμένει πολύ ο Ολυμπιακός. Και το λέω γιατί αυτό είναι το όνομα που παίζει πολύ για δεξιά. Είπα και χθες ότι δεν έχει διάθεση ο Ολυμπιακός να μπει στη δημοπρασία για τον ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει την προσφορά του. Περιμένει την απάντηση του Λεβαδιακού με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στις σχέσεις των ιδιοκτητών του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό, που το ξέρουν αυτό άλλωστε οι Ερυθρόλευκοι, αλλά δεν τους απαγορεύει να διεκδικήσουν τον παίχτη, και φυσικά και ο παίχτης ενδιαφέρεται στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, γιατί αν ήθελε για παράδειγμα Παναθηναϊκό 100-0, τώρα δεν θα κάναμε κουβέντα. Το ζόρι δεν έρχεται κάποιος παίχτης, όσο και αν η ομάδα του ικανοποιηθεί οικονομικά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που η τελευταία υπόθεση που βγήκε στον αέρα είναι το Πέταρ Στάνιτς, ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε κλέον επίσημη πρόταση στον
3: Ντογκόρετς.
2: Ακριβώς. Είναι πληροφορίες από την Βουλγαρία που λένε ότι η πρόταση είναι λίγο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, με την Ντογκόρετς όμως να έχει απαιτήσεις πάνω από 9.
3: Πόσο ακούγεται αυτό?
1: Τι εννοείς?
3: Πόσο ακούγεται?
1: Αν είναι υπερβολικό το 9 εννοείς?
3: Ναι.
1: Το υπερβολικό είναι πολύ σχετικό. Αν τα βρείτε 9, όχι, δεν είναι υπερβολικό.
3: Ναι.
1: Παραπέμπει ότι κάποιος θα δίνει, άρα αυτή είναι η συνδίκη της αγοράς. Αν δεν τα βρείτε 9, θα τον δώσει 8, 7, 6, όσα βρει. Νομίζω ότι η απόφαση έχει πάρθει να τον δώσουν. Μετά εξαρτάται και από αυτό το παιδί. Μου λένε ότι διαφέρεται πάρα πολύ η Αλκμαρ. Δεν θέλω να πω εξαρτάται. Μπορεί να πει θέλω μεγάλο πρωτάθλημα, δεν θέλω. Θέλω προοπτική.
3: Στην Αλκμαρ δεν θα πάρει τα λεφτά που θα πάρει στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο ίδιος. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ένας παίχτης που έχει ζήτηση.
2: Ακριβώς. Είναι ένας παίχτης που έχει ζήτηση, όπως το είπε ο Μιχαλής. Δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακός και δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα παίξει μόνο στο Ολυμπιακός. Ή θα έχει βρει κάτι σε μια αγορά που δεν πάει το μυαλό μας για να παίζεις μόνος σου, ή πας σε παίχτες που τους βλέπουν και άλλες ομάδες
3: και αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα
2: ανταγωνισμό.
3: Σε ένα ανταγωνισμό.
2: ξεκάθαρα πράγματα. Δεν έχει, δεν είναι, ξέρεις, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Πόνος δεν παίζει. Είναι απόλυτα λογικό δηλαδή να μην παίζει μόνος του και για αυτό τον παίχτη. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο EuroCup League είχε

0: Δηλαδή δεν έγινε η πρόταση ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Είναι...
1: Ολυμπιακός τον τσεκάρει πολύ καιρό. Του αρέσει πολύ καιρό. Δηλαδή μπορεί οριακά να έχει ασχοληθεί και το Γενάρη. Τόσο πολύ καιρό τον βλέπει. Το ενδιαφέρον στην ιστορία, πέρα ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης για αυτόν ακριβώς, είναι ότι η καλή του θέση είναι πίσω από το φόρο.
0: Δεκάρι να το πούμε έτσι.
1: Ναι, να το πούμε έτσι. Και με χαρακτηριστικά, ναι, πρεσάρει ψηλά ασφαλώς και τα λέω και τα λοιπά, αλλά με να τελειώνει πολλές φάσεις. Δεν είναι μόνο δημιουργός. Θα έλεγα οριακά είναι, το αρέσει περισσότερο να εκτελεί και λιγότερο να δημιουργεί ή τέλος πάντων ας το πούμε μισό-μισό. Έχει ενδιαφέρον αυτή η προοπτική.
2: Ναι, σαν αγωνιστικό υπάρχει, στυλ. Σαν
1: αγωνιστικό, ναι, ναι, στυλ. Τι υπάρχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, θέλω να πω. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι παίζει ο πιο αγαπημένος παίκτης του Μεντιλίμπαρ.
0: Σκήνιο.
1: Ναι. Και έχει ένα ενδιαφέρον ποια είναι η σκέψη του γι' αυτό.
0: Είπες μια μαγική λέξη, πέρα από τα νούμερα, πρεσάρι ψηλά.
1: Σωστά, ναι, νομίζω δεν θα σχολείο τον Ολυμπιακό διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αδιάφορος καθόλου σε αυτό.
0: Αν ήταν παίχτης που θα ζητούσε την μπάλα, θα τη μοίραζε δεξιά, θα τη μοίραζε αριστερά, θα τροφοδοτούσε τον επιθετικό με πολύ ωραίο τρόπο, θα σκόραρε, θα μοίραζε εσείς και δεν θα μάρκαρε, νομίζω ότι το όχι του Μεντιλίμπαρ θα ήταν πιο μεγάλο από το Καραϊσκάκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω ασφαλώς και έχει πει νέο Μεντιλίμπαρ. Δεν το λέω αυτή την έννοια. Το λέω ότι προφανώς για να έχει πει ο νέο Μεντιλίμπαρ που τον έχει δει. Και να του κάνει, κάνει και δεύτερη σκέψη σε σχέση με τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.
2: Ναι, ίσως ψάχνει και τον ποδοσφαιριστή, φίλε, που έχασε πέρσι με τον Κοστούλα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή ψάχνει να παίξει, να έχει και αριθμούς.
1: Και γι' αυτό ακριβώς είπα εκτελεί αρκετά, ναι. Γιατί οριακά μπορείς να τον πεις και περιφερειακό φόρ και όχι δεκάρι.
2: Okay.
1: Δηλαδή είναι κάτι μεταξύ δεκαριού και περιφερειακού φόρ.
0: Στο 4-4-1-1 ξέρεις ο άσος πίσω από τον.
1: Ναι, ναι. Που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι γεννιούνται ιδέες στο Μεντιλίμπαρ για οκτάρι τον Τσικίνιο,
2: ναι.
1: Που πολλοί το λένε. Γεννιούνται ιδέες για
2: χρησιμοποιήσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα από το 10 θέλουμε γκολ, νούμερα.
1: Σωστά.
2: Κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον το παιδί μου, τέλος πάντων, αυτή η προοπτική.
0: Ναι, και ένας παίχτης που έχει τον τρόπο να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες, είτε απειλώντας περιφερειακά, είτε αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του. Καταλαβαίνουμε με τον τρόπο που παίζουν οι περισσότερες ομάδες κόντρα στον Ολυμπιακό ότι είναι πολύτιμος. Θυμόμαστε όλοι και πόσα προβλήματα είχαν οι Ερυθρόλευκοι με τις κλειστές άμυνες. Και πέρσι, λιγότερο πρόπερσι, αλλά και πέρσι. Οπότε νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να τα κάνει όλα αυτά και γι' αυτό έχει μπει στο κάδρο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός κατέθεσε την πρόταση. Τώρα, τι διαφορά είναι το 6 με το 9, δεν έχω μπει ποτέ σε τέτοιες διαπραγματεύσεις.
2: Και πόσο πολύ το θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Όλα
2: πόσο...
1: εξαρτώνται και όλες. Αν θα υπάρξει άλλη που θα φτάσει εκεί. Άλλη ομάδα εννοώ.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πολλά. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα τελειώσει σήμερα αύριο.
2: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Και γενικά η Λουντογκόρετς είναι μια ομάδα που.
2: Ξέρει να πουλάει.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτό που θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να τελειώσουν στην Ελλάδα πιο γρήγορα είναι του Καντιού.
2: Και αυτό δύσκολο είναι συνήθω όμω.
0: Ναι, με τον παίχτη να προσπαθεί να πείσει και αυτό από την πλευρά του. Την ομάδα του να πει το ναι, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει αυτό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δηλαδή σε μια λογική ότι...
1: Ναι, εκεί είναι κακό το timing. Στο Στάνιτς το timing είναι καλό. Δηλαδή η Λουντογκόρετς φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ότι φαίνεται τον δώσει.
0: Ναι.
1: Στον Καντιού το timing είναι κακό, γιατί η Λοριάν σκέφτεται ότι μάλλον δεν θέλω να τον πουλήσω, γιατί μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, ή αν τον πουλήσω πρέπει να τον πουλήσω τον παίχτη που ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του προαθλήματος Γαλλίας.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε με ό,τι και να σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς. Εκεί ο παίχτης βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό σε μια ομάδα που του δίνει την προϋπόθεση, την ευκαιρία να παίξει με μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση ακόμα και στο Champions League. Το βλέπει θετικά, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Ναι. Όπως είπατε. Στην ομάδα το βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Και υπάρχει και ο Σμαϊλόβιτς, επίσης παίχτης που ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα θέλω του Μεντιλίμπαρ με τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και αυτός είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχουν μπει και άλλες ομάδες δυνατά στην υπόθεση για την απόκτηση του.
1: Καταλαβαίνεις εδώ πίσω από αυτόν τον μεταγραφικό σχεδιασμό αν υπάρχει κεντρικό πρόσωπο

0: Το λέω ρε παιδί μου γιατί πρώτον δεν είναι από τις αγορές που συνήθως ψωνίζει ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τη Γαλλία, και μοιάζουν και ψαγμένες επιλογές.
1: Νορβηγία πάντα κοιτάζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, δεν πας στο Στάνιτς και στον Ισμαϊλόβιτς γιατί τους είπε κάποιος μάνατζερ.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται έτσι. Πας γιατί τους έχεις τσεκάρει, τους έχεις δει, τους έχεις. Άρα κάποιο κεντρικό πρόσωπο πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτόν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν έχω ιδέα.
2: Ναι. Είναι τεράστιο το δίκτυο scouting των Ερυθρόλευκων. Θα μου πεις, θες scouting για τον...
0: Ναι, για τη Βουλγαρία και την Νορβηγία θες scouting. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που τους βλέπεις μπροστά σου, πέφτουν στον δρόμο σου.
2: Για το Στάνιτς ίσως και να μην θες, αλλά για τον Σμαϊλόβιτς, ναι, πρέπει να κοιτάξεις λίγο παραπάνω. Και λέω για τον Στάνιτς όχι, γιατί τον είδε... Europa League έπαιζε και έβαλε 7 γκολ.
0: Ναι.
2: Την άποψη το λέω. Δηλαδή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ένα πρωί.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το να δώσεις 6, 7, 8 εκατομμύρια πόσα θα δώσει εν τέλει ο Ολυμπιακός αν τον πάρει για παίχτη από τη Βουλγαρία δεν είναι. Κοιτάς το βιογραφικό του, έχει βάλει 7 γκολ στο Europa, μου τον είπε και ένας μάνατζερ, πάμε να τον πάρουμε.
1: Μπράβο, ούτε
0: τον έχεις, ναι, ναι. Τον έχεις ψάξει αρκετά.
2: Δεν γίνεται έτσι. Mm. Να στον προτείνει ένας μάνατζερ και να πάρει ένα παίκτη, δεν θα δώσεις 6, 7, 8 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
2: Με πολύ λιγότερα και να πεις και άμα μου βγει, μου βγήκε, μπορεί και να το κάνει μια ομάδα.
0: Ναι. Αλλά δηλαδή, λέω ότι φαίνεται να υπάρχουν δύο πηγές σε αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Η μία είναι ο Μεντιλίμπαρ, mm-hmm. Μαρμόλ, Μαφέο, ό,τι έχει γραφτεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ουνάι Λόπεθ.
0: Ναι. Ναι. Και μία που νομίζω ότι πρέπει να προκύπτει από τον αρχικό σκάουτερ του Ολυμπιακού. Το λέω όμως νομίζω πραγματικά.
1: Τον κύριο Ακά.
0: Ναι, χωρίς καμία πληροφόρηση. Νομίζω.
1: Εντάξει, μοιάζουν κινήσεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι. Σκάουτινγκ.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα υπάρχει το σκάουτινγκ και τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, στον Ολυμπιακό είναι πολύ οργανωμένο. Γι' αυτό κιόλας με την όλη οργάνωση που υπάρχει, είπαν για τον Νάι Λόπεθ μήπως να βρούμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Την έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, από τον άξονα δηλαδή.
0: Δικαίως λέω εγώ.
2: Κι εγώ. Κι εγώ, αλλά δεν είμαστε εμείς που έχουμε τις αποφάσεις.
0: Συγγνώμη για τον Νάι Λόπεθ, είπες.
1: Ναι.
0: Α, νομίζω ότι έλεγες για τον Σουάρες.
2: Όχι, όχι, για τον Νάι Λόπεθ. Mm. Που φαίνονταν ότι ένα
0: διάστημα. Εντάξει, εκεί ήταν άλλο, μόνο, ήταν ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο το τέτοιο. Το Σουάρες, ναι, εγώ έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που είναι συνεχώς προς τα κάτω.
1: Λίγο, ναι.
2: Και υπάρχουν συνεχώς δημοσιεύματα για παίχτες του Ολυμπιακού, Έλληνες παίχτες. Ο Τζολάκης είναι στην επιφάνεια. Διάφορες ομάδες, τελευταία που μπήκε στη σχετική λίστα είναι η αγαπημένη σου Άρσεναλ.
0: Mm. Το ακούω ότι η Άρσεναλ μπορεί να ενδιαφέρεται. Παίξει πολύ τη λογική στο Αρτέτα, δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί ο Τζολάκης.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τζολάκης.
0: Πού να παίξει, πόσα παιχνίδια θα πάρεις από το Ράγια.
1: Σωστό.
0: Δεν παίρνεις παιχνίδια από το Ράγια που να... Βαριά λιγκάπ κύπελο.
2: Ναι, και δεν είμαι και σίγουρος.
0: Ναι. Αυτό σου λέω, βαριά. Δεν...
2: Έκλεισε και ακόμη ένα φιλικό Ολυμπιακός για την προετοιμασία. Έχει κλείσει 3 μέχρι τώρα, με την Ράκοφ στις 8 Ιουλίου, με τη Φορτούνα στις 17 και με την Άλκμα στις 25. Αυτά είναι τα 3 φιλικά που έχει κλείσει μέχρι τώρα και θα υπάρχουν και άλλα φιλικά παιχνίδια στην διάρκεια της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην bwin. Οι αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην bwin με ειδικά για κάθε φάση και ενισχυμένες αποδόσεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
22: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάντως είναι ενδιαφέρον με τα γραφικό μπαζάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε διαφορετικού είδους δράσεις. Καταρχάς έχουμε την ΑΕΚ, η οποία είναι μουλοχτή, το ξαναλέω. Χτυπάει να πάρει τα λίγα και καλά που θέλει, χωρίς να διαρρεύσει το παραμικρό. Πολύ ενδιαφέρουσα τακτική για ΑΕΚ. Έτσι. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει απλώς την πενταλιά. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι δηλαδή είναι δύο οι βασικές πηγές πληροφόρησης και τροφοδότηση, ας πούμε, με ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, τουλάχιστον δύο.
1: Τουλάχιστον δύο.
0: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, ο Γάλλος της Λοριάν. Μπορεί και να είναι.
1: Καρεμπέ. Ναι. Ο Γάλλος της Λοριάν όμως ήταν καλύτερη την κάδα, φίλε.
0: Η Ντάρκο. Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι πολλές πηγές αυτός. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιμένει σκανδιναβικά. Λόγω Νίστρουπ και όχι μόνο. Και έχουμε και τον Πάκο που δεν κάνει τίποτα.
0: Πρέπει να πάρει προπονητή για να κάνει.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή έχουμε διαφορετικές, έτσι, πώς να το πω, συμπεριφορές. Εντάξει, μια χαρά είναι. Και να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμμερίζομαι όλους αυτούς που λένε άρχισαν, ας πούμε, αυτό και το άλλο. Δεν έχουν πάρει παίχτες, δεν κάνουν.
0: Όχι, μόνο. Όχι, 15 Ιουνίου είναι.
1: Πόσοι παίχτες έχουν έρθει πρώτοι και δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει σήμερα και ουσιαστικά θα ξεκινήσει από Δευτέρα, 22 του μηνός, έχει ένα μήνα μπροστά του να φτιάξει μια ομάδα που θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Η οποία πρώτη ομάδα αυτή θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα που θα παίξει το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος και πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα που θα παίξει, ας πούμε, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά. Θα είναι ο βασικός κορμός του Παναθηναϊκού για την όλη τη σεζόν. Δείτε το παράδειγμα, ας πούμε, της ΑΕΚ της περσινής. Οκ. Οπότε λοιπόν, μην τρελαίνεστε, μην βιάζεστε.

Πάμε να ακούσουμε δελτίο, φίλε. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Εγώ να σας πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, έναρξη συναναπροσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ωτ κουτήρ!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τι έχουμε τώρα, κέτσε.
1: Ναι, ρε φίλε, κέτσε. Έχουμε ο οποίος έχει ανάψει φώτα, έχει βάλει. Πώς το λένε, έχει φτιάξει ατμόσφαιρα, έχει κάτσει 4 ώρα, έχει δει το μάτς, έχει ευχαριστήσει το ξυπνητήρι του. Έτσι. Που είδε το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία.
0: Και τώρα περιμένετε στο τρίτο μπάκο να τον περάσει.
1: Ναι, τους μεταγραφές δεν έχουμε. Δεν θα με περίξουν οι άλλοι. Θα πω και το Μέση δύο πράγματα.
0: Μα.
1: Έτσι. Είναι στα καλύτερά του, με λίγα λόγια. Στα καλύτερά του, με λίγα λόγια. Και ξέρει ότι άμα βγει η επόμενη μεταγραφή, το μόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να τη διαχειριστεί. Γιατί θα είναι καλός παίχτης, εγώ στο λέω, και θα πρέπει να τη διαχειριστεί μηδιακά αυτό. Δηλαδή είναι ο πιο άνετος ρεπόρτερ Κέτσε, που ξέρω εγώ εδώ και 25 χρόνια.
0: Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διακοπές ένα μήνα.
1: Ναι, ρε.
0: Ένα μήνα.
1: Ναι. Αλλά να ξέρεις, μου είπε χθες, ότι λέει στην εκπομπή σας, ακόμα και στην άδειά μου, θα βγαίνω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι.
0: Για βλάντα.
1: Μπράβο. Τι κάνετε, κύριε Κώστα Μάς, καλημέρα σας.
2: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα για μένα. Τι γίνεται.
1: Καλά φίλε μου, μια χαρά. Τι είδες ρε φίλε.
2: Είμαστε χαρούμενοι. Άρχισε το Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Και όχι μόνο.
1: Εγώ, επειδή θέλω να είμαι τίμιος, άρχισε το Μουντιάλ και με τη Γαλλία που βάλε το Εμπαπέ.
2: Αυτό πήγα να πω.
1: Έχει Αγγλία σήμερα, έχει Πορτογαλία σήμερα.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Δύο γκολ ο Εμπαπέ.
1: Τρία κοντός. Άστο Χάλαντ με το Σάιμπορκ. Τώρα άστο με το Σάιμπορκ. Δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει, παιδί μου είναι. Όμω πρέπει να κάνουμε και ένα άνοιγμα προ την νεολαία, ρε φίλε.
0: Επειδή μιλήσαμε Παναθηναϊκό και πάω για κλήρωση για να πάω στη Σάκη, γιατί εσεί θα ξεσαλώσετε. Δεν θα πείτε τίποτα για την νέα και μετά θα έρχονται τα μηνύματα και θα λένε
2: εκεί.
0: Βγάλατε τον Τζετζόγλου και μιλάτε για τον Μπέση και τα λοιπά. Λοιπόν, σα επαναφέρω στην τάξη. Η κλήρωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Άκη σήμερα.
2: Πολύ
0: μεγάλο ενδιαφέρον. Η Champions League. Και είναι η μόνη κλήρωση που έχει ενδιαφέρον, γιατί επειδή η ΑΕΚ παίζει τα play-off, πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να επιφυληθεί. Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό για να είναι στους ισχυρούς.
1: Okay.
0: Έναν, μια ισχυρή ομάδα.
2: Αλλά... Και ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να έρθει μόνο τώρα, έτσι.
0: Σωστά. Δεν μπορεί να έρθει στον τρίτο προκριματικό, γιατί εκεί η ΑΕΚ θα έχει γίνει κλήρωση και θα έχει διαλέξει ζευγάρι. Άρα ο αποκλεισμός πρέπει να έρθει τώρα. Λοιπόν, η ισχυρή για την ΑΕΚ, ο ένας από τους τέσσερις τέλος πάντων που θέλει να αποκλειστεί είναι Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Ένας από αυτούς τέσσερις θέλει να αποκλειστεί, που θα μπουν στην κλήρωση. Λοιπόν, εγώ λέω...
2: Και είναι αξιολογότατη, Μιχάλη, όπως φαντάζομαι θα πεις τώρα, είναι αξιολογότατη η αντίπαλη.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή είναι πρωταθλήτρια Σουηδίας, πρωταθλήτρια Δανίας, που έχουν και το καλό του ρυθμό.
0: Οι δύσκολες για τον Αστέρα και τη Λεχ, γιατί χωρίζονται σε γκρουπ, είναι η Άρχους, πρωταθλήτρια Δανίας, και η Μιάλμπη, πρωταθλήτρια Σουηδίας. Και οι δύσκολες, εγώ λέω ακόμα καλύτερα εδώ, για την Δύναμο Ζάγκρεπ και την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εγώ λέω καλύτερα να στοχεύσουμε Σλόβαν Μπρατισλάβας, είναι η Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και η Έτο Γκιόρ, πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Ναι. Εγώ λέω και η Τούν και η Έτο μπορούν να αποκλείσουν τη Σλόβαν.
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι
0: και η Καϊράτ είναι. Και η Καϊράτ είναι, έτσι, που ήταν πέρυσι στη Λεκφέις. Η υποψήφια αντίπαλος της...
1: Ανισχυρή.
0: Τη Σλόβαν, της Δυναμό.
2: Και οι τέσσερις πάντως δεν θα έχουν εύκολο έργο. Δηλαδή το σκέφτομαι αν ήταν η ΑΕΚ στη θέση τους.
0: Σωστά.
2: Όλες οι κληρώσεις θα ήταν αρκετά περίπλοκες, τέλος πάντων, το πω έτσι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά του ισχυρός ανίσχυρος στο play-off, έτσι.
0: Τεράστια.
2: Ναι. Όταν φτάσει στα play-off θα είναι πραγματικά η διαφορά, θα είναι μεγάλη. Περιμένουμε τώρα την κλήρωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και όπως είπε και ο Μιχάλης, νομίζω ότι η Σλόβαν Μπρατισλάβαν είναι ο πρώτος στόχος, να το πούμε έτσι. Να το πούμε.
0: Η οποία παρεμπιπτόντως με γιάγια του ρε προπονητή, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, γιατί...
1: Καταστρόφα.
0: Ξεκινάει την καριέρα του ως προπονητής από εκεί.
1: Καταστρόφα.
0: Big καταστρόφα.
1: Big καταστρόφα.
0: Big καταστρόφα.
2: Και περιμένουμε μόνο έναν αποκλεισμό, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Βέβαια, αν δεν είχε γίνει η σφαγή στο πρωτάθλημα Σκωτίας της Χάρτς και είχε πάρει το πρωτάθλημα...
1: Δεν θα περιμέναμε κανέναν.
2: Δεν θα περιμέναμε κανέναν, αλλά εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Η παράκα του Μάνου Κασοτάκη Στο πρωτάθλημα χτύπησε πάλι. Ναι.
2: Ωραία. Και έκανε έξαλλο και το Μάκη Διώγο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Μάκης Διώγος είναι έξαλλο σχεδόν κάθε μέρα.
2: Ακριβώς, γεννήθηκε έξαλλο. Οπότε.
1: Άλλωστε είναι νιάτο, είναι νιάτο, άρα είναι και οργισμένος.
0: Ναι.
2: Και αυτό παίζει.
1: Ακριβώς.
2: Περιμένουμε λοιπόν αυτό. Τώρα ξεκινάει από αύριο η περιοδία, να το πούμε έτσι, του τροπαίου στην, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Έχουμε πει ότι θα είναι και Κωνσταντινούπολη, θα είναι και Κύπρο. Πρώτος σταθμός η Καλαμάτα. Πρώτος σταθμός η Καλαμάτα αύριο. Και να πω στους φίλους από την Καλαμάτα και σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ, σε όλη την Ελλάδα, ότι δεν θα είναι μόνο το τρόπο, θα υπάρχουν και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις για όσους δώσουν εκεί το παρόν. Οπότε σπεύσατε που λέει και ο Γιώργος Νικολάου. Στα δελτία τύπου της ΚΑΕΑΕΚ. Αυτά παιδιά, τώρα στα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρουμε.
0: Περιμένουμε τον ψηλό.
1: Το στο πέρα.
0: Όχι, τον ψηλό χαφ.
1: Τον ψηλό χαφ.
2: Τέλος πάντων. Η ψηλή στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη, είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή και με ένα 82 είσαι ψηλός.
0: Καλά, για μένα συζητείτε η θεώρα τους.
2: Όχι, γενικά ρε παιδί μου.
1: Το 1,82 και το λες όμως.
0: Τι να πει, 1,83 λέει 1,82.
2: Όπως το περιγράφει ο Μιχάλης, εντάξει, δεν θα πάρουμε και τον, ξέρω εγώ, τον Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ για κεντρικό χαφ. Οκ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ούτε εγώ είπα αυτό.
2: Θα το δούμε. Ας μην μπαίνουμε σε εικασίες, γιατί μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι η ΑΕΚ ότι θα κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές που θέλει εκεί και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει μετά. Επίσης, το σίγουρο είναι ότι και στην περίπτωση του Γιώβης και στην περίπτωση του Πίλιου, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει ανανέωση συμβολέων το πιθανότερο την επόμενη εβδομάδα. Η προετοιμασία της ΑΕΚ αργεί ακόμη. Έτσι, δηλαδή άκουγα σήμερα ότι μαζεύεται ο Παναθηναϊκός για εξετάσεις. Αυτά στην ΑΕΚ θα γίνουν 4-5 του μήνα, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ακόμα 3 εβδομάδες
2: σχεδόν. Ναι, ναι, είναι η αναχώρηση για Ολλανδία. Αυτά παιδιά, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Είμαστε χαρούμενοι για την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
2: Εντυπωσιακό ξεκίνημα, βέβαια απ' την άλλη είναι μια ομάδα που πρέπει να υποφέρει για να κερδίσει κάτι, οπότε παραξεκίνησε καλά, αλλά εντάξει, ήταν κάτι που έμεινε στην ιστορία. Τώρα πολλοί έλεγαν ότι ο Μέση ίσως είναι αλλαγή πολυτελείας, ξέρω εγώ. Υπήρχαν τέτοια άρθρα και έγκριτων συναδέλφων στο εξωτερικό και τελικά είδαμε να κάνει το πρώτο του χατρίκ σε Μουντιάλ, ας πούμε, 39 χρονών. Είναι απίστευτο.
1: Εγώ σε καλημερίζω με ένα μήνυμα από τον φίλο τον Άγγελο, ο οποίος λέει κανονικά, λέει ευχάριστη εκπλήξη και δώρα πρέπει να σε κάνουν καλαματιάνη.
2: Σωστός ο Άγγελος. Λοιπόν, μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή δωρών, αλλά δεν ξέρω μετά πού θα πάει το τρόπαιο μετά. Πώς θα είναι το ταξίδι που θα ακολουθεί.
1: Πάμε και βλέπουμε είναι η απάντηση.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε και βλέπουμε. Ωραία. Έλα, καλημέρα φίλε. Καλημέρα.
2: Έγινε, παιδιά.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κατάω τον 82 εγώ. Θα ψάχνω να ξέρεις μήνως τελείωσε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα ψάξω. Γιατί ήταν 82, δεν είναι 82. Δεν είναι 82, είναι 83, 84. Δεν είναι 85, δεν είναι 80. Είναι 82.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατά άλλους ένα 83. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο με προσφορά χωρίς κατάθεση 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης.
11: Ναι.
10: Ο πυροσβέστης της εκπομπής.
11: Αεκάρα.
10: Αεκάρα, ναι. Έβαλε το 1.82-1.83 στο ChatGPT Half, κεντρικός Half. Και έχει στείλει σωρία ονομάτων. Σωρία ονομάτων. Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως, Μητσό. Δηλαδή, με αγάπη στο λέω, δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Λοιπόν, αμυντική με ύψος 1.82-1.83. Θα μπορούσε να
11: είναι αμυντική Half.
10: Half, ναι. Ναι. Γκασαμά μέσα, τέλος πάντων, και το καθεξής. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος που στέλνει τον Καουάν Μπάρος είναι 1.82 είναι.
11: Ναι.
10: Από τη Βραζιλία.
11: Ναι.
10: Τυχαία, ο Τριάτης είναι 1.83. Ο Ουνάι είναι 1.82.
11: Ναι.
10: Σε αυτό το μπόι δηλαδή βρίσκουμε πολλούς.
11: Ναι.
10: Πάρα πολλούς. Έτσι. Είναι ένα μπόι, είναι σαν το 42 νούμερο παπούτσι, 43.
11: Ναι.
10: Καταλαβαίνεις, βρίσκουμε
11: ναι.
10: αρκετούς
11: ναι.
10: σε αυτό το.
11: Δεν είναι 95.
10: Δεν είναι 95, ούτε
11: δεν
10: ένα 78. Ούτε ένα 74.
11: Ναι.
10: Καταλαβαίνεις.
11: Ναι.
10: Ναι. Είναι ένα νούμερο που βγαίνει. Που βγαίνει. Σήμερα έχει ωραία παιχνίδια, έτσι. Έχει
11: Πορτουγκάλ Κονγκό.
10: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
11: Ναι.
10: Πάρα πολύ ωραίο μάτς.
11: Αγγλία Κροατία.
10: Με νεύρα Κριστιανό, σίγουρα. Στο
11: ναι.
10: Πορτουγκάλ Κονγκό.
11: Ναι.
10: Είτε γιατί δεν θα βάζει γκολ να πλησιάσει, είτε γιατί θα τον κάνει αλλαγή ο προπονητής.
11: Ναι.
10: Είτε γιατί πολλά.
11: Μερικά μας παιδιά να παίζουν βασική. Σίγουρα, ας πούμε, θα είναι βασικός ο
10: Σαμί.
11: Μουτουσαμί,
10: Μπακαμπού.
11: Το ατρομή του. Εκεί μπορεί να είναι και ο Γουισά. Θα
10: ο
11: δούμε.
10: Μπακαμπού παίζει.
11: Ο Γουισά της Νιουκάστρο.
10: Δηλαδή στο νοκάουτ με την, στο νοκάουτ με την Τζαμαϊκά.
11: Ναι, νομίζω ήταν απαθίας ο.
10: Δεν έπαιξε ο Γουισά. Okay.
11: Έχει επίσης Κακουτά Λάρισας. Έχει τον Στόπερ της Λάρισας, τον Μπατουμπισικά.
10: Ναι.
11: Έχει πρώην Ολυμπιακού, Μαζουακού.
10: Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα το Κοκκό, δεν είναι κακή ομάδα.
11: Ναι. Έχει τον πρώην της Λαμίας και της, που άλλο είχε πάει το Τσιμπόλα. Θυμάσαι.
10: Α, ναι, ναι, Τσιμπόλα, βέβαια. Τσιμπόλα. Κάρτες θα παίξουμε.
11: Ναι. Δεν παίζει βέβαια βασικός.
10: Α.
11: Ναι, βασικός έχει πολύ καλά χαφ. Κεντρικά εκτός από το Μουτουσαμί. Έχει τον Σαντίκη τη Σάντερλαντ. Και τον. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αστέρι του, υπό την έννοια όχι της αναγνωρισιμότητας, χρηματιστηριακής αξίας, ο Μουκάου. Ένα παιδί που τάσπασε με τη Λίλ, 21 ετών και η Λίλ λέει ότι τον πουλάει 40-50 εκατομμύρια ευρώ.
10: Έχει και το Μπουαντί η Λίλ, έχει αυτόν η Λίλ.
11: Ναι, ναι.
10: Δεν πήγε καλά όμως το πρωτάθλημα, πήγε.
11: Τι πήγε, κατέβηκε τροδέρτη, όχι.
10: Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
11: Ναι. No.
10: Αγγλία-Κροατία μετά.
11: Αγγλία-Κροατία.
10: Είναι το δεύτερο μάτς που έχουμε στείλει να το δει άνθρωπο.
11: Ναι.
10: Με το διαγωνισμό μας, το πρώτο μας δώρο.
11: Ναι, ναι.
10: Έτσι.
11: Ναι.
10: Το δεύτερο μάτς.
11: Σε ματσάρες, έτσι, Ολλανδία, Ιαπωνία και.
10: Μέχρι στιγμής το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ.
11: Ναι, και Αγγλία-Κροατία.
10: Και Αγγλία-Κροατία.
11: Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι.
10: Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, ναι.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, και είναι η μέρα του Χριστού.
11: Ναι.
10: Αγγλία-Κροατία.
11: Αγγλία-Κροατία.
10: Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
12: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, μια χαρά.
11: Καλά, καλά.
10: Εσείς είστε έτοιμοι, έχετε κάνει τα.
12: Τα βουντού.
13: Όχι τα βουντού, ρε παιδί. Τι συνήθειες που ακολουθούν όλοι οι γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι την ημέρα που παίζει η ομάδα μπάλα, ας πούμε.
12: Κοίτα, θα σου πω. Εγώ επειδή δεν πιστεύω ότι η Αγγλία θα πάει μακριά, είμαι πολύ άνετος.
13: Okay.
14: Όταν λες δεν θα πάει μακριά.
12: Δε, ότι δεν θα πάει μακριά, εγώ πιστεύω δεν θα πάει πάνω από τα πρωινή τελικά.
14: Ναι.
12: Τα πρωινή τελικά κάπου θα σταματήσει. Okay. Έτσι πιστεύω από την αρχή. Να σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι με τον Τούχελ που είναι ένα μεγάλο asset στον πάγκο, κακά τα ψέματα, δηλαδή με Τούχελ έναν από τους δύο προηγούμενους τελικούς, ειδικά το τελικό με την Ιταλία, τον είχε κερδίσει. Απ' την άλλη ο Southgate της έδωσε μια οντότητα που δεν την είχε τώρα, για να μην είμαστε και άδικοι μαζί του, έτσι. Την έκανε ομάδα πραγματικά πρωταγωνίστρια, άσχετο αν έχασε τους τελικούς που πήγε. Ο Τούχελ, αυτό που μου αρέσει αυτή τη στιγμή είναι ότι τους έχει περάσει στο μυαλό, αυτό έγραψε και στο England 365, το πρωί σαν κομμάτι, τους έχει πει παιδιά, ξέρετε κάτι, προπόνηση σε κάθε προπόνηση στα πέναλτι. Γιατί αν δεν κάνεις δύο προκρίσεις κάποια στιγμή στα πέναλτι, τίτλο δεν παίρνει σε μεγάλη διοργάνωση. Οι Άγγλοι αυτό το διώχναν από το μυαλό τους. Ο Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, που πήγε την Αγγλία στην τετράδα το 90, ήταν ο μόνος προπονητής μετά τον Σερ Αλεξ Φέργκσον που πήγε την Αγγλία, μέχρι να έρθει ο Σάουθγκεϊτ σε μια τετράδα μεγάλης διοργάνωσης. Έλεγε στη βιογραφία του ότι ενώ όλοι το συζητάγαμε ότι θα χρειαστούμε κάποια στιγμή πέναλτι, με το που το σκεφτόμασταν, λέγαμε break a leg, αυτό το φτου-φτου που λέμε
13: με χτύπα
12: ξύλο. Το διώχναμε λέει από το μυαλό μας σαν προοπτική που να μην συμβεί. Έλα όμως λέει που συνέβη στον ημιτελικό με τη Γερμανία και δεν ήμασταν έτοιμοι. Θέλω να πω ότι ο Τούχελ, επειδή είναι και Γερμανός, επειδή είναι και πραγματιστής, σου λέει μάγκες, ελάτε εδώ. Ο Southgate είχε βελτιώσει την κατάσταση της Αγγλίας πάντως, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δώσουμε και αυτό το credit. Mm-hmm. Πέναλτι με την Κολομβία που πέρασε η Αγγλία.
13: Βέβαια έχασε δύο προκρίσεις πέναλτι και πέρασε και προπονητής, έτσι.
12: Ναι, οκ. Okay, αλλά πέρασε και την Ελβετία στο προηγούμενο
13: γύρο. Σωστό.
12: Στη διαδικασία του. Πέντε πέναλτι στα πέντε Άγγλοι. Δεν ξέρω πότε θα ξανασυμβεί. Έχασε όμως την πιο κρίσιμη διαδικασία πέναλτι της καριέρας του ως προπονητή και είχε χάσει βέβαια και το πέναλτι το περίφημο στο 96 στο Euro στον ημιτελικό παίκτης, αλλά ο τελικός Αγγλία-Ιταλία είναι μια ανοιχτή πληγή για τους Άγγλους, γιατί ήταν ένα Euro που ήταν και καλή, ήταν στο γήπεδό τους, ήταν καλύτερη από τους Ιταλούς στο τελικό εκείνο μέχρι το 60 και μετά οπισθοχώρησε κακώς και το έχασε τα πέναλτι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι την Κροατία θα την κερδίσει η Αγγλία. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Είναι καλύτερη ομάδα, τρέχει. Είναι πάντα σημαντικός ο προπονητής στο πάγκο, όχι ότι της Κροατίας δεν είναι, αλλά η Κροατία δεν θα έχει κάνει τις επιτυχίες που έχει κάνει. Αλλά θεωρώ ότι η Κροατία είναι ένα τουρνουά πιο μετά από αυτό που μπορούσε πια να ξεπεράσει τον εαυτό της. Δηλαδή έχει παίκτες που είναι κλειδιά, αλλά μεγάλης ηλικίας για τη ζέστη του Ντάλλας. Το Ντάλλας, να πω, επειδή έχω ζήσει ένα μάτσο Ντάλλας, Βραζιλία-Ολλανδία, το περίφημο 3-2, ο πανηγυρισμός του Μπεμπέτο με το μωρό, με το Ρωμάριο. Ναι. Το 94.
13: Ήταν και το καλύτερο μάτσο του τουρνουά εκείνο.
12: Μακράν,
13: ναι, ναι.
12: Και οι Ολλανδοί.
14: Μην ήταν και το μόνο καλό.
13: Το μόνο καλό, αυτό είναι.
12: Οι Ολλανδοί, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι Ολλανδοί ξαναμπήκαν στο μάτσο με τα μακρινά σουτ απέναντι στη ζώνη άμυνας. Πολύ καλή ζώνη που έπαιζαν οι Βραζιλιάνοι εκείνη την εποχή.
13: Ντούγκα.
12: Ήταν η πρώτη φορά που η Βραζιλία άλλαξε το DNA της. Θα παίξω αμυντικά και όπου βρω χώρο χτυπάω. Γι' αυτό και το πήρε μετά από 24 χρόνια τότε, έτσι, mm-hmm. μετά το 70. Θέλω να πω λοιπόν ότι τον Ντάλλας, όρθιοι καθόμασταν και βλέπαμε το μάτς κάτω για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί το γήπεδο είναι και λίγο περίεργο, και σου ερχόταν σκοτωδίνη. Δεν μπορούσες μετά το μάτς να περπατήσεις από την εξάντληση. Σκέψου αυτούς που παίζουν μέσα. Αυτό είναι θέμα.
13: Βέβαια στον Ντάλλας το κλείνουν το γήπεδο.
12: Άμα το κλείνουν και βάλουν air-condition,
13: το κλείνουν το, ναι. Δηλαδή άκουγα και το Γιάννη που έκανε το πρώτο μάτς στο Ολλανδία.
12: Τότε δεν υπήρχε. Ναι. Τότε η γήπεδο ήταν ανοιχτό. Mm-hmm. Φάγανε ήλιο όλοι και ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Άστα. Θέλω να σου πω για τα χθεσινοβραδινά, γιατί τώρα σήμερα θα δούμε την απάντηση της Πορτογαλίας απέναντι στο Κονγκό, που από ό,τι βλέπω ο Ρονάλντο, και δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι στην ενδεκάδα, να το βάλει πάγκο δηλαδή, θα τους φάει ζωντανούς, του Μαρτίνεθ και τους υπόλοιπους.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Θα προσπαθήσει να απαντήσει, ξέρεις, πρώτα ο ίδιος απέναντι στο Μέση και μετά ως ομάδα. Αυτό ή θα βοηθήσει την Πορτογαλία
13: ή
12: θα την βουλιάξει. Ναι, ναι. Ο Κατσουράνης σε ένα σετάκι, αυτό που κάναμε για τα Trace and Chase της Πανίνη με το πάμε στοίχημα, mm-hmm. Είχε πει ότι δεν θα βγει τον όμιλο Πορτογαλία αν επιμείνει Ρονάλντο, Ρονάλντο, Ρονάλντο. Είναι και αυτό τραβηγμένο σαν. Αλλά κάτσε να το δούμε, έτσι.
13: Ναι, να το δούμε. Γιατί και για το Μέση λέγαμε ότι μπορεί να είναι και ένα ζήτημα για την Αργεντινή και βάζει
12: ναι, αλλά χθε ο Μέση και ήταν και ωραία τα δύο. Τα δύο στα τρία ήταν και πολύ ωραία.
13: Βέβαια.
12: Αυτό θέλω να πω, να τα βάλω και μ' άρεσε. Δεν έχω δει όλο το παιχνίδι, εννοείται, αλλά μ' άρεσε όλη αυτή η νοοτροπία της Νορβηγίας και πίσω όταν στις 5 επαφές μέσα στην περιοχή ο άλλος κάνει 2 γκολ. Πόσοι έχουν αυτή τη λύση, όπως έχει το Χάλαντ. Δηλαδή 5 επαφές στην περιοχή, 2 γκολ, παιδιά, είναι επικό έτσι σε μεγάλη διοργάνωση. Ναι, ναι.
14: Το επόμενο είναι Γαλλία-Νορβηγία.
12: Ναι, ωραίο.
14: Μην έρθει και 4-2-4-3 αυτό.
12: Έτσι όπως παίζει η Νορβηγία. Πέσαμε μέσα όσοι βλέπαμε Γαλλία και over, αλλά όχι με τον τρόπο τελικά
13: όχι,
12: που
13: ήρθε.
12: Θέλω να σου πω ότι στο ημίχρονο έλεγα πάει εντάξει.
13: Όχι, ναι, το είπα Αλέξης, τσάμπα λεφτά, τσάμπα λεφτά, όσοι το ήρθαν
12: ναι,
13: να το
12: και μπορούσε να προηγηθεί σε Νεγάλη στο πρώτο ημίχρονο.
13: Σωστό.
12: Μετά όμως από την ώρα που προηγήθηκε η Γαλλία έλεγε δεν υπάρχει δεύτερο αποτέλεσμα στο μάτς.
13: Αυτή η Γαλλία, τώρα να σου πω κάτι, ξαφνικά βάζουν τον Ολίσια κεντρικό χαφ, δηλαδή έρχεται από θέση δεξιού εξτρέμ, παίζει κεντρικό χαφ και δουλεύει μια χαρά η ομάδα. Αφήστε μας να ησυχάσουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Αφήστε μας να ησυχάσουμε. Έχει γίνει ο Κουντέ, εξτρέμει χθες το κόρνερ του.
12: Αυτό είναι η δύναμη των Γάλλων, είναι αυτή που νομίζω θα την δούμε και από τους Ισπανούς όταν τους δούμε να παίξουν σε πιο νορμάλες συνθήκες από αυτές που παίξαν. Εμένα δεν με ξεγελάει το 0-0, το Καμποβέρδε. Εκεί όμως θα πω κάτι που, επειδή λέμε για τους σέντερφορ που έχουν οι Άγγλοι, έτσι και οι Άγγλοι έχουν τον Γκέιν, μισή φάση, θα τη κάνει γκολ. Ο Εμπαπέ, μισή φάση, θα τη κάνει γκολ. Ο Χάλαντ, το είδαμε χθες. Ο Γιαρθάμπαλ, για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν στατιστικά από το 1966, δεν ακούμπησε την μπάλα σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου ο σέντερ φορ μιας ομάδας στα πρώτα 30 λεπτά. Όχι στην περιοχή,
13: δεν ακούμπησε
12: την μπάλα. Mm. Δεν ακούμπησα την μπάλα ο σέντερ φορ της Εθνικής Ισπανίας, σημαίνει sorry, πρέπει να ξεπεράσουν όλοι οι υπόλοιποι τον εαυτό τους.
13: Έτσι.
12: Και το 2010 οι υπόλοιποι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, δεν σκόραρε κατά ανάγκη, ούτε ο Βίγια ούτε ο Τόρες που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση.
13: Εντάξει, δεν ήταν ο Βίγια ο Αρθάμπαλ όμως.
12: Ακόμα και ο Τόρες τραυματισμένος ήταν ανώτερος.
13: Πολύ καλύτερος. Ναι.
12: Αυτό είναι θέμα για την Ισπανία. Λοιπόν,
13: Χριστό, μην φύγεις.
12: Ναι.
13: Να δώσουμε μια τηλεόραση. Ελάξ, κρολάρο, μου λες stop,
12: Τώρα.
13: Λοιπόν. Νίκος Τσάκος. Καλημέρα TV, Νίκος Τσάκος. Νίκος Τσάκος, λοιπόν, το έχει στείλει το. Πώς το λένε εδώ πέρα το. Το μήνυμά του στο Viber. Είναι ο κύριος ο οποίος θα ειδοποιηθεί από την Αφροδίτη μας για το πώς θα παραλάβει την τηλεόραση. Ευχαριστούμε, κύριε.
14: Γεια σας.
13: Καλημέρα σας.
12: Φιλάκια, Μιχάλη, μου.
13: Ναι, αρχέ. Έχεις δουλειές. Ναι. Θέλω 3 stop για να δώσουμε βιβλία της MVP Publication. Πάμε.
15: Stop.
13: Γιώργος Βανιώτης τελειώνει σε 0-0-6, κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή. Πάμε, δεύτερο stop.
15: Stop.
13: Χρήστος Μπεσίρης τελειώνει σε 2.57, κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία, το μελόδραμα, τελειώνει σε 2.57, είπαμε το τηλέφωνο του, έτσι, πάμε. Τρίτο.
15: Το.
13: Σταύρος Αλεβιζάκος, κερδίζει το βιβλίο για το Μουντιάλ, τελειώνει σε 5.73. Και πάμε για τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print.
15: Το.
13: Νίκος Φουρλόπουλος, τελειώνει σε 7.60. Δεύτερο.
15: Το.
13: Γυναίκα πέτυχες, φίλε. Ταξιαρχούλα Καλαϊτζή, τελειώνει σε 9.68. Πάμε και ένα τρίτο.
15: Stop.
13: Κωνσταντίνος Νικολάου, τελειώνει σε 203. Λοιπόν, οι κύριοι που άκουσαν και η κυρία που άκουσε το όνομά της για την Animal Print, μπαίνει στο Facebook, διαλέγει στάμπα, Facebook της Animal Print, έτσι. Διαλέγει στάμπα, επικοινωνεί μέσω Facebook με την εταιρεία, θα έχει τα στοιχεία της φυσικά η εταιρεία, η Animal Print και το Δημήτρη. Διαλέγει στάμπα, διαλέγει μέγεθος και παραλαμβάνει για όλους τους ακροατές του BWinSport FM ειδικές τιμές. Κλείνετε το μάτι και λέτε BWinSport FM. Να φύγουμε.
14: Χαίρετε.
13: Γεια σας.
14: Καλημέρα σας.
16: Πάτρασπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
20: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
21: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
20: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
21: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
23: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
24: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
23: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
25: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
26: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
27: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
28: Πάντα σαν καινούργιες.
26: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
29: Βραβιά νικητών 2026.
30: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Sport FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, δεν άργησα. Λίγο άγιο καφενείο. Και είμαστε παρόντες. 14 λεπτά τις 12, 17η μέρα του Ιουνίου του 2026. Ο Νέαρχος Χειραζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος στην παραγωγή και στην οργάνωση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο κύριος Πάντσος θα παίξει παράλληλα και στάνει κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova, η οποία θέλει να σε στείλει μαζί με την Viasat, για την ακρίβεια με το κανάλι Viasat Epic Drama, στο Παρίσι, με αφορμή τις γαλλικές συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ», «Η Μον Μάρτι», διοργανώνεται ένας διαγωνισμός για έναν τυχερό στο τέλος, που θα κερδίσει αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Είμαστε εν μέσω Μουντιάλ. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα, η πρώτη αγωνιστική. Με τα παιχνίδια βέβαια που έτσι ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω. Είναι προφανώς το παιχνίδι των Άγγλων που μπαίνουν στο χώρο. Στις 11 παίζουν με την Κροατία σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Και το παιχνίδι βέβαια θα προηγηθεί το είσοδος της αυτού μεγαλειώτης του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος παίζει με την Πορτογαλία του κόντρα στη Δημοκρατία του Κονγκό. Μόλις δούμε και αυτούς, θα τους έχουμε δει όλους, όλους μια φορά. Δεν σημαίνει και πολλά. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη φάση των ομίλων έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι μικρή σημασία μπορεί να έχει για την συνέχεια. Ας πούμε, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή που τελικά το κατέκτησε είχε ξεκινήσει με ήττα και μάλιστα από τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη όμως συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε κάνουν να τρίβεις τα μάτια σου, τα ξενυχτισμένα μάτια σου, αν έχεις κάθεσει να δεις τα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα αυτό που κάνει ο Μέση χθες βράδυ. Είναι από τα απίθανα. Είναι, πραγματικά είμαστε σε καταστάσεις που είναι απίθανο, πιστεύω, να επαναληφθούν. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης να βάλει 3 γκολ στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ και να είναι 39 και 40 και 41 χρονών. Δεν αποκλείει τίποτα. Όσο περνάνε τα χρόνια, η καριέρα των ποδοσφαιριστών μεγαλώνει, η υποστήριξή τους είναι καλύτερη, η προπόνησή τους είναι καλύτερη, όλα είναι καλύτερα, άρα μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος να βάλει και αυτός 3 γκολ κάποτε σε ένα παγκόσμιο κύπελο στην πρεμιέρα του, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός να είναι κάποιος που στην προηγούμενη διοργάνωση το έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο και που συνεχίζει να παίζει με την ίδια όρεξη που το έκανε ο Λίο Μέση χθες βράδυ, αφήνοντας τον κόσμο άφωνο. Εχθές ήταν η βραδιά των αστεριών κατά κάποιο τρόπο, διότι πριν του ο Μέση είχε κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη ο Μπαπέ, ένας άλλος αναμενόμενος, μια άλλη μεγάλη φίρμα, ένας άλλος που κατά κάποιο τρόπο, όσο και να ακούγεται παράξενο, θέλει να σώσει τη χρονιά του κερδίζοντας το παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν κέρδισε τίποτα άλλο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί προκάλεσε και συζητήσεις με την παρουσία του εκεί πέρα, με την παρουσία του αλλά όχι με την προσφορά του, γιατί ο Εμπαπέ, θυμίζω, ήταν πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, δηλαδή αυτό στη δουλειά του σε γενικές γραμμές την έκανε. Δεν αρκούσε η δουλειά του, αλλά δεν φταίει απαραίτητα αυτός γι' αυτό. Τώρα όμως μοιάζει να θέλει και αυτός έναν παγκόσμιο τίτλο για να σώσει μια χρονιά απίθανα πράγματα. Και αυτός έδωσε κατά κάποιο τρόπο το δικό του σοου, όπως το ίδιο έκανε και ο Χάλαντ, ο οποίος με την Νορβηγία θύμισε, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους center forward στον κόσμο, ίσως και ο καλύτερος, ο ατόφιος, καθαρός, κλασικός, παλιάς κοπής center forward, αυτός είναι. Ο τύπος ο οποίος μπορεί να μετατρέψει σε assist μια σιρτή πάσα, ένα γύρισμα ας πούμε, περίπου στα τυφλά, μέσα στη μικρή περιοχή, ήρθε εκεί με όλη την ορμή και μπήκε στα δίχτυα. Και μπορεί βέβαια να τιμωρήσει και ένα λάθος όπως αυτό που έκανε το μαθηματικά στο Ιράκ, κοιτάζοντάς τον και λέγοντάς του, φίλε, με εμένα μην παίζεις. βραδιά αστεριών, αλλά αυτή τη βραδιά των αστεριών, αυτό το αστέρι του Μέση είναι πάντα κάτι το απίστευτο, ας πούμε, κάτι το φοβερό. Δηλαδή, ο τύπος, δεν ξέρω το καταλάβατε, αλλά χτες βράδυ έκανε ένα παιχνίδι που δεν είχε κάνει στο Κατάρ όταν κέρδισε περίπου μόνος του το παγκόσμιο κύπελο. Ωραία, πράγματα το πρωί, χαράματα. Είχαμε και το Αυστρία-Ιορδανία, το οποίο δεν το είδα. Δεν άντεξα. Ξύπνησα στο πέναλτι γκολ των Αυστριακών στο 3-1 στο τέλος, το γκολ του Αρναούτοβιτς. Οι Αυστριακοί κέρδισαν την Ιορδανία, όχι εύκολα, από ό,τι κατάλαβα, ρίχνοντας μια ματιά μετά στα στιγμιότυπα. Κάτι κόρνερ χτύπησαν καλά. Πέτυχαν δύο γκολ, το ένα δεν μέτρησε, το άλλο μέτρησε. Με αυτό πήραν το προβάδισμα και με αυτό κερδίσανε. Αλλά θα τους δω και θα σας πω. Είναι μια ομάδα την οποία την εκτιμώ την Αυστρία. Είναι ένα καλό παράδειγμα για την εθνική Ελλάδος η Αυστρία. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σοβαρεύτηκε, δούλεψε, έκανε τα σωστά, έτσι, για να επιστρέψει. Έλειπε πάρα πολύ καιρό από τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Τα κατάφερε στο Πανευρωπαϊκό, που ήταν και έπαιξε και αξιοπρόσεκτο ποδόσφαιρο. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Πάμε στον κύριο Νέαρχο και θα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα.

0: Στους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έρθει ο Γιώργος Τσανάκας να μας πει κάτι που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, νομίζω τώρα. Στο μεταξύ, εγώ θυμίζω τις δυνατότητες επικοινωνίας εδώ μαζί μας. 2-10-95-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι Αφροδίτη, εκεί μην την τρελάνετε. Αν θέλετε κάτι και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Διαφορετικά, στείλε μας κανένα μήνυμα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένα πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ πάντα όταν έρχομαι. Ένα κλικ στον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Όλα αυτά αρκούν για να ανοίξει μια σελίδα που σας επιτρέπει και να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους δίνουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για διαμόρφωση της εκπομπής. Έχουμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Απλά να ενημερώσουμε για την ώρα άφιξης του Παύλο Μαφαίο. Θα φτάσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος 7:20. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά το Φορτούνι. Τρίτη, γιατί υπάρχει και ο Στουρνάρας. Τρίτη από τις πολλές, νομίζω, που θα γίνουν σε διψήφιο ρυθμό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Για τον Ολυμπιακό. Έρχεται να περάσει τα ιατρικά. Όλα καλά θα είναι, εντάξει, ασφαλώς. Να υπογράψει συμβόλαιο. 3-1, θυμίζω. Και η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Μαγιόρκα. 2,7. Νομίζω με τα μπόνους θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Για τον πρώτο από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο 29χρονος ο Μαφαίο από την Αργεντινή, με ρίζες από την Ισπανία, έχει και διαβατήριο, οπότε δεν βγαίνει και θέση ξένου. Κάτι καλό, γιατί ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός με αυτό το θέμα την περασμένη σεζόν. Οπότε 7:20 τον περιμένουμε στη χώρα μας για να τελειώσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Έγινε. Τα τελευταία μάτια του Μέση, για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο, λέει, απλώς δεν χάνονται. Και ας μην κάνει τίποτα στο φινάλε Αργεντινή, δεν έχει σημασία. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Δεν έχει το όνομά σου, αλλά έχεις δίκιο. Αυτά τα μάτια του Μέση δεν χάνονται πραγματικά. Και ειδικά αν είναι σε αυτή την κατάσταση που τον είδαμε χθες βράδυ, όπου

τρία γκολ. Μπορούσε να βάλει έξι για πλάκα. Δεν ήταν στα σούπερ του ο Ζιντάν, γιος του Ζιζού, που ήταν στην εστία. Αλλά δεν έχει να κάνει. Η ενέργειά του, η όρεξη του, η διάθεσή του να σε εντυπωσιάσει, ας πούμε, ακόμα στα 40 του χρόνια, μετά από τόσα πράγματα που έχει κάνει, είναι κάτι μοναδικό. Στα highlights, λέει, φάνηκε ότι 4-1 Σερβιές είναι κάπως μαγική εικόνα. Να μην εμπιστεύεις τα highlights, φίλε μου, να βλέπεις τα παιχνίδια. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι πολύ αργά, πιθανόν το δουλεύεις το πρωί, το καταλαβαίνω, αλλά τα highlights λένε μισές αλήθειες, δηλαδή πολλά ψέματα. Μια χαρά ήταν η Νορβηγία. Ο τερματοφύλακας τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είδε το μάτσο χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Οι Ιρακινοί είχαν την γνωστή διάθεση που διακρίνει αυτού του τύπου τις ομάδες που χαίρονται την παρουσία τους στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά τίποτα άλλο. Είχαν και αυτοί ένα κομμάτι καταστροφικό τερματοφύλακα, πρέπει να πω, ο οποίος έδωσε στον Χάλαντ, ο Χασάν έδωσε στον Χάλαντ τον γκολ του 2-0. Τον κοίταξε με έναν τρόπο ο Χάλαντ, το τύπο, ρε, με αναβρίκες. Και έχουν και αυτή τη φοβερή περίπτωση ποδοσφαιριστή που λέγεται Αϊμάν Χουσέιν. Ο πατέρας του έχει σκοτωθεί σε ενέργεια της Αλκάιντα, ο αδερφός του αγνοείται εδώ και καιρό. Αυτός παίζει σεντερφόρ, βάζει όλα τα γκολ του Ιράκ και έχει το κέφι να παίζει μπάλα μετά από όλα αυτά τα φοβερά που τους ήμουν στην οικογένειά του. Τιμή μας. Οι Νορβηγοί έχουν να δώσουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το παιχνίδι προφανώς την γενικότερη κατάστασή τους. Χτες ο χειρότερος ήταν ο δεύτερος καλύτερος πίσω από τον Χάλαντ. Δηλαδή ο Έντεγκαρντ κουβαλάει πολύ Άρσεναλ, πολύ κούραση, πολύ κόπωση. Δεν ήταν εξίσου καλός όσο ο Νούσα, για παράδειγμα. Αλλά είναι μια ομάδα δεμένη που φτάνει εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, που έχει αρχές, παίζει 4-3-3 και νομίζει ότι όλοι αυτοί το έχουν μάθει στο σχολείο τους, που μπορεί να είναι και αλήθεια στο φινάλε. Γενικώς χθες είχαμε πολλά γκολ. Το Σενεγάλ, η Γαλλία θύμισε πάρα πολύ το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλ ήταν πολύ καλύτερη από τη Γαλλία. Είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο δεν αδικείται ακριβώς από το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν ένα μάτς που στο 60 θα πίστευε κανείς ότι θα έλυγε 3-1. Δεν φαινόταν ότι θα μπουν τόσα πολλά γκολ. Αλλά όταν έχει τον Εμπαπέ στο γήπεδο, όλα γίνονται. Θυμίσω ότι απόψε πολύ αργά, έτσι γιατί δεν το είπα, κάνουν ντεμπούτο η Γκάνα με τον Παναμά και βέβαια παίζει η Κολομβία απόψε, που έχει και αυτή τους φανατικούς της. Θα δούμε τον παλιό φίλο Χάμες Ροντρίγκες. Ελπίζω να έχει την όρεξη που είχε όταν έπαιξε Κόπα Αμέρικα πριν από κάνα δύο χρόνια με τους Κολομβιανούς, πριν από ένα χρόνο νομίζω. Παίζει με το Ουσμπεκιστάν, αυτό κι αν είναι ξενύχτη παράξενο, 5 ώρα το πρωί ο Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ούτε στον εχθρό σου που λέει ο λόγος, αλλά μπορεί και να με ψήσουν. Γραμμή στον έρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
8: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά, μια χαρά. Ναι. Άντε πάλι κουβέντα. Είναι μεγαλύτερος όλων των εποχών.
0: Είναι.
1: Goat. Όχι, δεν είναι.
0: Είναι μα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτά πράγματα που. Δηλαδή, δεν κάνει τίποτα. Από στο παγκόσμιο κύπελλο. Αν χάσει όλα τα ματσάρια.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ρε,
0: πράγμα που κάνει χθες βράδυ είναι.
1: Τα τρία,
0: Όχι, τα τρία. Η γενικότερη εμφάνιση.
1: Η γενικότερη
0: μπορεί να ήταν έξι. Τρεσάντα χρονών. Γαμώ το κέφι του δηλαδή. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, το έχει κερδίσει έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Σαν. Πώς το λένε. Κοίτα κάτι.
0: Ναι.
1: Σαν παίκτη ομάδα και η εθνική περιλαμβάνεται σε ομάδε, α πούμε, ναι, είναι. Δηλαδή έχει κουβαλήσει την ομάδα, ας πούμε, περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και την Αργεντινή και όπου έπεσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και είναι, έχει φοβερό. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι. Εγώ δεν τον κόβω να είναι κάθε άνθρωπος με φοβερά ενδιαφέροντα.
1: Όχι, υπάρχει μια φράση.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιος την είχε πει. Ότι
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει ρούχα, ότι έχει μόνο φόρμες.
0: Μπράβο. Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό. Και φανέλες, αυτές που παίζει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, και αυτό προφανώς. Σε ένα μηντιακό κόσμο όπου όλοι είναι superstar και όλοι πρέπει να λένε και να κάνουν πια και να έχουν και εικόνες και βίντεο με ψαγμένα πράγματα, προφανώς είναι κομμάτι εναντίον του. Αλλά δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτός έβαλε χθες 3 γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι τώρα, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ένας παίχτης είχε βάλει ένα γκολ σε αυτήν την ηλικία. Ο Ροζέ μιλά. Και είχε περάσει την ιστορία. Δηλαδή λέγανε ο Ροζέ μιλά που έβαλε 3 γκολ στα 40. Έβαλε ένα γκολ στα 40. Και είχαμε σηκωθεί όλοι όρθιοι και είπαμε πού, μαλάκα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φοβερό. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, και αυτός κατεβαίνει χτες.
1: Βάζει στα 39-3.
0: Βάζει 4. Το ένα δεν μέτρησε γιατί ήταν offside.
1: Ναι, 3-3-39.
0: Και βάζει άλλα 2. Τα οποία δεν βάζει. Με χάνει άλλα 2.
1: Ναι.
0: Για ένα τίποτα. Και τρέχει, σκοτώνεται. Παρεμπιπτόντως η Αργεντινή.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του που δεν το έχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι όλοι δουλεύουν για αυτόν.
0: Όχι, όχι, αυτός δουλεύει για όλο τον κόσμο. Η Αργεντινή μου φάνηκε καλύτερη από την Αργεντινή που.
1: Βέβαια, δεν είναι.
0: Ναι, είναι χαμηλός ο πύχης, αλλά.
1: Α, ναι, είναι αρχή.
0: Είναι αρχή. Την προηγούμενη φορά έχασε το πρώτο μάτσο από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οι αρχές
0: έχουν.
1: Ομάδες οι οποίες έχουν πάρει κύπελα, έχουν φέρει ισοπαλία στην αρχή. Δηλαδή το κλασικό παράδειγμα είναι το. Αγγλία, Ουρουγουάη 0-0.
0: Ναι.
1: Και παίρνει μετά το μοναδικό που έχει πάρει.
0: Ναι. Και άλλα να σου πω. Δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, το
0: Ιταλία το 82, η Γάλλη
1: ναι,
0: το 2006. Οι Γάλλοι το 2006 παίζουν ένα μάτσο με το Τόγκο. Ποιοι ήταν και αν δεν το κερδίσουν, αποκλείονται. Δηλαδή, το τρίτο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για θρίλερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί όταν πήραν το 2010 το. Το παγκόσμιο κύπελλο ξεκινάνε με 0-0.
1: Ναι, ναι, το κλασικό αυτό το 0-0 για το πρώτο μάτσο είναι κλασικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Περιμένουμε να δούμε, δηλαδή, επειδή είναι μια διοργάνωση που κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή δείξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα είναι μέχρι το τελικό.
0: Όχι, και είναι και πολλά τα 8 παιχνίδια. Είναι πολλά. Αντικειμενικά είναι πολλά. Και για το Μέση είναι αντικειμενικά πολλά τα 8 παιχνίδια. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν και άλλοι πολλά περισσότερα. Τέλος πάντων. Αλλά. Ανεξάρτητα από αυτό, ξέρεις, είναι και ήταν και η βραδιά. Δηλαδή, έχεις δει, ας πούμε, τον Εμπαπέ, που είναι πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία. Πάρα πολύ καλός. Έχεις δει το Χάλαντ, όπως επίσης ανταποκρίνεται στο.
1: Άλλος παίκτης που τους παίζει στην πλάτη.
0: Ναι, ναι. Επειδή μου στο hype. Δηλαδή, περιμένεις να τους δεις αυτούς τους παίκτες και τους βλέπεις και τους δύο. Πρωταγωνιστές. Και είναι σαν να έρθει ο άλλος και να λέει, τώρα. Κάθεστε λίγο να σας δείξω δύο πράγματα.
1: Ναι, κοίτα, σε αυτό το επίπεδο είναι σε επίπεδο παικτικό. Δηλαδή, κάνε μου 5 τρίπλες. Δεν νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος των όλων των εποχών.
0: Δεν του λείπουν όμως και αυτά. Δηλαδή,
1: όχι, αυτός
0: και highlights.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, σε highlights έχει κάνει φοβερά πράγματα στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Κοφτή τρίπλα που έχει είναι από τις καλύτερες. Αλλά.
0: Δεξιά, αριστερό,
1: ό,τι θέλεις έχει. Σου λέω όμως εκεί πέρα μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή για παράδειγμα ο Mastercard.
0: Ο Πελέ.
1: Ναι, ο Πελέβιος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου δεν ήταν και λίγο τυχοδιώκτης.
0: Καλά, σίγουρα. Ρε παιδί μου όλοι κάτι έχουν.
1: Όχι, αυτός δεν είναι.
0: Αυτός εδώ πέρα έχει μόνο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ποδόσφαιρο ο άτιμος. Δηλαδή. Συγκινητικά πολύ ποδόσφαιρο. Και αυτή η απόφαση να πάει στο Μαϊάμι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια και να φύγει από τη. Να μην πάει στη Σαουδική Αραβία, να πάει σε ένα περιβάλλον. Ας πούμε πιο ανθρώπινο. Η Αργεντίνη...
1: Πιο ανθρώπινο για έναν Ευρωπαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει,
0: Ευρωπαίος είναι όμως.
1: Για να... Ναι, σου λέω πιο ανθρώπινο γιατί μιλάμε τώρα και.
0: Ναι. Η Αργεντίνη λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει τι έκανε μέσα 4 χρόνια, προετοιμασία για το Μουντιάλ.
1: Να.
0: Είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ σωστό. Χτες βράδυ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και είπε και κάτι ωραίο από τα σπάνια δηλαδή, γιατί ο Μέση δεν ξεχάσει τη φωνή του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι. Δεν κατάλαβα να σου πω την αρχή, σήμερα το διάβασα. Δεν κατάλαβα αν το είπε μετά τον αγώνα ή το είπε πριν από τον αγώνα και κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα. Είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, πριν από κάνα 2-3 χρόνια, ήμουν έτοιμο να το παρατήσω.
1: Mm-hmm.
0: Και είδα τον Αδάλ.
1: Ναι.
0: Είδα, λέει, τον Αδάλ σε ένα τουρνουά.
1: Ναι.
0: Και είπα, όχι, ρε φίλε, όσο δηλαδή.
1: Ναι, όσο πάει.
0: Όσο πάει και όσο γουστάρει, όσο περνά καλά, α πούμε, είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και ο Αδάλ, λέει, μου έδωσε εντύπωση ότι ήταν μεγάλο, αλλά πέρναγε καλά παίζοντα. Και λέει, είδα τον Αδάλ και είπα, εντάξει. Θα παίξω κι εγώ κι άλλο.
1: Και μιλάμε τώρα για τον Ναδάλ. Τώρα είναι άλλη ιστορία για τον Ναδάλ. Λόγω πολλών τραυματισμών, α πούμε, ταλαιπωρητό και ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πιθανότητα σε επίπεδο υγείας θα έπρεπε να το είχε κόψει ο Ναδάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για τόσο ανταγωνιστικό άτομο, α πούμε.
0: Και... Ναι, ναι. Και άλλαξε και στήλο, Ναδάλ. Ναι, άλλαξε προπονητές, άλλαξε ό,τι θέλει, α πούμε.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση εμένα. Το follow through ήταν κάθε τι πήγα.
0: Ναι. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι ο Μέση δεν έχει δει ποτέ τένις στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Να το πίστευα.
1: Ναι.
0: Αν μου λες ότι δεν έχει δει ποτέ σινεμά, δεν το πίστευα.
1: Αν είπε κανά,
0: δηλαδή.
1: Έχει δει τένις.
0: Ναι, ότι έχω δει τένις, έχω δει
1: είχα,
0: τον Αδάλ.
1: Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου το εξής.
0: Mm.
1: Πόσοι παίκτες του τένις έχουν βάλει εταιρεία στο πώς το λένε, των οπαδών, των φιλάθλων του τένις, αυτοί που παρακολουθούν τένις.
0: Mm.
1: Δηλαδή. Εντάξει, ξέρω εγώ, η Adidas, η Nike, η οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έχει συνδεθεί και με άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επειδή σκεφτόμουν πώς λέγεται.
0: Lacoste, ας πούμε. Δηλαδή, που
1: ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Ωραίος. Lacoste, ναι, είναι αποκλειστικά με το τένις.
0: Mm.
1: Και μετά, εντάξει.
0: Είναι δύο
1: καθημερινό. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν μερικές εταιρείες οι οποίες μετά, εντάξει, στην εποχή μας. Λόγω παγκοσμιοποίηση και γαμπτώνονται οι εταιρείες. Σκεφτόμουν πώς λέγεται η εταιρεία που έπεσε τελικό αυτός ο Ιταλός.
0: Ο...
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι, το πρόσεξα.
1: Ο Σαμπροπόλη που λέγεται.
0: Ναι. Κομπόλη.
1: Κομπόλη, πράγμα.
0: Ναι, δεν το πρόσεξα.
1: Και αυτός και ο άλλος Ιταλός παίζανε με μια εταιρεία η οποία έχει ένα στρογγυλό και ένα ημικύκλιο σαν
0: ναι.
1: σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Και θυμόμουν ότι... Στην Under Armour, για παράδειγμα, την έμαθα από το Murray.
0: Ναι. Φύλλα επίσης είναι αποκλειστικά στο τένις.
1: Φύλλα για μένα είναι μια εταιρεία η οποία...
0: Λέγανε ένα φοβερό για τον Ιβάν Λέντλ πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε τότε φουντώσει η ιστορία αυτή του ανταγωνισμού και άρχισαν και πέραν...
1: Ναι, σου λέω να συνδέεται με πρόσωπο όμως.
0: Και πολλά λεφτά. Είχαν εμφανιστεί τότε, είχε εμφανιστεί Μιτσούνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και του είχε δώσει κάτι τρελά λεφτά του Λέντλ, ας πούμε, για να μπει να πάρει τα ρούχα της και τις ρακέτες της.
1: Ράκετα.
0: Και λέγανε ότι παίζει με ρακέτα φύλλα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάνει ρακέτα. Που βάζει απάνω το σήμα τη τέτοια. Ότι είσαι με τσιγκούνο, ότι δεν μπορεί να παίξει με άλλη ρακέτα.
1: Ναι, πιθανόν.
0: 50 χρόνια που έπαιζε με τη συγκεκριμένη ρακέτα.
1: Ναι, αλλά και οι άλλοι θα περιμένουν, καταλαβαίνετε. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα τη ρακέτα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Πάμε στην Νικοπαγκάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Σε παρακάτω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Έχουμε, δεν έχουμε.
1: Νομίζω έχουμε, Νίκο Παγκάκη. Σε λιγάκι.
0: Είδες, λοιπόν, εγώ ή...
1: Θα έχει ειδήσεις, θα είναι φορτωμένος με ειδήσεις.
0: Φορτωμένος.
1: Κάτι θα έχει. Ένα...
0: Καμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός από πού είναι ο Καμαρά, από όλους τους Καμαράδες.
1: Είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα, παίζει. Λογικά πρέπει να είναι Σενεγαλέζος.
0: Συγγενής του Αριστίδη, πώς
1: το Καμάρα, ναι.
0: Καμάρα.
1: Το Καμάρα είναι νομίζω γαλλικό. Είναι Σενεγαλέζικο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ο
0: δικός σου από πού είναι.
1: Σενεγαλέζος.
0: Ιησούα.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Τον πήραμε και τηλέφωνο χτες.
0: Γιατί?
1: Πριν από τον αγώνα να μας δώσει τα προγνωστικά του.
0: Α,
1: μας είπε 1-0 Σενεγάλη.
0: Ωραίο.
1: Μέχρι το 60, να σου πω την αλήθεια, ναι. Είχα φοβηθεί ότι ο μεγάλος Καμαρά θα το πιάσει το προγνωστικό. Ναι. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ναι. Τον έχουμε καλό στον. Ναι, ναι.
2: Τι έγινε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ο καινούριος Καμαρά που παίρνει από Σενεγάλη είναι που λέει ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται. Ή Γάλλος.
2: Και καινούριος στο Μαραντί και δεν ξέρω γιατί. Εγώ και τον παλιό ξέρω.
1: Αυτό είναι επειδή μου θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός εννοεί.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτός νομίζω, ξέρεις καταρχάς που κάνει από την ώρα που μιλήσαμε, ναι. Στη συνέχεια βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από τη Γαλλία, ότι υπάρχει συμφωνία, επιβεβαίωση βασικά, είχε γραφτεί,
0: ναι.
2: με την ομάδα του, και ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε κάποιες καμπανεβάγματα στις επαφές γενικά,
0: ναι.
2: Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση δηλαδή. Νομίζω ότι
0: δηλαδή άλλαζε τις απαιτήσεις. Άλλαζε απαιτήσεις.
2: Όχι στο οικονομικό, προς τη διάθεση του βασικά του ότι κοιτάζει αλλού, παιδί μου. Αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες πάει καλά όλο αυτό και θεωρώ ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουμε και νέα.
0: Είναι από Σενεγάλη.
2: Ναι, ο Καμαρά, ο λεγόμενος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος εδώ και καιρό, παιδιά, ήταν στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Και τον θέλει ο... βασικά είναι Γάλλος, τώρα δεν ξέρω αν είναι από
0: τον Γάλλος, okay.
2: Γάλλος, γαλλική υπηκότητα.
0: Ναι, γαλλική, εντάξει, τώρα αν είναι δεύτερης γενιάς τερίδης και τα λοιπά.
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι,
2: δεν το ξέρω,
0: ναι. Εντάξει. Okay.
2: Πάντως ήταν, είναι μια περίπτωση που την ήθελε πάρα πολύ ο Κοτσόλης, είναι η αλήθεια. Τον έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα 5 εκατομμύρια που γράφουν έξω δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα νούμερα, πιο χαμηλά, αλλά βάζει τόσο είναι αρκετά λεφτά και πάλι. Για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο και θεωρώ ότι και σήμερα μπορεί να έχουμε εξελίξει στο συγκεκριμένο θέμα. Και τις επόμενες ώρες δηλαδή. Θα έχουμε πιστεύω εξελίξεις. Δεν είναι η μόνη περίπτωση βέβαια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άντε, αρχίζουν με τα γραφικά, πάμε και αυτά τα ενδιαφέρον, καταλαβαίνω. Να πούμε ότι με τον Τζάβες άνοιξε ένα διόλου επικοινωνία πάλι για την Αρχεντίνο Τζούνιο. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα μπει η ρήτρα τελικά. Αλλά πει δεν πει ρήτρα, εντάξει, αυτά είναι, υπάρχει καλή διάθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι στο νήμα ο Τσάβες προσπέρασε και κάποιες άλλες σκέψεις που υπήρχαν για άλλους θεματοφύλακες. Οπότε νομίζω κριτήριο για αυτό ήταν βασικά το ότι είναι εξαιρετικό με τα πόδια. Στο Πανετολικό μου έλεγαν ότι τον έλεγαν δεκάρι, το φωνάζανε στις προπονήσεις. Και αυτό επειδή παίζει σύμπορο του ξηραφιού, ο Νίσο βανεβάζει πολύ ψηλά το Κύπερ, νομίζω ότι αυτό ήταν βασικό λόγο και εμπειρία του που θα είναι μαζί με τον Κότσαρη. Το 2-3 του Παναθηναϊκού θα διεκδικούν για τη θέση των Άσο ονείωτε, αλλά θα πάει με δύο ήδη έχει ο Παναθηναϊκός και ο Έμπερος Σωματοφύλακες να πάνε στα προβληματικά παιδιά. Εντάξει, δεν χρειάζεται, θα αρχίζει η προετοιμασία. Τάπρας, μεγάλη κινητικότητα επαφές, ο χρόνος κυλάει, εμένα το ρεπορτάζ μου δεν αλλάζει, σε μάχη δημοσιευμάτων και σενάριο που γίνεται. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο σε μια επικείμενη ανακοίνωση συμφωνία παίζουν τα έμψη καταλάγματα σε αυτή τη φάση και τα χρήματα φυσικά.
0: Τι έμψη, για λίγο.
2: Ήταν να δεις, έχει παίξει στο Παναθηναϊκό που μπορεί να τους διαθέσει, έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω, εγώ παράδειγμα λέω τώρα, όχι ότι είναι κάτι, το Μπάντοβιτς κλειδωμένο σε αυτό το θέμα, το Μπάντοβιτς αυτό, θα μπορούσε να παίξει να βοηθήσει. Ναι, ένα παράδειγμα λέω. Ένα νεαρό, ρε παιδί μου.
0: Είχε πάει που ακριβά δεν είχε έρθει ο Μπάντοβιτς, πόσο είναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο οικονομικό, όχι πολύ ακριβά δεν είχε έρθει. Νομίζω σε καλή τιμή τον είχα βρει, αλλά όχι κάποια τρελά ποσά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι βάζει τόσο ότι σε αυτή την ιστορία...
0: Του πάει του Πανατολικού να πάρει τον Μπάντοβιτς πάντως, αυτό που λες έχει λογική.
2: Του Λεβαδιακού.
0: Του Λεβαδιακού και του Πανατολικού.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν παίξουν και άλλα πολύ ο κάρτα για τον Βρίχο κτλ.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε στην πορεία. Ωστόσο για μένα η κλάση αυτή τη στιγμή βγαίνει περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση, προς το θέμα Τσάπρα Παναθηναϊκός δηλαδή. Μετά να πούμε για το θέμα του Καλάμπρια, έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ να το συνδέσω λίγο αυτό, ότι τώρα σου και σκύρα χθες ότι δύο ιταλικές ομάδες θέλουν Καλάβρια. Η μία που είχα ακούσει εγώ, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Κάρπετ γι' αυτό, ήταν η Λάτσο ότι μπορεί να ερχόταν για το στιγμή.
1: Η Λάτσο δεν έχει απαγόρευση μεταγραφών, εντάξει. Είναι δύσκολο.
2: Έχει απαγόρευση, ναι. Τότε δεν ισχύει, εντάξει.
1: Τώρα έχει κάνει ένσταση να δούμε, αλλά νομίζω πάλι όπως και πέρσι, έτσι. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι καλά τα οικονομικά της.
2: Άρα αυτό είναι φιλολογικό, δεν υπάρχει κάτι. Για το θέμα που φαίνεται ότι η Σαρλερουά ενδιαφέρεται, δεν ξέρουμε αν ο Καλάβρια ενδιαφέρεται η Σαρλερουά. Πάντως οι δύο ομάδες που είναι στο σκύρα δεν τις αποκάλυψε. Και εσύ υποθέτω ότι δεν φέρνει η Κάλιαρη που δεν έχει τα χρήματα από ό,τι μου είπαν για να το κάνει, τη διακίνηση. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν και εφόσον υπάρχει κάποια προώθηση της υπόθεσης Τσάπρα μέχρι την Παρασκευή, αν θα επηρεάσει αυτό και την υπόθεση Καλάβρια. Αν θα πάει ντόμινο.
0: Κατά ποιο τρόπο.
2: Να το πω. Στον Παναθηναϊκό δεν βγάζουν τη διάθεση να το δώσει τον παίκτη, τον Καλάβρια αυτή. Του ξεκαθαρίζει να το δώσει. Όμως επειδή θα είναι κάποια βαριά συμβόλαια, μπορεί να πάρει και ένα παίκτη, παιδί μου. Να θέσει και στην δεξιά, που επίσης θα είναι πολύ καλό. Όσο αυτό επίπεδο, να είναι δύο βαριά συμβόλαια. Θα το δούμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι σίγουρα τέτοιο, αλλά το συνδυάζω λίγο και με τα δημοσιεύματα και λίγο το περιβάλλον του παίκτη.
0: Υπάρχει,
2: που,
0: περίμενε κάτι. Υπάρχει κάποια προσφορά η οποία είναι χαμηλότερη. Αυτό θα ήταν αυτό που λες.
2: Προσφορά δεν υπάρχει. Α, okay. Το παίκτη, επίσημη στον Παναθηναϊκό να χτυπήσει την πόρτα, να το πούμε θέλουμε. Υπάρχουν μόνο δημοσιεύματα και διαθέσεις. Απλά εγώ ξέρω για το περιβάλλον του Καλάβρια ότι τιμάω το συμβόλαιό μου επαγγελματίας, καλό ποδοσφαιριστής. Είναι εδώ, Παναθηναϊκός, επομένως, αλλά οκ, okay, ρε παιδιά, γιατί η χώρα μου είναι πάντα ανοιχτός. Δεν το κλείνω για ποτέ. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θέλει πάντως να τον δώσει. Οπότε, τέρμα είμαστε οκ. Okay. Για Καμαρά είπαμε ότι πάει καλά. Για τον Ελλανδό σας είπε χθες ότι νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο στη ιστορία με τον Στόπερ. Και μαθαίνω ότι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και στη σκανδιναβική αγορά γενικότερα.
0: Αντε, για Στόπερ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
10: Βραδιά νικητών 2026.
11: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε, I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
14: Τηλεφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με δει.
3: Sport FM Patras.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λαό τι θέλει.
0: Να κοιτάξω λίγο τώρα. Ένα ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Χατζηδιάκο, δεν προκύπτει. Λοιπόν. Έχω την Αγγλία, λιάσω και over 1,5 για να κλείσω τα μέτω. Το αφήνω ή κάνω κασάου, το αφήνει. Παίζει με την Κροατία απόψη. Νομίζω ότι οι Άγγλοι θα ξεκινήσουν καλά. Έχω αυτή, τη...
1: Έχω την, Αγγλία,
0: αυτή την αίσθηση. Έχει πιάσει τα υπόλοιπα, καταλαβες.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέει, αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που δεν το χάνει αν κερδίσει η Αγγλία είναι το 1-0. Ναι.
0: Νομίζω ότι αν κερδίσει η Αγγλία δεν κερδίσει 1-0. Θα κερδίσει με μεγαλύτερο σκορ. Οπότε εγώ στη θέση του το κρατάω.
1: Ναι.
0: Και περιμένω και μια καλή εθνική Αγγλία.
1: Εξαρτάται πόσα λεφτά έχει στην καβάτσα.
0: Ναι,
1: αυτό πάντα. Δηλαδή, αν σου γράψω τα λεφτά τα οποία είναι cash out,
0: εννοείται. Προφανώς. Όμως δεν είναι.
1: Ή πάρει το cash out και παίξε τα μισά από αυτά. Ναι. Ξαναβάλτε. Ναι.
0: Λοιπόν, η εταιρεία αθλητικών ήταν στο τένις ψαχνητηριών, μας το είπε και ο Κιφωνίδης. Λοιπόν, ο Πάο θα κοιτάξει τον Ουνάη. Ο Ουνάη κάνει πολλά λεφτά πλέον.
1: Ναι, ρε.
0: Και αν παίξει ένα παιχνίδι ακόμα σαν αυτό που έπαιξε κόντρα στους Βραζιλιάνους, θα είναι απλησίαστος. Και ας μην πήγε καλά φέτος. Γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή και τότε όταν ήταν εδώ πέρα, έκανε γύρω στο δεκάρικο.
0: 10 είχαν ζητήσει ακατέβατα από τον Παναθηναϊκό. Με Τσάπρα πότε θα βγει επίσημα από Λιβαδιά ότι πάει Παναθηναϊκό? Όταν τον πάρει και όταν τα βρουν στα ανταλλάγματα. Γιατί νομίζω αυτό που είπε ο Παγκάκης είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ότι παίζει και λίγο. Να υπάρξουν και ανταλλάγματα. Κατάλαβες. Επίσης έχετε στείλει πολλές εταιρείες που όντως κάνανε στο τέννις δουλίτσα.
1: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή μια εταιρεία που να την κάνει εισαγωγή, δηλαδή ξέρεις εισαγωγή στα αγγλικά, να την λανσάρει αυτός που παίζει. Δηλαδή υπήρχε κατά καιρούς, προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένες φορές. Δηλαδή αυτά που λες, δηλαδή σε στυλ Talbot, Φίλα, τέτοιες εταιρείες.
0: Μιτσούνο.
1: Μπράβο, οι οποίες ξέρεις να την έχει λανσάρει.
0: Σέρτζιο Τακίνη.
1: Εμένα μου ερχόταν για αυτό το λόγο, επειδή έψαχνα να βρω κάτι από την Under Armour, ένα συγκεκριμένο φανελάκι, το οποίο λέγεται half chest, αν είναι δυνατόν. Well, left chest. Το αριστερό στήθος. Και το γίναγα γύρω, είμαι εξής πάρα πολύ ψήρα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ, δεν πάει παραπέρα. Και σκεφτόμουν από πού στο διάλογο ξέρω την Under Armour πρώτη φορά. Και από το Μάρι. Sorry.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Συμφωνώ με ένα φίλο που λέει εδώ πέρα ότι υπάρχουν και μικρά ωραία πράγματα που δεν είναι ο Μέση, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ που κανείς αξίζει να επισημάνει. Όντως, υπάρχουν πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, χθες εκτέλεση κόρνερ των Νορβηγών με το οποίο γίνεται το 3-1, σε μια εποχή που μιλάμε για στημένες φάσεις και τις ιστορίες, είναι τέλειο. Δηλαδή, είναι δύο σκρίν για να βγει ένας παίκτης από την πίσω γραμμή και να τους πάρει παραμάζωμα όλους και άνετα. Δηλαδή, να μην να ελευθερωθεί. Χωρίς να κερδίσει καν που λέει ο λόγος κάποιον στον αέρα. Δηλαδή, πολύ ωραία εκτέλεση, πραγματικά. Και υπάρχουν γενικώς και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή,
1: αυτό που λένε, γι' αυτό ήθελα να. Δεν θυμάμαι ποιον διάβασα που λέει κάποιος. Έλεγε: εγώ είμαι 2 μέτρα και έχω χάσει από άνθρωπο ένα 80 για τον μπάσκετ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και οτιδήποτε. Αν ο ένας κάνει επιτόπιο άλμα και ο άλλος έρχεται με φορά, αυτός που έρχεται με φορά έχει φοβερό
0: αβαντάζ. Χθες το Νορβηγία-Ιράκ ήταν ένα πάντως φοβερό, μια φοβερή κατάσταση, γιατί δεν βγαίνανε με τίποτα. Οι Νορβηγοί έχουν, αν θυμάμαι καλά, 7 παίκτες πάνω από ένα 80 κάτι και το Ιράκ έχει 3 σε όλη την εντεκάδα. Δηλαδή είναι από τις πιο κοντές ομάδες που έχω δει σε αυτή τη διοργάνωση και παίζανε με χέρια και με πόδια. Υπήρχε λοιπόν ένας διαιτητής, ο οποίος πρέπει να είναι και Αφρικανός ή Κεντροαφρικάνος, εκεί Κεντροαμερικάνος. Ο οποίος, γιατί τώρα ο κανονισμός επιβάλλει να γίνονται, έχει αλλάξει και θέλει να γίνονται διαρκώς παρατήσεις πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Όχι, μα μην μου το θυμίζεις και με στεγχωρείς. Πες το κατευθείαν.
0: Ο άνθρωπος παιδευόταν να τους πείσει να σταματήσουν να κρατάνε ένα βαργά. Δεν γινόταν με τίποτα. Κάποια στιγμή παραιτήθηκε και αυτός και είπε: κάντε ό,τι θέλετε, κρατάτε από την άλλη. Να πούμε, δεν πάει άλλο. Δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Δηλαδή, σαν ένα debate, ας πούμε. Αν θέλεις, βγάλει του κάρτα.
0: Ναι.
1: Όπως θα έβγαζαν παλιοί, ο Κολίναξ. Ο άλλος βγάζει μια κάρτα, στο διάλογο σε βαρέθηκε.
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, πέναλτι.
1: Να εξηγεί τώρα.
0: Για κρατήματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εξηγεί.
0: Γιατί είναι, αν με χτυπηθεί, είναι πέναλτι.
1: Επειδή το δώσει τότε το πέναλτι.
0: Θα
1: τον πείσει δηλαδή.
0: Να τον πείσει.
1: Θα τον πείσει. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, μην του τραβά τη βανίλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Επίσης, είναι διαφορετικό πράγμα για να καταλάβετε το αμερικάνικο ποδόσφαιρο που ο διαιτητής όντως εξηγεί προς την κερκίδα τι έγινε. Holding. 10 yards penalty. Οκ, εντάξει. Για το λόγο το σταματάει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Και είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο το οποίο έχει συνεχή ροή και πρέπει να περιμένουν για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να μιλήσει ο διαιτητής. Εν τω μεταξύ, επειδή οι διαιτητές δεν είναι και ο Λόραν Σολίδιε. Είναι και αστείες συμφωνές ορισμένες φορές. Μιλάμε για γελιότητες. Δεν against the football. Μάκης Διόγος μαζί. Θα πηγαίνουμε να βλέπουμε το Μοσχάτο.
0: Και βέβαια έχει και πάντα φοβερές ιστορίες του παγκοσμίου κύπελλου. Δηλαδή και τώρα με τις 48 μας, αυτός που έβαλε τον γκολ, ο τύπος ας πούμε του Ιράκ. Όπως είναι μια φοβερή ιστορία, γιατί παίζει και στο Ιράκ ο Αϊμέν Χουσέιν. Είναι φοβερός εγχώριος ήρωας. Είναι ο μόνιμος σκόρερ της εθνικής αυτής ομάδας. Και τον πατέρα του τον έχει σκοτώσει η Αλκάιντα. Και τον αδερφό του τον έχουν απαγάγει εδώ και δεν ξέρω 2-3 χρόνια. Χαρά στο κέφι του δηλαδή που ο άνθρωπος ας πούμε.
1: Ζωή συνεχίζεται.
0: Παίζει μπάλα. Ο αδερφός του τον έχει απαγάγει ο Άισις. Αν θυμάμαι καλά το 2015, δεν ξέρω καν αν ζει.
1: Είναι από το 2015 έχουν περάσει 11 χρόνια.
0: Ναι. Δεν έχουν ανακοινώσει ότι τον σκοτώσανε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν ξέρουν. Ξέρουν ότι αγνοεί. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί.
1: Δεν καμιά φορά δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να σκοτωθεί σε βομβαρδισμό και να μην τον ανακοινώσουν. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτός είχε σκοτωθεί. Είχε γίνει μια προσπάθεια να φάνε τον Σαντάμ Χουσέιν. Αν θυμάμαι καλά. Και ήταν έμπλεξο ο άνθρωπος αυτός. Ήταν μέσα στη διαδικασία και τον έφαγε η Αλκάιντα, ας πούμε. Λοιπόν, φοβερά πράγματα γενικώς. Έχει πολύ
1: είχαμε και την Ιορδανία να σκοράρει για πρώτη φορά στην ιστορία. Τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει ρε παιδιά Ιορδανικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί παίζουν εκεί πάντως. Οι Ιορδανοί. Δεν έχει
1: εκεί
0: δηλαδή.
1: Εκεί πέρα παίζουν και εκεί πέρα ελπίζω να παίζουν.
0: Ρε παιδί μου, να πω, δεν έχει κουράσει.
1: Για πάντα.
0: Που είναι 24 Ολλανδοί.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Που βαφτίζουν
1: το άλλο είναι σαν λες ότι κάνουμε εθνική Αρβανή των Ελλάδος. Και όλοι οι Αρβανίτες της Ελλάδας κάνουμε μια εθνική.
0: Υπάρχει χώρα η Ιορδανία.
1: Όχι Αλβανία, Αρβανιτών.
0: Και η Ιορδανία υπάρχει χώρα.
1: Τι είπες, η Ιορδανία υπάρχει. Αλλά αυτό που μου λες.
0: Αρβανιτία δεν υπάρχει.
1: Αρβανιτία είναι σαν να λες. Μολούκι μου έρχονται, θυμάμαι εγώ όλου του Μολούκου που λέγαμε τότε. Από το Κιουρασάο που μένουν στην Ολλανδία.
0: Πάμε στον Νικολακό.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έγινε, τον έχουμε τον Νικολακό? Είδηση είναι ότι έρχεται ο Μαφαίος σήμερα το απόγευμα.
1: Δεν θα αργήσει, γι' αυτό να το
0: πει. Νάτος.
1: Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
2: Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε?
3: Καλά, Κώστα. Ποια είναι η πρώτη είδηση?
2: Πρώτη είδηση είναι ότι βεβαίως έρχεται ο Ματέο το απόγευμα, ο Μαφαίο, συγγνώμη, για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με τα γραφεία του Μαγιόρκα, 2,7-3 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί. Έκανε και δηλώσει στο αεροδρόμιο, τον περίμεναν εκεί οι ρεπόρτερ της Μαγιόρκα, ήταν χρόνια εκεί, με λέει... είναι πολύ πώς το λένε, μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, που ήρθε μετά τον του υποβασμό της Μαγιόρκα, ήταν κάτι που το χρειαζόμουν, το project αυτό του Ολυμπιακού είναι πραγματικά με συναρπάζει, πηγαίνω σε μια super team, είπε, ας πούμε, η μετάφραση, okay, κατά κάποιο τρόπο
3: Ναι.
2: Αυτός θα είναι που παίρνει ο Ολυμπιακός θέση του Κωστίνια, ναι, και περιμένουμε να πάρει κι άλλον έναν δεξιό μπακ, όπως έχουμε πει.
3: Τι τύπος είναι ο Μαφαίο?
2: Σκληροτράχυλος.
3: Τρώει παιδιά.
2: Σκληροτράχυλος. Ας το πούμε έτσι.
3: Αλλά εντάξει. Ναι. Ρίχνει.
0: Ναι, έτσι ποτέ θέλω.
3: Okay.
2: Ναι, χρειάζεται ο Ολυμπιακός έναν μπακ ο οποίος να είναι ένα δεύτερο μπακ, ο οποίος να είναι πιο επιθετικογενής. Όχι ότι αυτός δεν φεύγει καλά μπροστά, αλλά έναν πιο στρωτό παίχτη στο επιθετικό κομμάτι, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι και το πλάνο κιόλας.
0: Και να πες και Φορτούνης μπροστά, για να μην έχει, να έχει ένα στήριγμα καλό πίσω του.
2: Ναι. Ποιος θα παίζει θα δούμε, αλλά τέλος πάντων...
0: Εκεί τον βλέπω το Φορτούνι εγώ, δηλαδή δεν τον βλέπω στες του Τσικίνιο.
3: Σου λέει ποιος θα παίζει ο
2: Απιόχα. Α, ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον βλέπει στες του Τσικίνιο.
0: Αυτό τον ξαναείχε άλλωστε, δεν είναι...
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτό που μπορώ να... Πρώτη φορά βρισκόμαστε σε τόσο διαπραγματεύσεις, τόσο προχωρημένες, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει τις μεταγραφές του Σμάιλοβιτς και του Στάνιτς. Είναι η πρώτη φορά που η διαπραγμάτευση έχει πάει τόσο ψηλά, να το πω έτσι.
3: Ο Σμάιλοβιτς είναι αυτός που παίζει στη Βουλγαρία?
2: Ο Σμάιλοβιτς είναι ο στόπερ που παίζει στην Νορβηγία, ο Σουηδός στόπερ. Ο Στάνιτς είναι ο μεσοκυνηγός που έστειλε Λουντογκόρετς, πρώτος σκόρερ στο Europa League φέτος.
3: Ναι.
2: Για το Στάνιτς,
3: τον έβλεπε παλιά τη φάση, γι' αυτό τον κύριε Γαλλός, το Στάνιτς.
2: Ναι, για το Στάνιτς ο Ολυμπιακός έκανε χθες προσφορά 6 εκατομμύρια ευρώ στη Λουντογκόρετς.
3: Ναι.
2: Η Λουντογκόρετς φαίνεται, στην αρχή έλεγε 10, τώρα λέει 8, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος να βρεθεί χρυσή τομή.
3: Επειδή κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρεται η Αλκμαρ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κοίταξε να δώσει την ιστορία.
2: Είχε ενδιαφερθεί η Αλκμαρ, ναι, αλλά δεν τα βρήκε στο οικονομικό.
3: Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει στην ιστορία της η Αλκμαρ είναι 4 εκατομμύρια πριν από 3 χρόνια και άλλα 4 πριν από 23.
0: Ναι, αυτοί βγάζουν.
2: Ψάξει.
3: Ναι, δύο άτομα μέχρι τώρα και τα δύο στα 4 εκατομμύρια τα έχει πάρει.
2: Okay.
3: Με μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τους. Ναι. Δεν θα δώσουν 10. Ναι.
2: Ναι. Mm. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
3: Δεις, πάντως, αν χτυπήσεις ακριβότερη μεταγραφή, αλκοόλ θα σου το βγάλει.
2: Η χρηματιστηριακή αξία πάντως της Αλκμαρ είναι 170 εκατομμύρια και μόλις βλέπω ότι...
3: Όχι να πουλάει, να αγοράζει.
2: Ναι, αγόρασε 6 εκατομμύρια, αγόρασε... χρηματιστηριακή αξία λες,
3: Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Να αγοράζει.
2: Για αγοραπολισία λες.
3: Ναι. Να αγοράζει παίκτες, δεν έχει δώσει ποτέ πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Μόλις πέρυσι αγόρασε 7,3 από τη Μακάβη Τελ Αβίβ, βλέπω παίκτη.
3: Εγώ που το ψάχνα, εντάξει, μπορεί να έχει δώσει. Αλλά εγώ που το ψάχνα ακριβότερες μεταγραφές.
2: Τώρα το transfer market, άμα ανοίξεις το transfer market, θα δεις αυτό που σου λέω.
3: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου κοντρώ, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ 100%. Αλλά το AI
2: όχι,
3: που έψαξα.
2: Όχι, δεν θέμα ποιος έχει δίκιο. Σου λέω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω πόσο κάνει η Alkmaar. Ναι, λέω το transfer market.
3: Έδινε δύο μεταγραφές να έχουν γίνει 4,4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, θα, για να το δει το
2: δεύτερο. Μπορεί δεύτερο, να ήταν μέχρι πέρσι αυτό που λες, γιατί αυτό έγινε πέρσι, το περασμένο καλοκαίρι, καταλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Μήπως λέω, ξέρω εγώ.
3: Τι να σου πω και εγώ, ξέρω.
2: Ναι, ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά λοιπόν 6 εκατομμύρια. Φαίνεται να υπάρχει έδαφος για να βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα ξέρω στα 6,5, στα 7, να βρεθεί μια χρυσή τομή. Δεν μπορώ να το υπογράψω, αλλά βλέπω ότι πάει καλά η μεταγραφή. Όχι βλέπω εγώ, βλέπουν στον Ολυμπιακό και στην Λουντογκόρετς, ας πούμε. Επίσης, δεύτερον, ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του για την
3: μεταγραφή του.
2: Για τον Σμάιλοβιτς.
3: Ναι.
2: Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι εκεί στα 3,5 με 4 μπορεί να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή με την Σάντφορντ, την ομάδα του.
3: Είπαμε είναι αριστερό-δεξιός στο πέρα.
2: Δεξιο-αριστερός.
3: Δεξιο-αριστερός, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Οπότε αυτές είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε για πρώτη φορά να πλησιάζει ο Ολυμπιακός μεταγραφές για αυτούς τους παίχτες που λέμε, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, ναι.
2: Οι άλλοι δύο παίχτες με τους οποίους γίνεται διαπραγμάτευση είναι ο Καντιού, όπως είπαμε, και ο άλλος
3: ο προστάτο εξτρέμ, ναι.
2: Ο Ρόκας.
3: Μπράβο.
2: Ο Ρόκα, και επίσης σήμερα έχει δεσμευτεί να απαντήσει ο συμπαθέστατος Μίκα Μαρμόλ στον Ολυμπιακό επί της τελευταίας και οριστικής πρότασης που του έχει κάνει.
3: Ναι, πες μου ρε Μαρμούλε, έρχεσαι ή δεν έρχεσαι, να τελειώνει με κάποια στιγμή.
2: Ναι, σήμερα έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει αν του κάνει αυτή η πρόταση ή αν δεν του κάνει.
3: Γνωστός μάνατζερ του Ολυμπιακού ή έτσι πέρασε?
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι γνωστός.
3: Δεν είναι από αυτούς που συνεργάζεται.
2: Δεν νομίζω να είναι γνωστός. Επίσης, για να προλάβω, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αρκετά σοβαρό ενδεχόμενο, να μην προχωρήσει μεταγραφή του Πόποβιτς και να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Γιατί και καλός θερματοφύλακας είναι και αυτός, όπως και ο Σέρβος βέβαια είναι, αλλά ο Χριστογιώργος είναι και Έλληνας.
3: Σωστό.
2: Και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι έχει θέμα.
3: Έκανε
2: με αυτό
3: πολύ
2: το
3: καλό
2: κομμάτι.
3: Προβάσμα.
2: Ναι,
0: και οι δύο
2: κάνανε
0: καλό πρωτάθλημα. Ναι. Το Όφη και ο Λίλο έκανε καλό πρωτάθλημα.
3: Ναι, αλλά ανάμεσα στους
2: δύο. Ο Λίλο έπαιξε πιο λίγο, να το πούμε.
3: Ναι, ο βασικός είναι ο Χριστόγεωργος. Τι να σου πω, θα προχωρήσουν Κοστούλα ή όχι? Πώς το βλέπεις? Εγώ λέω όχι.
2: Τι Κοστούλα?
3: Κοστούλα τον αδερφό, τον Όφη.
2: Να τον πάρουν τον Κοστούλα.
3: Ναι.
2: Δεν είναι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή.
3: Τέλειο.
2: Ναι, σαφέστατα. Δεν νομίζω ότι είναι
3: γιατί
2: στο σχεδιασμό.
3: Επανέρχεται κάπου το όνομα, καταλαβαίνεις.
2: Ο Όφη θέλει τον Αθανασίου και αυτό μπορεί να βοηθήσει κιόλας στην όλη ιστορία με τον Χριστόγιώργο.
3: Μάλιστα. Έγινε.
0: Τα λέμε. Έλα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείος Χάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείος Χάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείος Χάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εκτός από τον Φορτούνι, διαβάζω εδώ στο site του Sport FM, η Al Khalidz, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του και με άλλους 4 γνωστούς μας.
1: Λάει.
0: Του Γιώργου Μασούρα, τον Δανδανικός, τον Δημήτρη Κουρμπέλη,
1: όλε,
0: που επιστρέφει, τον Πάολο Φερνάντες, που θα δούμε που θα πάει, και τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Είναι ο Πογιέτ πλέον
1: προπονητής
0: εκεί. Ναι. Ο Δόνης είναι στην εθνική.
1: Εθνική μας.
0: Ναι. Αυτοί όλα δικά μας παιδιά, να δεις ότι όλοι κάπου θα...
1: Ο Σέγκεφελντ.
0: Θα ακουστούν, που λένε. Δεν ξέρω που θα πάνε, θα ακουστούν.
1: Περιμένε, φίλε, περιμένε. Κοίτα κάτι, θα πάρει έναν ο Ηρακλής. Το Σέγκεφελντ.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω, αφήνω, ξέρω,
0: ο Ηρακλής είναι λίγο Άγγελος Μπασινάς, λίγο Ματζάρι.
1: Ο Μπασινάς θα τον πάρει, το
0: λίγο... Ναι, να, ναι, λίγο διάφοροι. Σίγουρα και ο πρόεδρος του, θέλω να πω. Μην πάρει αυτός και ο παίχτες. Είναι βασιλιώτη. Δεν
1: πάρει ο τεχνικός διευθυντής έναν.
0: Ο Μπασινάς είναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τον Κουρμπέλη δεν θα απέκλεια να τον ξαναβλέπαμε στον Αστέρα
1: Τρίπολης. Γιατί όχι. Από πού είναι ο Κουρμπέλης?
0: Δεν ξέρω.
1: Ελάτε.
0: Νομίζω από εδώ, από Αθηναίος είναι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δηλαδή, ήξερα τον μπαμπά του και τη μαμά του είχα γνωρίσει όταν έπαιζε στην Εθνική Νέων.
1: Ναι,
0: και... Πάρα πολύ καλή κύριε. Ο πατέρας του πάρα πολύ. Όχι και η μαμά, εντάξει. Είναι από την Τρίπολη.
1: Από την Τρίπολη, οκ.
0: Η γέννημα Θρέμα.
1: Thank you, Tabak.
0: Λοιπόν.
1: Άρα εντάξει, άρα έχει μια λογική να γίνει στην Τρίπολη.
0: Το Σέγκεφελντ.
1: Είναι και ένα μέρος, ξέρεις,
0: ναι,
1: που έχω ακούσει ανθρώπους να λένε: α, εντάξει, εγώ δεν θα πάω στην Μύκονος, θα πάω στην Τρίπολη. Δηλαδή, με τη λογική ότι αν είσαι από εκεί πέρα, έχει καλός. Αν δεν είσαι από εκεί πέρα, δεν είναι από τα μέρη που θα ήθελες να πας.
0: Για μένα η Τρίπολη είναι το στρατόπεδο συγκέντρωση της αεροπορίας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, που δεν έχω πάει εγώ, βέβαια.
1: Highlight.
0: Έχω πάει μια φορά, δεν το
1: έκανα. Μου αρέσει ότι έχει δροσιά, ναι, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έχει ψόφο το χειμώνα, έχει και πολύ, πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή σαν μέρος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει. Ρε παιδί μου, εντάξει, έχω δει και χειρότερα που λένε, αλλά δεν είναι και κανένα γοητευτικό μέρος.
0: Ναι.
1: Πες μου, εσύ είναι γοητευτικό. Για...
0: Όχι, δεν έχω. Α, έχω πάει κάνει 2-3 φορές, δεν μου έχει κάνει.
1: Α, μπράβο.
0: Κάτι,
1: για ποιο σου λέω, ότι αν είσαι δηλαδή ξένος και λες θα ήθελα να κλείσω κάπου, πάω, δεν θα πεις πάω στην Τρίπολη.
0: Mm-hmm.
1: Αν είσαι από την Τρίπολη όπως είναι ο Κουρμπέλης, μια χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Γυρνάς.
0: Mm-hmm. Το Σέγκεφελντ και αυτόν τον βλέπω εγώ κάπου εδώ.
1: Σου είπα εγώ.
0: Πού μου πες, τον ξέρω.
1: Ηρακλή.
0: Α, ναι, για τον από εδώ ξεκινήσαμε. Ναι. Ναι. Το Σέγκεφελντ ξεκινάει από τον Ηρακλή.
1: Μασούρας, Ολυμπιακό.
0: Αρχικά εκεί ανήκει. Έχει συμβόλαιο,
1: ναι, ρε,
0: εκεί
1: παιδί,
0: πάει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μείνει, θα πάει δανεικός, θα
1: το
0: βρουν του Αντρέα, ομάδα.
1: Εμένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Φίλο μου στον Αντρέα πει.
0: Εγώ λέω ότι φέτος αν υπήρχε ο Μασούρας, καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό.
1: Ρε, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέω το φίλο μας τον Αντρέα πει θα το αντέξει.
0: Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα.
1: Φίλο σου δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δεν θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Δηλαδή με το.
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Με το τι αντέχει και δεν αντέχει ο καθένας. Έχω δικά μου.
1: Δεν είναι ο καθένας. Εσύ έχεις πέσει ένα βαρύ αυτισμό. Δεν είσαι ο εαυτός σου μόνο. Υπάρχουν γύρω.
0: Σκέφτομαι τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Σκέφτομαι για του άλλου. Αρκετά έχω σκεφτεί για του άλλου ζωή μου.
1: Δεν έχει σκεφτεί ποτέ για του άλλου. Ποτέ, ειδικά για τον Αντρέα. Ποτέ δεν σκέφτηκε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ο και πάει και ο Μασούρας. Τελειώσαμε. Ποιο είναι ο τέταρτος? Ο Σέγκεφελντ.
0: Ο Πάολο Φερνάντες που είναι καλός παίχτης ο Πάολο Φερνάντες. Αλλά ξέρω ότι αξιώνει και κάποια χρήματα. Σοβαρά.
1: Να το πουλήσει.
0: Ναι. Δεν, είναι, δεν τον χαρίζει, ας πούμε. Δεν θα το πει εντάξει, φίλε.
1: Okay.
0: Δεν σε αφήνουμε ελεύθερο. Και αυτό τον κάνει δύσκολο το να συνεχίσει στην Ελλάδα.
1: Mm.
0: Γιατί οι ομάδες. Οι ομάδες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να πληρώσουν άλλες ομάδες, ελληνικές ομάδες, δυσκολεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης οι ομάδες στην Ελλάδα κάτω από την τετράδα,
1: ναι,
0: αυτές που διεκδίκησαν το πρωτάθλημα, σπανίως αγοράζουν παίχτες, πόσο μάλλον από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σπανίως αγοράζουν παίχτες γενικά.
1: Ναι, κάνω πολύ σπανίως.
0: Μπράβο. Και αν είναι, παίρνουν ελεύθερους.
1: Ναι, λέει να πάρουμε τον Αθανασίου ή δανεικό.
0: Ναι, δανεικούς και κανένα ελεύθερο.
1: Mm-hmm.
0: Ξένους κατά βάση ελεύθερους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Αυτή είναι. Τέλειος. Τι με.
0: Ναι, αυτή. Αυτή.
1: Αυτή.
0: Η παρικία στη Σαουδική Αραβία
1: μειώνεται.
0: Εδιελήθη.
1: Εδιελήθη.
0: Ναι, δεν μείνει κανένας.
1: Είχανε μαγαζιά ρε, που να πηγαίνανε. Πού να ξέρεις.
0: Πού να ξέρω, έχω πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα είχαν.
1: Κανένας δεν πάει στη Σαουδική Αραβία, εκτός αν έχει χρέωση να πάει στη Σαουδική Αραβία.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω άνθρωπο που να μου έχει πει, εσύ πάω για διακοπές, πετάω μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Ή να πάω ένα Σαββατοκύριακο. Ή τίποτα. Ποτέ.
0: Εάν είχαμε κάνει το Μουντιάλ μαζί με τους Σαουδάραβες, που το πήραν τελικά μόνοι τους, χωρίς εμάς, δεν τους είχαμε μαδίσει κανονικά.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Θα μας είχαν φερσώσει. Θα μας λέγανε θα σας πληρώσουμε και δεν τα δίνανε.
0: Εγώ νομίζω ότι είχαμε μαδίσει, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Όχι, ρε, μας έχουν γραμμένους.
0: Θα τους λέγαμε ότι και καλά πρέπει να φτιάξουμε και εμείς τα γήπεδά μας για να πάει η διοργάνωση καλά. Θα τους παίρναμε κάνα 300 εκατομμύρια για πλάκα.
1: Νομίζεις.
0: Νομίζεις.
1: Δεν είναι όπως. Δεν είναι τόσο πολικά παιδιά. Ναι. Και είναι παιδιά τα οποία σε ρίχνουν σε μία στιγμή. Δηλαδή, αυτό που κάνανε στο γκολφ, που κάνανε ένα παράλληλο, τέτοιο παράλληλο τουρνουά όπως είναι το PGA, ξέρω εγώ, το αμερικάνικο.
0: Uh-huh.
1: Σαν να έχεις το NBA και να πεις η Σαουδική Αραβία, ξέρεις κάτι, θα κάνουμε ένα παράλληλο NBA.
0: Ναι.
1: Ίδια ελεολογία. Δεν έχουν καμία σχέση με γκολφ οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και σε μία μέρα είπανε δεν πληρώνουμε άλλο.
0: Ναι.
1: Και μείναν όλοι ξεκρεμάστε. Κινδυνεύεις με Σαουδική Αραβία πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Μην ανησυχείτε, ρε παιδιά, δεν αποκλείεται να κάνουμε καμιά διοργάνωση μαζί.
0: Όχι, κάποια στιγμή είναι μια από τις πιο μυστηριώδεις ιστορίες της Ελλάδος αυτή.
1: Ότι
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Να σκεφτεί να γίνει.
0: Ότι έγιναν εδώ συσκέψεις, έγιναν συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Πώς διάολο φτάσαμε να συζητάμε με τους Σαουδάραβες για να κάνουμε το Μουντιάλ. Ποιος είχε την ιδέα. Γιατί αυτό το πράγμα εμφανίστηκε και γιατί χάθηκε, δεν ξέρει
1: κανένας.
0: Όποιον ρώταγα, μου έλεγε μη ασχολείς με αυτά.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι άλλο ζωή σου.
1: Ναι.
0: Χρήσιμο. Λοιπόν, γιατί εγώ ήμουν υπέρ.
1: Κάποιοι περιμέναν να πάρουν λεφτά, εντάξει, το παλέψαμε.
0: Θα με διοργανώνουμε το Μουντιάλ, θα είχαμε, ξέρω εγώ, κάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν ωραίο.
1: Να τώρα έχει το πρόβλημα η Καλαμάτα με τα δημοσιογραφικά, δεν μου λέγε.
0: Κι άλλα, γενικώς.
1: Με το γήπεδο, ρε παιδί μου. Κι άλλα, δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι,
1: με το γήπεδο.
0: Όταν το λες έτσι, ακούγεται σαν να είναι οι δημοσιογράφοι τίποτα περίεργοι.
1: Με τα δημοσιογραφικά, έτσι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, έχει προβλήματα, δηλαδή ανακοίνωση γήπεδου.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είχαν ήδη Σαουδάραβες.
0: Ναι, θα το ανακοινώσουν.
1: Δεν θα κάνω μάτσο εκεί πέρα που θέλω να.
0: Όχι, θα το. Να σου πω τι γινόταν. Μια ομάδα θα φιλοξενούνταν στην Καλαμάτα. Έχει ωραία ξενοδοχεία, ωραία όλα. Θα χρησιμοποιήσει το προπονητικό κέντρο τη Καλαμάτα, το κήπεδο σαν προπονητικό κέντρο.
1: Έχει φτιάχνει. Αεροδρόμιο κοντά.
0: Έτσι, έχει αεροδρόμιο, όλα καλά είναι.
1: Ξέρεις ποιος έχει, ο Βόλος έχει το πρόβλημα με τα αεροδρόμια.
0: Ο Βόλος έχει ένα αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένας ποτέ.
1: Α,
0: είναι στρατιωτικό.
1: Και δεν έχει η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αντιεθνές.
0: Εκεί δεν θα είχαμε. Θα είχαμε στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε στην Αθήνα.
1: Θα είχαμε το κήπεδο γκολφ
0: για τους Μεσογειακούς. Στην τέτοια, στην Κρήτη, δηλαδή δεν θα είχαμε πολλά. Τέσσερα κήπεδα θα είχαμε. Για να βάλουμε στη. Όπως ο Καναδάς τώρα. Έτσι θα ήμασταν.
1: Ναι.
0: Αλλά. Θα είχε μια γκλαμουριά. Θα κάναμε το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Και θα ήταν και η απόδειξη ότι δεν έχουμε σχέση με την Ευρώπη. Με άλλες περιοχές ανήκουμε. Σε άλλες περιοχές ανήκουμε. Αραβία.
1: Με τίποτα. Με τίποτα. Ειδικά με.
0: Με την Αραβία καμία σχέση.
1: Που είναι σκληρά παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη.
1: Δεν είναι άλλη κατηγορία, άλλη άνθρωπο. Δεν είναι. Δεν μοιάζουμε σε τίποτα.
0: Όχι σε τίποτα.
1: Εμείς είμαστε ευχάριστο λαό γενικά.
0: Ναι. Εμείς με μια χαρά. Εξωκαρδιά.
1: Πολλέ φορέ μου λένε, ξέρει που λένε. Α, η Ελλάδα μια κόλαση. Σου λένε, παιδιά, δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπο που να έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να μην το γουστάρει. Ξέρεις. Και αυτό το έχει μαδιό, το γουστάρουνε.
0: Ναι, ρε, χαίρονται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά ότι. Ότι περνάμε με πορτοκαλί, ότι αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Βγάλε την καρέκλα στο πεζοδρόμιο.
0: Παρεμπιπτόντως, δίνω μια. Επειδή τον τελευταίο καιρό στριφογυρίζω ξανά τα βράδια μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Βγαίνω πολύ, γυρνάω. Και λόγω του Μουντιάλ που πηγαίνουν έξω και τα βλέπουμε και αυτά. Παιδιά, το βράδυ έχει παντού αλκοτέστ. Και μην ψήνεστε ότι έχει αλκοτέστ. Μόνο στα συγκεκριμένα σημεία στα οποία έχει τύχει να σας κάνω αλκοτέστ. Εχθές το βράδυ για πρώτη φορά.
1: Πού σου κάνανε.
0: Όχι εμένα. Τους είδα κατεβαίνοντας. Στήσανε στην. Στην Καλλιρόης.
1: Καλλιρόης.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Σε ποιο σημείο, για να καταλάβω.
0: Κατεβαίνοντας δεξιά. Όχι, κατεβαίνοντας αριστερά.
1: Πηγαίνοντας δηλαδή, κατεβαίνοντας προς θάλασσα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πού είναι το μπαρ το μεγάλο, το μπανάνα. Αν θυμάμαι καλά.
1: Α, το τέτοιο,
0: ναι,
1: ναι. Κατάλαβα.
0: Ακριβώς πίσω έγινε σφαγή. Σφαγή. Δηλαδή έβλεπε τα μηχανάκια
1: δηλαδή,
0: δεξιά και αριστερά.
1: Στην αντισφαίρεση και τον εθνικό.
0: Ναι.
1: Εκεί και το κολυμπητήριο
0: σε αυτό το ύψος. Ναι, σε αυτό το ύψος. Πίσω από την από πάνω πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έβλεπε τα μηχανάκια. Γιατί στο παίρνουν επιτόπου, δεν σε αφήνουν να φύγει με το μηχανάκι σε πια σημεία. Νόμιζα ότι είναι.
1: Πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ, ναι, έκθεση.
1: Ένα πίθανο τεστ που μας κάνανε, οδηγούσε επειδή, μπαίνουμε από τον παράδρομο στην Εθνική Αντιστάσεως.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή από την Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, δεν
1: ξέρω. Ωραία, μπράβο. Πετάγεται ρε εσύ ένας, το παμάρος, και βγαίνει όπως είχαμε ανοιχτό παράθυρο, ήταν ανοιχτό, δεν χρειάστηκε να το κατεβάσουμε, και λέει ένα αλκοτέστ. Κάνουμε το αλκοτέστ, τίποτα. Δεν έβλεπε στα σκοτάδια κανένα, λέω, μας κάνει πλάκα ο κερατάς. Πρέπει να είναι, εκτός αν ήταν χιούμορ αυτό. Καταλάβες. Και αυτό που λες, εντάξει. Ναι, το έχουν. Και έχει μαζευτεί πάρα πολύ η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτό. Λοιπόν.
0: Πάμε στον κύριο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βήκες, έφτασες.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί. Τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
14: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
15: Γιατί το λες αυτό?
14: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
15: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
14: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Γιώργο Σακύρη.
0: Έχουμε Γιώργο Σακύρη, καλώς.
2: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλά εδώ.
1: Έχει καμιά εξέλιξη?
0: Μου λες, μην το ξεχάσω. Θα πας στην προετοιμασία?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, δεν θα πας. Γιατί έχω ένα φίλο που έχει εκδηλώσει την πρόθεση να σε γνωρίσει και βρίσκεται σε εκείνα τα μέρη. Και του λέω ευχαρίστω.
2: Α, ναι.
0: Ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά. Ναι.
2: Καλά, εννοείται, εννοείται, αλλά δεν φτάνει. Θα τον ιδέρνει.
0: Ναι, ναι.
2: Ούγαλε έρχεται μόνο του, λέει. Δεν αντέχεται πια το. 18 προετοιμασίες, καλά ήταν.
1: Έχει κάνει 18 προετοιμασίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Φτάνει.
1: Έχει προλάβει τον Μπόση? Όχι, δεν έχει προλάβει τον Μπόση.
2: Όχι, όχι. Πολύ πίσω. Πιο πίσω πήγε.
1: Φύγα πολύ.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, καλά, ήταν ωραία. Ήταν να υπάρχει και οι συνάδελφοι καλοί, πολύ, πολύ, πολύ καλοί να το καλύψουν, να το δίνουν και αυτοί σαν εμπειρία, γιατί έχει τη σημασία του και αυτό.
1: Ναι.
2: Το ρεπορτάζ, γιατί έχεις πιο κοντά με πολλά πρόσωπα. Καταλαβαίνεις τι θέλει ο προπονητής, η δουλειά, την καθημερινότητα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το υπόλοιπο τη σεζόν είναι κλειστές οι προπονήσεις, όπως ξέρετε.
1: Οπότε είναι ανοιχτές εκεί πέρα πάντα οι προπονήσεις, στην προετοιμασία.
2: Στην προετοιμασία, ναι. Στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το δύο σου πω αν αλλάξει αυτός φέτος ή να σου πω.
1: Πέρσι έχω ακούσει κάποιους που κρατάνε
2: κλειστές. Πέρυσι είχε κάποιες που άφηνε το ένα 20 λεπτό και μετά ήθελε να δουλέψει τακτική και τις
0: έκανε. Ο Σάντος τα έκανε αυτά.
1: Σου λέει το κάνει.
2: Και ο Σάντος έκανε. Και ο Σάντος έκανε και ο Νίκολτς νομίζω το έκανε πέρυσι. Κάνα δύο προπονήσεις.
0: Ναι. Ο Σάντος τα έκανε στην Εθνική. Εγώ από εκεί τον θυμάμαι.
2: Και στην ΑΕΚ παντού τα έκανε. Όχι, προετοιμασία νομίζω δεν το έκανε ο Σάντος. Απλά στα τέτοια το έκανε. Έχεις δίκιο.
1: Τις
2: προπονήσεις κανονικές. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε λίγο να δούμε εκεί τα της κληρώσεως, μήπως και μας προκύψει, όχι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δικό μας δώρε, αλλά μήπως προκύψει κάποιος αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρα που παίζει με την Τρεφιόρη ή τη Λάρν, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ που έχει πιο δύσκολο έργο με την Ντούν, τη Λέχ Πόσναν που και αυτή έχει δύσκολο έργο με την Άρχους, και βέβαια τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Φλόρα Ταλίν ή την Ιμπέρια, μια από τις δύο που είναι πιο εύκολο το έργο τους. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο έργο το έχουν οι Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν και Λεχ Πόσναν με την Άρχους. Αν ένα από τα δύο ζευγάρια αποκλειστεί, αν θυμάμαι σωστά από αυτά που διάβασα και από τον Ανδρέα Δημάτου και αυτά από αυτά που ξέραμε πριν, είναι κατά 99,9% για έξι τους ισχυρούς μετά.
1: Ήθελα να σου πω, η Ιμπέρια τι είναι?
2: Τι να σου πω τώρα,
1: περίμενα να δω ποια χώρα είναι.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχεις ιδέα. Και
2: από ποια χώρα είναι.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι από ποια χώρα. Μπα, τι βρούμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι,
2: το 2026, Football Club Μπέρια, δεν λέγεται αυτή η
0: πολιτική. Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι Ανδώρα, κτύπα τέτοιο.
2: Τη Φλίδα Γεωργίδα, κάτι.
0: Α, από εκεί.
2: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο βγαίνει. Περίμενε, γιατί είναι. Ναι, πρώτη θέση, πρωτόκολλο Γεωργίας διαβάζω.
1: Ακούγε Γεωργίας,
2: ναι,
0: τη Φλίδα. Όχι. Είσαι σίγουρος? Γιατί εμένα μου βγάλε ότι είναι η Σαμπουρτάλο Τυφλίδα. Α, Ιμπέρια, Ιμπέρια. Ήταν έτσι, λεγόταν Σαμπουρτάλο Τυφλίδα και έχει μετανομαστεί σε FC Ιμπέρια.
2: Ναι, πώς είναι.
0: Το 2021, καινούργια. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Καλά, καλά, καλά, δικαίωση.
0: Εγώ το Ιμπέρια ξέρεις, Βρική Χερσόνησο
2: και τα λοιπά. Αντώνη, μην κορδεύουμε, το ίδιο.
1: Δικαίωση. Εγώ πλαστήμα γιατί έκανα αυτή την ερώτηση, ξέρεις, αλλά μου είχε μια περιέργεια. Λέω είναι Ισπανή
2: και εγώ αυτό θα την έχω.
1: Επειδή είναι η Χερσόνησο στην Βυρική Ιμπέρια,
2: και εγώ μόλις τη διάβασα, και εγώ μόλις τη διάβασα, αυτό κατευθείαν σκέφτηκα ποια είναι αυτή και μήπως είναι βασικός χορηγός ή δεν έχει μια εταιρεία τέτοια, τέλος πάντων μην κάνουμε και διαφημίσεις.
1: Προπγκάς πιο.
2: Ιμπέρια, έρτη.
1: Α, η αεροπορική εταιρεία.
2: Αεροπορική δεν είναι.
1: Μπράβο.
2: Κάτι είναι, κάτι θυμάμαι το Ιμπέρια. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει είναι πιθανό γιατί είπαμε έχει δυνατά ζευγάρια σε αυτή τη διαδικασία και είναι ευχάριστο αυτό γιατί να κάνει αποκλειστεί ένας, γιατί θα είναι. Θα αυξήσει τις πιθανότητες, θα το πάει στο 60-40 για να περάσει στο League Face του Champions League απευθείας, με νίκη ενός στα playoffs, να έχει ακόμα πιο βατό αντίπαλο από ό,τι θα έχει με όντας ανίσχυρη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, εννοείται ότι είμαστε σε μια πολύ όμορφη ευθεία, χαλαρή γραμμή, η οποία περιμένουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά ανανεώσεις και incoming κόσμο, incoming εννοώ μεταγραφές, προσθήκες. Είπαμε και την προηγούμενες μέρες ότι συνεκτρέχουν τη μία από τις δύο περιπτώσεις και δεν αποκλείεται να έρθει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο εξέλιξη ουσιαστική, να τελειώσει δηλαδή η μεταγραφή μία από τις δύο που απομένουν στο βασικό σχεδιασμό. Και θα επιδιώξουν, επαναλαμβάνω, να τελειώσει στο επόμενο εβδομάδα και τις δύο ανανεώσεις που πήγε ο Γιώβιτς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σίγουρο. Επειδή ακούω και μου το στείλανε δύο φορές ερωτήσεις. Μάλλον θα είναι και κουβέντα με τον Γκέτσε πριν, λογικά, δεν έχω δυνατότητα να ακούσω. Ότι πάμε για ένα πολύ ψηλό χαφ, ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλός ο χαφ.
1: Υψηλός ή υψός.
2: Ναι. Okay. Προφανώς θεωρούν ότι θα είναι αντιγκρούγιτς, ότι θέλει έναν αντιγκρούγιτς ο
0: κόμμα. Λογικό, θέλει.
2: Ναι, καταρχάς θέλει, θα ήθελε ύψος, okay, αλλά και ο Σαγαμπό είναι ψηλό παιδί αφενός. Αφετέρου, αν βρει παίχτη ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά και την αξία, την αγωνιστική αντίστοιχη του Πινέδα και του Μαρίου, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά ο κόμμα. Μην το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Πρόσθετα στο ποδόσφαιρο το 1,84 που είναι ένα νορμάλ ύψος θεωρείται ψηλό παιδί.
1: Ψηλό παιδί,
2: για τα χαφ. Δεν εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι και λίγο πώς το κρίνουμε εμείς το ψηλό.
1: Πόσο είναι το 1,84?
2: Λέω ρε παιδί μου, ένα middle ύψος, αυτό δεν είναι, δεν λέμε ένα 80-84-85. Από ένα 90 και πάνω λέμε είναι ψηλό.
1: Μήπως έχει ακουστεί κάτι για μεταγραφή του 1,84?
2: Όχι, όχι αδερφέ μου, όχι καμία σχέση.
1: Και ψάχνουν όλοι τώρα 1,84.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά το λέω ρε παιδί μου γιατί, ξαναλέω, πολλοί μου λένε ένα σημούσε ρε παιδί μου ότι θα είναι λέει 1,82-1,83.
1: Ναι,
2: οκ. Του λέω 1,82-1,83 αδερφέ δεν είναι ψηλός. Δεν είναι ψηλός. Είμαι εγώ ας πούμε. Όταν λέμε για ψηλό χαφ, αν κάποιος θεωρεί ή έχει πει, δεν το έχω, ειλικρινά του το συγγνώμη, δεν το έχω.
1: 1,85-1,90 είναι.
2: Μπράβο, ψηλό. Πρέπει να πάει πάνω από το 90 για μένα. Δηλαδή να είναι 91-92, αυτό είναι ψηλό χάφρε παιδί μου. Που συνήθως τους βλέπεις για τα στόπερ αυτούς τους παίχτες. Αλλά δεν μου προκύπτει εμένα από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ έχει βάλει κύριο χαρακτηριστικό το ύψος, τον Μπόι. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί κάπου αυτό.
1: Να ο με τους ψηλούς.
0: Θέλει
1: ψηλούς.
0: Δηλαδή στο ποδόσφαιρο του καιρού μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται αδυνατή.
2: Όχι, θέλει μπορεί η ομάδα. Πρέπει να έχει. Μπορεί να μην έχει στον Πανίκη στον Πινέδα, αλλά έχει Βάργκα, Ρέλβας, Μουκουντή.
1: Πώς είναι ο Πινέδα, είναι 72-74.
2: Κάπου εκεί είναι, 74 εκεί. Και ο Μαρίν είναι 76.
1: Είναι λίγο πιο ψηλός.
2: Ναι,
1: και πιο γεμάτος, πιο δεμένος.
2: Πιο γκώδης εννοείς από τον Πινέδα.
1: Πιο γεμάτος.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο Πινέδα είναι πιο νευρόσπαστο, να το πω έτσι. Δηλαδή πάνω στην ένταση φαντάζομαι ότι ο Πινέδα ήταν πρώτος φέτος από όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες και δεν ήταν πρώτος, σε όλες, ειδικά από τον ανταγωνισμό σε όλες ήταν πρώτος, αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες αυτές που λέμε εδάφους, ήταν πρώτος by far από τον δεύτερο παίχτη στο πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει ρε παιδί μου και πόσο δυνατός είσαι, πόσο έτσι άσχετα από το ίδιο. Ναι, έχεις νεύρο, έχεις ένταση, βγάζεις πολύ έτσι, έχεις από νεύρο και αυτή τη γκρέλα στο κεφάλι που το πάω με τα όλα, δεν καταλαβαίνω. 1,78 είναι ο Μαρίν, για να είμαστε και ακριβείς, και 1,75 είναι κοντά στο 1,75.
1: Δύο πόντους που έχει πάρει πρώτος του μαθητή, σωστά το είπες, 1,76.
2: Ο Αγόραλος, ο Πινέδας, ο Πινέδας, 1,70 είναι ο Πινέδας,
0: 1,70. Αυτά,
2: καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα τα τελευταία που πρέπει να πούμε. Δηλαδή, είχαμε μαζί μας την Νόβα. Νόβα, σε μέρες Μουντιάλ, τι άλλο θα μπορούσε να σου προτείνει? Premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το exclusive Nova deal. Το απολαμβάνεις στην προκειμένη περίπτωση. Τη διαλέγεις την πίτσα από την τρομερή premium συλλογή της Pizza Fan. Κάνοντας τα εξής, απλά μπαίνεις στο παντού app, συνδέεσαι με την Nova και παίρνεις τον deal. Και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθύμιος. Ανοιχτές γραμμές, ελεύθερο θέμα, ό,τι θέλετε. Και τέλος, ότι μαζί μας ήταν χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Τα λέμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Βραδιά νικητών 2026.
10: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
11: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Ποιος?
13: Δεν ξέρω.
14: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, το οποίο το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε και εμείς.

Τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Ακτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λεωνέ Μέση που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις, φρέσκο είναι αυτό. Μόλις φρέσκο, τώρα κλείωση, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Τσεν Γκάλεν.
0: Καλά, θα είναι πολλά τα ζευγάρια. Τώρα ναι, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι,
1: δεν είναι καλή.
0: Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες: 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
1: Η Πάφος
0: με Χάιντου και η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: καλή τη δεν θα βάλεις σήμερα.
1: Εμείς νομίζαμε ότι θα το βάλετε στο απόγευμα, Πασχάλη, ήδη μάλαμε και τα λοιπά. Θα αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς.
2: Θα μπερδευτούνε, ρε φίλε.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδε στο... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, είδαμε Μέση να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε.

0: Αληθεύει ότι ρωτήσανε τον Αχτύπη που είναι Αχαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
1: Δεν θα με εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει. Υπάρχει, ναι. Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
1: Και άμα δεν βγαίνει τώρα, τα πάρει από τον άνθρωπο άκου, τώρα που ψάχνει ένα Αχαρνών.
0: Και αυτό σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι Αχαρνών. Πρέπει να πάει στον Αχτύπη.
1: Δηλαδή ντροπή, θα πω εγώ. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο, ρε φίλε. Πόσες φορές θα σας το πω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Η Anek Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4 και 5. Αφήνετε το όνομα του επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου-25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ, από την γραμματεία του σταθμού, και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μέλει?

0: Το χ όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το τραγουδάκι το αφιερώνει ο Μαραθιανός στον Αξίπη. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο.

0: Το Eurohoops λέει ότι ο Ζώτης έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης Νέο Ηράκλειο. Άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες ρε μαράκι και έκαψε τον άνθρωπο? Ότι τον απαντάς. Μπάμπηλε, μην το γελάς με αυτό, λέει, του Ακτή πήγε την Χαρνών. Του είχα πει, λες, αν το χτίσεις να με φάσεις την Χαρνών, και με πήγε Χαρνές. Εδώ λάμε, έστω τη διαφορά.

0: στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Europa, 23 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, ανάλογα ποια ομάδα θα επικρατήσει. Και επίσης, αν επικρατήσει την Αμό Κιέβου, να δούμε και πού θα αγωνίζεται. Διότι δεν θα αγωνιστεί στην Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.
1: Και άλλη ελληνική ομάδα θα μάθει σήμερα.
0: Παναθηναϊκός τώρα στις 3 ώρα μας. Γιατί είναι κόνφερες.
1: Παναθηναϊκός μετά, ναι. Ωραία.

0: πέσαμε στα μέλια τώρα.
1: Συνήθως η σειρά είναι ανάποδα. Να. Είναι πρώτα τα μέλια και μετά το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Εντάξει. Δεν θα παίξουμε άλλο. Μέχρι εδώ η ανοχή. Ακούμε το άσμα, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με κανονική ροή.
2: Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει.
0: Άντε και μου είπες, εγώ θα καταλάβω.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Χτες λοιπόν ήταν μια normal μέρα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κερδίσαν τα φαβορί και over 1,5 που λέγαμε και τα λοιπά. Πήγανε τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
1: Για να δούμε, θα στρώσει το πράγμα. Να δούμε και άλλα μάτς. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Σιγά σιγά νομίζω
1: λίγα πράγματα.
0: Θα στρώνει. Σήμερα τώρα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό.
1: Ναι.
0: Στις 11 ο πολύ ωραίο μάτς Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο. Αυτό είναι πράγματι. Μπράβο. Καλό μάτς.
0: 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς.
1: Να το δεις εσύ.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2. Στις 5 όμως του Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ούτε από μένα είναι όχι. Του Ουσμπεκιστάν.
0: Δηλαδή ήταν. Νομίζω και 10 η ώρα το βράδυ να ήταν. Ίσως να ήταν το βράδυ που θα αποφάσισα να κάνω να πάρω ρεπό από το Μουντιάλ και να πάω μια βόλτα.
1: Όχι. Πάμε άργουρα σήμερα.

0: πράγματι, μόνο εσύ άκουσες Πορτογαλία κοκό.
1: Καλά λες, Σταύρο, όλα πέρασαν εκτός από τον γκολ της Αργεντινής, λέει ο Άκης.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο έκπληξη.
2: Και over ήταν μια χαρά παιχνίδια.
1: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει ελαφρύ χαλάζει στην παραλιακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
2: Ναι.
1: Εδώ λιακάδα βλέπω.
2: Εδώ πολύ λιακάδα, ρε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάβαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς, ναι. Καλά λόγια.
0: Για ποδοσφαίστη. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση λέει, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ένα κτίριο παιχνίδι. Έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Και μιλάμε, λέει, σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει, δεν μιλάω, δείχνω. Και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς τρεις βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Να ακούσεις τέτοια λόγια από τον Σλάταν που δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στο Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε θα πω και εγώ, μάλιστα, όχι πάντα.

0: πούμε ότι το απόγευμα αναμένεται ο Παύλο Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο?
0: Μαφέο. Μαφέο. Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόμουν από τους δύο που θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο. Νωρίτερα έμαθε ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.

0: Έχει πιάσει μια μανία τα πιτσιρίκια με τα άλμπουμ της Πανίνη.
1: Λογικό.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά
0: και μεγάλη.
1: Μπράβο. Λόγω εποχής τώρα, λες μήπως αυτό ατόνους, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψουν ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η. Τώρα μην την πω, Ντάκ 1904, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λεπάγη από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφια από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί να
1: να το προκαλέσει.
0: Να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό.

0: Ποιος μου ζήτησε να ακούω τι πάνε είναι. Ποιος.
1: Να ξέρω τώρα, έτσι μου το λες, δώσ' μου δύο στοιχεία.
0: Τι στοιχεία να σου δώσω.
1: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
0: Τι σου ζήτησε.
1: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε να επανείνει.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
0: Το δικαιούται, ρε.
1: Τόσα πράγματα συνήθως εμείς του ζητάμε και φέρνει απρόχειρα.
0: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Φίλε, με 100 χαρτιά, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μου λέει ο Χάρης εκεί στο περιπτώριο ότι γίνεται.
1: Έγινε ανάπαστα.
0: Γράφονται σε λίστες. Αλλά για τον Ιάκωβα θα καθαρίσω.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι.
1: Το ύψος λέει, αλλά και το γνωστό ψαλιδάκι του Λάδαν έχουν εξαφανίσει το Μέση. Δεν υπάρχει, λέει, άντε μπόμπιλα. Είναι άλλο μια στιγμή μαγείας που ήταν όντω. Στιγμή μαγείας.
0: Είχε πολλές στιγμές μαγείας και ο Ζλάταν.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει τον.
0: Εγώ πιστεύω ότι Μέση δεν είναι κανείς.
1: Ο Αργύρης από τη Σαντορίνη αναρωτιέται αν εμείς που προλάβουμε και το Μαραντόνα, ποιον θεωρούμε καλύτερο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γιατί είσαι αποστάχηρες. Διότι ήταν και άλλα τα δεδομένα. Τώρα δηλαδή, με το που παίρνεις την μπάλα στα πόδια, πέφτουν και τρεις πάνω σου πριν προλάβεις να σηκώσεις το κεφάλι.
0: Ναι, με τα τσακούλια, όπως το λένε.
1: Είναι άλλες εποχές, νομίζω είναι οι δύο κορυφαίοι όλων. Δεν έχω δει βέβαια Πελέ για να έχω άποψη.
0: Είναι άλλη μάρκα παίχτης ήταν. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν. Ναι. Και είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, τούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του.
1: Γιατί να τους συγκρίνουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach!
2: Σου είπα όχι τώρα!
1: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ένας φίλος με ρωτά για τον με τον Ντόρσεϊ τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Ρε φίλε, ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιώτου μόνος σας είσαι με το Σταύρο.
0: Με το Σταύρο.
2: Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Σταύρο είναι, αλλά
1: τι
0: είναι
1: ανύπαρκτος.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ανύπαρκτος είναι.
1: Καλή απόψη, έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο, πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
0: Για εδώ, κάνε...
2: Πώς και έτσι.
0: Όχι, σε μένα κάνε, γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει, δεν
2: πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν με υπερασπιστείτε κύριε Ανδρέα. Ας πάρετε απαντήσεις τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγάω. Όποιος θέλει θα ρωτήσω.
0: Ναι,
2: ναι.
1: Τι κάνει Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
2: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ξεκινάμε με μαλακά.
1: Σταύρο και Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε?
0: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
2: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που τιένει και πέρα σε νερό που λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
0: Είναι κοντά, ναι, εδώ, στο αεροδρόμιο.
2: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι.
1: Αυτό είναι κοντά να σκοντά σε οριστική συμφωνία που λέμε.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
2: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
0: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά.

0: Με το Ματίας Γέρσεν, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις.
1: Υπάρχουν. Ναι.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως.
1: Είναι πιο μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσο και ο άλλος είναι στο.
2: Στο Τατόι.
1: Στο Τατόι. Πιο μακριά.
2: Σταμάτα, ρε. Όχι. Κύριε Αδρά, θα πω. Με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
2: Πιθανότατα ναι.
0: Ναι. Με το Σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάρει το Σεντρεφόρ.
2: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Ο Ράτο δεν ακούγεται τη Στούν.
2: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι κανένα παίκτη που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.
1: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα, ρε φιλενάδα, από το Σταύρο. Σου είχε κρατήσει μια μπλούζα.
0: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεφόρο.
2: Ναι,
0: θα
2: σίγουρα, τώρα ναι, έτσι λέει είναι το ρεπορτάζ.
1: Θα πάρει,
2: έτσι
1: θα πάρει. Ναι.
0: Με το Ζουστ, τι γίνεται με το Ζερικό Παραδοβή.
1: Έρχεται την Παρασκευή.
2: Όχι, δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτό.
0: Έγινε, λοιπόν,
2: μη σας να
1: είστε καλά, πιάσουμε ψήρα που
0: να
1: είναι λίγο
0: κοντά. Να είστε καλά, Σταύρο και Πάπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας, χαίρετε, γεια σας.
3: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Κι όμως Αργύρη μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλέφωνο με τον Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
1: Ήταν λιγότερες, ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
2: Όπως και τότε από του Κολόμβου την κουκέτα.
1: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
0: Ναι. Επίσης, σε δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
1: Ναι.
0: Τι είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
1: Ναι.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference League, και ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Είναι ωραία, θυμίζω, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πούμε ότι είναι αρκετά ευνοϊκή για την ΑΕΚ, ήταν η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας, την Τουν, που είναι αρκετά δυνατή. Και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους.
1: Και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
0: Πάμε, πάμε τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Από στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ομάδα θα μάθουμε ή το...
0: Ανάλογα. Μπορεί και ομάδα, μπορεί και μία ζευγάρι. Και ένα ζευγάρι.
1: Οκ.
0: Έτσι γάμι τη λέω. Η πιθανή αντίπαλη είναι η Ντουνάες Καστρέτα από τη Σλοβακία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβα από τη Σλοβενία, η νικήτρια του Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο, η Λεπάγια από τη Λετωνία και η ηττημένη από το ζευγάρι της Κασόφιας Ντέρι Σίτι από Βουλγαρία και Ιρλανδία αντίστοιχα. Αυτό το ζευγάρι είναι ζευγάρι Europa League, ναι. Και όποια ομάδα αποκλειστεί πέφτει στο conference.

0: Όφη έχει εξασφαλίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Link Face.
0: Στη Link Face και Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει το πρώτο ζευγάρι, είναι η Μπόρα της με τη Λεύκη Σόφιας απέναντι στην Πετροκούμπο ή στην Εγνατία. Αλλά ας μην πάμε τώρα ζευγάρι-ζευγάρι, ας φτάσουμε στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού ή κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ελληνικό είτε γενικότερο.

0: να θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπως και του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο, θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου.
1: Ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο χώρο.
0: Ναι, ναι.

Προχωράει η διαδικασία. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τον ή το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό.

έχει αρχίσει η κλήρωση, αλλά έγιναν πρώτα οι κληρώσεις από το μονοπάτι των πρωταθλητών στο Conference League, οπότε δεν είχε συμμετοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

0: Θυμίζω τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο πραγματικό γύρο. Είναι Ντουνάς Γαστρέντα από τη Σλοβακία, είναι Πάξη από την Ουγγαρία, είναι Μπράβο από τη Σλοβενία, είναι Ντέσιτς Ήλιε Πάγια από Παυροβούνιο και Λετωνία. Αντίστοιχα είναι η νικήτρη ομάδα αυτού του ζευγαριού και είναι η ηττημένη ομάδα από το Τσέσκα Σόφιας και Ντέρι Σίτι από το Europa, δηλαδή που θα πέσει στο Conference. Η Τσέσκα Σόφιας από την Βουλγαρία και η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Το Μουντιάλ έχουν παίξει όλες οι ομάδες ή ακόμα?
0: Όχι, σήμερα έχουμε
1: σήμερα
0: τις τελευταίες.
1: Ωραία.

0: Το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον 12ο όμιλο. Εκεί η Αγγλία και η Κροατία συγκρούονται σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με δύο ομάδες να φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Νωρίτερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο να ξεκινήσει την νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, ενώ το Ουσμπεκιστάν κοντράρεται με την Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Παράλληλα, η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την συνέχεια του γκρουπ. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζει στο παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση για τουρνουά στοιχήματος. Στην Betson λοιπόν όλα αυτά. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα έχουμε και το Γιάννη μετά τις 3:30 να πούμε τα

Εν τω μεταξύ, ένας μας στολίζει εδώ με Χριστούς, με Παναγίες, με διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί δεν δουλεύει καλά το app του σταθμού και δεν μπορεί να ακούει από το κινητό. Μια χαρά δουλεύει το app, αδελφέ. Μήπως έχεις καμιά κουρούτα

0: Πάντα θα βγάλει τα ζευγάρια μα γκάστρο.
1: Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Αυτή εκεί.
0: Φύσαλοι.
1: Η αργοκίνητη τη UEFA.
0: Οι χαρτογιακάδες.
1: Όπως λέω, να έρχεσαι στο καλό πράγμα αργεί να γίνει.

0: Εκός, αυτό είναι το ζευγάρι.
1: Πώς το είπες?
0: Υπάξει από την Ουγγαρία.
1: Υπάξει.
0: Ναι, ναι. Μένει να δούμε ποιο παιχνίδι θα γίνει στην, στις 23 Ιουλίου και ποιο στις 30, πού δηλαδή. Ποιο θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς και ποιο στο δεύτερο.
1: Κάτσε να ψάξουμε και λίγο τι είναι αυτό το πάξι.
0: Υπάξι, ή.
1: Όχι υπάξι εδώ στην.
0: Υπάξι, πα, πα. Υπάξι, υπάξι.
1: Με
0: κάπα σίγμα.
1: Μάλιστα.

0: Παιδιά μου, Λεωνίδα, σου κέρδισα τα εισιτήρια για την ΑΝΕΚ την Πέμπτη και έφερα και γλυκά. Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Ποια γλυκά? Είναι ο άνθρωπος που έφερε τα γαλακτομπούρεκα. Τα...
0: Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Τα έφαγε όλος ο σταθμός. Όλος όμως.
0: Όλος ο
1: όχι σαν για σένα. Έχω δει σταύρος... ακροματάκι και τα παίρνεις. Όχι. Δεν έχω πάρει ούτε ψίχνο πίσω.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου κατά καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο.
0: Η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Πειραιτάρ Ιερουσαλήμ. Να σας πω εντάξει για την Πάξη από την Ουγγαρία, ότι είναι τέταρτη χρονιά που θα παίξει στην Ευρώπη. Έχει τις συνεχόμενες παρουσίες. Δεν έχει βρεθεί όμως ποτέ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Πέρυσι πέρασε τους δύο πρώτους γύρους, αλλά αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference.

Σας ακούω, λέει, μέχρι τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας από τον Brighton λέει: μια χαρά δουλεύει το app. Λέει: δεν μπορούσε να δεχτεί ένα γκολ, γιατί δεν ήθελε να πάμε ταμείο. Αμάν, λέει και τον πόνο του παράλληλα ο Κώστας από τον Brighton.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέ.
15: Δεν είναι offside.
16: Το σούτ.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ουκρική πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 23 Ιουλίου οι ομάδες μας θα δώσουν εκτός έδρας παιχνίδι, 30 Ιουλίου σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

Καλησπέρα, δεν μπορείτε να στείλετε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον μπαμπά μας και άντρα μου Γιώργο Παναγιώτου που είναι λέει στο μηχανάκι και σας ακούει κάθε μέρα. Λέει Σταύρουλα από τον Κορδαλό, μόλις τα δώσαμε Σταύρουλα.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη, στο θριαβευτή για χθες, Γιάννη.
1: Εντάξει, μια έτσι, μια άλλη πάντα κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Χθες ήταν καλή μέρα, το πάμε.
0: Να τα λέμε και όλα. Να μην...
1: Όχι, εδώ λέμε μετά, μετά πούμε τα καλά. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Πέρασαν τα φαβορί, γι' αυτό ήταν καλή.
1: Και τα φαβορί, και όχι με ένα μηδέν. Οπότε και έτσι, όμως, βάσαμε και λίγο, ναι.
2: Με. Και όλοι οι πιθανοί σκόρερ βάλανε γκολ.
0: Ωραία.
1: Έχω παίξει ένα και τα τέσσερα. Άσο, όβερ και τα λοιπά. Και για να τα τσιμπήσω, έβαλα και κορνεράκια. Όχι υπό μεγάλο, το χαμηλό το line. Και δεν έπιασα την Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Είχε τέσσερα κόρνερ, νομίζω κάτι τέτοιο. Λέει και είχα πέντε, παιδιά ένα.
2: Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ό,τι από κάρτες, ό,τι κάρτες είδαμε, τι είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Κάρτες δεν πέσω, το φοβάμαι.
2: Ρε φίλε,
0: τους έχουν απαγορεύσει, τους έχουν απαγορεύσει να βγάζουν κάρτες.
2: Μιλάμε τίποτα έτσι. Ναι. Τίποτα.
0: Ας να κουραστούν, λέει, να μην κάνει κανένας ρεπό.
2: Ρεπό, ναι. Μόνο η φουγκαριέρα είναι της Αφρικής η πρεμιέρα. Τις πήρε εκεί μαζεμένες. Ναι.
0: Ωραία. Για πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε. Είναι η ώρα του Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα λυξάξει σήμερα μετά το hat-trick του Μέση. Γιατί τον κόβω και για σούπερ ανταγωνιστικό τον τύπο.
1: Κακό αυτό για την Πορτογαλία. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα με το κονκό. Αλλά εάν όλη η φάση είναι δώστε την μπάλα στον Κριστιανό να σπάσει τα ρεκόρ του και να παίξετε για τον Κριστιανό, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό σε όλο το τουρνουά για την Πορτογαλία.
0: Τι ρεκόρ πάει τώρα αυτός.
1: Για γκολ, για τέτοια.
2: Έχει 228 συμμετοχές, 143 γκολ. Έκτο Μουντιάλ μαζί με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος χθες ισοφάρισε τον Κλόζε στα γκολ, σε τελικές φάσεις. Συμφωνώ, Σταύρος, αυτό, και είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν βλέπω, έστω ως μεγάλο outsider, την Πορτογαλία να φτάνει πολύ ψηλά. Αλλά θα το δούμε. Αν όλοι παίζουν όντως για τον Κριστιανό.
0: Είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία.
1: Μα γι' αυτό λέω. Και είναι κρίμα εάν επικεντρωθεί στο να παίξουμε με άξονα τον Κριστιανό.
0: Και δεν ξέρω πόσο καλό θα σας κάνει ο Κριστιανό τώρα αυτήν τη ομάδα.
2: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι άκουσα στο δελτίο του Sport FM το πρωί ότι θα τελειώσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το τουρνουά.
0: Α, στο Sport FM, άκουσες, σαν χλαμάρες. Ναι.
2: Λοιπόν,
1: τι γελάς, να το αντικρούσεις, γελάς.
2: Έλα, δεν μπορούμε, ακούμε τα πάντα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει το συμβόλαιο του προπονητή ότι θα παίζει ο Ρονάλντο βασικός. Θα είναι εκνευριστικό, βέβαια, να τον δούμε. Αλλά η λογική λέει ότι σε 41 μέσα στη ζέστη πήγαινε, έλα κλπ. Ότι θα λυσάξει, θα λυσάξει. Αυτό θα κυνηγήσουμε. Έχω παίξει ένα κόμπο του Άσο over 2,5 και anytime score Ρονάλντο στο 2,50 είναι αυτό το κόμπο. Το Κονγκό δεν το έχω πρώην Ζαΐρ. Δεν το έχω ότι είναι μία από τις καλές αφρικάνικες ομάδες από ό,τι σας βλέπουμε στο Μουντιάλ. Έχει 10 στα 12 under 2,5. Οι Πορτογάλοι πάνε με μία ήττα στα τελευταία 13 μάτς, κατέξαν πέρσι και το δεύτερο Nations League στην ιστορία τους. Νομίζω ότι θα δούμε άσο με over 2,5 και anytime score.
1: Άσος με over 2,5 σκέτο είναι γύρω στο 2,95, ναι. Νομίζω. Για όσους δεν θέλουν τον Κριστιανό, παιδί μου, το λέω.
2: Ναι, να πω κάτι άλλο βέβαια, έτσι, ότι η Πορτογαλία φιλικά και επίσημα έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια. Έτσι, γιατί...
1: Πού είναι η Πορτογαλία του Σάντος που ξέραμε?
2: Α, πάει αυτή. Πάει αυτή. Λοιπόν, να δει και οι Άγγλοι...
1: Νομίζω ότι είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής αυτό. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ίσως, αλλά αυτό είναι για μένα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής.
2: Mm-hmm. Να το δούμε πρώτα.
1: Ενώ εκ των προτέρων. Για τον Πενεόρτη, εντάξει.
2: Οι Κροάτες, η πλάκα είναι ότι στα τελευταία δύο Μουντιάλ βγήκαν δεύτερη το 18 χάνοντας στον τελικό από τη Γαλλία με 4-2. Βγήκαν τρίτη στο Κατάρ νικώντας το Μαρόκο με 2-1 στον μικρό τελικό. Γενικά έχουν καλές παρουσίες στα δύο πρόσφατα Μουντιάλ, αλλά ενδιάμεσα στο γύρο το 24 δεν κατάφερε να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα, είναι γυρασμένη η ομάδα, δηλαδή μόνο και μόνο το ότι στα χαφ ηγείται και πάλι ο Μόντριτς μαζί με τον Κόβασιτς, τα λέει όλα. Βέβαια η επιθετική τριπλέτα με Κράμαριτς, με Πέρισιτς και με τον Μπούντιμιρ είναι δυνατή. Απ' την άλλη η Αγγλία έχει τον Τούχελ στον πάγκο με 11 νίκες στα 14 μάτς, αλλά και πολύ γκρίνια πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για τις κλήσεις και τις μη κλήσεις. Γι' αυτό ζουν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι ζουν για να σχολιάζουν κατά πρώτο λόγο και να γκρινιάζουν κατά δεύτερο για την εθνική της ομάδα.
2: Ναι. Όσοι ήθιστε τρένο στα προκριματικά, 8 στα 8, 22-0 τέρματα. Το καλό για την Αγγλία είναι ότι έχει κρατήσει σε πολλά παιχνίδια το clean sheet και ομάδες που έχουν καλή άμυνα συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά. Έχω επιλέξει έναν ιδρωμένο άσο, δηλαδή το βλέπω και του στυλ 1-0. Έχω επιλέξει δύο τελικές στην εστία για Harry Kane στο 2-10. Νομίζω ότι δύο τελικές ο Kane θα τις έχει και η Κροατία είναι μια ομάδα σφιχτή στα μετώπιση. Γενικά έχουμε Pickford και Livakovic, δύο καλούς τερματοφύλακες απόψε. Αν θέλει κάποιος να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αν και επαναλαμβάνω ότι ο άσος είναι κοντά στο 1,80, θα πρότεινα και τον άσο με το under 3,5 στο 2,40. Αυτό, under γενικά το βλέπω, αν χαθεί 0-0, αν χαθεί ο άσος εννοώ, έτσι. Το βλέπω 1-0, 0-0 εκεί. Τώρα στα πολύ βραδινά, έτσι, άγωνη γραμμή, Γκάνα Παναμάς. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους δύο παιδιά? Επειδή ακριβώς παίζει νωρίτερα Αγγλία-Κροατία, σου λέει κάποια πόλη θα υπάρχει. Αν υπάρξει νικητής στον Γκάνα Παναμάς, τουλάχιστον για την τρίτη θέση παίρνει προβάδισμα.
1: Νομίζω ότι όχι απλά παίρνει προβάδισμα, όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό σίγουρα θα βγει τελευταία.
2: Ναι, άρα σίγουρα.
1: Ναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναμά να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία με τις άλλες ομάδες ή την Γκάνα αντίστοιχα.
2: Σωστό. Άρα έχουν κίνητρο μεγάλο για την νίκη.
1: Και μάλιστα, εάν είναι νίκη και όχι ισοπαλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέθηκε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στους 8 από τους 12, διότι πολλές ομάδες που θα είναι τρίτες μπορεί να έχουν απλά μία ισοπαλία.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι οι 8 καλύτερες.
1: Ακριβώς.
2: Σωστό. Έλεγα για την Γκάνα ότι δεν είναι η Γκάνα που ξέραμε με Άπια, με Γκίαν κλπ. Έτσι, δεν έχει το ταλέντο που είχε άλλες χρονιές. Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ο Σεμενιό της City. Ο Πάρτεϊ είχε πρόβλημα με την βίζα του, δεν θα παίξει σήμερα. Από την άλλη, τώρα για τον Παναμά, τι να πω, βρίσκεται για δεύτερη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στη Ρωσία που έκανε 3 ήττες, 2 γκολ υπέρ και 11 κατά. Αλλά δεν είναι και επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι 48 ομάδες στη νέα έκδοση του Μουντιάλ, αλλά πολύ απλά γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό που συνοργανώνουν δεν πήραν μέρος στα προκριματικά. Δηλαδή, αν ο Παναμάς δεν είχε πάρει πρόκριση στον όμιλο αυτών που έλειπε και η Αμερική και ο Καναδάς και το Μεξικό, πότε θα πέρναγε. Τέλος πάντων, στα 2-3 τέρματα με 95, με περισσότερο ρίσκο σε μια πιθανή ισοπαλία από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία στο 3-10. Το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν παίξει άμυνα το Ουσμπεκιστάν με ένα κλασικό 3-5-2, πίσω κάποια στιγμή η Κολομβία θα βάλει γκολ και θα κερδίσει. Το διπλό είναι σε ένα 40. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει διαστάσεις στο σκορ, γιατί ακριβώς το Ουσμπεκιστάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τερμάτισε στο προκριματικό της ασιατικής ζώνης δεύτερο με μόλις μία ήττα σε 10 μάτς, δεύτερο πίσω από το Ιράν. Από την άλλη η Κολομβία τερμάτισε τρίτη πίσω από Αργεντινή και Εκουαδόρ, κυρίως λόγω του καλού φίνις που έκανε, γιατί στην αρχή των προκριματικών είχε προβληματίσει. Εντάξει, σίγουρα πιο εμπειρή ομάδα, με 6 παρουσίες ήδη σε Μουντιάλ. Παίρνω διπλό, αλλά ίσως να το πάρω με το under 3,5, το βλέπω έτσι 0-1, 0-2. θα έλεγα και διπλό με no goal, αλλά επειδή βλέπουμε τα outsider να σκοράρουν μέχρι τώρα, δεν θα το επιλέξω. Εδώ θα κάνω και την έκπληξη, στο 1.70 θα βάλω και over 2.5 κάρτες, γιατί παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά επισήμανε ο Μπάμπης, δεν βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δούμε και νομίζω ότι είναι ένα υποψήφιο παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ήρθε ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της ANEC Lines προς Χανιά ή Ηράκλειο, ό,τι επιλέξει ο νικητής. Θέλω να έρθει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67.
4: Το 65,
3: πάμε στα τελευταία. Είναι η κυρία Σοφία Βασιλείου, 160 τηλεφώνησε τηλεφώνη τη Σοφία Βασιλείου, λοιπόν, 160. Η τυχερή που ανέριξε ο νέαρχος Κυριαζόπουλος. Να θυμίσω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Αυτό το Σάββατο έρχεται το δεύτερο, στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω, Ronson R69, 8 ισιωτικό μαλλιών χρυσό, παρακαλώ, όχι και κανένα τυχαίο. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα υπάρχουν και άλλα δώρα, πολλά δώρα. Ενδεικτικά αναφέρω από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και pizza.gr. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι

0: υλικό σταθμού μέση τάση, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίε. Εργοηλεκτρική, Διαμαντίνη Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610 333 803 και 6932 436 520.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
10: Sport FM

Καλησπέρα, Μάτρο 96 Μάτρη. Αλεξίνη στο μικρόφωνο. Θα δώσω Παγιονόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν. Συνεδριάζει η δίκη της Αρσενικής με θέμα απόψε να αξιολογήσει την πρόταση των Αμερικανών. Μοναδικό θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου και να τους αξιολογήσουν τα όσα τους γράφει χθες στην επιστολή η πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Πρόταση της Αρσενικής την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει την δικιά της απόφαση, η οποία οριστικά θα είναι μέσω Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά την περίπτωση του Παπαδόπουλου, η Αρσενική πλέον έχει ξεκάθαρη απόφαση, ξεκάθαρη εικόνα, έχει ξεκάθαρη εικόνα, δεν ξανασχολείται με την υπόθεση του Παπαδόπουλου, γιατί την έχει, είναι έτοιμη. Θεωρώ ότι είναι και αυτή μια πάρα πολύ καλή πρόταση, στην οποία έχουν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Περιμένει τώρα να αξιολογήσει την πλευρά, την πρόταση των Αμερικανών και η πρόθεσή της την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει και στις δύο πλευρές, επειδή πιέζει και ο χρόνος, ποια θα είναι η τελική τους απόφαση. Υπάρχουν θέματα απόψε που θα τεθούν προς συζήτηση. Υπάρχουν 2-3 θέματα από πλευρά της Αρσενικής, η οποία βεβαίως ξεκαθαρίζει προς όλους ότι βεβαίως αυτά που ζητάει οι Αμερικάνοι θα γίνουν αντιπροτάσεις. Υπάρχουν 2-3 θέματα σοβαρά που η Παναχαϊκή θα κάνει αντιπροτάσεις επί της πρότασης των Αμερικανών. Θα αξιολογηθούν και ότι βεβαίως θα υπάρξουν κάποιες μέρες στις οποίες, ό,τι έγινε με τον Παπαδόπουλο, θα γίνει τώρα και με την άλλη πλευρά. Θα μιλήσουν οι δικηγόροι, θα εξεργαστούν κάποια πράγματα στα οποία ήδη υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποιες αποστάσεις σε αυτά που λέει η πρόταση, και εκ των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα, έχοντας φτάσει και σε οριστική συμφωνία και με την πλευρά των Αμερικάνων, το τι πρέπει να γράφει σημαντικό σε περίπτωση συμφωνίας, θα ανακοινώσει τελικά την απόφασή της, αν θα είναι Παπαδόπουλος ή Ελληνοαμερικάνοι, με δεδομένο ότι αυτήν την ώρα τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι όπως φαίνεται και όπως εκτιμάται η κατάσταση. Αλλά εκ των πραγμάτων, οριστική απόφαση πλέον η απόφαση μέσω Διοικητικού Συμβουλίου. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν. Βεβαίως αυτό το θέμα κυριαρχεί. Σπόρ FM Πάτρα 96, στο Facebook τα μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Η Αριστανική Παναγιακή θα συνεδριάσει. Αν έχει ήδη ξεκινήσει, νομίζω ότι έχει ήδη πρέπει να ξεκινήσει κιόλα το διοικητικό συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι θα γίνει τελικά νωρίτερα. Με μοναδικό θέμα να αξιολογήσει την πρόταση που έδωσε χθες στα γραφεία τη Αριστανική, την πρόταση των τριών Έλληνων Αμερικάνων. Το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερωθεί, θα διαβάσουν όλη την πρόταση, θα αναλύσουν όλα τα δεδομένα, ώστε να έχουν μια εικόνα πλέον όλα τα μέλη τη Αριστανική για την πρόταση στην οποία έχουν αποστείλει οι τρεις Έλληνο-Αμερικάνοι στη διοίκηση της Παναγαϊκής. Μοναδικό θέμα στο απόψινό διοικητικό συμβούλιο, στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, η πρόταση των Αμερικάνων. Για την πλευρά Παπαδόπουλου δεν τίθεται κανένα θέμα. Έχουν μιλήσει τόσο καιρό, έχουν καταλήξει σε όλα από τη στιγμή που οι δικηγόροι έχουν συμφωνήσει στα πράγματα που θα πρέπει να γραφτούν στο συμφωνητικό σε περίπτωση συμφωνίας. Άρα το θέμα Παπαδόπουλου για την Παναγαϊκή είναι γνωστό. Αυτό που δεν είναι γνωστό στα μέλη της Αριστανικής Παναγαϊκής είναι η πρόταση των Αμερικανών, η οποία θα ενημερωθούν απόψε όλα τα μέλη, θα συζητήσουν, θα αξιολογήσουν την πρόταση που έδωσαν χτες το βράδυ, θα μπουν στο παιχνίδι οι δικηγόροι στην πορεία, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν 2-3 θέματα που ήδη θα τεθούν από απόψε προς την άλλη πλευρά, ότι πρέπει να συζητηθούν σε πλευρά νομικών, να καταλήξουν και με αυτούς στο πλαίσιο του προσυμφώνου σε περίπτωση συμφωνίας, και από εκεί πέρα πρόθεση είναι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος να έχει πάρθει η οριστική απόφαση από την πλευρά της διοίκησης Αριστεχνικής. Η Αριστεχνική θεωρεί ότι πλέον εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα δεν μπορεί να υπάρξει άλλος χρόνος. Θα κάνει έναν αγώνα δρόμου μέσα σε επόμενες 7-8 μέρες να βγάλει τελική της απόφαση, αφού θα πρέπει να ξαναυπάρξει μια ακόμη συνεδρία πριν την καθοριστική, να έχουν συμφωνήσει όλα τα μέλη σε κάποια πράγματα και από τη στιγμή που θα πάρουν την απόφαση μέσω διοικητικού συμβουλίου, και ήδη γνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει μια, είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που θα πάρουν ως ΔΣ, το γνωρίζουν, γι' αυτό και έχουν αποφασίσει να αξιολογήσουν πάρα πολύ προσεκτικά και τις δύο προτάσεις. Άρα λοιπόν σήμερα ασχολούνται μόνο με την πρόταση των τριών Έλληνο-Αμερικάνων, με τίποτε άλλο. Θα έχουν μια πρώτη τοποθέτηση, θα απαντήσουν στην πλευρά από ό,τι γνωρίζω των Έλληνο-Αμερικάνων σε κάποια πράγματα που θέλουν να ξεκαθαρίσουν μέσω των δικηγόρων. Αλλά η πρόθεση της Αριστανικής πλέον δημόσια είναι την επόμενη εβδομάδα να πάρει την τελική της απόφαση. Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Μαρίνης έστειλε μία δήλωση, με την οποία λέει ότι προς τους φίλους και τις φίλες Παναγαϊκής, της Πάτρας και ολόκληρης Αχαΐας, ήρθα από την Αμερική με ένα συγκεκριμένο σκοπό να συμβάλλω στην αναγέννηση Παναγαϊκής μέσα από μια σοβαρή, μακροπρόθεσμη και απολύτως δεσμευτική επένδυση. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Πάτρα, κατάλαβα ότι η Παναγαϊκή δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ιστορία, υπερηφάνεια και η ψυχή μιας ολόκληρης πόλης και ενός ολόκληρου νομού. Δεν ήρθα με λόγια, ήρθα με πρόταση. Μια πρόταση περιλαμβάνει επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ για την πρώτη φάση της προσπάθειας. Μια πρόταση που συνεδέεται από εγγυητική επιστολή άνω των 100.000 ευρώ. Μια πρόταση που προβλέπει άμεση ενίσχυση 20.000 ευρώ προς το τμήμα καλαδοσφαίρησης του Εραστέχνη. Μια πρόταση που συνοδεύεται από πενταετές πλάνο ανάπτυξη με στόχο την επιστροφή της Παναγαϊκής σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και ταυτόχρονα μια πρόταση με την οποία αποδεχόμαστε να αναλάβουμε και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις ομάδος με αποτέλεσμα συνολική οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουμε να προσεγγίζει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πραγματικά χρήματα, πραγματικές εγγυήσεις, πραγματικές δεσμεύσεις και όλα αυτά καταθυμένα γραπτώς. Γνωρίζουμε ότι σήμερα στις 7.30 συνεδριάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγαϊκής. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση. Και γι' αυτό ακριβώς, για να μην υπάρχουν σχιές, για να μην υπάρχουν υποψίες, για να μην κρύβεται τίποτα, ζητώ να βγει και αυτή η πρόταση δημόσια. Ας την δει ο κόσμος, ας την κρίνει ο κόσμος, ας τη συγκρίνει ο κόσμος. Διότι εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση. Τη διαφάνεια τη ζητώ, δεν την αποφεύγω. Αν η άλλη πρόταση είναι καλύτερη, αν έχει περισσότερες εγγυήσεις, αν εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον της Παναγαϊκής, εγώ προσωπικά θα είμαι ο πρώτος που θα τη στηρίξει και θα την καλωσορίσει. Όμως η δική μας πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς, τραπεζικές εγγυήσεις, γραπτό πενταετές πλάνο και ανάληψη υφισταμένων υποχρεώσεων. Αυτό δεν είναι υποσχέσεις, είναι πράξεις. Και υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που εύλογα θέτουν πολλοί φίλαθλοι. Αφού τα χρήματα της πρώτης χρονιάς είναι δεδομένα, αφού η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργήσει και να οργανώνεται, γιατί προκαλεί τόσο αμηχανία η διαδικασία ενός ανεξάρτου οικονομικού και νομικού ελέγχου? Η διαφάνεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Οι ορκωτολογιστές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν. Η Παναγαϊκή χρειάζεται αποφάσεις. Χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη χρήματα και ευθύνη, όχι αοριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το απόψινό διοικητικό συμβούλιο που συνεδριάζει 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις μοναδικό γνώμονα των συμφέρων της Παναγαϊκής. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια. Ας τη δούμε όλοι. Ας την κρίνουν όλοι. Αλλά ας μην μείνουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις, με εκτίμηση Απόστολος Μαρίνης.

Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Μαρίνη που ζητά διαφάνεια, ζητά να βγει πρόταση της άλλης πλευράς δημόσια, να την κρίνει ο κόσμος. Βέβαια, τώρα την απόφαση την πάρει το ΔΣ. Είπα όμως ότι η απόφαση είναι αστυνομική. Δεν αποφασίζει. Να το ξεκαθαρίσω. Ότι δείξα αστυνομική μου το ξεκαθάρισε ότι δεν αποφασίζουμε απόψε σε ποιον θα δώσουμε την ομάδα. Απόψε έχουμε ΔΣ μόνο για να εξετάσουμε την πρόταση των Αμερικάνων. Να τοποθετηθούμε σαν μέλη, να έχουμε μια πρώτη εικόνα, να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Κάποια μέλη είπε δεν ξέρουν την πρόταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ενημερωθούν, είπε τα μέλη. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόψη του Ερασενική δεν θα επιλέξει πρόταση. Για να το διευκρινίσω. Η Ερασενική θα κάνει προσπάθεια την επόμενη εβδομάδα να δώσει την απάντησή της. Θα είναι να τρέξει αυτή το χρόνο, θα δώσει βεβαίως λίγες μέρες ακόμη, γιατί και από Ερασενική δεν με ενημέρωσαν. Υπάρχουν 2-3 θέματα στα οποία θεωρούν ότι θα υπάρξει αντιπρόταση. Ότι οι νομικοί της Ερασενικής θα θέσουν θέματα προς την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή. Άρα θα δοχήθηκε σε αυτούς ο χρόνος μέσω δικηγόρων να γίνουν οι απαιτούμενες επαφές. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν απόψε η Ερασενική δεν θα αποφασίσει αν θα δώσει την ομάδα. Απόψε η Ερασενική αποφασίζει να κρίνει μια και να ενημερωθεί για την πρόταση των Αμερικανών. Αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο. Να έχουν όλη την πρώτη άποψη, να τη συζητήσουν, να μπουν οι δικηγόροι όπως έγινε με την άλλη πλευρά. Να ξεκινήσουν τη διαδικασία, να φτάσουν ένα προσύμφωνο αν όλα συμφωνούν και στη συνέχεια να πάρει την τελική της απόφαση. Έτσι, ότι η Ερασενική απόφαση δεν θα πάρει καμία απόφαση, δεν θα πάρει τελική απόφαση που θα δώσει την ομάδα. Όμως και η Ερασενική τώρα θα πιέσει για να δώσει απάντηση σε 7-8 μέρες.

Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα. Όλα ανοιχτά. Αυτό είναι δεδομένο αυτή την ώρα, ότι όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα για την τελική απόφαση της διοίκησης της Ραζανικής.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει αυτή την ώρα ότι η πρόταση Αμερικανών έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας απέναντι για την πρόταση Παπαδόπουλου. Δεν ξέρουμε τίποτα, κάτι που δεν μου φαίνεται καλό. Κύριε Γιώργο, αυτή τη στιγμή και οι δύο προτάσεις, εντάξει, είναι ακριβώς προτάσεις, δεν έχουν κινητοποιηθεί. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι τις προτάσεις είναι τις ξέρει ακριβώς η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή. Και τις αξιολογεί όλα είναι ανοιχτά. Η Ραστιανική, αυτό που μου τόνισαν σήμερα μέλη της είναι ότι ξεκάθαρα εμείς είπε είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, το κάναμε και πλέον όλα είναι ανοιχτά. Από εδώ και πέρα όλα μπορούν να μπαίνουν στη ζυγαριά. Για το καλό της ομάδος είπαν όλα να μπαίνουν στη ζυγαριά. Ό,τι είναι το καλύτερο θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση είναι πλέον οριστικά μέσω ΔΣ. Δεν τίθεται κανένα θέμα γενικής συνέλευσης, μου ξεκαθάρισαν. Η απόφαση είναι δικιά μας, των 9 μελών. Γι' αυτό είπε θα κάνουμε σήμερα μια πρώτη ενημέρωση σε όλους για την πρόταση που έχουμε από χθες στα χέρια μας. Και με γνώμονα ότι θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς λίγο τις καταστάσεις για να δώσουμε τελική απάντηση και όποιος είναι από την επόμενη εβδομάδα να αναλάβει ένας από τους δύο. Την Παναχαϊκή να τρέξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Λοιπόν, ο Βολίβιος λέει, Αλέξη, τον όρο που έβαλε αριστεχνική στους Αμερικάνους για μη παρουσία προσώπου του παρελθόντος, γιατί δεν τον έβαλε, λέει, στο μάνατζερ. Είναι σίγουρο, λέει, ότι δεν θα προκύψει κάτι από το παρελθόν με αυτούς που δεν ξέρουμε ακόμη, λέει, τον χρηματοδότη. Η αριστεχνική να βγάλει τις δύο προτάσεις στα μέλη για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Δεν ανήκει στον ενιαμελέσια ομάδα, αλλά στον κόσμο της. Νομίζω, Βολίβιο, ότι είναι και στην ακριβώς οι όροι είναι ήδη παντού, ξέρεις. Ό,τι όρους έχουν βάλει στη μία πλευρά βάζουν και από εκεί. Δεδομένο αυτό το θεωρείς. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί πλέον. Γι' αυτό είπα ότι η αριστερική θα βάλει από αύριο και τους δικηγόρους να μιλήσουν με την πλευρά των Αμερικάνων. Θέλει να είναι δίκαιη και προς τις δύο πλευρές. Ό,τι έχει με την πλευρά θα γίνει με την άλλη για να πάρει την τελική της απόφαση. Έτσι. Τώρα, την απόφαση, στο λέω ευθέως, είναι οριστική απόφαση μέσω ΔΣ. Δεν τίθεται πλέον κανένα θέμα γενικής συνέλευσης. Θα την πάρουν τα μέλη, τα εννέα μέλη της Παναχαϊκής. Είναι πλέον κατηγορηματικό αυτό. Σου λέω, ο κύβος ερήφθη. Αν υπήρχε 1%, δεν υπάρχει από σήμερα ούτε το 1%. Απόφαση μέσω των 9. Μέσω του ΔΣ και άμεση, γρήγορη. Δηλαδή, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα σήμερα. Θα γίνουν επαφές μέσω δικηγόρων και αν οι δύο πλευρές είναι έτοιμοι και με την άλλη πλευρά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συνεδριάζουν και αποφασίζουν πού δίνουν την ομάδα. Θα τρέξουν εξελίξεις. Δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Έτσι όπως και το κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, λέει, εξαλεί εκπομπή. Ευτυχώς, λέει, εδώ στην Πάτρα έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν περιμένουμε τίποτα και δεν κυνηγάμε κανέναν. Διατηρούμε το επίπεδο ψηλό και δεν τα έχουμε σπάσει όπως τη Λάριστα. Είμαστε δυνατοί. Μπράβο σε όλους, συνεχίζουμε υπομονή. Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε. Τώρα, ό,τι και να γίνει. Είπα, οι αεραστεχνικοί οι ίδιοι λένε ότι έχουν να κάνουν μια δύσκολη απόφαση. Δεν το κρύβουν. Συμφωνούν σε ότι είναι μια δύσκολη απόφαση και μια απόφαση ίσως η πιο κρίσιμη που έχουν πάρει σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτιμούν ότι και οι δύο προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Αυτή είναι η εκτίμησή τους. Είναι πάρα πολύ καλές. Είναι προτάσεις στις οποίες τη μία την έχουν πλέον επεξεργαστεί για ένα μεγάλο διάστημα, έχουν καταλήξει στους όρους του προσυμφώνου, αν υπάρξει τελική συμφωνία με την πλευρά Παπαδόπουλου. Τώρα αξιολογούν και θέλουν να φτάσουν στην τελική συμφωνία και στο προσύμφωνο και με την άλλη πλευρά για να κάνουν την επιλογή τους. Έτσι, δεν τίθεται θέμα. Η απόφαση θα είναι με γνώμονα το καλό της ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο. Θα αξιολογηθούν τα πάντα. Μεταξύ των μελών της Παναχαϊκής θα τεθούν τα πάντα στο τραπέζι. Προτού πάρουν τη δική τους απόφαση. Το γνωρίζουν και όλοι και οι ίδιοι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Έτσι. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι δεν θα επηρεαστούν από κανέναν. Το ξεκαθαρίζω. Δεν θα υπάρχει καμία σκιά. Αυτό πάνω απ' όλα, και κρατήστε το αυτό, δεν το λέω τυχαία, δεν θα υπάρχει καμία σκιά προς την απόφαση που θα πάρουν και θα αποφασίσουν εκρίνοντας τα 9 μέλη τις δύο προτάσεις που έχουν στα χέρια τους.

Ο Χρήστος λέει: καλό είναι όταν λάβουν την απόφαση να δικαιολογήσουν τη θέση τους, εφόσον βέβαια και οι δύο πλευρές έχουν δεχτεί τα ίδια πράγματα. Ας δεχτούν την πλέον συμφέρουσα καλή συνέχεια. Χρήστο, θα την δικαιολογήσουν την απόφαση. Έτσι. Ότι θα την δικαιολογήσουν, θα την δικαιολογήσουν. Δεδομένο αυτό. Οι προτάσεις είναι καλές και οι δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχουν λίγο κάποιες μικρές αποκλίσεις, σε κάποια σημεία λίγο καλύτερη μία της μιας πλευράς, σε κάποια άλλα σημεία λίγο καλύτερη της άλλης πλευράς. Εξ ουσίας όμως είναι και δύο πάρα πολύ καλές προτάσεις. Και είναι γεγονός ότι είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο από εδώ και πέρα. Όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Για την τελική απόφαση θα πάρει η ερασιτεχνική. Θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση που θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι για το καλό της ομάδας. Έτσι. Δεν ότι εκ των πραγμάτων αυτό θα κάνουν. Θα το δουν πάρα πολύ, το βλέπουν ήδη πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάνε καθημερινά μεταξύ τους. Σήμερα, βεβαίως, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από το αριστερικό οι οποίοι δεν μπορούν να πηγαίνουν συνεχώς στις συνεδριάσεις. Γι' αυτό έγινε ακόμη και μάχη για την ώρα. Αρχικά το συμβούλιο ήταν για τις 5. Και νομίζω ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει από τη μένη ημέρα. Ότι είναι και όρες που μπορούν. Έτσι. Θα προσπαθήσουν να φτάσουν καλύτερα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι και δύο προτάσεις είναι καλές. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση που έχουν να πάρουν αυτή την ώρα.

Ο Ηλίας Μίλες λέει: απόφαση αριστεχνική αλλά του ΔΣ που έχει ψηφιστεί από τις κυρίες που κουβαλούσαν στις εκλογές, που δεν γνωρίζουμε, που δεν γνωρίζουν το σήμα της ομάδος. Μάλλον ούτε του ΔΣ, αλλά ενός ή δύο μελών που θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Μιλάμε για ολιγαρχία ή μάλλον για μοναρχία. Ηλία, από ό,τι ξέρω, στις συνεδριάσεις, στις παρουσίες και των δύο πλευρών ήταν και νέα. Σήμερα έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για την ώρα της συνεδρίασης, για να είναι και νέα. Έτσι, αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα από εκεί πέρα γραφτείτε μέλη, μας κάνουν όβιο. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι μια εκλεγμένη διοίκηση. Έτσι, πήρε μια απόφαση ότι αυτή τη στιγμή δεν πάει στη Γενική Συνέλευση. Είναι οριστική πλέον. Δεν πάει την πρόταση στη Γενική Συνέλευση. Δεν νομίζω ότι θα είναι απόφαση του ενός ή των δύο. Αν ήταν απόφαση του ενός ή των δύο, θα είχε πάρθει η απόφαση την περασμένη εβδομάδα. Στο λέω ξεκάθαρα. Θέλουν πάρα πολύ να το. Το ψάχνουν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω και οι δύο προτάσεις είναι καλές. Θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στην επιλογή. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Θα ζυγίσουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και απόψε με τη δεύτερη πρόταση. Θα μιλήσουν οι δικηγόροι, γιατί και αυτοί πρέπει να καλυφθούν από τους δικηγόρους, να είναι σίγουροι σε κάποια πράγματα που ζητούνται. Έτσι. Δηλαδή, μιλάει και τώρα ο κ. Μαρίνης για ένα ποσό 2,2 περίπου. Έτσι. Το 2,2, για να το διευκρινίσω, είναι και ένα θέμα ότι αυτό που θα κοιτάξουν, λέει το πλευρά των Αμερικάνων, ότι εμείς εγγυηθείτε μας ότι αναλαμβάνετε χρέη μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ότι τα χρέη δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο. Η ερασιτεχνική δεν θα εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Στο λέω ξεκάθαρα. Θα κάνει άλλη πρόταση. Το 2,2 αυτό το νούμερο βγαίνει τώρα. Ζητάει η πλευρά των Αμερικάνων να εγγυηθεί η ερασιτεχνική ότι τα χρέη είναι 1,5 εκατομμύριο και όχι παραπάνω. Η ερασιτεχνική δεν θα το δεχτεί αυτό. Θα κάνει την πρόταση. Σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε υπογραφή. Μα λέμε ότι μπορεί και πλάς. Το έχουμε πει και στην άλλη πλευρά. Εμείς σας δίνουμε το νούμερο που μας έχουν δώσει πάει η ΠΑΕ. Έτσι. Και στην άλλη πλευρά το έχουν πει αυτό. Ότι τα νούμερα μπορεί να είναι και παραπάνω από αυτά που μας έχουν δώσει. Το ίδιο θα διευκρινίσουν και από την πλευρά των Αμερικάνων τώρα. Ότι εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε χρέη πάνω του 1,5 εκατομμύριο, αν υπάρξουν χρέη πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Ότι αυτό μας έχουν δώσει, αυτό σας το ενημερώσαμε. Και όντως, εντάξει, λίγο πολύ πλησιάζει αυτό το νούμερο που έχουν πάρει, έτσι, από την ΠΑΕ, εκ των πραγμάτων, θεωρούν ότι έχουν δώσει το πραγματικό νούμερο και στις δύο πλευρές. Είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο και στις δύο, από ό,τι μου είπατε. Και οι δύο πλευρές γνωρίζουν το συγκεκριμένο νούμερο που έχουμε δώσει στην ΠΑΕ. Γι' αυτό λέω ότι μικρά πράγματα με τη μία πιο κοντά στο ένα πράγμα, με την άλλη πιο κοντά. Γι' αυτό που είχαν διαφωνίες με πλευρά Παπαδόπουλου, δημιουργήθηκαν θέματα. Τώρα θα υπάρξουν από ό,τι έμαθα ένα-δύο θέματα τώρα με τους δικηγόρους και επί της πρότασης των Ελλήνων Αμερικάνων. Αυτά προσπαθούν οι ερασιτεχνικοί και λέτε εμείς δεν είμαστε δικηγόροι. Γι' αυτό πρέπει να μπουν οι δικηγόροι στη μέση. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Όπως έγινε στην πλευρά Παπαδόπουλου, γι' αυτό καθυστέρησαν, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Υπάρξουν αντιπροτάσεις 2-3 θέματα στα οποία υπάρχουν από μια πρώτη άποψη κάποια θέματα που δεν πρέπει να αποφασίσουν ήδη. Ό,τι συνέβη για τη μία πλευρά θα συμβεί και για την άλλη. Βεβαίως από αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο πολύ ο χρόνος για την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν προσπαθήσουν να είναι πολύ γρήγορες οι διαπραγματεύσεις.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι ο κόσμος λέει, όμως ξέρει μόνο λέει, μια πρόταση, όπως είπε ο κύριος Μαρίνης, ενώ ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα για αυτούς με τις κουκούλες. Μου βρωμάει Νέα Δημοκρατία, Αλέξη, και αφήστε τα καλοπιάσματα στην Ερασιακή. Τώρα, Μωριό, δεν μπαίνω εγώ τώρα. Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τι να σου πω. Είπε Νέα Δημοκρατία, δώσε τον πάγο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Σου λέω ότι άλλη πρόταση είναι πολύ καλή. Δεν είναι. Την πρόταση που η Ερασιακή την ξέρει τη πλευρά Παπαδόπουλου. Όπως ξέρει και την άλλη πλευρά. Έτσι. Αφού λέει την έχουμε ξεγραστεί την πρόταση του Παπαδόπουλου, να τη βγάλουμε και να την ξέρει και ο κόσμος, όπως του κυρίου Μαρίνη. Γιώργο, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι η Ερασιακή θα βάλει τις προτάσεις στη δημοσιότητα. Θα πάρει μια απόφαση μόνη της. Σου επαναλαμβάνω ότι και δύο πολύ καλές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλές και δύο. Και τα έχουμε από μεγάλη δυσκολία. Όταν όμως θα πάρουν την απόφασή τους, λένε ότι θα δικαιολογήσουν. Γιατί επέλεξαν τον Α ή τον Β. Θα το δικαιολογήσουν αυτό. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα το δικαιολογήσουν. Για να βγάλει τώρα πρόταση. Ούτε τον Αλλιομερικάνο σωστό να τη βγάλουν στον αέρα, ούτε τον τη άλλη πλευρά. Και δεν θα το κάνει η Ρασταγκή. Αυτό το λέω δεδομένα δεν θα το κάνει. Θα τη συζητήσουν μεταξύ του και θα πάνε στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Δημήτρης λέει: θα τη δώσουν, λέει, όπου πουν, λέει, οι αρχηγοί. Όπως πέρυσι, λέει, που δεν την έδωσαν. Πες το, Αλέξη. Δημήτρη, κοίταξε, θα αποφασίσουν 9 άτομα. Θα τεθεί σε πλειοψηφία το θέμα. Δεν είναι, σου επαναλαμβάνω, ότι όλοι έχουν λόγο. Δεν είναι ότι υπάρχει ο πρόεδρος, οι δύο αντιπροέδροι και θα πάρουν την απόφαση ο Γενικός Γραμματέας. Όλοι είναι μέλη. Και στην αστυνομική και οι νέοι θα έχουν λόγο. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και πολλοί κόσμο που λέει ότι όντως και κάποια μέλη δεν γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά λόγο θα έχουν και 9, θα ψηφίσουν και 9. Δηλαδή, η απόφαση θα γίνει γνωστή. Αν είναι κατά πλειοψηφία, αν είναι ομόφωνη, όλα αυτά τα μάθουμε. Δεν θα κρυφτεί κάτι. Επαναλαμβάνω, έχουν κάνει δύο πολύ καλές προτάσεις. Από τη λέει αριστερική τουλάχιστον. Και δύο είναι πάρα πολύ καλές. Άρα, ας περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε πού θα καταλήξουν.

Ο Κλωμέο δηλαδή λέει: Ρε Σανκή, θα δεσμευτεί ότι όταν γίνει παέλη θα την αναλάβουν αυτοί που θα την τρέξουν στη Γάμα Αθηνική. Τώρα Κλωμέο, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το δίκιο. Δηλαδή θα έρθουν τώρα, λέω, η πλευρά των Αμερικάνων αρχικά. Θα την αναλάβουν. Το ζητάνε στο δώσει. Χθε είναι στην πρόταση. Το έχουμε τον πρώτο λόγο. Και το Μαζουτάκι και ο Παπαδόπουλο. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων και οι Αμερικάνοι το είχαν βάλει με το σαθάκι αυτό. Δεν θα είναι άδικο. Δηλαδή θα έρθουν αυτοί, θα βάλουν τα λεφτά του, θα βγάλουν την ομάδα και θα πούνε άλλοι, έχουμε άλλη πρόταση. Εκ των πραγμάτων θα βρεθεί ένας τρόπος να πάρουν αυτήν την ανώνυμη εταιρεία. Νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω σε κάποιο μέγεθος θα δεσμευτούν. Είναι όμως το πρέπον, το λογικό. Έτσι, σε αυτό είναι δίκιο. Δηλαδή αυτό που λέει χθες η πλευρά του κ. Μαρίνη, ότι εμείς θα δεσμευτείτε ότι θα έχουμε τον πρώτο λόγο στην ΠΑΕ, είναι δεδομένο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Ποιος θα τον εκτεθεί. Θα έρθουν αυτά, βάλουν 600-700 και όταν βγάλουν την ομάδα σου πει ο άλλος, έχουμε άλλη πρόταση. Μετά θα μπει σε διαδικασία. Δεν έχει και λόγο ρε στεγνική, έτσι. Πάμε σε διαδικασία ανώνυμη εταιρεία. Αλλά εκ των πραγμάτων θα έχουν τον πρώτο λόγο. Εννοείται δηλαδή, κανένας δεν έρχεται εδώ πέρα για να βγάλει την ομάδα από τη Γάμα και μετά να παρουσιαστεί κάποιος άλλος. Αυτό νομίζω ότι υπάρχουν τα νομικά θέματα μέσω δικηγόρων, όλα αυτά γίνονται. Το ίδιο έγινε και την άλλη φορά με το 21 με τους Αμερικάνους και το Σαθάκι. Είχαν βάλει και αυτοί τον ίδιο όρο ότι έχουμε πρώτο λόγο στις συμμετοχές. Και όντως τον είχαν τον πρώτο λόγο. Είναι δίκιο αυτό. Δεν μπορώ, το πιο δίκιο είναι από όλα αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βάλει ο άλλος τα λεφτά του και του πει μετά θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: just to watch them shatter.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε ότι αυτό το γνωρίζει ότι πρέπει να εντριάζει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο για να αξιολογήσει την πρόταση και των Αμερικανών. Θα τρέξουν τα θέματα. Είναι εκ των πραγμάτων πλέον τώρα τα πάντα ρευστά. Τα πάντα ανοιχτά. Όλα μπορούν να συμβούν στην τελική ευθεία που μπαίνουμε, αφού μάλλον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα αυτό που θέλει η Ερασιτεχνική να αποφασίσει θα το καπράξει, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει χρόνο. Θεωρεί ότι πρέπει να σε κάνει να δώσει την ομάδα. Να τρέξει πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ανακοινώνει την επιστροφή του. Αύριο λέει: γυρίζω Πάτρα, την Κυριακή το βράδυ έχει live. Αν την Κυριακή θα τα λέμε λέω όπως πρέπει, θα τα λέμε κοκκινόμαυρα. Μάλιστα. Πραγματικά όμως λέει: δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο ρόλος των μελών και της Γενικής Συνέλευσης. Μόνο για να ψηφίζουν Προεδρία. Η Ερασιτεχνική λειτουργεί λέει ως προτεκτοράτο, λέει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι με όνειρα θρησκείας εκτός και παραφιλολογίες των social. Πλέον μπαίνω, λέει, στη διαδικασία ευρέσεως μελών για διοικητική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Ναι, Αντώνη, το έχεις αυτή τη στιγμή. Η απόφαση είναι μέσω ΔΣ, το ξεκαθαρίζω. Είναι οριστική αυτή η απόφαση. Θα την πάρουν. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό να γραφτούν μέλη. Το είπα και εγώ. Όποιος ζητάει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να γραφτεί μέλος, να μην αποφασίζουν 100. Έτσι. Να είναι πολύ παραπάνω. Τα μέλη. Τώρα όμως είναι γεγονός ότι η Διοίκηση της Ερασιτεχνικής θα πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, έτσι όπως φαίνεται. Και τώρα όλα ανοιχτά, έτσι. Δεν είναι τα δεδομένα αυτά που ήταν πριν από μια εβδομάδα. Αλλά όλα και οι δύο πλευρές είναι στο παιχνίδι.

Ο άλλος Αντώνης λέει: δεν χρειάζεται να ξέρεις λίγο ποδόσφαιρο για να μελετήσεις μια πρόταση. Δηλαδή, όταν ο Βασιλιάδης Χάρης λέει: τα χρήματα με το ΣΥΡΙΖΑ θα τρελαθούμε, λέει στο τέλος. Αντώνη, κοίταξε. Να είμαστε τώρα λίγο αντικειμενικοί. Τα μέλη έχουν ενημερωθεί για την πρόταση Παπαδόπουλου εδώ και πολύ καιρό. Έγινε κουβέντα, έχουν συμφωνήσει, τα πούν. Δηλαδή, δεν πρέπει να ενημερωθούν. Αυτή τη στιγμή την πρόταση που έχει στα γραφεία τη Ραζενική από χθες, δεν την ξέρουν και τα 9 μέλη. Για να σου το πω ευθέως. Την ξέρουν τα 3-4. Δεν πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Δεν πρέπει να την αξιολογήσουν. Να έχουν άποψη οι άνθρωποι, θα ψηφίσουν μεθαύριο. Η διαδικασία μέχρι τώρα είναι αυτή που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό, σωστό, ότι πρέπει να μπουν δικηγόροι σε κάποια πράγματα. Μην λέμε τώρα, δηλαδή, ξέρετε, μια πρόταση πρέπει, δηλαδή, και άλλοι που έχουν μετάθεση πρόταση. Το σημαντικό είναι να πάνε όπως πρέπει. Μην λέμε τώρα, δεν πρέπει να ενημερωθούν. Θα ψηφίσουν αυτοί οι 9. Κάποιοι όπως λαμβάνω δεν την ξέρουν την πρόταση. Ούτε και εμείς την ξέρουμε αλληλικά, έτσι. Όλοι την μάθουν απόψε αυτά τα μέλη της αριστεχνικής. Δεν πρέπει να διαβάσουν, να τους πούνε, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή η αριστεχνική μέχρι τώρα σε αυτό το κομμάτι, το τελευταίο διάστημα, κάνει αυτό που πρέπει. Ούτε αγνώρισε τη δεύτερη πρόταση, την έβαλε στο τραπέζι, τη βλέπει, παίρνει πάρα πολύ θετικά. Ενημερώνει τα μέλη της και θα αποφασίσει. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνεται καθαρά η διαδικασία αυτή που τα περιμέναμε όλοι. Δεν θα πρέπει να πάρουν απόφαση 3-4 που επικοινωνείται ο Γιώργος, θα πάρουν απόφαση 9. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι και 9 για το τι λέει και η άλλη πρόταση.

0: Λοιπόν, ο Μπιλ λέει: Αλέξη, φρέσκα νέα λέει για Απόλλωνα. Μπασκετική κύκλοι εξ Αθηνών δεν θεωρούν δεδομένη πλέον τη Will Carter καλοχώρη. Όλα ανοιχτά πλέον μέχρι Τετάρτη, λέει, θα έχουμε την απόφαση. Μπιλ, αυτό που ξέρω, ότι Απόλλωνα πιέζει πάρα πολύ. Και δεν σου κρύβω ότι πιέζει και πολιτικά. Αφού το παιχνίδι πάει πολιτικά, πιέζει και Απόλλωνα πολιτικά. Έτσι, δεδομένο. Και ο Απόλλωνα πιέζει τα αρέστα του. Στο λέω και εγώ ότι ξέρω ότι Απόλλωνα το λέω και εδώ και λίγες μέρες. Μέχρι τελευταία μέρα το παλέψει το παιχνίδι. Πολύ. Πολύ χοντρά. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας, έτσι αυτό θέλουμε όλοι. Μέχρι τελευταία ώρα θα παίζει ο Απόλλωνας στα αρέστα του. Δεν εγκαταλείπει τη μάχη ούτε ο Απόλλωνας. Βεβαίως ξέρει τις φήμες που ακούγονται, αλλά ο Απόλλωνας θα περιμένει τελική απόφαση. Έχει μπει πολύ δυνατά και ο Απόλλωνας στο παιχνίδι τις τελευταίες μέρες. Πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, εδώ σου πάμε την τηλεφωνική γραμμή. Πάμε και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη Θόδωρη. Καλησπέρα στους Παναχαϊκιούτες και στους πατρινούς φιλάθλους και τους κατορατές. Τι γίνεται, Αλέξη μου?
0: Τίποτα, αναμένουμε. Πάμε σε μια τελική ευθεία, από ό,τι φαίνεται.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο ισχυρές προτάσεις. Είναι καλό αυτό. Θα γίνει μια μάχη ποιος θα πάρει την ιστορική μας ομάδα. Γι' αυτό για μας είναι καλό. Αλλά πρέπει τα εννέα διοικητικά μέλη τα οποία θα πάρουν και την απόφασή τους να ψάξουν και των Αμερικανών την πρόταση, να δούμε με τους ορκωτούς και με τους δικηγόρους μας εάν αυτή η αντρίκια παντελονάτη ανακοίνωση που διάβασε στην αρχή του προγράμματός σου για μένα έχει να ακουστεί πολλά χρόνια μια τέτοια ανακοίνωση, τουλάχιστον τα 10-15 τελευταία χρόνια. Να δει κάποιος και να δεσμευτεί με αυτά τα λόγια που είπε αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Μαρίνης. Αυτό πρέπει να ψάξει η αεροτεχνική, αλλά αυτά που λέει θα πραγματοποιηθούν. Εγώ πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθούν, γιατί με αυτά που είπε έχει εκτεθεί. Έχει εκτεθεί, έχει πει ότι η Πάτρα έχει σφιγμό, η Πάτρα έχει φιλάθλους, η Πάτρα έχει ιστορία. Δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που

0: ανακοίνωση. Περί τι χρημάτων θα βάλουν, δεν είναι επικοινωνιακή, εντάξει. Για μένα, σας είπα, είναι πολύ καθαρή και πολύ γνήσια η ανακοίνωσή τους. Και πες μου, αν θυμάσαι εσύ, Αλέξη μου, να έχει βγει τα τελευταία 15-20 χρόνια που έχει πάρει άνθρωπος στην Παναχαγή, δεν διανακοίνωση πριν την πάρει. Δεν έχει βγει ποτέ.
1: Έχει βγει μια πλευρά των Αλιαμερικάνων να θέλει να παίξει με ανοιχτά χαρτιά, ενημερώνει τον κόσμο. Ο κ. Παπαδόπουλος, από ό,τι γνωρίζω η άλλη πλευρά, δεν θα κάνει την παραμικρή τοποθέτηση μέχρι τη μέρα που θα ανακοινώσει η αεροστεχνή.
0: Πρέπει να δεσμευτεί και ο Παπαδόπουλος. Πρέπει να βγει λίγο να μας πει.
1: Από ό,τι ξέρω, δεν θα κάνει καμία δήλωση.
0: Δεν λέω για παίχτες και για προπονητές, ούτε ο κ. Μαρίνης είπε αυτά τα πράγματα. Και ο κ. Μαρίνης μίλησε πολύ σωστά. Αν κάτσεις και διαβάζει κάθε προτάσεις εδώ έχει νόημα και δέσμευση. Πρώτα, είτε θα βάλω αυτά. Δεν μπορεί να μην δεν τα βάλει. Είτε θα δώσω αυτή την εγγύηση. Δεν μπορεί να μην δεν τη δώσω. Είτε θα δώσω το δώρο. Εντάξει, το δώρο θέλει και το κάνει. Δεν μας διαφέρει. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω έτσι είναι. Δώρο για την Παναχαγή, για την Κυφύλαθλη, για εμάς ότι αγαπάνε τον μπάσκετ. Και καλά κάνει. Γιατί και φίλαθλοι που πάμε και στον μπάσκετ. Και έχει κάνει μια άνοδο τον μπάσκετ και θέλει και αυτό μια βοήθεια. Και το έχει μάθει. Εάν ψάξεις τη δήλωσή του που έχει κάνει, είναι πάρα πολύ καλή και διαβασμένη δήλωση και για τους φιλάθλους που λέει ξέρω το σύμβολο, ξέρω τα πάντα, ξέρω ότι είναι η αγαπημένη μας ομάδα, ξέρω ότι είναι το σύμβολο της πόλης, τα ξέρει όλα. Εγώ θα ήθελα να βγει και μια άλλη τέτοια δέσμευση για να δούμε μετά. Εάν οι εννέα επέλεξαν σωστά, να δούμε αν θα γίνει αυτά που λένε.
1: Κοιτάξτε, οι εννέα την Πνάβος Παπαδόπουλου, την πρώτη Παπαδόπουλου την ξέρουν. Την έχουν επεξεργαστεί τόσο καιρό, άρα δεν τους ενδιαφέρει να τα δημόσια. Αυτή την πρώτη, δηλαδή σήμερα με την πρώτη Παπαδόπουλου δεν ασχολούνται καθόλου. Την ξέρουν. Έχουν τελειώσει με αυτή την πρόταση. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, λένε να κάνουμε, έχουμε συμφωνήσει στους δικηγόρους αυτά. Επεξεργάζονται σωστά τώρα την άλλη πρόταση, θα μιλήσουν οι δικηγόροι για 2-3 θεματάκια που θα ανακύψουν, όπως έγινε, θα φτάσουν και εδώ στη διαδικασία ενός προσυμφώνου, συμφωνούμε σε αυτά ότι αυτές είναι οι όρες συμφωνίες μας και θα πάρουν την απόφαση.
0: Εγώ θέλω να βγει κάποιος με το όνομα που θα αναλάβει την Παναχαϊκή από το μέρος Παπαδόπουλου, όπως βγήκε ο κύριος Μαρίνης. Ο κύριος Μαρίνης δηλώνει ότι εγώ θα είμαι. Το λέει.
1: Ναι, τρεις είναι.
0: Ψάξε την ανακοίνωση.
1: Θα τις αναδιαβάσω, γιατί μετά είναι πολύ να διαβάσω. Ναι, μα είναι γνωστά ότι είναι ο κύριος Μαρίνης, ο κύριος Τελάτος και ο κύριος Χιόμος. Δεν αλλάζει κάτι. Έχουν από την πρώτη μέρα πει τα ονόματά τους, αυτοί οι τρεις.
0: Ναι. Περιμένω και τον Μαρίνη μου σήμερα να έρθει. Το περιμένω και αυτό να έρθει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι καλές προτάσεις, αλλά πρέπει να γίνει η επιλογή της καλύτερης.
1: Ναι, αυτό εγώ, την επόμενη εβδομάδα πάρθει απόφαση, τέλος. Ναι. Δεν θα τραβήξει πάρα πολύ τώρα.
0: Εγώ πάντως, μπράβο, εγώ πάντως θέλω αυτό. Θέλω αυτό, θα ήθελα να βγει και μία. Και να σου πω και κάτι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Πριν βγάλω την απόφαση, καλό θα ήταν να γίνει ένα δημοψήφισμα. Από το πατραϊκό κόσμο. Στον κλειστό.
1: Εντάξει, άμα γίνει δημοψήφισμα, θα κάνει πιάσει και γίνει και συνέλευση. Δεν τίθεται. Άμα τα δε.
0: Να διαβαστούν και οι δύο προτάσεις, εντάξει, ανοιχτά, να γίνει ένα δημοψήφισμα και μετά, χωρίς κανένας παράγοντας να πει ότι εγώ πρέπει να βγει το δημοψήφισμα, θα κρίνουν αυτοί που θα δώσουν την ομάδα. Για να μπορούν να τους κρίνει ο κόσμος μετά. Πρέπει να το ακούσουμε ή να βγει να πει και αυτό στα δικά του να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. Είναι σαν δημοψήφισμα που έκανε ο Μαρίνης σήμερα. Αν το ψάξεις για μένα, βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Και σωστά πράγματα. Τα μπάτα δεν καμιά φορά μπορεί να μην δώσω την άλογα αμέσως. Δεν θα κρίνουμε. Όπως είπες, βάζουν τα λεφτά τους, μπορεί να φτάσουμε να πιούμε το νερό και να μην το πιούμε. Ο Πανιόνιος έφτασε, δεν ανέβηκε. Ανέβη του χρόνου. Εντάξει. Η Καλαμάτα προσπαθούσε 6 χρόνια. 5 πόσο.
1: Παραπάνω. Τι έκανα. Ο Πρασάς μόνο 7. Παραπάνω. Ο Πρασάς μόνο 7.
0: Αλλά εγώ πιστεύω, επειδή η ομάδα μας είναι ιστορική, έχει φιλάθλους, έχει κόσμο, έχει αγάπη. Το είδαμε και πέρσι. Αν δεν φοράγανε τη φανέλα της Παναχαϊκής, τώρα μην κροϊδευόμαστε με 180-170 μπάτε. Θα τρώγαμε 5 και 4 γκολ. Δεν μειώνω τα παιδιά, εντάξει. Αλλά φοβόσατε λίγο

0: και εμείς βοηθήσαμε και ο κόσμος, αλλά είναι ιστορική η φανέλα. Η φανέλα αυτή όταν μπαίνει στο γήπεδο, η φανέλα αυτή όταν μπαίνει στο γήπεδο, μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούω, Τάκη, να πάμε για να πάμε σαν. Ναι,
0: ναι. Ναι. Γεμίζει το γήπεδο, γεμίζει και ο άλλος έχει ένα δέος απέναντι σε αυτή τη φανέλα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πάλι μεγάλη κεντρανή, όπως είπε ο κύριος Μαρίνης. Πάντως θα ήθελα μια δέσμευση και από αυτούς, αν μ' ακούνε.
1: Δεν νομίζω ότι η πλευρά Παπαδόπουλου θα πει δημόσια για να πει κάτι. Αυτό που ξέρω ότι... Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δηλαδή κανενός με την πλευρά αυτή. Μη σου λέω ψέματα. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Καμία.
0: Ονειρευόμαστε το θρόνο να μπει να πάει Α1 η Παναχάκη. Το έχουμε πει. Εμείς διψάμε για Α1, δεν διψάμε να κάνουμε μόνο την άνοδο της Σπίτα. Και αυτό θέλει χρήματα, όπως είπε. Γι' αυτό σου ψάχνει. Εντάξει.
1: Έγινε,
0: εντάξει, λέξη. Η Παναχάκη θέλει χρήματα, είπε, και όχι λόγια. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε κι εμείς. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Επειδή μου ζητάνε φίλοι να διαβάσω πάλι την Ανακοίνωση του Μαρίνη, θα διαβάσω, πάμε σε μια γραμμή και διαβάσω αμέσως μετά. Μετά. Οπότε διαβάζω τώρα. Ωραία, Ελευθόδος. Λοιπόν, επειδή μου ζητάνε φίλοι, θα ξαναδιαβάσω. Προς τους φίλες και τις φίλες της Παναχαϊκής, της Πάτρας και ολόκληρης Αχαΐας, ήρθα από την Αμερική με ένα συγκεκριμένο σκοπό: να συμβάλλω στην αναγέννηση της Παναχαϊκής μέσα από μια σοβαρή, μακροπρόθεσμη και απολύτως ρεαλιστική επένδυση. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στην Πάτρα, κατάλαβα ότι η Παναχαϊκή δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι η ιστορία, η περηφάνεια και η ψυχή μιας ολόκληρης πόλης και ενός ολόκληρου νομού. Δεν ήρθαμε λόγια, ήρθαμε πρόταση. Μια πρόταση περιλαμβάνει επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ για την πρώτη φάση προσπάθειας. Μια πρόταση που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή άνω των 100.000 ευρώ. Μια πρόταση προβλέπει άμεση ενίσχυση 20.000 ευρώ προς το τμήμα καλλιδοσφαίρησης του Εραστέχνη. Μια πρόταση που συνοδεύεται από πενταετές πλάνο ανάπτυξης με στόχο την επιστροφή της Παναχαϊκής σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και ταυτόχρονα μια πρόταση με την οποία αποδεχόμαστε να αναλάβουμε και τις επιστάμενες υποχρεώσεις ομάδος με αποτέλεσμα συνολική οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουμε να προσεγγίσει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πραγματικά χρήματα, πραγματικές εγγύσεις, πραγματικές δεσμεύσεις. Και όλα αυτά κατεθειμένα γραπτός. Γνωρίζουμε ότι σήμερα σε 7.30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση. Και γι' αυτό ακριβώς, για να μην υπάρχουν σκιές, για να μην υπάρχουν υποψίες, για να μην κρύβεται τίποτα, ζητώ να βγει και αυτή η πρόταση δημόσια. Ας τη δει ο κόσμος, ας την κρίνει ο κόσμος, ας τη συγκρίνει ο κόσμος. Διότι εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση, τη διαφάνεια. Τη ζητώ, δεν την αποφεύγω. Αν η άλλη πρόταση είναι καλύτερη, αν έχει περισσότερες εγγυήσεις, αν εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον της Παναχαϊκής, εγώ προσωπικά θα είμαι ο πρώτος που θα τη στηρίξει και την καλωσορίσει. Όμως η δική μας πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς, τραπεζικές εγγυήσεις, γραπτό πενταετές πλάνο και ανάληψη υφιστάμενων υποχρεώσεων. Αυτό δεν είναι υποχρεώσεις, είναι πράξεις. Και υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που εύλογα θέτουν πολλοί φύλαθλοι. Αφού τα χρήματα της πρώτης χρονιάς είναι δεδομένα, αφού η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργεί και να οργανώνεται, γιατί προκαλεί τόσο μηχανία η διαδικασία ενός ανεξάρτητου οικονομικού και νομικού ελέγχου? Η διαφάνεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Οι ορκωτολόγοι ελεκτές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν. Η Παναχαϊκή χρειάζεται αποφάσεις, χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη, χρήματα και ευθύνη, όχι αριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το αποψινό Διοικητικό Συμβούλιο που συνέδεσε 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Παναχαϊκής. Και αν έρθει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια. Ας τη δούμε όλοι. Ας την κρίνουμε όλοι, αλλά ας μην μείνουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις.

0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Πάμε και διαβάζουμε τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Ναι, Αλέξη, καλησπέρα. Ο Γιώργος είμαι.
0: Γιώργο. Τι
1: κάνουμε?
0: Καλά,
1: είστε?
0: Καλά.
1: Απλώς πήρα έτσι να πω και εγώ τη γνώμη μου. Καταρχήν έχουμε δύο προτάσεις, έτσι.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα. Η μία πρόταση, λοιπόν, έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια υπεροπτική συμπεριφορά. Δεν ανακοινώνουμε τίποτα. Αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά σε λίγο, εάν πάρουν αυτή την ομάδα, η μεριά του Παπαδόπουλου, θα ζητήσουν από τον κόσμο βοήθεια. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως είπατε, πάρουν την ομάδα, θα ζητήσουν
1: βοήθεια. Το γράφουν κανονικά.
0: Εντάξει, πλευρά Παπαδόπουλου, ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να έχει δημόσια επικοινωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, δεν θέλει.
1: Ωραία, μην ζητήσει λοιπόν είπα τίποτα στο μέλλον. Θε, από τον κόσμο.
0: Θεωρεί ότι έχει καταθέσει 2,5 μήνες τώρα ότι είναι στην ερασιτεχνική και αποφεύγει. Δεν μιλάει δηλαδή γενικώς.
1: Ας πάει στιγμή να δώσει λοιπόν σε ερασιτεχνική μετά, να τους πουλήσουν διαρκείας, να φέρουν κόσμο στο γήπεδο κτλ. Διαφημίσεις και τώρα και τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Εσύ δεν βλέπεις ότι η μία πλευρά είναι εγκρυπτό και η άλλη είναι φανερά? Αυτά είμαστε, αυτά μπορούμε. Βέβαια και οι δύο μπορεί να εξαφανιστούν κάποια στιγμή, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ένα άλλο σταθάκι, έτσι, αλλά Αμερικάνους τους άλλους. Αλλά λέμε τώρα, δεν το βλέπεις ότι έχουμε φανερά και κρυφά πράγματα?
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, φανερά πράγματα στην ερασιτεχνική υπάρχουν για τις δύο πλευρές. Η μία έχει επιλέξει τα επικοινωνιακά ότι είμαστε, ναι, ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα. Η άλλη πλευρά επικοινωνιακά δείχνει ότι δεν θέλουμε να έχουμε. Στην ερασιτεχνική όμως είναι κατεθειμένα προτάσεις. Δηλαδή, 2,5 μήνες έχουν συζητήσει. Έτσι. Επικοινωνιακά,
1: κόσμος,
0: άλλη τακτική, μία πλευρά, άλλη, ναι, άλλη. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και επειδή εγώ είμαι κόσμος και δεν είμαι ερασιτεχνική, να μην μου ζητήσουν τίποτα μεθαύριο. Αυτό εννοώ. Έτσι. Ούτε να πηγαίνω στο γήπεδο, ούτε να αγοράσω διαρκείας, ούτε τίποτα. Καμία στήριξη. Αν θέλω θα το κάνω. Μην ζητήσουν από τον κόσμο, ελάτε, βοηθήστε, κάντε, ράντε. Έτσι. Αυτά είναι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Τελειώνοντας, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι είναι δυνατό να συζητάμε επί 3 μήνες με κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ομάδα? Τι είναι αυτό που μπορεί να κολλήσει?
0: Γιώργο,
1: και
0: θεωρώ
1: να
0: ότι και
1: όντως.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που κολλήσανε. Τεθήκαν κάποια θεωρητικά θέματα, εμπόδια. Είναι γεγονός. Γιώργο, αν δεν είχαν τεθεί εμπόδια, θα δεν είχε πάρει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δεν τελείωσε τη δουλειά σε όλο αυτό το διάστημα που έπαιζε μόνος του. Έτσι. Έρχεται η δεύτερη πρόταση που. Θεωρώ, συγνώμη, έρχεται στο παραένα, πέσα με τον Παπαδόπουλο, αλλά ερασιτεχνική λέει ότι πάω να τη συζητήσω και εξωστά έπραξε. Έτσι.
1: Ωραία, πριν συνεχίσει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πριν συνεχίσει, συγγνώμη. Επειδή δεν έχουν καταλήξει ακόμα, επί 3 μήνες τώρα, 2,5, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εσύ τι έχεις μάθει, ποιος έφταιγε? Ήταν η πλευρά της ερασιτεχνικής που είχε τα εμπόδια ή του Παπαδόπουλου που νόμιζε ότι έπαιζε μόνος του?
0: Δεν το ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι υπήρξαν 2-3 εμπόδια και το είπα ότι υπήρξαν 2-3 εμπόδια που είναι τη διαδικασία πίσω. Και είναι γεγονός, Γιώργο μου, ότι η τελική συμφωνία με τον Παπαδόπουλο έχει γίνει πριν 2 μέρες. Στο όταν φτάσα να δει ο συμβολογράφο πριν 1 εβδομάδα. Που το ίδιο θα γίνει και με την άλλη πλευρά. Άρα σε όλη αυτή τη διαδικασία μπήκαν εμπόδια. Δεν ήταν ότι τα βρήκαν όλα. Δηλαδή και τώρα, σου επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω σήμερα ότι η Αμπερέσανκη θα κάνει την προτάση στους Αμερικάνους. Αυτή είναι η
1: λογικό
0: είναι, έτσι. Σου είπα, το ένα σκέλος που δεν δέχεται. Ότι λένε ότι εμείς αναλαμβάνουμε μέχρι 1,5, ότι είσαι υπόλογοι μετά. Η Αμπερέσανκη δεν δέχεται αυτό. Δεν δέχεται ότι θα είναι υπόλογοι αν βρεθούν χρέη πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Θα του πούνε, παιδιά, πρέπει να το δούμε διαφορετικά αυτό το κομμάτι. Έτσι. Είναι 2-3 θεματάκια που θα τα συζητήσουν. Θα τα βρούνε, πιστεύω. Όλα αυτά λοιπόν. Άρα υπήρξαν εμπόδια. Γιατί αν δεν είχαν υπάρξει εμπόδια, ο Παπαδόπουλος δεν είχε τελειώσει. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί και έχω μάθει είναι ότι η περαστική ήταν πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με το 21.
1: Ωραία.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση.
1: Ήταν για πλάκα.
0: Ναι. Ναι. Καμία σχέση για το. Για το.
1: Και κάτι τελευταίο. Ας μάθουμε κάποια στιγμή. Ποιος θα είναι ο χρηματοδότης αυτών των ανθρώπων?
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Ναι,
1: ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορέσει να κάνει αυτό το εξαετές πλάνο και. Απ' την άλλη ξέρουμε, είναι αυτοί, έχουν αυτές τις δυνατότητες. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα στο διαδίκτυο και να δει τι γίνεται. Βέβαια όχι φορολογικές δηλώσεις, αλλά ξέρει τι γίνεται. Έτσι πάνω κάτω. Πού είναι αυτός ο Λεμονής, θα βάλει τα λεφτά?
0: Καλά, δεν είμαστε εδώ.
1: Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δηλαδή, πολλά κρυφά
0: σε αυτό συμφωνώ, Γιώργο μου, μαζί σου. Δηλαδή, επειδή λέει ότι η πλευρά Παντόπουλου έχει πει το όνομα θα γραφτεί στο προσύμφωνο, αν πάρουμε εμείς την Παναχαϊκή, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά θα μπορούσα, συμφωνώ μαζί σου, να το ξέρουμε κι εμείς, τουλάχιστον να ξέρουμε κι εμείς ότι χρηματοδότησε, παιδί μου, γιατί μπορεί να ακουστεί ένα όνομα που να ανατρέψει και τα δεδομένα, έτσι. Μπορεί να ακουστεί πάλι ένα όνομα που δεν το ξέρει κανένας. Και να πούμε ότι ποιος είναι αυτός.
1: Άρα γι' αυτό είναι. Ο κάθε Γιαννακόπουλος, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα το είχαν κρυφό. Δεν νομίζω. Θα το χρησιμοποιούσα για να κάνουμε βόλτα και να παίρνω την ομάδα με ένα τριαντάφυλλο, έτσι πάμε, δηλαδή σε μια μέρα. Δεν νομίζω. Είναι λίγο έτσι χου η υπόθεση.
0: Απ' την άλλη είναι γνωστό ότι έχουν τη στήριξη της FanCat, έτσι το διατυμπανίσουν, ό,τι έχουν.
1: Δεν μου λέει τίποτα με αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα.

0: Μέσα ήταν κούρσα για έναν. Ξαφνικά το παιχνίδι είναι κούρσα για δύο και από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ ανοιχτή κούρσα πλέον τώρα. Γιατί και η ερασιτεχνική εξετάζει πλέον τα πάντα. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ότι η ερασιτεχνική άκουσε και την άλλη πλευρά όταν άκουσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι σημαντικό ότι είπε ναι, θα σας ακούσω. Μα ξέρω ότι μετά έγινε τηλεφώνια από την ίδια την ερασιτεχνική στον κύριο Μαρίνιο, ότι πρέπει να συναντηθούμε. Δηλαδή εκ των πραγμάτων και η ερασιτεχνική ψάχνει αυτή τη στιγμή να δει ποια είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα σου λέω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για την ερασιτεχνική. Οι δημοκρατικές διαδικασίες τελείωσαν πέρυσι το καλοκαίρι για να μην πάρει την ομάδα ο Δρόσος. Ενώ φέτος δεν τρέχει τίποτα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζουμε και διατάζουμε. Έτσι, γιατί τώρα μας συμφέρει να την πάρουμε εμείς την απόφαση. Και αυτά δεν είναι δημοκρατικά πράγματα, δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες, δεν είναι ειδικά.
0: Εγώ, Γιώργο, για πέρυσι το έχω πει πολλές φορές.
1: Εγώ τοποθετήθηκα.
0: Γιώργο, έχω τοποθετηθεί. Εγώ στο κομμάτι το περσινό, επειδή στην πορεία μίσαμε τον Δημήτρη Δρόσο, έτσι το γνωρίζει εσύ πολύ καλά. Πήγαν δύο φορές, συναντήθηκα μαζί του. Έτσι. Μετά θα πήγαινε απόφαση όλα σήμερα. Εγώ ακόμα ένα χρόνο μετά δεν έχω καταλάβει γιατί δεν παρουσιάστηκε η πρόταση στην Γενική Σύνελευση. Γιατί η πρόταση υπήρχε τώρα. Δεν μπορεί να συζητάγαμε τόσου μήνε ή πήγαν τον παρακαλάγαν στην Αθήνα μετά και έλεγε. Άρα επί κάτι συζητάγαμε. Δεν μπορούν να αλλάζουν email όταν δικηγόρος Παναγιακής λέει αλλάζουμε email και είμαστε κοντά και, πρόταση, τώρα γιατί η πρόταση εμφανίστηκε ακόμη δεν το έχω λύσει το ερώτημα έτσι. Μετά έγινε ότι έγινε και υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής που γιατί εκεί πήγανε και απόφαση Δέλτα Σίγμα. Να το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή στο δεύτερο τεφούμε το Δημήτρη Δρόσο του έχουν πει ότι εμείς θα πάρουμε απόφαση Δέλτα Σίγμα, δεν ξαναπάμε σε Γενική Σύνελευση. Τώρα τελείωσε.
1: Περασμένα ξεχασμένα. Η υπόθεση είναι πότε κατά το καταστατικό παρανομούν. Πέρσι που θα πηγαίνανε στον κόσμο ή φέτος που το πάνε στο Μόνο Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν κατά το όπως θέλουν αυτοί. Δηλαδή τη μία χρονιά έτσι, την άλλη χρονιά έτσι. Κάποτε παρανομούν. Είτε τη μία χρονιά είτε την άλλη. Το καταστατικό δεν μπορεί να λέει ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι κάνουμε. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι το καλύτερο για την ομάδα.
0: Να είσαι καλά. Καλό γερό. Ευχαριστώ.
1: Επειδή έχει διαφημίσει. Να είσαι καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: οι Αμερικάνοι ανοίγουν διάλογο με τους φιλάθλους και στην περίπτωση που αναλάβουν, λέει, αυτοί οι φιλάθλοι θα έχουν απαιτήσεις για το τι θα πρέπει να κάνουν. Σε αντίθεση, η πλευρά Παπαδόπουλου προσέχει τις κινήσεις της και δεν ασχολείται τόσο πολύ με τους φιλάθλους. Κάτι που θα έπρεπε να κάνουν οι περισσότεροι παράγοντες των ομάδων. Επίσης, η πλευρά έχει δώσει προτάσεις εκεί που πρέπει, στην ερασιτεχνική και όχι στους φιλάθλους. Ναι, Δημήτρη, η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει να μην έχει καμία επικοινωνία. Είναι αλήθεια αυτό. Η πλευρά Παπαδόπουλου, αυτό που διατυμπανίζει προς όλους είναι ότι εμείς. Αυτά που έχουμε να πούμε τα έχουμε καταθέσει αυτούς που πρέπει. Δηλαδή, και είναι ξεκάθαρη εντολή ότι δεν θα μπουν σε καμία διαδικασία διαλόγου, σε καμία. Δεν επικοινωνούμε με δημοσιογράφους ότι πάρετε σηκώνει τηλέφωνο, τίποτα. Θα πάνε με αυτή την τακτική μέχρι το τέλος. Έτσι. Θεωρούν αυτό που λες, ότι εμείς την πρότασή μας την έχουμε δώσει. Αποφασίζει η ερασιτεχνική. Η άλλη πλευρά για ό,τι κάνει ενημερώνει τον κόσμο. Θέλει να έχει την αμεσότητα με τον κόσμο. Η κάθε πλευρά έχει πλέξει τη δικιά της τακτική τώρα στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Τώρα, η ερασιτεχνική νομίζω ότι δεν θα πάρει αποφάσεις. Θα πάρει αποφάσεις όπως η ίδια κρίνει. Όπως κρίνουν τις δύο προτάσεις. Αν η πρόταση των Αμερικάνων είναι καλύτερη, θα πούνε Αμερικάνοι. Αν η πρόταση του Παπαδόπουλου είναι καλύτερη, θα πούνε Παπαδόπουλου. Με τα δικά τους κριτήρια, έτσι. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια των μελών της ερασιτεχνικής. Θεωρώ το καλύτερο της ομάδος. Τώρα πώς θα τις αξιολογήσουν, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν το ξέρει κανένας έτσι, εκ των πραγμάτων. Αλλά θα είναι μια απόφαση την οποία θα την αιτιολογήσουν και απλά πρέπει να είναι για το καλό. Για τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ και επανερχόμαστε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων.

0: αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις, ρεμάκι? Άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Βραβιά νικητών 2026.
13: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρεφε Μάτρα 96, αφού είστε μήνυματά σα. 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι σχέσει παρεμβάσει. Να θυμίσω, Sigun Master θα βρει πολλά στοιχήματα για όλου του αγώνε του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανεί για το στοίχημα. Το σημαντικό όμω που δεν θα βρει αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή κάνει login στο λογαριασμό στη Sigun Master και έχει 5 spin εντελώ δωρεάν. Άρα, σήμερα, Τετάρτη και την Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Sigun Master. Μάλιστα, είμαστε και στου ρυθμού του Μουντιάλ. Του επιστηρίου να πω μια είδηση που μου έρχεται τώρα, δεν πρέπει να προσπαθήσω να επιβεβαιώσω ότι στο τραπέζι επεξεργάζεται και η τρίτη πρόταση της Εστρέλα των Ολλανδών, ότι έχουν επανέλθει και αυτοί και ότι στο τραπέζι θα αξιολογηθεί και η πρόταση της Εστρέλα τελικά. Από τη στιγμή που η αρσενική αποφασίσει να πάει στη διαδικασία όλων των προτάσεων, απόφασα να μπει στο τραπέζι και η πρόταση της Εστρέλα να αξιολογηθεί. Με λιγότερες πιθανότητες βεβαίως, αλλά η δίκη πανεπιστημιακής κρίνει τώρα ότι πρέπει να εξετάσει τα πάντα. Και μάλιστα φαίνεται ότι μετά το τέλος του διοικητικού συμβουλίου, η αεραστεχνική για πρώτη φορά σκέφτεται να βγάλει μία επίσημη ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει όλο το φίλαθλο κόσμο για τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Πανχαϊκή. Είναι στα πλάνα της αεραστεχνικής που πιθανόν να γίνει απόψε μια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Πανχαϊκής για όλη την διαδικασία που γίνεται αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι έχουμε ανακοίνωση. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, ανακοίνωση Πανχαϊκής. Μόλις τώρα μου τη στέλνουν. Με αφορμή τη σημερινή επιστολή του κυρίου Μαρίνη, που δημοσιεύτηκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανχαϊκής εκφράζει τη λύπη του για τις αστήριχτες και συκοφαντικές αναφορές που περιέχει η επιστολή και δηλώνει ότι τέτοιες ανακοινώσεις μόνο κακό προκαλούν στο σωματείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τις υπάρχουσες προτάσεις και σύντομα θα τοποθετηθεί επισήμως. Μάλιστα, άρα επίθεση της αεραστεχνικής στον κύριο Μαρίνη. Τώρα, με ανακοίνωση ότι πλέον η αεραστεχνική εκφράζει τη λύπη της για τις αστήριχτες, όπως λέει, και συκοφαντικές αναφορές του κυρίου Μαρίνη στη σημερινή επιστολή της και ότι πλέον θα τοποθετηθεί δημόσια τις επόμενες μέρες. Επιβεβαιώνει αυτό που λέω, ότι επεξεργάζεται όλες τις υπάρχουσες προτάσεις. Μαθαίνω στο τραπέζι τώρα και τις Εστρέλα από τη στιγμή που έχουν κάνει πρόταση. Η αεραστεχνική λέει θα εξετάσουμε και αυτή την πρόταση, αλλά νομίζω ότι πλέον τώρα τα δεδομένα αλλάζουν αυτή τη στιγμή, έτσι, και αυτό που μεταφέρθηκε, ότι για να ξεκαθαρίσει προς τον κόσμο το μόνο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να τελειώνει η ιστορία με τα πενταετές πλάνα και του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Μαρίνη, δεν υπάρχει κανένα πενταετές πλάνο, 3-2 η πρόταση Παπαδόπουλου, 3-2 η πρόταση Μαρίνη. Για τον κόσμο αυτό να είναι ξεκάθαρο, οι προτάσεις, επειδή και οι δύο πλευρές μιλάνε για πενταετές πλάνα, 3-2 η μία πλευρά, 3-2 η άλλη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μετέφεραν και στις δύο προτάσεις, όταν θα δημοσιοποιηθούν στο τέλος, θα τα δουν όλοι. 3-2 ο ένας, 3-2 ο άλλος, λέει. Για το πενταετές που αναφέρουν, λέει, και οι δύο πλευρές. Για να το ξεμαθαίνει ο κόσμος. Μπαίνουμε τώρα σε τέτοια στιγμή. Είναι ακριβώς η ίδια πρόταση όσον αφορά το χρόνο του. Και δεν είναι πέντε. Ούτε που λέμε Παπαδόπουλος 5, ούτε που λένε οι άλλοι 5. 3-2 ένα, 3-2 άλλο. Αυτή είναι η πρότασή του. Μάλιστα. Αλλά τώρα έχουμε σφοδρή επίθεση αεραστεχνική προς την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, που πλέον νομίζω ότι πιθανόν να αλλάζει και δεδομένα εν ώψη και του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνέχεια και την τελική απόφαση.

0: Λοιπόν, Πέα, τι έχουμε γραμμή, έχουμε μια... Πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραία, τα άκουσα το live, κατάσταση. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Τι ωραία. Τώρα έρχονται και η Τρίτη, έρχονται και η Εστρέλα και όλα αυτά ξέρεις γιατί γίνονται, έτσι. Γιατί πολύ απλά ο ερασιτέχνης δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Να ορίσει ημερομηνία καταλυτική για ενδιαφέρον οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να πει στην Παναχαϊκή. Σε 10 μέρες θα έχουμε και άλλη πρόταση. Πέμπτη πρόταση. Τέταρτη, πέμπτη ξέρω εγώ πώς θα φτάσει. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Όπως είναι το ορθόν. Όχι το ορθό, το ορθόν. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Μπορείς να μου διαβάσεις, παρακαλώ πολύ, την τελευταία πρόταση στην ανακοίνωση του Μαρίνη.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι. Λοιπόν, λέει, η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν, οι οργοτέλεια λεχτές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν, η Παναχαϊκή χρειάζεται αποφάσεις, χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη, χρήματα και ευθύνη, όχι αοριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το αποψινό διοικητικό συμβούλιο που συνεδρίασε 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις μοναδικό γνώμονα του συμφέροντος της Παναχαϊκής. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια, ας τη δούμε όλοι, ας την κρίνουν όλοι, αλλά ας μην μένουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις.
1: Αυτό ήθελα εγώ το τελευταίο, ήθελα την τελευταία πρόταση, γιατί θυμάμαι τι είπα. Πρόταση. Ναι. Πρόταση. Πρόταση του λόγου είναι από το κεφάλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να μην μένουμε λοιπόν σε γενικότητες και να έρθουμε και αοριστείες και να έρθουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και αφού λοιπόν μιλάνε για συκοφαντικές, καταρχήν 3 και 2 πόσο μας κάνει, ρε φίλε, γιατί έχω ξεχάσει τα μαθηματικά.
0: 5.
1: Α, μας κάνει 5.
0: Εντάξει, ότι και δύο πλευρές μιλάνε για πενταετές πλάνο.
1: Ναι, ρε φίλε, πενταετές πλάνο, τι είναι. Πενταετές πλάνο. Ναι. Εγώ. Όταν κατεβάζω ένα πράγμα μπορώ να πω τετραετές, πω να σου στείλω μια φωτογραφία να πάθεις παρεχή τώρα.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Ό,τι έπαθα.
0: Άσε τώρα, μην κοιτάς εκεί τώρα, ασχολήσου.
1: Να φέρω τη σκέψη ξανά στο μυαλό, παιδί
0: με. Μην ασχολήσεις τώρα με τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, ναι, άμε, λοιπόν, δεν κατάλαβα. 3 και 2 μας κάνει 5. Πενταετές πλάνα είναι αυτά. Μπορεί να είναι 4 και 1. Μπορεί να είναι,
0: ναι, εντάξει, λέω ότι η πρόταση θα ξεκαθαρίσει 3 συν 2 και 2. 3 συν 2.
1: Εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Μπορείς να μου ερμηνεύσεις γιατί ο κύριος Μαρίνης, αφού περιμένει την απάντηση του ερασιτέχνη, βγάζει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Θεωρώντας ότι πρέπει να θέσει την ερασιτεχνική πρώτον εθνότητα της πιθανότητα. Πιθανόν εγώ αυτό ξέρω εγώ, ενώ στο δικαιωτικό του συμβολίου, έτσι.
1: Θεωρώ ότι και με τα λεγόμενα που έχει μέσα η ανακοίνωση, ο κύριος Μαρίνης και η πλευρά από την κύριο Μαρίνη, και η Γκάρη, όλοι αυτοί ξέρω εγώ, πρέπει να έχουν δει ότι κινείται κάτι παρασκηνιακά. Ότι κάτι γίνεται στο παρασκήνιο. Δεν μπορεί ξαφνικά, αφού έχει πάει, έχει βρεθεί με τον ερασιτέχνη, έχει καταθέσει την πρότασή του, μιλάει με τους άνθρωπους και περιμένει μια απόφαση. Ωραία. Και ξαφνικά αρχίζει και βγάζει αυτή την ανακοίνωση, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που θέλει πρόταση, ερμηνεία και ειδικά η τελευταία παράγραφος, η τελευταία πρόταση μάλλον της τελευταίας παραγράφου που διάβαζετε εσύ. Λοιπόν, δεν είμαστε ζώα, πείτε ρε παιδί μου, είμαστε πρόβατα, αλλά όχι τόσο ζώα για να μην καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Εδώ κινείται παρασκήνιο. Είχες πει πριν ο ημερών ότι η απόφαση θα βγει από Γενική Συνέλευση. Σωστά.
0: Ναι, το σκεφτήκαμε, τελικά θα πάνε ΔΣ. Δεν πάνε Γενική Συνέλευση.
1: Ήταν λοιπόν η απόφαση να γίνει σε ΔΣ.
0: Αρχικά από την αρχή όμως για ΔΣ λέγανε κάποια στιγμή τέτοια.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Ήταν αρχικά να πάει σε ΔΣ, μετά θα πήγαινε σε Γενική Συνέλευση και τώρα ξανακαταλήξαμε. Για ποιο λόγο?
0: Ναι, Αντώνη, το Γενική Συνέλευση το είπα γιατί με το μετέφερε και ο Αργύρης Ολίβας ότι τον ενημέρωσαν όταν έγινε κουβέντα την περασμένη Πέμπτη και μετά την Παρασκευή στο τηλεφώνημα του είπαν ότι πιθανότατα πάμε σε Γενική Συνέλευση. Φέρτε την πρότασή σας να πάμε σε Γενική Συνέλευση. Μετά την επόμενη μέρα με ενημέρωσε ο Αργύρης Ολίβας ότι. Ναι, ναι. Μου είπε ο Αργύρης ότι του πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι απόφαση την πάρουμε μέσα από ΔΣ.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν μέχρι να βγει διέψευση ότι δεν το είπανε ποτέ στο Λίβα ότι θα γίνει Γενική Συνέλευση, άρα εγώ κρατάω δεδομένο ότι είχα στο μυαλό τους να το κάνουν Γενική Συνέλευση. Μήπως πετάξανε κάποιοι στο τραπέζι τη Γενική Συνέλευση για να πιέσουν κάποιους που δεν θέλανε τη μία ή την άλλη πρόταση. Και μετά αφού γύρισε το έργο το ξαναπήραμε πίσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ θα μπορώ να βάλω πολλά σενάρια και να κάνω πολλές συνωμοσίες. Με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης, με τον τρόπο που λειτουργούν οι διοικητικοί, και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν τα μέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται τα μέλη να είναι θεατές σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου και να μην παίρνουν θέση. Για όλα τα μέλη μιλάω. Για όλα τα μέλη μιλάω και καταλαβαίνουν αυτοί που το λέω τώρα για ποιους εννοώ. Θα έπρεπε άμεσα να είχαν πάρει θέση με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης. Τα είπα από την αρχή, κρατήστε τα καλά. Έρχομαι αύριο κάτω, από Κυριακή ξεκινάμε άλλα έργα. Από Κυριακή ξεκινάμε άλλα έργα. Δεν μπορεί να υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην μπει ο ορκωτός λογιστής ή ερασιτεχνική.
0: Όχι, μα το έχει ζητήσει η πλευρά των Αμερικανών να μπει ο
1: Ο κύριος Μαρίνης δίνει μια πολύ ωραία, εύκολη λύση στον ερασιτέχνη. Τι του λέει, τόσα χρόνια εσύ δεν έχεις βάλει ορκωτολογιστή με τα δικαιολογία ότι κοστίζει, ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα. Τον βάζω εγώ. Και έχεις μια πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων των ερασιτέχνη. Γιατί δεν το δέχεσαι. Χωρίς να πληρώσεις φράγκο. Και δεν βάζει ο άνθρωπος ορκωτούς λογιστές να ψάξουν τα πάντα. Και να βρουν τα χρέη. Γιατί δεν το δέχεστε, κύριοι. Τι είναι αυτό που φοβάστε και δεν θέλετε να μπει ορκωτός λογιστής, ωραίο. Να ρωτήσω μήπως τον κύριο Οικονομόπουλο. Μήπως ξέρει αυτός να μου απαντήσει. Ο κύριος Οικονομόπουλος που είχε κάνει πρόεδρος στον ερασιτέχνη. Μήπως ξέρει αυτός να μου απαντήσει γιατί δεν θέλουν κάποια μέλη στον ερασιτέχνη να μπει ορκωτός λογιστής. Ωραίο.
0: Μάλιστα. Όχι, ο έλεγχος θα γίνει. Το είπα από χτες, Αντώνιο, την πλευρά των Αμερικάνων. Λέει, ο έλεγχος θα γίνει.
1: Γιατί δεν δέχονται από τον ερασιτέχνη να μπει ορκωτός λογιστής. Τους λύνει τα χέρια ο κύριος Μαρίνης. Βάζει ορκωτολογιστή αυτός, θα τον πληρώσει αυτός. Θα βρει όλα τα χρέη των προηγούμενων ΠΑΕ και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα μπορούμε να κάνουμε μια εξυγίαση. Τι πιο απλό. Γιατί ο κύριος Μαρίνης έβγαλε αυτή την ανάγκη.
0: Αντώνη, περίμενε. Αυτή τη στιγμή όμως ο έλεγχος, για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν κάνει και με την ερασιτέχνη. Κάνει με την ΠΑΕ.
1: Με την ΠΑΕ.
0: Άρα τη ερασιτεχνική, με την ερασιτεχνική θεωρώ ότι δεν έχει λόγο στην ανώνυμη εταιρεία.
1: Μην το λες αυτό, Αλέξη.
0: Περίμενε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αντώνη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Κομψάν δεν έχει διαλυθεί εταιρεία. Σήμερα, ακόμη δεν έχει ανοίξει ούτε εγκυητική τη ΠΑΕ Παναγάκη. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ Παναγάκη είναι ενεργή, έτσι, ακόμη.
1: Πρέπει να περάσει ένα χρόνο για να γίνει.
0: Ακριβώς. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν ξέρω δηλαδή αν η ερασιτέχνη έχει λόγο να προβάλλει ότι δεν μπορεί να μπουν ελεγχτές να κάνουν έλεγχο στην ΠΑΕ.
1: Γιατί δεν αφήνει λοιπόν. Τους δίνει τα χέρια. Μας δίνει τα χέρια. Γιατί δεν μπορεί. Ποιος. Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει αρνηθεί. Αυτό δεν έχει
1: πρόβλημα. Έχει το δικαίωμα όσο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τους έχει αρνηθεί. Δεν νομίζω ότι αρνηθεί. Ο Λίβας μου είπε ότι ο έλεγχος θα γίνει.
1: Ωραία, βγάλε το Λίβα να μας πει.
0: Ο Άτσι μου είπε ότι ο έλεγχος θα γίνει. Ναι, θα επικοινωνήσω. Από ό,τι μου έχουν πει ότι ο έλεγχος θα γίνει. Ο Αργυρής είπε, το είπε και από χθες, το μετέφερα. Ότι στείλαμε την πρότασή μας, αλλά τον έλεγχο θα τον κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, ορκωτός λογιστής δεν χρειάζεται να πούμε την άδεια της ΠΑΕ για να πάρω να ψάξω να πούμε στην εφορία τι χρέη έχει το συγκεκριμένο αφημί. Στο ΙΚΑ τι χρέη έχει το συγκεκριμένο αφημί. Στα δικαστήρια τι δικαστικές αποφάσεις έχει το συγκεκριμένο αφημί. Δεν χρειάζομαι την έγκριση αυτών. Υπάρχει ορκωτός λογιστής που κάνει βάση εντολής του σωματείου. Εκαθάριση λέω. Έλεγχο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Θα επικοινωνήσω και με τον Αργύρη Λίβα εδώ αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Να σου πω, μην σου λέω για το παιδί.
1: Και σου λέω, ερμηνεύτε κύριε λίγο την ανακοίνωση του κυρίου Μαρίνη. Για ποιο λόγο να βγει, αλλά και πρόταση με την πρόταση όλα όσα γράφει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

Λοιπόν, Δημήτρη, λέει καλησπέρα, Αλέξη. Με 2,2 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για σταργάλια. Λέει μπροστά στα χρέη που έχει η ομάδα. Μακάρι να πάρουν την ομάδα, αλλά όταν μάθουν τα πραγματικά χρέη, θα βρεθούν προεκπίσεω. Ευχαριστώ. Δημήτρη, γι' αυτό κάνουν τον έλεγχο όλοι και οι δύο πλευρέ. Η πλευρά Φωτόπουλου τον έκανε. Τώρα και η πλευρά Μαρίνη και τον Τριών έχουν το δικαίωμα να τον κάνουν έλεγχο. Το είπα από χθε και το λέει και ο κ. Μαρίνη ότι έλεγχο θα γίνει. Έτσι. Δεν το ξέρω το πραγματικό ποσό αυτή τη στιγμή των χρεών. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ακριβώς είναι το ποσό. Ούτε θα πάω στα τρελά νούμερα που ακούω. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Που ακούω κάτι τρελά, κάτι 5 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε θα πάω και το ποσό είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Ούτε καν. Έτσι. Γιατί το τελευταίο διάστημα κάποιοι μεταφέρουν ότι δεν υπάρχουν 6-7 εκατοστάρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρέη. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα. Έτσι. Το πραγματικό αυτό πρέπει να είναι ο έλεγχο που κάνουν η πλευρά, κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, για αυτό το λόγο είναι. Να δουν πού βρισκόμαστε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, εις πέρα ανακοίνωση κυβερνητικού εκπροσώπου που θυμίζει το παιχνίδι, είναι κομμένο και ραμμένα στα μέτρα τους πλέον. Εντάξει, τώρα η Ραχνική έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, Νίκο. Θα τοποθετεί και δημόσια από ό,τι μαθαίνω. Ο Πολύβιος λέει: Δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γαζί, λέει. Κάποιοι, τι έγραψε λάθος ο Μαρίνης, λέει, και τι έθιξε πλέον την Ερασιτεχνική. Τώρα, εντάξει, με Πολύβιο θα σου πω: θα πρέπει να μιλήσω έτσι τώρα για την μια ανακοίνωση που τώρα και σε μένα ήρθε, όπως ήρθε και προς όλους. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ο άλλος Νίκος, οι δύο πλευρές γνωρίζουν, λέει, ότι αν δεν ανέβει η ομάδα αυξάνονται οι τόκοι. Νομίζω, Νίκο, το γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται αυτό, έχουν τους δικηγόρους και γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει σε περίπτωση που δεν ανέβεις κάθε χρόνο. Δηλαδή, φέτος πήγες, είναι 75.000 το χρέος. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Όσο παραμένεις κάτω, αυξάνεται το χρέος, έτσι, όπως και το κάνουν.

Ο Βασίλης Αλέξης, καλησπέρα, λέει: Γι' αυτό η πλευρά Παπαδόπουλου δεν μιλάει, ξέρει το παιχνίδι καλά και το παίζει. Μα εντάξει, Βασίλη, είπα: Η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει να μην κάνει καμία έμφανση. Έτσι, θεωρεί ότι αυτά που έχει πει να πει, τα είπε. Τα έχει πει. Δύο μισή μήνες, τρεις, όσο κουβεντιάζουν, θεωρεί ότι τα έχει πει και μπορεί να πει. Δεν ξέρω. Είπα: Σε κάθε πλευρά το επικοινωνικό παιχνίδι το παίζει όπως θεωρεί ίδια καλύτερο. Η μια πλευρά θέλει ότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τα πάντα, η άλλη πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να μην γνωρίζει μόνο αυτή που πρέπει. Δεν νομίζω ότι θα είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι αυτό που κρίνει τελική απόφαση της τεχνικής. Έτσι. Η κάθε πλευρά έχει τη δικιά της στρατηγική. Σίγουρα όταν. Και τώρα είπα ότι πάμε και σε τρίτη πρόταση. Αξιολογείται και τρίτη πρόταση αυτή τη στιγμή. Απόψε. Υπάρχουν μέλη που μεταφέρουν ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και μια ακόμη πρόταση, έστω και με λιγότερες πιθανότητες, πρέπει να αξιολογηθεί λοιπόν. Αφού μπήκαμε στη διαδικασία και αξιολογούμε όλες τις προτάσεις, αξιολογήσουμε ό,τι έχουμε. Να μην μας κατηγορήσει κανένας. Και θα αξιολογηθεί και η τρίτη πρόταση, Εστρέλο. Στο αποσυνοδιοικητικό συμβούλιο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: μετά τη σημερινή ανακοίνωση, Αλέξη λέει: μπορεί πλέον να αλλάξω τα δεδομένα. Λέει: ευθεία επίθεση αρσενικής. Ναι, ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή είναι επιθετική η ανακοίνωση. Μην κρυβόμαστε. Είναι πολύ επιθετική προς την πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Είναι πάρα πολύ επιθετική η ανακοίνωση που έβγαλε η Βαναχάκη. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο, πώς θα εκτιμήσει τις καταστάσεις και αναμένουμε.

Μάλιστα, και πάντως στο τελευταίο παράγραφο το λέει: το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται όλες τις υπάρχουσες προτάσεις και σύντομα τοποθετεί επισήμως. Άρα, πιθανότατα θεωρώ ότι είναι και θέμα ημερών να το υπάρξει άλλη ανακοίνωση από πλευράς ερασιτεχνικής. Και θα δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα που θα προκύψουν από απόψε το βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση που θα έχουν και για τις άλλες δύο προτάσεις και θα δούμε τι θα αποφασίσουν.

Ο Νίκος λέει: Αλέξη, τελικά στο τέλος λέει θα του μείνει η ομάδα στα χέρια. Εντάξει, αν γίνει και αυτό, Νίκο, θα τα έχουμε δει όλα. Δεν νομίζω θα του μείνει η ομάδα στα χέρια. Θεωρώ ότι θα κάνουν μια επιλογή. Τώρα, αν καταρθώσουν και δεν μπορεί, δεν θα συμφωνεί με κανένα από του δύο, τι να πω. Δεν νομίζω ότι. Θεωρώ ότι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, πολύ το βλέπω απίθανο να του μείνει η ομάδα στα χέρια φέτος. Αλλά όσο θα περνάει ο χρόνος, εντάξει, όλα θα σκέφτεσαι. Μη σου πω ότι εγώ δεν το σκέφτομαι. Μη σου λέψα. Δηλαδή, αν περάσει και η εβδομάδα και δεν το πάλι τίποτα και όλα αυτά, εντάξει, θα αρχίσει να ξέρω, δεν ξέρω πώς, τι κάτι πλευρά, πώς θα το σκεφτεί. Έτσι, δηλαδή, τώρα που αναμένεται σίγουρα μια αντίδραση από την πλευρά των Ελληνικών στην ανακοίνωση της Παναχαϊκής. Μέχρι τώρα μου κάνει εντύπωση η πλευρά Παπαδόπουλου δεν έχει πιέσει καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα, όπως και οι περισσότεροι που κουβεντιάζω, θα περιμένω από τη στιγμή που έχουν εμφανιστεί και οι άλλοι δεύτερη πρόταση, θα έλεγαν ένα deadline στην ασθενική. Δεν το έχουν κάνει όμως. Επίσης και αυτό επικοινωνιακά είναι ένα θέμα. Δηλαδή, η πλευρά Παπαδόπουλου για όλους θα πίστευαν ότι θα πιέσει. Δεν πιέσει καθόλου. Δηλαδή, λέει, οπότε αποφασίστε. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει κάθε πλευρά. Είναι και θέμα και δικό του πόσο θα περιμένει κάθε πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, ομάδα θα πάει. Νομίζω ότι η αστυνομική θα κάνει τα πάντα τις επόμενες μέρες να δώσει τελική απάντηση. Ούτως ή άλλως ήδη από την προτάση μου στα χέρια της. Θα επιλέξει τη μία, νομίζω ότι το θέλει κιόλας και το επιδιέκει να φύγει από τα χέρια της ομάδα. Δεν έχει τις δυνατότητες να πάει, δεν μπορεί να τις πάει, δεν οικονομικά δεν αντέχει. Είναι πάρα πολλά τα πολλά που δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί η κατάσταση μέρα στην εκεί. Άρα νομίζω ότι την απόφαση να την πάρει και σε κάποιον θα την δώσει. Βλέπω ότι λίγες πιθανότητες να του μείνει η ομάδα στα χέρια. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανότερο σενάριο. Σήμερα μπορεί, Νίκο μου, που μιλάμε και συνέχεια, να σου πω κάτι άλλο μετά από 5 μέρες. Σήμερα νομίζω ότι δεν είναι αυτό το επικρατέστερο σενάριο να του μείνει η ομάδα στα χέρια. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσουμε τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Sport FM Patras on Index, στο φάει τα μηνύματά σα. 2-6-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμό για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει ο Γιώργος, δεν πιέζει, αλλά έξω ο Παπαδόπουλος λέει γιατί είναι σίγουρο πλέον ότι θα πάρει την ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω, Γιώργο. Εντάξει, πολύ. Μη σου λέω ότι το λένε κι άλλοι. Έτσι, να είμαι δίκαιο και σωστό, το λένε κι άλλοι. Θεωρεί ότι έχει μια σιγουριά. Ότι θα. Αλλά θα δούμε. Εγώ, αν δεν δω τελική απόφαση, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Επειδή. Εντάξει, τώρα πιθανόν αλλάζουν και λίγο τα δεδομένα. Το γράφει και ο Βασίλης εδώ. Αλέξα, από απόψε τέλος οι Αμερικάνοι τουλάχιστον να δώσουν ομάδα στον Παπαδόπουλο γρήγορα και μην τον χάσουν. Δεν ξέρω αν είναι και τέλος. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση που σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα και εγώ αυτό εκτιμώ. Είναι μια ευθεία επίθεση, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι τελειώνει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει και η άλλη πλευρά και τι θα γίνει. Εγώ θα περιμένω να τελειώσουν όλες οι διαδραμοβουλεύσεις και θα δούμε. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει επίθεση, για να μην κρυβόμαστε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε όλους πιθανότητα να αλλάζουν τα δεδομένα, όντως, αλλά με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανένας ακόμη. Από τη στιγμή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αξιολογεί την πρόταση. Θα δούμε τι θα βγάλει το βράδυ η εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Αλέξη, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά.
1: Τι άκουσα τώρα, έρχεται και τρίτη περίπτωση.
0: Εξετάζουν και την περίπτωση της Εστρέλο. Αλλά εντάξει, με λιγότερες πιθανότητες τώρα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Διαβάζεις και τα μηνύματα, μου αρέσουν, τα ακούω και εγώ, δεν σου στέλνω. Απλώς, από το τελευταίο μηνύμα το στείλε κάποιος Νίκος. Δεν μπορείς τη φάση να το ξέρω. Πολύ ωραία σου είπε. Στο είχα πει και εγώ την περασμένη εβδομάδα και την προηγούμενη. Όχι με το νομάδα στο χέρι. Αν έχεις δει το έργο με τον Χατζηχρήστο, με την μπουκάλα στο χέρι. Εγώ αυτό το φοβάμαι. Λοιπόν, έχουμε βγει τώρα, λέμε ο καθένας, να σου πω κάτι. Και τώρα έχουμε πάρει και κομματικά. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος, Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω κάτι. Συγγνώμη, αυτός που είχε τη Λάρισα που του βάλανε τις βόμβες ή πήγαν να τον κάψουν χτες, αυτός αν ξέρεις είναι πολύ φίλη και τα λοιπά με την Τώρα, έτσι. Η οποία αυτός έφτιαχνε τις μάσκες που φοράγαμε τότε για τον κορονοϊό. Εγώ δεν είδα να τον υποστηρίξει, να πούμε, το κόμμα και να τον αφήσει. Κρατήσανε κάτω την άλλη, την Τρίπολη. Δεν τον είδα τον υποστηρίξει. Τον ρίξανε. Δηλαδή τον ρίξανε. Δεν είπα ότι το ρίξε το κόμμα. Αλλά τώρα έχουμε ανακατευτεί το τι ψηφίζει ο καθένας. Είναι θέμα δικό του. Η ομάδα. Είναι ομάδα. Τελείωσε. Δεν πάει να έρθει. Όχι ο Μητσοτάκης. Δεν πάει να έρθει ο άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε ο γιατρός που είναι από την Κρήτη κάτω που βγαίνει εδώ και μιλά. Εμένα με πειράζει να έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα κτλ. Και βγαίνουμε, διαβάζεις και εσύ όλα τα μηνύματα. Νομίζω καλά κάνεις, αλλά κάποια μηνύματα. Κάνει κακό στην ομάδα, Αλέξη. Εγώ έτσι το βλέπω από τη δική μου πλευρά. Με συγχωρείς, αλλά έτσι το βλέπω. Και χτες.
0: Ναι, αλλά μετά δεν διαβάσεις, θα μου πούνε, δεν το διάβασες γιατί εγώ το έγραψα.
1: Να το διαβάσεις, ρε άνθρωπε. Όπως είπα, αυτό το μήνυμα που είπε ο Νίκος ήταν ωραίο με δύο λέξεις. Αλλά τώρα κάτι άλλοι που γράφουν, ας πούμε, εντάξει, διάβασε το.
0: Εντάξει, σεβαστή άποψη, καθένα. Σεβαστή προσωπική άποψη.
1: Εγώ χτες άκουσα και το Σεβαστή, ο οποίος μίλαγε και του έλεγε για τη Λάρισα, για τον Βόλο, από τον Τζιμπιανάκο. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν ότι έπαιζε. Μπάλα λέει και πρώτα στην Τρίπολη και τα λοιπά. Και τον ρώτησε και για την Παναχάκη, γιατί αυτοί έχουν πάει απάνω, έτσι.
0: Απάνω
1: τον Πασεραϊκό, οι οποίοι είναι σίγουροι ότι τον ανεβάσουν. Έχουν πάρει και δύο παίχτες από την Καλαμάτα, εντάξει. Λοιπόν, και η Καλαμάτα από ό,τι βλέπω έχουν πάθει απογοήτευση εκεί, γιατί έχει μαζέψει όλους τους παίχτες της Λασίρου, 4-5 και τα λοιπά. Και ίσως του είπε και ο Τσεπανάκος, πώς θα λένε αυτό το παιδί, ας πούμε και τα λοιπά, ότι μπορεί να μην έχει κι άλλα λεφτά. Ένα θέμα λέει του Πρασά. Ο Πρασάς έβαλε ο άνθρωπος, πέρσι έβαλε του κόσμου τα λεφτά, φέτος ναυάγησε. Δεν γίνεται και έτσι. Λοιπόν, και είπε και για την Παναχαϊκή ότι πράγματι είναι ιστορική ομάδα να ανέβει τα λοιπά. Και τον ρώτησε γιατί. Δεν του ξέρω, λέει εγώ αυτός. Λέει εγώ, έχω ακούσει ότι είναι φίλοι, όπως και ο άλλος ο κριτικός που έχει τον Όφη και μάλιστα έχουν και φορτηγά, έλεγε, ξέρω εγώ. Έχουν και ο Καλαματιανός και αυτός στην Κρήτη. Τέλος πάντων. Και θα σου πω, έχουν μπέξει με πολλούς. Εντάξει, για μένα η γνώμη μου είναι να σταματήσουμε να γράφουμε διάφορα μηνύματα, να κοιτάξει η Ερασιτεχνική, να διδώσει την ομάδα μέχρι την άλλη εβδομάδα, γιατί όλοι προετοιμάζονται και άμα πάρουν και για τρίτη και για τέταρτη, δεν ξέρω τι κομπίνες μπορεί να είναι αυτές, θα φτάσει ο Ιούλιος, οι παίχτες θα φύγουν, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, για σούμε και Τυφορόπουλος που περιμένουν, αλλά δεν μπορεί να περιμένει, όλος είμαι επαγγελματίας. Όταν εμένα μια ομάδα μου δώσει 20.000-25, λέγοντας θα φύγω, θα καταπεριμένω την Παναγάκη, πώς θα την περιμένω, 10 χρόνια, λοιπόν, από εκεί ζει. Λοιπόν, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Την άλλη εβδομάδα είπε να βγάλουν μια απόφαση. Αλλιώς, αν τους μείνει όπως είπε και ο Νικολάκης, η ομάδα και η μπουκάλα στο χέρι, πέρσι μας έλεγες 500 Σπαρτιάτες. Του χρόνου ούτε 100 δεν θα είναι. Θα είναι μόνοι τους 5 λεπτά.
2: Εντάξει, τώρα να καταφέρουν και τους μη ομάδες στα χέρια, θα μιλάμε για κατόρθωμα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, είμαι φύλαθλος. Αλλά όταν ακούω τώρα.
2: Αν περάσει και άλλη εβδομάδα, θα σου πω και εγώ ότι έχω φυλάξει. Έτσι, μη σου λέω
1: και ακούω μια όμως. Είμαι φύλαθλος, έτσι. Θα πάω να πάρω το εισιτήριό μου, θα πάω να πάρω το διαρκείας να βοηθήσω αυτό που μπορώ που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν θα πάω να πιω έναν καφέ να βοηθήσω. Αλλά όταν ακούω τώρα τον άλλον και λέει έτσι, θα πω να σου πω κάτι, ρε. Δεν πάω να φύγω. Άκουσες χτες ο άλλος στη Λάρισα τι είπε. Του πήγα να τον βάλουν φωτιά να τον κάψουν. Τι φταίει ο άνθρωπος, αυτό φταίει. Λοιπόν, ο άλλος σου λέει δεν πάνε να πηγαίνουν εκεί μέσα. Αυτοί τρογόνται ανάμεταξύ τους. Να έρθει το άλλος να βάλει τα λεφτά του και να του βρίζουμε και τη μάνα, την αδελφή, τον πατέρα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και να ακούγει κι άλλος τέτοια. Λοιπόν, για μένα το θέμα είναι το εξής. Να προσπαθήσουν να σταματήσει ο κόσμος λιγότερα, να κοιτάξει η τεχνική μέχρι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, να τη δώσει την ομάδα κάπου, να τελειώνει η ιστορία για να αρχίσει η ομάδα να κάνει τον προγραμματισμό της, να αρχίσει παίχτες για να μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε με τα διαρκείας μας να πάμε και να μαζευτούμε. Και είμαστε 5-50 Σπαρτιάτες, πώς τους είμαστε, λέγες να είμαστε 1000 του χρόνου. 2. Γιατί έτσι άμα τους μείνει θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, και για μένα η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη που την έχουν δει την ομάδα, την ξέρουν, σταματήσανε κτλ. Τώρα ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, και άμα είναι δικηγόρος τι πάει να πει, και άμα είναι δικηγόρος ή άμα είναι σοφαντζής τι πάει να πει, αυτό κοίτα, δηλαδή οι άλλοι τι πάει να πει. Εντάξει, και οι άλλοι μπορεί να έχουν 5 δραχμές, θέλουν να κάνουν λέει ορκωτούς λυγιστές. Ωραία, αν τους πάρει 15 Ιουλίου, θα φύγει 15 Αύγουστος και μετά μας σου πει. Δεν τη θέλω γιατί βρήκα 100 χιλιάρικα παραπάνω. Τι θα κάνεις. Όχι, ρωτάω ρε Αλέξη. Δεν χαλάει το συμβόλαιο.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει την εβδομάδα να πάρει μια απόφαση. Την εβδομάδα πρέπει να τελειώσει.
1: Έτσι δεν είναι. Εντάξει, άνθρωποι ναι, αλλά έλα πιο μπροστά ρε άνθρωποι τόσο καιρό. Και εγώ σε ρωτάω, πες ότι ψάχνει και βρήκε κάτι. Ας το πούμε. Οι άλλοι έχουν τελειώσει. Και σου πει ότι ξέρεις κάτι. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό δεν το συμφωνώ. Τι θα κάνει. Δεν χαλάει, δηλαδή ένα συμβόλαιο δεν χαλάει. Σχαλάει το συμβόλαιο. Εδώ και σπίτι να πάει να αγοράσεις, μπορεί κάποια στιγμή στην άλλη να το χαλάσει και να πεις δεν πάει να υπογράψει, δεν πάει σε... Λοιπόν, μετά τι θα κάνουνε, λοιπόν, ας το σκεφτούν και να μην τους μείνει η ομάδα εκεί και μετά κάθονται μόνοι τους, καμιά δεκαριά, γιατί ούτε και μανάδες έχει του χρόνου, σου το λέω να το ξέρεις. Γιατί τα παιδάκια αυτά που ήρθανε δεν θα ξαναπάνε, θα πάνε άλφα κατηγορίας να παίξουν. Μετά ξέρεις που θα μαζεύουν, θα ψάχνουν να πάνε στο Καστρίτσι, στη Βούντενη, μήπως βρούνε τίποτα για να φτιάξουν μια ομάδα. Άστα. Ό,τι χειρότερο θα είναι. Σου το λέω να το ξέρεις. Θύμισε αυτό που στο λέω εγώ, ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα αν δεν δεθεί η ομάδα κάπου, η ασεχνική θα την πατήσει. Για μένα η πρώτη λύση είναι τελειώνει, να τελειώσει η ομάδα. Έχουν πει, έχουν διδάξει ένα μήνα, δύο και τελείωσε η ιστορία. Τώρα έρχονται και Ολλανδοί, μετά θα έρθουν και Γάλλοι, αυτά μπορεί να τα φέρουν και κοροϊδία. Κάτι τέτοιο άκουσα εγώ χτες από τον Τζαπιανάκο εκεί πέρα. Αυτές είναι και κοροϊδίες να πούμε. Έρχεται, έλα, τελείωσε η ιστορία, πάει. Τώρα το θυμήθηκε να έρθει. Τον άλλο μήνα αρχίζει η προετοιμασία. Τον άλλο μήνα, Αλέξη μου, αρχίζει η προετοιμασία. Τώρα είναι σαν να αρχίσει το σχολείο το Σεπτέμβρη και να λέμε τώρα εγώ κατά τις 10 Σεπτεμβρίου θα πάω να πάρω τετράδια, θα πάω να πάρω βιβλία, θα πάω να γραφτώ στο πανεπιστήμιο. Πότε θα πας. Τώρα έχουν αρχίσει τα μαθήματα. Λοιπόν,
2: ωραία, έγινε. Πάμε σε μια τελευταία ακόμη γραμμή να προλάβουμε. Εντάξει.
1: Σε χαιρετώ και ελπίζω να μας πεις την άλλη εβδομάδα καλό νέο.
2: Καλά βράδυ.
1: Δεν ξαναλέω τίποτα του χρόνου θα μιλήσουμε.
2: Γεια. Ο Τζον λέει εδώ, αφού την έχουν δώσει ο Αλέξη, λέει στα παιδιά του Μητσοτάκη, λέει τους πείραξε, λέει που την έβγαλαν οι Αμερικάνοι και δεν έβαλαν κουκούλες όπως οι δικοί τους. Και Γιώργο, εκεί έχει κολλήσει με τον Μητσοτάκη. Γιώργο, τι να σου πω, τώρα αν έχουν μπει και τα πολιτικά παιχνίδια είναι λάθος. Έτσι. Ότι πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο. Μη το αποκρύψω. Εντάξει, έτσι. Και το περισσότερο διοικητικό συμβούλιο της Παναγάκης, εκεί πρόσκειται. Μη σου λέω ψέματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία στο ΔΣ. Έτσι. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, ότι τώρα ένα κόμμα. Δεν μπαίνω στα πολιτικά, Γιώργο, αυτή είναι η αρχή μου. Δηλαδή, δεν μπαίνω στα πολιτικά. Δεν θα τους κρίνω για τις πολιτικές πεπιθήσεις. Θα τους κρίνω για τη συμφωνία που θα κάνουν. Τώρα, αν πάμε σε συμφωνίες μέσω κομμάτων, εντάξει, θα τα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν, θεωρώ ότι τα κριτήρια είναι εντελώς διαφορετικά. Όχι τι κόμμα είσαι. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Ελπίζω, Γιώργο, ότι δεν θα είναι τέτοιες αποφάσεις κομματικές. Έτσι. Θα είναι, ποια είναι η καλύτερη πρόταση για το συμφέρον. Λοιπόν, τι έχουμε, Θόδωρε, πάμε. Επόμενη, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Λίγα δευτερόλεπτα. Άλεξ, κράτησε αυτό, αυτό, λίγα. Ναι. Το Λακωνίζιν, κάτι έλεγε προηγουμένω. Λοιπόν, το Λακωνίζιν εσύ φιλοσοφήν. Η Αχαΐα μίλησε. Κράτησε το, κράτησε το. Ο κύβος ερήψε, η απόφαση έχει πάρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Καλό βράδυ.
3: Κράτησε το όμως.
2: Ότι...
3: Για το τέλος. Θα το λες αυτό συνέχεια.
2: Ότι ο κύβος ερήψε.
3: Αγαπάω, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
3: Και αγαπάω την ομάδα μου και την πόλη μου. Αλλά τώρα μάλλον δεν θα αγαπάω ούτε την πόλη. Χαίρετε.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος θεωρεί ότι. Εντάξει, κατάλαβα τι υπονοεί. Έτσι, νομίζω ότι όλοι καταλάβατε. Τι υπονοεί ο φίλος. Αυτή την ώρα. Λέει εδώ ο Πολύβιος. Για να δω. Όλα είναι κανονισμένα, λέει, από πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό έχει λέει σιγουριά ο Παπαδόπουλος. Και να πει, Αλέξη, λέει στον τελευταίο, λέει ότι έχει πέσει γούντα από το 1974. Δεν έχουμε λογοκρισία. Την άποψη του λέει ο καθένας και εμείς δεν θέλουμε να ακούμε, λέει, για Μπέος και τα ίδια κάθε μέρα. Ναι, Πολύβιο, εντάξει, δεν υπάρχει. Παιδιά, εγώ βγήκα πολύ, βγαίνω εντελώς στο πολιτικό παιχνίδι. Το λέω εξωφίλου με τον Τζον εδώ, που δεν πιστεύω ότι μετράνε τα. Αν μετράνε τα κομματικά κριτήρια, είμαστε λάθος. Η απόψη ήταν λάθος. Έτσι, δεν θέλω να πιστεύω ότι επηρεάζει τώρα το. Τώρα το αν πρόσκειται ο κ. Αποστολίδης. Όλη αυτή τη Νέα Δημοκρατία είναι άλλο θέμα. Ότι κάποιοι από την Ερασιτική Παναχαϊκή είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επίσης είναι γνωστό. Αλλά δεν θέλω να μπαίνω τώρα στη λογική ότι λόγω κόμματος θα γίνει μια συμφωνία. Δεν είναι αυτό το κριτήριο σε μια συμφωνία. Το κριτήριο είναι τι συμφέρει την ομάδα, τι πρόταση έχει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει πού ανήκει ο καθένας. Έτσι, θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι μπαίνουν τα πολιτικά κριτήρια τώρα σε μια απόφαση ποδοσφαιρικής ομάδος. Αν μπαίνουν, είναι πολύ λάθος. Θα είναι και λάθος η απόφαση στο τέλος. Αν πάμε με τέτοιο. Που δεν το πιστεύω. Ο Νίκος λέει δεν είναι την κομματική ταυτότητα, είναι λέει ότι το έχουν κάνει λέει, όλο αυτό και το παιχνίδι λέει που έχει και σχέση και σε αυτό και η περιφέρεια. Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και θεία εκεί με το γήπεδο αύριο. Νίκο, για το γήπεδο αύριο. Για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αλέξη, διαμαντήσει μου. Ήθελα να πω κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί φέρανε τους Αμερικάνους τώρα και εδώ πέρα, αφού δεν έκανε κανονίσει για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να μου το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' ακούσα, Αλέξη. Αλέξη, ναι.
2: Έρα, τώρα σε ακούω, δηλαδή, τώρα ναι.
4: Ναι, λέω ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε στους Αμερικάνους οι Έλληνες πως μιλάμε με άλλους και έχουμε συμφωνήσει, άρα μην ασχοληθείτε καθόλου ώστε να κάνουν και αυτοί στην άκρη. Γιατί δηλαδή πρέπει να έρθουν οι Αμερικάνοι 2-3 φορές εδώ πέρα να μιλήσουν, για ποιο λόγο.
2: Τώρα, αυτό το απαντήσει ρεσταγγί.
4: Δεν
2: έχουν συμφωνήσει πάντως ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι εγώ δεν έχω κλειδώσει.
4: Πέρσι στο Μίρτσο.
2: Ναι.
4: Πέρσι στο Μίρτσο είπανε πως μιλάμε με Ολλανδούς και τα αντίστοιχα
2: ο Μίρτσος. Σωστά.
4: Και σηκώθηκε και έφυγε και είπε ναι, με διώξαν γιατί μιλάμε με Ολλανδούς. Τώρα γιατί δεν είμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους να μην έρθουν από την Αμερική και να φτιάξουν χαρτιά και να ψάχνουν. Πως μιλάμε εδώ και 2 μήνες με αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε πολύ κοντά να συμφωνήσουμε. Αν δεν συμφωνήσουμε, ελάτε και εσείς να το πούμε. Ενώ σου πω, παιδί μου, όταν μας βάζει σε 2 καταστάσεις, μας βάζει και εμάς τους οπαδούς να επιλέξουμε και εμείς ποια είναι για μας που αυτό που βλέπουμε.
2: Σεβαστό.
4: Εγώ τώρα έπρεπε να τελειώνει αυτή η φάση με τον Παπαδόπουλο και όταν βάλω τους ανθρώπους να πηγαίνουν ελάτε από την Αμερική, φέρτε με τις χαρτιά, φέρτε με. Καταλάβει. Γιατί αυτή την εικόνα που παίρνουμε εμείς, μα βάζει και εμένα να επιλέξω όμως εγώ με πιο γουστάρο και τέτοια πράγματα. Γιατί άμα δεν δικάσει εμάς και να αγαπάμε την Παναχαία μας δικάσου, να πούνε μιλάμε με τον Παπαδόπουλο εδώ και 2 μήνες και αν τελικά δεν τα καταφέρουμε, ελάτε και να ακούσουμε και τη δικά σου πρόταση. Αφού τις βάζω και τις 2 προτάσεις μέσα, αναγκαστικά και εμείς θα επιλέξουμε, επιλέξει και το κουστάρουμε. Εγώ κουστάρω τους Αμερικάνους. Ο άλλος κουστάρει τον Παπαδόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι.
2: Κατανοητό.
4: Και
2: σεβαστό.
4: Και πάμε στο άλλο. Βγάλα τώρα μια ανακοίνωση για την Ελλάδα. Και λένε οι άνθρωποι, οι Αμερικάνοι, αποσύρουμε. Πού μένει στον Παπαδόπουλο. Και τελειώνει η υπόθεση. Και προχωράμε. Μην μας βάζετε και άλλους Ολλανδούς τώρα για πάμε άλλες 2 εβδομάδες μετέπειτα. Όχι, να μείνει στον Παπαδόπουλο. Και τελειώνει πως αποσύρουμε να πούνε οι Αμερικάνοι μετά από αυτό που έγινε, αποσύρουμε και να μείνει μάλλον στον Παπαδόπουλο. Όπως το θέλουν οι Αμερικοί. Έτσι είναι. Κάποιοι επιλέξαν τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να είναι ο Παπαδόπουλος, μπορεί να είναι χίλια. Όπως εγώ επιλέγω τους Αμερικάνους. Θα μου πεις κανένας γιατί επιλέγω τους Αμερικάνους. Αλλά τώρα εγώ θεωρώ πως οι Αμερικάνοι πρέπει να κάνουν στην άκρη για να βρει την Παναχαϊκή τον δρόμο της. Τι να κάνουν τώρα. Να μπερδευτούμε πάλι, να βγάζουμε μια ανακοίνωση άσχημη. Έτσι θα πηγαίνουμε. Να κάνουν στην άκρη οι άνθρωποι οι Αμερικάνοι. Και να κάνουν μια ανακοίνωση, να πούνε, αν δεν τα βρείτε τελικά με τον Παπαδόπουλο, εδώ είμαστε εμείς, να αναλάβουμε την Παλακάκη. Αυτό λέει η πραγματικότητα. Ας την πάρει ο Παπαδόπουλος, τελειώνει. Να τελειώνει αυτό το. Μην μας δικάσεις και μας αρρωστήσουν. Γιατί δεν ξέρουμε και εμείς ποιον είναι ο καλός αυτή τη στιγμή στην Παλαχιακή ή ο Παπαδόπουλος είναι Αμερικάνοι. Την Παλαχιακή αγαπάμε εμείς. Αλλά μας βάζει να μας δικοτομείς και εμάς έτσι που μας κάνεις. Αφού μιλάς με τους ανθρώπους με τον Παπαδόπουλο εδώ και δύο μήνες, τέλος, θα πας με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα κάνεις άσχημη στον Παπαδόπουλο αυτό που μιλάς εδώ και δύο μήνες. Και θα φέρεις και άλλη πρόταση.
2: Διαμαντή, είσαι πολύ σωστή από το τοποθέτησή σου και νομίζω και είναι εκφράσεις καλές ότι εντάξει, το που μου φτάσα πράγματα, ας μείνει μια πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ το κάνεις.
4: Το καλό της Παλαχιακής
2: δεν το θέλω. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ακούω από σένα. Θεωρώ ότι η πλευρά της Παλαχιακής σίγουρα θα ενημέρωσε τον κύριο Μαρίνιο ότι μιλάμε και την πλευρά Παπαδόπουλου, θα το έχει γνωστοποιήσει. Αλλά από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι κατέθεσαν την πρότασή τους, πρέπει να αξιολογηθεί.
4: Γιατί εγώ το σέμα.
2: Κατέθεσαν μια πρόταση.
4: Μετά
2: από
4: αυτό που είδαν οι Αμερικάνοι, μετά την ανακοίνωση εναντίον του Μαρίνη που έβγαλε η Ρασιτεχνική, πρέπει να κάνει πίσω οι Αμερικάνοι, που είναι αποσύρουμε την πρόταση και αν δεν τα βρείτε με τον Παπαδόπουλο, εδώ είμαστε εμείς, ξανά να είναι γιατί εντάξει είχαμε δεύτερη. Πώς τώρα τρέχαμε με τέτοιο, είχαμε δεύτερη. Τι να κάνουμε. Ας πάει η ομάδα στον Παπαδόπουλο, να τελειώνουμε, να τελειώνει αυτή η φάση. Ξέρουμε μετά εμείς πώς θα κριτικάρουμε και τι ευθεία θα. Ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε κι εμείς.
2: Να ακούω πολύ.
4: Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ δεν έπρεπε καν να φέρνω τους Αμερικάνους να τους τρέχουν ελάτε εδώ, να δούμε την πρόταση. Οι Αμερικάνοι πρέπει να φτιάξουν τα πράγματα τους, να δούμε τι γίνεται. Δεν πήρα να μας δικάσεις όμως και τον κόσμο. Γιατί μπορεί να θεωρούσα εγώ την καλύτερη πρόταση από τον Αμερικάνο. Από αυτό, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν τι πρόταση είναι. Κατάλαβες. Γιατί δεν με δικάσει εμένα αυτή τη στιγμή και να επιλέξω ένα στρατόπεδο. Και να μην είμαι μόνο Παναγά εκεί. Όχι, μιλάω με τον Παδόπουλο, θα μιλήσω με τον Παδόπουλο μέχρι τέρμα. Αυτό λέει η λογική. Δηλαδή, μην κοιτάω το παράλογο. Αν δεν τα έχεις βρει, γιατί κάτι βλέπεις για το άλλο το θέμα αυτό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Παπαδόπουλο. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, έπρεπε να τελειώσει με τον Παπαδόπουλο χτες. Έπρεπε να τελειώσει με τον Παπαδόπουλο χτες. Παλαχαϊκοί είμαστε, δεν είμαστε με άλλες ομάδες. Παλαχαϊκοί είμαστε όλοι.
2: Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και μου αρέσει πολύ η τοποθέτησή σου, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Διαμαντής νομίζω ότι έχει βάλει πάνω απ' όλα την ομάδα, έτσι, ούτε να.
4: Με αυτό με λέει τη λογική, λέω ρε παιδιά, τη λογική. Μιλάμε με δύο μήνες με κάποιους ανθρώπους. Τους φαίνεις το. Άσο να είναι με κουκούλες και τα λοιπά. Τους φαίνεις. Τελείωσε μετά, δεν δώσε Παλαχιακή εκεί αυτούς. Εάν όμως υπάρχει πρόβλημα, θα τα πεις στους άλλους τους Αμερικάνους, παιδιά, μιλάμε με αυτούς. Εάν δεν τα βρούμε, να είστε εσείς. Όχι τους να μας βάλεις στην ατρόκολο ότι θα ψηφίσουμε δεξιά ή αριστερά. Αυτό δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν βγήκαν μηνύματα. Είμαστε εναντίον του τέτοιου, με τους Αμερικάνους ή αριστερά με τους. Αυτό δεν κατάλαβε, διαβάζει τώρα στη συνέχεια.
2: Και εδώ, μου λένε εδώ πέρα και δύο-τρεις φίλοι μου γράφουν νήματα. Πολύ σωστό ο Διαμαντή. Μπράβο, Διαμαντή.
4: Τι αυτή είναι το σκεφτικό που δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Πρέπει να αποσύρουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι την πρότασή του και να πει εδώ είμαστε. Εμείς όποτε μας θέλετε, εδώ θα είμαστε. Αν δεν τα βρείτε, με αυτούς είμαστε εδώ και τελειώνει η υπόθεση. Πάμε με τον Παπαδόπουλο λοιπόν. Τέλος. Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα μείνει Παλαχιακή σαν για του συμμετέχοντε. Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Τέλος. Και αν δεν τα βρούνε. Να πάω να παρακαλέσω μετά από τους Αμερικάνους, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Αυτό έχω να πω. Αυτή είναι η γνώμη. Πάμε τον Παπαδόπουλο, τέλος.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, γιατί για τους ανθρώπους μιλάτε εδώ και δύο μήνες. Δεν μίλησατε μια εβδομάδα. Εδώ και δύο μήνες. Αφού τους φαίνεται, τους κάνετε. Αλλά δεν έπρεπε καν να φέρουν και τους Αμερικάνους. Πήγαινε να πει την Αμερική ο άνθρωπος να έρθει από εδώ και έτσι αυτά έκαναν και το Μίρτσο πέρσι. Ήρθε ο Μίρτσο και μετά του λέγανε μιλάμε με Ολλανδούς. Τους Αμερικάνους δεν τους είπαν πως μιλάμε με δύο μήνες με τους ανθρώπους. Δεν πειράζει, μην τα ξεκινάμε πίσω. Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Τέλος, να τελειώσουμε στην εβδομάδα αυτή η υπόθεση. Η Παναγάκη θα την πάρει ο Παπαδόπουλος. Και μετά εμείς θα δούμε αν είναι εντάξει ή όχι. Μετά θα κριτικάρουμε κι εμείς. Αυτό έχω να πω και να αποσύρουν και οι Αμερικάνοι τις δίκες για το καλό της Παναγάκης.
2: Έγινε Διαμαντή. Και ο Νίκος λέει: πολύ σωστό ο Διαμαντή. Μπράβο, Διαμαντή. Λέει πάνω απ' όλα η Παναγάκη.
4: Αυτό και αυτό το νιώθω, ρε παιδί. Εντάξει, να πούμε.
2: Έλα, καλό βράδυ. Ξακίζω σαν κάτι πονηρό του ουρανού. Σαν αέρα να με παντού. Ο Άλεξ λέει εδώ, έχουν τόσο λέει την ομάδα, λέει και κοροϊδεύουν εκτός από τους Αμερικανούς, λέει και τους φίλους της Παναχαϊκής μαζί. Εντάξει Άλεξ, τώρα κοίταξε, θεωρώ ότι ομάδα ακόμη δεν έχει δοθεί. Αν είχε δοθεί Άλεξ, νομίζω ότι θα το είχαμε μάθει, γιατί σίγουρα όλο αυτό το διάστημα λέγαμε ότι ο Παπαδόπουλος έχει ένα προβάδισμα. Εγώ θεωρούσα μέχρι πριν από λίγο ότι όλα ανοιχτά το έλεγα και το πίστευα γιατί όντως έμαθα ότι είναι και δύο πολύ καλές προτάσεις. Τώρα θεωρώ και εγώ ότι κάπως θα λειτουργούν αλλά αυτή τη στιγμή. Από την ανακοίνωση της Παναχαϊκής και μετά σίγουρα έχουν αλλάξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα το πώς θα εκτιμήσουν βέβαια τις τάσεις και την πρότασή τους η πρόταση μέσα στο διοικητικό συμβούλιο είναι άλλο θέμα. Έτσι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Θα περιμένουμε. Θεωρώ ότι τώρα εδώ που έχουμε φτάσει φαντάζομαι ότι θα μπούμε στη τελική ευθεία της υπόθεσης. έτσι, για να δούμε να αποφασίσουν ποια τελικά πρόταση θα επιλεγεί. Νομίζω ότι είμαστε τώρα στην ευθεία αυτή τη στιγμή, για να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το πράγμα.

Μάλιστα, και μου λέει ο Άλεξ, έχω στείλει κι άλλο μήνυμα. Ναι. Εκεί στην Αλσταϊνική λέει να λυπούνται για τις επιλογές σου, λέει, και όχι για τις δηλώσεις Μαρίνη. Μάλιστα. Αλλά αναμονή, Άλεξ, αναμονή. Με Λάρισα είδες τι γίνεται. Εσύ που παρακολουθείς και τη Λάρισα, από ό,τι είδα, ο Νταβέλης είπε ότι τους πάει η εγκληματική οργάνωση. Εκεί βλέπω να χοντρένει το παιχνίδι. Πολύ, πάρα πολύ. Πλέον με τις μηνύσεις που θα πέσουν και όλα αυτά. Και δεν ξέρω και τι θα και ποιο είναι και το μέλλον και τσάιλ. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Κλεωμένης λέει: εγώ πάντως δεν κατάλαβα. Λέει γιατί θύχθηκαν σε ένα τεχνική από την επιστολή Μαρίν. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θεωρώ ότι θα γνωστοποιήσουμε το μάθημα αργότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν και διοικητικό συμβούλιο Κλεωμένη, ότι εγώ μπορώ να μιλήσω έτσι, να σου πω τοποθέτηση. Μην πάρω ευθύνη για κάτι που δεν ξέρω σε ποια σημεία. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, αυτό είναι πυκνωνό. Γιατί δεν ξέρω ποια σημεία στέκονται. Μη σου λέω εγώ ψέματα. Ο Ηλίας λέει: τελείως λάθος αντιδράσει αεραστεχνική στην ανακοίνωση του κ. Μαρίν. Αν ένιωθε απειλή, σημαίνει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά της. Δυστυχώς, σε ένα σημείο στο, στο οποίο υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα να γίνει πάλι η παραγωγική μεγάλη, η

Facebook, τρυπάτε τον πάτο καθημερινά. Δεν νομίζω. Εδώ η ανακοίνωση Παύλου ήρθε από τη Δίκηση Μοναχική. Εδώ ήρθε να πει ο δημοσιογράφος. Δεν νομίζω ότι την έβγαλε μια ομάδα στο Facebook. Έτσι. Δεν νομίζω ότι την έβγαλε μια. Έτσι θεωρώ. Η ανακοίνωση ήρθε από την επίσημα την Μοναχική στου δημοσιογράφους. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα μπορεί να το δημοσιεύσουν και υπόλοιπες σελίδες, έτσι το συζητάμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε. Η ανακοίνωση ήταν την Παναχαϊκή. Είναι από ανακοίνωση της Παναχαϊκής. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κανένας άλλος ανακοίνωση μέσα από την Παναχαϊκή. Γιατί είναι επίσημη ανακοίνωση που είναι της Αριστερικής Παναχαϊκής. Όπως και να το κάνουμε, έτσι. Μάλιστα, με ενημερώνουν τώρα ότι αυτή που ίσως λέει ο φίλος λέει είναι επίσημη σελίδα της Αριστερικής στο Facebook. Να διευκρινίσουμε ότι αυτό είναι λέει επίσημη σελίδα της Αριστερικής στο Facebook που λέει ο Παύλος αυτή την ώρα. Ο άλλος Γιώργος λέει ερώτημα κρίσεως. Εκείνοι οργανωμένοι λέει πού είναι. Γιώργο, επίσης θα σου πω, θεωρώ ότι η απόφαση αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει ούτε με... Είναι 9. Όπως λέω δεν μπλέκουμε τον κόσμο, δεν, ούτε οργανωμένοι έχουν λόγο, κανένας δεν έχει λόγο. Τι είναι, απόφαση την πάρουν 9 άτομα. Τους 9, οι 9 θα αιτιολογήσουν, οι 9 θα κριθούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, δεν πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή. Ό,τι θα κρίνουν τους οργανωμένους, θα κρίνουν τους αναοργάνωτους, τον κόσμο, ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστεί. Οι 9 θα πάρουν την απόφαση. Πρέπει να όλοι οι υπόλοιποι, ο καθένας το καλό της ομάδας του θέλει. Δεν υπάρχουν χωρισμένοι φύλαθλοι. Έτσι να το διευκρινίσω. Ο καθένας είναι σεβαστή άποψή του. Άλλοι θεωρούν τον Παπαδόπουλο, άλλοι θεωρούν τους Αμερικάνους καλύτερη επιλογή. Πολύ σεβαστό. Θέλουν το καλύτερο για την ομάδα του. Την απόφαση την πάρουν 9 όμως. Αυτοί οι 9 θα κρυθούν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει 9 έδρες έχει Αχαΐα, λέει τι κάνει εξουσία και το 28 περιφερειακές εκλογές, λέει έρε γλέντια. 9 έδρες έχουμε, Νίκο, 9 έχουμε, έτσι. Πόρα δεν γε. Νίκο, σου είπα, αν μπαίνουν πολιτικά θέματα, είμαστε λάθος. Στο λέω ευθέως. Δεν νομίζω το κριτήριο είναι το πολιτικό. Μπορεί κάποιες απόψεις κάποιων να συμπίπτουν όντως και να είναι στον ίδιο κυβερνητικό χώρο. Δεν με απασχολεί. Η απόφαση πρέπει να είναι με γνώμα την ομάδα, το καλό της ομάδος. Όχι με το αν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας είναι σεβαστό να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει. Δεν νομίζω ότι δεν μπαίνω τώρα στην πολιτική. Δεν θεωρώ ότι η πολιτική αυτή τη στιγμή παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή, όπως το λύθησε, μα δεν ξέρω και οι άλλοι άνθρωποι τι υποστηρίζουν. Μιλάω ψέματα. Έτσι. Δεν ξέρω που ψηφίζουν. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία το πολιτικό. Το αφήνω έξω εγώ. Θα αντικριθούν ο Αποστολίδης, ο Στελάτος, ο Μαρίνης, όλοι. Αν πάρουν ομάδα, θα κριθούν με αυτό που θα πράξουν. Όχι με το τι πιστεύουν πολιτικά. Πολιτικά μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Ποδοσφαιρικά μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα κριθούν για αυτό που θα παράξουν το έργο τους.

Λοιπόν, και από ό,τι και να πω και κάτι, αυτή τη στιγμή, εντάξει, επειδή κάποια ονόματα είναι γνωστό ότι ανήκουν στην τοπική Νέα Δημοκρατία τη Παρασκευή Παναγαγή. Εγώ γνωρίζω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Αριστερική Παναγαγή αυτή τη στιγμή είναι άτομα πρόσκειτο του Πασόκ, τουλάχιστον δύο ξέρω εγώ που είναι Πασόκ, ένα που κατέβει υποψήφιο με τη μέρα που είχε κατέβει υποψήφιο και ένα που είναι ΚΚΕ. Και είναι γνωστό όλοι ποιο φωτογραφίζει ω ΚΚΕ. Άρα νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Αριστερική. Μπορεί να είναι αυτοί οι δύο-τρει που έχουν εμφανίσει στι κομματικέ εκλογέ. Λέω, εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο Πασόκου. Μέχρι τώρα στην Αριστερική. Ένα με το Μέρα, το Βαρουφάκι, και ένα με το ΚΚΕ. Γι' αυτό λέω, μην μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Ο Βολίβιος λέει: έρχονται εκλογές. Λέει: μόνο Κούκκις Βόλι θα ψηφίσουμε. Λέει: για το καλό που κάνει, λέει, για την ομάδα μας. Πολύ βία, σου επαναλαμβάνω. Μην πάμε τώρα στα πολιτικά. Μπορεί να ψηφίσει ό,τι θες στις δημοτικές εκλογές. Σου επαναλαμβάνω και πάλι. Σου είπα 4 από τους 9 που ξέρω εγώ δεν είναι με την Δημοκρατία στο Συμβούλιο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Μην πάμε στα πολιτικά. Δηλαδή τώρα δεν νομίζω ότι η οποιαδήποτε συμφωνία.

0: έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή ο Σεμιτιάκολος είναι Δημοκρατία που είναι πρόεδρος. Ούτε καν. Είναι πρόεδρος, είναι μια Δημοκρατία. Ο πρόεδρος Παναχάκης δεν είναι μια Δημοκρατία. Έτσι, εκ των πραγμάτων λοιπόν λέω ότι ας αφήσουμε λίγο. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργος, το έχει ψάξει, πέντε λέει είναι δημοκράτες. Λέει πώς δεν είναι πλειοψηφία, λέει εκτός, λέει και αν δεν ξέρουμε, λέει πρόσθεση. Εντάξει, Γιώργο, μπορεί να είναι πέντε, σου είπα έτσι, μπορεί να είναι πέντε. Ναι, δεν νομίζω, Γιώργο μου, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, δεν νομίζω είναι πολιτικό το κριτήριο. Να περιμένουμε να ακούσουμε την αιτιολογία τη από οποιαδήποτε απόφαση πάρουν. Εγώ ακόμη δεν έχω βγάλει κανέναν έξω από το παιχνίδι, το λέει ο Τζον. Δεν έχω βγάλει κανέναν από το παιχνίδι έξω καθόλου. Έτσι. Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή. Ναι, γιατί μου έχουν ζητήσει κι άλλοι, αλλά πρέπει να τελειώνουμε. Τώρα από τη μία μου λένε τελειώνουμε, από την άλλη. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ.
1: Τι ηρωική έξοδος ήταν αυτή η βραδινή?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ηρωική έξοδο, υπάρχει μια ανακοίνωση Παναχαϊκής.
1: Πανεύκολα.
0: Ναι.
1: Πανεύκολα. Mm. Τώρα όταν βγάζεις μια εσύ λες τώρα ότι θέλει να σου αναθέσει το management ο ερασιτέχνης και πιάνεις και βγάζεις μια τέτοια ανακοίνωση στα όρια του, δηλαδή, του απειλητικού, δεν σου φανερώνει σαν ηρωική έξοδο?
0: Όχι, εγώ δεν το έξαλαβα σε ηρωική έξοδο.
1: Εντάξει, εγώ έτσι το έξαλαβα και αυτό σου λέω. Εντάξει, ασχολούμαστε μια εβδομάδα με την Παναχαϊκή, 150 ανακοινώσεις, 2.000
0: περισσότερο like. Προς πίεση την πήρα εγώ την ανακοίνωση παρά προς έξοδο, να σου πω. Τώρα όμως βεβαίως με την ανακοίνωση της αεραστεχνικής έχει αλλάξει τα δεδομένα, έτσι.
1: Καλά, τώρα, εννοείται, έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Σίγουρα δεν αντάσσεται μια τέτοια ανακοίνωση στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας, έτσι. Θα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική.
1: Όχι αυτό λέει η λογική, αυτό λέει η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο όμως αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, το οποίο αξιολογεί αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει έτσι και τι θα υποθεί μετά το τέλος του ΔΣ.
1: Δεν ξέρω. Συντάσσομαι κι εγώ με την άποψη να γίνει δημοψήφισμα πάντως. Να στηθεί κάλπη στην πλατεία Γεωργίου. σαν τον Τσίπρα, θυμάσαι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε τώρα. Και ψηφίζουμε ποιοι θέλουν τους κουκουλοφόρους και οι άλλοι μισοί που θα θέλουν του influencer.
0: Η απόφαση θα είναι του ΔΣ, τέλος. Αυτοί οι 9 θα πάρουν μια απόφαση, την ελογίζουμε.
1: Ποιος είναι νέα? Με το Βασόκ του Ανδρουλάκη είναι κανένας από το ΔΣ?
0: Είναι δύο. Είναι δύο.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει τέλος. Έτσι, Θόδωρε. Ναι, Θόδωρε, τελειώνουμε. Λοιπόν, να πω ότι δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα γιατί πιζουτάνε, επειδή η εκπομπή μεταδίδει το πρωί, είναι ακριβώς στις 2 ώρες τώρα και μου λένε ότι δεν μπορώ να πάω παραπέρα, έτσι το καταλαβαίνω. Μόνο μπορώ να πάω τις Παρασκευές παραπέρα, το λέω ξεκάθαρα. Είναι για την πρωινή ζώνη. Δεν έχω πρόβλημα να κάτσω, το ξεκαθαρίζω και κάποιος μου λένε, είναι ότι με πιέζουν για το πρόγραμμα, έτσι το πρωί. Ότι δεν μπορώ, επειδή η εκπομπή μεταδίδει πάλι και το πρωί, πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, είναι σεβαστό ότι μόνο την Παρασκευή μου δίνει το χρόνο να πάω παραπέρα. Η ώρα ήδη πήγε 8 και 10. Λοιπόν, μάλιστα, και τώρα μου στέλνει ο Σάββας, είπε να γυρίσει ο Σταυρόπουλος, έμεινε στον Παναγιάλιο, ανανέωσε και ο Σταυρόπουλος, νομίζω να ανακοινώσει και Μπουρλάκη τις επόμενες ώρες, ο οποίος θα βρει και από χθες το βράδυ με τον Παναγιάλιο και συνεχίζει. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6 με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Από τον Αλέξη Διένια και τον Θόρπα Γενόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
4: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκο και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
20: Πριν συνεχίσουμε, ότι 32 αγωνιστικές, 6 ερωτήσεις την ημέρα. Όσες περισσότερες προβλέψεις σωστά, το reward σου μεγαλώνει. Βρίσκεις και τις 6, μοιράζεσαι 20.000 ευρώ σε free bet και με κάθε 3 συμμετοχή σου στην Novi League γυρνάς τον δωροκάτοχο και τον δωροτροχό για περισσότερα δώρα. Γι' αυτό φέτος ο παγκόσμιο κύπελλο μένεις ξύπνιος και το ζεις στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν παίξει υπεύθυνα. Και κλείνουμε με τον 11ο όμιλο που είναι, όπως είπαμε και πριν, σε εξέλιξη, έτσι, καθώς γίνεται η αναμέτρηση Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι ήδη στο 1-0 από το 6ο λεπτό. Στις 5 τα ξημερώματα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική όλου του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Οι Ουσμπέκοι, με προπονητή τον αθλητή κόσμου το 2006 ως παίκτης με την Εθνική Ιταλία Φάμπιο Καναβάρο, ασφαλώς και συμμετέχει για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ η Κολομβία μετά την απουσία της στο Κατάρ του 2022 επιστρέφει στην μεγάλη γιορτή. Έφτασε στα προημιτελικά πριν από 12 χρόνια και αποκλείστηκε από την Βραζιλία. Έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς. Στον πάγκο είναι ο Νέστορ Λορένσο, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ρόστερ με παίκτες όπως ο Λουίς Δίας, ο Γιόν Αρίας, ο Χάμες Ροντρίγκες, που έπαιξε και στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Σπίνα. Στο στοίχημα, νομίζω ότι η επικράτηση των Κολομβιανών χωρίς να δεχτούν γκολ έχει αρκετή τύχη.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
25: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
26: Τρουφαλντίνο
25: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
27: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
29: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
30: Πάμε Cherry Park.
29: Ναι!
30: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
29: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
30: Cherry Park. The place of happiness.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Θα πω ότι κάτι που λησμόνησα, ότι στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Πορτογαλίας, συγκεκριμένα στο μάτς Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα Matrix εμφανίστηκε η φωτογραφία του αδικοχαμένου Διόγκο Ζώτα, του Πορτογάλου, μάλιστα με το 26 συν 1, ποδοσφαιριστές δηλαδή είναι και εκείνος εκεί, και η Τις στιγμές ήταν πολύ συγκινητικές, καθώς στις εξέδρες βρίσκονται και οι γονείς του εκλειπώντος, οι οποίοι πραγματικά μόλις ολοκληρώθηκε ο εθνικός ύμνος λήγησαν. Μπορείτε να δείτε τη σχετική είδηση και το βίντεο στο sportfm.gr. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα διαγωνισμό και ήρθε η ώρα να τον ακούσετε. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 10, πριν φύγουμε δηλαδή, να πάτε με την Blue Star Ferries στην Ρόδο, δύο άτομα, με διπλή κλινική καμπίνα, μια υπέροχη προσφορά της Blue Star Ferries. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό? Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6988-94-694-6 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferries για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο με δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα για Ρόδο. Η κλήρωση θα γίνει φυσικά στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, σταθερά στο ραντεβού της, και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, το επαναλαμβάνω, 6988-946-946, στο Viber, δωρεάν είναι, και στο τέλος εδώ με τον Στέφανο ή με οποιονδήποτε άλλο θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να αρχίσουμε την ροή της εκπομπής με τα ρεπορτάζ. Έχουμε συνηθίσει να αρχίζουμε με Άρη, μπασκετικό, αλλά σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, θα αρχίσουμε με μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς είναι γεγονός η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ. Κώστας Δελής μαζί μας και για Νίκα Λάθη αλλά και γενικότερα για ό,τι άλλο έχει αλλιεύσει η ρεπορταζιακή του κεραία για την συνέχεια της μεταγραφικής περιπλάνησης του Δικεφάλου του Βορρά. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Θα ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, έτσι, από εδώ και πέρα.
20: Πολύ περισσότερο.
1: Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε την μεταγραφική περίοδο, αλλά και γενικά από τότε που ήρθε και ο Τέλης Τσακίδης, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας. Ναι, απέκτησε τον Νίκα Λάθη, βγήκε ανακοίνωση πριν από 3 ώρες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Συμβόλαιος εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια, έως το 2028. Είναι στα 37 του, γεννημένος 7 Φεβρουαρίου του 1989. Μην ξεχνάμε, είναι και πρώτος της αρχής και στα κλειστήματα στην Ευρωλίγκα. Δεν αλλάζει χρώματα, θα φορά τα σπρώμαυρα όπως και στην Παρτιζάν, έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, φυσικά με το νούμερο 33 που τον καθιέρωσε και αυτός και επιλέγει στις ομάδες που έχει παίξει. Πλούσια καριέρα με πολλούς τίτλους. Ευρωλίγκα 2011 με τον Παναθηναϊκό, γύρω από το 13 με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ήταν και MVP. 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό. 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελλο Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε. 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρσελόνα. Μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, έχει κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το 2009, έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελλα, 5 Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένας φαντασμαγορικός τρόπος από την ΚΑΕ που μας εξέπληξε ευχάριστα. Κάτι τέτοιο το κάνει και η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ για μεταγραφές, αλλά έχει ένα ωραίο σποτάκι, μπορείτε να το δείτε. Δείχνει τον Νίκα Λάθη να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μπαίνει σε ένα κεντρικό κινηματογράφο της πόλης, να περιμένει, να παίρνει ένα εισιτήριο που γράφει Coach T, Τριγκέρι δηλαδή, που θα συναντήσει τον Ανδρέα Τριγκέρι. Μπαίνει σε ένα σινεμά που είναι μόνος του, σαν θεατής κάθεται, και εκεί που νομίζεις ότι θα δει τον εαυτό του να έπαιζε στο παρελθόν, ξαφνικά του δείχνει το μέλλον, ότι ο Τριγκέρι θα τον συναντήσει και βλέπει, τι βλέπει, ενθουσιάζει και ίδιος και απορεί, ότι είναι αυτή η ιστορία που βγήκε μέσα στην κινηματογράφο. Δηλαδή δείχνει εικόνες από το μέλλον. Ότι ό,τι έκανε, έκανε μέχρι εδώ καλά, αλλά από εδώ και πέρα κάνει μια νέα αρχή. Πραγματικά έτσι ένα ωραίο σποτάκι, για το οποίο λέει ότι τα καλύτερα έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Every story needs a new character. Κάθε ιστορία θέλει ένα νέο χαρακτήρα, λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποκτήσει έτσι αρκετούς παίκτες, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, για να στα πω λίγο εντάχει.
20: Ναι.
1: Είναι ο Ράιαν Γκρέι, ο οποίος πριν τρεις μέρες αποκτήθηκε Έκανε και κάποιες δηλώσεις, είπε ότι τον Πάο θέλει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι 27χρονο πρώην παίκτη της ΑΕΚ και αγωνίζεται ως forward.
2: Mm-hmm.
1: Έχει αποκτήσει και τον point guard, τον Lance Mitru Long, μέχρι το 2029. Ήταν στην Νάπολη, είναι 33 γεννητής, έρχεται από την Ιταλία. Τον Αμερικανό guard, τον Marcus Foster, γεννητής 95. Τον 27χρονο τον guard, τον Trevor Hudgins, και τα επόμενα δύο χρόνια. Ήρθε μετά από 3 χρόνια στην Γαλλική Le Mans. Και πραγματικά είναι μια επένδυση για τον ΠΑΟΚ. Έχει αποκτήσει τον Ρεάλ τον Μπαζίνα από τον προμηθεία της Πάτρας. Έμεινε ο Περσίδης από πέρυσι, έμεινε και ο Μπριν Ταϊρή με έναν άλλο ρόλο, όχι όμως πολύ πρωταγωνιστικό όπως είχε φέτος. Θέλει να κλείσει όμως και ένα-δύο ονόματα στους ψηλούς. Δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι έτσι ιδιαίτερο, αλλά ως γνωστόν ο ΠΑΟΚ θα παίξει χρόνο στο EuroCup. Ήταν κάτι που το είχαμε πει στους πορεφέμα από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά τα playoffs. Εντάξει, καλές συγκυρίες για την Ευρωλίγκα, αλλά έχει υπογράψει αυτό το συμβόλαιο μαζί με τον Άρη να παίξει το EuroCup. Το έλεγαν άλλωστε εδώ και καιρό και οι θύμιδες από την Ευρωλίγκα και ακόμα όταν ήταν ο Νίκος Μουντούρης στην ομάδα, στη διοίκηση, ότι για να παίξει ο Πάος στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να περάσει από το EuroCup. Έτσι λοιπόν, ανεβαίνει σκαλιά, αφήνει το FIBA EuroCup και από τους δυο τελικούς που έχασε με την Bilbao και πάει στο EuroCup τώρα τη νέα χρονιά. Φυσικά έχει βλέψεις και για το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει φέρει και μεγάλο ενθουσιασμό έτσι, η παρουσία του Νίκα Λάθη στη Θεσσαλονίκη, της τάξης του ΠΑΟΚ, που όλοι περιμένουν τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Μάλιστα. Και το προπονητικό έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είδαμε τη μακέτα φοβερή πραγματικά.
1: Ναι, ο Ανδρέας Τρινκέρι, ο οποίος ήταν στα μισά της σεζόν, δεν είχε αναλάβει, αλλά ήταν πολύ ενεργός στην ομάδα. Ερχόταν πολλές φορές στο ΠΑΟΚ Sports Arena μαζί με τον Τέλη Μιστακίδη και όποτε μπορούσε. Είχε δώσει κάποιες εντολές και κάποιες συζητήσεις είχε με τον Παντελή Μπούτσικο που ήταν στην τεχνική ηγεσία μέχρι το τέλος της σεζόν. Όμως έχει αναλάβει πλέον κανονικά, έτσι, έχει αναλάβει την ομάδα προπονητικά και από αυτόν περιμένει ο ΠΑΟΚ πολλά, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και όπως έχτισε τις προηγούμενες ομάδες που είχαν μια καλή πρόοδο, έτσι λοιπόν θέλει να κάνει και τον ΠΑΟΚ να κάνει μια νέα αρχή. Και ο ίδιος είπε ότι θέλει να είναι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ, είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και περιμένει τα παιχνίδια.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο άμεσα.
1: Κάτι άλλο, ναι, είναι στους ψηλούς. Εκεί τώρα ο ΠΑΟΚ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, είχε ακουστεί για το Χεζόνια, αλλά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγονται πολλά.
2: Κομμάτι δύσκολο μου φαίνεται.
1: Είναι λίγο δύσκολο και εγώ το λέω ότι είναι δύσκολο.
2: Έχει συμβόλαιο βασικά, οπότε εντάξει.
1: Λες θα κάνει όμως καμιά τέτοια έκπληξη, γιατί μια τέτοια έκπληξη τη θέλει τώρα η ΠΑΟΚ μετά τον Καλάθι.
2: Ναι.
1: Έχει ανοίξει όρεξη όταν φέρνει τέτοιους παίκτες. Ναι, είναι δύσκολο τώρα να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, για το Χεζόνια. Αλλά θέλει δύο καλούς ψηλούς ο ΠΑΟΚ, ναι μεν έμεινε ο Περσίδης, ενώ έχει ενισχυθεί πολύ σε guard και σε point guard και σε forward, θέλει ενίσχυση και στους ψηλούς. Εκεί τώρα θα ίσως αργήσουμε λίγο για μεταγραφές, αλλά ψάχνει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάτι καλό, κάτι πολύ καλό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κωνστάρα, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλή.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Δελή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μια και ήμασταν σε περιβάλλον μπασκετικού ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουμε με Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Στον μπασκετικό έχουμε την ανακοίνωση του AJ Lindell. Γνωστό ότι θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Άρη. 26χρονος Αμερικανός Forward, ύψους 1,98, πρώην Pelicans, Hawks, Bulls και Nets. Ενώ τις τελευταίες ώρες έχει υπάρξει μια φήμη, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι εφικτό, ότι ο Άρης έχει προσεγγίσει τον Σέρβο playmaker Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην Ντουμπάι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη όμως, καθώς οι μέρες είναι μία στην αλήθεια. Κάτι όμως πιστεύω ότι έχει έτσι αλλιεύσει ο φίλος μου ο Αλέξης Σαββόπουλος, τον διαβάζω όλος, θα το ξέρει. Κάποια αλλαγή δεδομένων με Ρόζ, κάτι πρέπει να αρχίσει να τρέχει και σε αυτή την ομάδα, γιατί νομίζω έχει μείνει πολύ πίσω. Χαίρετε κύριε.
1: Γεια σου Λίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Πάντως για τον Αβραάμ δεν το επιβεβαιώνει κάτι, το διαψεύδει.
0: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί και εμένα μου φάνηκε υπερβολή.
1: Ψάχτηκε κάποια στιγμή, προφανώς όταν έψαχνε και για τον Δημητρίεβιτς και για τον συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, άλλες είναι τώρα οι προτεραιότητες. Νομίζω να πάρει ένα κουμπογκάρ, να πάρει ένα τριάρι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα προς το παρόν έχουμε τις ανακοινώσεις σιγά σιγά και θα ακολουθήσουν και άλλες. Και περιμένουμε σύντομα να δούμε και καμία ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Άρη.
0: Φίλε, τι γίνεται?
1: Κοίτα να δεις τώρα, ο Ρέγγες επέστρεψε από την Ισπανία στην Ελλάδα, είχε πάει να τακτοποιήσει την οικογένειά του μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και έρχεται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και ο Καρυπίδης μετά από αρκετό καιρό. Επομένως, θέλοντας και εμείς, νομίζω ότι και επειδή ο χρόνος περνάει και απομένουν και δύο εβδομάδες μέχρι την έναρξη της τυπικά της σεζόν με την πρώτη προπόνηση, αρχές Ιουλίου, νομίζω 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση. Και επειδή είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, πολλά τα ανοιχτά ζητήματα, θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν σιγά σιγά και να κλείνουν τα μέτωπα κομμάτι των αποχωρήσεων, ποιοι δεν θα συνεχίσουν δηλαδή από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, αν θα υπάρξει κάποια παραχώρηση, φυσικά να γίνουν οι προσθήκες, να κλείσει και τυπικά η προετοιμασία και τα φιλικά, να τελειώσει το θέμα του DND, το οποίο λογικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει δρομολογηθεί, δηλαδή η ανακοίνωση και τυπικά της αποκτήσης του από την Αλντρίγια, την ομάδα που ανέβηκε φέτος στη Σαουδική Αραβία και έτσι ενεργοποιήθηκε και η οψιόν που θα αποφέρει ένα ποσό περίπου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Άρη και δεν λέω 3,5 γιατί θα πρέπει να πάνε και κάποια λεπτά σε τροφία, στην ακαδημία δηλαδή από την οποία τώρα παίξει ο Άρης, οι ατζέντες, γενικά διάφορα ποσά που θα διανεμηθούν δεξιά και αριστερά. Πάντως στα ταμεία τώρα θα φτάσουν σίγουρα 2 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Να δούμε τι θα γίνει με το Σαμόρα. Είχα την αίσθηση ότι αυτό θα είχε τελειώσει ήδη, Νίκο, αλλά δεν έχει τελειώσει. Παρότι ο Ρόζο έκανε μια καλή σεζόν δανεικός εκεί στην Ακαδέμια που είχε η ομάδα του ανέβηκε, έβαλε 8 γκολ, ήταν δεύτερο σκόρερ της ομάδας, δεν έχει ακόμη κάποια ενημέρωση ο Άρης από την πορτογαλική ομάδα ότι δεν είναι υποχρεωτική οψιόν, να διευκρινίσω, όπως στην περίπτωση, σε περίπτωση ανόδου για τον Διαντή ήταν υποχρεωτική, οπότε θα ενεργοποιηθεί και δεν έχουμε κάτι άλλο. Για τον Σαμόρα όμως δεν ήταν υποχρεωτική. Αν θέλει η Ακαδέμικο Βιζέο, ενημερώνει τον Άρη ότι θα κάνει χρήση της οψιόν. Αν δεν θέλει, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος αρχές του μήνα να είναι εδώ. Mm. Για να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Άρη για να δει ο Άρης τι θα κάνει. Θέλει να τον βανίσει κάπου αλλού. Θέλει να θα τον κρατήσει. Αυτά θα τα δούμε. Να είναι ακόμη εκκρεμότητα για παράδειγμα από την πλευρά του Άρη. Και κυρίως να αρχίσει να τρέχει λίγο μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα δούμε τι έχουν στο πλάνο τους οι άνθρωποι του Άρη, γιατί όλα αυτά που λέμε το τελευταίο διάστημα είναι λίγο εικασίες, Νίκο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος επίσημα. Έχω την αίσθηση πάντως από αυτά που εισπράττω ότι θα πάμε λίγο σε ένα πολύ πιο μαζεμένο, πολύ πιο σφιχτό budget την επόμενη σεζόν. Ο Άρης χωρίς Ευρώπη, με πελιχρά έσοδα την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύω, είναι εφεροβάμουν όποιος πιστεύει ότι θα έχει αρκετές πωλήσεις διαρκείας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι κινήσεις στα οικονομικά δεδομένα που θα υπάρχουν την επόμενη σεζόν. Εγώ δεν το θεωρώ να σπουδάζει απαραίτητα κακό αυτό. Δηλαδή,
0: το μάζεμα,
1: και πέρσι ο Άρης, ναι, και πέρσι ο Άρης δηλαδή, που πήγε και έδωσε πολλά λεφτά και σε μεταγραφές, πήρε παίκτες εκατομμυρίων. Δηλαδή ο Κατεβέρε παίρνει 1 εκατομμύριο, ο Μωρόν 1 εκατομμύριο, ο Κουαμέ 1 εκατομμύριο, ο Ράτσιτς ένα κάτι μαζί με τα μπόνους. Δεν είναι και χαίρι, μου επιτρέψει την τραπή έκφραση. Ναι, επομένως, με σωστές επιλογές, αρκεί να γίνουν σωστές επιλογές, βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, θα θέλω του προπονητή, ακόμη και αν είναι με μικρότερα ποσά, μπορείς να κάνεις μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω αυτό θα είναι το κλειδί. Ο Ρέγες τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ετοιμάσει μια λίστα, έχει επιλογές. Τώρα που θα έρθει και ο Καρυπίδης από Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, νομίζω να τα βάλουν κάτω και σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Άρα αυτή η προεργασία την έχει κάνει, έτσι απλά.
1: Οπωσδήποτε ο τεχνικός διευθυντής είναι υποψεύτη τον εαυτό του, θα πρέπει να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος για όλα τα βαλάντια, για όλες τις επιλογές. Ξέρει τις θέσεις. Έχει, κάνει, έχει μια πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Ρέγες, αυτό που θέλω να τον καταθέσω. Mm-hmm. Ο Γρηγορίου του έχει πει ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι ακριβώς θέλει, ποια χαρακτηριστικά. Ότι θέλει σε πρώτη φάση σίγουρα ένα τερματοφύλακα από τη στιγμή που δεν συνέχισε ο Αθανασιάδης. Στα μπάκ ο Άρης έχει κενά δεξιά και αριστερά. Στόπερ επίσης. Και μια και λέω στόπερ, υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρόους.
0: Ναι, θα σε ρωτούσα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή στη λογική αυτή που σου λέω, κολλάει τώρα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ακριβό το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλμυρός δηλαδή. Την ξέρει την ομάδα. Εντάξει, είναι στα 34, αλλά κρατιέται καλά, δεν είναι παρατημένος. Έμπειρος, δηλαδή μια επιλογή στην τετράδα της άμυνας, ακόμη για να δίνει βάθος, θα μπορούσε να είναι και ο Ρόους. Δεν το αποκλείω δηλαδή. Δεν είναι κάτι οριστικό, γιατί επικοινώνησα και με τον ίδιο το Λίντσε, εντάξει, ξέρω και αρκετά χρόνια. Ναι, μεν υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα οριστικό.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, μα αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά τον κύριο Χαρυπίδη, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, το περίγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή οι εκκρεμότητες είναι αυτές, οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν να είναι αυτές και περιμένουμε τώρα αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις γιατί παραλαμβάνω στο ίδιο μάθος αν μπαίνει στο γήπεδο και θα πρέπει να διευθετηθεί τι θα γίνει. Κυρίως να πω εγώ με τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, που θα λύσουν τα συμβολαιά τους. Παίκτες που δεν υπολογίζονται. Θα είναι παρόντες στην πρώτη, θα τους δοθεί άδεια, θα προλάβει να λύσει κάποιος το συμβόλαιο. Και την άλλη, τι θα γίνει με το Μωρόν για παράδειγμα. Αφού μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι δεδομένο ότι δύο πλευρές θα ήθελα να βρεθεί μια λύση που να συμφέρει και τις δύο.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, Αλέξη μου. Είμαστε σε επαφή, εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας στο 31ο λεπτό. Έχουμε μπει. Θυμίζω το διαγωνισμό μας στην Blue Star Fairies, έτσι, στο Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας με τον Blue Star Fairies για να μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο. Για Ρόδο. 6-9-88-9-46-9-46. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Γιονύση Δεσίλας μαζί μας. Παναθηναϊκός. Έχει την πιο φρέσκια επί του πιεστήριου, όπως λέμε, είδηση την οποία μετέδωσε ο Διονύσης αυτή τη παραχώρηση, τη οριστική παραχώρηση του Φιντέρη και στην Πίτσε Βλότζ. Αλλά έχει κι άλλα.
2: Έχει αρκετά. Πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε,
0: Γιάννη. Ωραία, να πούμε. Καλά είμαστε. Καλά.
2: Έχει πολλά, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να επαναλάβουμε ότι υπάρχει η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Βίτσε Βλότζ για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι. Είναι για το οποίο το περιμέναμε. Το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από την ομάδα της Πολωνίας είναι 1.000.000 ευρώ. Υπάρχουν και μπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσει στο 1.300. Και ο Σβιντέρσκι πριν από λίγο πήγε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Το πρωί μάζεψε τα πράγματα του κοροπή και θα γίνει παίκτης της πολωνικής ομάδας. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Είχε ενημερωθεί. Επετεύχθη αυτή η συμφωνία και ο Σβιντέρσκι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Το φρέσκο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα νωρίτερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αναλυτικά όλο το προπονητικό επιτελείο.
0: Mm-hmm.
2: Η είδηση είναι ότι εντάσσεται σε ρόλο βοηθού προπονητή στο επιτελείο ΖΕΚΑ.
0: Ως
2: βοηθός.
0: Βοηθός.
2: Okay. Ρόλο βοηθού προπονητή.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται ο Βασίλης Ρούζας, ο οποίος είναι Head of Performance στο Power Lab, αποκαταστάσεις κτλ. Όπως ξέρω είναι επιλογή του Στεφάνου Κοτσόλη ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι έχουμε πρώτος βοηθός Στέφαν Μάντσεν είναι ονόματα τα οποία ρεπορταζιακά προέκυπταν ότι θα έρθουν δεύτερος βοηθός ο Μόρτεν Μόλκερ, τρίτος βοηθός ο Ζέκα, πρώτος προπονητής θερματοφυλάκων ο Κάσπερ Άγκεργκρεν, δεύτερος βοηθός θερματοφυλάκων ο Γιώργος Μουντέκης παραμένει στον Παναθηναϊκό. Στην αποκατάσταση ο Στόρσκοφ, στο βοηθός γυμναστή να το πω έτσι ο Άγγελος Κονταρίνης, στο Πάο Λάμπο όπως σου είπα ο Δρούζας, Βασίλης Δρούζας, με βοηθό στον το Παναγιώτη Παπαθεοδόρου, Και από εκεί πέρα οι αναλυτές, ο Νίκλας Πέντερσεν που φέρνει ο Νίστρουπ και μένουν στον Παναθηναϊκό, συνεχίζουν ο Γιάννης Αντωνόπουλος και ο Ηρακλής Σταρούχης. Αυτό είναι το πλήρες
0: οργανόγραμμα, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, το επιτελείο, το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Έγινε γνωστό επίσης ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί την Κυριακή στις 4 στο Κοροπή.
0: Τώρα.
2: Βεβαίως. Okay. Στο απόγευμα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα την ακούσει και ο κόσμος ζωντανά, να έχουμε την πρώτη μας επαφή κι εμείς με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα, είχαμε το πρωί την πρώτη και μετά θα πάω στα μεταγραφικά.
0: Πάμε.
2: Για να φύγουμε με αυτά, από αυτά. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στα εργομετρικά το πρωί, mm-hmm. από τις 10 μέχρι τις 3. Και στις 6 τώρα ήταν, περιμένουμε την πρώτη προπόνηση για την αγωνιστική περίοδο. Αύριο 10 το πρωί ο δεύτερος προγραμματισμένος κύκλος για τα εργομετρικά. Την Κυριακή θα ενσωματωθούν οι διεθνείς, δηλαδή Τετέι, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Τσέριν και Κοντούρης. Και την Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα για το βασικό στάδιο για την Ολλανδία, για το Apeldoorn, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και τη Δευτέρα θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, ο οποίος παίρνει μια ειδική άδεια γιατί παντρεύεται.
0: Εκεί.
2: Okay. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να ζήσουν.
2: Ναι. Απουσιάζουν με ειδική άδεια. Απουσίαζαν πλην τους Βιντέσκι που είπαμε. Μπακασέτας, Γεντβάη, Πάντοβιτς, Σισοκό, Βιλένα. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα για την νέα σεζόν, οπότε πρέπει να βρουν
0: ομάδα. Η εξάδα αυτή, ενημερώθηκε ουσιαστικά.
2: Σωστά. Mm-hmm. Και φυσικά ο Πελίστρη, ο οποίος είναι στην Εθνική Ουρουγουάη, είναι στο Παγκόσμιο Κύπελο και θα αργήσει να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να ολοκληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις του.
0: Υπολογίζεται κανονικά πάντως, έτσι.
2: Ναι, υπολογίζεται τώρα. Κοίταξε, αν έρθει μια πρόταση, δεν αποκλείω τίποτα εγώ.
0: Αλλά αυτό εντάξει.
2: Θα το δούμε. Όπως δεν αποκλείω να έρθει πρόταση, το έλεγα για το πρωί, μια και μου κάνει πάσα, mm-hmm. να έρθει κάποια πρόταση για τον Καλάμπρια.
0: Ναι, το είπαμε και χθες.
2: Ναι, το λέγαμε και χθες. Το λέγαμε και το πρωί γιατί βγήκε πάλι, βγαίνουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον Ιταλικών ομάδων. Δηλαδή, πλην τη Σασουόλο που είχαμε μεταφέρει, χθες ο συνάδελφος στην Ιταλία, ο Νικολός Χίρα, τον οποίο μάθαμε πάρα πολύ καλά τότε στο σύριαλ με τον. Με τον Σάρι. Ο Ιταλός συνάδελφος τότε, τόσο πάντων μας έγινε γνωστό σε εμάς, έγραψε χθες, έκανε ένα tweet, σύμφωνα με το οποίο ο Καλάμπρια έχει ενδιαφέρον από δύο Ιταλικές ομάδες και ότι ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω θα έρθει πρόταση. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα το δούμε. Γιατί ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο άλλα δύο χρόνια, υπολογίζεται κανονικά τον Παναθηναϊκό, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν έρθει μια πρόταση θα πρέπει να είναι υψηλή.
0: Ναι. Να έχει εκφράσει επιθυμία αυτός.
2: Στο Παναθηναϊκό δεν έχουν κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν κάτι.
0: Είναι καλός παίκτης.
2: Καλός είναι. Ναι. Πολύ καλός παίκτης. Έμπειρος και προσωπικότητα και. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν. Τον Καλάμπρια δεν τον έχει υποπόληση.
0: Mm-hmm.
2: Υποκαθεστώς.
0: Ναι, αλλά αν έχει εκφράσει επιθυμία, γι' αυτό ρώτησα.
2: Ναι, τώρα τι θα γίνει. Έχουμε δει πολλά στα καλοκαίρια. Θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τι θα συμβεί. Αλλά έχει συμβόλαιο, υπολογίζεται κανονικά. Ο Τσάβες, ο οποίος συνεχίζει, το λέγαμε και από χθες, με νέο δανεισμό στον Παναθηναϊκό. Τώρα, είναι πολύ κοντά ο Καμαρά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Κάποια που γράφτηκαν ότι θα είναι αύριο εδώ δεν ισχύουν, έτσι.
2: Όχι, μπορεί και να έρθει.
0: Α, μπορεί να προλάβει.
2: Να τελειώσει το θέμα και μπορεί και να έρθει. Άμεσα θα έρθει στην Αθήνα, μπορεί να έρθει αύριο.
0: Ναι.
2: Οπότε, περιμένουμε αυτή να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού,
0: mm-hmm.
2: ο κύριος Καμαρά. Και μετά να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα Τσάπρα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για το Φαντρόγκελεν. Το έχουμε ξαναπεί. Γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σάμπσπορ. Οι συζητήσεις γίνονται με σκοπό τον deal.
0: Mm-hmm.
2: Όχι στο ποσό το οποίο γράφτηκε στην Τουρκία, 9 και 10 εκατομμύρια, πολύ πιο κάτω. Πολύ πιο κάτω. Κάτω από το μισό, να το πω έτσι, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Και να δούμε αν θα προκύψει deal για να πάρει ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτά σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά.
0: Είχαμε και την κλήρωση.
2: Βεβαίως. Παξί.
0: Παξί.
2: Εντάξει, κοίταξε.
0: Πρόλαβε, είδες κάτι.
2: Κοίτα, το ότι είναι τρίτη στο Ουγγρικό πρωτάθλημα
0: mm-hmm.
2: δείχνει κάτι. Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι δεν θα είναι Okay, φαβορεί ο Παναθηναϊκός, προφανώς. Πρώτο μάτς 23 Ιουλίου εκτός. Μια εβδομάδα αργότερα Ερεβάν στην Αθήνα. 23 και 30 δηλαδή είναι τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Να. Άρα πρέπει να πάρει πρόκριση, δεν το συζητάμε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ξένο παίκτη στο ρόστερ. Φοβερό, ε.
0: Ναι, είναι μόνο Ούγγρους.
2: Μόνο Ούγγρους.
0: Ναι.
2: Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τους έλεγαν τι κάνετε, εντάξει, θα αλλάξετε απόψη κτλ. Πολύ ρομαντικοί είστε.
0: Το έχουν κρατήσει.
2: Το έχουν κρατήσει, ναι, το έχουν κρατήσει. Σε μια μικρή πόλη, περίπου 20.000 κάτοικοι, στο Πάξ. Αν δεν κάνω λάθος, 100 χιλιόμετρα κάπου εκεί είναι από, από τη Βουδαπέστη. Εντάξει. Παναθηναϊκός θα προετοιμαστεί με σκοπό φυσικά να πάρει την πρόκληση και να κοιτάξει τη συνέχεια.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι.
2: Ρε, παιδί μου.
0: Θα έχει πρόβλημα, εντάξει, δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
2: Πρέπει να είναι σοβαρός. Έχουμε πάντα, δει. Πάντα. Το έχω ξαναπεί. Θυμάστε τη Βαθιάκ.
0: Ακριβώς.
2: Είμαι Αμερικάνη με την ΝΟΑ ή με τη Βελέζ πιο παλιά.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Θέλω να πω ότι πάντα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι πονηρά παιχνίδια αυτά. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Πρέπει αυτό να το βγάλει στο γήπεδο. Έτσι. Και να πάρει την πρόκληση και να δει μετά. Τι θα συμβεί.
0: Με ρωτάνε για τα διαρκείας.
2: Ναι, τι πράγμα.
0: Πώς πάνε, αν έχεις κάποια.
2: Από όσο ξέρω, 6.500 κάπου εκεί έχουν πουληθεί. Τα διαρκείας. Okay. Στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα βίντεο από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, πήγε στο Τρεβίζο.
0: Θα σε πήγαινε και εκεί, ναι.
2: Ναι, πήγε στην Ιταλία.
0: Για το στέγαστρο, ε.
2: Για το στέγαστρο. Έχουμε πει ότι το στέγαστρο θα έρθει από το Τρεβίζο, θα πάει Λευσίνα. Και από Λευσίνα θα πάει στο Βοτανικό για να αρχίζει να κατασκευάζεται. Πήγε εκεί. Πήγε στην εταιρεία ΜΑΕΚ, αν βάζω σωστά τον τόνο, και έδειξε κάποια πλάνα από το στέγαστρο που φτιάχνεται και την μεταλλική κατασκευή.
0: Mm-hmm.
2: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου αυτό, όταν θα αρχίσει να μπαίνει. Ένα πολύ μεγάλο στέγαστρο. Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες. Ακόμα απαιτούνται κάποια πράγματα. Με το καλό. Με το καλό. Να έρθει και αυτό και να προχωρήσει το γήπεδο.
0: Φιλικά.
2: Θα ανακοινωθούν τα φιλικά.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο, όπως ξέρω, θα είναι όχι τόσο δυνατό. Όσοι ήθιστε δηλαδή. Συνήθως τα πρώτα φιλικά είναι αυτά που λέμε ξεμουδιάσματα.
0: Mm-hmm.
2: Για τους ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα θα είναι πιο δυνατά. Φυσικά τα δύο τα οποία έχουν γίνει επισήμως γνωστά είναι με τη Rapid στη Βιέννη. Ναι. Και με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Υπάρχουν και άλλα φιλικά. Όπα, ένα-ένα.
0: Ένα-ένα το κογκό.
2: Τι γίνεται. Με κεφαλιά.
0: Θα έχουμε στο λίγο το Χριστολόι.
2: Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα-ένα.
0: Μια χαρά. Απλά,
2: sorry, τώρα σου πήρα αυτό, το είδα μπροστά μου.
0: Καλά κάνεις.
2: Λοιπόν.
0: Τι, δεν ενημερώσουμε τον κόλ.
2: Ναι.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Και περιμένουμε και αυτά να γινωθούν. Δευτέρα, θυμίζω, η αποστολή πηγαίνει η Ολλανδία.
0: Φεύγει δηλαδή.
2: Ναι, τη Δευτέρα. 22 με 4, 5 ξημερώματα η επιστροφή.
0: Μια χαρά. Εντάξει, αγόρι μου.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Γιονίση Δεσίλα με τα πολλά μέτωπα. Την αλήθεια του Παναθηναϊκού και στο μεταγραφικό κομμάτι και στις πωλήσεις και στις κληρώσεις και για το πανέμορφο στέγαστρο που θα έρθει για το γήπεδο στο Βοτανικό. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Λέω για να δούμε πώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σοφάρισε. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τον διαιτή, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Κριστιάνο εκνευρισμένος, για να δούμε. Όχι, κανένα offside δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Πάμε στον Χρήστο Λέω σιγά-σιγά. Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, Νικό. Το Κονγκό βγάζει αντίδραση στο καλύτερο σημείο. Ισοφαρίζει σε 1-1 στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία στο παιχνίδι, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Κερδίζει ένα δεύτερο κόρνερ, είχε κερδίσει ένα κόρνερ που η μπάλα απομακρύνθηκε, κέρδισε ακόμα μια στατική φάση και ο Μαζουακού, η μπάλα βγήκε από την άμυνα της Πορτογαλίας, σέντρα του Μαζουακού, του πρώην αριστερού μπακ του Ολυμπιακού και η κεφαλιά του Βυσά σκοράρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 με τον σεντερφόρ της Νιούκαστλ.
0: Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση offside, έτσι, παιδιά, κάποιες διαμαρτυρίες.
3: Όχι.
0: Πανικότητα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτό είναι και το ημίχρονο, έτσι.
3: Ναι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε 1-1. Κακό πρώτο ημίχρονο, δηλαδή η Πορτογαλία την πατά, γιατί μετά το γκολ που πέτυχε με τον Ζωάο Νέβες, μετά επέλεξε να μην φορτσάρει.
0: Mm-hmm.
3: Στο Κονγκό δεν άλλαξε την προσέγγιση του. Αμυνόταν με 5-3-2 σε φάση άμυνας και εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία που, που το δημιουργήθηκε στο φινάλε του ημιχρόνου και βρίσκει γκολ.
0: Τέλεια.
3: Και περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Χριστολέο. Δεν έχουμε και στη συνέχεια μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Bad boy.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
3: Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίσει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Δεν έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζούλη, ο οποίος είναι σε άδεια για τις επόμενες μέρες. Θα επιφορτιστούμε εμείς με την ενημέρωσή σας για το θέμα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα έμαθε τη μάλλον δύσκολη κλήρωση στον δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο ζευγάρι από αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βόρα. Με το παιχνίδι να γίνεται στις 9 Ιουλίου το πρώτο στην Πολωνία, όπου θα χρησιμοποιήσει ως έδρα η Δυνάμο Κιέβου, και 16 Ιουλίου η Ρεβάνς στην έδρα της Κλουζ, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Από εκεί και έπειτα, ούτε σήμερα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για το διαφαινόμενο διαζύγιο του Ράσβα Λουτσέσκου με τον δικέφαλο του Βορρά. Μάλιστα, ο Λουτσέσκου, σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε στην Ρουμανία, θόλωσε λίγο τα νερά. Ο τίτλος ήταν «Δεν ξέρω που θα είναι το μέλλον μου. Προς το παρόν είμαι σε διακοπές, θα δούμε. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις». Από εκεί και πέρα, μάλιστα, λειτουργήσε ως προπονητής του ΠΑΟΚ κανονικά, όταν ρωτήθηκε για την κλήρωση του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Έκανε κάποιες δηλώσεις ότι η Δυναμό είναι η τελευταία ομάδα που προπόνησε ο πατέρας μου, και μπορώ να πω ότι αν υπάρχουν ομάδες που αγάπησε, ήταν η Δυναμό Κιέβου. Για την Κλουζ είπε ότι είναι μια μικρή ομάδα που μπορεί όμως πάντα να δημιουργήσει εκπλήξεις, ειδικά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα γιατί η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, όχι στο ρουμανικό, αυτό εννοούσε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησαν, ουσιαστικά τον αποχαιρέτησαν με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν. Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον Ράσβαν Λουτσέσκου, πολυετή προσφορά στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουμε τον χώρο του ποδοσφαίρου, τον οποίο υπηρετήσαμε. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Άρα νομίζω ότι οι βετεράνοι δεν μπορεί να μην ξέρουν τι συμβαίνει. Έτσι είναι θέμα απλά χρόνου η ανακοίνωση του διαζυγίου. Μάλιστα είπαν στην ανακοίνωσή τους οι βετεράνοι ότι στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό ήταν το πρελούδιο της ανακοίνωσης. Και από εκεί και έπειτα, σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον προπονητή, με τον κύριο Πούσιτς να είναι το φαβορί, όπως έχει πει και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, προσθέθηκε σήμερα και ένα όνομα στο μεταγραφικό κομμάτι για τον δικέφαλο του Βορρά. Πρόκειται για τον Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος είναι αμυντικός, μένει ελεύθερος από την Σοσιεδά. Στα 32 του χρόνια έχει φέτος 20 συμμετοχές και μία assist σε πρωτάθλημα και κύπελο Ισπανίας. Γενικότερα, πάντως, το βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο, με 243 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, 11 γκολ, 30 μάτς στο Europa League και 5 στο Champions League. Υπάρχει λοιπόν δημοσίευμα που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βολδοσκοπήσει τις προθέσεις του Ελουστόντο για να...
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Sport FM Patras.
0: Δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις ούτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά και στην Ευρωλίγκα, με αποφάσεις, με ΕΟΚ, με πολλά. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με το διάλειμμα. Θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη να κάνουμε έτσι μια πολύ πιο διευρυμένη συζήτηση για μπάσκετ. Εμείς πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνει

0: και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Win Sport FM. Συντονιστή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Newsroom δεύτερη ώρα. Big Wings Sport FM 94,6. Συντονισμένη στην κορυφή αθλητική κοινότητα της χώρας. Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο. Και ο Στέφανος Παλουότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπή. Ο Μανώλης Μουσουράκης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για την ΑΕΚ που με ρωτάει ένας φίλος αν πιστεύω ότι θα είναι σάκος του box. Όχι, δεν θα είναι σάκος του box σε καμία περίπτωση. Έχει την τεχνογνωσία, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή και τουλάχιστον αυτή την πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ναι, μεν θα φτιάξουν λαμπερά ρόστερ, αλλά θέλουν χρόνο λαμπερά ρόστερ για να αποδώσουν. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Λοιπόν, μπαίνουμε στο μπασκετικό περιβάλλον. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Να πούμε ότι, όπως ακούσατε και πριν, ανακοινώθηκαν οι ποινές της ΔΕΑΒ και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό και για τα Eric Jones και για Kendrick Nunn. Από μία αγωνιστική και στους δύο ως υπότροποι για όσα έγιναν μεταξύ των δύο αθλητών και εντός παρκέ αλλά και εκτός. 50.000 ευρώ το πρόστιμο του Nunn για το επεισόδιο, 100 συνολικά για τον Tyreek Jones, ο οποίος πληρώνει 50 για αυτά που έκανε στο παρκέ και 50 για την επίθεση στον Kendrick Nunn. Αυτές είναι οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ, έτσι, δεν υπάρχουν εφέσεις. Τσουκτερά πρόστιμα είναι αλήθεια. Δεν θυμάμαι εγώ σε παίκτη να έχει πέσει τόσο πολύ βαρύ πρόστιμο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ήταν πολύ χοντρό το περιστατικό. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τη σκλήση απολογία του Λεσόρ και του Τζέριαν Γκραντ για αυτά που γίνανε στα αποδυτήρια. Εντάξει, υπήρχε μια ένταση, καταγράφτηκαν όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι αθλητές. Θα το δούμε όμως στο επί του πρακτέου. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε να συζητήσουμε για τυχόν εξελίξεις στο θέμα Μπράντοβιτς, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι μια μέρα που έχει ειδήσεις και από Ευρωλίγκα και από ΕΟΚ. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, εδώ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν υπότροπος, γι' αυτό δέχτηκε την ποινή, έτσι δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Νάν. Γιατί πολλοί μπορούν να απορούν και να πούν ότι τη σχέση ο Παναθηναϊκός ήταν φιλοξενούμενος στο συγκεκριμένο μάτς και δέχτηκε ποινή και κλεισμένο των θυρών. Απλά ήταν υπότροπος και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την ποινή. Είναι η τέταρτη αγωνιστική που θα παίξει ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών την επόμενη στιγμή στο πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή το μισό πρωτάθλημα σχεδόν θα το βγάλει, θα εντός έδρας πάντα θα το βγάλει. Σε κεκλεισμένο θρυλό μάτς.
0: Το γύρο λες.
1: Ναι. Είναι 4 μάτς.
0: Ναι. Άμα έχει 8 εντός έδρας στο πρώτο γύρο, 7 ας πούμε, ναι, ο μισός πρώτος γύρος.
1: 7 εντός έδρας, ναι. Στην ουσία είναι το ο μισός πρώτος γύρος. Έτσι. Να δούμε τώρα, περιμένουμε και μερικά αθλητικούς δικαστήριους άκρη προφανώς θα βάλει κάποιες ποινές.
0: Είναι δεδομένα.
1: Έτσι. Ο Νάν ο οποίος δέχτηκε 50.000 ευρώ πρόστιμο και περιμένουμε τώρα και το... Να πω ότι γίνει χωρίς ακρόαση αυτό, ναι. Ιδέα από αυτές τις ποινές.
0: Αυτή επάγγελτα.
1: Ναι, σε ακρόαση κλείθηκαν τώρα ο Γκραντ, ο Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός για τα όσα έγιναν εκεί με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, τα αποδυτήρια. Και όταν τι θα γίνει και εκεί, να δούμε και με, αυτούς, και με αυτές τις περιπτώσεις αν θα έχει

0: περαιτέρω τιμωρίες η ομάδα και οι παίκτες προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα, στο επίπεδο του προπονητή δεν υπάρχει κατά εξέλιξη ιδιαίτερη για το θέμα του Μπράντοβιτς. Εντάξει, λίγη αναμονή χρειάζεται τον κόσμο, υπομονή να κάνει, το έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε εξελίξεις. Είναι, όπως είπαμε και χθες, είναι κρίσιμες αυτές οι ημέρες και οι ώρες. Υπομονή, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση, μια συνθήκη η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη. Αν προχωρήσει τέλος πάντων η επιστροφή του Ζώτη στον Παναθηναϊκό, και πρέπει να γίνονται λεπτοί χειρισμοί, να το πω έτσι, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από την πλευρά του Μπράντοβιτς. Γιατί βλέπουμε, είδαμε σήμερα και ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν έγραψαν ένα γράμμα για τον Μπράντοβιτς και τον κάλεσαν να επιστρέψει σε σερβική ομάδα. Οπότε ας περιμένουμε λιγάκι ακόμα, να δούμε ακριβώς θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός προφανώς εκεί έχει τα βλέμματα του στραμμένα, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν εξετάζει καμία άλλη περίπτωση. Και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως κάτι διαθέσιμο στον ορίζοντα. Οπότε σε αναμονή, είναι βρισκόμενο σε αναμονή το θέμα του Μπράντοβιτς.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση αυτή η επιστολή, από την άποψη ότι okay, υπάρχει σεβασμός και αγάπη, αλλά το πρόβλημα είναι η διοίκηση της Παρτιζάν, δεν είναι η οπαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Σου θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού το 2012.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Με πάρα πολύ κόσμο στο
0: Παναθηναϊκό. Όταν ήταν αφήγημα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, είναι αξιοαγάπητος και σωπαδός του Παναθηναϊκού και σωπαδός Παρτιζάν προφανώς ο Ζώτης. Και εντάξει, το κάνουμε τώρα, είναι ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είναι λογική όλη αυτή έτσι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του και από την άλλη από τον κόσμο της Παρτίζα, από τους φιλάδους της Παρτίζα να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούν από την πλευρά τους για να πείσουν τον Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που είπες, δεν νομίζω ότι έχει τότε τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως και η Παρτίζαν αυτή τη στιγμή δεν έχει προπονητή τον Πενιαρόγια και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.
1: Έχει ανανεώσει και έχει, ναι, έχει κάνει
0: ναι,
1: και...
0: Ναι. Ναι. Κάνει και κινήσεις, κινείται δηλαδή μεταγραφικά, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει κάτι.
1: Οπότε, μας έκανες ένα προσχέδιο χθες του ρόστερ, κάποιες εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να τρέξει κάτι άλλο τώρα, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη.
0: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που τρέχει είναι αποχωρήσεις. Οι τελευταίες υπάρχουν που θα αποχωρήσουν. Γιατί εντάξει, όπως να κάνεις εκεί δεν χρειάζεται και προπονητή, κακά τα ψέματα. Για κάποιους παίκτες ειδικά που, δεν υπολογίζονταν, δηλαδή φετινή σεζόν. Έτσι, πόσο μάλλον την σεζόν. Για τον Σόρτς είπαμε ότι πάει Βαλένθια. Είναι και δική του προσωπική απόφαση του Σόρτς και νομίζω ότι εν μέρει και κατανοητή, γιατί το παιδί τώρα αν μείνει στον Παναθηναϊκό θα είναι τρίτο, τέταρτο βιολί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι διότι θα συνηθίσει σε όλες τις ομάδες, δεν είναι εκείνος ο πρωταγωνιστής. Θα μου πεις, δεν το ήξερε πέρσι που έρχονταν στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά μπορεί να το φανταζόταν λίγο διαφορετικό.
1: Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν ταιριάξαν, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δηλαδή μπορεί στην Βαλένθια να είναι καλύτερο.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Σόλτς σε σχέση ειδικά με Βιλντόσα και Μπράουν...
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Απλά και από την πλευρά του τεχνικού επιτελείου, του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, από την πλευρά του Αταμάν, δεν τον εκμεταλλεύτηκε και τον αξιοποιήσει όπως έπρεπε. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πάντα αυτή είναι και οι δύο, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος παίκτης. Και νομίζω ότι στη Βαλένθια, με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, θα ταιριάξει τα μάμ, που λέμε. Θα είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Οπότε θες να κάνουμε έτσι λίγο κουβέντα για αυτή την απόφαση της ΕΟΚ να μην επιτρέψει αυτό το 7-1 που λέγαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αναχρονιστικό. Από την άποψη ότι, καταλαβαίνω, η απόφαση της ΕΟΚ να μην επιτρέψει την... αυτό το 7-1 που λέγαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο αναχρονιστικό. Από την άποψη ότι, καταλαβαίνω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τους Έλληνες παίκτες, αλλά πού είναι οι Έλληνες παίκτες, θα πω. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι οριστικό αυτό και τι διαβουλεύσεις θα γίνουν, γιατί οι ομάδες, εξ όσων τουλάχιστον μαθαίνω εγώ, θέλουν αυτό το 7. Έπεσε ο Γιώργος, τον έχουμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν με άκουσε. Θα το επαναλάβω. Είναι λοιπόν αυτή η απόφαση σήμερα της ΕΟΚ να βάλει φρένο. Ουσιαστικά είπε ότι η επόμενη σεζόν να λειτουργήσει προπαρασκευαστικά για αυτό το αίτημα και να εξεταστεί το 27-28. Για να δούμε τι θα προκύψει με αυτό το θέμα. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προς τα εκεί πάμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ είμαι υπέρμαχος του να υπήρχαν Ελλήνες παίχτες που να μπορέσουν να πλαισιώσουν τις ομάδες και να γινόντουσαν και 5 ξένοι. Ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και είναι και μονόδρομος πλέον και οι ελληνοποιήσεις και όλα έτσι. Δηλαδή ο Φάλ έχει κάνει αυτή την προσπάθεια, ο Λεκάβιτς του Τσάικ κάνει αυτή την προσπάθεια. Ιωρό, δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
0: Ναι, σε άκουσα εν μέρη γιατί μεταχάθηκε λίγο το σύμπαν.
1: Ναι, λέω, νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η άρνηση της ΕΟΚ. Γιατί δυστυχώς, και το εννοώ αυτό, δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες να πλαισιώσουν τις ομάδες. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Κοίταξε Νίκο, εγώ καθαρά την προσωπική μου άποψη από τώρα.
1: Καλά, και εγώ αυτή είπα, ναι.
0: Ναι, ούτε με ρεπορτάζ, ούτε με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εντάξει, αν είσαι καλός
1: παίκτης, έτσι.
0: Ναι, οτιδήποτε διαβατήριο να έχεις στον κόσμο θα παίξεις. Δεν ξέρω, πραγματικά θα πάμε σε μια διαδικασία αυτού που είσαι εσύ τώρα, να πάνε πολλές ομάδες να κοιτάξουν να βρουν παραθυράκια, οτιδήποτε για να ελληνοποιήσουν παίκτες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι. Δυστυχώς ενώ να ελληνοποιήσουν παίκτες που είναι ή ξένοι και αγωνίζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η στάση από την ΕΟΚ. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι είναι λίγο παλαιομοδίτικο τέλος πάντων. Είναι παλαιομοδίτικος αυτός ο κανονισμός.
1: Ναι,
0: έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λες ότι ακόμα και οι Ισπανοί προσαρμόζονται λιγάκι.
1: Ακόμα και αυτό το με τις αλλαγές για μένα είναι αναχρονιστικό, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, αυτό έκανε. Δεν ξέρω πραγματικά με ποια λογική το έτσι σκέφτονται οι υπεύθυνοι τέλος πάντων. Και όπως είπατε πριν, νομίζω ότι αν είσαι καλός παίκτης, οτιδήποτε και να. Οποιοδήποτε διαβατήριο και ταυτότητα να έχεις στα χέρια σου, θα παίξεις.
1: Εντάξει, βέβαια δεν έχει τελειώσει το θέμα, έτσι. Θα περάσει και το μισάκι.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Απλά είναι η πρώτη αντίδραση της ΕΟΚ που θα ψηφίσει προφανώς αρνητικά. Εντάξει.
0: Και ξέρεις τι λέω, Ρεσινικό, να σου πω την αλήθεια. Βλέποντας Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς τελικούς,
1: ναι.
0: Παίζοντας σε μεγάλα διαστήματα και 2-5 ξένους στην πεντάδα τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από πού και ως πού, ας πούμε. Είμαστε ας πούμε βέβαιοι ότι αν έχεις έξι θα παίζουν. Κατάλαβες να πω ότι...
1: Δεν παίζουν, απλά την δωδεκάδα συμπληρώνουν.
0: Ναι, δηλαδή να συμπληρώνουν την δωδεκάδα, πραγματικά δεν βρίσκω λογική ας πούμε.
1: Ναι, συμφωνώ. Ίσα μπορεί, νομίζω και... θα δώσει πολύ κίνητρο στους Έλληνες, ούτως ώστε να γίνουν καλύτεροι και να γίνουν απαραίτητοι. Αλλά τώρα μιλάμε για ποσοτικό πράγμα έτσι κιόλας. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν και αδικούνται. Είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν.
0: Απλά. Και το ίδιο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο δύο. Είναι προφανώς ότι είναι και μικρότερες ομάδες.
1: Ασφαλώς.
0: Που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να πληρώνουν και υπεραξίες και μεγαλύτερα συμβόλαια από αυτά που πραγματικά αξίζουν κάποιοι Έλληνες για να τους έχουν στην ομάδα τους.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Από την άλλη έχουμε την απόφαση της Ευρωλίγκας ότι η επέκταση, η διεύρυνση θα γίνει από το 27-28 με 24 ομάδες και μετά...
0: Και φάμε για δύο περιφέρειες,
1: Ναι, με 30.
0: Έτσι είναι η λογική.
1: Επιτέλους έγινε αυτό που λέγαμε χρόνια και φωνάζαμε ότι γίνεται ένα franchise πλέον το προϊόν και οι ομάδες έχουν πολύ περισσότερα έσοδα. Υπολογίζω ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωση του όλο αυτό, οι ομάδες μπορεί να είναι και, να το πω έτσι, να συντηρούνται μόνο από τα έσοδα της διοργανώτερης αρχής. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο σε εξέλιξη. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Απλά περιμένουμε και τα επίσημα έτσι για να τα να μεταφέρουμε στον κόσμο. Πάντως από το 27-28 πάμε για 24 και από 28-29 ή 29-30 για 30 ομάδες με τις δύο περιφέρειες.
0: Ναι. Και από όσο φαίνεται θα μπουν και νέες πόλεις, δηλαδή η Ρώμη ακούγεται ότι θα μπει μια ομάδα από τη Ρώμη.
1: Ναι, Λονδίνο παίζει πολύ.
0: Λονδίνο, ναι. Μήπως επιστρέψει και το Λονδίνο, θα δούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα ξέρεις και η προοπτική του NBA Europe αναγκάζει λίγο και την Ευρωλίγκα.
1: Αυτό, να... το παίρνει από το στόμα μου. Νομίζω ότι υπήρξε επαγρύπνηση και καλύτερη έτσι, λειτουργία και με τους καινούριους CEO για να υπάρξει αυτό το πράγμα που εντάξει, κάποιες ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που δεν ήταν ας πούμε Μπαρτσελώνα, Ρεάλ λαϊκής βάσης ή Φενέρ που έχει ξέρω εγώ 50 εκατομμύρια μέλη, ματώναν οι ιδιοκτήτες συνέχεια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή την εικόνα σε γενικέ γραμμέ, οτιδήποτε προκύψει.
1: Είμαστε εδώ, σαν αμμόνι, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλή συνέχεια. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και γενικότερη κουβέντα. Να πούμε και για τον Ολυμπιακό 2-3 πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή εξέλιξη. Απλά με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί χθες για τον Ντάνιελ Ντόρσεϊ, έβαλε και λίγο τα λάδια στη φωτιά ο μπαμπάς του, ο οποίος απάντησε σε κάποιες αναρτήσεις στο X, ουσιαστικά οπαδικών σελίδων ή κάποιων οπαδών και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν ισχύει ούτε ότι έχει ανανεώσει. Και πράγματι δεν έχει ανανεώσει, δεν έχει επεκτείνει, γιατί συμβόλαιο έχει κανονικά, ούτε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, που ξέφυγε του συμπάθους πατέρα του Τάιλερ ότι δεν έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει κανονικά συμβόλαιο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι ισχύει. Ο Ολυμπιακός έχει μονομερή οψιόν ανανέωσης, με περίπου 1,8 εκατομμύρια για τη νέα σεζόν. Φυσικά και δεν θέλει να την ενεργοποιήσει με αυτό το ποσό. Είναι ήδη οι δύο πλευρές σε διαδικασία να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, και όπως πάντα σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν κάποιες διαφορές στην αρχή. Νομίζω ότι όταν μπούμε στην τελική ευθεία, με αμοιβές υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές θα τα βρούνε, και ο Ντόρσεϊ λογικά θα επεκτείνει το συμβόλαιο του. Ιδάλλως θα μείνει με το ίδιο ποσό που έχει να παίρνει τη νέα σεζόν, κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί θέλει να τον ανταμείψει για την εξαιρετική του παρουσία φέτος και γενικότερα όλη την βελτίωση που έχει. Από εκεί και έπειτα είχαμε την ανάδειξη του Σάσα Βεζένκοφ και από τους παίκτες της ΕΛΠΑ, την Ένωση Παικτών, ως MVP της φετινής Ευρωλίγκας συνολικά, με ποσοστό 34%. Τρομερή αναγνώριση για τον Βεζένκοφ και από τους αντιπάλους παίκτες, που είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Εντάξει, τώρα το ότι είναι και ο νούμερο ένα στους παίκτες του Fantasy, είναι λογικό γιατί κάνει πάρα πολύ μεγάλο ranking, και είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί τον επιλέγουν. Από εκεί και πίτα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Έχουμε πει πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, Μπαρτζόκας ανανέωση. Το ΣΕΦ συνεχίζει να ξυλώνεται για να αρχίσει και η ενεργειακή αναβάθμιση και όλα τα όλα που θα γίνουν εκεί. Για την έδρα είπαμε και χθες ότι θα αποφασιστεί αργότερα μας το καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι παίζουν Κρήτη, Σαν Λαρίνα, με λίγες πιθανότητες. Για τα ελληνικά παιχνίδια υπάρχει η Λιφάδα. Και όλα σιγά σιγά θα μπουν σε σειρά στον Ολυμπιακό, να γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων παιχτών, του Μακιντάιρ, του Μοντέρο, αλλά και οι ανανεώσεις και οι αποχωρήσεις, τις οποίες έχουμε αναφέρει. Για το Λαρετζάκη που ρωτάει ένας φίλος αν θα φύγει, δεν το ξέρω αυτό. Θα δείξει. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Λαρετζάκης έχει ενδιαφέρον από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: dream.
1: Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής, ο κ. Χαρίς Χριστόγλου κάθεται στα πολύγραμμα κουμπάκια του ήχου. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει το 1-1 στο 57ο λεπτό με κατέρωθεν χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο.

Να δώσουμε μια-δύο ειδησούλες από ομάδες της Super League, που και αυτές κάνουν τον σχεδιασμό τους. Η μία αφορά τον Αστέρα Άκτορ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Χορδόν Σιλβά. Πρόκειται για έναν αμυντικό, ο οποίος είναι ο στόπερ στα 32, έχει 23 συμμετοχές και ένα γκολ στην Κόγιοτς. Πέρσι, πρόπερσι μάλιστα είχε αγωνιστεί στον Όφι, οπότε η παρουσία του Σάβα Τσαμπούρη στον Αστέρα Άκτορ έπαιξε κομβικό ρόλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την ομάδα του, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και από τον Αστέρα Άκτορ η μεταγραφή του Χορδάν Σίλβα. Από εκεί και έπειτα στον Πανετολικό υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι ουσιαστικά η ομάδα του Αγρινού σε αναμονή των οριστικών εξελίξεων για την υπόθεση του Αλεξάνδρου Ματσάν. Υπάρχει η πρόταση του Πανετολικού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική κίνηση αυτή για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και όπως λένε οι άνθρωποι της ομάδας για τον 25χρονο μέσο, ο οποίος έχει συνδεθεί και με την Βίτσε Βλότζ, θα περιμένουν για μερικές ώρες ακόμη την απάντησή του.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Γιώργος Τσανάκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είχε άφηξη Ολυμπιακό σήμερα, οπότε κάτι τσουλάει που λέμε. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις?
1: Νομίζω και θέλω να ελπίζω.
0: Ναι.
1: Από νομίζω η πρώτη από... άνοιξε το χορό στις αφήξεις. Δεν πιάνω το φορτίο μέσα, δεν πιάνω το νεαρό το Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μαθαίο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που ήρθε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει έτσι και τα ιατρικά και τα εργομετρικά, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, να υπογράψει για 3-1 και να αποτελέσει τον ένα από τους δύο δεξιούς μπακ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, χαρούμενος που ήρθε. Όταν σε θέλει μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι. Έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα. Είχα πάρα πολύ όρεξη να έρθω, ήμουν σε διαρκή επαφή με την ομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Και έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω την πόλη, να γνωρίσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω την προετοιμασία μαζί τους. Είπε μεταξύ άλλων ο Μαθαίο, ο Αργεντινός με ισπανικές ρίζες, μπακ. Μια κίνηση που θα φέρει στον Ολυμπιακό, εγώ θα να πω Νίκο, ένα πολύ καλό αμυντικό για αρχή. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και δεν είναι τυχαίο ότι στη Μαγιόρκα, όταν παίζανε με τις καλές ομάδες που λένε, με τις ομάδες της πάνω μεριάς στο αμπλό, τον βάζανε να μαρκάρει συνήθως στο Βινίσιους. Είναι λίγο φυσιολογικά ο καταστροφέας. Τον βάζανε πάνω σε επικίνδυνες αποστολές πάντα.
0: Ναι. Για βασικό σας γιατί, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, όλα στο γήπεδο φαίνονται βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Αν πάρει ο Ολυμπιακός ένα δεξί μπακ επίσης ακόμα που θα είναι υψηλό επίπεδο, ο καλύτερος θα παίζει. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ο Ολυμπιακός έχει μίνιμουμ 50-52 μάτς την έθεση. Μίνιμουμ. Δεν μπορεί ένας να παίξει τόσο μάτς. Σε καμία περίπτωση. Καλή μεταγραφή. Εγώ θα πω ότι είναι και upgrade από το σήμα. Θα φανεί μέσα στο γήπεδο, αλλά εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου προς το παρόν. Αλλά θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι στο γήπεδο. Και για άλλους έχουμε πει ότι είναι καλές μεταγραφές, αλλά δεν έχουν βγει. Οπότε κριτής ξέρουμε ότι είναι το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, Νίκο, πολύ πράγμα στα μεταγραφικά. Αυτό που δείχνει να είναι σε πρώτο πλάνο και εκεί που ο Ολυμπιακός πλησιάζει, δείχνει να είναι πάρα πολύ κοντά και είναι προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σμαϊλοβιτς από την Σάντερφιορντ. Τουλάχιστον δύο φορές μέχρι το μεσημέρι απόγευμα αυτό έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον με την Σάντερφιορντ, η οποία θέλετε πως θα κάνει νέο ρεκόρ στις πωλήσεις. Πριν λίγο καιρό είχε δώσει ένα ποσοστό πριν από κάποιους μήνες με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η πιο ακριβή της πώληση. Τώρα πάει για ακόμα πιο ακριβή πώληση, για 3,5, για 4, εγώ θα σου πω, για τον Σουηδό με ρίζα από την Βοσνία, στόπερ, δεξιοπόδαρος, παίζει και αριστερά. Τον έχει λοκάρει ο Ολυμπιακός και περιμένει τις οριστικές εξελίξεις, αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι κοντά, ναι. Είναι κοντά στη συμφωνία για τον Σμαϊλοβιτς. Θυμάσαι στο χαπέ ότι θέλει ο Ολυμπιακός σίγουρα να πάρει έναν στόπερ από τους δύο, αν μπορεί και τους δύο ιδανικά δεν θα τον πείραζε και να έχει την προετοιμασία. Τον ένα σίγουρα τον θέλει, αλλά θα πρέπει σίγουρα να φανεί πώς θα καταλήξουν όλες οι υποθέσεις. Γιατί υπάρχει πάντα και του Μάρμορ που είναι ανοιχτή και ο Ολυμπιακός περιμένει τις επόμενες ώρες και την οριστική του απάντηση για να δει τι θα κάνει. Αν του πει ναι, τον φέρνει κατευθείαν και αυτόν και κλείνει, καταλαβαίνει Νίκο, ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορα δύο θέσεις που έχει ανάγκη. Και μια υπόθεση που δουλεύει ο Ολυμπιακός, τη δουλεύει ξεκάθαρα, προσπαθεί να την προχωρήσει και του στάνει.
0: Ναι.
1: Η περίπτωση του Στάνης, Νίκο, εμένα μου δείχνει ότι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μια πρόταση στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Λιντογκόρετ. 16 γκολ, 13 ασίστ την περασμένη σεζόν. Δεν το λες και λίγα. Ακόμα και σε μια ομάδα στη Βουλγαρία που παίζει όπως η Λιντογκόρετ, η οποία βέβαια παίζει πάντα και Ευρώπη, είναι σχεδόν πάντα πρωταθλήτρια και είναι σε καλό επίπεδο η ομάδα. Θεωρείται από τον Ολυμπιακό μια περίπτωση που αξίζει να κάνει υπέρβαση ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα για να τον αποκτήσει. Και εκεί οι Βούλγαροι το συζητάνε. Το συζητάνε για την παραχώρηση του Στάνη. Νομίζω πως θα θελήσουν ήδη να ανέβει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που ο Ολυμπιακός δουλεύει καλά. Για να καταλάβεις αυτό που θέλω να πω είναι ότι για λόγω περίπτωση μου δείχνει λίγο και το σχετικό του προπονητή σε ορισμένες θέσεις, σε ορισμένα σημεία να αλλάζει. Γιατί είναι ένας παίχτης, δεν είναι τσικίνιο ακριβώς, που είναι πολύ εργαλείο, ξέρεις, πολύ pressing, αυτό, πρεσάρι εννοείται, αλλά είναι, έχει και πολύ ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής, λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δώσει, καταλαβαίνεις, κάποιες πολλές περισσότερες λύσεις και στη δημιουργία. Είναι Νίκο ξεκάθαρη πάντως στις όχες του Ολυμπιακού, βλέποντας και τους παίκτες που πάει να πάρει και να αποκτήσει ύψος σαν ομάδα. Ο Στάνιτς είναι ένας εκδοτικός, είναι 85 τώρα, είναι 85. Ο Καντιού είναι με περίπτωση
0: είναι 90 πλάς,
1: που είναι 90. Ο Σουηδός ο Στόπερ είναι 91. Χρειάζεται και λίγο ύψος ο Ολυμπιακός σαν ομάδα.
0: Εννοείται.

0: FM Patra. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patra.
4: Θα το μειώσω.
5: Εντάξει,
4: αλλά
5: ήταν
4: ένα
5: του
4: feedback που έγινε εξτρέμ κατά συνθήκη για ακόμη μια φορά. Εκεί θα μετατοπιστεί βέβαια πλέον. Αλλά ναι, αυτό που λες, δεν είναι δουλειά του. Και ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και από τα back που θα πάρει να πάρει περισσότερη δημιουργία. Από τα half του πιο κάθετο ποδόσφαιρο και περισσότερη δημιουργία επίσης. Δεν τα είδαμε όλα τα Νίκο. Ούτε τα εξτρέμ πήρε πολλές βοήθειες. Χρειάζεται δηλαδή βοήθεια από αυτές τις θέσεις. Γενικότερα είναι ο Ολυμπιακός, έχει 5-6 περιπτώσεις, Νίκο, που τις έχει λοκάρει. Αυτό είναι πέρα από όλα ξεκάθαρο. Έχει λοκάρει αυτές 5-6 περιπτώσεις και περιμένει τις εξελίξεις. Δεν είναι ότι απλά περιμένει. Έχει κάνει μια πρόταση και περιμένει. Τη δουλεύει.
5: Ναι.
4: Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που περιμένει να δει λίγο την κατάληξή τους. Ή το τι μπορεί να γίνει, ή αν μπορεί να προκύψει κάτι. Θυμάστε και χθες που μιλάγαμε, με ρωτήσατε για τον Γιαννούλη. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την περιμένει για να δει αν μπορεί να την ξαναενεργοποιήσει.
5: Η ερώτησή μου για τους δύο, και για τον Τζάμπρα και για τον Γιαννούλη, είναι πόσο θα περιμένει.
4: Όχι πολύ ακόμα.
5: Όχι πολύ.
4: Κυρίως για τον Τζάμπρα, εγώ λέω.
5: Ναι.
4: Γιατί είναι μια περίπτωση που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια.
5: Στο πλαίσιο της
4: γι' αυτό έχει και το πλαν B,
5: ναι,
4: που είναι ο Μπρουσάη για το δεξιάκρο της άμυνας.
5: Θα σου φαινόταν περίεργο να πάει στην περίπτωση του Λυκογιάννη?
4: Όχι, δεν θα μου φαινόταν.
5: Mm.
4: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα.
5: Right.
4: Ναι. Okay. Και πρέπει να δούμε, Νίκο, τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία τώρα σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός. Σε λίγο περισσότερες από 10 μέρες. Αλλά άμα ξεκινήσει προετοιμασία και έχει και τα δύο του αριστερά μπάτια εκεί, δεν μπορεί να πάρει άλλους δύο και να πάμε τέσσερα αριστερά μπάτια στην προετοιμασία. Προφανώς έχει γίνει
5: και προετοιμασία. Κάποιος πρέπει να
4: φύγει. Βέβαια. Και δουλεύεται αυτό. Γιατί και ο προπονητής μπορεί να ζήτησε πολλές αλλαγές. Μπορεί με δύο ομάδα να κάνει την ψήφια αριθμό μεταγραφών. Θα τις κάνει δεδομένα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες αποχωρήσεις. Γιατί ο αριθμός του ρόστερ θα μείνει όπως θέλει ο προπονητής. 25-26 ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή επί της ουσίας θα είναι 17 ξένοι, 4 και 8 Έλληνες. 4 και 4 που είναι για τη λίστα της UEFA.
5: Ναι.
4: Δεν θέλει να είναι παραπάνω, ούτε θέλει να μπλέξει πάλι με μη κοινοτικούς περισσότερους, ούτε με παίχτες που θα αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί όλο αυτό, ξέρεις, τον δυσκολεύει.
5: 100%.
4: Τον δυσκολεύει. Εδώ ο Νίκο δυσκολεύτηκε, λέγαμε ότι είναι ευλογία να έχει 3 σεντερφόρ σαν αυτά που είχε.
5: Είναι δύσκολη διαχείριση, Γιώργο.
4: Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί και τους τρεις. Γιατί είχε τρεις παίκτες που και οι τρεις κάλλιστα μπορούσαν να παίζουν βασική.
5: Κρατάω τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη στη βράβευση των πρωταθλητριών Ευρώπης στο Δημοτικό Θέατρο, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας για μένα.
4: Ακριβώς αυτό.
5: Το σκουφάκι με το 16 για τα 16 χρόνια.
4: Βέβαια. Εντάξει. Ήθελα να στείλει και ένα μήνυμα με αυτή την ατάκα, γιατί ξέρεις, πολλά ακούγονται συχνά. Πυκνά. Δεν έχει μιλήσει πάντως μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
5: Ναι.
4: Απλά εντάξει, θα μίλαγε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον Ερασιτέχνη. Όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει αμέτρητους ύλους, εκατοντάδες ύλους η ομάδα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τους έδωσε και πρόσφατα και το πριν, αν θυμάσαι, 100.000 ευρώ στα κορίτσια του Πόλο. Εντάξει, γιατί και στο Πόλο ο Ολυμπιακός μπορεί να λέμε ότι είναι αυτοκρατορία στο πρωτάθλημα, αλλά έχει και πολλούς ύλους για την Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήταν εκεί και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι.
5: Κύριος Κούβελος.
4: Ακριβώς, ο κύριος Κούβελος, κύριε Αντωνάκου, ήταν πάρα πολλοί. Εντάξει, ήταν μια ωραία εκδήλωση.
5: Είναι και ταξίζουν και τα κορίτσια πάνω απ' όλα.
4: Βέβαια, γιατί είναι αθλήματα αυτά που δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Και είναι αυτό που λέμε ότι κανένα φορά, ξέρεις, και θυμόμαστε.
5: Σε επιτυχίες.
4: Σε επιτυχίες. Τις επιτυχίες ακριβώς και από τον Ερασιτέχνη, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη του Κουντούρης, και από τον ΠΑΕ κύριε Κουτσαφτάκη, ο κύριος Καραπαπάς και ο Ντάρκο Κοβάσιλης ήταν επίσης. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την εκδήλωση που έγινε προς τιμή των γενικότερα για όλη τον Ερασιτέχνη, αλλά ειδικά έτσι περισσότερο για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.
5: Μάλιστα. Έχουμε και τις πιθανές αντιπάλους οριστικά, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Ουνιόν, Σπάρτα, Ναϊμέχεν, Στουρμ Γκράτς ή Χάρτς. Ωραία, εντάξει.
4: Εντάξει, όλες είναι καλές ομάδες.
5: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
4: Δεν είναι ότι λες εύκολα ότι διαλέγω κάποια.
5: Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν σου απαγορεύουν πάλι να κάνεις όνειρο ότι θα είσαι στα πλέι-οφ.
4: Εγώ θα έλεγα ότι η χειρότερη δυνατή είναι η Σεν Ζελουάζ.
5: Συμφωνούμε.
4: Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε.
5: Συμφωνούμε.
4: Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες Νίκο να παίξεις από 2-4 χρόνια, θα πρέπει να περάσεις μια καλή ομάδα για αρχή.
5: Εννοείται.
4: Και μια πολύ καλύτερη στη συνέχεια, γιατί στα πλέι-οφ δύο ψηφοφορίες αντιπάλους είναι η Sporting. Τι Sporting λέω. Η Λιόν και η Μπόντο. Είναι δυνατές ομάδες, αναμφίβολα. Αλλά όταν θες να είσαι μέσα στους καλύτερους, πρέπει και εσύ να αποδείξεις ότι αξίζει. Αυτό. Αφού δεν πήρες το πρωτάθλημα,
5: έτσι είναι.
4: Πρέπει να το κάνεις μέσα στα προγραμματικά του.
5: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Παραμένει το 1-1 στην Πορτογαλία Κονγκό. Έχασε μια απίστευτη ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από 4-5 λεπτά για να βάλει μπροστά τους Ήβρες. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε το τελευταίο μισάωρο.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.

0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
1: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
0: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: επιστρέψαμε, παραμένει το 1-1 στο Πορτογαλία. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Θα αλλάξουμε λίγο ξανά περιβάλλον. Θα πάμε σε μπάσκετ, αλλά θα πάρουμε και αέρα. Έτσι, νησιώτικο, καθώς το στοίχημα Energy Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά. Στη Σύρο, ως γνωστό, από τις 26 ως 28 Ιουνίου, μετατρέποντας την εμβληματική πλατεία μια όλη της Ερμόπολης σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ 3x3 στην Ευρώπη. Ασφάλως, οικοδεσπότης, ο δύο φορές πάλι της Ευρώπης. Στην Ευρωλίγκα Γιώργος Πρίντεζης, μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, αποτελεί το μεγαλύτερο σχετικό τουρνουά της FIBA event της χώρας και συνδυάζει επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, κοινωνικές δράσεις, τουριστική προβολή και ψυχαγωγία με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Μερικά ονόματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Ασφαλώς Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιάννης Μπουρούσης, Τζοάρ Λάουκας, Ιωάννης Παπαπέτρου, Νεμάνια Νέντοβιτς, Μόζης Ράιτ, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Βαγγέλης Μάτζαρης, Νίκος Γκίκας, Μπρετ Πέτκουι και Δημήτρης Μαυροειδής, ενώ έχουμε και τις γυναίκες μας, την Αναστασία Κωστάκη, την Άρτεμις Πανού, την Ελεάνα Χριστινάκη, την Έλενα Μποσγανά, την Ιωάννα Κρυμίλη και την Ιβάνα Γιακτσόκοβα. Έχουμε λοιπόν για αυτό το πολύ ωραίο event, το οποίο είχα την τιμή και χαρά να παρακολουθήσω, να καλύψω τα τρία πρώτα χρόνια, εκεί που ήταν λίγο στα σπάργανα, αλλά είχε κάνει το πολύ μεγάλο, έτσι, τη μεγάλη διαφορά στα τουρνουά, τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι διοργανωτής του στοίχημα Energy Ball Festival και φυσικά συνιδρυτής της Pro Game. Σαν τα χιόνια, γεια σας.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα, καλά. Τα είπες όλα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Όχι, θα σας τριμώξω. Δεν θα σου μεταφέρω στον αέρα τι μου ζητήθηκε να σε ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Τον φίλο σου. Όχι, δεν γίνεται, θα μας κόψει το σουρού.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αλλά νομίζω
1: εδώ, ό,τι χρειάζεις, ό,τι θέλεις.
0: Είσαι ο καταλληλότερος να μας ενημερώσεις, γιατί κοντοζυγώνει, έτσι, μια εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα τι έμεινε, ναι, μια εβδομαδούλα και την επόμενη Πέμπτη ουσιαστικά ξεκινάμε με κάποιες δράσεις, ωραίες δράσεις στην πλατεία. Θα έχουμε τα Basketball Clinics με τον Τζοάρ Λάουκας που κάνουμε πάντα για τα παιδιά. Θα έχουμε μια ωραία δράση με την στοίχημα που θα κάνουμε για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Θα κάνουμε και άλλη μια πολύ ωραία δράση που ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε ότι το μπάσκετ είναι για όλους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα ξεκινήσουμε από Πέμπτη κάποιες ωραίες δράσεις και την Παρασκευή το πρωί θα ξεκινήσει πια το event να είναι στην πλατεία που θα έχει ντυθεί μπάσκετ, όπως είπες. Mm-hmm. Και από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα τελειώσει και το VIP event μας, το τηλεοπτικό μας event, νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ ωραία εκεί. Όποιος έρθει και όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, θα το παρακολουθήσει και ζωντανά τηλεοπτικά.
0: Mm-hmm. Είπα και πριν στον κόσμο ότι είχα την τύχη να το ζήσω τα τρία πρώτα χρόνια. Θέλω να μου πείτε λίγο περισσότερο πώς έχει εξελιχθεί η διοργάνωση.
1: Κοίταξε, τα τρία πρώτα χρόνια ήταν προ-COVID. Έγινε ένα σταμάτημα λόγω του COVID και τώρα πλέον διανύουμε το πέμπτο συνεχόμενο μετά COVID, άρα είναι το 8ο στοίχημα Energy Ball. Εντάξει, στην αρχή ξεκίνησε, το όραμα ήταν του Γιώργου, ξεκίνησε σε πολύ πιο χαλαρή βάση, να κάνει ένα ωραίο fun event για τον κόσμο, να ενισχύσει λίγο το νησί του, λίγο τον αθλητικό τουρισμό, λίγο να προσφέρει εκεί στο νησί, να πάει κόσμος, να βοηθήσει. Τελικά αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και την προσμονή του κόσμου όλο το χρόνο, πόσο πολύ θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το event, είτε παίζοντας είτε παρακολουθώντας το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι, κάθε χρόνο κάνουμε και ένα ρεκόρ συμμετοχές. Εντάξει, το event έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι το μπάσκετ για όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες, από under 11 μέχρι over 35. Και το δεύτερος δρόμος είναι τα VIP games μας, που φωνάζουμε όλους αυτούς τους παγκόσμιους αστέρες και κάποιους ανθρώπους εκτός μπάσκετ, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα στον κόσμο, έρχονται κοντά στον κόσμο όταν είναι ένα event, είναι και μακριά, ξέρεις, από την εκάστοτε τοξικότητα που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους άλλους θεσμούς. Οπότε όλο αυτό είναι ένα fun event. Το θέμα είναι ότι αναγκαστήκαμε φέτος για πρώτη χρονιά τόσο νωρίς, 15-20 μέρες πριν το event, να κλείσουμε τις συμμετοχές, φτάνοντας, πέρσι ήταν 168, φέτος έχουμε φτάσει ήδη τις 196 και βεβαίως έχουμε κλείσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν είναι να έρθει κάποιος να παίξει ένα μάτς και να φύγει, έρχεται σε ένα νησί, έτσι, οπότε πρέπει να παίξει ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων. Και για να το δώσουμε αυτό πρέπει να έχουμε κάποιες ώρες. Επειδή υπάρχουν και τα σταματήματα το μεσημέρι λόγω ζέστη.
0: Λόγω ζέστη.
1: Και το βράδυ κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει σε μια νορμάλ ώρα. Δεν βγαίνει διαφορετικά το πρόγραμμα. Και λυπούμαστε πάρα πολύ γιατί ακόμα και σήμερα καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που παρακαλάνε με την καλή έννοια να παίξουν και εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι, από τη μία είναι χαρά, από την άλλη είναι στενάχωρο το ότι θα αφήσει κάποιους ανθρώπους έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχαμε τονίσει ότι έχει πολύ ζήτηση το event, οπότε μπείτε γρήγορα όταν ανοίγουν οι συμμετοχές, μπείτε στο site να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για να είστε, να προλάβετε τη θέση σας.
0: Υπάρχει σκέψη να πάει να επεκταθεί, αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον?
1: Νίκο, ξεκάθαρα ναι. Κάναμε ήδη μια πρώτη έτσι απόπειρα στην Καστοριά. Ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Κάναμε ήδη μια πρώτη απόπειρα στην Καστοριά, που το κάναμε πάλι κάτω από την ομπρέλα του Stoiximan Aegean Ball Festival με τον Γιώργο τον Πρίντεζη, με ambassador κύριο τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Πήγε εξαιρετικά, ήταν σαφώς πιο μικρό και η σκέψη μας βεβαίως είναι να το μεγαλώσουμε και την επόμενη χρονιά, να έχουμε 3, 4, 5 περιοχές ανά την Ελλάδα και το κλείσιμό μας να είναι στη Σύρο. Αυτό οραματιζόμαστε και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε γιατί ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ.
0: Να είναι υπέροχο να συνδυάζεις και διακοπές ουσιαστικά με παιχνίδι, ναι, και γνωριμία τώρα, γιατί είναι ξεκάθαρη ευκαιρία με τους αθλητές αποσυμπιεσμένους να μπορείς να πάρεις
1: και αυτή πολύ διαφορετική, έτσι, Νίκο, γιατί και εμείς τους ζούμε καθημερινά, είναι φίλοι μας, είναι συνεργάτες μας και όταν αγωνίζονται είναι προφανώς πάνω στη δουλειά τους, είναι αρκετά πιεσμένοι. Τώρα όταν έρχονται εκεί είναι πολύ απελευθερωμένοι, οπότε και ο κόσμος παίρνει όλα αυτά τα καλά vibes που έχουν οι αθλητές να τους δώσουν.
0: Επειδή όταν μιλάμε για Γιώργο Πρίντεζη, νομίζω ότι είναι ένας αθλητής καθολικής αποδοχής από όλους τους οπαδούς και αυτά που έχει κάνει, για τη Σύρο μέσω του Aegean Ball είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι φέτος ένα ακόμη κίνητρο πέραν του αγωνιστικού κομματιού, ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως το Τζάμπολ Αγάπης, το Basketball Clinics για τα παιδιά. Έχει πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται γιατί θέλουμε και να ενισχύσουμε και τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια, στο νησί. Γίνονται κάποιες δράσεις για το νησί σε συνδυασμό με τους χορηγούς μας. Δηλαδή, βοηθάμε το νησί, το νοσοκομείο, έχουν γίνει κάποια γήπεδα, έχουν γίνει ανακατασκευή.
0: Το
1: κλειστό ήδη έχει ξεκινήσει πια και είναι σε
0: διαδρομή. Το Μογράφος, αν θυμάμαι καλά. Θυμάμαι πολλά πράγματα που έχουν αγοραστεί.
1: Μπράβο. Και κάποιες άλλες δράσεις, όπως πολύ σωστά είπες, το Τζάμπολ Αγάπης, αυτή η κίνηση που θα κάνουμε με τους μεγαλύτερους λίγο σε ηλικία, όλα είναι με ένα κοινό άξονα. Ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι μόνο χαρά και αυτό είναι που κυνηγάμε και αυτό μόνο θέλουμε. Να βλέπουμε χαμόγελα, να βλέπουμε χαρούμενους ανθρώπους από παιδιά μέχρι μεγάλους να έρχονται να διασκεδάζουν. Έχουμε χτίσει και μια fan zone γύρω-γύρω από τα γήπεδα φέτος. Πρώτη φορά θα είναι τόσο πλούσια με πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά δώρα. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κόσμος που θα κατακλείσει το νησί θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, Νίκο.
0: Τα ονόματα τα είπα τα περισσότερα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
1: Εντάξει, περιμένουμε πάντα. Υπάρχουν και κερασάκια στις τούρτες. Το ξέρετε αυτό. Οπότε εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας γιατί έχει ανέβει αρκετά ψηλά ο πύχης. Είναι αλήθεια. Δεν είναι εύκολο γιατί και οι αθλητές, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, οι αθλητές έχουν πολύ λίγες μέρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν, να βγουν λίγο από όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την κοσμοσυρωή στην οποία είναι αναγκασμένοι να ζουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε δεν είναι εύκολο. Ναι, αγαπάνε τον Γιώργο, ναι, έχουμε καλές σχέσεις και εμείς, αλλά δεν είναι εύκολο να τους ξαναβάλει σε μια διαδικασία, ακόμα και σε φαν διαδικασία. Έτσι, ξαναμπες μέσα, ξαναφόρα τα παπούτσια σου, μπες μες στον κόσμο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Όμως θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάτι καλό καταφέρνουμε, οπότε και φέτος θα κρατήσουμε για το τέλος κάτι αρκετά δυνατό, θα έλεγα.
0: Νομίζω, κύριε Λάσκαρ, για να κλείσουμε, ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία. Ότι εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει και έχω κλάβει ότι δεν έρχονται μόνο για τον Γιώργο πλέον. Έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Γιώργος.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Τον αγαπάνε. Εσείς και βεβαίως και για εμάς και για όλους είναι ο μπροστάρης όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε.
0: Θα είναι και ο Big Wins Sport FM, εννοείται.
1: Εννοείται. Θα σας περιμένουμε με χαρά και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Έγινε. Κύριε Λάσκαρ, ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Εγώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Λάσκαρη, ο οποίος είναι διοργανωτής του Stoiximan Aegean Ball Festival για 8η χρονιά πλέον και συνειδητής της Pro Game για όλα αυτά τα πολύ ωραία που θα γίνουν 26 με 28 Ιουνίου. Ασφαλώς εδώ πέρα θα έχουμε τους απεσταλμένους μας. Εγώ δεν μπορούσα να πάω αυτή τη φορά, αλλά θα έχουμε έτσι φρέσκα παιδιά, νιάτα, να το καλύψουν και να σας μεταφέρουν και εικόνα και συνεντεύξεις και πάρα πολλά πράγματα στα social media. Ένα-ένα. Παραμένει ακόμη το παιχνίδι. Στο 85ο λεπτό είμαστε κοντά σε μία ακόμη έκπληξη.

0: Να πούμε εδώ, πριν κλείσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Άνθρωπος Μετρομόλ, το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 ως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, ισιωτικό μαλλιόν χρυσό, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Body Tail και Pizza Chile.gr. Και πάμε να κλείσουμε με τους πρωταθλητές που αυτή τη φορά απλά κλείνουν την εκπομπή. Έτυχε, δεν το συζητάμε. Πολλές φορές τα μεγάλα ονόματα όμως, κύριε Γιώργο Τσακίρη, κλείνουν τα σπουδαιότερα προγράμματα. Τι κάνετε?
1: Όχι, όχι, και βάσει δισογραφίας έτσι πρέπει να πάει. Λες. Αλλά ούτως ή άλλως είναι και μια συνηθισμένη ώρα για το Menor City αυτή, έτσι, στο μαγκαζινό, έτσι πρέπει.
0: Για τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Παρατηρούμε τις...
0: Έτσι, τι είμαστε, εμείς είμαστε της νύχτας, παιδιά.
1: Έτσι, εννοείται ότι δεν υπάρχει καλά δισογραφία, προέχει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και του προγράμματος, αλλά ανάλογα την καθημερινότητα, έτσι, φτιάχνεται και το σχέδιο.
0: Τι μου κάνεις?
1: Να πούμε εδώ ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ στα περιφερειακά του Ρεπορτάζ υπάρχουν θεματάκια, όπως το για το τρόπο για παράδειγμα που θα πάει την Παρασκευή στην Καλαβρία και εκεί θα βρεθεί και ο πρόεδρος του κλαμπ, ο ιδιοκτήτης μάλλον, Μάρης Ηλιόπουλος, που κάλεσε τα παιδιά να βρεθούν εκεί.
0: Και να εμπνευστούν.
1: Ναι, και να εμπνευστούν από την Κούπα, να βρεθούν εκεί και να εμπνευστούν από την Κούπα. Τέλος πάντων είναι πολύ ευχάριστο για τον ίδιο προφανώς, γιατί το βλέπω πως είναι πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και αν κρίνω από την εικόνα που υπήρχε στην Φιλαδέλφεια, είναι όμορφο και το οικογένεια και τα παιδιά, τα είπαμε και χθες, που μπορεί να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Έπειτα είχαμε τη συνέντευξη στην Ισπανία του Πάολο Φερνάντες, όπως τα είδες, στην οποία ο Ισπανός αμέσως ξεκαθαρίζει ότι εννοείται ότι έχει την έξω καρδιά του, το συμβόλαιο του υπάρχει με το 2029 είναι γνωστό, και παράλληλα ότι θέλει να παίζει. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό και θα μιλήσει και με τον σύλλογο για το μέλλον του. Θέλει να βρίσκεται κάπου, αισθάνεται καλά και θα παίζει. Είναι πολύ λογικό. Νομίζω ότι αν κρίνουμε ούτως ή άλλως από την περσινή διαχείρισή του κατά τη διάρκεια του βασικού συνεδρίου και έπειτα, γιατί του έδωσε ευκαιρίες ο Νίκολης, δεν είδε αυτό που ήθελε να ταιριάζει τα δικά του. Έτσι, όχι ότι ο άλλος είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζει αυτή τη φιλοσοφία που θέλει να παίζει ο coach. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να παρακολουθεί παίζει δανεικός. Είτε δανεικός με να αποκαλυφθεί όλο το συμβόλαιο και να πάρει κάτι άλλο. Είτε με πώληση, φαντάζομαι ότι δεν θα βρίσκεται ανάμεσά μας ο Πάολο Φερνάντες και τον βλέπω και πολλά στην προετοιμασία, να το πω έτσι. Είναι άλλος όμως ένας από τα πρόσωπα που είχαμε πει, αυτός ο Πιερό καταρχάς που είχαμε παραγωγηθεί δανεική, δεν φαίνεται να υπολογίζεται αυτό το καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει λογικά να παραχωρηθούν σε ομάδες είτε με πώληση είτε με δανεισμούς με ποιον αγορές είτε να ξεφορτωθεί εντός έχουν μια θέση για εκτός ή άλλως στο ρόστερ της για κάποιον άλλον, αν όχι για την επίθεση για άλλη θέση στο ρόστερ, και υπάρχουν βέβαια και τα κεφάλαια του Ubisoft επαναλαμβάνονται τελείως που παρατηρείται στάσιμη κατάσταση. Είναι και νωρίς το καλοκαίρι για παίκτες που δεν υπολογίζονται και ψάχνουν από την ομάδα. Υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος μπροστά διαθέσιμος. Σχεδόν 3 μήνες, για να δώσω καταλάβει ο κόσμος.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Οι αναζητήσεις στόπερ και χαφ, μάλλον να το πω αλλιώς, πιστεύεις ότι είμαστε πλέον σε ένα αναμονή άμεσων εξελίξεων? Ότι έχουν μπλοκάρει οι στόχοι?
1: Δεν έχει αλλάξει. Να σου πω κάτι δυσικά, ας πούμε, στο ρεπορτάζ. Αυτό που κι άλλο ξέραμε, αυτό παραμένει. Απλά οι μέρες περνάνε και ερχόμαστε πιο κοντά το σχέδιο που έχει η ΑΕΚ να πάρει ένα νέο δύο παίχτες μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό γίνεται απλά. Έτσι είχαμε πει από την αρχή και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Ζουμκόφ από την Ένωση. Αυτό ισχύει και τώρα. Δεν είχε αλλάξει. Πρέπει να πέντε μέρες. Οπότε εφόσον λέγαμε για τέλειο Ιουνίου, δεν είναι λογικό και να λέμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον στο να μπούμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μια ή και των δύο μεταγράφων που έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ.
0: Ναι, okay, απλά πάντα τα ρεπορτάζ υπάρχουν σημάδια ότι πλησιάζει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς όπως θα έχουν πει, όπως θα έχουν οργανώσει και δεν θα μου κάνει πως να είναι και τέλη του μήνα ακριβώς ανάλογα με το πότε επιστρέφει και ο Ριμπάλτας στην Αθήνα.
0: Okay.
1: Μερομηνία εννοώ, γιατί ξέρουμε ότι πιστεύει τέλη του μήνα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Ναι, αυτό που γνωρίζουμε και βγαίνει έξω από, από την περιοδεύουσα ατμόσφαιρα του ρεπορτάζ, γιατί για μένα δεν είναι και πρωτογενής ρεπορτάζ, είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση επίπεδο ταφών η ΑΕΚ με τον μέσο της, ο Ριμπάλτα δηλαδή.
0: Okay.
1: Αυτά επαναλαμβάνω ο Νίκο Μούστα, καλά και από το ρεπορτάζ στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μπορούμε ένα mail με μια επαφή να αλλάζουμε, ξέρεις.
0: Ή προς το καλύτερο, προς το χειρότερο.
1: Αφενός, αφετέρου μπορεί η προτεραιότητα που είναι ο χάφος που είναι σε σχέση με το στόπερ, να το χωρίσετε με το στόπερ, δεν θα μείνει πίσω, γιατί α, περιμέναμε σήμερα αύριο, δεν είχαμε νέα, άρα δεν προχωράμε, γιατί το στόπερ, αυτό δεν υπάρχει, που καταλαβαίνεις, το ξέρεις. Ναι. Α, και εφόσον υπάρξει το τηλεφώνη μια απάντηση πρώτα από τον παίκτη που αφορά το κέντρο της άμυνας και παράδειγμα, μπορεί να το προσπεράσει το χάφος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα κοινά δεδομένα μας του ρεπορτάζ, αυτά μεταφέρουμε ότι, και παραλαμβάνω τα πέντε, τα γύρω-γύρω έτσι επί της ουσίας, γιατί εφόσον υπάρχει, δεν έχει αποκαλυφθεί όπως πάντα, μην συγκινήθηκαν το Ντάρο Ριμπάλτα, η περίπτωση που βρίσκεται σε επαφή για την Ρημαγιά είναι δύο, σε ό,τι αφορά τους μέσους, δεν... το όλο το υπόλοιπο είναι περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο. Εμπιστοσύνη υπάρχει, ικανότητα υπάρχει, αποτέλεσμα έχει προκύψει, το έχουμε διαπιστώσει, περιμένουμε την υλοποίηση των αγωνιστικών σχεδίων, τίποτα άλλο.
0: Όπως και περιμένουμε τα τέσσερα ζευγάρια που...
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Ερυθρός Αστέρας εναντίον Τρέφκη.
1: Και περιμένουμε έναν αποκλεισμό.
0: Αυτό, ναι. Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, Λεχ Πόζναν Άρχους.
1: Αυτό το ένα ζευγάρι, το Δυνάμο Ζάγκρεμ Τούν, είναι έτσι πολύ έτσι, δίνεται 50-40, ξέρεις, είναι αφίβολο.
0: Mm-hmm.
1: Ποντάρουμε λίγο στην Τούν. Ναι, και...
0: και από το Σλόβαν Φλόρα Ταλίνη Μπέρια. Δηλαδή πρέπει να αποκλειστεί ένας εκ των Ερυθρών Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμ, Λεχ Πόζναν ή Σλόβαν, για να είναι οι άξιους ισχυρούς.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Να δούμε. Να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι και από αυτή την άποψη για την άξιση.
0: Εννοείται.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια,
0: λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που έχει δείξει ο ρέφερι στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα πάμε με το φινάλε στον Χρήστο Λόι για να μας ενημερώσει οριστικά τι θα γίνει στο παιχνίδι. Εγώ θέλω από το φίλο μου τον Χάρη του Χριστόγλου να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για το διπλό εισιτήριο με καμπίνα δίκλινη, προσφορά της Blue Star Ferries για την Ρόδο, λέγοντάς μου αρχικά, γιατί είναι εκατοντάδες συμμετοχές, παιδιά, πραγματικά. Μία ώρα, Χάρη μου, από τις 8:22 μέχρι τις 9:43. 9:40. Λοιπόν, για να δούμε. 9:40 είναι ο κύριος Τάσος. Έτσι είναι στο Viber το όνομά του. Και το τηλέφωνο του τελειώνει σε 4:40. Αυτός είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Ασφαλώς θα ενημερωθεί και από την γραμματεία και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει για να παραλάβει το δώρο του. Κύριος Τάσος, λοιπόν, έτσι είναι. Είναι ο τυχερός, να είναι καλά. Ο άνθρωπος θα πάει δωρεάν με την Blue Star Ferries με την επιστροφή στη Ρόδο σε δίκλινη καμπίνα.

έχει κερδίσει κόρνερ η Πορτογαλία σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες να πετύχει τον γκολ. Όχι, ένα πρόβλημα για τον goalkeeper της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία είναι μια ανάσα από την ισοπαλία, τον πρώτο βαθμό σε παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά, και η Πορτογαλία μπροστά σε ένα κακό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του παγκόσμιου κυπέλλου. Για το φίλο που λέει, να δω του χρόνου με τον Ζέλικο πώς θα βγάζετε πάλι τοξικότητα. Λέει και κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να το πω. Θα πω ξεκάθαρα, και εύχομαι να με ακούσει και να με καταλάβει, ότι προσωπικά εύχομαι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η πιθανή επιστροφή του στον Παναθηναϊκό να σταματήσει την τοξικότητα. Και πιστεύω καταλαβαίνει τι εννοώ, έτσι.

0: Φοβερές σκηνές στις εξέδρες με τους φιλάθλους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που πλέον είναι οριστικό ότι παίρνει τον πρώτο βαθμό. Νομίζω ότι ολοκλήρωθηκε το μάτς. Ναι, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χρήστο Ελόη. Περίλυπος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι μαζί μας ο Χρυσός Λόης. Δίκαιο, φίλε.
1: Δίκαιο, δίκαιο, απόλυτα δίκαιο. Νέο θύμα μεγάλης έκπληξης στο φετινό Μουντιάλ, η Πορτογαλία μετά την Ισπανία με το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα πέφτει θύμα η Πορτογαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και το παράξενο είναι ότι και αυτό το αποτέλεσμα δεν το λες άδικο. Δεν λες ότι η Πορτογαλία έχασε τις μεγάλες ευκαιρίες και έρχεται αυτό το 1-1. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στάθηκε επάξια, είχε και τις ευκαιρίες της να πάρει ακόμα και την νίκη. Όχι πολλές, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία παίρνει αυτό το αποτέλεσμα και δεν τη λες τυχερή. Η Πορτογαλία με εξαίρεση δύο φάσεις του Κριστιάνο στο δεύτερο μέρος και ένα σουτ του Μπρούνο Φερνάντες στο φινάλε στο 90, δεν έχει να πει κάτι παραπάνω, δεν έχει να δείξει κάτι παραπάνω από το μάτς. Είναι μια Πορτογαλία κακή, χωρίς ιδέες, χωρίς επιθετικότητα, χωρίς απρόβλεπτο στοιχείο. Οι αλλαγές του Ρομπέρτο Μαρτίνεζ δεν την βοήθησαν και έρχεται αυτό το 1-1 εντελώς δίκαια. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5 ώρα Ελλάδος. Με τον 11ο όμιλο να έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, γιατί αν η Κολομβία επικρατήσει του Ουσμπεκιστάν, πηγαίνει πρώτη και αποκτά μεγάλο προβάδισμα. Η επόμενη αγωνιστική είναι Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 23 Ιουνίου και Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 24 Ιουνίου, μία μέρα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικό.
0: Άκουσα λοιπόν τον Χρήστο Λέω για το τι έγινε στο Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη Μουσουράτη, Κωνσταντίνα Πανότσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Στεφάνο Παλότουλο και Χάρη Χριστόγλου που κάνει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής και όλους σας φυσικά που μας ακούσατε. Ο Νίκος Ζέρβας θα μαζί στις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί Fight Club και εμείς τα λέμε ξανά πρώτο Θεός αύριο 8 με 10 εδώ δίδυμο με τον Τάσο Νικολόπουλο. Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι...
3: Γεια σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά.

0: δούλεψε ελεύθερα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...

περιμένοντας τον κύριο Γιάννη να φιλοτιμηθεί, να μας κάνει εδώ το τη χάρη να έρθει. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1 σε παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Μία ακόμα ομάδα από αυτές που έχουμε στραμμένη την προσοχή μας επάνω τους, την Πορτογαλία δηλαδή, που κάνει μία πολύ μέτρια πρεμιέρα. Έχουν υπάρξει και άλλες τέτοιες μέχρι στιγμής, και η Βραζιλία και η Ισπανία και η Ολλανδία, ομάδες που τις περιμέναμε πώς και πώς να δούμε κάτι, τελικά την πατήσαν στην πρεμιέρα. Η Πορτογαλία είναι το νέο θύμα αυτής της κατάστασης. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, δεν κατάφερε να βρει τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Οπότε ξεκινάει η μυστήρια, ξεκινάει

λίγο με, φαντάζομαι, με γκρίνια και με μουρμούρα, και πρέπει να δει τι θα κάνει συνέχεια. Παρότι ο όμιλος θεωρητικά είναι εύκολος, όταν ξεκινάς με ισοπαλία, τον κάνεις μόνος σου κάπως δύσκολο τον όμιλο και ενδεχομένως να μπεις και σε περιπέτειες. Όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια όλων αυτών που συζητάει πολλοί κόσμος σχετικά με το κατά πόσο ο προπονητής ο Μαρτίνεθ μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω στην ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια με το Βέλγιο, δεν έπεισε ότι μπορεί σε αυτό το επίπεδο να σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε και το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι είναι το πιο έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα σαν ονόματα. Οπότε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, φτάσαμε Τετάρτη για να δούμε ένα ντέρμπι, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Έχουμε και τις εντεκάδες, έχουμε για την Αγγλία τον Pickford, τον James, τον Stones, τον Κόνσα και τον O'Reilly. Ο Rice και ο Anderson, ο Madueke και ο Bellingham και ο Gordon Kane. Αυτή είναι η 11 για την Αγγλία. Για την Κροατία έχουμε τον Livakovic στο τέρμα, Σούταλο, Vuskovic, Vardiol, Perisic, Kovacic, Modric, έλα ρε Modric, Stanisic, Baturina και Σούτσις Μούσα. Αυτή είναι και η 11 για την Κροατία του Ντάλιτς. Ένα ακόμα μουντιάλ για τον Modric. Όχι απλά είναι εδώ, είναι και βασικός, είναι και μαέστρος, είναι και ο άνθρωπος που θα, από τα πόδια του θα περνάει λογικά το παιχνίδι της ομάδας του. Όλα αυτά για το παιχνίδι το οποίο θα δούμε στο Ντάλλας, στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Αν δεν ακούσατε, Σάκα στην 11η Σάκλες, είναι γιατί δεν υπάρχει Σάκα. Αυτή είναι η επιλογή του Τούχελ για την αρχική 11η. Δεν έχει τον Σάκα μέσα. Για το φίλο που λέει ότι η Ολλανδία δεν έχει σχέση με τα άλλα παραδείγματα, μια χαρά έπαιξε, απλά ισοφαρίστηκε. Διαφωνώ, επειδή είδα το παιχνίδι με την Ολλανδία. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο η Ολλανδία κυκλοφορούσε την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή της Ιαπωνίας χωρίς να ξέρει να την κάνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, και είναι ένα πρόβλημα που το συζητούσαμε και χθες με τον Γιάννη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν πολλές ομάδες απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες και κλειστές άμυνες. Η Ολλανδία έδειξε ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει πράγματα να κάνει. Μη ξεγελάει τα δύο γκολ που έβαλε. Υπήρχαν κομμάτια, ξαναλέω, που η μπάλα γύρναγε έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας με δεκάδες πάσες, χωρίς να γίνεται κάτι, χωρίς να δοκιμάζουν κάθε την παλιά, χωρίς να υπάρχει κάποια σέντρα, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Απλά πάσες γύρω-γύρω-γύρω από την περιοχή. Δεν ήταν, νομίζω, πολύ καλή εικόνα για την Ολλανδία. Συν το γεγονός ότι κατάφεραν οι Ιάπωνες να ισοφαρίσουν το τέλος και να χλέψουν το βαθμό. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, γκέλα και προβληματισμός είναι για την Ολλανδία το πρώτο παιχνίδι. Όπως είναι γενικά για τα φαβορί η κατάσταση όταν δεν κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν μπαίνουν με βλέψεις για να πάνε μακριά στο τουρνουά, έχουν αντίπαλο του χεριού τους στην πρώτη αγωνιστική και δεν καταφέρουν να κερδίσουν, είναι λόγος προβληματισμού. Σήμερα, Αγγλία-Κροατία, ό,τι και να έρθει, δεν είναι λόγος προβληματισμού, διότι είναι δύο καλές ομάδες που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει σοπαλία. Δεν είναι πολλά με λίγα, έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι πριν αυτό ξεκινήσει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όμως που συζητούσαμε, η Ισπανία ας πούμε, με το πράσινο ακροτήρι, ή σήμερα η Πορτογαλία με το Κονγκό, ή η Βραζιλία που δεν είχε αδύναμο αντίπαλο. Εδώ στο Μαρόκο είναι μια χαρά ομάδα, αλλά μας είχε τάξει πολύ καλύτερα πράγματα η Βραζιλία, έτσι όπως το είχε επικοινωνήσει τέλος πάντων. Και η Ολλανδία με την Ιαπωνία είναι γκέλες για τις ομάδες αυτές και για τον κόσμο τους που περιμένει φοβερά και τρομερά πράγματα. Αν είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ, δεν ξέρω παιδιά. Ο Παύλος ο Δερμιτζάκης είναι πολύ τίμιος, ο Μαρτίνεθ δεν μου φαίνεται και πολύ τίμιος. Μου φαίνεται πολύ μπερδεμένος. Στις ομάδες εθνικές που τον έχουμε δει και στο Βέλγιο και στην Πορτογαλία έχει να διαχειριστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό, από το οποίο περιμένεις να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, περιμένεις να βρει έναν τρόπο να το αξιοποιήσει καλύτερα, όπως ας πούμε έκανε ο Ντεσάν χθες. Δηλαδή, ο Ντεσάν έχει ένα ημίχρονο τραγικό για τη Γαλλία, στο οποίο η Σενεγάλη αξίζει να έχει βάλει εκείνη γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αξίζει να έχει προηγηθεί. Δεν τα κατάφερε, είχε δοκάρει, είχε ευκαιρίες. Όμως, ο Ντεσάν στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές, ενώ χωρίς να αλλάξει πρόσωπα στην 11η, αλλάζει πρόσωπα στο πώς θα πει. Αλλάζει μάλλον πρόσωπο στην ομάδα του, κάνοντας μερικές διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, διώχνει τον Ντεμπελέ, ας πούμε, από το 9,5 που τον είχε, δίνει ελευθερία στον Ολίσε, δίνει εντολή για κάθετες μπαλιές στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας για τον Εμπαπέ. Η Γαλλία βάζει 3 γκολ, χάνει άλλα 3 γκολ τουλάχιστον από τέτα-τέτα τα οποία βγάζει ο τερματοφύλακας Σενεγάλης. Και τελικά ο Ντεσάν έχει μια τρομερή παρέμβαση στο παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς να χρειαστεί καν να κάνει αλλαγή. Δηλαδή δεν άλλαξε το πρόσωπο της Γαλλίας επειδή άλλαξε 2 παίκτες στο ημίχρονο, αλλά από τις εντολές που έδωσε και από τον τρόπο που έπαιξε η Γαλλία, αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Κάτι τέτοιο ο Μαρτίνεθ δείχνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει ένα πράγμα στο μυαλό του, πορεύεται με αυτό. Άμα του βγει, του βγήκε. Άμα δεν του βγει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να συμβούν και αυτά τα πράγματα.

Προφανώς και ο φίλος που λέει ότι πέρα από την πλάκα η Πορτογαλία παρά το χει σήμερα παραμένει το φαβόρι, ναι, γιατί είναι όμιλος τέτοιος. Δεν είναι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να πει ότι ξέρεις, θα αφήσει την Πορτογαλία, θα βάλει την Πορτογαλία σε μπελάδες. Αν ο όμιλος ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικός, είχε δηλαδή λίγο καλύτερες ομάδες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί και να αγχώνεται λίγο η Πορτογαλία. Εντάξει. Φαντάζομαι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τη βρει την άκρη της και θα καταφέρει να κάνει τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να περάσει από τον όμιλο. Τι λέει εδώ πέρα. Α, ο Έλεφα, να το διαβάσω αυτό. Λέει, τι θα προτιμούσες, να έρθει ο Γιάννης πριν τα μεσάνυχτα ή να πάρει τηλέφωνο ο Ρούμπεν Αμορίμ με το μεταφραστή του, να τον ρωτάς τι έφταιξε απόψε και να κελαϊδάει γνώση. Ο Ρούμπεν Αμορίμ της Μίλαν πλέον, έτσι. Όχι ένας άνεργος Ρούμπεν Αμορίμ, όχι ξέρω εγώ, ο πρώην προπονητής της United, αλλά προπονητής Μίλαν τώρα. Μιλάμε για μεγαλεία. Για μεγαλεία και μιλάμε και για μια ευκαιρία που αν την κλωτσίσει κι αυτή, νομίζω ότι θα ξεθοριάσει ό,τι καλό είχε φτιάξει τη Sporting και όσο καλό όνομα κατάφερε να φτιάξει με αυτή την. Τώρα, αν είναι ιδανική ομάδα για να το πετύχει αυτό η Μίλαν, θα δείξει στην κατάσταση που είναι η Μίλαν. Πάντως είναι μεγάλο κλαμπ, του δίνει έτσι, τα κλειδιά. Να δούμε αν ο Αμορίμ μετά την αποτυχία της United μπορεί να ξαναφτιάξει κάτι πολύ ωραίο και πολύ αποτελεσματικό και πολύ ελκυστικό όπως το έκανε στην Πορτογαλία. Ένα μήνυμα λέει ο Τσάουσης είμαι, θα αργήσω, πανηγυρίζω που δεν ακούμπησε μπάλα ο Πορτογάλος Μύρνες Σίσιτς. Μάλιστα. Άλλος λέει πλάκα είναι ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνε θα φύγει μετά το Μουντιάλ από τον πάγο της Πορτογαλίας. Φαντάζομαι δεν θέλει να φύγει ας πούμε με πολύ κάτω το κεφάλι, δεν θέλει να φύγει εγώ, με άσχημες συνθήκες, θέλει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, φαντάζομαι. Και η Ισπανία παραμένει το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο μαζί με την Πορτογαλία. Συμφωνώ όμως. Η πρώτη εικόνα, η εικόνα από την πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην λέει τα πάντα για τη δυναμικότητα των ομάδων. Προφανώς ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν είναι ίσον κανέναν, αλλά ένα παιχνίδι δεν είναι αυτό που μας δείχνει τη δυναμική μιας ομάδας. Μας δείχνει όμως κάποια πράγματα. Αν οι ομάδες έχουν ιδέες, αν έχουν τρεξίματα, αν έχουν παρεμβάσει από τον πάγκο τους, αν έχουν πλάν B σε περίπτωση που το πλάν A δεν βγει, σε περίπτωση δηλαδή που έχουν ας πούμε απέναντί τους μια άμυνα η οποία δεν είναι εύκολο να διασπαστεί. Από κάποιες ομάδες δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε πλαν B, δεν είδαμε ιδέες, δεν είδαμε παρέμβαση από τον πάγκο, δεν είδαμε να έρχονται παίκτες από τον πάγκο και να δίνουν κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε, ξέρω εγώ, ένα πλάνο το οποίο να μας πείθει ότι αν επιμείνει ο προπονητής μπορεί να βελτιωθεί και να αποδώσει στην πορεία. Θα δούμε. Από την πρώτη τουλάχιστον αγωνιστική δεν τα είδαμε όλα αυτά. Συνυπολογίζοντας και την κούραση που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Αρκετοί ή περισσότεροι θα έλεγα εγώ από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κουβαλάνε 60-65 παιχνίδια μέσα στη σεζόν και πάνε να παίξουν ένα μουντιάλ σε μια τέλος πάντων ιδιαίτερη κατάσταση, εννοώ με ζέστη, με υγρασία, με τα κινήσεις, με αεροπλάνα, πηγενέλα, με όλα αυτά τα οποία έχει το φετινό μουντιάλ, έχει και παγίδες όλη αυτή η διαδικασία, έχει και ενδιαφέρον και θα έχει σίγουρα και εκπλήξεις, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μάλιστα, παρεξηγήθηκε ο Ζικολοκαντέ, λέει αυτοκρατορική, η Ιαπωνία δεν έκλεψε τίποτα, δε φταίμε εμείς που δεν παίζετε άμυνα με το Φαντάικ. Τελεία παράγραφος. Αυτά για το φίλο που έλεγε νωρίτερα κάτι πράγματα για την Ολλανδία και τα λοιπά. Αν ο κύριος Γιάννης έρχεται από το Κουρασάο, μακάρι να έρχεται από το Κουρασάο, φαντάζομαι έρχεται από την πυγμένη Βασιλή Σοφία ή κάτι τέτοιο, διότι αυτές τις μέρες μπορεί να πετύχεις ή το απόλυτο τίποτα από κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, από το οποίο περνάω και εγώ και ο Γιάννης, ή κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ώρες, χωρίς να υπάρχει όμως εγώ πορεία ή συναυλία ή κάτι, μπορεί ξαφνικά για κάποιο λόγο κάποιοι δρόμοι να είναι ασφιχτικά γεμάτοι με αυτοκίνητα και να μην περνάει τίποτα. Είναι από τα παράδοξα που έχει αυτή η πόλη, σαν την πιάνει κάποια στιγμή κάτι και να γεμίζουν οι δρόμοι και μετά από μία ώρα να αδειάζουν οι δρόμοι. Σε μια κουλή μέρα όπως είναι σήμερα Τετάρτη, θέλω να πω δεν είναι Παρασκευή, δεν είναι μια μέρα στην οποία ο κόσμος συνηθίζει να βγαίνει, δεν είναι καν Πέμπτη που είναι μια μικρή Παρασκευή, είναι μια ταπεινή Τετάρτη η οποία όμως κρύβει παγίδες στους δρόμους.
Ένας φίλος αναρωτιέται αν ο κύριος Γιάννης λέει είδε παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας χωρίς ντοπαρισμένους, χούντες, γκολ με χέρια, πανηγυρισμούς με κελεμπίες κλπ. Και το γιορτάζει κάπου έξω και παίρνει απόσταση. Και καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση. Όπως έχει πάρει και ο κύριος Γιάννης απόσταση από το στούντιο και δεν έχει έρθει ακόμα. Καλά κάνεις και εσύ και παίρνεις απόσταση. Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Εντάξει. Παρότι τα δικαστήρια τέτοια ώρα είναι κλειστά, δίκασε ο φίλος παρότι δεν υπογράφει. Άλλος λέει: μια χαρά ομάδα έχει το κογκό. Δεν καταλαβαίνω την τόση επίθεση στην Πορτογαλία. Οι περισσότεροι παίζουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα, λέει ο Κουροπαλάσιος. Συμφωνούμε, αλλά βάζοντας τη ζυγαριά τις δύο ομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, τα ρόστερ τους, τη δυναμική τους, τις παραστάσεις τους κτλ., καταλαβαίνει κανείς ότι η Πορτογαλία είχε το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Το οποίο δεν επιβεβαίωσε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Κογκό. Μπράβο στο Κογκό που πήρε την ισοπαλία και μπράβο στο Κογκό που θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας. Αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Πορτογαλία. Όταν ένα φαβορί δεν κερδίζει, εκείνο πρέπει να λύσει το πρόβλημά του στα επόμενα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει για την Ισπανία, για τη Βραζιλία, την Ολλανδία και οποιονδήποτε άλλο ήταν φαβορί και δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι.

0: Αν θα ακούσουμε αγανακτισμένο κύριο Γιάννη να τηλεφωνεί και να αναπολύσουμε εποχές καραντίνας, φαντάζομαι όχι, εκτός αν η κίνηση γίνει τόσο πυκνή στη συνέχεια που θα αναγκαστεί να βγει και να συχτηρίζει τηλεφωνικά. Περιμένουμε, λέει κάποιος, κύριε Γιάννη, τον κύριο Γιάννη να μιλήσει για την μη κόκκινη κάρτα στον Μέση, έτσι όπως ο Κολοκοτρώνης περίμενε τους Τούρκους στα Δερβενάκια. Παιδιά, δεν θα μιλήσει. Ξέρετε πως είναι ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης είναι θειασότης του ποδοσφαίρου, του αντρικού, του αγγλικού, του ποδοσφαίρου που δεν βγαίνει εύκολα η κάρτα, του ποδοσφαίρου που δεν δίνεται το πέναλτι έτσι με μεγάλη ευκολία. Και αυτό δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, ισχύει. Και ο κύριος Γιάννης δεν κάνει εκπτώσεις ούτε όταν η κουβέντα έρχεται στην αγαπημένη του Αργεντινή. Το ίδιο θα έλεγε, ας πούμε, αν είναι και από την άλλη μεριά ένα αντίστοιχο σφύριγμα ή μη σφύριγμα. Εγώ μαζί του, αρκεί να υπάρχουν παρόμοια κριτήρια σε όλα τα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες, δεν θα με χάλαγε καθόλου να βλέπουμε, όπως χθες, ας πούμε, Γαλλία-Σενεγάλη. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Δεν σφύραγε για πλάκα. Άφηνε τα μαρκαρίσματα, ακόμα και αυτά που ήταν στο όριο του φάουλ, ήταν στα μάτια τα δικά μας και φάουλ. Αλλά το έκανε και για τις δύο ομάδες. Και όλο αυτό βοήθησε το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Και στο πρώτο ημίχρονο που δεν πήγε γκολ, είχε ρυθμό το παιχνίδι, είχε πάνω κάτω και είχε και ευκαιρίες. Και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τα 4 γκολ, επίσης βοηθήθηκε το μάτς από το γεγονός ότι ο διαιτητής σφύριζε, ας πούμε, με έναν τρόπο αγγλικό. Δηλαδή δεν ήταν όλη την ώρα για ψιλουπίδημα σε κάθε τζαρτζάρισμα, σε κάθε τάκλιν να σφύριζει. Άφηνε το παιχνίδι, το άφηνε όμως και για τις δύο ομάδες και αυτό βοηθάει τους παίκτες να καταλάβουν τι αφήνει ο διαιτητής και τι όχι και να παίξουν ανάλογα χωρίς να γκρινιάζουν και χωρίς να ζητάνε συνέχεια κάτι από τον διαιτητή. Μπα, το βρήκε στον δρόμο. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Δεν είναι, του είσαι μικρόφωνο, είναι ξέπνος. Μήπως είναι ξέπνος, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Γεια σας,
0: με συγχωρείτε. Καλώς τον.
1: Με συγχωρείτε.
0: Καλώς τον.
1: Σου μιλάω για πιο τρελή κέντα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Έρχομαι από Φάληρο, ας πούμε. Έχω ξεχάσει ότι υπάρχει παράκαμψη, ότι κόβεται η παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που φτάνω εκεί, πάνω στο πανικό, λέω που πρέπει να γίνει παράκαμψη, δεν ξέρω πώς θα ξαναβγώ. Το βάζω γρήγορα στο GPS, αλλά οδηγώ. Βάζει λοκρίδωση, το πατάω. Και αρχίζει και με πηγαίνει.
0: Σε κάποια άλλη λοκρίδωση, φαντάζομαι.
1: Και πηγαίνει σε μια άλλη λοκρίδωση στον Ταύρο.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγα να το πω τον Ταύρο.
1: Και λέω, δεν το πιστεύω.
0: Τι άλλο θα σκαρφιστεί όταν αργήσει αδικαιολογία, ρε. Πραγματικά, τι άλλο θα σκαρφιστεί. Τι άλλο θα σκαρφιστεί, μέχρι και malfunction του GPS. Μπράβο.
1: Τι να σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, πολύ τώρα ωραία. Η άλλη δικαιολογία που σκέφτηκα ότι είχα πάει να πάρω αυτόγραφο από τον GOAT.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τη μεγάλη όδη του σημερινή εμφάνιση.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Α, δεν έχεις να πεις τίποτα.
0: Τι να πω.
1: Ε?
0: Τι να πω. Αν τελείωσε το τουρνουά, πες μου, τελείωσε το τουρνουά.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Α, εντάξει. Άμα τελείωσε το τουρνουά, τι να κάνουμε.
1: Λέω ότι εντάξει, ασχέτως του τουρνουά, ο GOAT είναι ο GOAT.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Καταλάβες τι γίνεται.
0: Παίρνουν και άλλοι 10 βέβαια, έτσι.
1: Mm?
0: Πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι 10 με έναν τρόπο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Κύριο Μπερνάρντο Σίλβα, που ξέρει πώ να το συμπάθω, βοήθησε.
0: Ναι. Αλλά.
1: Τι άλλο.
0: Σε τι βοήθησε, ακριβώς.
1: Κόλ δεν έβαλε.
0: Ναι, βέβαια. Και παρακάτω, παραπέρα.
1: Ας πούμε ότι αν δεν έβαζε γκολ, θα ήταν 0-1 το παιχνίδι. Ας πούμε
0: προηγήθηκε η Πορτογαλία, βέβαια, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω, έβαλε ένα γκολ. Έκανε κάτι μέσα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον.
0: Αλλά το πρόβλημά σου τώρα, ήρθε εδώ πέρα λαχανιασμένο για να μα την πει για τον Κριστιανό, δηλαδή. να καταλάβω, δηλαδή, ποιο είναι το ήρτζι σου.
1: Το ήρτζι μου.
0: Θε να ξανακατέβει μια κάτω να έρθουν τα σανσέρ, να μείνει λαχανιασμένο λίγο, να πέσουν οι παρμοί, να μιλήσουμε κανονικά.
1: Το ήρτζι μου, θα σου πω ποιο είναι το ήρτζι μου.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν είναι ήρτζι. Το πιο αστείο λοιπόν είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Που ξεκινάω και βλέπω το πολύ ελληνικό και απορώ. Πιστεύω ότι μόνο εμεί το κάναμε αυτό και οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι.
1: Βλέπω τη φωτογραφία αυτή, εκείνο το stop καρέ, από εκείνο το άτσαλο φρενάρισμα του Μέση πάνω στον Αλγερινό,
0: mm-hmm.
1: που τον πατάει στο τέτοιο. Δηλαδή, όλη η κουβέντα μου ήταν ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση FIFA Mafia.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και λέω, ναι, έγινε, παιδιά. Καλά τα λέτε.
0: Ξέρω ότι και ανάποδα το ίδιο θα έλεγες, γιατί είσαι συνεπής. Δηλαδή, αν είχε γίνει και ανάποδα από Αλγερινό να φρενάρει και να πατήσει το Μέση, θα έλεγες το ίδιο. Με τη διαφορά ότι είναι πολύ πιθανό ο Αλγερινός να αποβάλλονταν. Για το μαρκάρισμα το αντίστοιχο.
1: Αυτά,
0: δεν λέω καλό κακό.
1: Ναι,
0: λέω
1: ναι.
0: ότι είναι πολύ πιθανό αν γινόταν πάνω στον Μέση αυτό το μαρκάρισμα να είχαμε κόκκινη.
1: Ναι, κακό.
0: Ναι. Στον Μέση δεν δόθηκε. Εγώ λέω καλό δεν δόθηκε. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει ο διαιτητής πότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει, ξέρεις, είναι μια πραγματικά άτυχη στιγμή. Ένα φρενάρισμα, ένα γλίστριμα. Δεν υπάρχει πρόθεση
1: αυτό. Εγώ αυτό το συζητάω για τα παιδάκια που μας ακούν εδώ πέρα. ενδεχομένως τους έφηβους 13, 14, 15, 17, 18, αλλά και τους μεγαλύτερους με μυαλό έφηβου, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί, γιατί αυτός και ότι η FIFA είναι μαφία που προστατεύει την Αργεντινή. Αυτό είναι ο μόνος σκοπός του σχολείου, ότι επίτηδες δηλαδή δεν απέβαλε.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το ότι ο Μέση έπρεπε να αποβληθεί και αν η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Η FIFA είναι η μαφία του ποδοσφαίρου σίγουρα.
0: Αυτό σου λέω. Άρα μην τα μπλέκεις. Ναι. Ότι επειδή δεν έγινε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το άλλο. Ναι. Επίσης τον γκολ το βάλω Νέβες, έτσι, και όχι ο
1: Μπερνάρντο Σίλβα. Συγγνώμη, είχα παραπληροφορηθεί.
0: Εντάξει.
1: Στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων. Ναι, ο Νέβες το έβαλε. Ναι. Και το αφιέρωσε στο Ζώτα. Mm-hmm. Εντάξει. Και πολύ καλά έκανε. Συγγνώμη. Δεν το είδα το παιχνίδι. Οπότε δεν μπόρεσα να τα πω σωστά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Η ιστορία είναι ότι η Αργεντινή δεν έκανε γκέλα. Δεν έπαιξε και τίποτα. Δεν έπαιξε καμία σπουδαία μπάλα.
0: Δεν είχα μία σημασία αυτό.
1: Έτσι. Όχι, αλλά κέρδισε. Βασικό το καλύτερο του πρώτου παιχνιδιού στην πραγματικότητα για την Αργεντινή, αφού εδώ είμαστε. Τίποτα. Είναι ότι πήρε ψυχολογία ο Μέση. Αυτό ήταν δηλαδή όλο. Η Αργεντινή ως μπάλα δεν έπαιξε τίποτα απέναντι σε έναν αντίπαλο όχι ιδιαίτερων απαιτήσεων, μεν, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεβάσει επί 3 και επί 4 και επί 5 το παιχνίδι της όταν βρει ένα απαιτητικό αντίπαλο. Από την άλλη, ακριβώς αυτή τη λογική θα έπρεπε να λέμε ότι ξέρω η Πορτογαλία, εντάξει, τουλάχιστον κέρδισε ένα 0 το κοκό. Πήρε στου βαθμού και προχωράει. Δεν έκανε όμως αυτό. Δεν έκανε όμως αυτό και μπλέκει.
0: Γενικά σου λέω ομάδες και η Ισπανία δεν το έκανα με το Κάπο Βέρντε. Άσχετα θα γίνει στο τέλος του ομίλου.
1: Ναι,
0: θα περάσουν πρώτοι, ας πούμε. Θα κάνουν δύο νίκες μετά, λέω εγώ, και θα περάσουν. Δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ξεκινάς με έναν αντίπαλο που στα χαρτιά είναι υποδέστερος.
1: Ναι.
0: Είσαι από τα φαβορί, τέλος πάντων, είσαι από τις ομάδες που λένε ότι θα πάνε ψηλά. Όλα στο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων με βάση αυτά που βλέπουμε, τα ρόστερ, την πορεία, ξέρω εγώ, στα προκριματικά, τη δυναμική των ομάδων κουλουπού-κουλουπού, ξεχωρίζουμε πότε είστε κάποιες ομάδες οι οποίες περιμένουμε να πάνε ψηλά. Η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή για κάποιους. Όπως δεν ήταν για τη Βραζιλία, τα λέγανε νωρίτερα. Δεν ήταν για την Ισπανία, εγώ λέω δεν ήταν για την Ολλανδία. Η εικόνα αυτή που έπρεπε. Και για άλλες ομάδες οι οποίες, ας πούμε, ήταν φαβορί στο πρώτο παιχνίδι και δεν το επιβεβαίωσαν.
1: Για την Ολλανδία, ξέρω ότι δεν συμφωνώ. Η Ολλανδία, από ποιους που είναι φαβορί απέναντι στην Ιαπωνία? Γιατί είναι ένα φαβορί το οποίο θα πάει να κερδίσει εύκολα και να λέμε δεν ήταν εικόνα αυτή.
0: Εύκολα, δύσκολα. Λες να κερδίσει, είναι μια ομάδα που επίσης έχει, ας πούμε, καλές συστατικές επιστολές σε αυτό το Μουντιάλ για να πάει ψηλά. Δεν λέω ότι είναι το ακλόνητο φαβορί, δεν έπαιζε με τα Φίτζι, προφανώς. Αλλά λες, Ολλανδία είσαι, ξέρεις, προηγείσαι, το κρατάς. Θέλω να πω, βρήκες έναν τρόπο να το ξεκλειδώσεις. Ναι. Βρήκες τρόπο να το ξεκλειδώσεις παρά την καλή άμυνα των Ιαπωνών. Το κρατάς. Και όμως δεν.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ο κύριος Ζιντάν, τώρα τι να κάνουμε.
0: Τι έκανε πάλι ο κύριος Ζιντάν?
1: Ότι ήταν τροφλάκας Αλγερία, σου λέω. Ότι ήταν τρύπα. Δεν ήταν τρύπα, ρε παιδιά, επειδή έκανε κακή. Είχε κακή τοποθέτηση στο σώμα του στο δεύτερο γκολ. Αυτό. Το πρώτο και το.
0: Ο γιος Ζιντάν είναι αυτός, έτσι. Είναι ο γιος Ζιντάν αυτός. Παίζει με την Εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω λάθος. Ο γιος του Ζινεντίν.
1: Είναι αυτός που έπαιζε μικρός στο Real Madrid.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι αυτός ο οποίος έχει την αλγερινή υπηκότητα και αγωνίζεται στην Εθνική Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
1: Τραγικό δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Ακόμα και να κάνεις λάθος, θέλω να σου πω. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Γιατί ξέρεις, αυτόν τον καιρό.
0: Δεν είναι στο Μοχάμε το Ζιντάν τον Αιγύπτιο. Θέλω να σου πω. Δεν
1: όχι,
0: είναι...
1: αυτός δεν έχει και ει στο τέλος.
0: Δεν είναι ο Μπάμπης ο Κλάπτον.
1: Ναι.
0: Είναι Ζιντάν. Δεν είναι, ξέρεις, κάποιος άλλος.
1: Ναι, είναι ο Λούκα ο Ζιντάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Λούκα ο Ζιντάν, όντως. Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λούκα ο Ζιντάν. Αν είναι ο πιο Αμερική για τελικό. Όχι, παιδιά. Να αλλάξουμε.
0: Εγώ λέω μακάρι. Εγώ όχι. Λέω να δούμε μια ομάδα που κανείς δεν την περιμένει. Τι να σου πω. Αλλά κανονικά να πάει, όχι να πάει με.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Αυτό. Κανονικά, αντρικά και τίμια. Και ποτσετίνικα. Αν το έχει, βεβαίως.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, παιδί μου, προφανώς δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά να δούμε για καμιά ομάδα που την περιμένουμε. Δηλαδή, πάντα τα Μουντιάλ έχουν μια γλυκά. Όταν πέρα από τα παραδοσιακά φαβορί, ξαφνικά ξεχωρίζουν μια-δυο ομάδες και αρχίζουν και πάνε.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Απλώς ξέρεις, σε ένα τουρνουά τώρα στο οποίο θα χρειαστούν 7 παιχνίδια για να φτάσεις στο τελικό, ξέρεις, πρέπει να έχεις μια ομάδα, πώς να σου πω, πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανθεκτική ταυτοχρόνως. Λοιπόν, κάτσε εδώ με ποιον σταυρώνεται Α, δεν ξέρω, αν βγει πρώτη, αν βγουν πρώτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι λίγο μπλεξιμέικο.
0: Καλά, ας το μην το...
1: Υπάρχει κλήρωση, ναι, με το...
0: Ας το να το δούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το bracket είναι, είναι λίγο ασαφές. Είναι λίγο ασαφές. Τι είναι το οποίο το πρώτο δεν έβγαινε. Όλα τα σουτ βγαίνουν. Τόσο, τα περισσότερα σουτ βγαίνουν. Αλλά βγαίνουν εφόσον είσαι, ξέρω εγώ, ο Μπουφόν ή είσαι ο Κουρτουά. Έχεις αντιληφθεί τη φάση εγκαίρως και έχεις εκτεναχθεί. Ναι, αυτοί τα βγάζουν. Αλλιώς είναι χαίρο πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνουμε δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που απαιτεύθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Νωρίτερα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wings for FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή «Τα πάνω κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και της μουσικής. Δεν μπορώ, βλέπω αυτό το ομοίωμα σε φυσικό.
1: Ποιο?
0: Σε φυσικό μέγεθος του Μόντριτς.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ, σκέφτομαι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω.
1: Δοκίμασα να πεις λίγο γύρω-γύρω.
0: Θα πω κάποιες κομικές λέξεις. Εντάξει.
1: Ραγού.
0: Τσιτσαρίτο, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά σιτεμένος τσιτσαρίτο. Κατάλαβες. Δηλαδή, σιτεμένος τσιτσαρίτο.
1: Τι σχέση έχει ο.
0: Έλα, μα είναι σαν σιτεμένη θιά ο Μόντριτς. Θιά όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τσιτσαρίτο. Τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα.
1: Πιο... Λες Βοκλής.
0: Αλλά που είναι ντομινάτριξ από μικρός. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τον Λουκά Μόντριτς και όλους τους φίλους.
1: Τι επίθεση αήθης ήταν αυτή στον Μόντριτς? Είναι αήθης επίθεση.
0: Είναι.
1: Γιατί?
0: Είναι αήθης. Γιατί το κρατούσα χρόνια. Και τόσο μεγαλώνει.
1: Εντάξει, το ότι είναι σαν ποντικό μαμί γενικά και γι' αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όμως Λεσβοκλής κι αυτός.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι. Μα είπες τσαρίτο. Τα πράγματα που σκέφτομαι.
1: Μα λες τσαρίτο. Μα το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να το βλέπεις είναι τσαρίτο.
0: Τσαρίτο είναι υποτακτικός του. Δεν είναι δηλαδή τίποτα. Λοιπόν, μα συγγνώμη, τα αποσύρω.
1: Ποιο βαράει του δύο? Ποιο βαράει τα λάτεξ? Στραβών! Συγγνώμη, με πιέσε αλλεργία μου. Λοιπόν, ναι, που είχαμε μείνει.
0: Στον Πόστμα. Α, συγγνώμη. Στον Μανώλη Μουσουράκη. Στο Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος είναι στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους γνωστούς τρόπους. Το βασικότερο δηλαδή, ξέρετε, μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ή εννοώ το on demand, βρείτε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε στο τετραχρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας βρίσκεται στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφεται στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, με το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001 όλο μαζί ως μια λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο. Όχι, δεν μοιάζω στο Μόντρες, συγγνώμη. Sorry κιόλας, δηλαδή. Sorry κιόλας. Σε εκείνο τον προπονητή μπάσκετ, ναι, που λέγατε, ποιος ήταν το Ερυθρό Αστέρα?
1: Ο Ράντονιτς,
0: ναι.
1: Είχε περάσει και από εδώ πιο Ερυθρό Αστέρα.
0: Σε αυτόν, ναι. Και ο κύριος Κώστας τον Έντριαν Μπρόντι. Αυτά είναι τα κοντινότερα που έχουμε βρει μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πολύ
1: Αυτό
0: καλά.
1: Είναι το ένα που θέλω να πω. Το δύο που θέλω να πω είναι ότι το cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Να πούμε και μερικά ενδεικτικά ποσά, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Που μπορεί η έκπτωση δηλαδή. Μιλάμε για BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και διάφορα άλλα έτσι ωραία πραγματάκια, ποσοστά έκπτωση είναι όλα αυτά έτσι, που θα ισχύουν σε ορισμένα μοντέλα. Με την έκπτωση αυτά τα χρήματα μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει μπαίνοντας στο cardom.gr για να διαλέξει το αυτοκίνητο της αρεσκίας του.
0: Πολύ καλά, στο κανάλι Στοίχημα στο Spotify να θυμίσουμε ότι υπάρχουν 124 podcast, εκ των οποίων τα 8 τελευταία και τα 8 πρώτα, 16 δηλαδή στο σύνολο, έχουν να κάνουν με μουντιαλικές ιστορίες. Να το πούμε έτσι, χωρίς τέλος πάντων κάτι πιο συγκεκριμένο. Ξέρετε, ούτως ή άλλως όσοι έχετε ακούσει, ακούστε, όσοι τα ακούτε πρώτη φορά, μπείτε και ψάξτε και θα καταλάβετε ούτως ή άλλως από τους από τους τίτλους τέλος πάντων το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι ξεκινάει το Αγγλία-Κροατία, το οποίο περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά, λίγες ώρες πλέον μας χωρίζουν.
1: Είναι, ας πούμε, το πρώτο ντέρμπι τώρα αυτό του Μουντιάλ τελικά. Από ό,τι έχουμε, νομίζω το πρώτο ντέρμπι. Το Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ καλή ομάδα, δεν το λες ντέρμπι. Το Αγγλία-Κροατία είναι και ευρωπαϊκό, ας πούμε. Δηλαδή, συναντιούνται, ας πούμε, κατά καιρούς.
0: Ναι. Ναι, μπορείς να το πεις. Ναι, μπορείς να το πεις. Και είμαστε ώρες πλέον, θυμίζω, από το να ολοκληρώσουμε
1: την πρώτη αγωνιστική.
0: Λοιπόν, για το Αγγλία-Κροατία τα έχουμε πει χθες. Για τον Γκάνα-Παναμά τα είπαμε. Που είναι στις δύο τα ξημερώματα.
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν τα είπαμε. Όχι.
0: Όχι. Είναι άσος.
1: Ας πούμε άσος, ναι.
0: Είναι άσος. Το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είναι στις 5 και κλείνει την πρώτη αγωνιστική.
1: Να το πούμε διπλό.
0: Να το πούμε διπλό. Εντάξει, τρομερό αυτό έτσι. Δηλαδή, λες, συμμετέχω στο Μουντιάλ, πότε είναι το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα μετά την αρχή του, έτσι. Τρομερό και αυτό. Πολύς χρόνος.
1: Χρόνος βέβαια και για ξεκούραση και για προπόνηση και για να εγκλιματιστούν οι ομάδες, οι παίχτες στην Αμερική, ξέρεις στα τι, ωράρια.
0: Εμείς βλέπουμε αυτό, λες, καλά τα λες για ωράρια για αυτά. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι δεν θυμάμαι αν ήταν για τους Γάλλους κάποια άλλη ομάδα, η οποία θα δώσει τα δύο ξέρω από τα τρία παιχνίδια στο Νιουτζέρσι και μετά θα κάνει ένα ταξιδάκι ίσα ίσα μια ώρα, ξέρω εγώ, μια μισή που είναι η πτήση από εκεί που είναι για το Τορόντο για το τρίτο παιχνίδι. Θα δούμε τους δόντιους Ιρανούς οι οποίοι δίνουν τα παιχνίδια και πρέπει να γυρίσουν στο Μεξικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάξει, τώρα μιλάμε δηλαδή για μικρή Οδύσσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτά εμείς δεν τα σκεφτούμε. Είναι όμως πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις ομάδες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εσύ σε ένα αεροπλάνο, άμα είσαι κάθε και λίγο. Πώς να το κάνουμε.
0: Σκεφτείτε να λέει πρέπει να πάω 5 ώρες να πετάξω για να πάω να παίξω, 5 ώρες για να γυρίσω και μετά ξανά σε 3 μέρες το ίδιο πράγμα.
1: Και πρόσεξε τώρα, με ελέγχους όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Με ελέγχους επειδή είναι Ιρανοί, με ελέγχους του θανάτου τώρα. Όχι περάστε κύριοι. Εντάξει.
0: Σωστό. Τι να απόρρεση. Εντάξει, τρομερή φάση.
1: Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι ναι, μια εβδομάδα περίμενα να παίξουν, αλλά μια εβδομάδα οι ομάδες που παίζουν σήμερα, τώρα τα ξημερώματα ή και χθες που είχαν χρόνο, δεν έχεις απλά χρόνο να γεμίσεις μπαταρίες και να ξεκουραστείς και να, ξέρω εγώ, να κάνεις τακτική και οτιδήποτε άλλο. Έχεις χρόνο να συνηθίσεις και στο time zone.
0: Ναι.
1: Να βάλεις λίγο τον οργανισμό σου στο ωράριο της χώρας που βρίσκεσαι, γιατί μπορεί να έχει μια διαφορά 7, 8, 10 ώρων από τη χώρα που κατοικείς. Χρήσιμο είναι να περνάς μέρες. Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό καταλαβαίνουν ότι πρώτη, δεύτερη μέρα που είναι σε μια χώρα που έχει μεγάλη διαφορά ώρας είναι δύσκολες μέρες.
0: Σωστό.
1: Στο να κοιμηθείς, στο να ξυπνήσεις, στο να σε πιάνει νύστα σε κουλές ώρες γιατί είναι η ώρα που έχεις συνηθίσει στην πατρίδα σου να κοιμάσαι. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, αν κάποιος πάει στην Αμερική να παίξει και έχει διαφορά 7 ώρες από την Ευρώπη, ας πούμε, ή από κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, χρειάζεται λίγες μέρες ο οργανισμός να συνηθίσει γιατί αλλιώς πάει να παίξει μπάλα. Να σταθείς. Οπότε, ξέρεις, ναι, μεν. Κάνα μια εβδομάδα, κάναν 6 μέρες να παίξουν, αλλά πλέον έχουν εγκληματιστεί όλοι αυτοί. Γι' αυτό και θα δούμε λίγο ματσάρα σήμερα στο Αγγλία-Κροατία, γιατί μακάρι, έχουν εγκληματιστεί.
0: Μακάρι να δούμε. Ο ξέρεις, εμένα συμπάθεια μου είναι ο Ιβάνο Πέρισιτς. Να το δω, 37,5, παλίκαρος να είναι καλά. Συνεχίζει, παίζει. Τώρα βλέπαμε όπως στην ΕΡΤ και τα γεστημένα του παιχνίδι του 18 που είχε επίσης, με συγχωρείτε, σκοράρει ο Πέρισιτς. Είδα ότι άφησε βέβαια τα αγαπημένα του 4. Δηλαδή φοράει το 4, θυμάσαι, στην Εθνική Κροατία ο Πέρισιτς. Το έχει αφήσει. Δεν θυμάμαι ποιο, ο Γκβάρντιον νομίζω το φοράει. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον παιχνίδι, εγώ λέω και για τους δύο. Δηλαδή, για τη μένα Αγγλία, να δούμε σε τι φάση ποδοσφαίρου βρίσκεται, λέω εγώ. Όχι σε τι φάση βρίσκεται. Και την Κροατία περισσότερο σε τι φάση βρίσκεται και πώς την τσουλάει. Πόσο σημαντικό είναι για την Αργεντινή ο Ντεπόλ. Εντάξει, το ξέρετε για το προηγούμενο Μουντιάλ. Το ότι κατηγορείται ότι είναι τζουτζές του Μέση, τώρα αυτά είναι.
1: Έτρωνα να κάτω, δεν έχει σημασία.
0: Αυτά είναι κακεντρέχειες. Λοιπόν. Η Αργεντινή είναι αυτό, ναι. Είναι πώς να σου πω. Φαίνεται σαν μια ομάδα παύλα παρέα που άμα χαλάσει κάτι δεν θα πάει καλά. Είναι για μένα τραυματιστή κάποιος, άμα μείνει έξω και αυτά, δείχνει τέτοιου τύπου ομάδα η Αργεντινή. Αλλά θα μου πείτε, πολλοί μιλάμε και πολλοί κόσμος μιλάει έχοντας ουσιαστικά ένα πολύ μικρό δείγμα στην πραγματικότητα των ομάδων. Είναι αργή, δεν το λέμε γιατί, εντάξει, τουλάχιστον ξέρεις, η τριάδα αυτή, ας το πούμε, μέσα ήταν και η τριάδα του προηγούμενου Μουντιάλ. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή εδώ πάρα πολύ, ας το πούμε, η φάση. Τόσο, μέχρι να αρχίσει το Αγγλία-Κροατία και να ξαναμπούμε σε φάση Μουντιάλ, με συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Κάρλος Βιντέρσκι, πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα παίχτη που θα τον μνημονεύουμε σε όλες τις συζητήσεις και όταν φτάνει η συζήτηση στο όνομά του θα πέφτουν οι τόνοι Γιατί δεν θα μπορείς να πεις κάτι πολύ κακό και δεν θα μπορείς να πεις και κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό θα πρέπει ότι έκανε αυτό που μπορούσε.
1: Είναι τίμιος Πολωνός. Αυτό τα λέει όλα. Είναι τίμιος Πολωνός. Δηλαδή ναι. Ξαναγυρίσαμε στους τίμιους Πολωνούς γιατί είχαν περάσει και περιπτώσεις Πολωνών που δεν ήταν, ναι. Πούμε, ήταν λιγότερο τίμια από ό,τι στο παρελθόν. Τίμησε την Πολωνία και την τιμιότητα, ας πούμε, της καταγωγής του. Αυτό. Ναι. Μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα, τα έκανε αυτά τα πράγματα. Όπως τα έκανε και στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό.
1: Τα έκανε και
0: αυτό.
1: Στον Παναθηναϊκό. Δεν είχε να περιμένει ποτέ 20 γκολ στη χρονιά από τον Σβιντέρσκι. Είχε να περιμένει συγκεκριμένα γκολ. Κάνα δυο από αυτά πολύ ωραία, αναπάντεχα ωραία γκολ.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Τρέξιμο,
0: προσπασία της μπάλας, λίγο μανούρα όταν χρειαζόταν. Ναι. Ναι.
1: Κατεβασμένη κάλτσα, κάκουχο ύφος, ναι. Μόνιμα από το δεύτερο λεπτό, ας πούμε, ήταν εξαντλημένος. Ναι. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ξέρεις. Και παίκτες οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι κάνουν αυτό που μπορούν και δεν κάνουν τίποτα λιγότερο, τους σέβεσαι, ξέρεις. Λες ότι δεν κοροϊδέψε κανέναν, δεν παρίστανε κάτι άλλο από αυτό που είναι. Προσπάθησε, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Μέχρι εκεί μπορούσε να δώσει. Η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο τώρα. Καταλαβαίνουμε και την απόφαση να τον πουλήσει και να δοκιμάσει κάτι άλλο.
0: Οπωσδήποτε. Αυτό. Οπωσδήποτε. Να σου πω, από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής για Πανάθα, ποιος ψήνει πιο πολύ? Σε έχει ψήσει κάποιος ή πιστεύεις ότι είναι νωρίς για να ψηθείς?
1: Είναι λίγο νωρίς. Mm. Είναι λίγο νωρίς. Θέλω να δω πρώτα, επειδή ακούγονται πολλοί και διάφοροι, να δω που θα κάτσει η μπίλια.
0: Yeah.
1: Με τους παίκτες εννοώ και τις θέσεις κτλ. Εντάξει, για μένα ένα μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα θα βρεθούν. Τερματοφύλακα, center back, ξέρω εγώ, δεξιά, αριστερά. Θα βρεθούν όλοι αυτοί οι παίκτες, το εξάρι.
0: Πολύ αισιόδοξο ακούω.
1: Ρε παιδί μου, θα βρεθούν. Εννοώ ότι είναι συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ενίσχυση και θα αγοραστούν οι παίκτες. Το τι θα είναι οι παίκτες θα δούμε, αλλά θέλω να πω παίκτες θα έρθουν και θα έχουμε να συζητάμε μετά. Mm-hmm. Για μένα όλη η κουβέντα στον Παναθηναϊκό είναι η κατάσταση του
0: Ντέσσερς.
1: Δηλαδή, ο Ντέσσερς αποκτήθηκε πέρυσι με ένα σημαντικό ποσό, γνωρίζοντας, όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο Ντέσσερς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σου βάλει τα περιβόητα 15 plus goal που χρειάζεσαι. Σωστά. Αν είναι υγιής.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν υπάρχει Ντέσσερς φέτος, κανονικός, υγιής, χωρίς προβλήματα, ξέρεις ότι έχεις ένα επιθετικό και από εκεί πέρα κοιτάζεις να τον πλαισιώσεις με τους παίκτες που πρέπει να τον πλαισιώσεις για να υπάρχουν, ξέρω εγώ, τρεις ή τέσσερις στο ρόστερ. Αναλόγως με το σύστημα παίζει ο Νίστρουπ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να είναι, ξέρω εγώ, και κάποιος που να παίζει και λίγο περιφερειακά και να είναι και κάποιος που να κουμπώνει καλά δίπλα του κουλουπού.
0: Mm-hmm.
1: Αν για κάποιο λόγο ο Ντέσσερς δεν έχει επανέλθει ή υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μην επανέλθει, ας πούμε, γιατί είναι ένα χρόνο έξω, δεν ξέρω, το λέω σαν πραγματικά απορία, είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει πάλι το ψάξιμο και το χτίσιμο της θέσης από το μηδέν. Για μένα αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Να. Πότε θα έχουμε απάντηση, λες, αυτό το θέμα?
1: Δεν θα είναι έτοιμος από την αρχή της προετοιμασίας ο Ντέσσερς.
0: Ναι.
1: Θα είναι πιο μετά. Οπότε εκεί είναι ένα ρίσκο που ο Παναθηναϊκός πρέπει να το αξιολογήσει. Αν πρέπει δηλαδή να τον περιμένει ή αν θα πρέπει να ψωνίσει και να δει τι θα κάνει μετά. Απλά όταν έχεις 5 εκατομμύρια για έναν παίχτη.
0: Δεν τον παραδέχεται.
1: Ο οποίος δεν σου έπαιξε ένα χρόνο. Όχι, okay, ήταν άτυχος, τραυματίστηκε. Δεν λες τον πετάω στα σκουπίδια και πάω άλλον. Τον περιμένεις θεωρητικά. Αν οι γιατροί σου πούνε ότι παιδιά είναι σε καλό δρόμο, αυτό.
0: Ναι, από την άλλη έχεις προκριματικά, ξεκινάς νωρίς, πόσο τον περιμένεις. Είναι αυτός ο τζόγος που πάντα, που πάντα γίνεται. Θέλω να πω ότι ενώ οι ομάδες μπαίνουν τέλος πάντων για να έχουμε αυτή τη φασούλα της Ένωσης Συναδέλφωσης που έλεγε ο Πρόεδρος, ότι δεν γνωρίζω αν τα νέα ήθη και τα νέα έθιμα στην επικοινωνιακή πολιτική του Παναθηναϊκού οφείλονται στον Κώστα Μανογλιουδάκη ή σε κάποιον άλλον, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να πω ότι ανακοίνωση, δελτίο τύπου, όπως θα το πεις, ενημέρωση Παναθηναϊκού για πρώτη προπόνηση, στην οποία υπάρχει μέσα η πρόταση ακολούθησε άσκηση τύπου Ρόντο. Εντάξει, δεν έχει ξαναυπάρξει.
1: Τι είναι το Ρόντο?
0: Είναι γρήγορος αναλλαγής της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ξεβλαχεύτηκες λιγάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήθελα να το πω και να το πω και σε όλους εσάς που ακούτε, που κάθε μέρα το μόνο ξέρεις να χρησιμοποιούμε 3-4 ρήματα. Πήρε τον τάδε, τα έδωσε ο πρόεδρος.
1: Το κοροϊδό. Τι το λέμε, Ροντό.
0: Α, δεν είναι.
1: Ορίστε, Διονύση Δεσύλλας, διευκρινίζει.
0: Μα ο Δεσύλλας τα ξέρει, μα τα λένε. Μα ο Δεσύλλας, συγγνώμη, είναι εκεί. Ο Δεσύλλας ακούει, λέει ο προπονητής, Ροντό. Πάμε. Και καταλαβαίνει. Να δεν τα γράφει όμως ο Δεσύλλας. Ο Δεσύλλας δεν τα γράφει. Καταλαβες. Κάθε και λέει παίζα κορόιδο γιατί ο Δεσίλας είναι λαϊκό παιδί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θέλει ο κόσμος να καταλάβει ότι παίξα κορόιδο.
1: Δεν λέγανε στον πύργο κάτω να παίξουμε ρόντο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Και πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι τώρα. Αυτά είναι νέα.
0: Τι σου λέγανε, σου να μπες στη μέση ροντάρχης. Ξέρω εγώ τώρα. Τι λέγανε στον πύργο δηλαδή.
1: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά.
0: Εντάξει. Από στο ρίχτη θα τα βλέπουμε αυτά τώρα, έτσι. Δηλαδή ενδεχομένως να συνηθίσουμε τους ξενικούς όρους πλέον στην ενημέρωση του Παναθηναϊκού. Αυτό θέλω να πω. Απορώ πως κόσμος ασχολείται ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Με ποιον ασχολείται, ρε παιδιά. Με ποιον ασχολείται. Α, ήθελες να πεις, ήθελες να πεις την κακία σου γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Facebook είσαι. Social media είσαι.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτή είναι η ζωή σου.
1: Ας λέω καθένας τι
0: θέλει. Ναι, μωρά. Όντως. Που όντως συμβαίνει αυτό. Που είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, αυτό συμβαίνει. Ο καθένας πραγματικά λέει ό,τι θέλει, ασχέτως με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εκεί σε αυτή τη φάση είμαστε.
1: Εντάξει, κάποιος ο οποίος, παιδί μου, τι να σου πω, λίγο πολύ όλες οι ομάδες στη χώρα θα μου πεις δεν είναι και όλοι ίδιες ηλικίας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι μικροί, έχουν προλάβει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε τη δική της ταλαιπωρία με τον εμβιβασμό. Ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια χωρίς πρωταθλήματα. Εμείς είμαστε μεγάλοι. Έχουμε πετύχει όλες τις ομάδες να περνάνε δύσκολα χρόνια μέσα στη διαδρομή τους. Ο κόσμος τους ποτέ τους εγκατέλειψε. Έχουμε συζητήσει και για τον Ολυμπιακό στα πέτρινα χρόνια παίζοντας το ΑΚΑ, ας πούμε, να παίζει παιχνίδια σε χρονιές που βγαίνει ο 7ος.
0: Όχι, πίσω από τον Εθνικό.
1: Λοιπόν,
0: με Παναχαϊκή πρώτη νίκη με 70.000 κόσμο
1: και
0: μέσα.
1: Και να έχει 70.000 κόσμο το γήπεδο.
0: Βέβαια,
1: αυτό σήμερα είναι κάτι που ένας 20χρονος δεν μπορεί να το διανοηθεί.
0: Να.
1: Οι άνθρωποι σήμερα που είναι μόνο το αποτελέσματος και μόνο των τίτλων, και αν δεν πάρουμε τίτλο, αρχίζουμε και λέμε να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, βγάλετε τις φανέλες, δεν ξανασχολούμαι, είστε άχρηστοι κτλ. Δεν μπορούν να φανταστούν, ας πούμε, ότι υπήρχε στη δεκαετία του 80 εικόνα του ΑΚΑ με 70.000 κόσμο με τον Ολυμπιακό 8, με 10-11 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και ο κόσμος να είναι εκεί, όπως κάνει ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα του και να στηρίζει και να ελπίζει και να χειροκροτάει και να περιμένει ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Άρα ο φίλος που λέει ποιος ασχολείται. Φυσικά οι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα ασχολούνται και στις καλές μέρες και ασχολούνται και στις κακές μέρες. Και θα βγάλουν και χολή και θα βγάλουν και πίκρα και θα μανουριάσουν και θα στραβώσουν, αλλά θα είναι εκεί. Για την ομάδα που αγαπάνε από μικρή. Δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα κάποιος ο οποίος είναι πιο μικρός σε ηλικία, δεν έχει ζήσει περιόδους τέτοιες.
0: Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό που λέμε δεν χωράει στο κεφάλι του. Δεν το λέω με ξυμένο
1: κεφάλι. Ναι.
0: Πραγματικά δεν χωράει στο κεφάλι του.
1: Δεν το έχει ζήσει. Δεν είναι κάτι. Είναι μακριά από τις παραστάσεις του.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακατανόητο.
1: Mm.
0: Και γι' αυτό ακατανόητο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τελείωσε και το μικρό τελετουργικό. Πάμε σε λίγο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα ότι ο Ημίτραλος θα βρίσκεται στο τελικό και θα κάνει ό,τι και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων.
1: Yeah.
0: Αλλά αυτό τι θα δώσει, θα νικήσει, να δώσει το κύπελο, αυτό να το σηκώσει, να ξέρεις όλη αυτή την μπατσαβουριά που είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ούτε εμένα, νομίζω ότι θα εύκολα θα γίνει. Το θεωρεί κάτι δικό του ούτως ή άλλως αυτό. Το θεωρεί κάτι το οποίο εκείνος το πατρονάρει, εκείνος το κουμαντάρει.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι, ως κάτοχος βραβείου ειρήνης, νομίζω ότι δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό, λοιπόν, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, εξής,
1: είναι βραβευμένος, δεν είναι απλά ένας. Είναι βραβευμένος, είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης.
0: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι χαζομάρα θέλουμε, αλλά άμα πραγματικά προσεγγίσουμε το θέμα θεσμικά,
1: ναι,
0: δεν δικαιούμαστε για να ομιλούμε.
1: Δεν είναι απλά δηλαδή πρόεδρος Αμερικής, είναι ένας βραβευμένος άνθρωπος ως ειρηνοποιός, είναι peacemaker.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Έχεις δίκιο. Και όχι μία φορά, Κωστά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Όχι μία
1: και
0: δύο.
1: Καμία.
0: Όχι μία και δύο. Μου θα πω κρίμα, έπαιδε μου καμιά φορά σε αδική. Ρε Τζόρνταν Πίκφορντ, είσαι καλός τερματοφύλακας, αλλά έχεις αυτή τη φάτσα, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνουμε
0: τίποτα,
1: τώρα. Είναι Άγγλος και αυτή η φάτσα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή,
0: είναι καλός τρόπος.
1: Είναι καλός.
0: Τι να κάνουμε. Ρις Τζέιμς, βλέπω Έλιοτ Άντερσον. Βλέπουμε το 8 μάλιστα. Και όλας, Χάρι και βλέπω σε μεγάλα κέφια. Λοιπόν, Μαντουέ και Μπέλιχαμ Γκόρντον πίσω από τον Γκέιν. Ράις Άντερσον στα αμυντικά χαφ.
1: Δεν έχουμε Σάκα, το έλεγα και νωρίτερα πριν έρθει στην 11η.
0: Ναι. Μάλιστα. Γκουβάρντιολ κάνει μαγκίτσες. Βλέπουμε τα βίντεο τέλος πάντων της παρουσίασης.
1: Ναι, μωρέ, ωραία είναι, εντάξει.
0: Ναι, όχι, ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι που είναι διαφορετικά όλα.
0: Άρε, μόνος. Άρε, τίμη. Καθένας κάνει κάτι έτσι χαριτωμένο.
1: Ωραίο είναι.
0: Ας το πούμε. Δημοκρατία με Λιβάκοβιτς, Βούσκοβιτς, Κουάρντιολ, Σούταλο. Τέλος πάντων, θα τις πούμε τις.
1: Τις είπα πριν, μη στην
0: αφήση. Όχι, και τη διάταξη τέλος πάντων και όλα αυτά. Σε Ελλάδα μόνοι 30 λεπτά Ολυμπιακοί δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι, παιδιά, είναι θέμα ηλικίας, δεν είναι όμως θέμα Ολυμπιακού, είναι για όλες τις ομάδες. Έχει αλλάξει πολύ. Γνωρίζετε πια και η συναισθηματική προσέγγιση απέναντι στο ποδόσφαιρο, κυρίως αυτή, γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Καλά, έχει αλλάξει η κοινωνία τώρα, μην το πιάσουμε. Είναι μια άλλη κουβέντα η οποία είναι ευρύτερη και ξεπερνάει τα αθλητικά.
0: Να.
1: Οπότε μην μπούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη κουβέντα.
0: Λοιπόν, καθώς το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει, είναι 11 η ώρα. Θα παρακολουθήσουμε το πρώτο ημίχρονο μαζί. Αλλά μέχρι να μπούμε έτσι ωραία στο κλίμα του αγώνα, κυρίες και κύριοι, ώρα έχει πάει 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσει, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα Μεγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία, που ήρθε σοπαλή 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία του 11ου ομίλου. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Πριν από λίγο έντρα στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, ενώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Γκάνα-Παναμά, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουάν ο Παναθηναϊκός, αυξανόνται οι πιθανότητες για τον Φαντρόγκελεν τη Samsung Sport. Σε συμφωνία με τη Λότζο για την πώληση του Σβιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση τη σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το Τριφύλι στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ, ο 32χρονος Βάσκος Αρίτσε Λουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωση που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν ξέρω το μέλλον μου, απάντησε ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωση.

0: Φουλάρη, για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάριου Λεόπουλου, εκδήλωση για τον τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Eric Jones και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον 50.000 για το συμβάν στα αποδυτήρια. Επίσης κλήθηκαν οι Λεσόρ Γκραντ και οι Πράσινοι ΚΑΕ για την ένταση με τα μάτς στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορα, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο θέμα των αποχωρήσεων από το ρόστερ έχουν ρίξει το βάρος σε αυτό το διάστημα οι Πράσινοι. Την πρώτη μεταγραφή της εποχής Πανούλα ανακοίνωσε ο Άρης που απέκτησε για δύο χρόνια τον 25χρονο forward E.J. Liddell, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο NBA και τους Brooklyn Nets. Την απόκτηση του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028 έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Rose στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου αμυντικού και τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θοδωρής Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θρηνό στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Brest, Eric Roy. Ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέγη είχε οδηγήσει την Brest στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 2024-25. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Χάρη Κέιν ετοιμάζεται να εκτελέσει πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Μαντουέκε από τον Μόντριτς. Άθελά του τελείωσε ο Μόντριτς. Ήταν η μπάλα έτσι, στη γραμμή κοντά τη μεγάλη περιοχή. Πήγε να την διώξει, δεν έβλεπε τον Μαντουέκε που ερχόταν και επειδή ο Μαντουέκε αντέδρασε πιο γρήγορα, πρόλαβε, τσίπησε την μπάλα και τον κλώτσισε ο Μόντριτς άθελά του. Πέναλτι το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χάρη Κέιν. Με τον Λιβάκοβιτς απέναντί του, φρενάρει λίγο, το πιάνει ο Λιβάκοβιτς. Όχι καλή εκτέλεση για επίπεδο Χάρη Κέιν, πρέπει να πούμε.
1: Προσπαθώ να δω πότε ξανά χάσε πέναλτι τελευταίο καιρό ο Χάρη Κέιν.
0: Δεν το παρακολουθώ, ναι. Δεν το παρακολουθώ να πω. Τότε τι γίνεται η συζήτηση για να έχουμε ανάληψη.
1: Αν δεν πάταγε στη γραμμή του τέρματός του, μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Προφανώς αυτό ενημερώνεται από το VAR. Ναι. Εξετάζεται αν ο τροματοφύλακας Κροατίας πάταγε.
0: Το τσεκάρει το VAR.
1: Ναι.
0: Ωχ, Θεέ μου.
1: Τι να κάνουμε. Κανονισμός είναι κανονισμός. Για να δούμε.
0: Νομίζω πως πατάει. Τίποτα. Συνεχίζουμε corner.
1: Όχι, είναι επανάληψη. Αφού δεν συνεχίζουμε κόρνερ, αυτό τους εξηγεί ότι σύμφωνα με το VAR δεν πάταγε έστω και με το ένα πόδι τη γραμμή του τέρματός του. Άρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Χάρη Κέιν να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Αν όντως δεν πάταγε, είναι επανάληψη.
0: Και μετά πόσο και πόσο βοηθεί μου από το ροδοφλέξη, όχι δεν πατάγανε μαλά.
1: Καλά, και όχι μόνο Μουντιάλ. Θα θυμίσω το Ντούντεκ, ας πούμε, στον τελικό του με τη Μίλαν.
0: Yeah.
1: Έβγαινε 2 μέτρα πέρα. Θέλω να πω, εντάξει, σε εποχές μη VAR. Τέλος πάντων, με τους διαιτητές να δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή. Λοιπόν,
0: δύο λεπτά έχουμε φάει με αυτή τη δουλειά. Χάρη και να το εκτελεί στην ίδια αγωνία.
1: Καλύτερα αυτή τη φορά, χωρίς να σταματήσει, χωρίς να κάνει αυτή την χαζομάρα που σταματάμε, ξεκινάμε κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο η Αγγλία ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0.
0: Μάλιστα. 1-0. Οκ. Εντάξει, προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι ούτως ή άλλως. Ναι, ήταν καλύτερη εκτέλεση όντως.
1: Ήταν καλύτερη και σου λέω, δεν σταματάμε, δεν κάνουμε αυτό το, ξέρεις, το σταμάτημα και το ξεκίνημα και τα λοιπά. Έχουμε αποφασίσει, παίρνουμε φόρα, έχουμε σκεφτεί που θέλουμε να στείλουμε την μπάλα. Ξέρεις, λίγο πιο παραδοσιακό πέναλτι.
0: Ναι.
1: Μόντρις το πέναλτι, Κέιν το γκολ, ναι μωρί το τεναμάρα. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ναι. Το μεταξύ θέλω να πω, ο Κέιν μεγαλώνει, ξέρω εγώ τώρα 33 δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Είναι τρομερό ότι έκανε χρονιά η οποία είναι χρονιά επίπεδου Μέση και Ρονάλντο στα καλά τους.
1: Ναι.
0: Διότι βάλε 61 γκολ, είναι καταπληκτικό ρε. Τι να πούμε.
1: Το βοηθάει και η ομάδα που είναι φουλ επιθετική.
0: Αλλά είναι 61.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό.
0: Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Απίθανος.
1: Και όλο αυτό ξέρεις για τις χαζομάρες που ακούστηκαν, ας πούμε, ότι πήγε την πρώτη χρονιά και η Μπάγκερ δεν πήρε τίτλο. Ότι ήρθε εδώ, ξέρεις, ο Άπλο.
0: Ναι.
1: Οι ίδιες χαζομάρες που λένε και για τον Εμπαπέ, ας πούμε, στη Ρεάλ.
0: Που για χρονιά που είχε βάλει τώρα 44 γκολ. Δεν εντάξει, τι να κάνουμε. Ήρθε, έβαλε 44. Πόσα δηλαδή να βάλω. Έβαλε 41 την επόμενη, πάρτε 61 φέτος. Γιατί η Μπάγκερ έτσι λειτουργεί όλα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο κάναμε με τον Λεβαντόφσκι. Το ίδιο κάνει με τον Κέιν. Φτιάχνουν ένα σύστημα το οποίο υπηρετεί, στο κομμάτι του υπηρετεί, το μοντέρνο ποδόσφαιρο, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα, η ομάδα στηρίζεται στο center for της. Από ότι δεν ξέρω πώς αγκολεύαλε η Bayern, ας πούμε, συνολικά στην
1: κατάσταση. Έβαλε πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο του Κέιν, βάλανε πάρα πολλά και η πλάγη επιθετική είναι.
0: Εντάξει, γιατί έχει τον Ολίσε.
1: Έχει τον Ολίσε, έβαλε ο Ντίας πολλά γκολ. Γενικά βάλαν πολλά γκολ και γύρω-γύρω. Δεν είναι. Ότι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας μόνο στο 9, στο 9. Βρήκε πολλά γκολ από πολλούς παίχτες. Εντάξει, μια μηχανή των γκολ. Η Bayern δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο στο γερμανικό πρωτάθλημα και στο Champions League πολλά γκολ.
0: Σωστά.
1: Γιατί ξέρεις, γιατί η Γερμανία, αν πούμε ό,τι θέλουμε, το Champions League είναι καθρέφτης. Αν τα βάζεις και εκεί τα πολλά γκολ, σημαίνει ότι η ομάδα λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είτε παίζει στην Bundesliga, είτε παίζει στο Champions League, είτε παίζει οπουδήποτε.
0: Συγγνώμη, μας ενημερώνω εδώ γιατί πάλι το βλέπουμε χωρίς ήχο. Συγγνώμη, μπήκε αμυντικός που συμμετείχε στο διώξιμο μετά την επέμβαση του τροματοφυλάκου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό δόθηκε παράληψη.
1: Μπορεί.
0: πήγε να κάνει μια καλή ευκαιρία η Κροατία. Δεν φτούρσε.
1: Αν ήταν αμυντικός δηλαδή που έδιωξε την μπάλα μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα, προφανώς και είχε μπει νωρίτερα, ελέγχθηκε και δόθηκε.
0: Να. Και όντως έχει ένα. Καλά, τώρα εντάξει, στα Κροατία απέναντι.
1: Όχι.
0: Έλα, για όνομα, για όνομα δηλαδή. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Με αρχίσουμε τα παιδιαρίσματα τώρα. Πήγε, πώς το λένε, ο Μούσα λίγο τον σπρώξαν, έπεσε κάτω να ζητήσει πέναντι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Είπαμε, το έχουμε ψιλοξευτιλίσει, ας μην το ξεφτιλίσουμε τελείως. Ναι, ναι, το είδαμε σε super slow. Ναι, ναι. Σου κόψαν το νήμα της ζωής, φίλε. Έλα, εντάξει. Έχει δίκιο πάντως αυτός που λέει ότι ο Χάρι Κέιν είναι ένας λόρδος. Είναι πάντα είναι το μαλλί του στην πένα. Να το δούμε, ο Χάρι Κέιν είναι στην πένα και εκτός γηπέδου.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μαντουέκε προσπαθεί να δημιουργήσει.
1: Καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Του βάλαν την κόντρα και. Εντάξει.
0: Γενικώ οι Άγγλοι φαίνονται εγκαζομένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι στιγμή στο πρώτο τέταρτο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Άσχετα με το πέναλτι και τον γκολ, ότι φαίνονται πιο εγκαζομένοι από του Κροάτε. Φαίνονται μια ταχύτητα πάνω. Δηλαδή αυτό από τι κλεφτέ ματιέ που ρίχνουμε.
1: Κοίτα να σου πω. Όπω και να έχει, ξέρω εγώ, με Μόντριτ, με πέρυσι μέσα, ξέρει, με παίχτε οι οποίοι α πούμε. Είναι προχωρημένη ηλικία, όπως και να το κάνουμε. Σε απαιτήσεις αγώνα που έχει πολύ τρέξιμο, είναι λογικό να υπάρχει διαφορά ταχύτητα στον απέναντί σου. Είναι παίχτες 25άριδες.
0: Ναι.
1: Τρέχουν.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους παίχτες μέσα, το παιχνίδι θες να το πας να είναι σετ, να είναι αργό, να είναι αρχοντικό. Δεν θες να είναι ένα παιχνίδι το οποίο η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω και έχεις πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Η Αγγλία λοιπόν το έχει πάει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά τουλάχιστον στο τρέξιμο. Τους τρέχει όσο παραπάνω μπορεί. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι η ομάδα που προηγείται και είναι η ομάδα που δείχνει πιο ζωηρή. Γιατί έχει πάει το παιχνίδι στο physicality.
0: Ναι.
1: Στην αρχή του τουλάχιστον. Τώρα, αν καταφέρουν να το σβήσουν οι Κροάτες στην πορεία, να το ελέγξουν, να ρίξουν το tempo, να κάνουν το παιχνίδι που τους βολεύει, θα το δούμε. Όσο όμως το παιχνίδι πάει στο τρέξιμο, θα έχει πρόβλημα η Κροατία.
0: Μάλιστα. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι. Το κλάμα του Μέση δεν οφείλεται σε συγκίνηση ποδοσφαιρική, αλλά στον πατέρα του, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ακρίμα.
0: Αυτές τις μέρες.
1: Ακρίμα.
0: Που θα το λέμε και αυτό, γιατί ξέρεις και γι' αυτό ακούστηκαν πάρα πολλά.
1: Εννοείται. Και συγκινητικός και ο Σκαλόνι, ο οποίος όταν βγήκε αλλαγή ο Μέση το 80 τον αγκάλιασε και του είπε αγαπάω κτλ. Δηλαδή υπήρχε και από εκεί πέρα μια συστηματική φόρτιση. Γενικά το ζουν λίγο συστηματικά οι Αργεντινοί. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα σε ένα ποδόσφαιρο που γίνεται όλο και πιο απρόσωπο. Σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο ξέρεις για πολλούς παίχτες και πολλές ομάδες χάσαμε, δεν τρέχει και τίποτα, τι να κάνουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ωραίο είναι να υπάρχουν συναισθηματίες του ποδοσφαίρου και να το ζουν λίγο πιο, ξέρεις, με συγκίνηση, με βουρκωμένα μάτια, με λόγια αγάπης. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι είναι ωραίο. Εννοείται ότι είναι ωραίο. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω πόσο ωραίο, γιατί γνωρίζω ότι έχεις μια σχετική ευαισθησία σε αυτό. Έτσι, όλος, για να το πούμε για τους φίλους που μας ακούν, ότι αυτές τις μέρες οι δρόμοι συνήθως κλείνουν και ειδικά το βράδυ. Μόνο αν τύχει να πετύχει κανένα αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχω πετύχει.
1: Όλοι μας, γιατί φεύγουμε την ίδια ώρα στους δρόμους.
0: Αρκετά, ναι. Ναι. Εντάξει, έχει μία λίγο εκνευριστική αναμονή, είναι η αλήθεια, αλλά είναι ένα πολύ σωστό μέτρο, πολύ καλά κάνουν.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Και τέλος πάντων εκεί δημιουργείται μια μικρή έτσι, κυκλοφοριακή συμφόρηση, τέλος πάντων 10-15 λεπτά, κάπου τόσο. Ωστόσο, την Τρίτη, να ξέρετε, έχουμε Νόστος Ραν. Εντάξει, οπότε από τις 8:30 και μετά... Έχουμε διάφορα θέματα σε διάφορους δρόμους. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Αναπαύσεως, Μαρκουμουσούρου, Ριζάρι. Τώρα εμείς σας λέω μπούρου.
1: Δεν θα έρθουμε την Τρίτη.
0: Πλατεία Συντάγματος, Αμαλία, Συγκρού.
1: Δεν θα έρθουμε. Είπες όλους τους δρόμους τους οποίους φτάνουμε στη δουλειά. Δεν θα έρθουμε. Ενημερώνουμε από τώρα την Τρίτη, δεν θα έρθουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πάμε να περάσουμε πουθενά, από πού θα έρθουμε. Θα περάσουμε.
0: Δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι το Νόστος Ραν. Έτσι είναι τρεις αγώνες. Θέλω να πω 10 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα Special Olympics. Έτσι, οπότε να ξέρετε ότι την Τρίτη τέλος πάντων θα είναι μια μέρα περιπέτειας. Ενδεχομένως.
1: Δεν θα ακούσεις τίποτα από τα χείλη μου, στον αέρα τουλάχιστον, από τα πράγματα που περιμένεις να ακούσεις. Δηλαδή, αν αυτό το κάνεις για να ακούσεις
0: όχι,
1: όλα
0: βλέπεις,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, λέω ήρεμα και γλυκά.
1: Ναι, επειδή ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω ήρεμα και γλυκά όταν οι δρόμοι της Αθήνας κλείνουν για τέτοιους λόγους, αλλά αυτή τη φορά τα χείλη μου θα είναι σφραγισμένα. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω. Αυτά όλα που σκέφτομαι να πω. Αυτά όλα που θα μονολογήσω τη μέρα που θα προσπαθώ να βρω έναν δρόμο, έναν τρόπο να φτάσω στο Sport FM.
0: Και θα φτάνεις σε έναν δρόμο που θα πιστεύεις ότι είναι όντως ο δρόμος της σωτηρίας για να πεταχτεί ξαφνικά μπροστά σου ένα όργανο της τάξης και να σου πει «Επ! Πας από εδώ».
1: Πάω από εδώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Μπορώ.
0: Και εκεί είναι το υπέροχος διάλογος.
1: Είμαι με το μηχανάκι και μπορώ.
0: Και από πού να πάω. Εγώ, πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος θα ξέρει.
1: Να ρωτήσουμε, ναι,
0: να ρωτήσουμε ένα αστυνομικό.
1: Ας μιλήσουν οι ειδικοί εκείνη τη στιγμή.
0: Πόσες φορές, ρε.
1: Δεν υπάρχει πιο γελία απάντηση από αστυνομικό, ο οποίος είναι σε ένα σημείο όπου του έχουν πει να καθίσει για να κλείσει την κυκλοφορία, από το να τον ρωτάς και να σου λέει «Δεν ξέρω».
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα πιο κωμικό. Αν είσαι κάπου εκεί πέρα, οφείλεις να ξέρεις. Εάν είσαι εκεί διακοσμητικά, δεν χρειάζεται να είσαι. Είναι οι κορδέλες εκεί πέρα, είναι η εικόνη. Ξέρω ότι δεν μπορώ να περάσω. Σήκω, φύγε. Πήγαινε κάπου. Άμα δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, τι κάθεσαι εκεί να κάνεις.
0: Πραγματικά.
1: Ρώτα. Αν δεν ξέρεις, ρώτα. Πες.
0: Τι κάνω εδώ. Ποιος
1: πάρε
0: είμαι.
1: Στο κέντρο και πες.
0: Λύσετε επαρξιακά σου, ναι.
1: Ναι, πάρε στο κέντρο και πες. Ωραία, αυτός ο δρόμος είναι κλειστός. Πού να εκτρέψω την κυκλοφορία. Πού να του στείλω τους ανθρώπους να πάνε.
0: Τα έχουμε γράψει στα site. Θα στα βρούνε.
1: Ναι, όχι, στα site γράφουν ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Δεν γράφουν ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί για να πας κάπου. Γράφουν ποιοι είναι κλειστοί.
0: Καμιά φορά γράφουν και ποιοι. Αλλά ποιος τα βλέπει.
1: Και όταν φτάνει σε ένα σημείο που ο δρόμος είναι κλειστός, κάπου να σε στείλουν. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς σου πω.
0: Δεν περνάει, φιλέ.
1: Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, οι πύλες κολάσεως ότι φτάνεις εκεί και εκεί τελειώνει η διαδρομή σου.
0: Είναι όλο κλειστό.
1: Δεν είναι ο αχαίροντας.
0: Είναι όλο κλειστό.
1: Ναι.
0: Δεν το σκεφτείς καν να περάσεις.
1: Ναι, αν φτάνεις κάπου, πρέπει. Εκεί πέρα δεν είναι, ξέρεις. Δεν είναι ο τελικός προορισμός ότι κάθομαι και τραβάω χειρόφρενο και μένω εκεί κατά μεσή του δρόμου μέχρι να τελειώσει το.
0: Ο τελικός προορισμός είναι να μαρτυρήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τελικός προορισμός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και με τους αστυνομικούς συμβαίνουν αυτά. Ο τελευταίος αστυνομικός στον οποίο μίλησα ήταν πριν από. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Όπου πηγαίνοντας προς το. Α, όντως δεν ακουμπάει τη γραμμή.
1: Άρα δεν ήταν θέμα του Βάρντιο ή όποιου άλλου μπήκε. Ναι. Ήταν θέμα και του Λιβάκοβιτς.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλώς μας το έδειξαν αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θα εννοώ από το προηγούμενο πλάνο που δείξαμε.
1: Ήταν μακρινό, δεν
0: ήταν μακρινό και φαινόταν ότι πατάει τη γραμμή, ενώ δεν την πατάει στην πραγματικότητα. Είναι σαν τον Μπλουτ Τζεφ Χέρστ, κατάλαβες. Το βλέπαμε τόσα χρόνια μέχρι να εφευρεθούν να βρουν τις σωστές γωνίες και λέγαμε, εντάξει, μπορεί, υπάρχει και ένα 5% να έχει μπει.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ.
1: Hydration break, κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι. Τη στιγμή που όλοι περιμένουμε.
0: Αχ, hydration break.
1: Να μπορέσετε να δυνατωθείτε, να ενυδατωθείτε.
0: Ναι.
1: Να βάλετε, να πιείτε νεράκι και στο σπίτι, να βάλετε μια μπυρίτσα, να βάλετε μια κρέμα τέλος πάντων. Ενυδατική για να μπορέσει να ρουφήξει το δέρμα σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εκμεταλλευτείτε το hydration break για να κάνετε
0: hydration. Έχει 33 βαθμούς, έλα. Έχει 33 βαθμούς.
1: Δεν έχει σημασία. Και 23 να έχει, πάλι θα είχαμε hydration break. Γιατί το λες έτσι.
0: Και 5 να είχε, θα είχαμε hydration break.
1: Οπότε.
0: Και 5 και κλειστή οροφή και air condition να είχε, πάλι θα είχαμε. Και θα ήταν hydration break, δεν θα ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει 33 βαθμούς. 33 βαθμούς πρέπει τα παιδιά να σταματήσουν, πρέπει τα παιδιά να πιούν νερό. Εντάξει,
1: έχει κοκκινήσει ο σβέρκος του. Βλέπω εδώ τον Γκέιν τώρα και ο σβέρκος του έχει κοκκινήσει από τον ήλιο. Είναι σαν τουρίστας που έχει έρθει.
0: Μπορεί να τις φάπες από την Τότεναμ και να μην έχει ξεκοκκινήσει.
1: Όχι, ρε, περάσει καιρό. Δηλαδή είναι, ξέρεις, σαν να έχει έρθει καρδάμενα στην Κόη και να έχει κάνει τα δύο πρώτα του μπάνια. Είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι. Πολύ σωστά λέει κάποιος. Τρομοφυλάκης απαγορεύεται να μην πατούν τη γραμμή στα πανέτια. Οι αρλεκίνοι που σταματάνε πριν από τις εκθέσεις, πότε θα απαγορευτούν.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ. Εμείς τα λέμε χρόνια τώρα.
0: Εμείς πραγματικά, τουλάχιστον εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο κι αν τα λέμε.
1: Αυτή τη γελιότητα δηλαδή την έχουμε.
0: Αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Όχι με τύπου να δώσουμε κίτρινη κάρτα ή προειδοποίηση. Να του πούμε φύγε αγόρι μου, φύγε. Ναι, δεν θα το εκτέλεσε. Ναι. Ακυρώνεται το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ακυρώνεται, corner, out.
1: Λόγω γελιότητα.
0: Ναι, λόγω ότι είσαι γελίος.
1: Ναι.
0: Λόγω ότι είσαι γελίος. Και συγγνώμη, και πρώτος από θα σταυρωθεί ο Ζορζίνιο, παρακαλώ. Δηλαδή είναι αρκετοί, αλλά ο Ζορζίνιο να σταυρωθεί από τους πρώτους. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε όλα. Και όλοι οι πώς να το πω, οι αρκετά διάσημοι ποδοσφαιριστές που το κάνουν. Γιατί είναι διαφορετικό να το κάνει ο. Ποιος να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, mm-hmm. και διαφορετικό να το κάνει ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Πολύ διαφορετικό το μήνυμα. Λοιπόν, στο hydration break οι Κροάτες απλώς τα λένε μεταξύ τους. Λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι λένε ακριβώς τώρα. Ο Μόντριτς θα τους λέει εκεί τίποτα πατρικά, φαντάζομαι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τούχελ πάλι δεν έχει και πολλά να πει. Παιδιά, καλά πάμε. Εν τω μεταξύ, ο Τούχελ αρχίζει και θυμίζει συνταξιούχο καθηγητή χημίας, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Σιγά-σιγά όσο περνάνε τα χρόνια. Εντάξει.
1: Που γελάμε προπονητή Κροατίας, ο οποίος σηκώνεται,
0: είναι...
1: τραβάει παντελόνι προς τα πάνω, σε κάρι φερμουάρ ότι είναι ανεβασμένος. Ρε. Λέει, μην είχε καμιά στραβή τώρα και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Έκανε τσεκ δηλαδή. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό, έτσι. Όλοι μας το έχουμε κάνει, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουν ξεχάσει φερμουάρ ανοιχτό. Οπότε ξέρεις, μηχανικά κάνεις μια έτσι να τσεκάρεις και να δεις όταν σηκώνεσαι. Είναι όλα κλειστά, είναι όλα όπως πρέπει. Έτσι, μας βλέπει και κόσμος τώρα. Δεν είμαστε και μεταξύ μας. Λοιπόν. Δεν είμαστε και στο σπίτι του ξαδέρφου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Ντάλης μου είναι πολύ συμπαθής. Κοντεύει να κλείσει δεκαετία στην Κροατία το μεταξύ, mm-hmm. ο Ντάλης, έτσι. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω ότι η δεύτερη θέση της Κροατίας το 18 και η τρίτη θέση της Κροατίας στο Μουντιάλ του 22 ήταν και τα δύο μετάλλια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Το
1: βλέπω δικό του έργο, βέβαια.
0: Αλλά είναι όλο δικό του έργο. Τώρα τι θα κάνει όταν ξέρεις, θα φύγει ο Μότζο, θα φύγει ο Πέρισιτς. Έχουμε κάθε ξέρεις, τέτοια φούρνια έχει τους last dancers της. Λοιπόν, αλλά το έργο του πρέπει να το αναγνωρίσουμε κανονικά και όπως και όσο του πρέπει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, είπαμε για τα αυριανά ματσάκια. Τι είπαμε για τα αυριανό βραδινά. Για δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Το Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία. Εντάξει, να πούμε. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα είναι άσος. Λέω εγώ.
1: Θα είναι χ.
0: Α. Πανή αποκλεισμό έτσι έχει, δηλαδή αυτό μου λες.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, λέω ότι θα είναι χ.
0: Και Ελβετία, Βοσνία.
1: Ελβετία, Βοσνία, θα είναι χ και αυτό.
0: Έχει πολύ χ, θα πω διπλό ωστόσο.
1: Okay.
0: Δεν τους συμπαθώ και τους Ελβετούς για κάποιο. Εγώ έχω, δεν είναι αλήθεια. Αυτό παιδιά, μέχρι εκεί. Ας μην πάμε για παρακάτω. Να πάμε αύριο από εκεί να πούμε μετά τα παιχνίδια της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει μια λόγια της Παρασκευής, ενώ που ξεκινάνε από τη μία τα ξημερώματα. Τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Θέλω επίσης να πω, για να μην το ξεχάσουμε, δεν ξέρω αν είδατε τα πλάνα, Μαφαίο νέος κολλητός Ροντινέη, στο λέω από εδώ.
1: Build up, χάθηκε η μπάλα για τους Άγγλους,
0: ναι.
1: Προϋποθέσεις για την Κροατία, εντάξει, τι έχει δώσει τώρα. Τι έχει δώσει τώρα, φάουλ επιθετικό, να υποθέσω.
0: Ναι, που δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αλλά ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό, κάνουμε build-up, χάσαμε την μπάλα στην περιοχή, πήγε να γίνει στραβή. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλουμε και build-up. Τέλος πάντων, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι ο Μαφαίο θα είναι ο νέος κολλητός του Ροντινέη.
1: Γιατί?
0: Τον είδα εγώ.
1: Α, τον λόγω είδα. Φάτσας.
0: Τον, ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Είναι φάτσα, τι να σου πω. Είναι πολύ Αργεντινός. Είναι πολύ, πώς να σου πω, περιμένεις να τον δεις σε πλατεία με σκέιτ ή σε κάνα συνεργείο να παρακολουθεί, να μάθει τη δουλειά. Δηλαδή έχει τέτοια φάτσα. Δηλαδή για ποδοσφαιριστής δεν σε πείθει καθόλου. Mm-hmm. Και έχει όλα αυτά τα τατουάζεις που κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι τα μετανιώνουν τρεις μέρες αφού τα κάνουν.
1: Δεν νομίζω. Μετανιώνουμε εμείς για τα τουάζ που κάνανε αυτοί, οι οποίοι δεν μετανιώνουν. Γιατί να μετανιώνεις, υπάρχει πια τεχνολογία να πάνε να το σβήσεις.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν μετανιώνουν. Ναι, πάρα πολύ περήφανοι.
0: Υπάρχουν και κίνδυνοι, κατάλαβες.
1: Και όταν κάνεις, υπάρχουν κίνδυνοι εκεί και δεν τους μετράς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μια χαρά έχει εξελιχθεί η τεχνολογία τώρα. Σβήνεται το τουάζ ανέμακτα και ανέμελα. Δεν θέλουν, μια χαρά το ευχαριστούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, να πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της AV συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, 30 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώσει ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσει, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκιά της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχοντας δει πριν δύο λεπτά μια γκολάρα, την γκολάρα με την οποία η Κροατία ισοφάρισε το παιχνίδι με την Αγγλία. Ένα εξαιρετικό, ωραίο, ορθόδοξο, αλήτικο σουτ εκτός περιοχής του Μάρτιν του Μπατούρινα. Ο οποίος, εντάξει, μπράβο στο. Δεν ξέρω τι σκάουτς έχει κόμμο. Είναι λίγο περίπτωση, δεν θα πω Μοντρίτς, αλλά με την έννοια ότι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην Κροατία στην Αμοζόπη, ξαφνικά φεύγει με πάρα πολλά λεφτά από την Κροατία για να πάει κάπου αλλού. Mm. Όπως είχε κάνει, ξέρεις, ο Μόντριτς τότε. Η κόμμα είχε δώσει, πρέπει να δώσει, δεν θυμάμαι, 20, 20-25 ίσως. Mm-hmm. Γύρω στα 20 νομίζω. Εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει περισσότερο. Mm. Τρομερό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Την ακούμε την παλαπή, φορά, αλλά δεν.
1: Με λάθος που έγινε λίγο κάτι μεσαία γραμμή από τους Άγγλους, πήραν οι Κροάτες, κατάφεραν να βγάλουν με μια-δυο πάσες όλη αυτή την κατάσταση και με αυτό το πλασέ ουσιαστικά εκτός περιοχής του Μπατούρινα. Ακούμπησε λίγο ο Πίκφορντ, δεν κατάφερε να σώσει την κατάσταση και έγινε το 1-1. Για τις μουσικές, παιδιά που σας αρέσουν, ο κύριος Χάρης Χριστόλου τις διαλέγει σήμερα. Πολύ ωραίες μουσικές. Και ωραίες καλοκαιρινές, πολύ ταιριαστές με τις μέρες αυτές. Έβγαινε κύριε Χάρη μας. Τον Μάτιας και τον Πίκφορντ Γιάννη, λέει κάποιος. Οκ. Okay.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν είναι υπέροχο αυτό με τα ονόματα των Αφρικανών παιχτών. Όπως π.χ. του Καπουαντί του Κονγκό, που περιμένεις το μικρό του όνομα να είναι κάτι σαν Τζαμπάρι ή Τσιμπουάκε και τελικά τον λένε Στίβ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ρε, εσύ. Ναι.
1: Είναι ο Τούχελ ο τύπος που σκάει στην προταβέρνα κάλτσα και παντόφλα, ζητά τον κατάλογο και τελικά παραγγέλνει μία άμστερ και ψωμί.
0: Ναι, χωρίς την άμστερ.
1: Ο Καφού Φάιτερς λέει: έχω ένα τζιν για τη δουλειά άνετο, όμως έχει θέμα και κάποιες φορές ανοίγει το φερμουάρ μόνο του, χωρίς να το καταλάβω. Λέει: όταν το φοράω, ανά 3 λεπτά τσεκάρω τα μαγαζιά μου, Ντάλιτς, σε νιώθω.
0: Δεν τα κατάφερε ο Πορτογάλος Μίμης Μπενίσκος απέναντι στους βετεράνους του θρύλου, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
1: Είναι ο Τούχελ ο νονός που σκάει σπίτι μια φορά το χρόνο και πάντα με δώρο σκράμπλ.
0: Ναι.
1: Είναι ο Southgate ο τύπος που σε κάθε hydration break θα ψεκάζει τους παίχτες του με Evian.
0: Τι πλάκα κάνουν οι Αφρικανοί στα υπερτιμημένα παιδάκια της Ευρώπης, βλέπω. Συντάσσομαι αυτό το σχόλιο γενικώς, θέλω να πω. Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει: το να ξεκινάει εκπομπή με τον κύριο Κώστα να μιλά πρώτος είναι ανάλογο με το να σε υποδέχεται το νέο σπίτι της ντυμένη, κάτι που δεν το περιμένεις και ακολουθεί επικό κέρασμα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Τελευταία φορά που ο αστυνομικός απάντησε στο τι συμβαίνει και κολλήσαμε, άκουσε: ευχαριστώ 0,001% και εσύ τι κάνεις 17%, τζάμπα σας πληρώνουμε 23%, καρκίνους για τον ίδιο και το σόι του 60%.
0: Τροπή. Είναι ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας ο Παύλος Δερμιτζάκης με πολύ καλύτερο μάνατζερ?
1: Το διάβασα και στην αρχή αυτό το μήνυμα. Να. Πριν έρθεις, όχι, λέω εγώ. Τιμή και δόξα στον Παύλο Δερμιτζάκη, δεν κοροϊδέψε ποτέ κανέναν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γκολ για την Αγγλία.
0: Έλα ρε Χάρη.
1: Ο Χάρης ο Κέιν. Ο Χάρης ο Κέιν και η υπέροχη κρόταφή του. Απαντάει γρήγορα και άμεσα στην ισοφάση της Κροατίας.
0: Βασικά έχουν γίνει δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι και έχουν μπει τρία γκολ.
1: Ναι.
0: Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Για να δούμε. Κόρνερ. Μπράβο. Σου λέει Κροάτες, ας πιάσουμε όλους τους υπόλοιπους και ας αφήσουμε το Χάρη Κέιν μόνο.
1: Έλα, δηλαδή, σιγά, γιατί αυτός βάζει κανένα γκολ ποτέ.
0: Ο Χάρη Κέιν κάνει προμενάδα δηλαδή. Μιλάμε για προμενάδα τώρα στην περιοχή των Κροατών, έτσι. Τι να πω. Τι να πω, ρεσί.
1: Ετερομετάνοια στα τατού, μόνο στην εκπομπή σας ακούγεται.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Όχι, Άιντραχ Φαφούτη. Η Λαϊκή Δημοκρατία. Συγγνώμη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όχι. Δεν είναι. Δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμα. Λέει: να θυμίσουμε ότι σημερινή αντίπαλος του Πορτογάλου Μίμη Μπενίσκου ήταν η ομάδα που είχε φάει κάποτε 9 γκολ από τη Γιουγκοσλαβία του Μπάγεβιτς. Άιντραχ Φαφούτη, νομίζω ότι η ομάδα στην οποία αναφέρεται ήταν το Ζαΐρ. Αν μιλάμε για το Μουντιάλ του 1974, που είχε βάλει και ο Μπάγεβιτς γκολ. Και περισσότερο από ένα, νομίζω. Ήταν το Ζάιερ, νομίζω ότι δεν ήταν το Κογονό, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι ο Ντάλιτς, ο μεσόκοπος τύπος που πάει στα πανηγύρια ή στο μπαρ και κάθεται μόνο στο απόμερα και σκέφτεται και καπνίζει.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, δεν είναι. Είναι τίκα παρέα, είναι αυτός που χύνει τσίπουρα πάνω του και τέτοια. Όχι, δεν κάθεται.
1: Είναι ο Τούχελ, Γερμανός τουρίστας που τελικά μένει μόνιμα Ελλάδα και ανοίγει παραδοσιακό σουβλατζίδικο στη Σαλαμίνα και φοράει γάντια όσο τη λέγει την πίτα, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν.
0: Το να φέρνεις χ με το πράσινο ακροτήρι και να το κατηγορείς ότι παίζει άμυνα είναι σαν να την πέφτεις σε νέτο και να σου φταίει ο DJ που δεν έβρεξες. Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
1: Κάποιος τσέκα για φορμάρ, βέβαια δεν έκανε ένας παπάς, λέει, τις προάλλες που κέρναγε ρε παπάς σου περαστικούς απλόχερα, θα έλεγε κανείς. Θα το έλεγε κανείς αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα το έλεγε κανείς, ναι.
0: Αν είναι μεγαλύτερος, ποιος ο μεγαλύτερος παπατζής, ο Μαρτίνες, ο Τούντορ ή ο Γκατούζο?
1: Ο Τούντορ, παιδιά.
0: Ναι, ο Τούντορ. Έχω απαγάγει τον κύριο Γιάννη και γελάμε με τον Πορτογάλο Παντελή Καπετάνο.
1: Κύριε Γιάννη, έβγε ο ρόλος που παίξατε με τον μπήκατε στο στούντιο από το νέο σας θεατρικό σπίτι δίπλα από το σεφ. Άξιζε πραγματικά το χειροκρότημα, έγραφε με τον Πόλη. Εσύ που γράψες It's never coming home με την ισοφάρηση Κροατίας, τι έχεις να πεις τώρα, άραγε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν λέμε ότι θα έρθει σπίτι απαραίτητα, αλλά βιάστηκε να το στείλει το 1-1 και τσουκ μετά από 2 λεπτά έγινε το 2-1. Κατάλαβες τι γίνεται, πώς την πατάει κανείς άμα βιάζεται.
0: Γκερέρο Ρωσιάνο ρωτιέται το εξής. Είναι ο απεσταλμένος του Ρίξ στο Στρασβούργο με το όνομα Ρολάνδος Σκέτος. Ό,τι πιο έγκυρο σε ρεπορτάζ δημόσιας τηλεόρασης πριν καν ανοίξει το στόμα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Ό,τι και να πει, εγώ το πιστεύω.
0: Το θέλω αυτό το όνομα, τεπώνυμο.
1: Ρολάνδος Σκέτος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το θέλω. Φαντάζομαι το έχει αγοράσει αυτό, δεν είναι δικό του. Δηλαδή κάνει μια μετονομασία, δεν μπορεί να είναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, το Ζαΐρ είναι το πρώην όνομα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οπότε και οι δύο έχετε δίκιο με έναν τρόπο.
0: Εντάξει, τότε ναι. Ορίστε, λέει ο Αργίας Πεζουλάκης. Ελληνοαμερικανός ήρθε Ελλάδα, έβαλε GPS για Λούτσα που έχει πάει χιλιάδες φορές και τον πήγε στη Λούτσα στην Ελευσίνα πάνω από μία ώρα μακριά. Ενώ ξέρετε, σε 20 λεπτά είσαι εκεί. Μεγάλη διαφορά αυτό. Μένα δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Κύριε Κώστα, αφού την Τρίτη δεν θα δουλέψετε, γιατί δεν έρχεται από το σπίτι μου να σας κάνω ένα hydration break? Μένω γαμοστέρνας, λέω σόλον, το σίγμα με ψή, λίο και φίνο, σαν την καράφλα του Ινφαντίνου.
0: Λοιπόν, ο Φωσκός του Αιώλου έχει στείλει το εξής τρίλημα. Τσαούσε Σκάι και 20, αντέγραψε Πανούτσο. Ο Νίστρουπ φέρνει μάγειρες Λαζάρου και Σκαρμούτσο. Ή ποιος Τσάπρας και Καλάμπρια, καλός και ο Ανδρούτσο.
1: Είναι ο Μαρτίνεθ ο κουμπάρος σε γάμο που δεν το ξέρει ούτε το ζευγάρι που παντρεύεται.
0: Πάλι φάιλ έχει δυσκολέψει πολύ το Fight Club. Αν δεν έχει δει το 120 μέρες στα Σόδομα, πια Πάολο Παζολίνη και Καλιγούλα, την τον Μπραζ δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Περιφορμένες, θα έλεγα.
1: Δεν θα έπρεπε ο Ρολάνδο Σκέτος να ήταν ποδοσφαιριστής στην ίδια ομάδα με τον Παντελή Καφέ?
0: Εντάξει, ναι, αλλά παιδιά, ναι, δεν βλέπει, ναι, κανέναν. Ο Ρολάνδο δεν βλέπει κανέναν με αυτό το όνομα. Ναι. Συγγνώμη. Sorry κιόλας.
1: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος που αναφέρατε ο σύντροφος ζωής της ποιήτριας Βάνας Καρολουλέκα? Λέει ότι ο φίλος του Ντάνκαν.
0: Εντάξει, μυθικό. Μυθικό. Λοιπόν, χρειάζεται να το γράψω γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό.
1: Γιατί να μην υπάρχει?
0: Τον βλέπω, είναι με δύο τάφ κιόλας. Είναι με δύο τάφ. Είναι όντως.
1: Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει.
0: Είναι ο Ρολάνδο Σκέτος. Βεβαίως. Γεννήθηκε το 62 στην Αγλαντζιά, όπου και διαμένη. Τρία παιδιά, τα σπάνε και διάφορα. Βέβαια, δημοσιογράφος, κουλουμπούλου. Τι λες τώρα. Υπάρχει. Τι να πω, ρε. Ο Grabben by the Pussits, λέει τρίλημα, ένας Δανός στο κοροπή μοιάζει με ομοιρία. Κούνα λίγο το βλέφαρο, μακρό μακρό βραχία. Ή αν ο Γκότζος είναι ο Τραμπ, εσείς η Γρυλάνδια. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, πολλά football's coming home. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό. Είμαστε καθυστερήσει εδώ μεταξύ του πρώτου μηχρόνου. Τέταρτο λεπτό από πέντε που έχουν δοθεί.
1: Συμπτωματικά λέει ο Ρολάνδο Σκέτος κάνει μια σατυρική δύο-ωρη ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο Αθλητική Παράγκα. Το όνομα mm-hmm. δεν πάει στράφη.
0: Τότε που έβαζε μια σακούλα γκολ με τον Παναμά, τότε ήταν καλά Σταύρο Λαμπριάκο πολυτελείας από το Leighton Stone. Ακόμα και το πέναλτι δεκάρι πιασμάν με επανάληψη, σε μάθαμε βρε πανηγυρτζή. Αναφέρεται ο φίλος στο περίφημο παιχνίδι της Αγγλίας με τον Παναμά του 2018, το 6-1, που είχε βάλει τρία γκολ ο Χάρι Κέιν τα δύο με πέναλτι. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Πάντως λέει κάποιος του παπά, τώρα η παπά που αναφέρθηκε πριν, είναι καλό για ψευδόνιμο.
0: Ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας λέει ότι το μαλλί του και είναι κομμωτηριακό εκτός αν βρέχει, διότι τότε φαίνεται το βασιλικό καραφλόνι του. Δεν έχω δει το πράγμα.
1: Ούτε εγώ, παιδιά. Οι κρόταφοι είναι το θέμα που φτάνουν κάποια στιγμή μέχρι το πάνω μέρος του αυτιού. Οι κρόταφοι. Εντάξει, αλλά αυτό είναι χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα που ξέρω εγώ είναι 32, 30, 33 πόσο είναι. Είναι χρόνια, είναι η κατασκευή έτσι, είναι η κοψιά του.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω. Ποιος Μόντριτς βρε τώρα. Σαν να βάζει σε φρυγανιά λίγη σοκολάτα για να πει στην παρέα. Θέλει κανείς σοκοφρέτα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ο Άρης ο Κράτης λέει κάθε φορά που βλέπω τον Κέιν για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό 2-2 η Κροατία. Δεν θα, εντάξει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ο Μούσα είναι ο σκορ.
1: Ναι. Ωραία πράγματα.
0: Ωραιότατα πράγματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραιότατα. 2-2 ημιχρόνιο. Τι καλύτερο θέλεις για ημιχρόνιο δηλαδή.
1: Πες μου εσύ.
0: Ένα ωραιότατο 2-2. Λοιπόν, για να δούμε και πώς έγινε. Η Άγγλοι με την... με τη γραμμή άμυνα.
1: Μπορεί να είναι offside.
0: Μπορεί. Όχι ο σκόρερ. Ο ασίστμαν.
1: Θα το δούμε βέβαια. Θα το δει ο Βάρ, θα το δει το ημιαυτόματο. Το πλάνο που μας έδειξαν εκεί που πάγωσε η εικόνα το δείχνει ένα τσικ μπροστά. Τώρα.
0: Ναι.
1: Α δούμε, ξέρεις. Τι και πώς.
0: Κοίτανε ο Τίμιος ο Πέρισιτς ο ασίστμαν.
1: Πώς πάει τζάμπα το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Είναι ο τούχερο τύπος που κόπηκε από τον Γκάι Ρίτσι από τις καπνισμένες κάνες και τελικά κατέληξε να παίζει στις οικογενειακές ιστορίες ως ξάδερφος τύπισσας που κερατώνει τον άντρα της, αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
0: Περβολές. Λοιπόν, κάθε φορά που βλέπω τον Γκέιν, για κάποιο λόγο μου έρχεται στο μυαλό το εξώφυλλο της αθλητικής ηχούς μετά από νίκη Πανάθα στο κύπελο κάπου 2005-2006 με τίτλο Με τη μύτη του μύτου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τελικά τι έγινε, το γκολ μέτρησε. Πήγε σε ημίχρονο, μέτρησε τον γκολ. Το περάσαμε βαβά, δηλαδή αυτό έτσι ήταν. Πάει ημίχρονο, γεια σας παιδιά, τα λέμε σε 15 λεπτά.
0: Το μέτρησε, ναι.
1: Μπορούμε να γυρίσουμε το δεύτερο ημίχρονο να πούμε τελικά δεν μέτρησε.
0: Γιατί όχι.
1: Θέλω να πω, αν είναι offside.
0: Αν είναι offside, δεν θα το μέτρησε.
1: Όχι. Okay. Σωστό και αυτό. Σα πήρα την κούπα, έχεις δίκιο.
0: Έχεις και όπως λέει και ο Τρεις και ο Κούκοτς, με τον Μπίκφορντ κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον νιώθεις καλύτερα. Σκεφτείς ότι από εκεί έχουν περάσει James, Kirkland, Carson, Martin, Χαρτ, Ρόμπινσον κτλ. Μάλιστα. Εντάξει, λίγο υπερβολικό είσαι, τέλος πάντων, με κάποιους από αυτούς. Λέει ο πιο μασέντης ο Χαϊβάνη, αν πέρναγε οποιοδήποτε νόστος, κόστος, χώστος, δηλαδή κάτω από τον μπαλκόνι του κυρίου Κώστα, άρα γιατί θα πέταγε, όχι το στόμα, το χέρι του.
1: Α, παιδιά, αλίμονο. Αλίμονο. Λέει ο Γιώργεν Κλίσμα, λέει, δεν έχει σημασία αν μέτρησε τον γκολ, παιδιά. Λέει, μπορεί και να μην μέτρησε, αλλά έπρεπε να παίξουν διαφημίσεις. Έχεις δίκιο τώρα.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, πολύ βασικό, ρε.
1: Εκτός από δημοσιογράφος, ο Ρολάντος ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2021, αλλά δυστυχώς για εμάς δεν εκλέγηκε. Δεν πήρε, παιδιά, βγάζει το φιδία. Οπότε θέλω να πω ότι κακό ή ότι ως πάνω ανορθογραφία του παρελθόντος και να υπάρχει, βγαίνει ο φιδίας. Και κάπως τα πράγματα έρχονται και κουμπώνουν.
0: Ναι.
1: Πολιτικά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αστρικά.
0: Ναι.
1: Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είναι ότι του είχε ο θείος που σκάει στο τραπέζι, στο σπίτι, αλλά έχει ξεχάσει να πάει από το φούρνο να πάρει το ψητό.
1: Ρολάνδο Σκέτος ταιριάζει σε ψευδώνυμο τρολ που σχολιάζει όλα τα social media και επιτίθεται σε όποιον γράφει άσχημα για την κυβέρνηση. Εντάξει, έχουμε ενθουσιαστεί τώρα με αυτό το όνομα τεπώνυμο. Έχουμε ενθουσιαστεί.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Ρώτα Ωραία και Φοφάνα λέει: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, διάβασα με έκπληξη ότι υπάρχει συμφωνία FIFA και Τραμπ για να σηκώσει και ο Πορτοκαλί στον τρόπο μαζί με την ομάδα που θα κερδίσει τον τελικό. Αλλά μετά θυμήθηκα και αναζήτησα τις φωτογραφίες από τον περσινό τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγου. Ο Ντόναλτ ανάμεσα στους παίκτες της Chelsea θυμίζει στα γραμμική φωτογραφία που είναι όλοι ζευγάρια και εκείνος ο μόνος μπάκουρος. Επίσης χαρίζεται το ψευδώνυμα Μαφέος Γιαννούλης και Λευτέρης Μαφέος. Παππούα, παππούα, τον παίρνεις που και πουα. Και ο Λεσβοκλής και τα κοντάρια του.
1: Μάλιστα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει offside, δεν θα πει ξέρεις, το βάλα κατευθείαν, πήγε να την πάρα κατευθείαν σε σέντρα ή πήγε σε λήξη. Θα μπορεί να δούμε αυτό το καταπληκτικό να έχουμε πάει στο ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν. Είδαμε ότι μοιάζει με offside. Τώρα να ελέγχθηκε και να ήταν η γωνία της κάμερας τέτοια που να μας μπέρδεψε, είναι πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε σε λίγο. Αλλά σου λέω, δεν μου κάνει εντύπωση να πάμε ημίχρονο με 2-2 και να επιστρέψουμε με 2-1 και να πούν, ξέρετε κάτι, τελικά ελέγξαμε τη φάση στο ημίχρονο και ήταν.
0: Ο Douglas Baigon λέει: Δεν ξέρω αν έχει υπόθει, αλλά δεν ανυπομονείται για νίκη Αγγλίας 1-0 με γκολ του αρχηγού και τίτλο άρθρου 1 και ένα Κέιν. Ναι. Λοιπόν, με ένα μεγάλο τρίλημα, θα πω ένα πολύ ψαγμένο τρίλημα από Φαύλο Σιδερόπουλο. Είναι του καντέι κεφαλή με κάρδιο σπαρμένη. Σοφάκι βλέπει τον ψηλό λισάσα μαγεμένη ή μπίσκιτ μπαίνει στο μοσπίτ με σούφρα ιδρωμένη. Θα κρυμμένα έμφαση στο τρίτο κομμάτι του τερκήματος.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Ναι. Δεν θέλω την πηγόνια κανένας. Λέει, θέλω να απαντήσω στην ερώτηση ενός φίλου στην προχθεσινή εκπομπή για το ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που μπήκε ποτέ σε Μουντιάλ εκτός του γνωστού και γιατί είναι αυτό του Βαμπέρ στο 14 εναντίον της Ισπανίας. Μιλάω φυσικά για την κεφαλιά ψαράκι από την κορυφή της περιοχής μετά από 40. Αυτό το γκολ ψηφίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο της διοργάνωσης πίσω από τη σουτάρα του Χάμες έξω από την περιοχή εναντίον της Ουρουγουάης. Άδικο εντελώς και εξηγούμε αμέσως. Το γκολ του Χάμες είναι ένα γκολ που βλέπουμε συχνά να προσπαθεί κάποιος να το πετύχει. Στο πάρισμα με το στήθος και σουτ. Δεν το βλέπουμε σε κάθε μάτσα, αλλά συμβαίνει. Άλλος κάνει τσάφ, άλλος στέλνει στα πουλιά, άλλος πάνω στο τέρμα, άλλος στο απόλυτο γάμα όπως ο Χάμες. Σπάνια μπαίνει με τόσο τέλειο τρόπο, αλλά συμβαίνει. Άμα γράψουμε best goal ever στο YouTube, θα δούμε διάφορα παρόμοια γκολ να μπαίνουν σε διάφορα γήπεδα. Ψαλιδάκια, γυριστά τύπου Ριτσάλισον, είναι μια συνθήκη που συμβαίνει να προκύπτει σε έναν αγώνα. Κεφαλιά ψαράκι όμως, 15 μέτρα μακριά από το τέρμα. Με μια μπάλα που έρχεται από πίσω και που πρέπει να πάρει καμπύλη, κανένας δεν έχει δοκιμάσει ποτέ. Ήταν μια συνθήκη που κανένας επιθετικός δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ, ή μάλλον κανένας δεν αποφάσισε να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Και η παλιά είναι σπάνια πλέον, αλλά κυρίως κανείς δεν επιχειρεί κεφαλιά για να τελειώσει τέτοια φάση. Περισσότερο ποδοσφαιριστές, βλέποντας την μπάλα να έρχεται, θα σκέφτονταν εύλογα να κοντρολάρουν την μπάλα με κάποιο τρόπο και βλέπουμε. Ο Βαν Πέρση ζήγησε την ταχύτητα και το ύψος της μπάλας που έρχεται από πίσω, είδε τη θέση του Κασίγιας και αποφάσισε ότι τρέχει σε φουλ ταχύτητα έχοντας την πλάτη του το Ράμος να οριζοντιωθεί και να τελειώσει τη φάση με κεφαλιά ψαράκι. Μια φορά στη ζωή του βρέθηκε στη συνθήκη να μπορεί να το κάνει και το έκανε. Το έβαλε στον Κασίγιας, σε Μουντιάλ. Είναι αυτό που λέμε για τον Λούβρο. Σας έπρεξα, αλλά δεν έχω κάποιον που να θέλει να μ' ακούει να υπεραναλύω ένα γκολ. Εκείνη τη μέρα που φυσικά τη θυμάμαι σαν τώρα, με το που μπήκε, πετάχτηκα από την καρέκλα μου και έψαχνα τραβώντας τα μαλλιά μου κάποιον να μοιραστώ αυτό που είχα δει. Ο 9χρονος γιος μου που βλέπαμε μαζί το μάτς μόλις 2 λεπτά νωρίτερα είχε φύγει να πάει στο μπάνιο. Άνοιξα την πόρτα και του ξεστορούσα όλο δέος αυτό που μόλις είδα. Αυτός καθισμένος στο θρόνο του, κρατώντας ένα στερίξ και έχοντας αφήσει στη μέση το νούμερο 2 του με κετούσε γεμάτος απορία. Το βλέμμα του ξεκάθαρα έλεγε «Μπαμπά, κάνω κακά». Πριν το πει, είχα κλείσει την πόρτα και ήδη το περιέγραφα στη γυναίκα μου που έκανε ότι με άκουγε. Εσείς είστε οι επόμενοι που το είπα και σας ευχαριστώ που κάνατε ότι με ακούσατε. Σας ακούσαμε πολύ.
1: Μόλις περνάω έξω από Ibrox και βγαίνει από pub ένας τύπος ίδιος ο Ηρακλής Αντύπας με Union Jack μπλούζα για τσιγαρέτο ημιχρόνου. Πολύ καλός.
0: Ωραιότατος.
1: Αν δούμε να ακυρωθεί τον γκολ της Κροατίας με την έναρξη του Β' ημιχρόνου, τουλάχιστον να γίνει με χορηγία πίτσας Ντόμινος και ηλεκτρικού Τέσλα,

0: Είναι ο Τούχελ ο τέλειος πρωταγωνιστής για τη διασκευή του ψυχό του Χίτσκοκ σε γερμανικό πορνό? Τι φαντασιώνεστε, ρε παιδιά.
1: Είναι ο Τούχελ ο θείος που σε οικογενειακό τραπέζι σε παίρνει τηλέφωνο να σου πει όπως έρχεσαι πάρε ψωμί, ενώ ο φούρνος είναι απέναντι από το σπίτι και το τραπέζι είναι σε 5 ώρες. Ο Γιώργης Πεζουλάκης.
0: Εδώ έχουμε κοιμηθεί με νικητή εκλογών Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με νικητή Πασόκ, κύριε Κώστα. Στο σκόρ ημιχρόνου θα κολλήσουμε, αν ως γίνει το Γιούργεν κλείσμα.
1: Αλήθεια. Αλήθειες όλα αυτά.
0: Κάποιοι δεν κοιμήθηκαν.
1: Κάποιοι, ναι.
0: Κάποιοι είχαν την αγωνία και δεν κοιμήθηκαν.
1: Mm-hmm. Προφητεία μαντίων των Δελφών. Χαρίλα εκείνιε, εκεί που 11 χρόνια άνθιζε η Δάφνη, θα ζήσεις ξηρασία. Μην απελπιστείς. Η δεύτερη χρονιά στη γη της Νορικής θα σε βρει νικητή και ο ποταμός Ισάρ θα ξεπλύνει την Κατάρα. Εντάξει, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
0: Ναι, όχι και πολλά, αλλά εντάξει.
1: Στο μισή που λες, κύριε Γιάννη, οι μεγαλύτερες κλοπές στο ποδόσφαιρο είναι της Αργεντινής στο προηγούμενο.
0: Τι εντάξει.
1: What do you mean exactly? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα, γιατί τώρα πήγε 12.
1: Να.
0: Οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα Μαγγέλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην αυλία των 10 ομίλων. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Για την πρώτη αγωνιστική του 12 ομίλου στο ημίχρονο Αγγλία-Κροατία 2-2, ενώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Γκάνα-Παναμά, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από τη Σερλερουά είναι ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον Φαντρόγκελερ, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας να αναφέρει ότι έχει απορρίψει 2 προτάσεις. Σε συμφωνία με τη Λότζ για την πώληση του Σβιντέρσκι ήρθαν οι πράσινοι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ. Την Πάξη θα αντιμετωπίσει το τριφύλι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για τη θέση του στόπερ είναι ο 32χρονος Βάσκος Αρίτς Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. «Δεν ξέρω το μέλλον μου», απάντησε ο Ρασμάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρουμανία. Φαβορή για την τεχνική ηγεσία παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Μία εκ των Δυνάμο Κιέβου, η Ουνιβερσιτάτε Ακλούς θα βρει μπροστά το δικέφαλο του Βορρά στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, το μήνυμα του Μαφέου που αφήχθη σήμερα για τον Ολυμπιακό. Κοντά στη συμφωνία με την Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς είναι η Ερυθρόλευκη σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Μας κάνετε περήφανος και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας. Για μένα Ολυμπιακός είναι ένας, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη βράβευση της ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του Champions League. Φουλαρή για την απόκτηση χαφ και στόπερ η ΑΕΚ με την υπόθεση του μέσου να είναι πιο προχωρημένη. Παρουσία Μάρι Λεόπουλου εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΚΑ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άκτορ για το επεισόδιο μεταξύ τα Ρικ Τζόνς και Ναν στον πέμπτο τελικό. Από 50.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε στους δύο παίκτες για το περιστατικό εντός του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο σέντερ των Ερυθρολεύκων τιμωρήθηκε με επιπλέον

0: Υπόκτησε του Νίκα Λάθη μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έκανε γνωστή επίσημα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή πλεύση στο θέμα του Ρόου στον Άρη, καθώς είναι πιθανή η παραμονή του Γάλλου Μεντικού για τη νέα σεζόν. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Πριν στο γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο προπονητής της Μπρέστ Ερικ Κρουά. Ο Γάλλος τεχνικός, πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέικ, είχε οδηγήσει την Μπρέστ στην ιστορική πρώτη παρουσία της στο Champions League τη σεζόν 24-25. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδά, με εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
4: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Βαρσελόνα κράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
3: Δεν δούλευε στη Ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
3: Πες το ρε, διάολε, έλα.
5: Δύο φορές.
3: Ραδιόφωνο.
5: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή να βάλεις φυτρίλι.
5: Εδώ δε.
3: Τριφίλι, τι λέω,
5: φυτρίλι.
3: Γράφτο, γράφτο.
5: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
5: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προφορά της εταιρείας.
5: Γράφε.
3: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι θα ήταν σύμπτωση.
3: Βέβαια. Τι είπες? Τι είπες, ρε Αλήτη, για τη μάνα μου?
5: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνικο.
3: Έλα μωρέ που πάει ροδάνικο.
5: Λοιπόν,
3: αργά και σταθερά. Πάμε.
5: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης, είπε.
3: Άκουτε την εκπομπή, την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι?
5: Αρτάκ και σε σένα, λαλά. Και σε σένα, αγόρι μου.
3: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
5: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
3: Καπάκι.
5: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
3: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
3: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Sport FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
2: Ενίσχυση για την Μπέρνλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
3: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out!
1: the barrel.

0: Μπαίνουμε δυναμικά
1: με γκολ της Αγγλίας. Με γκολ, με γκολ Μπέλιχαμ.
0: 3-2 η Αγγλία. Με το γκολ του Μπέλιχαμ, με το καλημέρα της επανάληψης.
1: Δεν είχαμε, το έφυγα στο 1-0 για να έρθω εδώ, ρε παιδί.
0: 2 γκολ ο Κέιν. Ένα ο Μπατούρινα, ένα ο Μούσα. Ήταν 2-2 το ημίχρονο. Και τώρα ο Μπέλιχαμ 47 κάνει το 3-2 ματσάρα.
1: Όπα. Περίμενε. Περίμενε, Μπέλιχαμ. Ω, το βγάλε.
0: Έλα, κόρνερ. Κόρνερ.
1: Μην εξαρτάται, κάτσε. Μας ακούνε και παιδιά.
0: Γιατί τι είπα.
1: Πανηγύρισε στο κόρνερ.
0: Έχουμε παίξει στοίχημα. Λοιπόν, ευκαιρία για την Αγγλία με τον Μπέλιχαμ να σουτάρει και τον
1: Λιβάκοβιτς. Μπορούσε να σουτάρει καλύτερα.
0: Λοιπόν, 3-2 ματσάρα. Το καλύτερο παιχνίδι πρέπει να είναι. Το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμή. Οι Αγγλοί προηγούνται 3-2. Θα πάμε με το ματς. Κανονικά θα έχουμε μέχρι τη λήξη. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το ματς. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Αυτεράδιο. Χάρης Χριστόλου στον ήχο. Εγώ λέω, αφού μπήκαμε και αργήσαμε και λίγο.
1: Η Πορτογάλη τι έγινε, ρε παιδί.
0: Όπα.
1: Όπω τι χάθηκε.
0: Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Ευκαιρία.
1: Καλή λοιπόν, ευκαιρία.
0: Ναι, και πάντα δεν ξέρω το κάρι μόνο του.
1: Μόνο του, μόνο του, μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ λέω.
1: Είσαι Άγγλοι.
0: Τα θέματα τα ξέρετε, ότι τα συζητάμε, παιδιά.
1: Ρωτάτε. Να τσουλήσουν περισσότερο.
0: Εγώ σου έχω πει ότι πιστεύω την Αγγλία φέτος.
1: Γιατί δεν το παίζει.
0: Α δούμε. Λοιπόν, τα ξέρετε τα πράγματα, τι έχει γίνει.
1: Τι μα ακούτε τώρα, δείτε το ματσάκι και τα λέμε στη μία.
0: Λοιπόν.
1: 95-79-283-4-5.
0: Ναι. Κλειδώσει είχαμε. Νωρίτερα, μέσα στη μέρα δηλαδή, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Παναθηναϊκός με την Πάξη. Από την.
1: Τι έκανε αυτή η ασμή πέρυσι.
0: Τρίτη. Θέλει προσοχή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Okay. Καλά, ναι, όλοι τα
0: είναι ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους.
1: Οπα.
0: Κατ' επιλογή.
1: Α, και καλά, Μπιλμπάο, Βάσκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό και Εύβοι Κλούζ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Θα ξεκινήσουμε την Μπάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Κόφερες. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Εντάξει, το Ολυμπιακό γνωστή ήταν. Οι υποψήφοι. Δηλαδή είναι η Ουνιό Σαν Σιλουάζη, Σπάρτα Πράγα, η Στουμγκράτη Χάρτ ή η Μέγκεν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί πήγαμε για αργά. Τι λες.
1: Έλα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, λέω.
1: Α, πήγε και τέταρτο.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και ό,τι θέλετε τα ρωτάτε, παιδιά, και τα συζητάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ταξιάρχη, τι κάνετε.
1: Πού είσαι, ρε ταξιάρχη.
2: Καρεκλοπόδα θα έρθει τώρα, ε.
0: Ναι.
2: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς.
0: Α, λες, νόμιζα ότι βρέχει εκεί που είσαι.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, όχι, την Αγγλία λέω, την Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
2: Πού εδώ. Έρχονται τα σαρατάρια, άστο. Λοιπόν,
0: Ξέρεις, δεν ακούγεσαι καλά όμως, είσαι ανοιχτή ακροάση. Ναι.
1: Όχι, μωρέ, κάποιος ήταν έξω.
2: Κουτέ.
1: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, είχα ακουστικά γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ σας έχασα όμως. Μα ακούτε τώρα.
1: Μια χαρά σας ακούμε.
0: Ακούμε, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Το show του Μέση το είδατε.
0: Δεν το είδα.
1: Είδαμε στιγμή ότι πάει και εγώ. Ενώ, όπου τι γίνεται. Το
0: νέα ευκαιρία η Αγγλία. Ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ.
1: Ενώ καθόμουν εκεί στον καναπέ και περίμενα, δηλαδή το είχα βάλει και να. Τελικά σαν εσύ έριξα τα μάτια μου και ήταν στο 33.
0: Ωραίς, ναι,
2: εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Είναι τρομερά πράγματα αυτά τώρα για 39 ετών ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο
2: χάθηκε
1: σε Μουντιάλ.
2: Λες ότι είναι ο Μέση, αλλά τώρα.
1: Και είναι πανεύκολο, αλλά μέχρι και το 2-0 που χάνει την μπάλα του τερματοφύλακας και παίρνει το rebound, μέχρι και ναι, το πλασέ του, είναι όμορφο, ρε παιδί μου.
2: Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα πρέπει να κάνει το τέλειο πλασέ. Δηλαδή έχουμε δει τέτοια γκολ να χάνονται. Και από καλά σέντερφορ. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι μαγεία. Εντάξει, ο Ρονάλντο σήμερα έπαιξε ένα σκοράρι, δεν έβαλε γκολ. Αν και όλη η Πορτογαλία σήμερα δεν βλεπόταν. Εντάξει, τώρα η Αγγλία βλέπω Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά γιατί είχε κενά στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε. Την Αγγλία τη βλέπετε ψηλά.
1: Ο Διονύσης δεν βλέπει καιρό.
0: Εγώ τη βλέπω.
2: Ναι. Mm-hmm. Για να δούμε. Βέβαια ο Τούχιλ δεν πήρε τον Μπάλμερ, που εγώ τον θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο για την Αγγλία, αλλά...
1: Έλα, εγώ τώρα εδώ όσο βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν εγώ. Μια χαρά παίζουν.
2: Ναι, ναι.
1: Έχω ωραία παίζω. Έχω γενικώς. Κοίτα, αν δεν δε γίνει το back-to-back για την Αργεντινή, που πάντα την υποστηρίζω, λόγω Μαραντόνα, δεν θα είχα θέμα. Γιατί θα χαζεύουμε μετά δύο μέρες ότι γίνεται στην Αγγλία.
2: Και εσύ Αργεντινή, είσαι Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Από όποιος έχει δει Μαραντόνα.
0: Έχει μπει πολύ
2: νερό. Εγώ δεν τον έχω προλάβει, αλλά. Μιας και πάμε σε αυτή την κουβέντα. Λογικά θα τον έχεις δει, Μαραντόνα ή Μέση.
1: Κοίτα φίλε, οι πρώτες αγάπες μένουν πάντα, δηλαδή Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά φίλε, με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ο Μέση από το Μαραντόνα. Αλλά ο Μαραντόνα ήταν άλλη εποχή, ήταν πολύ πιο σκληρό το ποδόσφαιρο, δηλαδή τρομερά μαρκαρίσματα. Οι αγωνιστικοί χώροι δεν ήταν αυτά τα χαλιά που είναι τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραντόνα και ο Ροναλντίνιο, αν παίζαν σε αυτή την εποχή, θα αφήναν εποχή. Αν παίζαν τώρα. Σε αυτά τα γήπεδα, σε αυτά...
0: Και τότε άφησαν καθένας. Δεν άφησαν από
2: ναι, θα ήταν ακόμα, δηλαδή, ήταν μπροστά την εποχή τους αυτοί οι παίκτες.
0: Θα κάνουμε, εντάξει.
2: Και το φαινόμενο φυσικά.
0: Ναι.
2: Φοβερή. Φοβερή.
0: Έχει μπει πολύ δυνατά η Αγγλία, παιδιά, αλλά έχει πάρει τη συγκάζει τώρα, γιατί πάλι βγαίνει στην επίθεση.
1: Ποιο, όχι, πέσε.
2: Ναι, ναι.
0: Όπου.
2: Αλλή μόνο σε αυτούς που το έπαιξαν under 2,5.
1: Ε, τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ταξιάρχη μου.
0: Έγινε ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά, γονίνα μου.
0: Και άλλο κόρνερ Αγγλία. Είμαστε στο 55, Αγγλία-Κροατία 3-2. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μέχρι στιγμής 10 λεπτό φωτιά. Για τους Άγγλους. Για τους Άγγλους, ναι. Mm. Με ευκαιρίες, με κατεβασίες, με κόρνερ συνεχόμενα. Έχουν πάλι κόρνερ από δεξιά με το Ράις. Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ συνήθως δεν παίρνω, σας ακούω, αλλά δεν παίρνω. Απλά σήμερα πήρα γιατί... λόγω για Αργεντινή και Μαραντόνα.
1: Πάμε. Το όνομα, όνομα, φίλε.
3: Λοιπόν, όνομα Κώστας Λονδίνο.
1: Έλα, Κώστα. Πού, τι γίνεται, δεν μπήκε.
0: Συγγνώμη, Κώστα. Η Αγγλία.
3: Είδα, το, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο σε μια πάβη και τώρα πάω σπίτι γιατί αύριο το πρωί, δουλεύω το πρωί. Ναι. Πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο σπίτι.
0: Έχει βγάλει ο Λιβάκοβιτς από κοντά, διπλή ευκαιρία τεράστια.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και λόγω του μπαμπά πιο πολύ, γιατί ο μπαμπάς 18 χρονών φαντάρος είναι του 65 γεννηθής, ο πατέρας μου.
1: Ναι, ναι.
3: 19 χρονών φαντάρος, τότε κοιμότανε με τη φωτογραφία του Μαραντόνα στο στρατόπεδο.
1: Φαντάσου.
3: Και μου έβαλε το μικρόβιο. Γιατί πραγματικά αυτά που έκανε ο άνθρωπος δεν υπάρχουνε. Είναι μαγεία.
1: Μα έχει πει και ο ίδιος
3: και αυτά βγάλει και ο Μέση τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος. Στην ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ με τον Κοστουρίτσα για τον Μαραντονέο, στη συνέντευξη που του παίρνει σε ένα σημείο, λέει: δεν ξέρετε τι παίχτη χάσατε, τι παίχτη θα βλέπατε, αν δεν έκανα όλες αυτές τις καταχρήσεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικότητα ήταν αυτό, πιστεύω. Δηλαδή, όταν. Μια ολόκληρη πολιτεία στην Ιταλία, η Νάπολη, ας πούμε, μια ολόκληρη πόλη.
0: Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτουμε όλη την ώρα και άλλη διπλή ευκαιρία η Αγγλία με Κέιν. Ο Λιβάκοβιτς βγάζει το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για σφυροκόπημα τώρα ναι. Αδιανόητο, κάτσε γιατί έχουμε κι άλλο. Ούτε τώρα από κοντά ο Κέιν δεν μπορεί.
1: Δεν διανοείσαι τη γύρα, δεν
0: μιλάμε
1: αυτά
0: για σφυροκόπημα, 11 λεπτά έχουν βάλει ένα γκολ και έχουν χάσει για άλλα δύο. Απίστευτο.
3: Ένα τώρα σε 4 λεπτά είμαι σπίτι, οπότε θα πάω εδώ τη συνέχεια.
0: Δηλαδή αν δεν άνοιξε ο Λιβάκοβιτς είχαν φάει κι άλλο πολύ σίγουρα.
1: Καλά, 100%.
3: Γι' αυτό πήρα πιο πολύ και κάτι άλλο να κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου σχολιάσετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου.
0: Ο Λουτσέσκου φεύγει.
1: Α, έφυγε.
0: Ναι. Όχι, δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά...
3: Ναι.
1: Κοίτα, φίλε. Ήταν καιρό αυτό το πράγμα το οποίο συνέχεια ήταν μια απόφαση για να γυρίσει σελίδα πάω, για να γυρίσει σελίδα πάω καλά. Όλο έμενε γιατί δεν ήταν μια εύκολη απόφαση το να πεις ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Τώρα πάντα η επόμενη μέρα δεν ξέρεις τι κρύβει. Μετά από προπολιτή που ήταν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ δεν το ξέρεις. Και δεν ήταν και μόνο προπολιτής ο Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ έκανε πολλά πράγματα.
3: Ξέρεις, μου θυμίζει κάτι τη μετά εποχή Βαλβέρδε.
1: Έπεσε ο φίλος.
0: Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι.
1: 18 προσπάθειες, 9 συναισθήματα έχουν οι Άγγλοι.
0: Άστο ρε, αφού φλακοπάνε.
1: Μόνο 4 γίνανε σε 2 φάσεις.
0: Το δεύτερο μήχρονο οι Κροάτες είναι σοκαρισμένοι.
1: Ναι, δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ηρακλή, μ' ακούς?
1: Τώρα ναι.
3: Ναι, ωραία. Κάτι διάλογοι γραμμές δεν πιάνανε σωστά.
1: Απανάφακτο.
3: Βασίλης, απανάφακτο βεβαίως. Δεν λέω το κεντρικράν πλέον γιατί δεν πιάνει το γούρι. Είναι κατεμιά πλέον να γίνει ο κεντρικράν και μας χαντάκω στον τελικό με εσάς. Με τον Ολυμπιακό κεντρικράν. Έφαγε και ξύλο και από τον Ταϊρίκ Τζόνς και μας τρόπιασε περισσότερο.
1: Όπα. Πάμε. Θα πάρει ο φίλος. Θα πάρουν οι φίλοι. Μισό λεπτό. Εντάξει, κοίτα. Το ότι Διονύση δεν το κάνανε 4-2.
0: Δεν μπορεί να το κάνουμε, κάτσε.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι. Αλλιώς.
0: Τι αλλιώς?
1: Θα το φάνε.
0: Δεν έχει βγει καθόλου όμως η Κροατία στο δεύτερο μήχρονο.
1: Μία φορά θα βγει.
0: Τι να σου. Δεν κρατάνε μπάλα.
1: Δεν κρατάνε τίποτα. Δηλαδή τώρα εδώ είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είναι ευκαιρίες το.
0: Ναι, μα αφού. Μέχρι στιγμής, κάτι θα δώσω στατιστικά, λοιπόν.
1: Και αφού σου είπα 19 τελικές. 19 τελικές ή 9 συναισθεία.
0: Κάτσε, έχει παραπάνω. Μου το είπες πριν από λίγο.
1: Εδώ όχι τώρα το έβγαλε.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν 21 τελικές.
1: Πού τις μετράνε. Εδώ το έβγαλε τώρα, δεν είχε άλλη τελική.
0: Σου λέω τι βλέπω εγώ εδώ τώρα. Λοιπόν, 21-7 μου βγάζει εμένα.
1: Ναι. Τι 7 συναισθεία.
0: Όχι ρε.
1: Α.
0: Όχι. Συνολικά. Λοιπόν.
1: Αν σου βγάζει 11 συναισθεία. Έχει μια λογική.
0: Δεν έχω συναισθεία.
1: Α, δεν
0: έχω τις συνολικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι.
1: Ήταν ένα τέταρτο.
0: Δεν κρατάνε μπάλα με τίποτα, Κροάτες, με τίποτα. Για πάμε στο παρακάτω. Ναι. Τι γίνεται, πέφτουν όλοι. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αυτό λένε, την εκδοδομική άδεια του Ερασιτέχνη το λένε από την ΑΕΠ Ελαιώνα, περιμένουν και την ενημέρωση του Ερασιτέχνη. Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Πάντως μέχρι στιγμής είναι επιβλητική εμφάνιση.
0: Ο Λιμπάκοβιτς είναι πολύ καλός τρομοκλέκας.
1: Ορίστε. Α, σε μηνύματα φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Βλέπουν την πάλι φίλοι τώρα, τι γίνει και μάτς.
0: Έχουμε. Για πάμε, ναι. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλο.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου να μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
3: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Μ' ακούτε ρε παιδιά.
0: Σ' ακούμε, ναι.
3: Έλα. Όπως.
1: Έλα, τα μπούλς.
0: Έλα, μπούλς.
1: Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα εγώ και δεν το κατάλαβες εσύ ρε γιοντιο.
0: Τι γίνεται.
3: Φταίει το τέτοιο. Φταίει το αυτοκίνητο πάνω.
0: Μπορεί.
3: Ρε παιδιά. Να σας πω κάτι, θα κάνετε ένα διαγωνισμό, να βάλετε κανένα εισιτήριο για να πάμε να δούμε Μουντιάλ εμείς εδώ στην Αμερική, τι θα γίνει.
0: Ναι. Για τον τελικό αν θέλεις.
1: Ναι, είναι...
3: Για τον τελικό κιόλας, με κονιδεύει. Δεν δουλεύει ο Τεσίλος.
1: Είναι πανάκριβα.
3: Όχι, πλάκα. Παιδιά, κοιτάω να πάω πολύ καιρό, το πιο φθηνό 300-400 ευρώ, δολάρια μάλλον.
0: Πρέπει να βλέπεις με κιάλια.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει πολλές, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου, μπινιές εδώ με τα εισιτήρια. Ναι. Καταρχήν, τρέξανε αρκετοί να πάρουν εισιτήρια από την αρχή, χωρίς να έχουν προκαθορισμένη θέση. Και πληρώσανε για συγκεκριμένες μεριές στην κερκίδα, όπως τους έδειχνε, ας πούμε, στο website εκεί, όπως τους έδειχνε το σχεδιάγραμμα. Και τους είδαν τα εισιτήρια και είναι σε τελείως διαφορετικές μεριές που έπρεπε να είναι πιο φθηνά. Ένα αυτό.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, είναι πολλά απόλυτα και παρόλα αυτά οι τιμές κάθονται είναι στο Θεό. Τρίτον, εάν αποφασίσεις να το... Πες ότι έχεις πάρει πριν 5 εισιτήρια και κάτι γίνεται και έρχονται οι 2 από τους 5.
1: Ναι.
3: Και τα 3 θέλεις να τα πουλήσεις.
1: Ναι.
3: Τα πουλάς αναγκαστικά στη FIFA πίσω. Και ό,τι καπέλο πάρει το καπέλο, ό,τι καπέλο πάρει, συγγνώμη, το εισιτήριο στη δεύτερη αγορά, στη δεύτερη αγορά, το κρατάει η FIFA, δεν το παίρνεις εσύ. Δηλαδή μας έχουν, πώς το λέει, μας έχουν αρμέξει κανονικά η FIFA μάφια. Λοιπόν, είναι το Μουντιάλ με το πιο πολύ content, δηλαδή δεν ξέρω αν παρακολουθείτε στα social media, ειδικά στο Instagram και στο TikTok με τα stories. Χτες πριν το παιχνίδι, ας πούμε, Αλγερία-Αργεντινή, στο Times Square πέσανε κατά μετζουνιές.
1: Ναι,
3: ναι.
0: Τι πέσανε Αλγερία-Αργεντινή.
1: Όχι, τι πέσανε προς
0: κατά μετζουνιές.
3: Κατά μετζουνιές.
0: Κατά κέφαλα που λέτε.
1: Ναι.
3: Είδες, το ξέρω όταν το χειλασσάνε το παιδιό.
0: Είναι εδώ, εκεί. Πατρινοπυριώτικο.
1: Πατρινοπυριώτικο.
3: Μετά, στο Ιράν, το παιχνίδι του Ιράν, στο Λος Άντζελες υπάρχει η μεγαλύτερη κοινότητα Ιρανών εκτός του Ιράν.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι όμως είναι με το σάχι, γιατί ήταν το μεταναστευτικό κύμα μετά την Ιρανική επανάσταση του, πώς το λένε, του Χομενί. Είναι δηλαδή πρώην καθεστωτική του Ιράν. Και αυτοί έχουν σαν αντίδραση, κρατάνε την παλιά σημαία που έχουν το λιοντάρι με τον ήλιο, υποτίθεται την αυτοκρατορική σημαία, τη βασιλική. Ένα όμως που η FIFA έβγαλε ανακοίνωση ότι αυτές οι σημαίες είναι παράνομες γιατί δημιουργούν πολιτική ένταση. Και υπάρχουν αρκετά βίντεο έξω και μέσα το γήπεδο που η ασφάλεια του γήπεδου τις παίρνει τις σημαίες αυτές. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Και έπεσε και πέσανε και κατά μουτζουνιές στην κερκίδα κιόλας. Μεταξύ Ιρανών, οι οποίοι είναι φιλοκαθεστωτικοί με τον Χομεϊνί και με το πρώην καθεστώς. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Ενώσου στις κατά μουτζουνιές εκεί που πας.
1: Μη φας καμιά εξόφαση.
0: Μη φας καμιά κατά μουτζουνιές.
3: Δεν αρπάξει καμία.
1: Κοίτα το λοιπόν. Αργεντινή-Αλγερία είναι δυνατό.
0: Τι εννοείς? Το κορυφαίο ποιο ήταν, παιδιά? Τα έβλεπα το βίντεο εκεί που πλαγνόντουσαν.
1: Ναι.
0: Που έχουμε φτάσει.
3: Έχει κάτι παιδάκια. Έχει κάτι παιδάκια μπροστά.
0: Είχε παιδάκια γυναίκες οι οποίοι τώρα που έχουμε φτάσει. Ναι. Παίζανε κάποιο ξύλο.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι τραβάγανε με το κινητό βίντεο.
1: Βέβαια. Ναι, τώρα κάναμε και live κιόλα.
0: Κατάλαβε που έχουμε. Και το κινητό
1: βίντεο.
0: Όλο αυτό λέω είναι η κατάσταση σημερινής κοινωνίας. Δηλαδή, ξύλο για ποιο λόγο δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Και οι μισοί να παίζουν ξύλο και οι μισοί να τραβάνε βίντεο. Και άλλοι μισοί να γελάνε.
3: Δεν είναι κατάσταση, είναι κατάδια.
0: Δηλαδή τώρα είναι άλλοι γελάγανε, κάτι παιδάκια, γυναίκες, άλλοι τραβάγανε βίντεο. Ή άλλοι παίζανε ξύλο. Μια κατάσταση τώρα σουρεάλ.
3: Κατάδια, αλλιώς. Κατάδια. Συμφωνείτε με τις...
0: από πάντα σου θέλει και σου λέει άσερα Αμερικανάκι, σικαγιώτη από τον ψαχοπύργο, πήγαινε φτιάξει κανένα πισί, θες και τζάμπα ειστήριο. Κουμπάρ σου από πάντα.
3: Με τις υγείες μου. Το γίναμε χου. Να σας πω κάτι, τώρα συμφωνείτε με τις 46 ομάδες. Τι συμφωνείτε με αυτό το φορμάτ?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Ναι, και εγώ τι
0: θέλω να το δω.
1: Να το ολοκληρωθεί.
3: Έγινε. Ότι θα τελειώσουν οι αγώνες 19 Ιουλίου.
0: Αφού είναι περισσότερες.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τα Bulls. Ένα όνειρο είχαμε να δούμε την εθνική ομάδα στην Αμερική. Θα ζήσουμε μέρες του 94, πάει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Έγινε.
3: Άντε, πάτε κανένα διαγωνισμό και κανένα εισιτήριο. Άντε. Γεια, γεια.
0: Το νου σου, στις αυτές.
1: Δηλαδή, εγώ όλα τα μεγάλα μάτς στην Ολλανδία θα τα δω. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να είναι η Ολλανδή.
0: Για να το ζεις.
1: Να δω, ναι. Ότι έχει να γίνει εκεί.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση Αργεντινής. Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ποια πολλές.
0: Αυτή που είχε χθες.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση της Γερμανίας. Γιατί μου θυμίζει 1994.
1: Ναι.
0: Δυτική Γερμανία των 90. Κατάλαβες.
1: Ναι. Οι Γερμανοί δεν είχαν μεγάλες. Εντάξει, ούτε και στην Αργεντινή. Απλά φορούσαν μόνο μπλε.
0: Ρε παιδί μου, θυμίζει λίγο 90 Δυτική Γερμανία.
1: Ναι. Όπα.
0: Όπα, όπα. Βγαίνουν οι άλλοι κατάλαβαν με τη φάση. Όχι, εντάξει, σουτ κοντραρίστηκε. Λοιπόν, διάλειμμα και πιστεύουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: διάλειμμα, εμείς διάλειμμα και το μάτς.
0: Διασύλλα, πλακώθηκαν δύο μαθήτες στην Εύβοια για 10 άτομα τραβούσαν βίντεο. Πρέπει να δει στο Μουντιάλ για να του στυλιτεύσει. Εντάξει, δεν το είδα αυτό που λες. Αλλά ναι. Συμβαίνει πολύ συχνά. Λοιπόν, για πάμε.
1: Αλλά και στους δρόμους γίνεται χαμός.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι. Λιωλέν Μέση, απόψε, καλησπέρα από τον Άσπαστο. Ακούτε.
1: Σ' ακούμε, πάμε ήρεμα.
2: Ήρεμα, νιονιό. Ηρακλή, μάλλον, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Ηρακλή, μάλλον, ήρεμα. Ήθελα να πω ότι η Αργεντινή μπορεί να κάνει το back-to-back και έχει ο Μαδάρα, έχει πολύ ωραία ομάδα. Και αν μας συμβαίνουν και μπορεί να κάνει τον back-to-back, αλλά είναι και άλλες καλές ομάδες, όπως είναι και η Αγγλία που παίζει απόψε, την Ισπανία που την είχαν πολύ διαφημισμένη, δεν βλέπω να κάνει
1: τον back-to-back. Δεν είναι, ένα μάτς δεν πήγε καλά. Μπορεί να βρει ρυθμό.
2: Ένα μάτς πήγε καλά και δεν έπαιρνε με τίποτα η μπάλα μέσα. Η μπάλα δεν ήθελε να πει με τίποτα, ρε Ηρακλή. Και ακόμα είναι πολλά τα εμπόδια που έχουν να διαπεράσουν αυτές οι ομάδες. Η Πορτογαλία σήμερα λίγο μου φάνηκε ψιλοχάλια, λίγο ψιλοχάλια μου φάνηκε στο σήμερα παιχνίδι, ψιλοχάλια μου φάνηκε στο παιχνίδι με το Κονγκό, με τη Δημοκρατία του Κονγκό. Αφού πήγε να του βάλει γκολ του Μπεχρίς και ο Μπακάμπο, όχι ότι είναι μικρός παίχτης, αλλά απλώς προς Θεού δεν είπα αυτό. Απλώς λέω ότι είναι μικρός παίχτης, απλώς είναι λίγος παίχτης και είναι μπροστά στα αστέρια της Πορτογαλίας. Τους αστέρες της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο και Κολοκύθια, πώς τον είναι Τούμπανα. Και Μπρούνο Φερνάντες, πώς τον είναι. Ο Μπακαμπό έπαιξε καλύτερα σήμερα στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Και ακόμα ήθελα να πω, Διονύση, τον Καμαρά τον κλείσαμε.
0: Ένα χαρτί απομένει.
2: Ένα χαρτί απομένει, δηλαδή τι υπογραφή.
0: Ένα χαρτί μεταξύ τους εκεί συμβόλαια ομάδα των ομάδων για να κλείσει.
2: Ναι, εντάξει. Και ήθελα να πω και σε ένα Ηρακλή κάτι για τον μπάσκετ. Μακεντάιρ και Μοντέρο είναι σίγουροι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ανακοινώσεις περιμένουμε, ναι.
2: Ορίστε.
1: Τις ανακοινώσεις. Προφανώς ο Μοντέρο θα τελειώσει η τελική στην Ισπανία.
2: Ναι, ανακοινώσεις από μένα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και η Βραζιλία δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα να γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε τίποτα στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά πιστεύω και τη Βραζιλία ότι θα ανέβει στα επόμενα μάτια. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι. Και πιστεύω ότι και πολύ καλή ομάδα και που θα φτάσει μακριά έχει και Γαλλία. Έχει βλέψεις για μακριά και Γαλλία. Οπότε τη βλέπω. Και ο Μπαπ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, όπως τον είναι, γιατί έβαλε δύο γκολ χθες με τη Σενεγάλη και δείχνει ότι έχει ξαναβρει τον εαυτό του στα τελευταία μάτια με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο χθεσινό με τη Σενεγάλη. Ηρακλή και Νιόνιο. Ναι.
0: Ευκαιρία για την Κροατία να πούμε, Βασίλη. Το έβγαλε ο Πίκφορντ, δεν προλαβαίνω να δω ποιος ήταν.
2: Έγινε 3-3 Κροατία.
0: Ευκαιρία.
2: Α, ευκαιρία για την Κροατία. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Δεν το έχω ανοιχτή την οθόνη για να μην ακούει την τηλεόραση για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Θα το βάλω όμως τώρα, θα το βάλω σιγανά. Με αθόρυμα να βλέπω τον αγώνα. 3-2 είναι ακόμα. Ναι, το
1: 3-2.
2: 3-2 είναι. Ναι. Και ο Χάρι Κέιν θα τον παίξω να το στοιχηματίσω να βγει, θα βγει πρώτο σκόρ του Μουντιάλ. Έχω μια έμπνευση ότι θα βγει πρώτο σκόρ του Μουντιάλ παγκοσμίου κυπέλου. Διονύση, Κυρακλή. Εσείς τι άλλα νέα παιδιά, πότε πέφτε άδεια, πότε θα πάτε διακοπές?
1: Αρχούμε ακόμα.
2: Αργείτε, έχετε πολύ καιρό ακόμα. Εντάξει ρε Διονυσάκη, εντάξει ρε Ακράκο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σου, γεια σου, γεια, γεια, γεια.
0: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα Διονύση Ηρακλή, τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Εδώ βλέπω η μπάλα. Λοιπόν,
3: τριμπάω, ακούτε? Δεν ακούγομαι. Έλα. Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Α, εντάξει. Πριν πάω στο Παναθηναϊκό, ένα σχόλιο. Καταρχάς, παιδιά, αυτά το μάτς τώρα. Αυτό θα ήταν ματσάρα τώρα, άμα υπήρχε ενδιαφέρον. Έτσι όπως έχουν κάνει, είναι αδιάφορο μάτς.
1: Γιατί αν ήταν, και, αν ήταν και στον όμιλο, δηλαδή, πάλι δεν θα είχε ενδιαφέρον.
3: Αν ήταν σε όμιλο κανονικό, με τέσσερις ομάδες να περνάνε οι δύο, ναι, θα είχε ενδιαφέρον.
1: Καλά, τώρα... και παλαιότερα ήταν και κάποιοι τρίτοι.
3: Όχι.
1: Όχι, υπήρχανε. Και καλύτεροι.
3: Όχι, 32 περνούσαν 16. Δύο από τους τέσσερις. Εκεί μου μπορούσε να γίνει έκπληξη. Τώρα, τέλος πάντων, παιδιά, και άλλο πράγμα που σας έχω πει, παληθεύομαι. Η Real, θυμάστε τι σας είπα ότι είναι αυτό το πιο βρώμικο σωματείο. Πάει να γίνει ο δούριος ύπος του NBA Europe. Παίρνει...
0: ολόκληρο Μουντιάλ έχουμε, ρε Γιάννη.
3: Αυτό είναι πιο σοβαρό.
1: Δεν για σφαίρε να είναι σοβαρό, ρε Γιάννη. Τώρα η Ρεάλ και ο Δούριο ύπο τώρα με τη
3: Στεόνιμπη Γιούρο. Να μαθαίνει και ο κόσμο. Πήρε προσφορά. Να μάθει ο κόσμο. Από αμερικάνικη εταιρεία. Τεράστια προσφορά για τα τηλεοπτικά. Τεράστια. Μιλάμε δηλαδή ύψο 300-400 εκατομμύρια. Και πάει να την κάνει με ελαφριά πηδηματάκια. Για να παίζει με τα καφενεία. Και τώρα είναι σε τεράστιο δίλημα και αυτοί οι ίδιοι. Οι οπαδοί θέλουν να μείνει. Σου λέει πού να πάμε με τα καφενεία να παίζουμε. Θέλω να παίζουμε με τους καλύτερους. Αλλά η διοίκηση βλέπει το μπινικίνι που λέει, το πώς το λέμε αυτό, το χρήμα. Κατάλαβες. Σου λέει θα πάω παίξω με τα καφενεία. Ναι. Αλλά θα βάλω και τι θα κάνω. Θα βγαίνει και εντάξει θα το παίρνει συνέχεια. Και θα λέω ότι είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λόγω FIBA. Ενώ η πρωταθλήτρια πραγματική Ευρώπης είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία.
3: Δεν πιστεύω ότι το αφήσει κανείς αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Διονύση, επειδή όλοι κρίνουν τώρα, όλοι κάνουν την κριτική τους, τι κρίνεις την τριετία Αταμάν?
0: Επιτυχημένη, επιτυχημένη.
3: Επιτυχημένη την κρίνεις. Ωραία, να πω εγώ τη γνώμη μου έτσι, μπορεί να διαφωνούμε. Εγώ τη θεωρώ αποτυχημένη 100%. Και θα αιτιολογήσω γιατί.
0: Αποτυχημένη με ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια. Πώς γίνεται?
3: Θα αιτιολογήσω γιατί. Καταρχάς, πήρες ένα ευρωπαϊκό με μπάτους 40-50 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Έχασες 2 πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, πράγμα που σπάνια συμβαίνει αυτό. Έχασες από κολοσσούς αυτούς ό,τι να είναι, στο ΆΚΑ μέσα από κολοσσό. Έχασες από τον Ολυμπιακό, δεν έκανες νίκη Ευρωλίγκα. Και έχασες πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Και χάνεις και από 0-2 play-off Ευρωλίγκας, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Εκτός από το...
0: Τα ίδια και τα ίδια, Γιάννη. Τα λες συνεχώς. Λοιπόν, το έχεις πει ρε παιδί μου, μη λέμε τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο ρε Σιγέννη. Ναι, αλλά όταν λες τα ίδια, κουράζουμε τον κόσμο που ακούει.
3: Για τελείως το Αταμάν δεν θα ξαναμιλήσω για τον Αταμάν, κάνω μια από αυτό της τριετίας.
0: Ωραία, ωραία.
3: Μετά, ένα προπονητή, εγώ δεν τον κρίνω Διονύση από ένα μάτι, γιατί το Final Four είναι ένα μάτι.
0: Δεν είναι ένα μάτς για να πάρει σε ολόκληρη Ευρωλίγα μαραθώνιο. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε ένα πρωτάθλημα. Τις επόμενες ζωνίες δεν το πήρε, έτσι είναι αυτά.
3: 30 εκατομμύρια, είσαι δεδομένο ότι θα σε Final Four. Η Τσεσικά δηλαδή ήταν 15 Final Four συνεχόμενα.
0: Ωραία.
3: Και άμα δεν το έπαιρνε θεωρούνταν αποτυχία.
0: Μάλιστα.
3: Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αντίστοιχη Τσεσικά. Μετά, το δεύτερο, είναι τι εξέλιξη έκανε στην ομάδα. Εξέλιξε νέους παίχτες. Σαμποντούροφ, Καλαϊτζάκη, το Γιώπουλο. Πού τους αυτούς, μην
0: εντάξει, Γιάννη, άκουσε με. Ωραία, επειδή θα έχουμε όλο το καλοκαίρι να τα λέμε αυτά και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ παίζεται ένα Μουντιάλ και πάλι εκεί εσύ σχολείς με τον Αταμάν. Έφυγε ο Αταμάν, πάμε για τον επόμενο.
3: Πώς λέω για την επόμενη, για την τριετία αν ήταν. Και μετά είναι και το μπάσκετ. Έχεις δει, να πω αυτό και... Έχεις δει προπονητή να πηγαίνει σε μια ομάδα με τριετή, τετραετή συμβόλαιο και αντί να την εξελίσει την ομάδα, να την εξελίσει έτσι, γιατί στον πρώτο χρόνο λογικά περιμέναμε, λέμε να δέσει ομάδα, του δίναμε πίστοση χρόνου. Και μετά ο δεύτερος να είναι χειρότερος από τον πρώτο. Και ο τρίτος να είναι χειρότερος από τον δεύτερο. Το έχεις ξαναδεί εσύ σε μεγάλο προπονητή αυτό το πράγμα, σε μια ομάδα. Πες μου μια ομάδα στην ιστορία είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, που την πρώτη χρονιά η ομάδα ήταν σε ένα αλφα επίπεδο, τη δεύτερη πέφτει δύο επίπεδα κάτω και την τρίτη ξαναπέφτει δύο επίπεδα. Εκεί φαίνεται ο προπονητής, αν εξελίσσει την ομάδα ή όχι. Πες μου μια ομάδα, αν θυμάσαι στην ιστορία, που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής δηλαδή.
1: Αν όλοι, ομάδα, και κλείνουμε αυτό, Γιάννη, αν όλοι οι προπονητές πήγαιναν
0: μαζί. Πάλι ο Λιβάκοβιτς βγάζει.
1: Με τη λογική αυτή, δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
3: Όχι, σου λέω Ηρακλία,
1: δεν θα είχε απολυθεί ποτέ κανείς.
3: Που την πρώτη χρονιά να ήταν σε ένα αλφα επίπεδο,
1: ναι.
3: Τη δεύτερη χρονιά σε ένα β' επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω, και την τρίτη σε ένα τρίτο επίπεδο, δύο κλάσεις κάτω από τη δεύτερη. Αν πες μου ένα παράδειγμα στην ιστορία, ρε, πες μου, ξέρω εγώ, αλφα προπονητής τότε.
1: Δεν θυμάμαι, πάντως έχουν απολυθεί πάρα πολλοί προπονητές, οπότε...
3: Όχι, άλλο αυτό να απολυθείς. Μπορεί να απολυθείς και από την πρώτη χρονιά. Εγώ σου λέω, στην πρώτη να είσαι σε ένα αλφα επίπεδο, στη δεύτερη σε ένα β' πολύ χειρότερο, όλοι το παραδέχονται, και στη γάμα ακόμα χειρότερο.
1: Έγινε, Γιάννη, να πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω παράδειγμα. Πάμε. Έχει ψωμί το ματσάκο με ένα ξέρεις. Και εσύ είμαι στο 83. Γεια σου, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Έλα, ρε, πάνω. Ναι.
4: Δεν είναι ο Πάνος.
1: Α, συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει, Κωνσταντίνος από πάντα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Τι κάνετε.
1: Εδώ βλέπουμε το μάτς.
4: Α, βλέπουμε το μάτς. Είναι καλό εδώ ο αγώνας.
1: Ο, ματσάρα.
4: Ο ματσάρα, ε.
1: Ναι.
4: Ναι, γιατί είναι 2-2, πόσο είναι.
1: 3-2.
0: 3-2 η Αγγλία, ναι. Ναι.
4: Α, πολύ καλά. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, okay.
4: Ναι, ναι.
1: Α, είναι σαφώς.
0: Εγώ είχα δώσει φαβορή Άγγλους Ισπανούς, αλλά πιστεύω πάρα πολύ τους Άγγλους.
4: Ναι, και οι Άγγλοι, ναι. Έχω τη δεύτερη μετά τους Άγγλους.
0: Και μετά δεν υποτιμώ τρίτους... ποτέ τους Γερμανούς, φίλε μου. Ποτέ.
4: Ναι, ναι. Και μετά έχω τρίτους τους Ισπανούς.
0: Okay.
1: Εντάξει, οι Ισπανοί θα βελτιωθούν, θα δείξουν άλλο.
4: Θα βελτιωθούν, πιστεύω, ναι. Εμείς δεν περάσαμε στο Μουντιάλ και έτσι ναι. Δεν έχω να πω ότι δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πίσω. Αυτό έχω να πω. Σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
0: Ήταν εκείνο το μάτς με τη Σκωτία, ακόμα απορώ ναι. Πώς αυτό το μάτς το χάσαμε.
1: Κοίτα, η εθνική θα μπορούσε να τρέμει.
0: Αυτό το μάτσα.
1: Αν είχε περάσει το Μουντιάλ, μπορεί να κάνει και πράγματα, γιατί αυτό έχει πει τα λεπτά.
4: Βλέπω ομάδες ότι είναι δυστυχώς στο ίδιο επίπεδο με την Εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Έχουν, δηλαδή βλέπω κάποιες ομάδες που παρακολουθώ που είναι στο ίδιο επίπεδο με την Εθνική και έχουν περάσει στο Μουντιάλ. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είχαμε περάσει στο Μουντιάλ. Τώρα πότε είναι το Μουντιάλ, τα αποκλειματικά του Μουντιάλ του 2020, του 30 μάλλον.
1: Μετά, εκεί το 28 θα ξεκινήσει.
4: Το 28 θα είναι, ναι.
1: Ωραία. Ήρθανε πρώτα για το Euro.
4: Ναι, από το για το Euro, έτσι.
1: Οπα, για μισό μη το δούμε.
4: Ναι.
1: Ράσφορντ 4-2.
4: 4, η Αγγλία, μπράβο.
0: Ράσφορντ.
1: Ναι.
0: 4-2 λοιπόν.
4: Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι ωραίος αγώνας.
0: Πολύ καλή Άγγλοι, παιδιά.
4: Πολύ θα καλή. Το δω αύριο. Και...
1: Α, δείτε το. Θα το δείτε ευχάριστα.
4: Ναι, θα το δω αύριο. Ναι. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι δυστυχώς εγώ διαφωνήσω λίγο. Ο Αταμάν έκανε τον κύκλο του. Απλά τα πράγματα. Έκανε τον κύκλο του.
0: Έκανε, και εγώ συμφωνώ, έκανε τον κύκλο.
4: Ναι, έκανε τον κύκλο του και δεν θα έρθει τίποτα άλλο στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί πέρυσι ότι μπορεί να έρθει, μακάρι να έρθει, να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια σειρά. Γιατί φέτος ήταν χάλια. Πολλοί τραυματισμοί, πολλά... Πώς λέγεται... πολλοί τραυματισμοί και πολλές ήττες. Πάρα πολλές ήττες.
0: Και μου το έλεγε ο Λουκάς, συγγνώμη για τον Τούχελ, συγγνώμη μια παρέσβαση για τον Έλβα τώρα που ο φίλος μου Λουκάς στη Γερμανία, για τον Τούχελ. Θα τη φτιάξει την Αγγλία, Για πες φίλε μου, συγγνώμη.
4: Ναι, ενώ την έφτιαξε την Αγγλία.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και την πορεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί οι Άγγλοι το έχουν αυτό. Ενθουσιάζονται και μετά.
4: Και δύσκολη, ναι.
0: It's coming home και. Άστα.
1: Εντάξει, δεν το ξέρει. Καλά, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
4: Διονύση Κροατία ήταν καλή στο πρωτομήχρονο.
0: Καλύτερη Άγγλοι. Αλλά οκ, okay, οι Κροάτες στάθηκαν στο δεύτερο καθένα.
4: Στάθηκαν μετά, ναι. Μάλιστα. Τι έλεγα, έλεγα για το... για τον Αταμάν. Για τον Μπράντοβιτς. Θα φτιάξει, πιστεύω, άμα έρθει, θα φτιάξει την ομάδα, να τη φέρει σε ένα καλό επίπεδο, να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα, γιατί φέτος ήταν πολύ χάλια. Όταν χάνεις, όπως είπε και ο φίλος από τον Κολοσσό, είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή, στην έδρα σου. Αυτά.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Όπα. Πρεσάρουνε. Οπότε κοντρόλ. Οι Κροάτες.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Όπα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
5: Καλησπέρα, Μάκη, από Μοσχάτο.
0: Μάκη, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Να σε ακούμε από το, από το τηλέφωνο μόνο.
5: Το χαμήλωσα τέρμα.
0: Ωραία, πάμε.
5: Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω πολλά για το Μοντιάλ.
1: Mm-hmm.
5: Ναι. Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Ναι.
1: Σ' ακούμε.
5: Δεν είμαι Αργεντινή, είμαι Βραζιλία.
1: Ωραία.
5: Εντάξει. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί αυτοί, οι ειδικοί του ποδοσφαίρου, αλλά φέτος, ρε παιδιά, είναι και πάλι ο, είναι και πάλι ο Μέση εδώ.
1: Εντάξει, κύριε, ο...
5: Και για τα μάτια τα δικά μου, για τα μάτια τα δικά μου, είμαι τώρα στα 55. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει μόνος του, παιδιά. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Εντάξει, νωρίς ακόμα, γιατί... Αλλά το γεγονός ότι στα 39 κάνει αυτή την εμφάνιση και κάνει hat-trick, εντάξει, και
5: η Αλγερία δεν είναι. Αυτό ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει προσέξει προφανώς όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν, να είναι λίγο πιο φρέσκος. Εντάξει, δεν είναι θα μαρκάρει τώρα ο Μέση, θα γυρίσει, μα τρέχουν οι άλλοι για αυτόν. Είναι δεδομένο.
5: Ναι, είναι πράγμα. Αυτό παιδιά πήρα να πω, καλή συνέχεια να πω.
1: Να σε καλά, Ρακή, γιατί.
5: Εντάξει.
1: Και φαινόταν, ξέρεις και σε κάποιοι, ξέρεις ότι ο Μέση δεν θα γυρίσει.
0: Τι.
1: Δεν θα σκιστεί τώρα να γυρίσει πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, παιδί.
1: Θα κάλυψουν άλλοι.
0: Είπαμε. Για πάμε, ναι.
6: Παντού ρε φίλε.
0: Έλα.
6: Όλα.
0: Έλα.
6: Άλλο τι να κάνουμε. Έλα. Όχι, κανονικά είναι. Ζητά όλα.
0: Έλα ρε φίλε, μας ακούς.
6: Ναι, έπανα εγώ.
0: Περίμενε, κάτσε.
6: Όχι ρε φίλε, όχι. Είναι κλειστά όλα.
0: Μα, φίλε, μας ακούς.
6: Εντάξει.
0: Έλα, κάτσε θα κλείσει.
6: Άντε καλό βράδυ.
0: Έλα φίλε. Έλα μας ακούς. Έλα. Φίλε μας ακούς.
6: Μας ναι, ακούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε παιδιά.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε όλη τη συνομιλία.
0: Τον Πανάγο.
1: Με τον Πανάγο.
6: Ο Πανάγος. Τι να κάνω ρε Διονύσιο. Ακύλα σήμερα Ηρακλή.
1: Σε κατάλαβα βρε.
6: Λοιπόν ακούστε, έχω να κάνω μια καταγγελία. Έχω τον ξάδελφό μου, είναι μάνατζερ στη Real Madrid,
1: ναι.
6: Στην Πασχετική, και αν βγει άλλος άλλη φορά να δυσφημίσει την ομάδα δίθεν ότι... Ορίστε.
0: Τι είπα, συνέχισε, Άγγελα.
6: Ότι αν κάνει τέτοια παιχνίδια, χαριτολογώντας, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε τέτοια ρεγά, μότο μου. Καλά είστε.
1: Ναι, βλέπεις καθόλου Μουντιάλ.
6: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αργεντινή, ναι. Αλγερία το είδατε.
1: Όχι όλο.
0: Όχι, δεν το είδα καθόλου.
6: Ρε παιδιά, λίγο τσίπα εκείνος ο Ζιντάν ο μεγάλος. Δεν παίρνει το γιο να σηκωθεί να φύγει από την ομάδα. Η Αλγερία μια χαρά ομάδα είναι. Αυτός είναι τροχονόμος, δεν είναι τερματοφύλακας. Ξεσηκωθήκαν όλοι εγώ, την υποστηρίζω στην Αργεντινή. Αλλά η Αργεντινή δεν μου άρεσε εμένα. Δηλαδή τα δυο τα γκολ τα πρώτα που έβαλε ο Μέση ήταν δώρο από τον τερματζή, από τον Ζιντάν.
1: Το δεύτερο είναι σίγουρα. Το πρώτο δεν ξέρεις και τα φάλτσα που
6: το
1: είχε πάρει.
6: Το πρώτο Ηρακλή δεν έκανε ούτε ένα πλάγιο βήμα. Έσχασε στα χέρια του και την είδε να μπαίνει μέσα ρε Ηρακλή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Έχει, ότι έχει ευθύνη έχει. Δεν θα σου πω όχι.
6: Και τα ίδια έκανε και στο Κόπα Αφρικα αυτός αν θυμάστε. Η Αλγερία είναι πολύ καλή ομάδα, εμένα εντυπωσίασε. Βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε, ρε παιδιά, τι να κάνω, προσπαθούμε. Κατά τα άλλα καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ.
6: Ηρακλή.
1: Έλα.
6: Ποιο θα πάρουμε στη θέση του Πίτερς, ρε φίλε. Η απώλεια μεγάλη και δυσαναπλήρωτη, ρε γαμώτο.
1: Εντάξει, θα πάρει πιστεύω διαφορετικό στυλ. Δηλαδή ότι από τον Πίτερ...
6: Αυτό δεν προσανατολίζεται τώρα αυτός.
1: Κοίτα, γράφεται για τον... Για τον Μπόνκα, ο οποίος είναι ένας παίκτης από αυτός που λέγαν παλιά all around. Δηλαδή κάνει πάρα
6: ναι,
1: πολλά πράγματα. Κάνει
6: πολλά πράγματα. Και τέτοια, ναι.
1: Δηλαδή είναι και παίκτης ο οποίος μπορεί να θα βάλει πόντους. Αν δεν είναι δηλαδή ο σουτέρ το επίπεδο Πίτερ.
6: Ναι, αλλά
1: Πίτερς, κάνει άλλα πράγματα. Θα πάρει rebound, θα παίξει άμυνες.
6: Μετά μακρινό σουτ να δούμε όπου θα έχουμε. Ο Πίτερς είχε αυτό το μακρινό το σουτ. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω μέσα στην Αρμάνια του παιχνίδι που έκανε τότε. Και ας χάσαμε.
1: Εντάξει, και καλά, έχει σουτέρ ο Ολυμπιακός.
6: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Μα θα πάρει. Είναι με Μοντέρο. Έχει το Φουρνία, Βεζέ.
6: Συγγνώμη, το Μοντέρο τώρα εγώ δεν το πιστεύω. Τον έχει κλείσει μεταγραφή.
1: Έτσι λέει. Δεν μένουν οι ανακοινώσεις. Απομένουν.
6: Άμα πάρει αυτό είναι καλός παίχτης αυτός εργάμο τώρα.
1: Πώς δεν είναι. Και για μάλα χαρίζει και ο Ντόρσεϊ. Πώς σου τέρινε.
0: Δεν είσαι.
1: Εγώ.
0: Είπες. Άκου παράξω εγώ.
1: Παράξω. Δεν είπα τίποτα.
0: Εντάξει. Τίποτα.
1: Διονύσεις στον
6: κόσμο. Λοιπόν. Έγινε παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
6: Γεια σας.
1: Τι είπα ρε Διονύση.
0: Κάτι. Προχωρά. Τίποτα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
1: Έλα ρε Μίλτο.
7: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Έλα ρε Μίλτο, εσύ πώς.
7: Τώρα ακούγομαι και ακούγομαι κανονικά, όχι με χρονοκαθυστέρηση, έτσι.
1: Όχι, δεν γίνονταν. Ήταν μυστικό αυτό.
7: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, για το Μοντιάλ θα πω κι εγώ, το βλέπω. Έχω, επειδή δουλεύω πολλές φορές βραδινές ώρες, βλέπω και παιχνίδια που δεν θα τα βλέπω υπό κανονικές συνθήκες. Εμένα ας πούμε, εντάξει, εκτός από το σημερινό που είναι απολαυστικό. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ ωραίο μάτι στο Ακτήλε Φαντοστού Εκουαδόρ, που δεν θα κάτσει τώρα 2 ώρα το βράδυ να το δεις αυτό.
1: Καλά, εντάξει, λόγω ώρα, συμφωνώ.
7: Παρότι πολλά... ήταν 1-0, είχαν χαθεί πάρα... η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω.
1: Όχι απλά είχε χαθεί, είχε 3 δοκάρια. Και δοκάρια.
7: Το είχατε δει αυτό.
1: Είδα τα highlights όλα, τα βλέπω τα highlights. Και είχε πολλές ευκαιρίες, δηλαδή αυτό το μάτι ότι έχει φτάσει 0-0-89.
7: Λόγω όταν αναπεριλυσματικότητα στο παικτόνι έφτασε.
1: Τώρα τα δοκάρια ήταν και ατυχία, δεν ήταν άσχημα τα σουτ.
7: Ναι. Πολλοί, εντάξει, λένε το είπα Παραγουάι ήταν καλό, αυτό δεν το είδα, για να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
7: Ότι έδειξε καλό πρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, εκτός από την Ισπανία χτες δεν την είδα γιατί είχα πολλή δουλειά προχτές και δεν μπόρεσα να τη δω. Αλλά οι περισσότερες ομάδες και οι καλές έχουν δείξει καλό πρόσωπο. Θα πω ότι στο Γαλλία χτες σε Νεγάλη, που υποτίθεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής με ίσως την καλύτερη του κόσμου, φέρουν ευθύνη οι τερματοφύλακες. Δηλαδή δεν μ' άρεσε καθόλου ο Γάλλος τερματοφύλακας εμένα, ας πούμε, ούτε ο Σενεγαλέζος.
1: Τώρα να πούμε ότι έχασε μια ευκαιρία και καλή ευκαιρία η Κροατία και έχει σώσει ο Κέιν.
0: Μάλιστα.
7: Ο Κέιν τώρα το παρατήρησα. Σε πόσες θέσεις παίζει? Παίζει.
0: Τραβιέται.
7: Μπαλιές έκανε, κάτι 30-40 μπαλιές. Επιθετικός παίζει. Εν τω μεταξύ, στο δεύτερο γκολ που βάζει, τον έχουν αφύλαχτο έτσι οι Κροάτες. Δεν το περίμενα για, ειδικά από την Κροατία αυτό. Τους ήρθε από πίσω και έβαλε κεφαλιά μόνος του. Ο Κέιν. Αν το παρατηρήσατε. Και δεν ξέρω αν δεν το κολυμπεί ή πηγαίνει την εκπομπή. Ναι. Εντάξει. Η Ισπανία εγώ δεν την είδα, αλλά άκουσα ότι ο Γιαμάλ δεν έπαιξε, δεν τον έβαλε. Προφανώς δεν περίμενε ότι δεν θα κερδίσει.
1: Αλλαγή μπήκε.
7: Πώς?
1: Το μπάγκο ήρθε γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έπαιξε. Μπήκε αλλαγή Διονύση.
0: Δεν το είδα καθόλου το μάτς.
1: Αν δεν το δεις.
7: Θεωρώ ότι δηλαδή θα αλλάξει, την Ισπανία την έχω στα φαβορί, δηλαδή όπως είπε πριν ο Διονύσης για τη Γερμανία, εγώ δεν την Ισπανία
1: υποτιμώ. Καλά το πούμε. Αν και τραυματίζεται για να έρθει ο Άσος, αλλά δεν ήρθε.
7: Ναι, κατάλαβα. Ούτε η Ισπανία, ούτε η Βραζιλία, ούτε η Γερμανία υποτιμώ. Οι οποίες εντάξει δεν είχε δείξει ούτε η Βραζιλία. Η Ολλανδία επίσης που την πιστεύουν κάποιοι, εντάξει, έπαιζε και με την Ιαπωνία, ήταν λίγο περίεργο μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια, το δεύτερο ήταν πιο καλές οι ομάδες. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είναι καλό το Μουντιάλ. Και ίσως πάνε λίγο καλύτερα οι διοργανώτρες. Η Αμερική με το
1: Μουντιάλ.
0: Έληξε 4-2.
1: Ναι, ναι.
0: 4-2.
7: Έληξε. Ωραία. Πάντως το ενδιαφέρον θα είναι αμύωτο, θα έχει καλά μάτς και όταν τελειώσει και το Μουντιάλ θα ξεκινήσουν μετά τα προκριματικά, έτσι. Δηλαδή κατευθείαν μπαίνουμε.
0: Ναι, ναι. Γεμάτο καλοκαίρι.
7: Γεμάτο καλοκαίρι, ναι. Ωραία. Εντάξει. Εσείς τι βλέπετε, εσύ, ο Διονύσης άκουσε, είπε για Αγγλία. Εσύ, Ηρακλή.
0: Τι βλέπω πολύ, ρε παιδί.
7: Συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έλεγα Αργεντινή από την αρχή, ώστε το πάρει. Τώρα φέτος.
7: Είναι αυτές οι 8, αυτά τα 8 ονόματα τα κλασικά, παίζουν όλα.
1: Θα παίξει μεγάλο ρόλο, ρε φίλε, τώρα έτσι όπως είναι και δεν ξέρουμε και με τους πολλούς ομίλους και πώς θα πάνε μετά οι διασταυρώσεις και ποιος θα παίξει με ποιον. Τώρα, αν ας πούμε οι Ισπανοί δεν τερματίσουν πρώτοι ή δεν τερματίσουν οι Πορτογάλοι.
7: Θα υπάρξουν ντέρμπις τους. Δεν ξέρω μόνο οι διοργανώτρες που είπα πριν αν ανέβουν. Τον Καναδά δεν το βλέπω, οι άλλες οι δύο δηλαδή. Αν μήπως αυτές κάνουν κανένα μεγάλο μπαμ και φτάσουν έστω και τετράδα. Γιατί το Μεξικό πάντα ήταν δύναμη, αλλά ποτέ δεν έχει κάνει μια υπέρβαση να φτάσει μέχρι τους 8, έχει φτάσει ή τους 16, δεν θυμάμαι.
1: Ως 8, τελευταία... είχε φτάσει στους 8 το 86.
7: Καλά, δεν το... Ναι, τότε και... γεννήθηκα, δεν το θυμάμαι.
1: Είχαν αποκλειστεί στα πέναλτι από τους Γερμανούς.
7: Στα πέναλτι, ναι. Και ένα τελευταίο τώρα που, έχουν, που είπατε πριν κάτι για την Εθνική, για την Ελλάδος. Εντάξει, είναι... την πατήσαμε λίγο, σαν να υποτιμήθηκε και η Δανία στο Καρεσκάκι και αυτό το... παιχνίδι εκεί πέρα, το παλιοπέχνιδο με τη Σκωτία, αλλά υπάρχουν και πιο εμφατικές απουσίες από τη δική μας, πέρα της Ιταλίας που δεν το συζητάμε, και λείπουν και άλλες ομάδες, και η Νιγηρία και το Καμερούν που έχουν πολλές παρουσίες σε Μουντιάλ και από τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι η Σερβία είναι, εντάξει, έχει πέσει λίγο βέβαια τα τελευταία χρόνια. Λείπουν ομάδες δηλαδή που ήταν παραδοσιακές στο Μουντιάλ. Δεν είναι να καταδικάζουμε την Εθνική, απλά το πρόσωπο που είχε δείξει με τον Γιωβάνοβιτς ήταν καλό και ήταν... και έχουμε νομίζω από το 14 να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Στο Μοντιάλ, το τελευταίο δεν ήταν που παίξαμε.
0: Σωστά.
7: Ναι, είναι πολλά τα 12 χρόνια τώρα, ναι. Ωραία.
0: Να σε καλά.
7: Έγινε, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ.
1: Να σε καλά, ρε Μιλτό.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
8: Sport FM 94,6.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Ο Τετέ μπορεί να παίξει αριστερό extreme. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
6: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
6: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
8: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
6: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, εντάξει.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια. Αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
10: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
3: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμόνα, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
6: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
13: Είναι δυνατόν!
6: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
13: Δεν είναι δυνατόν!
6: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Τώρα δεν έχει ματσάκι live. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, Γκάνα Παναμάς. Μακάρι να είναι καλό και αυτό. Όσοι αντέχετε, για να το δείτε και πείτε. Έχει κι άλλο, έχει και πέντε ώρα έχει. Η Κολομβία στις 5, με Ουσμπεκιστάν. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι.
1: Κορετό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έλα ρε πάνω. Έλα πάνω.
1: Πάντως πολύ καλή η Αγγλία.
0: Ναι, καλή ήτανε. Δηλαδή και αυτό το τέταρτο του δευτέρου μηχρόνου μπορεί να μην έβαλε γκολ, ήταν όμως.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω τη φωνή μου, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι από μας.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ας πάμε έτσι, ξέρω.
0: Και τον γκολ της Κροατίας ήταν.
1: Ναι.
0: Το 1-1. Πω. Τώρα είδες το ίδιο της
1: Κροατίας. Γενικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχα πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία.
2: Γεια σου, Επάνω. Δες και το 2-2 και πες μου.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο μάτσο, φίλε. Το βλέπεις δηλαδή, αν δεν είχες και...
1: Ευχάριστο μάτσο.
0: Ναι.
2: Δεν είδες πριν. Τώρα βλέπεις.
1: Αν και η Κροατία, ρε παιδί μου...
2: Είναι το καλύτερο μάτσο μέχρι τώρα.
1: Ναι,
0: δεν έχω δει την Αμερική το 4-2.
2: Ναι, συμφωνώ. Εγώ το έχω δει. Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, εδώ το στο
1: 2. Αν μιλάς για το παιχνίδι της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν το είδα αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δείχνει η Αγγλία όμως ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Ναι. Ο Τούχελ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι, άμα φτιάξουν λίγο την άμυνά τους.
0: Κοίτα, υλικό έχουνε. Δεν μπορεί να πεις δεν έχουν υλικό.
1: Όχι, έχουν, παιδί μου.
0: Πάντα. Κοίτα, ένα μουντιάλ που έπρεπε να
2: δες,
0: κάνει.
2: Για δες λίγο.
0: Να δω.
2: Συγγνώμη, απλά δείχνει τα γκολ τώρα, δεν το έχει δει. Για δες λίγο.
0: Ω.
2: Άσε τώρα.
0: PlayStation. Οι Άγγλοι, για μένα, έπρεπε να είχαν πάρει το μουντιάλ του 90.
2: Καλά τώρα.
0: Ο Μαδάρα ήταν.
2: Πολύ πίσω.
0: Ο Μαδάρα. Ο έμφυστο
1: με
0: τελικό.
2: Ναι. Χρόνια πριν.
1: Με το Λίνεκερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Κάτι συμβαίνει με τους Άγγλους και στο τέλος όμως δεν πίνουν νερό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και τσαφεί η κατάρα τους, δηλαδή.
0: Θα σπάσει κάποια στιγμή. Ρε φίλε, τώρα βάλε ένα αλλαγή το Σάκα, το Ράσφορντ. Μπαίνει πράγμα.
1: Ναι, έχουν υλικό, δε. Έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ηρακλή.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Έχουν, εντάξει. Τώρα εσείς τη Βραζιλία δεν την υπολογίζετε, όχι μόνο εσείς, γενικώς δεν υπολογίζετε η Βραζιλία.
0: Εγώ δεν με έχεις ακούσει να σου λέω δεν την υπολογίζω. Η Βραζιλία και μάλιστα σου...
1: Μα δεν βγαίνουν από το στόμα και των δημοσιογράφων και το... Ότι... Πουθενά η Βραζιλία δεν φαίνεται.
2: Δεν μπορεί να πεις ότι δεν υπολογίζεις, ρε παιδί μου.
1: Εσύ, ας πούμε, τη βλέπεις, Διονύση. Γιατί εγώ δεν άκουσα από το στόμα σου, ας πούμε, να πεις ότι μπορεί η Βραζιλία.
2: Πάντα Βραζιλία είναι. Εννοείται ότι μπορεί. Δεν είπα ότι δεν μπορεί. Απλά βλέπω περισσότερο τις άλλες ομάδες που είπα. Τώρα,
1: και στην Ισπανία.
2: Ισπανία, Γαλλία. Και βλέπω πολύ τους Άγγλους. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να αφήσω όμως τη Βραζιλία έξω, για όνομα Θεού. Βραζιλία είναι.
0: Κοίτα, λέω το, αν
2: δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω το είπα και το...
0: Είχε ένα καλό διάστημα κόντρα στο Μαρόκο.
2: Γερμανούς.
1: Και το Μαρόκο το είπα και άλλη φορά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Δεν αντιλέγει κανείς. Αλλά είχε ένα σουλούνα και είχε ένα καλό διάστημα. Μετά το 1-1.
1: Μετά το 1-1 είχε, δηλαδή άνοιγε στην Βραζιλία, δεν είμαι στο τέλος. Αλλά... Ρε, όταν παίζεις με center four από την Bradford, ξέρω εγώ, ομάδα, τι να σου πω.
0: Μην την ξανακάνουμε, την έχουμε κάνει άπειρες φορές από την κουβέντα για τα...
1: Για τα center four.
0: Ναι. Και εντάξει, και δεν είναι... Κοίτα, ο Βινίσιους Είναι παιχτάρα.
1: Παιχτάρα είναι. Παιχτάρα είναι, φίλε.
0: Είναι παιχτάρα και τον γκολ που έβαλε ήταν τώρα.
1: Γκολ Βινίσιος είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι γκολ Βινίσιος. Λέω ότι ήταν. Το γκολ. Αλλά και σήμερα και εδώ μπήκανε πράγματα.
1: Τεράστια η απουσία της Ιταλίας, έτσι.
0: Ιταλία λείπει τρία μουντιάλ, αδερφέ.
1: Είναι το τρίτο αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα την εντύπωση το δεύτερο.
0: Το τρίτο είναι.
1: Πω. Δηλαδή μετά από την κατάκτηση είναι, έχει να απουσίες, όλα απουσίες.
0: Άλλο άμα σου λέγανε ότι για τρία μουντιάλ δεν θα είχε προκριθεί η Ιταλία, θα είχε σποντάρει το φούρνο. Δεν το πιστεύεις ποτέ.
1: Ναι, φίλε, είναι τεράστια απώλεια.
0: Ναι, σίγουρα. Λείπουν πάντα οι Ιταλοί.
1: Δεν έχουν όμως, κοίταξε να δει, δεν έχουν υλικό Ηράκλειο, τα κάτω ψέματα. Δεν έχουν τους παίκτες του παρελθόντος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, όπως και στη Βραζιλία, έτσι. Δεν έχουν πλέον τις προσωπικότητες που είχαν.
0: Μα η πολύ μεγάλη Βραζιλία, ας πούμε, και τα μπακ της, τα μπακ της.
1: Ναι.
0: Πέσαν να πάνε.
1: Ναι, σου είπα.
0: Δηλαδή αν είχες από τη μία τον Καφού και από την άλλη τον Ρομπέρτο Κάρλος, δηλαδή, τι να συζητήσουμε.
1: Δεν ξέρω. Θα δείξω όμως, δηλαδή είναι ακόμα αρχεία το Μουντιάλ.
0: Είναι ακόμα αρχεία.
1: Ναι, είναι ακόμα αρχεία. Γιατί και η Πορτογαλία τι έφερε σήμερα, εκεί.
0: Ναι, το Διονύσης το 1-1.
1: Το Δεσίνιο.
0: Δεύτερο έκανε τίποτα. Πορτογάλη.
2: Λίγα πράγματα.
0: Λίγα,
2: Είχαν δύο ευκαιρίες με τον Κριστιανό. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τον Κριστιανό, Νιόνιο, το είχε όλο τον 90 λεπτό.
2: Τον Κριστιανό, ναι, νομίζω όλο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, την ομάδα δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης είναι 90 λεπτά τώρα.
2: Ναι.
1: Πώς τον βάζουν αυτό τον παίκτη πέρα 90 λεπτά.
0: Κοίτα, φίλοι, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Να είναι και εύκολο.
1: Να τους βγάλεις έξω. Ας παίξεις
0: μέσα στα 45. Σε λάβω στα 45. Κοίτα και του Μέση και του Κριστιανού το τελευταίο Μουντιάλ. Δεν γίνεται. Τελειώνουν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και πάμε για μια κουβέντα θα πω. Έκλεισε ο Μπράντοβιτς. Τι μαθαίνετε.
0: Ο Διονύσης, ξέρω εγώ.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά για εκεί πάει.
1: Γιατί ένα πουλάκι μου είπε εμένα ότι έκλεισε. Έκλεισε.
0: Ένα πουλάκι.
2: Α, μας το είπε ένα πουλάκι. Πάει για να κλείσει από ό,τι λέμε. Αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα.
1: Εγώ ξέρω ότι έχει υπογράψει ο Μπράντοβιτς.
2: Τότε γιατί μας ρωτάζε πάνω. Για να πεις το πουλάκι.
1: Τι πουλάκι ήταν αυτό.
2: Έλατε.
1: Έλα, καληνύχτα σας.
0: Γεια σου ρε Πάνο.
2: Γεια σου ρε Πάνο.
3: Ναι. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Ναι, ο Γιάννης από εγώ είμαι.
0: Έλα ρε Γιάννη.
3: Παθναϊκός. Ναι, έτσι όσο γίνεται τώρα. Έχει δίκιο πολύ. Ακούγουμε για διπλά.
0: Συγγνώμη.
3: Ακούγουμε δύο φορές.
0: Τώρα τι να σου
3: πω. Δεν μιλάω και ακόμη και εκεί.
0: Και εκεί που
3: όλα κλειστά είναι έτσι. Λοιπόν,
0: πού άλλο
3: εγώ ακούω μόνο.
2: Μήπως εννοείς ακούς τον εαυτό σου.
0: Τον εαυτό το ακούει.
3: Ναι, ναι.
2: Α, γιατί λες ακούγομαι για εκεί και λέω τι εννοεί.
3: Όχι εννοώ, ακούγομαι στο ράδι. Δηλαδή ακούγομαι εγώ τη φωνή, τα ακούω δύο φορές. Δηλαδή μιλάω και ακούω.
2: Περίμενε, λοιπόν, Γιάννη, να σου πούμε. Από το τηλέφωνο ακούς και τη φωνή σου εννοείς.
3: Ναι, ναι.
2: Okay.
3: Από το κινητό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ακούς τη φωνή σου στο τηλέφωνο. Okay. Στο λοιπόν, ακουστικό.
3: Δεν μιλάω ούτε για παραγωγό, τίποτα άλλο για τα άλλα θέματα. Ούτε μπάσκετ, δεν θα μιλήσω για ποδοσφαιρικά. Βλέπω το 13ο Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Ηλιακά. Το πρώτο, το 78, να πω, είδα μόνο το τελικό. Μόνο αυτό θυμάμαι.
0: Και 78.
3: Το 22 και μετά θυμάμαι τα μπαταρά, 12 να πούμε. Λέω δύο διάσες. Ποιοι θα πάρουν στο 16, στο 8. Μπορείτε να παίξετε ομάδες ή όχι.
2: Τι πράγμα.
3: Πρώτη αγωνιστική, τώρα. Βλέπετε ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ναι ή όχι.
2: Αγγλία. Εντάξει, οι Γερμανοί βάλανε
3: 4. Άσου για μας, δεν τους πάω αυτούς. Να πω, από χτες Γαλλία, Αργεντινή, χωρίζουνε. Σήμερα Αγγλία την βλέπω. Βλέπω Νορβηγία. Βλέπω ΙΠΑ. Γιατί είναι
2: η
3: οργανώτρια. Λέω για 16. Λέω όχι τώρα, για 16 λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Βλέπω Μαρόκο. Βραζιλία μπορεί να πει. Εγώ είμαι Βραζιλία βασικά, έτσι. Βραζιλία δεν ξέρω γιατί δεν έχει ομάδα. Προσπαθώ να δω τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ έχω παίξει και το λέω για όλους σας. Δεν είναι κακό. Έπαιξα προχτές Γαλλία σε ένα Γαλλί.
0: Ναι.
3: Παίζω ένα builder.
0: Ναι.
3: Το λένε. Goal. Over 9.5 corner. Over 8.5 σου την αιστεία. Στην αιστεία με λέμε έτσι.
0: Ναι.
3: Αποκλείσου ο Μενιέ πάνω από 2 και ο άλλος ο Μεντί πάνω από 4. Θα πιάνω. Με 100 ευρώ πήρα πόσα.
2: Πόσα θέλεις.
3: Και 700.
2: Ωραία.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κερδισμένος στο στοίχημα.
0: Αυτό είναι αλλού, Παπαδάκη.
3: Έχω παίξει κι άλλα και χάνω. Σημαίνει, δεν είναι ότι μου βγήκε. Να πω κάτι που βλέπω για 16, τα έχω παίξει αυτά.
0: Ναι.
3: Αν θέλετε, μπορεί να μου πείτε, δεν θέλει να το δει κανένας. Λοιπόν. Μακροχρόνια εννοώ, εσύ. 16.
0: Πάμε.
3: Αργεντινή. Γαλλία.
0: Ναι.
3: Αγγλία.
0: Ναι.
3: Μαρόκο.
0: Ναι.
3: Αμπερική. Ιππανού.
0: Ναι.
3: Βραζιλία. Και βάζω άλλες δύο. Αυτό περίπου δίνει απόδοση που σας λέω περίπου 65.
0: Okay.
3: Δηλαδή με 3 ευρώ παίρνεις τάδε.
0: Πόσα ευρώ σχεδόν. 195.
3: Όχι. Για 16, έτσι.
0: Ναι.
3: Κακό είναι.
0: Όχι.
3: Λέω εγώ. Για 8. Βλέπω Γαλλία.
0: Mm-hmm.
3: Αργεντινή.
0: Ναι.
3: Αγγλία. Μετά με δυσκολία Μαρόκο. Uh-huh. Δυσκολία. Είπα. Λόγω ώρας προελεύσεως θα γίνει και ο τελικός. 8 δεν λέω. Και βάλτε άλλες 2. Απόψε. Το έχω παίξει εγώ βασικά.
2: Οκ. Με το κάνω να σου βγει.
0: Και σε μετά από το, για τους 8 και όλα αυτά πρέπει να δεις και πώς θα...
3: Ναι. Λέω, τώρα πρώτη αγωνιστική. Ρε παιδιά, επειδή... Είσαι ξέρετε μπαλιά. Βλέπετε ποιες ομάδες είναι ή όχι. Το ποδόσφαιρο που παίζεται φέτος, δηλαδή, όχι φέτος, δηλαδή το 2026, είναι περίεργο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο, όλες τις ομάδες τρέχουν. Δεν είναι ομάδα που είναι μια κακή ή κακή. Δηλαδή ακόμα και το Κουρασά σου. Δεν βλέπει. Διονύση, Νιόνιο.
2: Έλα.
3: Ο Κιέν τελικό θα έρθει.
2: Ποιος?
3: Ο Καμαρό, τι
2: είναι. Είναι για να έρχεται, ναι. Ένα χαρτί περιμένω πάνω.
3: Μάλιστα. Ο Γένσεν.
2: Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο, περιμένουμε.
3: Ο Κρίστιανσεν.
2: Αυτός είναι ανοιχτό για δανεισμό, αρκεί να πάρει ο Παναθηναϊκός σε εξετάσεις, αν είναι καθαρές.
3: Καταλάβω, δεν λες. Τσάπρα.
2: Πιθανό.
3: Ναι.
2: Πιθανό.
3: Πιθανό. Ζαγαρίτης. Άρα δεν πάει ο Κρίστιανσεν.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Σαν το σπορ τον άλλον τον...
2: Επίσης έχει πιθανότητες. Είναι σε διαπραγμάτευση δύο ομάδες.
3: Ναι. Επιθετικό.
2: Επιθετικό ακόμα.
3: Κάτι.
2: Πέρα από το Ράστοντερ κάτι άλλο έχουν. Δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιον.
3: Όχι, δεν είναι κατά γραμμή άλλο. Να πάμε κάτι. Δηλαδή ο Παϊκός φέτος βλέπω ότι θα πάρει 10 με 12 περίπου. Εχθές. Δηλαδή 5-6 βασικούς και 5-6 αλλιώς.
2: Όχι, 8 με 10 βλέπω εγώ.
3: Ναι, άλλο λέω.
2: 8 με 10. 8 με 10.
3: Ναι, 5 βασικοί και άλλοι αναπληρωματικοί.
2: Κάπως έτσι.
3: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
2: Εδώ. Πάμε σε άλλο ένα φίλο πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, μαζί μιλάμε.
2: Μαζί μιλάμε, ναι. Καλημέρα.
4: Αλέξανδρος Κερατσίνη.
0: Γεια σου. Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Ας ξεκινήσω από τη διαμάχη που παρακολουθώ ότι γίνεται στα ραδιόφωνα τις τελευταίες μέρες, λέγοντας τη δική μου άποψη και βλέποντας live κάποιους ποδοσφαιριστές. Είχα την τύχη τρεις φορές. Για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ ζωντανά είναι ο Ροναλντίνιο.
2: Okay.
4: Και θεωρώ ότι αν δούλευε δηλαδή όπως είμαι 53.
2: Και λες ο Ροναλντίνιο.
4: Ναι.
2: Παικταράς, αλλά ο καλύτερος δηλαδή δεν θα λέγεις Ρονάλντο ας πούμε τη Βραζιλία.
4: Διονύση να σου πω, συγγνώμη και λες για τον Ανικό, έχουμε μιλήσει για τις φορές, αλλά εγώ περνώ σπάνια, δε.
2: Μην φτάσεις, συγγνώμη, για
4: να να σου πω, ακούω για τον Μαραντόνα και πολλοί εμπλέκουν το όνομα του Μαραντόνα ταυτόχρονα με το κοινωνικά πώς ήταν σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ότι την είπε στον Πάπα, ότι πήρε την Νάπολη από το 0. Κανένα βέβαια δεν λέει ότι εκείνη η Νάπολη είχε αμυντικό χάφ τον Αλεμάο και σαν τερφόρ τον Καρέκα.
0: Ναι, αλλά η Νάπολη όμως ήταν μια ομάδα. Δεν ήταν ποτέ στις μεγάλες τις παραδοσιακές της Ιταλίας. Δεν ήταν Μίλαν, δεν ήταν Ιντερ, δεν ήταν η Γιουβέντους. Ήταν ομαδάρες τότε. Η
4: Γιουβέντους. Κάνε λίγο κράτη. Θα τσακωθούμε στο τέλος εμείς με τα δικά μας. Περίμενε.
0: Δεν χρειάζεται να τσακωθούμε.
4: Πρόσχετη σου λέω όμως. Αλεμάω αμυντικό.
0: Δεν διαφωνώ. Είχε Αλεμάω και Καρέκα.
4: Και Καρέκα, σεντερβόρ.
0: Αυτά που έχει κάνει ο Μαραντόνα με την Νάπολη. Αυτά που έχει κάνει ο Μαραντόνα με την Νάπολη δεν υπάρχουν. Πήρε ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό που πήρε με στο UEFA που χαζεύανε και στο Μόναχο και όλα
4: αυτά. Ναι, τότε που είχε αποκλείσει και τον Μπόκ με 0-3 μας στην Τούμπα.
0: Ναι, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα.
4: Εγώ δεν τον αμφισβητώ σαν ποδοσφαιριστή.
0: Το 86, αυτά που έχουμε δει από τον Μαραντόνα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Γιατί είναι μόνο το.
4: Το 86 η Ηρακλή, μόνο υπήρχε το VAR.
0: Ναι.
4: Δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
0: Τι δεν θα υπήρχε Μαραντόνα.
2: Θα υπήρχε, αλλά θα είχε ακυρωθεί τον
0: κόλ. Θα είχε ακυρωθεί εκείνο τον κόλ. Ωραία, και γιατί θα είμαι έξω. Θα είμαι έξω, το ξέρεις.
2: Δεν το ξέρει. Μπορεί και να είμαι, παιδί μου. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Μα έχει βάλει γκολάρα με την Ιταλία. Γκολάρα με το Βέλγιο.
2: Άλλο, περίμενε.
4: Μετά πέρασε που λε. Μην φτάνουμε σε
0: υπερβολές. Όχι, όχι, όχι. Με το Βέλγιο και το.
4: Όχι, με το Βέλγιο είναι μετά.
2: Παιδιά, μπορεί να μην παίρναγε η Αργεντινή. Δεν το μάθουμε ποτέ. Ένα λεπτό.
4: Αυτό...
2: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί και να μην παίρνει. Δεν το ξέρω.
4: Αυτό που λέει ο Διονύσης.
2: Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ήταν ο Μαραντόνα ο κορυφαίος. Για όνομα Θεού.
4: Όχι. Παιδιά, προς Θεού, εγώ δεν τον μηδενίζω σαν ποδοσφαιριστή. Λέω ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά για μένα, επαναλαμβάνω, δεν βάζω τον Πελέ στην κουβέντα γιατί δεν τον έχω δει live. Έχω δει μόνο βιντεάκια. Έχω δει τρομερά βίντεο του Γκαρίτσα, ένα δεξί εξτρέμου.
0: Ναι, λέγανε. Βραζιλία, και εγώ σε βιντεάκια που έχω δει, αλλά δεν μπορούμε να ξέρεις.
4: Οι Βραζιλιάνοι τον είχαν ότι θα πήγαινε πολύ πιο ψηλά από ότι ο Πελέ. Τεχνικά μιλάω τώρα, αλλά δεν ξέρει κανείς. Και όπως είπε και ο Διονύσης προηγουμένως, αν δεν μέτραγε αυτόν τον γκολ Ηρακλή το 1986, δεν ξέρεις γιατί μετά από αυτόν τον γκολ πήρε και τη μεταγραφή στην Νάπολη, εκείνη τη χρονιά μάλλον. Αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον.
0: Όχι, νομίζω πριν πιο νωρίτερα στην Νάπολη ήταν τότε.
4: 1985-86, εκείνη τη μεταγραφική περίοδο πήγε στην Νάπολη.
0: Περίμενε. Όχι, νομίζω ότι ήταν στην Νάπολη όταν είχε πάει. Μπορεί και να έχει και δίκιο όμως,
4: Ναι, είναι τύπου Νικοπολίδη η μεταγραφή αυτή.
0: Περίμενε.
4: Ξέρεις, ο Νικοπολίδης πήρε με την Ελλάδα το Euro, αλλά ήταν μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Περίμενε λεπτό, ρε φίλε. Γιατί κόλλησα. Πρέπει να είναι μετά. Νομίζω ότι είναι μετά, έχεις δίκιο. Όχι, όχι, όχι. Το 84 ήταν στην Νάπολη. 1984-1991. Θυμάμαι που το είχα διαβάσει στην εφημερίδα ότι πήγε στην Νάπολη και μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχαν τρελαθεί και είχαν βγάλει και με υπάκουτα.
4: 84-85 ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε στην Νάπολη. 85-86 με το που γυρίζει ο χρόνος γίνεται το Μουντιάλ. Ήταν ένα χρόνο στην Νάπολη. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη του χρονιά στην Νάπολη.
0: Το Μουντιάλ.
4: Βάζοντας τώρα δεν έχει σημασία.
0: Όχι, φρέ, το Μουντιάλ ήταν 86-87, ας πούμε. Γιατί ήταν. Όχι, ρε, το καλοκαίρι του
4: 86. Ναι, καλοκαίρι του 85-86.
0: Ναι, εντάξει. Ή την αρχή του 86-87.
4: Αυτό λοιπόν που έχω δει εγώ ζωντανά, σε τρία παιχνίδια είχα την τύχη, αυτά που μπορούσε να κάνει αυτός ο μάγος.
0: Λες για τον Ροναλντίνιο τώρα.
4: Ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, ο Ροναλντίνιο, μιλάμε για. Είναι στην κατηγορία του Μαραντόνα.
4: Απλά σκέψου.
0: Σκέψου
4: να δούλευε τα μισά από ό,τι δούλευαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Κοίτα, δεις. Ο Μαραντόνα και λόγω. Μετά την Νάπολη δηλαδή. Που πήγε μετά, είχε πάει στη Σεβίλη. Είχε γυρίσει στην Αργεντινή, που τον είχε πάρει κάτω βόλτα. Δεν ήταν ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε πάρα πολύ και στην Μπαρσελόνα που είχε πάει, του είχαν σπάσει το πόδι, άμα θυμίσω.
4: Ναι, θυμάμαι. Στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο δεν ήταν, νομίζω.
0: Ένας Αργεντίνος, όχι, ένας Αργεντίνος. Με την Μπιλμπάο ήταν το ξύλο. Το μυθικό το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ των παιχτών. Το θέμα είναι ότι δεν είχε. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, καλύτερα από αυτά που έκανε το 1990 με μια πολύ κακή Αργεντινή. Δεν είχε δηλαδή τρομερά πράγματα με τώρα στο 1990 που πήγε στο τελικό. Αλλά και ο Ροναλντίνιο, για μένα δηλαδή, πρέπει να είχαμε δει ακόμα καλύτερα πράγματα με την μπάλα που ήξερε.
4: Πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ του τωρινό. Έχω καταφέρει με τα πολλών κόπων και βασάνων λόγω δουλειάς να δω το 75% των παιχνιδιών.
0: Όχι, πολύ πράγμα. Ναι, γιατί είναι και δύσκολη
4: φορά. Ναι, φίλε, μαρτυρικά είδα ζωντανά το IT Σκωτία.
0: Είσαι Μερακλής.
4: Μιλάμε τώρα, δηλαδή πρέπει να έχεις θάρρος και θράσος μαζί να.
0: Κοίτα, φίλε, το Μουντιάλ, αν ήταν στις ώρες τις οποίες είχαμε συνηθίσει. Εγώ δεν είχα ένα παιχνίδι. Έχα ένα παιχνίδι μόνο τελευταία αγωνιστική των ομίλων που τα βάζαν την ίδια ώρα. Δεν μπορούσες να τα δεις. Αλλά έβλεπα τα πάντα. Δηλαδή το IT Σκωτία, όπως είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Αλλά τώρα τώρα έχει Γκάνα Παναμά στις 2.
4: Έχω βρει όμως ένα site το οποίο δείχνει 12 λεπτά εκτεταμένα επεισόδια. Επεισόδια λέω. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, συγγνώμη, από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
4: 12 λεπτά. Λοιπόν, και βλέπεις και τα υπόλοιπα.
0: Αφού έχει ζει τόσο πολύ και έχει.
4: Άκου να σου πω, εγώ από την αρχή έχω ποτέ. Ψιλολόγια, μην φανταστείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ότι
0: περισσεύει.
4: Ότι θα πάει τετράδα το Μαρόκο.
0: Μα πάει τετράδα.
4: Ναι.
0: Συγχωμένο.
4: Ναι, τους πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή τους είδα πάρα πολύ και στο Κούπα Αφρικά.
0: Έχουν πέσει με τρομερή ποιότητα, φίλε.
4: Τρομάξανε οι Αμερικάνοι. Μου θυμίσανε πάρα πολύ με τη Λίμπαρ, να ξέρεις.
0: Πρεσάρισμα πολύ.
4: Ναι, βέβαια. Τολμώ να πω ότι αν είχαν στοιχειωδώς δύο καλά χαφ οι Σουηδοί, θα μιλάγαμε για περίπατο.
0: Ναι.
4: Μπροστά, ναι. Δε Γιόκερες, Ίζακ και ο.
0: Είχανε θέματα όμως οι Σουηδοί πίσω.
4: Γι' αυτό σου είπα, να είχαν δύο χαφ. Έναν να φτιάχνει, έναν να κόβει.
0: Όπως και οι Νορβηγοί, γιατί τους Νορβηγούς τους είδα το δόλο το μάτς, φάγανε φάσεις από το Ιράκ.
4: Εκεί θα έρχονταν και η κατάληξη τωρινή. Πιστεύω ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν για ένα παίκτη δεν έχουν μέλλον στο Μουντιάλ.
0: Τι νομίζεις?
4: Και αυτές είναι Πορτογαλία. Όλοι ψάχνανε σήμερα να βρουν τον Κριστιανό.
0: Έχει καλά, δεν το έχω δει το μάτς.
4: Νορβηγία. Όλοι ψάχνανε να βρουν τον Χάλαντ. Γαλλία.
0: Έχει και άλλους όμως η Νορβηγία. Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Έχει καλούς παίκτες.
4: Έχει και τον Όντεργκαρντ. Και έχει και τρία παιδιά από αυτούς που μας αποκλείσανε την Μποντο.
0: Ναι. Έχει επίσης της Αθλέτικο Μαδρίτης στο δεξί εξτρέμ. Ο παίχτης που τον έψαξα εδώ που μου έκανε εντύπωση, 21 ετών, ο αριστερός εξτρέμ που τον είχαν αγοράσει από τη Στάμπα 6 στα 16 του.
4: Αχ, τον τέτοιον λες, τον.
5: Έλα, ναι, σ' άκουγα που το λέγατε και προχθές και το έλεγε στο Διονύση δύο-τρεις φορές.
6: Μα είχα κολλήσει. Μα πώς
5: κάνεις έτσι, ρε, για 6 εκατομμύρια. Σου είπα, νομίζω κάποια στιγμή.
6: Ναι, γιατί σου λέω ότι θα δίνει ελληνική ομάδα, αν δίνει 5,7 για 17 χρόνια από τη Στάμπαεκ. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό.
5: Να πετάξω σπόντα τώρα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του σταθμού και των δημοσιογράφων, ναι, γενικότερα κτλ., δώσαμε 4,2 για τον Σιπιόνι και 3,8 για τον Ασημέντο.
6: 4 για τον Σιπιόνι.
5: Δεν απέχουν πολύ από τα 6.
6: Όχι, αλλά μιλάμε για παίκτες που είναι 21 και 22.
5: Όπως και ο Παναθηναϊκός.
6: Ναι.
5: Έδωσε 6, νομίζω 7, δεν ξέρω. Φίλε, είναι
6: αλλιώς να πάει να πάρεις ένα 17χρονο από μια ομάδα της Νορβηγίας. Εκεί πρέπει να έχεις το σκάουτινγκ σου σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο. Και να πεις ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα. Αλλά αν είναι να δώσεις 6 εκατομμύρια για ένα παίχτη που περιμένεις. Αλλά μου πεις, ξέρεις, έχουν αρχίσει και παίζουν και στα 17 και στα 18. Δηλαδή και ο Κωνσταντίνο είναι 17 χρονών.
5: Προχθές η Ισπανία, στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα η οποία δεν βλεπόταν. Έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο το Γιαμάλ και έκανε 4 φάσεις. Ούτε αυτοί πιστεύω βέβαια το απάνω ψηλά.
6: Δεν ξέρω.
5: Επαναλαμβάνουν γνώμες του καθενός.
6: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ δεν ξέρεις πώς μπορεί η Ισπανία και το Μουντιάλο το είχε πάρει.
5: 60 εκατομμύρια για να πάρουν 10 τέτοιου παίκτε. Δεν τη ζημιάζει.
6: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
5: Γιατί άμα θα βγει ένας, θα έχουν βγάλει όλα τα.
6: Ναι, που δεν θα βγει ένας, θα βγουν περισσότεροι. Γιατί και οι άλλοι.
5: Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Εγώ, ας πούμε, έβλεπα τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στους νέους.
6: Ναι, την προηγούμενη.
5: Από τη δική μας την ομάδα, ο μόνος ουσιαστικά που έκανε μια μεγάλη μεταγραφή ήταν ο
6: Κοστούλας. Μέχρι στιγμής.
5: Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου το θέμα του Μουζακίτη. Είναι προσωπική άποψη.
6: Ναι. Okay.
5: Αν θα δεις τα παιδιά που εκείνη την χρονιά παίζανε στη Λανς, που την αποκλείσαμε στα πέναλτι,
6: ναι, ναι,
5: είναι η μισή ομάδα της τωρινής Λανς.
6: Δεν το ξέρω, σε πιστεύω, αλλά δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη.
5: Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο στους βασικούς, εννοώ να έρχονται και από πίσω, κατάλαβες τι.
6: Ναι,
5: εννοώ,
6: δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη.
5: Της Μπάγκερν, ας πούμε, που ξέρω ότι ήταν η πιο ακριβή ομάδα γενικώς εκείνο του τουρνουά, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κανένας.
6: Κοίτα, φίλε, είναι το θέμα. Η Ακαδημία στη Γαλλία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εμείς έχουμε μείνει όλοι, δηλαδή μιλάγαμε για την Ακαδημία της Μπαρτσελόνη και για την Ακαδημία του Άγιαξ. Πλέον ένας 18χρονος, όχι πλέον, είναι αρκετά χρόνια, παίζει βασικός, δεν έχει να τον περιμένεις και να τον περιμένεις, παίζει βασικός.
5: Βέβαια, δεν το συζητάω.
6: Κοίτα, εγώ είχα χαρή που δεν θα το περίμενα, αφού είμαστε εκεί δύο ομάδα, δηλαδή αν σου έλεγαν ότι στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο θα έμπαιναν αλλαγή και ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, τότε που ήταν και πολύ μικρή, δεν θα το περίμενα ποτέ.
5: Ούτε εγώ.
6: Αλήθεια σου λέω. Και υπάρχει, ας πούμε, και ο Πλευονίδης είναι ωραίος και ο Γαλλός και ο Λιάτσος.
5: Δεν ήταν ανάλογοι. Και όταν λέω ανάλογοι εννοώ ότι...
6: Να έπαιζαν κι άλλοι. Απλά πρέπει να κλείσουμε, αδερφέ, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ. Ξεφύγαμε.
5: Okay, απλά ένα τελευταίο σχόλιο που θα σε στεναχωρήσει, το ξέρω.
6: Ω, να μην με στεναχωρήσει τώρα, γιατί έχουμε μάρει και αύριο έχουμε μιλήσει ένα
5: ούτε
6: τέταρτο.
5: Ούτε παρέλαση να ξέρει, δεν μου είναι υποφέτο.
6: Ναι, ξέρω, θα το δούμε. Έγινε. Ούτε το διάλειμμα φάγαμε. Το διάλειμμα φάγαμε.
7: Το φάγαμε.
6: Συγγνώμη, εγώ ξέφυγα λόγω Μαραντόνα.
8: Ναι.
6: Ναι.
8: Ναι. Ναι, γεια σας.
6: Γεια.
8: Yeah. Τι κάνετε, ο Πάνος είμαι από την Κόρινθο, ο Παναθηναϊκάκιας. Καλά όλα.
6: Γεια σου, ρε Πάνο.
8: Γεια σου, ρε παιδιά. Ο Ρονάλντο εδώ. Μ' αρέσει η Πορτογαλία, ο Μαδάρα, αλλά... είμαι παιδί του Ρονάλντο, τι να κάνουμε.
6: Ναι, οκ.
8: Αλλά μου τριχόλασε το σύνολο όμως. Ο Ρονάλντο δεν είναι αυτός που ήταν. Πρέπει να σταματήσει να το θυμόμαστε κι εμείς πιο πιτσιρικάδες που είναι το δεσμό μας. Όπως ήταν. Δηλαδή στεναχωρήθηκα έτσι όπως τον είδα, απογοητεύτηκα.
7: Ειδικά υπάρχει μια φάση,
6: ναι,
7: βγαίνουν από δεξιά. Δεν θυμάμαι ίσως ήταν από πίσω Και είναι πρώτο δοκάρι ο Χριστιανού.
9: Ναι.
7: Σπάει την μπάλα, σπάει μπάλα από δεξιά. Είναι πρώτο δοκάρι από ο Χριστιανού. Και πίσω του στο ύψος του πέναλτι, άλλος παίκτης δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έτοιμος να πλασάρει, είχε πια την αιστεία. Και πάει ο Χριστιανού και του κάνει εδώ πρώτο δοκάρι. Δεν τη βρίσκει καλά, out. Δεν ήταν. Σαν να θέλει να βάλει γκολ, ρε παιδί μου, ξέρεις.
10: Σε αντίθεση με το Μέση που εγώ το είδα το παιχνίδι χτες και εγώ χθες τον παραδέχομαι, παιδιά, 39 χρονών, τρώει σίδερα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ήθελα να φωνάξω, αλλά θα με πέρασε το κυνήγι δική μου. Μες το βράδυ. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα χαλά στο σύνολο, ρε Χριστιανό. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει. Έχει τόσους παιχταράδες. Για μένα η Πορτογαλία είναι πλήρης. Τόσο πλήρης δεν την έχω ξαναδεί. 23 χρονών. Δεν την έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια τόσο πλήρης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Να πω εγώ τετράδα.
9: Ρίχτη.
7: Ναι, ρίχτη.
10: Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει. Πες Αντσελότη, είμαι και Ρεάλ Βραζιλία.
9: Ναι.
10: Αργεντινή. Πορτογαλία. Γαλλία.
7: Οκ. Okay.
9: Δεν είναι απίθανο.
10: Εγώ αυτό πιστεύω.
9: Εγώ θα συμφωνήσω με Διονύση, δηλαδή και τους πρώτους είδα. Δεν μπορεί να μην προχωρήσει αυτή η ομάδα, η Άγγλη.
7: Κάτσε να ζούμε, γιατί πάντα λέμε.
9: Εντάξει, πάντα δεν.
7: Είναι, έχει και πολύ σοβαρό προπονητή.
9: Φίλε, ήταν καλή ομάδα. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
7: Ναι.
10: Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ.
7: Και δεν έπαιζε με το κουρασάο.
9: Όχι.
7: Έπαιζε με τους κουράδες.
9: Εντάξει, ας πούμε το σημερινό το 1-1 της Πορτογαλίας, εγώ δεν το πίστευα.
7: Ναι.
10: Δηλαδή... Ποιος το πίστευε το 1-1 με την Πορτογαλία, κανένας δεν το πίστευε. Τέλος μιλάγαμε
9: και με ένα φιλαράκι στο τηλέφωνο. Να, να σου στραβώσει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δε, να έχει γίνει 1-1 στις καθυστερήσεις και να είσαι ένα ημίχρονο. Και...
7: Ναι.
9: Εντάξει, ήρθαν τέτοια αποτελεσματική. Η Ισπανία είναι μεγάλη κέλα.
10: Πράσινο ακροτήρι τώρα περίμενε στη συνάρτηση 0-0.
7: Ήταν κόκκινη χθες του Μέση, γιατί μου το στέλνει τώρα και ο Λουκάς.
9: Παιδιά, μ' ακούτε. Το πρωί.
7: Ναι, ήταν.
10: Μ' ακούτε.
7: Ναι, ναι.
10: Ωραία, ωραία. Επειδή χάθηκα λίγο, σας μίλαγα, αλλά δεν ακούγα και λέω τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι η Βραζιλία έχει μείνει πίσω στην εφτάρα της Γερμανίας που λένε πολλοί δημοσιογράφοι ότι κυνηγάει ακόμα φαντάσματα του 14.
7: Εγώ δεν το πιστεύω. Απλά πρέπει, ξέρεις.
9: Έχουν περάσει 12 χρόνια.
7: Και έχουν περάσει και χρόνια που έχουμε να δούμε καλή Βραζιλία.
10: Πάρα πολλά,
7: κάνει πράγματα.
10: Πιστεύεις ότι εκείνο το
7: μουντιάλ... Κατά τα ψέματα, παιδιά, η Βραζιλία, αν δεν πάει Μάρθα... τουλάχιστον τελικό, είναι αποτυχία για τους Βραζιλιάνους.
10: Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αλλά να ρωτήσω, εκείνο το μουντιάλ, πιστεύετε...
7: Εγώ σου λέω τελικό.
9: Κοίτα, η Βραζιλία περίμενε, το 14 έφτασε στους 4. 18 και 22. Τι πήγε, δεν πήγε ψηλά.
7: Έχει γενικώς, δεν είναι η Βραζιλία που ήταν. Τώρα θα κάνει.
10: Δεν είναι η Βραζιλία που ήταν.
9: Δεν έχει,
7: ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά. Η Βραζιλία κάποτε προκαλούσε δέος. Τρόμο. Όποιος αντίπαλος έπεσε με τη Βραζιλία λέει, όχι. Χάθηκε αυτό. Χάθηκε αυτό.
9: Χάθηκε, ρε φίλε. Δεν ξέρεις ότι αλλάζει και πολύ και το ποδόσφαιρο. Και πλέον δεν βγαίνουν παίχτες μόνο στη Βραζιλία. Βγαίνουν παντού. Δεν υπήρχε αυτή.
10: Αυτό έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και έχει πλέον ποδοσφαιρομάνες και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο η.
7: Άλλαξε το στυλ. Δεν ξέρω. Δεν βγάζει τις προσωπικότητες που έβγαζε. Άλλαξε γενιές βέβαια. Άλλαξε και ο κόσμος. Αλλά πάντα τη Βραζιλία την είχε πω πολύ. Τώρα που θα παίξω. Ενώ τώρα δεν το λες. Πω έχω τη Βραζιλία.
9: Η Βραζιλία.
7: Καταλάβεις. Εντάξει, είναι η φανέλα. Okay. Αλλά...
9: Οι περισσότεροι έβγαιναν από το.
7: Λέγαμε, αρχίζει το Μουντιάλ αρχίζει να είναι η Βραζιλία.
9: Λοιπόν. Οι Βραζιλιάνοι, οι περισσότεροι παίχτες έβγαιναν από τα πρωταθλήματά τους. Στην ΑΕΠ, το πρωτάθλημα τους.
7: Okay, αυτό. Οι άλλοι,
9: μετά
7: δηλαδή...
9: πλέον το πλέον. Ναι, όπως έγινε το ποδόσφαιρο, όταν θα βγει.
7: Είναι για όλους αυτό.
9: Περίμενε, ένα 16χρονο θα τον πάρουν.
7: Είναι για όλους αυτό.
9: Ναι, δεν είναι για όλους. Αλλά άμα θα φύγει ο Πορτογάλος το 16χρονο, θα πάει στην Ευρώπη. Είναι το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Οι Βραζιλιάνοι είχαν διαφορετικό στυλ.
7: Καλά, και οι Αργεντινοί είχαν διαφορετικό στυλ.
9: Δεν σου είπα εγώ, όχι.
7: Όμως η Αργεντινή το πήρε. Κάτι εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν σου προκαλεί αυτό τον τρόμο. Ναι, η φανέλα, ναι, η Βραζιλία, ναι. Αλλά έχει καμία σχέση. Δηλαδή, πας να παίξεις με τους Βραζιλιάνους και έχεις το ίδιο δέος.
9: Όχι, όχι.
7: Όταν έπαιζε με το Ροναλντίνιο, με το Ριβάλντο.
9: Αν δεν κάνω λάθος.
7: Με όλους αυτούς.
9: οι Βραζιλιάνοι και το.
7: Και πιο πριν με Ρωμάριο.
11: Η παλιά η Βραζιλία που λέει ήταν μεγάλη ομάδα. Οι παίκτες ήταν μικρότεροι από την Βραζιλία.
7: Ναι, ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι.
9: Δεν είχε κάνει ούτε το 14 που μπορεί να έφτασε το. Που είχε μείνει το 7-1 από τη Γερμανία.
7: Τι έγινε.
9: Μας έβαλε αναμονή ο φίλος. Κάτι θα πάτησε. Το. Δεν είχε κάνει τις τρομερές εμφανίσεις.
7: Ναι.
9: Να πεις τώρα ότι η Βραζιλία δηλαδή έμπαινε και.
7: Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
9: Πάμε, ναι.
12: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
12: Εγώ μιλάω, παιδιά.
7: Ναι.
9: Έλα, Γιώργο.
12: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Για μένα,
9: ναι.
12: Μεγαλύτερος υπερπαίχτης είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ευρωπαϊκό με την Νάπολη που δεν νομίζω να πάρει κάποιος άλλος. Έτσι. Λοιπόν, πήρε Μουντιάλ μόνος του. Έτσι. Είναι υπερπαίχτης για μένα, είναι ο καλύτερος παίχτης. Υπάρχει και εκκλησία Μαραντόνα, έτσι που δεν έχει άλλος παίχτης.
7: Εκεί τώρα λοιπόν, Μαραντόνα για τους Αργεντινούς.
9: Ναι, καλά, υπάρχει.
7: Και, και για τους Ναπολιτάνους φυσικά. Και ειδικά για την πιο παλιά γενιά.
9: Ακόμα υπάρχει και στην Νάπολη.
7: Ναι, ναι, ακόμα, αλλά και την πιο παλιά γενιά ειδικά. Σκόλα και τα λοιπά. Είναι θεός, είναι θρησκεία.
12: Μαραντόνα όταν έβγαινε.
7: Όποιος δεν έχει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα.
9: Ναι.
7: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο να πει το
12: γεια. Όταν έβγαινε ο Μαραντόνα και πήγαινε κάπου, μαζευόταν όλη η Ιταλία εκεί σε εκείνο το σημείο. Άμα ξέραν πού θα πάει, μαζευόταν όλοι. Έτσι.
7: Ναι.
12: Γινόταν πανικός όταν ξέραν ότι θα πάει κάπου. Δηλαδή γινόταν πανικός. Μαζευόταν όλη η πόλη.
7: Και τώρα και ο Μέση να πάει κάπου δεν νομίζω ότι θα περάσει απαρατήρητος.
12: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
7: Εντάξει. Λοιπόν,
12: για μένα ο Μαραντόνα ήταν μια ομάδα μόνο του. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε ο φίλος για το χέρι, ωραία εντάξει γιατί έχουν γίνει και σε άλλους αγώνες. Δεν σημαίνει ότι άμα έχει γίνει και σε έναν άλλο αγώνα ο άλλος πήρε το Μουντιάλ, έτσι έχουν γίνει αυτά. Έτσι.
9: Έχουν μετρήσει την κόλπη που δεν έπρεπε.
12: Έχουν μετρήσει την κόλπη που δεν έπρεπε.
7: Εγώ πάντως θα σου πω, το έχω ξαναπεί. Εντάξει το Μαραντόνα τον πρόλαβα λίγο, γιατί ήμουν μικρός. Σε live, έχω δει παίκτες live ρε παιδί μου μεγάλους. Το Ροναλντίνιο, τεράστιος παίκτης και Ζλάταν. Live, έτσι, στα τσαμπιζού και τα λοιπά. Live εννοώ όχι στην τηλεόραση, στο γήπεδο. Live
12: ναι,
7: από το γήπεδο.
12: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, αυτό που είχα δει από το Μέση και από εκείνη την Μπαρσελόνα στο Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 0-3 μου έχει μείνει αξέχαστο. Την έχω ξαναπεί την ιστορία, είμαι στο ΆΚΑ.
12: Εντάξει, αυτό δεν είναι όπως είναι όμως το να πάρει Νάπολη ευρωπαϊκό ή το να πάρει.
7: Όχι, όχι, σου λέω ότι από αυτούς που έχω δει στο γήπεδο. Ήμουνα με τον Ρατζιά στα δημοσιογραφικά.
9: Και στις 8 είχε πάει και στο 22.
7: Και μας είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Από αυτό που βλέπαμε.
9: Με ποιον?
12: Ναι.
7: Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός.
9: Α, το έχεις πει πολλές φορές.
7: Ναι, Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο που είχα δει τώρα με Μέση.
9: Εγώ.
7: Ο Μέση την. Ρε, παιδί μου. Δεν μπορούσε να του πάρει την μπάλα με τίποτα.
9: Εγώ αυτό το
7: Μέση, Τσάβη, Ινιέστα. Μιλάμε τώρα για.
9: Αυτό που λες. Το είχα δει εγώ στο επί COVID τότε.
7: Ναι.
9: Στο πρώτο ημίχρονο, το City Ολυμπιακός.
7: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο άλλαζαν θέσεις την μπάλα.
7: Τώρα ήταν τότε που είχε μπει ο παδός μέσα, θυμάσαι. Στο ΆΚΑ. Και πήγε του έκανε.
12: Ναι, εντάξει, και το. Κοίτα, και ο Μέση πολύ καλός.
7: Και ο Ροναλντίνιο, έτσι. Αλλά όταν είχα δει το Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στην Μπαρσελόνα, είχε κάνει μυθική εμφάνιση ο Βίντρα. Μυθική, δηλαδή, τον είχε πιάσει man-to-man.
9: Ναι.
7: Του είχε σκυλιάσει ο Βίντρα και του είχε σηκωθεί όλο το ΆΚΑ πάνω στο πόδι με το Βίντρα.
9: Όπως είχε γίνει.
12: Εγώ.
9: Πώς το λέγανε, να δεις το. Όπου κόλλησα το. Τη Ρεάλ, το Βραζιλιάνο.
12: Και το Ρομπέρτο Κάρλος.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, μπροστά που έπεσε.
7: Το Ρονάλντο.
12: Της Ρεάλ.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που τον είχε μαρκάρει ο Πάντος όταν παίζαμε το 7.
11: Το Ρομπίνιο.
9: Το Ρομπίνιο, ναι.
12: Ναι. Και ο Ρομπίνιο ήταν πολύ καλός παίκτης.
7: Εννοείται.
9: Ναι. Είχε γίνει το ίδιο στο 0-0 στο Καραϊσκάκι.
7: Δεν ήταν Ροναλντίνιο, αλλά καλός.
9: Όχι, όχι, δεν ήταν Ροναλντίνιο. Αλλά ήταν MVP.
12: Καταρχάς εγώ δεν θα ήμουν ποτέ Βραζιλία γιατί έχει πράσινο κίτρινο έτσι. Τα χρώματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Οπότε
9: ούτε θα ήμουν Αργεντινή. Ούτε εναντίς.
12: Θα ήμουν Αργεντινή οπωσδήποτε. Όμως πάντα έτσι πιστεύω ότι ο Μαραντόνα ήταν
13: Έτσι, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε μόνος του να κουβαλήσει μια ομάδα, έτσι. Και όχι σε έναν αγώνα μόνο, σε μια διοργάνωση ολόκληρη, έτσι. Και ο Μέση πολύ καλός, έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι στο επίπεδο του... Ήταν στο επίπεδο
2: άλλες
13: του
2: εποχές. Έγινε. Να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο. Να είσαι καλά.
13: Ναι, ναι, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Ναι.
9: Να πω ένα λεπτό εδώ στο... Θα το
2: έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι.
9: Καλησπέρα.
14: Γεια σου παιδιά, γεια σου Διονύση.
2: Γεια χαρά.
14: Πες ότι και στην τώρα, γιατί έχω δει ζωντανά, όπως λες, live,
9: ναι,
14: και τον Ροναλντίνιο και τον Μέση και τον Μαραντόνα.
2: Ναι.
14: Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Λοιπόν, τον Ροναλντίνιο τον έχω δει και στο ΑΚΑ στο 0-0 που έλεγες για το Βίντρα, όταν έπαιζε ο Μαλεζάνη με τον Κεβάλη και έπαιζε... Μπράβο, και έπαιζε μέχρι και ο Έκη τότε αμυντικό χαφ. Του βλέπαμε και δεν είχαν
9: επιστρέψει
14: οι δικοί μας για να πάρουν το 0-0.
9: Και γιατί στο Μάτσο Καμπνού είχε παίξει την
2: αμυντική χαφ. Άμυνα, ξέρω εγώ. Και μου είχε μείνει, συγγνώμη ρε φίλε, και θα το πεις, μου είχε μείνει αυτό το μάτς. Έπαιρνε την μπάλα η Μπαρσελόνα και χτυπούσαν. Το είχε 65.000 κόσμο, ξέρω. Και χτυπούσαν τα πόδια του.
14: Ακριβώς.
2: Ο παδί του Παναθηναϊκού, ναι, ναι, και ακουγόταν ακριβώς ένα πράγμα, λες και γινόταν σεισμός.
9: Αυτό που είχε στο ΑΚΑ που
2: του ξέρεις.
14: Υπόκοβος, θόρυβος και κουνιόντουσαν και οι πάνω κερκίδες τότε. Κερκίδες,
2: ναι, που είχε την ταλάντωση.
9: Ναι.
14: Λοιπόν, και τότε αν θυμάσαι έκαναν επιθέσεις κατά ρυπάς, τότε με Λουίς Ενρίκε και τα λοιπά. Και ήμουνα και καπάκι στο επόμενο μάτς, το 1-5 αν θυμάσαι, που είχε σκυλιάσει ο Ροναλντίνιο να βάλει γκολ. Δεν είχε καλά, γιατί πληρώνονταν τότε
2: στο καμπνού. Τότε αν δεν ήταν ο Γκαλίνοβιτς, εκεί θα ακόμα θα το συζητούσαμε.
14: Ακριβώς.
9: Και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με γκολ PlayStation.
2: Όχι, έχει μπερδευτεί άλλο μάτσα.
9: Δεν είπε τον Κοβού.
2: Όχι, είναι άλλη χρονιά.
14: Όχι, άλλη χρονιά. Με τον Μπίσκαν είναι που είχε πάει ο Μαλεζάνη και έπαιζε.
2: Φιλά δυναμικά.
9: Μπράβο. Και πρώτο γκολ Φαρμπρόχο.
14: Μπράβο. Και φεύγανε κατά ρηπά από αριστερά.
2: Ο Μαλεζάνη τότε είχε μια ιδέα ότι να παίξει ψηλά η άμυνα. Για να μην τους έχουμε κοντά στην περιοχή μας. Ναι, αλλά δεν παίζεις με, με τον Ολυμπιακό. Να πεις να το βγάλω μακριά από την περιοχή μου, είναι ντέρμπι. Παίζεις με την Μπαρσελόνα, η οποία τι ψηλά η άμυνα. Θα σε γονατίσουμε.
14: Όταν το βλέπεις ζωντανά, νομίζεις ότι οι δικοί σου παίζουν σε PlayStation αργή κίνηση. Σε σχέση με το πώς.
2: Καλά, και μετά που πήγε και προηγήθηκε που λέει ο Ηρακλής με τον Κοβού, μετά μπαίνανε με την μπάλα στα αλήθεια.
14: Άλλο πράγμα ήταν εκείνο. Εγώ μιλάω τώρα για τον Ροναλντίνιο, μιας και είπε ο προηγούμενος για το συγκεκριμένο. Ο Ροναλντίνιος στο Καμπ Νου είναι ο μόνος παίχτης που είχε προσωπικό γυμναστή στο ζέσταμα και ξεστενόταν ξεχωριστά από την υπόλοιπη Μπαρτσελόνα.
2: Ναι.
14: Για να πούμε λοιπόν τώρα και για το θέμα του Ροναλντίνιο με τον Μέση.
2: Το Μαραντόνα όταν... που τον είδες.
14: Το Μαραντόνα είχα δει όταν είχα πάει στην Ιταλία, στην Νάπολη, σε ένα παιχνίδι με την Κόμο. Όπου βέβαια με το ζόρι, τότε ήμουν και πιο μικρός, το 86, τώρα φαντάσου μιλάμε ότι μιλάμε τώρα ήμουν 14-15 και δεν είχαμε τη δυνατότητα να καταλάβεις ποδοσφαιρικά αυτό που βλέπεις όπως όταν είσαι 25-30, 20. Ας πάμε τώρα στο ένα το κομμάτι με το Ροναλντίνιο, όπου μετά όταν τελείωσε το παιχνίδι τότε που είχαμε φάει, θυμάστε τα πολλά, πήγαμε στη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα. Όλοι οι Έλληνες ήθελαμε να τυπώσουμε τη φανέλα και μάλιστα την έχω αυτή του Ροναλντίνιο, γιατί έχω τυπώσει τη φανέλα του Ροναλντίνιο και την έχω μαζί μου, ακόμα συλλεκτική από εκείνο το παιχνίδι. Στην ουρά την άλλη δίπλα στο άλλο το μηχάνημα που χτυπάγανε τα νούμερα, χτυπάγανε ένα νούμερο που εμείς δεν το ξέραμε τότε ακόμα, το μέσα ήταν 17, τότε δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
9: Και λέγανε τι γίνεται.
14: Περίμενε και ρωτάω εγώ από περιέργεια αν καταλαβαίνω, λέω ρε παιδιά ποιος είναι αυτός. Και γυρίζει και λένε όλοι, γιατί όλη η ουρά από τους Καταλανούς ήταν διπλάσια και έπαιρναν το 30 του Μέση τότε. Και λένε οι Καταλανοί, αυτόν λέει θα τον δείτε και θα πείτε ότι αυτός είναι καλύτερος από τον Μαραντόνα. Αυτό δεν το έχω ξεχάσει. Έχουν περάσει 20 χρόνια.
9: Πού να το ξεχάσεις.
14: Και αυτό που μου είχαν πει οι Καταλανοί για το Μέση, που εμείς κοιταζόμαστε και λέμε τι λένε τώρα αυτοί. Αυτοί έχουν τώρα ένα αντίλημα και ασχολούνται τώρα με τον Πιτσιρικά. Έτσι λέγαμε τότε εμείς, έτσι.
9: Τίποτε. Σωστά
14: σκέφτομαι. Για το Μαραντόνα τώρα, για τον γκολ που είπε το 86, γιατί έχω δει ζωντανά από τηλεόραση το Μουντιάλ αυτό. Έχει βάλει το καλύτερο γκολ ο Μαραντόνα σε εκείνο το δεύτερο. Όπως είχε περάσει ο Μέση, αν θυμάστε, στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για το θέμα
2: έχει
14: του
2: βάλει παρόμοιο γκολ ο Μέση.
9: Σε παιχνίδι
14: που είχε βάλει.
2: Σε ένα παιχνίδι, το θυμάμαι γιατί δούλευα εδώ στη τηλεόραση. Και το είχα κάνει
14: split. Και στο YouTube,
9: ίδιο.
14: Υπάρχει αριστερά Μαραντόνα, δεξιά Μέση. Τώρα, για το Μέση, για αυτό που έλεγε ο Ηρακλής, το πόδι του το είχε σπάσει στην Μπιλμπάο ο Γκοϊκοετσέα.
9: Το Μαραντόνα,
14: και το ξύλο που παίξανε. Μπράβο. Και έκανε εγχείρηση M9 και το ξύλο που παίξανε με τις φανέλες μετά στο τελικό ήταν που του την είχε φυλαγμένη ο Μαραντόνα να πάρει ρεβάνς για αυτό που του είχε κάνει ο Γκοϊκουετσέα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εκείνο ήταν και το τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα που μετά πήρε μεταγραφή στην Νάπολη. Μάλιστα τότε, αν θυμάστε, επειδή είχε γυρίσει όλος ο Αστράγαλος, πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι ο Μαραντόνα δεν θα ξαναπαίξει μπάλα. Και ο τύπος ξανάπαιξε και πήγε και πήρε και Μουντιάλ.
9: Και τον γκολ αυτό και που βάζει. Πάνω σε αυτό που είπε, στον γκολ του 86 την κολάρα που πέρασε τη μισή Αγγλία, δείτε τον αγωνιστικό χώρο.
14: Ακριβώς.
9: Δείτε το. Η μπάλα πήγαινε έτσι.
14: Σε υψόμετρο μεγάλο που πέφτανε όλοι σαν τα κοντόπουλα κάτω τότε. Και να θυμίσω στο φίλο ότι το 90 που πήρε η Γερμανία το Μουντιάλ,
9: ναι,
14: αν υπήρχε βαρ, εκείνο το πέναλτι στο Μπρέμε δεν θα είχε δώσει ποτέ.
9: Δεν ήταν πέναλτι. Βέβαια δεν ήταν. Μπράβο. Η Αργεντινή, δηλαδή δεν είχε κάνει φάση στο μάτς.
14: Ακριβώς. Είχε φτάσει κούτσου κούτσου, τότε η Γερμανία είχε παιχταράδες.
9: Εκείνη το 90 ήταν και για μένα οι Άγγλοι.
7: Κύριε Άγγλοι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Να σε καλά.
14: Καλό βράδυ, παιδιά.
7: Καλό βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας, γεια σας. I want you to want me.